6. Εάν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp, μπορείτε να γράψετε 69 81 04 10 46 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε mail, γράφετε studio papaki meganews1046.gr.

Εδώ ο Γιώργος. Γιώργο, καλό ξημέρωμα, καλή βάρδια. Αγόραζες Παρασκευή τον Captain Mark και κάθε μήνα λέει το τρουένο, αλλά το black πάντα, ε. Ωραίες αναμνήσεις, ωραίες αναμνήσεις. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Τώρα γιατί είπαμε το black, έτσι. Αυτό το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, με τα νέα Σαββατοκύριακο, κυκλοφορούν με το νέο τεύχος του συλλεκτικού περιοδικού κόμιξ Black. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, ο Γιώργος, μας έστειλε μήνυμα ότι και αυτός είναι λάτρης. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα, λέγαμε για την Τουρκία, έτσι, για τις συλλήψεις, για τους ανθρώπους που συνέλαβαν οι τουρκικές αρχές, εντάξει, γιατί έπαιξαν με τις μετοχές. 350.000 επενδυτές, ε, πλούτος. Λοιπόν, και λέγαμε για την μεταφορά της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών του τουρκικού στρατού από το Χοζάτ της επαρχίας Τούντζελη, που είναι από την άλλη πλευρά, έτσι. Και πάνε στη Σάμο, πηγαίνουν προς τη Σάμο. Δεν πέρασε απαρατήρητη από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αντίθετα, αρκετά τουρκικά δημοσιεύματα επέλεξαν να αναδείξουν την εξέλιξη μέσα από ένα ιδιαίτερα φορτισμένο επικοινωνιακό παιχνίδι, γιατί επικοινωνιακό είναι. Παρουσίασαν την Ελλάδα ως χώρα που ανησυχεί ή φοβάται με την παρουσία της επίλεκτης μονάδας απέναντι από τη Σάμο. Η γεωγραφική θέση των Σοκίων είναι σε πολύ μικρή απόσταση από το Ανατολικό Αιγαίο και αποτέλεσε βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο χτίστηκε αυτή η τουρκική αφήγηση. Η μετακίνηση μιας ταξιαρχίας καταδρομών παρουσιάζεται από μέρους του τουρκικού του τύπου όχι απλώς ως στρατιωτική αναδιάταξη, αλλά ως μήνυμα ισχύως προς την Αθήνα. Η εφημερίδα Σοξού ήταν από τα πρώτα μεγάλα τουρκικά μέσα που μετέδωσαν με ιδιαίτερη έμφαση την μεταφορά της 51ης ταξιαρχίας και παρουσιάζει ως ανάπτυξη της μονάδας τα Σόκια, ως κίνηση που προκάλεσε ανησυχία στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία ενισχύει την παρουσία της απέναντι από τα ελληνικά νησιά. Και μάλιστα ο συντάκτης επιχειρεί να συνδέσει τη μεταφορά της ταξιαρχίας με την ευρύτερη ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη νέα θέση της μονάδας ως στοιχείο στρατηγικής πίεσης προς την Αθήνα. Η έμφαση πάντως δεν δίνεται μόνο στην ίδια τη στρατιωτική μονάδα, αλλά κυρίως στο μήνυμα που σύμφωνα με το τουρκικό μέσο εκπέμπει η παρουσία της κοντά στο Αιγαίο. Πάντως και στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και το ΑΧΑΜΠΕΡ, το οποίο παρουσίασε τη μεταφορά της ταξιαρχίας ως εξέλιξη που προκάλεσε ανησυχία στην Ελλάδα. Μάλιστα δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι τα Σόκια βρίσκονται απέναντι από τη Σάμο, χρησιμοποιώντας τη γεωγραφική εγκύτητα ως βασικό στοιχείο της είδησης. Παράλληλα, παρουσιάζει την 51η ταξιαρχία ως μία από τις επίλεκτες μονάδες τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και εστιάζει στην επιχειρησιακή της εμπειρία. Θα σας πω μετά για την απάντηση της χώρας, αλλά καλό να ακούσουμε τι λένε τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η παρουσίαση αυτή εντάσσεται σε μια συχνή πρακτική του τουρκικού τύπου, όπου οι στρατιωτικές μετακινήσεις συνοδεύονται από αναφορές στην αποτρεπτική ισχύ της Τουρκίας. Η Αϊντίν Χεντεφ παρουσίασε την μεταφορά της μονάδας ως εξέλιξη που προκάλεσε πανικό στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι μια ταξιαρχία καταδρομών εγκαθίσταται πλέον στην περιοχή των Σοκίων.
δημοσίευμα βέβαια εστιάζει περισσότερο στη σημασία της περιοχής, επιχειρώντας να αναδείξει τα Σόκια ως νέο στρατιωτικό σημείο αναφοράς της Δυτικής Τουρκίας. Βέβαια, υπάρχει και η παρόμοια λογική που ακολούθησαν και άλλα τοπικά μέσα, τα οποία προέβαλαν τη μεταφορά ως εξέλιξη που αυξάνει το στρατιωτικό βάρος της περιοχής απέναντι στο Ανατολικό Αιγαίο. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες εφημερίδες με πιο επιθετική επικοινωνιακή προσέγγιση, όπως είναι η Haberler, όπου παρουσιάζεται δημοσίευμα ως σαφές μήνυμα προς την Ελλάδα και εστιάζει στο ρυθμό των στρατιωτών που φέρεται να μετακινήθηκαν στα Σόκια. Η αναφορά στους 2.000 καταδρομής χρησιμοποιείται ως βασικό στοιχείο εντυπωσιασμού προκειμένου να αναδειχθεί η ισχύ της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Ενώ το TV100 χρησιμοποίησε ιδιαίτερα δραματική γλώσσα, λέγοντας ότι η μεταφορά των καταδρομέων από το Τούντζελι στο Αιδίνιο προκάλεσε φόβο στην ελληνική πλευρά, επαναφέροντας το μοτίβο ότι η Τουρκία στέλνει μήνυμα ισχύως στο Αιγαίο. Ο κοινός παρανομαστής των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη εικόνα ότι η μεταφορά της συγκεκριμένης ταξιαρχίας καταδρομών αποτελεί εξέλιξη που προκαλεί ανησυχία στην Ελλάδα. Η Αθήνα με τη σειρά της παρακολουθεί με απόλυτη ψυχραιμία, νυφαλιότητα και προσοχή της σκηνής της Άγκυρας, χωρίς να παρασύρεται από το τεχνητό κλίμα της έντασης που επιχειρούν να συντηρήσουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις πάντως και οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν πλήρη γνώση της αναδιάταξης αυτής των τουρκικών δυνάμεων στα παράλια του Αιγαίου. Και η κίνηση αυτή αξιολογείται σε επιχειρησιακό επίπεδο, καθώς οι ελληνικές μονάδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται σε μόνιμη γεωγραφική και αμυντική, θα έλεγα, ετοιμότητα. Η ελληνική πλευρά δεν υιοθετεί κανέναν από τους εμπριστικούς τίτλους των τουρκικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία παρουσιάζουν τη μετακίνηση ως απάντηση στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο ή στην Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία. Η Αθήνα απαντά σταθερά στις τουρκικές αιτιάσεις, όπως τις πρόσφατες δηλώσεις του Χακάν Φιντάν περί απειλής από τη στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυρίαρχα δικαιώματά της για νόμιμη άμυνα απέναντι σε υπαρκτές απειλές.

Πάντως το Βήμα αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί με τον πρώτο τόμο του έργου του Πλάτωνα Πολιτικός. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους πλατωνικούς διαλόγους επίκαιρος της μέρας μας για την τέχνη της διακυβέρνησης, τα χαρακτηριστικά του πραγματικού πολιτικού και τις ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να κυβερνά και να διοικεί την πόλη. Ακόμα στο νέο τεύχος του περιοδικού υπάρχει το Harper's Bazaar Greece, ενώ το ένθετο το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου. Και φυσικά το View Magazine.

Λέγαμε λοιπόν για την 51η μέρα αρχεία και ότι αυτοί οι 2.000 πεζοναύτες, καταδρομείς, πράσινοσκούφιδες θα πάνε σιγά σιγά από το Σοκιού, από τα βάθη της Τουρκίας θα πάνε στο Σοκιού που είναι απέναντι από την Σάμο. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο τώρα, ότι μέσα στον Οκτώβρη αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάσταση, σύμφωνα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου. Με αφορμή ερώτηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το Καστελόριζο, η Υπουργός ανέφερε ότι η στήριξη των ακριτικών περιοχών χρειάζεται να συνδυάζει οικονομικά κίνητρα, υπηρεσίες και υποδομές. Όπως σημείωσε, στο Καστελόριζο προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με προσάυξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί για δημόσιους λειτουργούς και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, μαζί με νέες υπηρεσίες όπως βρεφονιπιακή σταθμή, σχολείο, αλλά και πρόσθετα κίνητρα για κρίσιμες ειδικότητες όπως γιατροί. Τη μετεγκατάσταση την ξεκινήσαμε στον Εύρο, είπε. Τη δουλέψαμε με τους δημάρχους και την επεκτείνουμε σε νέες περιοχές χωρίς να βάζουμε ως προϋπόθεση την ύπαρξη εργασία στον τόπο εγκατάστασης. Τον Οκτώβριο ανοίγουμε την πλατφόρμα και δίνουμε ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση ανθρώπων και οικογενειών σε περιοχές της ακριτικής Ελλάδας. Θέλουμε να στηρίξουμε και όσους ζουν σήμερα στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν, γιατί το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με μια πολιτική. Θέλει κίνητρα, υπηρεσίες, συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Καλό ξημέρωμα, σε όλους, σε όσους ξυπνήσατε τώρα, σε όσους επιστρέφετε τώρα από διασκέδαση ή από τη δουλειά, καλή ξεκούραση, σε όσους ξυπνήσατε για να πιείτε το καφεδάκι σας, γιατί πρέπει γύρω στις 4, 4:30 να ξεκινήσετε για τη δουλειά σας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Στον ήχο και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Κώστας Κουγιτέας. Εάν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail για να μας καταγγείλετε ή αν έχετε δει κάτι περίεργο, στείλτε στούντιο, παπάκι, meganews1046.gr. Ενώ μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-04-1046 ή meganews104.6. Τηλέφωνο 211-016-1046. Ήθελα να πω 2-3 πράγματα για τον γιατρό που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζενάκη και φέρεται να υποστήριξε ότι ο καλλιτέχνης θα πέθανε ούτως ή άλλως. Οπότε και ο ίδιος κρατείται άδικα στη φυλακή. Ακούστε τι είπατε. Ο κατηγορούμενος λοιπόν, ο οποίος ξεκίνησε απεργία πείνας μόλις έμαθε ότι θα οδηγηθεί στον Κορυδαλό, τη διέκοψε όταν έφτασε στη VIP πτέρυγα. Στην έκτη πτέρυγα. Εκεί είπε στους 2 αστυνομικούς συγκρατούμενους του: «Το ιατρείο μου στεγάζεται, συστεγάζεται με τις γυναίκες μου. Εγώ ποτέ δεν τον είχα ασθενή, δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ». Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζονάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα. Υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με τις επόμενες νομικές ενέργειες του δικηγόρου του, ο οποίος εκπροσωπεί και τη σύζυγό του, η οποία επίσης, όπως είπαμε, προφυλακίστηκε και είναι στη Σμουρτζούκου το κελί, που έφυγε μέσα στα νεύρα σήμερα το πρωί για να πάει στον Λεώνα. Χθες το πρωί, συγγνώμη. Όπως έχει γίνει γνωστό, θα υποβληθεί προσφυγή κατά της κράτησης και για τους 2, όμως τελικά θα γίνει μόνο για να αποφυλακιστεί ο γιατρός και όχι η σύζυγός του. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το αίτημα θα στηριχθεί στη μαρτυρία του ασθενούς, ο οποίος υποστηρίζει ότι βρισκόταν μαζί με τον γιατρό, καθώς ο τελευταίος έγραψε εξετάσει κολονοσκόπησης. Αυτά είπανε στη... Ενώ την ίδια ώρα όλα δένουν, έτσι, έχουμε παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα και έχει μπει στο μικροσκόπιο, έχουν μπει στο μικροσκόπιο και οι 2 προφυλακισμένοι γιατροί. Ο στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τους 2 γιατρούς, ενώ θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και όλα τα οικονομικά στοιχεία των 2 κατηγορούμενων γιατρών. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα θα ξεκινήσει από δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει στο παρελθόν οι 2 γιατροί. Στην περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή αναμένεται να προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των 2 κατηγορουμένων και στη συνέχεια να αποστείλει το σχετικό πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος και θα αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.

Είμαστε σε ένα διλήμματάκι τώρα. Είναι τα διλήμματα αυτά, τα περίεργα διλήμματα. Το Blue Hotel ή να παίξουμε το βίντεο δημοσκοπήσεις. Blue Hotel ή δημοσκοπήσεις. Δίλημα.

Στη κονσόλα του ήχου είναι ο Κώστας Κουγιτέας στην επιλογή των τραγουδιών. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καλασταβανής μέχρι τις 6 το πρωί. Δεν ξέρω αν είμαστε κακή παρέα, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας είναι το 211-016-1046. Τα μηνύματα σε Viber και WhatsApp είναι 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail για κάτι που συμβαίνει γύρω σας, γιατί μην ξεχνάτε ότι είσαστε εσείς τα μάτια μας και τα αυτιά μας, γράφετε στούντιο, παπάκι, Mega News 1046. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί, προσοχή στο δρόμο, ιδιαίτερη προσοχή στο δρόμο. Το λέμε και το ξαναλέμε και θα το λέμε μέχρι να βαρεθείτε εσείς και όχι εμείς, γιατί εμείς δεν πρόκειται να βαρεθούμε.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Λοιπόν, σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο βρίσκονται τα επιτελεία των κομμάτων. Έχουν το βλέμμα οι περισσότεροι στις κάλπες, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση θέτει ως επίσημο ορίζοντα το 2027. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, από την άλλη, γιατί υπάρχουν και δημοσκοπήσεις, έτσι, δεν φαίνεται να έχουν πείσει τόσο πολύ τους πολίτες. Ας δούμε το ρεπορτάζ, ας ακούσουμε μάλλον, όχι ας δούμε, ας ακούσουμε το ρεπορτάζ και όσοι θέλετε μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα να μας πείτε πώς είδατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Βέβαια, έχει περάσει καιρός. Και τελικά, αν πιστεύετε κάποια πράγματα, αν σας έχουν πείσει κάποια πράγματα, αν γενικότερα αν σας πείθουν πια οι πολιτικοί, όχι ο συγκεκριμένος ο Πρωθυπουργός, γενικότερα.
2: Στις κάλπες έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στα επιτελεία των κομμάτων, καθώς ατύπως η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, απέκλεισε κυβερνητική συνεργασία με τα κόμματα της σκληρής δεξιάς, ενώ κάλυψε πλήρως τον Παύλο Μαρινάκη για τη δήλωσή του για το επίδομα ανεργίας.
3: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο.
2: Ωστόσο, το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας εξακολουθεί να προκαλεί αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο.
4: Ο κ. Μαρινάκης, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να προσέχει πιο πολύ.
5: 3,5 χρόνια τώρα έχω αποδείξει αν προσέχω. Και η προσοχή που πρέπει να δείχνω είναι να είμαι όσο πιο ακριβής, να υπερασπίζουμε τις κυβερνητικές πολιτικές.
2: Η αντιπολίτευση επιμένει στα περικρυφής ατζέντας Μητσοτάκη, η οποία θα ξεδιπλωθεί σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τρίτη τετραετία.
6: Τι είπε η Νέα Δημοκρατία? Θα υφαρπάξω τις εισφορές των εργαζομένων και τα επιδόματα των ανέργων και θα τα κάνω δώρο στις επιχειρήσεις για να κάνω οικονομική πολιτική.
2: Πάντως, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν φαίνεται να έπεισαν τους πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνα της ΠΑΛ, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστό 30,5%. Ακολουθεί η Ελλάς με 17%, το ΠΑΣΟΚ με 12% και η Ελληνική Λύση με 8,5%. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 7%, ακολουθούν με 5,5% Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία και με 3,5% η Φωνή Λογικής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει ότι μπορεί και πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα.
7: Αν δεν είναι πρώτο, μαθηματικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
2: Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται τρίτο σε όλες τις δημοσκοπήσεις πίσω από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σε έρευνα της Opinion Poll, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 31%, η Ελλάς 15,9%, το ΠΑΣΟΚ 12,1% και η Ελληνική Λύση 7,3%. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,8%. Ακολουθούν με 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας, με 4,8% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με 3,3% η Φωνή Λογικής και με 2,5% το Μέρα25, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,8%. Αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η αποχώρηση της Ρόζας Βρετού, η οποία δήλωσε στο Mega News 104,6 ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον το εγχείρημα της Ελλάς.
8: Τι η αδυναμία του να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες με οδήγησαν στη σημερινή μου παρέτηση, γιατί το ΠΑΣΟΚ έπαψε να είναι κίνημα, είναι ένα γραφειοκρατικό σύστημα διαχείριση.
9: Πάει διορισμένη στο γιοταχή κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που λειτουργεί με τη λογική του ενός ανδρός αρχή.
10: Ότι αν το 70% ή το 80% των προγραμμάτων είναι κοινό των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τότε είναι και πολύ απλό να συνεννοηθούν μεταξύ τους, έτσι δεν είναι?
2: Με το βλέμμα στην κάλπη δουλεύουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Ο κόσμος ξέρει ότι ακόμα και αν δεν συμφωνεί σε όλα με το ΚΚΕ, η ψήφος του, έτσι όπως πήγε, μπήκε στην κάλπη, έτσι θα παραμείνει και όλο το επόμενο διάστημα.
12: Συνηθίζω να λέω ότι μας απασχόλησε με όρους απνόπερας. Ποιος θα μπει στο cast, ποιος δεν θα μπει. Ποιον θέλουν, ποιον δεν θέλουν.
13: Είμαστε ένα κόμμα σταθερά ανωδικό. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο είναι μεταξύ τρίτης, για να μην σας πω και δεύτερης θέσης, και τέταρτης θέσης. Εκεί γύρω κινούμαστε.
2: Η ακρίβεια αναμένεται να αποτελέσει το βασικό πεδίο αντιπαράθεσης, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στον δρόμο προς τις κάλπες.
1: Τον Αλέξανδρο που έστειλε πριν από λίγο μήνυμα, τον τρομάζει η ανευθυνότητα σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, αυτά τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής που συγκεντρώνουν οι εξαγγελίες τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Τσίπρα, του Αλέξη Τσίπρα, και άλλο τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, Φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, καθώς οι πολίτες ζητούν περισσότερα μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματός του, του διαθέσιμου ουσιαστικά εισοδήματός τους, αλλά και την ανακούφιση της καθημερινότητας. Γιατί από ό,τι φαίνεται, η ανακούφιση είναι άγνωστη λέξη. Όπως άγνωστη λέξη ήταν η κατάθεση. Και θυμάμαι όταν θέλαμε να κάνουμε πλάκα κάποτε ότι σήμερα είναι της αναλήψεως, ποτέ δεν είναι της καταθέσεως. Το λέγαμε κάποτε.

Σαν σήμερα λοιπόν, 13 χρόνια συμπληρώνονται, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από την δολοφονία του Παύλου Φίσα στην Αμφιάλη από τον Γιώργο Ρουπακιά. Αντιφασιστική συγκέντρωση θα γίνει στο Καρατσίνι, αλλά και συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Στις 5:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Καρατσίνι, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Μαζικό κάλεσμα απευθύνουν το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, το ΠΑΜΕ, και μια σειρά από σωματεία και μαζικοί φορείς. Σε αυτή τη μαζική συμμετοχή καλούν επίσης ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρατσινίου, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, εμποροϋπάλληλοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι από τον Πειραιά, πολλοίς κόσμος. Κάλεσμα σε όλους τους μαθητές και τα σχολεία του Πειραιά, τις συντονιστικές επιτροπές μαθητών, ούτε στα σχολεία ούτε πουθενά, μπλόκο στους τους φασίστες λένε σε κάθε γειτονιά. Καλές καταλήψεις και πολύμορφες δράσεις στα σχολεία σήμερα και στη συνέχεια 5:30 στην αντιφασιστική συγκέντρωση. Συγκέντρωση επίσης θα υπάρχει και στις 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Τριών Συμμάχων στο Εργατικό Κέντρο της Πάτρας. Είναι σοκαριστικό γιατί είχε περάσει ένα χρονικό διάστημα που δεν γίνονταν συνεχώς συγκεντρώσεις. Είχε πέσει λιγάκι και είχαμε μόνο εδώ στην Κοκκινιά και στη Θεσσαλονίκη. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα θα έχουμε αύριο στο Αγρίνιο, την Αλεξανδρούπολη, την Άρτα, το Κλικής, τα Γιάννενα, τη Ζάκυνθο, το Ηράκλειο, την Κέρκυρα, τη Λάρισα, τη Λευκάδα, τη Μυτιλίνη, την Πρέβεζα, τα Χανιά, ενώ στην Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν, να σας πω μόνο, επειδή θα υπάρχει συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στην Καμάρα, θα είναι κλειστοί 4 σταθμοί. Είναι ο σταθμός Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Πάντα στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Θα είναι στην Καμάρα στις 6, στην πλατεία Καμάρας ουσιαστικά, και θα ακολουθήσουν πορεία στους δρόμους της πόλης. Στην Αττική και πιο συγκεκριμένα στο Κερατσίνι και την Νίκαια, από τις 2 η ώρα θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Για εσάς που ακούτε, απαγορεύεται στάση, στάθμευση σε πάρα πολλούς δρόμους στο Κερατσίνι και την Νίκαια. Χαρακτηριστικά θα σας πω τους μεγαλύτερους δρόμους. Είναι η λεωφόρος Αλαμίνος από τη Γρηγόρη Λαμπράκη, η λεωφόρο Πέτρου Ράλι μεταξύ Ακροπόλεως και Τζαβέλα, είναι μεγάλο κομμάτι και αυτό. Πάλι Πέτρου Ράλι μεταξύ Λιουπόλεως, έτσι, είναι και αυτός μεγάλος δρόμος. Μεταξύ οδών Τζαβέλα και Γρεβενών, μεταξύ από τις 2 στις 11 δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση σε όλους αυτούς τους δρόμους και ελπίζω να συγκεντρωθεί κόσμος και να τιμήσουν τη μνήμη του Παύλου Φίσα και τίποτα παραπάνω.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, είστε στο Mega News 104,6 για ότι θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι το τι συμβαίνει στην Αττική, το τι συμβαίνει στη χώρα, αλλά και εκτός Ελλάδος. Το τηλέφωνο είναι 211-016-1046, μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε mail για να μας πείτε τι συμβαίνει γύρω σας ή να καταγγείλετε κάτι, εδώ είμαστε. Στούντιο, παπάκι, meganews1046.gr.

Δεν σας κρύβω ότι ενοχλήθηκα πάρα πολύ με κάτι που έγινε σήμερα το πρωί σε σχολείο στην Κοζάνη, στο πρώτο λύκειο της Κοζάνης. Ένα παιδί, ένα κορίτσι 16 ετών βρέθηκε στην τουαλέτα χωρίς τις αισθήσεις της, παρά τις προσπάθειες γιατρών, διασωστών, γενικότερα ανθρώπων που γνώριζαν και να κάνουν και κάρπα, δεν κατάφεραν να το σώσουν το παιδί. Όμως το παιδί είχε τα δικά του θέματα. Αποφάσισε να προβεί σε απονεννοημένο διάβημα. Δεν το λέω, δεν θέλω να λέω για τέτοιες ειδήσεις, όμως όταν αφορούν παιδιά που έχουν δώσει δείγμα το πώς νιώθουν και εμείς αντί να κάνουμε το παν να πείσουμε το παιδί ότι αξίζει η ζωή, ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει, να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, επαναπαυόμαστε. Και αυτό είναι. Με στεναχώρησε πάρα πολύ, γιατί συμμαθητές, δάσκαλοι είχαν περάσει πάλι την ίδια κατάσταση, γιατί είχε προσπαθήσει και πάλι να προβεί στο απονεννοημένο. Δεν το είχαν από κοντά το παιδί. Δεν έχει νόημα να λέμε τώρα κάτι. Δεν το περιμέναμε. Τι δεν το περιμέναμε? Ήσουν δίπλα του. Αν ήσουν δίπλα του, όντως δεν θα το περίμενες.

Λυπάμαι πολύ που αναγκάζομαι να λέω τέτοιες ειδήσεις, όμως αυτές τις ειδήσεις μας αφυπνίζουν. Οι περισσότεροι από εμάς που εργαζόμαστε τέτοια ώρα, γιατί τέτοια ώρα εργαζόμαστε οι περισσότεροι. Εντάξει, έχει πάει 4 παρά, είναι 5. Εντάξει, να πεις ότι γυρίζουμε τώρα από την διασκέδασή μας. Έστω, γυρίζουμε από τη διασκέδασή μας. Ας προβληματιστούμε λιγάκι. Ας προβληματιστούμε και αυτό που θα ήθελα εγώ πάντα, πάντα θα το ήθελα αυτό, όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, από την πρώτη μέρα που κάνω αυτή τη δουλειά, σιχαίνομαι να λέω τέτοιες ειδήσεις.

μεγαλύτεροι, οι γονείς, και να μην αφήνουν τα παιδιά μας να πέφτουν ή να τα μάθουμε να πέφτουν, αλλά να τα μάθουμε να ξανασηκώνονται. Το βασικότερο όλων είναι αυτό. Συγγνώμη για το δύσκολο. Είναι 4:10, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Ο Κώστας Κουγιτέας είναι στην κονσόλα του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, γράφετε 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber και στο WhatsApp, 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Εδώ μπορείτε να μας στείλετε κάποιο mail. Και μπράβο στον Νόφη. Μπράβο στον Νόφη. Όπως μπράβο και χθες είπαμε στην ομάδα του Ολυμπιακού. Μπράβο στον Νόφη. Εύκολα, ε. Πετάει.

Η ώρα είναι 3 και 54 πρώτα λεπτά και θα σας διαβάσω το πρωτοσέλιδο των νέων ακούγοντας Lever 42, έτσι. Πόπο, θυμόμαστε. Τελικά αυτή η μουσική σε γυρίζει πάρα πολύ πίσω, είναι 25-30 χρόνια πριν. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Από Δήμος της Αττικής, επίδομα παιδιού έως 3.000 ευρώ. Κίνητρα αντιμετώπισης του δημογραφικού περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη δωρεάν τροφία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και όχι μόνο. Καύσιμα, 5 παραμβάσεις. Θέρμανση. Οριζόντια αύξηση επιδόματος. Και αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75 το λίτρο. Σημαντικό. Καύσιμα κίνησης. Παράταση της επιδότησης στο δίζελ και πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους και ειδικός φόρος σχέδιο για προσωρινή μείωση

αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Και ο Μαρκ Καρνέι από το Στρασβούργο, ο Καναδάς στην Ευρώπη, αντί για 51η πολιτεία των ΗΠΑ, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θα είναι και στη Eurovision. Ο Καναδάς στη Eurovision. Πώς διαβάζουν τις μετρήσεις στο Μαξίμου, ποιες κοινωνικές ομάδες χάνονται και ποιες τους μένουν πιστές. Υπάρχει και το πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Ερντογάν προαναγγέλει και τέταρτη θητεία και ο Έντι Ράμα προσκύνησε στο βατοπέδι. Πόλεμος των άστρων, πυρετός στο διάστημα από τους εξοπλισμούς και οι αξιοποιήσεις σε ξενοδοχεία που γίνονται σταθμοί του ΟΣΕ, παρατημένα πάντα έτσι. Και στην ομάδα, Όφι Χόφενχάιμ, η ομάδα των υπερβάσεων και η ιστορική νίκη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

Λοιπόν, το Βήμα αυτή την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί με τον πρώτο τόμο του έργου του Πλάτωνα «Πολιτικός». Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους πλατωνικούς διαλόγους επίκαιρος στις μέρες μας για την τέχνη της διακυβέρνησης, τα χαρακτηριστικά του πραγματικά πολιτικού και τις ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να κυβερνά και να διοικεί την πόλη. Ακόμα, το νέο τεύχος του περιοδικού Harper's Bazaar Greece. Το ειδικό ένθετο του μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίζου και φυσικά το Βήμα Γκαζίνο.

Και επειδή είπαμε το βήμα, θα πρέπει να πούμε και τα νέα Σαββατοκύριακο, γιατί έχει κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, 19 Σεπτεμβρίου, τα νέα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το νέο τεύχος του συλλεκτικού περιοδικού κόμιξ Black. Το θυμάσαι το Black, ε? Το θυμάσαι, ε? Είναι της ηλικίας, βέβαια.

Λοιπόν, μπαίνοντας στο παρατηρητήριο, έτσι, για τα καύσιμα εννοώ, έτσι. Είναι το παρατηρητήριο που μπαίνεις και κοιτάς πόσο πάνε περίπου τα... Και μπήκα στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο μάλλον. Και διαβάζω εδώ ότι η 95άρα έχει πάει 2,46. 2,5 ευρώ κοντά. Η 95άρα όμως, έτσι. Έχει και την κατοστάρα, δεν έχει. Και το ντίζελ 2,30. Πολύ είναι. 2,46. Πλάκα κάνουμε, έτσι.

συζητάμε τώρα με τον Κώστα, τον Κουγιτέα, και μου λέει: νιώθω τυχερός που με το 219 φούλαρα το αυτοκίνητο. Αυτό μου το είχε πει πριν 15 μέρες, 13 μέρες. Και νιώθει ακόμα τυχερός. Προφανώς δεν το κινείς. Ε? Yeah. Δεν το κινείς. Αυτό θα πετύχει. Έχεις γεμάτο ρεζερβουάρ. Γεμάτο. Δεν το κινείς. Καλά κάνεις. Έτσι να δούμε πώς θα πάει. 2.46 στη Μυτιλίνη. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Είναι η αμόλυβδη 95 οκτανίων και οι ενισχυμένες στις εκδόσεις που φτάνουν ακόμα τα 2.45. Γιατί ρε παιδιά τόσο πολύ? Γιατί? Όχι για τη Μυτιλίνη ή για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τέλος πάντων. Και όχι για τις Κυκλάδες. Όχι. Γιατί να είναι τόσο πολύ? Στην Ιταλία είπε, τι είπε? Τέλος ο ΦΠΑ. Τέλος. Για να ανασάνουν οι άνθρωποι, να πηγαίνουν λίγο με ένα χαμόγελο κάπου, ρε παιδί μου. Ή πας στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνεις χαρούμενος και βγαίνεις με το κεφάλι κάτω. Πας να πάρεις πέντε πράγματα που θέλεις, δεν λέω ζαμπόν, τυρί ή οτιδήποτε άλλο. Όπως έλεγε ο κ. Στέφανε, βάλε μου αυτό. Πας να πάρεις 10 πράγματα, ξαφνικά φεύγεις από εκεί με 3. Γιατί τα χρήματα έχεις πάρει 3 πράγματα ακριβώς. Και δεν είπα να πάρεις τα ακριβά. Έχουν εκπτώσεις, έχουν προσφορές, έχουν. Αλλά όσοι πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ πλέον, βλέπω ότι παίρνουν τα άκρος απαραίτητα. Τα άκρος. Τα άκρος.

Mega News 104,6. Ειδήσεις που θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, που μαθαίνετε πρώτοι. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κώστας Κουγιτέας και στην επιλογή της μουσικής. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χαραστεφανής μέχρι και τις 6 ώρα. Μέχρι αυτήν την ώρα είναι όλα καλά στην Αττική. Έχουμε απόλυτη ηρεμία. Χθες τέτοια ώρα είχαμε το θλιβερό αυτό δυστύχημα που ουσιαστικά, όπως μας το έδωσαν ενώ ήμασταν στον αέρα, μας είπαν ότι έχουν φύγει με ασθενοφόρα ελαφρά τραυματισμένα τα άτομα, δεν ξέραμε ακόμα ηλικίες, και γύρω στις 8.30 με 9 το πρωί μάθαμε ότι 3 από τα παιδιά, από τα 5 παιδιά που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, κατέληξαν στα τραύματά τους. Ιδιαίτερη προσοχή, παιδιά, στον δρόμο. Αυτό που λένε όλοι, που το λέγανε πάντα, οι άδειοι δρόμοι είναι το τεράστιο πρόβλημα. Οι άδειοι δρόμοι σκοτώνουν. Τηλέφωνο 211-016-1046, μηνύματα Viper και WhatsApp 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε, να μας στείλετε mail, γράφετε Mega, studio, παπάκι, meganews1046.gr.

Λέγαμε και νωρίτερα ότι υπό αστυνομικό κλειό βρίσκεται από χθες η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα διεξάγεται κατόπιν παραγγελίας της εισαγγελίας Κυκλάδων και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Τα γραφεία της υπηρεσίας φρουρούνται από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκονται εντός του κτηρίου υπάλληλοι της εισαγγελίας. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να μεταβεί στη Μύκονο κλιμάκιο από την πολεοδομία της Σύρου για να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας. Ουσιαστικά η εισαγγελία έχει εκδώσει μια σειρά από παραγγελίες οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία και γι' αυτό το λόγο δόθηκε η εντολή για περαιτέρω έρευνα. Όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο φυλάσσεται από την αστυνομία και οι καταγγελίες για έκνομες πολεοδομικές δραστηριότητες για την άναρχη δόμηση στο νησί των Ανέμων έχουν πληθύνει τα τελευταία χρόνια και η Μύκονος βρίσκεται μονίμως στο μικροσκόπιο των αρχών.

Μια χρηστική είδηση για όσους νοικιάζουν και για όσους είναι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων. Μετατίθεται λοιπόν για την 1η Ιουλίου του 2027 η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Είναι μια απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής και Δημοσίων Εσόδων, ο κύριος Πιτσιλής. Και όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΕ, η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.

Με ρώτησε τώρα πάλι ο Κώστας Κουγιτέας το επίδομα ενοικίου. Πότε θα το λάβουμε? Και πήρε την πληρωμένη απάντηση. Ας ακούς Mega News 2 με 6 που λύνονται όλες οι απορίες. 2 με 6 είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα για το επίδομα ενοικίου ότι θα δοθεί τέλος Νοεμβρίου. 4 ώρα το πρωί το είπα. 4:05 μετά την ώρα. Είναι χιλιάδες οι δικαιούχοι και αναμένεται να το λάβουν στο τέλος του Νοεμβρίου την επιστροφή του ενοικίου για τα μισθώματα όμως το 2025. Έτσι, το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για ενοικίο και μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ για την κυρία κατοικία, με προσάυξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης για το ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025, με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ποσά έχουν δηλωθεί. Και εδώ έρχεται αυτή η είδηση που είπαμε νωρίτερα για την 1η Ιουλίου του 2027, ότι όλα θα γίνονται μέσα τραπέζις με τα ενοίκια.

Λοιπόν, να γυρίσουμε πάλι στα Χανιά με τα δύο παιδιά που τα ξέχασαν μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Η 55χρονη έχει απομακρυνθεί από τα κατοικοντά της, ενώ από ό,τι φαίνεται και ο οδηγός, μάλλον τώρα που θα περάσει αυτόφορο, μόλις περάσει αυτόφορο, έχουν γίνει οι μηνύσεις από τους γονείς, η απόλυση του συνοδηγού έγινε και από ό,τι φαίνεται θα απομακρυνθεί και από τα καθήκοντά του και ο οδηγός του ΚΤΕΛ, μέσα στο οποίο έμειναν κλειδωμένα για τουλάχιστον 4 ώρες τα δύο παιδάκια και ήταν στρατευμένο λίγο έξω από τα Χανιά. Έγινε αντιληπτό το περιστατικό όταν η μητέρα ενός παιδιού πήγε να ταΐσει το παιδί της στον νηπιαγωγείο, το φαγητό του, και με έκπληξη άκουσε ότι το παιδί της δεν ήταν εκεί. Αντιλαμβάνεστε την εικόνα, μπορείτε να την κάνετε και εσείς το τι έγινε όταν έμαθε ότι το παιδί δεν ήταν στο σχολείο.

0: Και πάμε τώρα στον γιατρό, τον παθολόγο που μαζί με τη σύζυγό του κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέ. Είναι στην έκτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού, βρίσκεται ο 58χρονος παθολόγος που σταμάτησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, την απεργία πείνας και δίψας μόλις έφτασε στο κελί, στο VIP κελί, όπου κρατείται μαζί με τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον νεαρό λίγο έξω από τον ναύπλιο και βιώσει συγκεκριμένα εκεί στη Νέα Κύο το καλοκαίρι. Πριν από 2-3 μήνες, κατά διάρκεια πεζής καταδίωξης. Η σύζυγός του κρατείται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο που βρίσκεται στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών, ενώ για λόγους ασφαλείας θα προβλίζονται μόνοι τους. Να σας πω μόνο ότι υπάρχει θύελλα αντιδράσεων στο άκουσμα ότι η γυναίκα αυτή έφτασε εκεί, θα προφυλακίστηκε και θα είναι στον Κορυδαλό. Αντέδρασαν οι υπόλοιπες κρατούμενες. Να θυμίσουμε μόνο ότι πριν από 2 χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης είχε κάνει συναυλία στις γυναικείες φυλακές και μάλιστα έγιναν πράγματα τα οποία δεν τα πίστευε ο καλλιτέχνης από γυναίκες που τον λάτρεψαν στην κυριολεξία. Και καταλαβαίνετε τώρα στο άκουσμα της είδησης ότι συγκεκριμένη γυναίκα θα είναι εκεί, αντιλαμβάνεστε. Ενώ και η Μουρτζούκου που είχε προφυλακιστεί και ήταν στο κελί αυτό που πήγε η 56χρονη γιατρός, σήμερα το πρωί έφυγε με λεωφορείο των φυλακών για τις φυλακές της Θήβας, τις γυναικείες φυλακές της Θήβας, και αντέδρασε και πάρα πολύ άσχημα, μάλιστα στο άκουσμα ότι φεύγει από εκείνη τη φυλακή και πηγαίνει στην Θήβα.
1: Δίχως να επιλέξει, η 56χρονη γιατρός συνοδεία αστυνομικών βγαίνει στις 6:30 το πρωί από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Ένας αστυνομικός βάζει στο πόρτ παγκάζ μια βαλίτσα και 2 σακούλες με τα προσωπικά της αντικείμενα. Λίγα λεπτά αργότερα περνά το κατόφλι των φυλακών Κορυδαλού.
2: Η κατηγορούμενη γιατρός παίρνει το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου στην αποκαλούμενη VIP πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού. Μετά την αναταραχή στις γυναικείες φυλακές για την κράτηση της 56χρονης εδώ, για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε να κρατηθεί μόνη της στο κελί και να προαυλίζεται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες συγκρατούμενές της.
1: Η Ειρήνη Μουρτζούκου, εμφανώς εκνευρισμένη, μετάγεται ευνηδίως στις φυλακές της Θήβας και ξεσπά αντικρίζοντας τις τηλεοπτικές κάμερες. Σχεδόν ταυτόχρονα ξεκινά και η μεταγωγή του σύζυγου, της ιατρού και ιδιοκτήτη της κλινικής, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στον Κορυδαλό. Ο 58χρονος, κρατώντας στίβα με φακέλους, μπαίνει στο αυτοκίνητο. Κρατείται πλέον στην έκτη πτέρυγα των ανδρικών φυλακών, στην αποκαλούμενη και VIP πτέρυγα. Στο διπλανό κελί βρίσκονται οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος, έπειτα από καταδίωξη. Το κλίμα, ωστόσο, στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού είναι ήδη φορτισμένο, καθώς αρκετές κρατούμενες γνώριζαν προσωπικά τον Γιώργο Μαζονάκη.
3: Έχουμε ελευθερία και πίστη στον Θεό!
1: Το 2023 ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, είχε τραγουδήσει για εκείνες.
4: Έλα πω, Λέωνα.
1: Είχε έρθει σε επαφή μαζί τους. Οι δύο κατηγορούμενοι που θα προαυλίζονται ξεχωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους επιμένουν ότι η ιατρική πράξη δεν σχετίζεται με το θάνατο Μαζονάκη και πως η ανακοπή δεν επήλθε πριν τις 4:15, 6 λεπτά δηλαδή, προτού γίνει η κλήση στο ΕΚΑΒ. Ο γιατρός μάλιστα παρουσίασε αυτή την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στις 4:05, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή ήταν με ασθενή. Είναι το πρόσωπο για το οποίο απέφυγαν να μιλήσουν στην αστυνομία οι γραμματείς και οι νοσηλεύτριες που βρίσκονταν τις επίμαχες ώρες στο ιατρείο.
5: Στο ιατρείο πήγα στις 3:30. Έχω ξαναπάει 5-6 φορές. Είμαι ασθενής του 58χρονου. Το μήνυμα με το παραπεμπτικό για τις εξετάσεις μου ήρθε στις 4:06. Μέχρι εκείνη την ώρα ήταν όλα ήσυχα. Συζητούσαμε με τον γιατρό και θα μου έγραφε και την επόμενη εξέταση. Εκείνη την ώρα ακούστηκε μια φωνή που του φώναξε να πάει και εκείνος αποχώρησε. Υπήρξε αναστάτωση. Μετά από 6-7 λεπτά άκουσα να λένε να κληθεί ασθενοφόρο. Τότε η γραμματέας με ενημέρωσε ότι προέκυψε ένα έκτακτο περιστατικό και μου είπε πως πρέπει να σταματήσουμε και πως θα με ειδοποιήσουν εκ νέου. Αποχώρησα.
1: Τα ψηφιακά πιστήρια, ωστόσο, που συγκέντρωσαν οι αξιωματικοί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, κρίθηκαν και από τις δικαστικές αρχές συντριπτικά. Σε αυτές τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Μέγκα, φαίνεται στο καταγραφικό του μηχανήματος ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας η φλεβική πίεση του Μαζονάκη αυξανόταν επικίνδυνα. Παρά και τους 5 συναγερμούς που συνολικά ήχησαν, η γιατρός συνέχιζε κανονικά τη θεραπεία. Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει και τα τηλέφωνα των 2 προφυλακισμένων γιατρών. Από την συμπληρωματική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκύπτει ότι τα 2 κινητά παρέμειναν κλειδωμένα επί μακρόν τις ώρες που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο του Κολυνακίου. Το κινητό της 56χρονης γιατρού ξεκλειδώθηκε για 36 δευτερόλεπτα στις 3:27, δίχως να είναι γνωστό με ποιον επικοινώνησε, ενώ στις 3:33 δέχθηκε μία κλήση την οποία δεν απάντησε.
4: 9 ημέρες πέρασαν από το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη και ακόμα κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα, λίγο μετά τις 11, πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στο μνήμα του.
1: Οι γονείς, οι αδελφές, συγγενείς, στενοί φίλοι και συνεργάτες προσπαθούν να συμβιβαστούν με την ιδέα του τόσο αδόκητου χαμού του δικού τους ανθρώπου. Η προφυλάκηση των 2 γιατρών δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο τους.
6: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει κι εμείς. Χάσαμε το παιδί μας. Τι να μας ικανοποιήσει? Καμία ικανοποίηση δεν νιώθουμε. Το παιδί δεν γυρίζει πίσω.
1: Στο τρίτο νεκροταφείο και άνθρωποι με τους οποίους ο Γιώργος Μαζονάκης συνεργάστηκε στα πρώτα του βήματα.
7: Ένα βράδυ στα Καμαρίνια μου λέει: Νεκτάρη, εγώ δεν θέλω απλά να τραγουδάω. Θέλω κάποια στιγμή να γίνω φίρμα. Τελικά δεν έγινε απλά φίρμα. Έγινε ένας από τους μεγαλύτερους στάρ της Ελλάδος.
1: Δεκάδες είναι αυτοί που καθημερινά περνούν για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του. Περιμένουν κι αυτοί να βγει όλη η αλήθεια στο φως.
8: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγκα. Μέγκα News 104,6.

Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καρασταφανής. Στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Κώστας Κουγιτέας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-016-1046. Μηνύματα στο Viber ή στο WhatsApp 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, κάποιο mail ουσιαστικά, γράφετε studio παπάκι Mega News 1046. Όπως κάθε μέρα, έτσι και τέτοια ώρα, σήμερα θα σας πούμε το χάρτη της πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τέτοιες ώρες. Είναι αρκετά υψηλός ο κίνδυνος στην κατηγορία 3. Εντάξει, το 3 δεν είναι τόσο πολύ όπως λένε χαρακτηριστικά, αλλά με το 3 γίνεται τεράστια η φωτιά όταν υπάρχει και άνεμος. Να σας πω λοιπόν ότι οι επικίνδυνες περιοχές είναι η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Καρία, η Κυκλάδες, Δωδεκάμινισσα, Λασίθη και οι περιοχές της Εύβοιας, όλης της Εύβοιας. Επίσης να σας πω ότι σήμερα είχαμε τουλάχιστον 32 πυρκαγιές, τις οποίες κατάφεραν πολύ γρήγορα οι πυροσβέστες να τις θέσουν υπό πλήρη έλεγχο.

13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στην Αμφιάλη από τον Γιώργο Ρουπακιά. Θα υπάρχει αντιφασιστική συγκέντρωση, η οποία θα γίνει στα Κερατσίνη, αλλά και συγκεντρώσεις σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα, στο Κερατσίνη, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Μαζικό κάλεσμα απευθύνουν το εργατικό κέντρο του Πειραιά και μια σειρά εργατικά σωματεία, φορείς, αλλά και το ΠΑΜΕ. Σε μαζική συμμετοχή καλούν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κερατσινίου, ο Σύλλογος Έμπορο Υπαλλήλων Αθήνας, ο Σύλλογος, το Σωματείο ουσιαστικά Έμπορο Υπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Πειραιά. Ενώ υπάρχει και ένα κάλεσμα σε μαθητές και σε σχολεία του Πειραιά με συντονιστικές επιτροπές μαθητών, όπου θα οργανώσουν ημέρα δράσης ενάντια στο φασισμό με σύνθημα «Ότε στα σχολεία, ότε πουθενά», μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Αυτό απεύθυνε η συντονιστική επιτροπή μαθητών του Πειραιά. Μάλιστα, καλείς σε καταλήψεις και πολύμορφες δράσεις μέσα στα σχολεία για σήμερα Παρασκευή, με συμμετοχή και την ίδια μέρα στις 5.30 το απόγευμα στην συγκέντρωση την αντιφασιστική. Σε συγκέντρωση επίσης την Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη στην Πάτρα, στην πλατεία Τριών Συμμάχων, για τη συμπλήρωση των 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, προχωρά και το εργατικό κέντρο της Πάτρας. Ιδιαίτερα σημαντικές θα είναι και οι συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν ακόμη σε Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κιλκής, Γιάννενα, Ζάκυνθο, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Λάρισα, Λευκάδα, Μυτιλίνη, Πρέβεζα, Χανιά. Ακόμα, σωματεία στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις προγραμματίζουν διάφορες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες σε πολλούς δρόμους στο Κερατσίνη, όπως είναι στην Λαμπράκη, όπως είναι στην Τζαβέλα, όπως είναι στην Ηλιουπόλεως. Είναι δρόμοι οι οποίοι καταλήγουν προς την, στην Νίκαια. Επίσης, να σας πω ότι από τις 2 στις 11 δεν θα επιτρέπεται στάση και στάθμευση σε αυτούς τους δρόμους που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνοι. Και καλό θα ήταν να σας τους πω. Η λεωφόρο Σαλαμίνος από τη λεωφόρο Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως, η λεωφόρο Πέτρου Ράλι μεταξύ οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλα, η οδός Παύλου Φίσα από τη λεωφόρο Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος, μεταξύ της λεωφόρου Πέτρου Ράλι και της Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλα και Γευρασίου Ρεβενών και μεταξύ οδών Τζαβέλα και Γευρασίου Ρεβενών. Επίσης, 4 σταθμοί στην Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστοί. Σταθμοί του μετρό πάντα. Γιατί θα υπάρχει πορεία στις 6 το απόγευμα στην πλατεία της Καμάρας, όπου θα γίνει εκεί η συγκέντρωση και θα ακολουθήσουν πορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Να σας πω ποιοι είναι οι σταθμοί. Είναι Βενιζέλου, Αγία Σοφία, το Συντριβάνι και το Πανεπιστήμιο. Οι σεισμοί θα διέρχονται χωρίς βέβαια να σταματούν.

0: Μεγάλο θέμα τα καύσιμα. Οι τιμές σε βενζίνη, πετρέλαιο, θέρμανσης, φυσικό αέριο έχουν πάρει εντελώς την ανηφόρα, προκαλώντας σοκ στα νοικοκυριά, και η ανησυχία στους πολίτες επεκτείνεται μέρα με τη μέρα, καθώς η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται να συνεχιστεί. Οι άνθρωποι του κλάδου προβλέπουν συνέχεια, ενώ το κυβερνητικό επιτελείο αποφάσισε μέτρα, λήψη μέτρων, τα οποία θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή στο τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Τα 2 ευρώ και 20 λεπτά πλησιάζει πλέον η αμόλυβδη και όλα δείχνουν ότι θα αυξηθεί κι άλλο.
2: Δουλεύουμε για να πληρώνουμε τα καύσιμα.
3: Τα μισά λεφτά τα δίνουμε στο πετρέλαιο.
4: Από 90 πήγες πας 150-170.
5: Θέλω 35 με 40 ευρώ την εβδομάδα.
1: Επιπλέον.
5: Ναι.
1: Πέρυσι, πριν από την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η τιμή της αμολύβδης ήταν στο 1 ευρώ και 75 λεπτά. Λίγο κάτω από τα 2 ευρώ η ενισχυμένη, στο 1 ευρώ και 54 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Αρχές Ιουλίου η απλή αμόλυβδη ήταν λίγο πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Σχεδόν 2 ευρώ και 17 λεπτά ενισχυμένη και 1,64 το πετρέλαιο κίνησης. Μέσα σε 2,5 μήνες όμως οι τιμές εκτοξεύτηκαν. Στα 2 ευρώ και 17 λεπτά η απλή αμόλυβδη, πάνω από 2,4 ευρώ η εκατοστάρα και 2 ευρώ και 15 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Αυξήσεις από 11 έως και 31%.
6: Αν δείτε την απόδειξη που παίρνετε από ένα πρατήριο, σύνολο 56% είναι φόρος. Άρα λοιπόν το κράτος, με όλη αυτή την κατάσταση που έχει γίνει, που εμείς έχουμε πουλήσει και πουλάμε λιγότερα λίτρα, πράττει περισσότερα με το φόρο και το ΦΠΑ.
7: Όσο μπορούμε, κάνουμε οικονομία.
8: Τα φορικά μέσα, τα πόδια, μικρές αποστάσεις, τι έκανες.
1: Με τη βενζίνη να έχει πάρει φωτιά, αδυναμία να ανταπεξέλθουν στα έξοδα, δηλώνουν επαγγελματίες οδικοί.
9: Και όλα μας τα λεφτά τα δίνουμε πλέον στα πετρέλαια.
10: Τι κάνετε, δουλεύετε παραπάνω, τι κάνετε.
9: Δουλεύουμε παραπάνω ώρες για να προσπαθήσουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Πρέπει να λύνει το κόμιστρο με τα δεδομένα αυτά.
11: Είναι ένα εικοσάρικο τη μέρα. Παραπάνω.
1: Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν φέτος στα ελληνικά νοικοκυριά για θέρμανση με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.
12: Κάποιο τυπικό νοικοκυριό που θα γεμίσει 500 λίτρα το ντεπόζιτο του πετρελαίου θέρμανσης θα πληρώσει φέτος 950 ευρώ, ενώ πέρσι είχε πληρώσει 550. Ένα τυπικό νοικοκυριό για τους μήνες τους φθινοπορεινούς προκειμένου να θερμάνει το σπίτι με φυσικό αέριο πλήρωνε 435 ευρώ, τώρα θα πληρώσει γύρω στα 685.
1: Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει από 1,8 έως 1,9 ευρώ το λίτρο, από περίπου 1,1 ευρώ πέρυσι, δηλαδή μια αύξηση 70 έως 80 λεπτά ανά λίτρο.
13: Έχει μείνει λίγο από πέρυσι, θα το κρατήσουμε όσο μπορέσουμε.
14: Έχει 17 ο μήνας. Ξέρετε πόσο στο λογαριασμό μου. 6 ευρώ. Είμαστε συνταξιούχοι, δεν θα πάρουμε. Με μια σομπίτσα θα τη βγάλουμε.
1: Θα υπάρξει στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ERT News.
15: Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
16: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
15: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Θα προσθέσετε και σε αυτό μία οριζόντια αύξηση
16: να.
15: Του επιδόματος θέρμανσης.
1: Οι παρεμβάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, και στη συνέντευξη που είχε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης στην κρατική τηλεόραση ανέφερε πολλά. Είπε ότι κάτω από το 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, οριζόντια αύξηση του επιδόματος και γενικότερα θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν όσο πιο πολύ γίνεται τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αλιφαντή. Επίσης, όπως είπε χαρακτηριστικά, φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες εφεδρείες και σημείωσε χαρακτηριστικά και διευκρίνησε ότι θα υπάρξει σημαντική στήριξη τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διηληστήρια, ώστε η τιμή κίνησης να είναι πολύ χαμηλότερη. Πάντως, αναφερόμενος στις οικονομικές εξελίξεις, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας και αναταραχής στις αγορές, ωστόσο εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Βέβαια υπάρχει και κίνδυνος ανατιμήσεων, έτσι. Λοιπόν, και όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους.

Καλή σας ημέρα, καλό σας ξημέρωμα μάλλον. Η ώρα είναι 4 και 47 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Στην κονσόλα του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Κώστας Κουγιτέας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp είναι το 69-81-04-1046 ή Mega News 10 104,6, συγγνώμη. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε στούντιο, παπάκι, meganews1046.gr. Εφημερίδα Το Φως. Το θαύμα δεν έχει τέλος. Ιστορικός θρίαμβος στο Παγκρίτιο για τον Όφη. Ο κυπελούχος Ελλάδας διέλυσε τα προγνωστικά και υπέταξε σε μια ιστορική νίκη με 2-0 τη Hoffenheim στην πρεμιέρα του League Phase του Europa League. Ο προπονητής, ο Κόντης, ο Χρήστος Κόντης. Πάμε με σπασμένα φρένα. Ο κόσμος είναι δίπλα μας και όλο αυτό έχει φέρει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Ίλζερ, κέρδισε δίκαια ο Όφη. Συγχαρητήρια. Προφανώς είναι ο προπονητής της ομάδας της Hoffenheim. Άγγιξε την τελειότητα η αδιανόητη εμφάνιση του Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ελβετός έχει σχεδόν 90% επιτυχία σε πολλές κατηγορίες στις δύο πλευρές του γηπέδου. Το Φως αναλύει με αριθμούς την αμυντική και επιθετική συμπεριφορά με τη Γκαγκελόνια. Πλήρης ανάλυση του νέου Ολυμπιακού. Οι διαφορές στο κομμάτι του pressing ψηλά και στην ανάπτυξη. Τέλος, οι μεγάλες μπάλες από τερματοφύλακα και στόπερ. Κύπελλο Ελλάδας. Ρεσιτάλ Μάνταλου. Η ΑΕΚ με κορυφαίο τον αρχηγό της 4 assist σε 38 λεπτά και ένα γκολ διέλυσε 8-1 τον Πανσεραϊκό. Στη μνήμη του Παύλου. Ξεκινάει απόψε το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη γαλλική Μπουργκ, ενώ ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Παρτιζάν. Ενώ στο Αμπουντάμπι Ολυμπιακός έτοιμος να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν αντιμετωπίζοντας την Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, στον άλλο ημιτελικό Ντουμπάι Ρεάλ. Ο Φουρνιέ λέει να φέρουμε το τρόπαιο σπίτι.

κόκκινος πρωταθλητής. Πώς οραματίζεται το νέο Ολυμπιακό και τι έδειξε? Το θαύμα του Αλ-Γουαθίλ. Εγκέφαλος ο Φρόιλερ, κυρίαρχος για τρεις λόγους ο Ελβετός, με τον κόσμο του στη Λιβαδιά την Κυριακή.

γραμμές, οι τρεις δρόμοι της κυκλοφορίας, οι εναλλαγές των σχηματισμών. Πώς τους άλλαξε η οδηγία στο ΣΚΑΦ και γιατί αντικατέστησε τους πλάγιους μπακ, ο ειδικός ρόλος του Ζώτα και τη ζήτησε από τον Τσικίνιο. Γιατί προτίμησε τον Γκονζάλες για βασικό και τι είχε πει στο Γιάραμτσουκ. Καυτό παρασκήνιο, ο Ρωμάν είναι παρόν, το συγκλονιστικό μήνυμα μετά τον γκολ. Πώς η κουβέντα με τον Μέντι έγινε δώρο για τον Ιμανόλ. Ποια επίδοση του τριλικού Σεβτσένκο ισοφάρισε. Παίχτες για Αγγελόνια, τρομερή επίθεση και φανταστική έδρα.

Ελλάδα και Ευρώπη υποκληθείτε, λέει η Live Sport. Καταιγίδα και αγωνία, εξωγήινος Μάνταλος με γκολ και τέσσερις ασίστ και ένα ημίχρονο. Σε ένα ημίχρονο. Από δύο τέρματα η Αλεξίου Βάργα και από ένα ο Ζαο Μάριο, εντυπωσιακή επιστροφή, ο Βιτάλης, ο Ζούμπκοφ και αναβάλλεται ο Αργώνας με τον Ατρόμητο. Τι είπε ο Νίκολιτς. Διπλή μπαλωθιά και τέζα οι Γερμανοί. Ομάδα όνειρο, όφι 2-0. Τρέλανε ξανά τον κόσμο πετυχαίνοντας πεντακάθαρη και πάνω απ' όλα μυθική νίκη επί της Χόφενχάιμ. Ελλάδα και Ευρώπη, υποκληθείτε.

όση κλάση του και η πληθωρικότητα του Κόγκουα μεταμορφώνουν τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Όχι του Ντέσσερ στην Εθνική Νιγηρία για να δουλέψει στη διακοπή. Το δίδυμο που τον απογειώνει. Ο εγκέφαλος Ρέμο Φρόιλερ. Έτσι έκανε τη διαφορά για τον Ολυμπιακό με Καγκελόνια. Ο μονομάχος Ζώτα, ο εκτελεστής Γκονζάλες και η μεταγραφή για Ρεμτσούκ βλέπει λιβαδιά ο Μάριος. Σίγουρος ο Ιβάν για τη νέα Τούμπα έστειλε μήνυμα για πρωτάθλημα και Champions League. Αναδιάρθρωση στην ΠΑΕΠΑ ο Κοτάκος, ο Τάσος Τζίκας, σύμβουλος του ιδιοκτήτη. Το καλοκαίρι ξεκινούν έργα. Ο Ολυμπιακός απόψε στις 5 κοντρά στη Φενέρ, στον πρώτο ημιτελικό προπονήθηκε ο Μιλουτίνεφ, έφτασε και ο Μοντέρο. Ντουμπάι Ρεάλ στις 8. Πρώτο βήμα για τη Super Cup.

Ώρα των σπορ. Η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο. Έγραψε ιστορία ο Πέτρος Μάνταλος με 4 ασίστ και ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Καλλιτέχνης θα πει, με μυϊκό πρόβλημα αποχώρησε ο Βάργα που χάνει τον Βόλο. Τα γκολ η Αλεξίου 9.84, Βάργα 32.38, Ζωάου, ο Ζωάου Μάριο ένα όνομα είναι στο 35, Βιτάλης στο 44, Μάνταλος στο 45 συν, Ζούπκοφ στο 72, μείωσε στο τέλος ο Ηλιάδης στο 91. Άλλαξε όλη την εντεκάδα ο Νίκολιτς, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφια είναι τρομεροί όποιοι και να παίζουν.

Και πάμε στην Sport Day. Ξέφρενο πάρτι στο Παγκρίτιο και σε όλο το Ηράκλειο. Όφη του Κόντι, όφη του Μπούση, όφη της Κρήτης, όφη της Ευρώπης. Προσκυνήστε. Μαγική βραδιά για την ομαδάρα, για την ομιλάρα που στην πρεμιέρα της League Face του Europa έκανε σκόνη τη Hoffenheim με γκολ των Άιτορ και Κανελόπουλου. Ρέμο Φόιλερ, το κομπιούτερ του Ολυμπιακού με τα απίστευτα room νούμερα. Ρέμο Θεέ, ο Ελβετός κεντρικός χαφ, είχε μεταξύ άλλων 3% επιτυχημένες πάσες με το 88%

αντίπαλο μισό, ενώ κάλυψε 11,5 χιλιόμετρα. Κομβικός για το πλάνο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο Άισμαν, όπως τον είχαν βαφτίσει παλαιότερα οι Ιταλοί. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός για το πρώτο Super Cup, Παναθηναϊκός, τζάμπολ στο T-Center, αρχίζει το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Παναθηναϊκός, αν το 21 δεν έχει, πρώτη σε πωλήσεις η φανέλα του Ουνάχη από την ημέρα που ο Μαροκινός επανέκαμψε. Άρης, ανήσυχος ο Γρηγορίου. Πάτσι οι θύελες και μιλάμε για την Καλαμάτα και την ΑΕΛ. ΑΕΚ 8-1 στον Σερών την Ολόμαυρη Ράχη με από δύο γκολ Αλεξίου και Βάρκα με τον Ούγκρο να αποχωρεί τραυματίας.

Mega News, Mega News 104,6. Ό,τι συμβαίνει γύρω μας το μαθαίνετε πρώτοι. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Στην κονσόλα του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Κώστας Κουγιτέας. Διαβάζω ότι έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου του 2026 δίνεται νέα δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 25-26. Η νέα προθεσμία αφορά όσους δικαιούχους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την ένθησή τους μέσω ειδικής εφαρμογής για το στεγαστικό επίδομα. Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι κωδικοί TaxisNet, δηλαδή το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχουν χορηγηθεί από την ΑΔΕ. Το στεγαστικό επίδομα εννοείται για τους φοιτητές.

Εφημερίδα Τα Νέα. Από Δήμους της Αττικής, επίδομα παιδιού έως 3.000 ευρώ. Κίνητρα αντιμετώπισης του δημογραφικού που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφία στους βρέφων ηπιακούς σταθμούς και όχι μόνο. Στα καύσιμα, 5 παρεμβάσεις, λένε τα νέα. Η θέρμανση, οριζόντια αύξηση επιδόματος, αγορά κάτω από το 1,75 το λίτρο. Καύσιμα κίνησης, παράταση της επιδότησης στον δίζελ, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και ειδικός φόρος, σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Τι προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την ερχόμενη εβδομάδα, η εξειδίκευση των μέτρων. Ο Μαρκ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο, ο Καναδά, στην Ευρώπη. Αντί για 51η πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μηνύματα, πώς διαβάζουν τις μετρήσεις στο Μαξίμου, ποιες κοινωνικές ομάδες χάνονται και ποιες τους μένουν πιστές. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Ερντογάν προαναγγέλει και τέταρτη θητεία, ενώ ο Έντι Ράμα προσκύνησε στο βατοπέδι. Εδώ μιλάμε για πόλεμο των άστρων, πυρετό στο διάστημα από τους εξοπλισμούς, ενώ γίνονται αξιοποιήσεις σε ξενοδοχεία που είναι σταθμοί, παλιοί σταθμοί του ΟΣΕ. Εφημερίδα Καθημερινή. Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πόση αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Κρίσιμη μεταβλητή της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης αποτελεί το εύρος της αποχής που έχει αυξηθεί την τελευταία 20ετία, κατά την οποία χάθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από 1,75 ευρώ είναι η προαναγγελία του Μητσοτάκη. Κοινή παρέμβαση κυβέρνησης και δηληστηρίων ώστε η τιμή της διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης να είναι κάτω από 1,75 το λίτρο, όπου έκλεισε την περσινή σεζόν και το προαναγγείλε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός.

Γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο, οι αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες. Αποκλεισμένο από την αστυνομία είναι εδώ και δύο ημέρες στο κτίριο της πολεοδομίας στη Μύκονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κίνηση αυτή ζητήθηκε από την εισαγγελία Φετών Αιγαίου εν ώψη της πραγματοποίησης ελέγχου που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της υπηρεσίας. Η Τουρκία για τον Μητσοτάκη. Η επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη.

Εφημερίδα των συντακτών. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια μετά. Το φίδι δαγκώνει την νεολαία. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός. Τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Συνέντευξη με τον Κωστή Παπαϊωάννου, Διευθυντή του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Εμμονή στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα. Την πλάτη στην πλειονότητα των πολιτών γύρισε ο Πρωθυπουργός. Εκτός επιδότησης βενζίνης, συντηρητικές οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για το επίδομα θέρμανσης και τον ντίζελ. Τους βρίσκει όλους κάρτους πλην τον εαυτό του. Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι ελπίδα, είναι νέα δημοκρατία. Αναρωτιέται. ΣΥΡΙΖΑ. Βολές Δούρου κατά Τσίπρα και Φάμελου. Γιατί έλειπε η πρόεδρος της κεντρικής οργάνωσης από την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κομισιόν. Η πρόταση για ανήλικους και social media. Ιωάννινα. Φοιτητικές εστίες με ενίκιο και απειλή έξωσης. Europa Link. Μαντινάδα Θριάμβου. Όφη άντεξε το σφυροκόπημα της Χόφενχάμ και με χτυπήματα κόμπρας νίκησε 2-0.

Ελεύθερος Τύπος. Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση. Μέτρα στήριξης για την θέρμανση. Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ενεργείας. Μοναδική αξιόπιστη λύση διακυβέρνησης η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Θα ξεκινήσει σύντομα το καλώδιο κατοχυρωμένο δικαίωμα η επέκταση των χωρικών υδάκτων στα 12 μίλια. Από τα 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης θα βρεθεί πολύ κάτω από το 1,75. Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Επέκταση επιδότησης στο ντίζελ κίνησης από τον Οκτώβριο. Επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Προσωρινή μείωση στα καύσιμα αν δώσει περιθώριο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέψεις σοκ. Πρωτοφανής εκτόξευση για τιμές καυσίμων σε όλο τον κόσμο. Για 3 ευρώ το ντίζελ στη Γερμανία. Θάνατος Μαζονάκη. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι 2 γιατροί. Η κυρία Πιπηλή λέει ότι από τον όρκο του Ιπποκράτη στην ιατρική, στην του Instagram. Η έρευνα του Ελεύθερου Τύπου για φθηνότερα μήλα, ντομάτες, ακριβότερες οι πατάτες.

Προς επαναφορά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75, αυξάνεται οριζόντια το επίδομα, επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Πρώτη προτεραιότητα να μην κρυώσουν οι πολίτες μας τον χειμώνα.

Είπαμε και νωρίτερα, άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπουν στο στεγαστικό gov.gr για να υποβάλουν αίτηση. Αναδρομικά για 370.000 συνταξιούχους έως 4.000. Ψάχνουν τους γιατρούς και για μαύρο χρήμα ανοίγουν λογαριασμοί. Και αυτό που λέγαμε και νωρίτερα για τον Γιώργο Μαζονάκη, έκρυβε καλά το φιλανθρωπικό πρόσωπό του. Πληθαίνουν οι μαρτυρίες για την αθόρυβη και ανιδιοτελή προσφορά του. Και με το δεξί όφι στο Europa 2-0 την Hoffenheim. Εφημερίδα Δημοκρατία, οι δύο όψεις του επιτελικού πελατειακού κράτος Μητσοτάκη. Δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Αν και με αλχημίες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, τα στοιχεία αποτυπώνουν το πάρτι της γαλάζιας κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος. Oh, my tears have been used all. Δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες, λέει η εφημερίδα. Κίνδυνος να χαθούν οι ανακοπές κατά των πληστηριασμών. Μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας, οι δικηγορικοί σύλλογοι ξεσηκώνονται και ζητούν παράταση των προθεσμιών. Πρωθυπουργική παροδία στην ΕΡΤ μοίρασε πάλι υποσχέσεις και ψίχουλα κατώτερες των πραγματικών αναγκών, οι εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η αλήθεια που έκρυψε για την τιμή της εκκίνησης, κούφια λόγια για Τουρκία, εμφανής νευρικότητα για Καραμαλή και Σαμαρά. Χαϊδεύει τον Πατούλη η κυβέρνηση, τον τελειώνει ο Πολάκης.

Ρίζοσπάστης. Δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Στην Αθήνα στις 5.30, στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον χώρο του μπλόκου της Κοκκινιάς, κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις. Κνέ, ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με δικαστικές αποφάσεις. Μόνο η πάλη του λαού και της νεολαίας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης μπορεί να εξασφαλίσει την πραγματική καταδίκη και απομόνωση των φασιστών.

Εφημερίδα Εστία. 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πήχης που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα. Άνευ μπόνους αρνητικό. Πρωθυπουργός ναι σε κυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ και με μεμονωμένα στελέχη του. Κόντρα. Τη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Το 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Ενίσχυση και για τον δίζελ. Μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρεις ή μισή χιλιάδες μόνο στην Αττική. Χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτοβάθμη εκπαίδευση. Σε τραγική κατάσταση τα νοικοκυριά. 6 στους 10 πληρώνουμε με δανεικά τους λογαριασμούς. Στην πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβεβαιώνει η νέα σχετική έρευνα, καθώς όπως προκύπτει το 37% καθυστερεί τις πληρωμές τους στην Ελλάδα. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν δανειστεί για πληρωμή λογαριασμών ανέρχεται στο 60%.

Τα φτεμπορική. Η παύση, η παγκόσμια ανησυχία, οι απειλές, AI ανάγκη ρύθμιση σε ένα ταξίδι δίχως επιστροφή. Το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας.

Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το 6 στους 10 να πληρώνουν με δανεικά τους λογαριασμούς. Τεράστια εντύπωση. Ισχύει.

Και τελικά αυτό που είχαν πει για τα κοινωνικά δίκτυα και τα 13 έτη και με επίβλεψη είναι τεράστιο θέμα, γιατί τα περισσότερα παιδάκια κάτω των 12, 11, 12, 13 ετών χρησιμοποιούν κοινωνικά δίκτυα. Και η πρόεδρος της Κομισιόν περιέγραψε την πρότασή της για το πλαίσιο ψηφιακής προστασίας των ανηλίκων, ώστε να τελειώσει αυτή η μαζική εχμαλωσία, όπως την έχουν πει χαρακτηριστικά, έτσι. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, είσαστε στο Mega News 104,6, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί, στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Κώστας Κουγιτέας. Το τηλέφωνο είναι 211-016-1046, μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, γράψτε στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 6 το πρωί. Ακολουθεί η Μαρία Ελφαντή με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα συνεχίζουν την μάχη της ενημέρωσης.

Αυτό που προτείνει λοιπόν η κυρία von der Leyen, αν τη λέω σωστά, είναι οι γονείς να πάρουν το τιμόνι ανατροφής στα χέρια τους. Το τιμόνι ανατροφής του παιδιού τους. Λες και τόσο καιρό δεν το είχαν. Ή να υπάρχει επιτήρηση από τους γονείς. Λες και οι γονείς δεν επιτηρούν. Όχι πια αλεξέλεκτα scrolling. Και το βασικό, πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση. Κανονικά θα πρέπει να γίνει εντελώς διαφορετικά, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός, θα το πω έτσι. Ασχολία του γονιού με το παιδί. Αυτό θέλει, δεν θέλει τίποτα άλλο. Απολύτως τίποτα άλλο. Γιατί να σου το πω και διαφορετικά, φίλε Κώστα Κουγητέα. Πες ότι πας σε μια ταβέρνα και αν το έχω λάθος να μου στείλετε μήνυμα ή να μου πείτε ότι έχεις λάθος, καλά Στεφάνη. Μας τρελαίνεις πρωί πρωί. Πηγαίνουν σε μια ταβέρνα για να κάτσουμε να φάμε. Τι κάνουμε? Δίνουμε το κινητό στο παιδί γιατί θα κάνει φασαρία. Και εμείς θα πιούμε το κρασάκι μας, την πυρίτσα μας, να μιλήσουμε με τη γυναίκα μας, με τους φίλους μας. Αλλά το παιδάκι θα το έχουμε δίπλα μας παρκαρισμένο. Έτσι. Έτσι, αυτό δεν κάνουμε? Ψέματα λέω.

Λοιπόν, να κάτσουμε λίγο να πάρουμε ένα κομπιουτεράκι, να δούμε πόσο θα πληρώνει μια οικογένεια την επιδότηση, με την επιδότηση τη τιμή του πετρελαίου και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Εντάξει, υπάρχουν κάποια παραδείγματα που λες ότι εντάξει, πρέπει να πάρεις ένα κομπιουτεράκι. Δηλαδή, αν λέμε τώρα, θα πάει 2 ευρώ το λίτρο. Έτσι δεν είναι, τόσο θα πάει. 2.000 ευρώ για ένα τόνο, χωρίς την επιδότηση. Εάν πάρεις επιδότηση, 1.75 που σου λέει, 1.750 ευρώ το λίτρο. Εντάξει, καλά πάει. Και πες ότι το επίδομα θέρμανσης που θα σου δώσει, αν θα σου δώσει, που λένε ότι θα αυξηθεί, 20%. Λέμε, τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ, κάνουμε, θα πάρεις 750 ευρώ επίδομα και με την αύξηση θα πάει 840. Ναι, σωστά, σωστά. Αν είσαι ψηλά, ψηλά εννοώ που οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές, γιατί εκεί αλλάζει, δηλαδή δεν θα μπορώ εγώ που μένω στη Λακωνία που έχει άλλη θερμοκρασία με αυτή στο Καρπενήσι, δεν είναι ίδια τα επιδόματα. Ουσιαστικά ελάχιστα χρήματα είναι, γιατί αν θα πάρω εγώ 500-600 ευρώ, 550 πόσο είναι αν είναι μικρότερο και μένω σε άλλη περιοχή που έχει πιο ζέστη, θα πάει στα 600. Τα 1.750 είναι πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά τα χρήματα, δηλαδή θα κάτσεις κάτω και θα πεις πόσες ζακέτες παίρνεις με 1.750 ευρώ, αν πάρεις το λίτρο, πόσες ζακέτες, πόσες κουβέρτες και πόσα ξύλα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτό που λένε, που ακόμα και στα ρεπορτάζ του Μέγκα στο Δελτίο Ειδήσεων, που ο κόσμος θα προσπαθήσει να έχει εναλλακτικούς τρόπους για να ζεσταίνεται. Εντάξει, εναλλακτική τρόπη. Και κάλτσα μες στο σπίτι και ζακέτα μες στο σπίτι. Αλλά να σου πω και την αλήθεια, δεν είχαμε και τόσο πολύ κρύο. Το χειμώνα φέτος δεν είχαμε τόσο πολύ κρύο. Εγώ που είμαι και μιας κάποιας ηλικίας, δεν κρύωνα τόσο από την αλήθεια. Έτσι, και η μηχανή. Με μηχανή κυκλοφορώ, δεν κρύωνα. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι το σκέφτονται πάρα πολύ όλες οι οικογένειες, γιατί ειδικά αν έχεις και παιδιά και δεν τα ξεχνάνε στα πούλμαν όπως τα ξεχάσανε στα κτέλ στην Κρήτη, έλεος και σε αυτό, έτσι. Και να θυμίσουμε ότι αυτό έγινε προχθές, χθες μάλλον, η σύνοδος ξέχασε ένα παιδάκι 4 ετών μαζί με άλλο ένα παιδάκι, 2 παιδάκια, επειδή καθόντουσαν στη γαλαρία δεν τα πήρανε χαμπάρι, και τα πήρανε χαμπάρι 5 ώρες μετά που πήγε η μητέρα να δώσει το κολατσίο στο παιδάκι. Και τρέχαν όλοι να βρουν τα παιδάκια, τα 2. Μα το παιδάκι σας λέει δεν ήρθε στο σχολείο και η μητέρα πήγε με το τάπερ, με το φαγητό. Φαντάσου τώρα, σκέψου εικόνα. Σκέψου εικόνα. Και η συνέχεια ποια είναι, συνελήφθησαν και οι 2. Θα περάσουν τώρα το αυτόφορο. Η 55χρονη, η οποία ήταν συνοδός, έφυγε από τη δουλειά. Το ίδιο έγινε και ο οδηγός των κτέλ, έφυγε και αυτός. Απομακρύνθηκαν.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με τα νέα Σαββατοκύριακο κυκλοφορεί με το νέο τεύχος του συλλεκτικού περιοδικού κόμιξ Black. Είναι για όσους θυμούνται το συγκεκριμένο περιοδικό και περνάγαμε ωραία τότε. Αυτό το Σάββατο λοιπόν μη χάσετε το συλλεκτικό περιοδικό Black Comics, έτσι, με τα νέα Σαββατοκυριακό.

Είμαι ο Δημήτρης Καρασταβανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κώστας Κουγιτέας, αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Ακούτε Mega News 104,6.

Για όσους ξυπνήσατε τώρα και δεν έχετε ακούσει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των αθλητικών αλλά και των εφημερίδων των μεσημεριανών, θα σας κάνουμε μια γρήγορη ανακεφαλαίωση, έτσι για να ακούσετε κι εσείς, για να ετοιμαστείτε για τη δουλειά σας. Καλό δρόμο να έχετε και όσοι επιστρέφετε από τη δουλειά σας, καλή ξεκούραση και ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Το φως των σπορ. Το θαύμα δεν έχει τέλος. Και αναφέρεται βέβαια στη νίκη του Όφη, στον ιστορικό θρίαμβο στο Παγκρίτιο για τον Όφη. Ο κυπελούχος Ελλάδας διέλυσε τα προγνωστικά και υπέταξε σε μια ιστορική νίκη με 2-0 τη Hoffenheim στην πρεμιέρα του League Face του Europa League. Άγγιξε την τελειότητα η αδιανόητη εμφάνιση του Ρέμο Φρόιλερ. Είναι ο Ελβετός, είχε σχεδόν 90% επιτυχία σε πολλές κατηγορίες στις δύο πλευρές του γηπέδου. Το φως αναλύει τους αριθμούς, την αμυντική και την επιθετική συμπεριφορά του με τη Γιαγκελόνια. Ρεσιτάλ Μάνταλου, η ΑΕΚ με κορυφαίο τον αρχηγό της, 4 ασίστ σε 38 λεπτά και ένα γκολ διέλυσε 8-1 τον Παραντών Πανσεραϊκό. Στη μνήμη του Παύλου ξεκινά απόψε το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη γαλλική Μπουρκ, ενώ ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Παρτιζάν.

Αγρίτιο και σε όλο το Ηράκλειο. Ρέμο Θεέ, Ρέμο Φρόιλερ, το κομπιούτερ του Ολυμπιακού με τα απίστευτα νούμερα. Ο Ελβετός Χάφ είχε μεταξύ άλλων 93% επιτυχημένες πάσες με το 88% στον αντίπαλο, στο αντίπαλο μισό, ενώ κάλυψε 11,5 χιλιόμετρα. ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στην Σερών την ολόμαυρη ράχη από δύο γκολ Αλεξίου και Βάργα με τον Ούγκρο να αποχωρεί τραυματίας. Πάτσι οι Θύελλες. Εμιλά για την Καλαμάτα και την ΑΕΛ. Και για τον μπάσκετ στον Ολυμπιακό για το πρώτο Super Cup. Παναθηναϊκός, τζάμπολ στο T-Center. Αρχίζει το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Τα νέα. Από Δήμους Αττικής επίδομα παιδιού έως 3.000 ευρώ. Κίνητρα αντιμετώπισης του δημογραφικού που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και όχι μόνο. Καύσιμα. 5 παρεμβάσεις. Θέρμανση, οριζόντια αύξηση επιδόματος, αγορά πετρελαίου κάτω από το 1,75 το λίτρο, καύσιμα κίνησης, παράταση της επιδότησης στο δίζελ, πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους, ειδικός φόρος, σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Τι προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την ερχόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων. Και να θυμίσουμε εδώ αυτό που διαβάσαμε σε ιστοσελίδα της Λέσβου, ότι η 95 οκτάνια βενζίνη πωλείται 2 ευρώ και 45 λεπτά, ε. Μάλιστα. 2 ευρώ 45 λεπτά. Μάλιστα. Ο Μαρκ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο, Καναδά στην Ευρώπη. Αντί για 51η πολιτεία των ΗΠΑ, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μηνύματα και πώς θα διαβάζουν τις μετρήσεις στο Μαξίμου. Ποιες κοινωνικές ομάδες χάνονται και ποιες μένουν πιστές. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Ερντογάν προαναγγέλει την τέταρτη θητεία και ο Έντι Ράμα προσκύνησε στο βατοπέδι. Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές, λέει η Καθημερινή. Γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο, οι αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες. Αποκλεισμένο από την αστυνομία είναι εδώ και 2 ημέρες στο κτίριο πολεοδομία στη Μύκονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κίνηση αυτή ζητήθηκε από την εισαγγελία φετών εν ώψη της πραγματοποίησης ελέγχου που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της υπηρεσίας. 3 περιπολικά είναι περιμετρικά από την πολεοδομία της Μυκόνου, έτσι, 3 περιπολικά, ενώ υπάρχουν και πεζές και εποχούμενες περιπολίες. Μάλιστα. Ελεύθερος Τύπος. Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση, μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Μοναδική αξιόπιστη λύση διακυβέρνησης η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Θα ξεκινήσει σύντομα το καλώδιο. Κατοχυρωμένο δικαίωμα η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Από τα 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης θα βρεθεί πολύ κάτω από το 1,75. Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, επέκταση επιδότησης στο δίζελ κίνηση από τον Οκτώβριο. Επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, προσωρινή μείωση στα καύσιμα αν δώσει περιθώριο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτοφανής εκτόξευση για τις τιμές καυσίμων σε όλο τον κόσμο. Προβλέψει σοκ για 3 ευρώ το δίζελ στην Γερμανία. Ενώ το ζευγάρι των γιατρών ερευνάται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κάνει μια έρευνα στις λαϊκές. Φθηνότερα μήλα, ντομάτες, ακριβότερες ή πατάτες.

Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών. Το φίδι δαγκώνει την νεολαία. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός, τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Συνέντευξη με τον Κωστή Παπαϊωάννου, διευθυντή του σημείου, για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς. Να σας πω ότι 6 ώρα το απόγευμα υπάρχουν πορείες για τα 13 χρόνια μνήμης, επέτειο μνήμης για τον Παύλο Φίσα. Θα είναι πορείες και συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, πραγματικά σε ολόκληρη τη χώρα. Θυμάμαι άλλες χρονιές δεν είχαμε τόση μεγάλη κινητοποίηση νέων ανθρώπων, μεγάλων ανθρώπων, φορέων, γενικότερα άνθρωποι που θέλουν να συμμετάσχουν σε πορείες. Σκεφτείτε ότι σήμερα έχουμε Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κιλκίης, Γιάννενα, Ζάκυνθος, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Λάρισα, Λευκάδα, Μυτιλίνη, Πρέβεζα, Χανιά, ενώ και στη Θεσσαλονίκη σε 6 ώρα θα υπάρχει στην Καμάρα και θα κλείσουν 4 σταθμοί. Αν θέλετε μπορούμε να τους πούμε πολύ γρήγορα. Είναι οι σταθμοί Βανιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι σειρμοί θα πηγαίνουν κανονικά, θα διέρχονται, αλλά δεν θα σταματούν στους σταθμούς. Επίσης θα υπάρχουν μέτρα της αστυνομίας από τις 2 το μεσημέρι και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε πάρα πολλούς δρόμους, ενώ σχεδόν όλα τα εργατικά κέντρα καλούν τον κόσμο να παραβρεθεί στη συγκεκριμένη πορεία σήμερα. Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία? Αναρωτιέται. Βολές Δούρου κατά Τσίπρα και Φάμελου. Κομισιόν. Η πρόταση για ανήλικους και social media. Είπαμε και νωρίτερα από 13 ετών να μην. Αλλά πουθενά δεν ακούμε να λέει κάτι για τους γονείς. Να προσέχουν οι γονείς τα παιδιά. Πουθενά. Α, λέει, αν δεν κάνετε αυτό, πρόστιμα. Έτσι. Στα Ιωάννενα, φοιτητικές εστίες με ενίκιο και απειλή έξωσης. Και Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ, αιμονή στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα. Την πλάτη στην πλειονότητα των πολιτών γύρισε ο Πρωθυπουργός εκτός επιδότησης βενζίνης. Οι διρυτικές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για το επίδομα θέρμανσης και το ντίζελ τους βρίσκει όλους σκάρτους πλην του εαυτού του. Απογευματινή. Προς επαναφορά, το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, δέσμευση Μητσοτάκη για χαμηλότερη τιμή από 1,75. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα επέκταση και το ντίζελ και το Σεπτέμβριο. Σημαντικό για τους φοιτητές, άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Ανοίγουν λογαριασμοί, ψάχνουν τους γιατρούς και για μαύρο χρήμα. Και έκρυβε καλά το φιλανθρωπικό του πρόσωπο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πληθαίνουν οι μαρτυρίες για την αθόρυβη και ανιδιοτελή προσφορά του.

Εφημερίδα Δημοκρατία, οι διώξεις του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη, δεκάδες δις σε κολλητούς και με απευθείας αναθέσεις. Αν και με αλχημίες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, τα στοιχεία αποτυπώνουν το πάρτι της γαλάζιας κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες. Κίνδυνος να χαθούν οι ανακοπές κατά των πληστηριασμών μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας. Οι δικηγορικοί σύλλογοι ξεσηκώνονται και ζητούν παράταση των προθεσμιών. Πρωθυπουργική παροδία στην ΕΡΤ μοίρασε πάλι υποσχέσεις και ψίχουλα.

Ρίζος Σπάστης. Δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή. Όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις στην Αθήνα στις 5.30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Θα ακολουθήσει πορεία προς το χώρο του μπλόκου της Κοκκινιάς, κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις, τις είπαμε νωρίτερα, σε τουλάχιστον 24 πόλεις της χώρας. Η ΧΝΕ λέει ότι ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με δικαστικές αποφάσεις. Μόνο οι υπάλληλοι του λαού και οι νέοι και της νεολαίας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης μπορεί να εξασφαλίσει την πραγματική καταδίκη και απομόνωση των φασιστών.

Εφημερίδα Εστία, 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πήχης που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στην ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα. Άνευ μπόνους αρνητικό. Πρωθυπουργός ναι σε κυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ και με μεμονωμένα στελέχη του.

Εφημερίδα Κόντρα. Η Δευτέρα τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Το 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Ενίσχυση και για τον δίζελ. Μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 3.500 μόνο στην Αττική. Σε τραγική κατάσταση τα νοικοκυριά. 6 στους 10 πληρώνουν με δανεικά τους λογαριασμούς. Την πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβεβαιώνει η νέα σχετική έρευνα, καθώς όπως προκύπτει το 37% καθυστερεί τις πληρωμές τους. Στην Ελλάδα επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν δανειστεί για την πληρωμή λογαριασμών ανέρχεται στο 60%. Και στην αυτεμπορική, το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας. Ο κύριος Παπαστεργίου λέει ούτε φόβος ούτε ασυνδοσία, καινοτομία με ρύθμιση. Σωστά. Okay.

Είσαι στο Mega News 104,6, το ραδιόφωνο που παίζει 104,6 και ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Από τις 2 μέχρι από τις 2 τα ξημερώματα μέχρι αυτήν την ώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Καραστεφανής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Στην κονσόλα του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Κώστας Κουγιτέας. Μια ήσυχη νύχτα, αρκετά ήσυχη νύχτα, και καλό ήταν αυτό, γιατί χθες δεν ήταν τόσο ήσυχα τα πράγματα. Ελπίζω να συνεχίζονται έτσι αυτές οι νύχτες, να είναι ήσυχες, γιατί δεν μας αρέσει καθόλου να αναφέρουμε κακές ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, που σημειώνονται τη νύχτα πάντα, έτσι.

Αναφερθήκαμε σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σε μιας επικαιρότητας που τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Να σας πω μόνο ότι το ζευγάρι που βρίσκεται στη VIP πτέρυγα στην έκτη, στο νούμερο 6, στην έκτη πτέρυγα βρίσκεται γιατρός που είναι η VIP μαζί με τους δύο αστυνομικούς, ενώ η 58χρονη, 56χρονη γιατρός βρίσκεται στις γυναικείες φυλακές στον πρώτο όροφο, εκεί που είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος, εκεί που έμενε η Μουρτζούκου που είδαμε και στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ότι αντέδρασε όταν έφυγε. Όμως υπάρχει και κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξαναπούμε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο 58χρονος, είναι μαζί με τους δύο αστυνομικούς που είχαν πυροβολήσει

και είχε χάσει τη ζωή του ένα παιδάκι 18 ετών στην Αιακείο. Ουσιαστικά αυτό που έχει υποθεί είναι ότι φαίνεται ότι θα συνεχιστεί η μάχη των δικηγόρων του να βγει από τη φυλακή, γιατί τον έχει σώσει μία μαρτυρία που έκανε μία κολονοσκόπηση στο ιατρείο του στην Καρνιάδο. Αυτή είναι η... Είναι εκεί το περιστατικό έγινε και ο άνθρωπος πήγε και κατέθεσε. Και δεν μπορεί να εκεί πει και ψέματα, έτσι. Λοιπόν, ας ελπίσουμε σήμερα να τιμήσει ο κόσμος τη μνήμη του Παύλου Φίσα 13 χρόνια από τη δολοφονία του, να μην υπάρχουν παρατράγουδα. Κανείς δεν τα θέλει τα παρατράγουδα. Να είμαστε καλά. Εμείς θα τα πούμε πια την Κυριακή προς Δευτέρα τα ξημερώματα στις 2. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, σχολίασε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, τόνισε ότι αποτελεί, αναφέρεται, το δικαίωμα της Ελλάδας που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης αρνείται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων την ώρα που επικαλείται έλλειψη δημοσιονομικού χώρου για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας, το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι μετά από τετραήμερη σιωπή και αφού μέτρησε τον θόρυβο στην κοινωνία, ο κ. Μητσοτάκης τελικά άδειασε τον κ. Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο που επιχείρησε, όπως επισημαίνουν, να διασχίσει παράνομα τα στενά του Ορμούζ. Στην ανακοίνωση τονίζουν ότι πρόκειται για δεξαμενόπλιο υποσημαία Τόγκο. Την είδηση επιβεβαίωσε και η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, τονίζοντας ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, δεν διευκρινίζει ωστόσο την ταυτότητα του πλοίου. Στροφή στην υπερασπιστική γραμμή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη πραγματοποιεί ο 58χρονος γιατρός, καθώς καταθέτει αίτημα αποφυλάκησης αποκλειστικά για τον ίδιο και όχι για τη σύζυγό του. Επιδιώκοντας τον πλήρη διαχωρισμό της θέσης του, υποστηρίζει πως την ώρα του περιστατικού εξέταζε άλλον ασθενή, έναν ισχυρισμό που επιβεβαιώνει με τη μαρτυρία του και ο ίδιος ο ασθενής. Την ίδια ώρα, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινάει η έρευνα στο ζευγάρι των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν γίνει ως τώρα γνωστά, ενώ κλιμάκια της αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Το νέο μοντέλο της ενεργού εθελοντικής εφεδρείας με την αναβίωση της αντίληψης του οπλίτη πολίτη παρουσίασε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Οι προωθούμενες αλλαγές στηρίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Γεωγραφική τοποθέτηση των στρατευσίμων με βάση τον τόπο κατοικίας τους, τεχνολογική ισοτιμία τους με τα επαγγελματικά στελέχη, ώστε η θητεία να προσφέρει ανάπτυξη τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και ταχύτατη επιχειρησιακή ένταξη του 70% των στρατευσίμων εντός 14 εβδομάδων. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο παιδιά 4 ετών. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το υπεραστικό ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες. Την απόφαση του Ταγί Περντογάν να διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία ανακοίνωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο σύμβουλός του. Έδειξε την 16η Απριλίου του 2028 ως ημερομηνία πρόωρων εκλογών και τόνισε ότι ο πρόεδρος θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά. Σύραγγες συνολικού μήκους 9 χιλιομέτρων ανακαλύφθηκαν κατά τις εργασίες αποκατάστασης της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ασφαλή τμήματα θα μπορούσαν να ανοίξουν για τους επισκέπτες μετά τις εργασίες αποκατάστασης και έπειτα από αξιολόγηση.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ιδανικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League. Νίκησε 2-1 την Γιαγκελόνια, κάνοντας ανατροπή με τέρματα των Γκονζάλης και Γιάρεμτσουκ. Σήμερα ο Όφη κάνει τη δική του πρεμιέρα με αντίπαλο στο Παγκρίτιο τη Χόφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο. Για το κύπελο η ΑΕΚ παίζει σήμερα με τον Πανσεραϊκό στις 6 παρατέταρτο, ενώ στις 4.30 αναμετρώνται Καλαμάτα και Λάρισα. Στους θεσινούς αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Άρης Μαρκό 1-0 και Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Η Εθνική Βόλεϊ παίζει στις 5 με τη Σλοβακία, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αιθρίος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημερινό τη νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια επιστρέφει και θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου κυρίως στα δυτικά ορεινά αλλά και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Συμπόρες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και γενικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 ακολουθούν Γιώργος Καφούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
0: Μέγα News 104,6.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, Αστάθμητος Παράγων με το Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
4: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
0: Mega News 104,6.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Βρε καλό στα παιδιά και καλό ξεκίνημα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Παρασκευούλα.
2: Παρασκευούλα, ζάχαρη.
1: Η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, πάντα. Από τότε που θυμάστε τον εαυτό σου στο σχολείο, η πιο ωραία ημέρα της εβδομάδας είναι η Παρασκευή. Και το πιο καταθλιπτικό απόγευμα ποιο είναι?
2: Της Κυριακής.
1: Το απόγευμα της Κυριακής.
2: Τι απόγευμα είναι αυτό?
1: Εκεί που ακούγαμε τους αγώνες στο ραδιόφωνο.
2: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα ήθελες να διαβάσεις και γεωγραφία.
2: Ναι. Χημεία, ξέρω.
1: Διάβαζες γεωγραφία και πεταγόσουν αν έχανε την ευκαιρία ο Νίκος Αναστόπουλος.
2: Ναι, αν διάβαζες τώρα. Έκανες ότι διάβαζες. Έκανες.
1: Ήμασταν multitaskers από τότε.
2: Ναι.
1: Ήσασταν κι εσείς.
2: Και χωρίς AI.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς πάμε, τι γίνεται, όλα καλά? Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε σε καλή διάθεση. Αυτό μάλλον θα είναι ένα τελευταίο, μπορεί και όχι τελευταίο, αλλά από τα τελευταία καλοκαιρινά Σαββατοκύριακα. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είμαστε εκεί.
2: Θα αλλάξει λίγο καιρό στην πορεία.
1: 30-32, αλλά από εβδομάδα θα έχουμε ξανά δροσιές.
2: Εντάξει, παιδιά, απολαύστε το.
1: Ναι, καλά είναι, καλά είναι.
2: Όσοι μπορείτε να το απολαύσετε, κάντε το.
1: Σωστά, σωστά.
2: Και το μεθεπόμενο είναι καλό, έχει καλό καιρό. Λέμε τώρα, γιατί είναι μακριά ακόμα για τους μετεωρολόγους, ναι. Αλλά μια πρώτη εκτίμηση κάνουν. Mm-hmm. Απολαύστε αυτό, απολαύστε και ό,τι επόμενο έρχεται. Και ας χειμωνιάσει λίγο, απολαύστε και αυτό.
1: Απολαύστε τα Σαββατοκύριακα, κυρίες και κύριοι, όσο δεν χρειάζεται να ανάβετε καλοριφέρ.
2: Ναι, γιατί μετά θα είναι δύσκολα, παιδιά.
1: Μετά θα έχουμε. Αυτό θα είναι ένα χειμώνα ο οποίο θα μα φέρει πιο κοντά.
2: Και θα μα έχει και στο σπίτι σίγουρα, γιατί και με τη βενζίνη όπω εκεί που έχει πάει, δεν θα πάμε και πουθενά.
1: Εν τω μεταξύ,
2: γύρω-γύρω, στην πολυκατοικία θα πηγαίνουμε.
1: Έχει δει που σε αυτά τα τηλεμάρκετινγκ το ένα και το άλλο, έχει στο Instagram και στα υπόλοιπα σου βγαίνουν αυτά τα διαφημιστικά που μπαίνει ολόκληρο μέσα σε μια κουβέρτα φλή, το έχει δει?
2: Καλά.
1: Που πατάς τα πόδια σου μέσα στις τσέπες της, οι οποίες είναι χαμηλά.
2: Ναι.
1: Βάζεις τα χέρια σου μέσα σε κάτι μανίκια τα οποία είναι σαν τα μανίκια του Ζουρλομανδία, δεν είναι πίσω. Και τυλίγεσαι ολόκληρο.
2: Σαν στο Λιαρκούδας είναι.
1: Βασιλάκο μου, επειδή η γιορτή σου αργεί.
2: Ναι.
1: Θα την πάρω πιο νωρίς, για τη γιορτή σου δώρο, να το ξέρεις.
2: Πάρτε πιο νωρίς, εσύ να υπάρχει. Και βλέπουμε.
1: Μην ανησυχείτε όμως, κυρίες και κύριοι, γιατί χθες ο Πρωθυπουργός το είπε, το ξεκαθάρισε. Ότι θα γίνει εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που όποτε ψηλιαζόμαστε ότι θα γίνει. Μην πω τι θα γίνει.
2: Πανικός.
1: Ναι, από πει αρχίζει για αυτό που ήθελα να πω εγώ. Όποτε υποψιαζόμαστε ότι θα γίνει στραβή, εν πάση περιπτώσει. Βγαίνουμε και βαφτίζουμε ό,τι έχουμε σκοπό να κάνουμε εθνική κάτι, εθνική παρέμβαση, εθνικός μηχανισμός, εθνική προσπάθεια. Και τα υπόλοιπα. Εθνική δεν ήταν και οι άλλοι για την ακρίβεια?
2: Ναι, εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών.
1: Παιδιά,
2: σημαίνει ότι πάμε όλοι μαζί.
1: Εθνική έχει να πάει τόσο καλά από το 2004, θέλω να σας πω. Μην τα βαφτίσετε όλα εθνικά, γιατί δεν θα μας βγει σε καλό. Δεν θα μας βγει καθόλου σε καλό. Τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες,
2: λοιπόν,
1: για το πετρέλαιο θέρμανσης?
3: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
1: Άρα λοιπόν, πού βάζει τον πύχη ο Πρωθυπουργός?
2: Στο 1,75.
1: Σου λέει πάνω από αυτό αποκλείεται.
2: Δεν
1: θα είναι
2: παίζει,
1: χαμηλότερα.
2: Δεν μπορούμε πάνω από 75. Δεν το δεχόμαστε πάνω από 75.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πότε κλείνει το πετρέλαιο θέρμανσης, η σεζόν του πότε κλείνει?
2: Τον Απρίλιο.
1: Πέρσι τον Απρίλιο, κάτσα και κοίταγα τα στατιστικά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πέρσι τον Απρίλιο, στα τέλη του, είχαμε 28 βαθμούς.
2: Σωστά.
1: Έτσι.
2: Σωστά.
1: Με 28 βαθμούς δεν έβαζε κανένας πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε το ότι είχε 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, εμείς το μάθαμε τώρα.
2: Ωραία.
1: Γιατί?
2: Γιατί δεν ενδιαφέρονται κανένα.
1: Γιατί έτσι βολεύει.
2: Σωστά.
1: Γιατί έτσι βολεύει, να το μάθουμε τώρα βολεύει. Γιατί δεν μας λέει ο Πρωθυπουργός πόσο ξεκίνησε πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης που τότε μας ένοιαζε?
2: Ναι, γιατί ήταν 1,10 αντί 1,12 στην επαρχία.
1: 1,12 μέση τιμή πανελλαδικά στην Αθήνα ήταν 1,08.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν μας λέει λοιπόν πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,08 και παιδιά φέτος θα κάνω το καλύτερο δυνατόν για να ξεκινήσει κάτω από 1,75.
2: Και ας είναι 70% πάνω.
4: Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Το να παίζουμε με τις ημερομηνίες και με τα νούμερα είναι, συγγνώμη που θα το πω, δεν βοηθάει κιόλα σε προεκλογική χρονιά. Είναι παπα... Όχι, δεν θα το πω. Είναι
2: παπα...
4: Παρασκευή. Παρακινδυνευμένο.
2: Αυτό.

0: σήμερα έχει και Eurogroup για αυτά τα θέματα.
1: Ναι.
0: Γιατί όλη η Ευρώπη βλέπει τώρα το φάντασμα να έρχεται. Τι έχει γίνει? Έχει βομβαρδιστεί από αυτούς τους κατσαπλιάδες εκεί πέρα, τους Χούθη και τους συμμάχους τους. Έχει βομβαρδιστεί ένας αγωγός 1.200 χιλιόμετρων, ο οποίος διέτρεχε ουσιαστικά την Αραβική Χερσόνησο και βγάζει το πετρέλαιο από την άλλη πλευρά, ώστε να μην, μπορούν, ώστε να μην χρειάζεται να περάσουν πλοία από το θάνατο του Ορμούζ.
1: Ήταν η εναλλακτική διαδρομή που είχαν βρει για να παρακάμψουν λίγο τα κλειστά στενά.
0: Τώρα δεν έχουμε ούτε Ορμούζ ούτε εναλλακτική διαδρομή, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ είχε σκεφτεί μια πάρα πολύ ασφαλή μέθοδο για να κάνει τον πλανήτη ασφαλέστερο. Δεν μας είχε πει πόσο ακριβότερο θα τον κάνει βέβαια τον πλανήτη.
1: Επίσης σου λέει ότι τελειώνει ο πόλεμος, το είπε ξανά, έτσι.
0: Τελειώνει. Όπου να είναι, παιδιά. Όπου να είναι. Ετοιμάστε τις σημαίες να βγούμε να πανηγυρίσουμε το τέλος του πολέμου στο Ιράν.
1: Το θυμάσαι στον κορονοϊό που λέγαμε οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες?
0: Ναι.
1: Έτσι το πάει και ο Τραμπ.
0: Λοιπόν. Σήμερα θα συνεδριάσει το Eurogroup, οι Γερμανοί και οι Τσέχοι, από ό,τι λένε τώρα. Κατεβαίνουν με πλατφόρμα μείωσης του ΦΠΑ, γιατί καταλαβαίνουν ότι αν το πράγμα μείνει όπως έχει, η κατάσταση δεν θα παλευθεί ούτε οικονομικά πρώτον, ούτε πολιτικά
1: και
0: τους εμπλεκόμενους.
1: Ναι, να σου πω, παιδιά, έχει, η Γερμανία έχει κάτι περιφερειακές εκλογές, θυμίζουμε.
0: Κάθε τρεις και λίγο, για αυτοί οι Γερμανοί κάνουν εκλογές ανακρατήδια. Δεν λέτε πάλι καλά αυτό? Μήπως, εν πάση περιπτώσει, χαλαρώσει λίγο το σύστημα και πει ας μειώσουμε λίγο το ένα, ας μειώσουμε λίγο το άλλο, να φέρουμε την κατάσταση σε ένα λογαριασμό? Γιατί ο μεγάλος κερδοσκόπος στα καύσιμα,
1: ναι,
0: δεν είναι ούτε οι πρατηριούχοι της Ευρώπης, ούτε τα δηληστήρια της Ευρώπης. Ο μεγάλος κερδοσκόπος στα καύσιμα στην Ευρώπη είναι τα κράτη. Το δικό μας δε, πάνω-πάνω στη λίστα.
1: Ψηλά.
0: Πάνω-πάνω.
1: Ειδικός φόρος κατανάλωσης, και εφόσον το βάλει, βάζει καπέλο και ένα ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Και στα εκτοξεύει όλα.
0: Προσέξτε, φόρο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι το σωστό.
1: Το τίμιο. Το τίμιο.
0: Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Να πληρώσετε, κύριε.
0: Είναι σαν να έχεις φάει τον άμπακο και μετά να λες, να φάω και 1,5 κιλό παϊδάκια να χωνέψω.
1: Να αλλάξω γεύση.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός προφανώς αυτά τα βλέπει τώρα. Και βλέπει και κάτι άλλο. Χθες είδες τη δημοσκόπηση της MRB.
1: Ναι.
0: Αφήνω τα ποσοστά στην άκρη.
1: Ωραία.
0: Άστο, τα ποσοστά είναι τα ίδια. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αντίπαλο, γιατί όλοι οι άλλοι είναι αυτό που λένε, δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Πονάνε τα μάτια μας. Δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: δεν παίζουν οι άνθρωποι. Δεν.
1: Παιδιά, η εκτίμηση ψήφου και η πρόθεση ψήφου αυτή την περίοδο, νομίζω, εντάξει, πάνω κάτω ίδια θα είναι. Τα άλλα στοιχεία να διαβάζετε.
0: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων να διαβάζετε. Γιατί η χθεσινή, ας πούμε, της MRB, του Δημήτρη του Μαύρου,
1: ναι,
0: είναι μια δημοσκόπηση η οποία ήρθε 10 μέρες, όσο θα έπρεπε δηλαδή, μετά την ανακοίνωση των μέτρων της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, γιατί σου λέει ότι ο κόσμος τα έχει διαβάσει,
0: ναι, τα έχει
1: μεδώσει,
0: έτσι,
1: τα έχει εκτιμήσει, τα έχει αναλύσει. Πάμε να δούμε πώς τα είδε.
0: Και τι λέει, Βασίλη μου?
1: Ότι σχεδόν 6 στους 10 δεν.
0: Το 58,9% αξιολογεί αρνητικά τα μέτρα.
1: Δεν τους άρεσε.
0: Προσέξτε, το 23,7 αρκετά αρνητικά, το 35,2 πολύ αρνητικά.
1: Άρα αυτό κάνει σούμα
0: 58,9%. Πήγε στη Θεσσαλονίκη, έδωσε 2 δισεκατομμύρια και το 60% του λένε τι να τα κάνω.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ένα 10,9% που λέει δεν ξέρω, δεν απαντώ.
0: Άστους αυτούς. Αυτοί θα πάνε να ψηφίσουν Κασιδιάρη κατευθείαν. Δεν ξέρουν τίποτα, δεν τους νοιάζει. Δεν ξέρουν τίποτα. Δεν με νοιάζει εμένα. Ο Ηλίας να καλά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μα να σου πω κάτι. Σε μια ολόκληρη ΔΕΘ, σου λέει ο άλλος, με 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα, δεν βρέθηκε κάτι να πει για την ακρίβεια? Γιατί σου λέει, η ακρίβεια είναι σήμερα, παιδιά. Τώρα εγώ πληρώνω σούπερ μάρκετ.
0: Είπε. Κάνουμε την, πώς το είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, είναι η εθνική προσπάθεια
1: μείωση τιμών.
0: Μείωση τιμών. Ναι. Άλλη εθνική αυτή.
1: Ναι, αυτό δεν έχει δει κανένα δημοσιονομικό κόστος όμως.
0: Παιδιά, η εθνική έχει να πάει τόσο καλά από τότε που παίζει ο Ζαγοράκης με το Χαριστέα, θέλω να σας πω. Τι να πω, ρε φίλε. Τέλος πάντων, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι.
1: Τι, θες να μείνουμε εδώ?
0: Να σου πω όμως κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Μου έκανε εντύπωση και κάτι ακόμα που είπε ο Μητσοτάκης χθες.
1: Για πες.
0: Στον Παναγιώτη Στάθη.
1: Τι είπε?
0: Λέει ότι εμείς να δεχτούμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: Οι άλλες χώρες το κάνουν. Κάνει δηλαδή η Γερμανία το ΦΠΑ που είπες πριν εσύ. Στο 19 το έχει η Γερμανία το ΦΠΑ στα καύσιμα, ε. Εμείς 24, θυμίζω. Και θέλω να το πάει στο 7. Mm. Λέει, να κάνουμε εμείς λοιπόν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά. Παιδιά, να το αποφασίσει η Ευρώπη. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω μόνο.
0: Γιατί μου, εμείς ντρεπόμαστε. Γιατί δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, σου.
0: Χρειάζεται ευρωπαϊκή απόφαση. Εντάξει, ναι, ωραία. Παιδιά, εμένα μου αρέσουν οι Καναδοί. Οι Καναδοί, οι οποίοι τώρα επειδή τα έχουν βρει σκούρα με τον Τραμπ, θέλουν να γίνουν συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, και έχει γίνει viral και ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τέλος πάντων δεν είναι.
0: Θα θέλουν να βγάλουν την ετήσια απόφαση για το κυνήγι των μωρών της Φώκιας, αυτό το αειδιαστικό και ανατριχιαστικό που κάνουν, και τα μωρά της Φώκιας θα έχουν πεθάνει από γερατιά. Έτσι και έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δει.
1: Θα ζητάνε την έγκριση του Eurogroup.
0: Θα συνεδριάζουν ώρες στις Βρυξέλλες για να βγει η απόφαση για το κυνήγι Άλκης.
1: Θα σου λέει, έλα εδώ, άνθρωπε μου. Ναι. Εκεί στο πόσο κάνει αυτό το μέτρο, ναι. Πόσο κάνει αυτό το έθιμο.
0: Πόσο πουλάτε το λάδι από λίπος Φώκιας, πόσο πουλάτε τα κέρατα του Τάρανδου. Για να δούμε τι βιωσιμότητα έχει αυτό το project, για να τα βάλουμε κάτω.
1: Τιμολόγιο, ναι, κύριε.
0: Έτσι. Περιβαλλοντική μελέτη έχετε κάνει.
1: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και αυτό για κοστολόγηση.
0: Γατάκια Καναδί, ελάτε.
1: Καλώς να έλθετε.
0: Ελάτε. Θα κάνουμε συσκέψεις για την κλιματική αλλαγή και οι Καναδοί ήδη θα βλέπουν πάγο μόνο στην κατάψυξη, πουθενά άλλου. Δεν θα έχει μείνει τίποτα. Λοιπόν, άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Θυμάστε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος μας έλεγε ότι δεν μπορεί να ελέγχει κάθε ιατρείο, δεν μπορεί να ξέρει τι γινόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Το είχαν ελέγξει πριν από καιρό και αν είχαν βάλει μετά αυτή ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, δεν πήγαν να το ελέγξουν γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα κτλ.
1: Λένε ότι πήγαμε.
0: Ο κύριος Πατούλης που μας έλεγε τα δικά του εκεί τα.
1: Λένε ότι πήγαμε, χτυπήσαμε μια φορά σε έναν έκτακτο έλεγχο, ξαφνικό έλεγχο και δεν μας άνοιξαν.
0: Δεν
1: ξαναπήγαμε κιόλας.
0: Μωρέ, δεν τους ανοίξανε, μωρέ, και φύγανε. Και τι να, μας φάει η ορθοστασία έξω από την πόρτα.
1: Θα είχε χαλάσει το κουδούνι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Πατούλης που έλεγε ότι μας πήραν 23 του μηνός, 23 Ιουλίου, μας είπαν ότι είχαν ένα μηχάνημα πάρει, κάτι δεν μας άρεσε, τους είπαμε θα έρθουμε να σας ελέγξουμε, μας είπαν ελάτε τέλη Σεπτέμβρη.
1: Ναι, γιατί είμαστε διακοπές.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, ο εισαγγελέας στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βρήκε το τιμολόγιο του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο δεν ξέρανε ότι υπήρχε. Όχι μόνο ξέρανε ότι υπήρχε, ξέρανε και αν το ζεύγος είχε πληρώσει το ΦΠΑ ή όχι.
1: Ναι.
0: Μία υποκρισία.
1: Γιατί σου κάνει εντύπωση.
0: Μία υποκρισία. Δεύτερη υποκρισία. Η αρχή καταπολέμησης μπούρου,
1: ναι,
0: κύριος Βουρλιώτης, αποφάσισε να μπει στην υπόθεση για να ερευνήσει αν υπάρχει και ξέπλυμα χρήματος. Αν οι γιατροί αυτοί παίρνανε. Αν υπάρχει πιθανότητα να, ναι, παίρνανε μαύρα.
1: Ναι.
0: Νωρίς κι αυτοί, έτσι.
1: Να σου πω κάτι που μάθαμε χθες. Ότι υπάρχει, λέει, ένα στοιχείο,
0: ναι,
1: ένα στοιχείο που κινητοποίησε την αρχή για το ξέπλυμα, το οποίο στοιχείο αφορά, λέει, το παρελθόν.
0: Ποιο παρελθόν?
1: Των δύο γιατρών.
0: Παρελθόν έχει γίνει ο Μαζονάκης τώρα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι παρόντες. Τι αφορά λοιπόν το στοιχείο αυτό, για πες μας.
1: Δεν το ξέρουμε ακόμα, γιατί η έρευνα τώρα ξεκινάει. Τώρα έφτασε αυτή η πληροφορία.
0: Ναι.
1: Και αφορά κάτι. Δεν λένε παραπάνω, για μην κάψουν, λέει, την υπόθεση. Μην, ναι, κάψουν την έρευνα. Και γι' αυτό ξεκίνησε όλη αυτή η έρευνα για την αρχή για το ξεπλύμα.
0: Αυτή η υπεφωτισμένη αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για την οποία μπορώ να σου μιλήσω και προσωπικά, όπως ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η υπεφωτισμένη αρχή τώρα κατάλαβε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι των οποίων το lifestyle τους επέτρεπε να φοράνε ρολόγια των 250.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Να κυκλοφορούν με τζιπάρες, να διαφημίζονται με πολύ ακριβές καμπάνιες. Και τώρα αποφάσισε να ελέγξει, μήπως κάνουν και λίγο ξέπλυμα, λέει. Εν τω μεταξύ απάντησε και το Πανεπιστήμιο της Χιονολουλούς.
1: Της Χιονολουλούς.
0: Λοιπόν, λέει, εμείς παιδιά δεν δίνουμε άδειες για γιατρούς. Εμείς τους φέρνουμε εδώ πέρα, τους κάνουμε κανένα σεμινάριο και αν αυτοί θέλουν να επιστοποιηθούν επαγγελματικά.
1: Ναι, παιδιά, ένα χαρτί ότι παρακολούθησε σεμινάριο δίνουν οι άνθρωποι, δηλαδή δεν κάνουν κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις.
0: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, παιδιά. Τώρα που ξυπνήσατε ένας-ένας, εισαγγελής, ιατρικός σύλλαγος, αρχή ξεπλύματος για το μαύρο χρήμα κυρίως, πιείτε ένα καφεδάκι πριν αρχίσετε τη δουλειά, να ανοίξει το μάτι.

0: Επίσης, να μην τα ξεχνάμε, πόσο έχει σήμερα ο μήνας?
1: 18.
0: Τι έγινε σαν σήμερα πριν από 12 χρόνια?
1: Είχαμε τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είναι σήμερα αυτή η μαύρη επέτειος. Δύσκολη μέρα.
0: Φασίστες μαχαιροβγάλτες μαζεύτηκαν σαν αγέλη λύκων, την έπεσαν σε ένα νέο άνθρωπο, ένα μουσικό, τράβηξαν μαχαίρι, του το κάρφωσαν στην καρδιά, τον είδαμε να πεθαίνει με φωτογραφίες. Και έτσι ξεκίνησε η αρχή του τέλους της Χρυσής Αυγής, γιατί πια αυτό ήταν το μη περαιτέρω.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το πιο δύσκολο τη φετινή χρονιά?
0: Πάλι η δικαιοσύνη είχε συλληφθεί κοιμόμενη τότε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ουσιαστικά όλη η υπόθεση ξετυλίγματος και ξεδοντιάσματος των φασιστών έγινε πρώτα με πολιτική απόφαση και μετά με παρέμβαση της δικαιοσύνης. Να τα λέμε αυτά.
1: Αφού είχε πεθάνει πάλι ένας άνθρωπος.
0: Ναι, δεν πειράζει. Καλό είναι η δημοκρατία καμιά φορά να τα κάνει αυτά. Δεν θα τα υφίσταντε μόνο. Χρειάστηκε η μάνα του Φίσα να πηγαίνει 12 χρόνια πάνω από έναν τάφο και να κλαίει για να καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση.
1: Αλλά φέτος είναι λίγο διαφορετικό, πολύ πιο δύσκολο, γιατί αυτή η επέτειος έρχεται 3 ημέρες μετά την αποφυλάξη του Κασιδιέρη.
0: Α, μωρέ, καλό παιδί. Θα κατέβει και στις εκλογές τώρα.
1: Ναι. Και ψάχνει να βρει τρόπο. Και ο Άριος Πάγος πώς τον κόψει?
0: Εμένα δεν με νοιάζει τι κάνει ο Κασιδιέρης. Εμένα με νοιάζει ότι θα βρεθούν πρόθυμοι πάλι να πούν μια χαρά τα λέει ο Λιάκος. Αυτό με νοιάζει κυρίως.
1: Παιδιά, το θέμα είναι.
0: Ότι είναι ο Κασιδιάρης κρίθηκε.
1: Παιδιά, το θέμα είναι πώς θα τον ψηφίσουν. Γιατί να σου πω κάτι.
0: Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά έχουμε ένα 10-12% σκληρών φασιστών. Δεν σου λέω τώρα για πολύ δεξιούς, άστους αυτούς.
1: Ναι.
0: Σκληρών φασιστών. Νοσταλγών του ναζισμού. Το έχουμε μεταξύ μας. Έλα, μην τρομάζεις τώρα, μην γουρλώνεις τα μάτια.
1: Δεν τρομάζω, δεν γουρλώνω τα μάτια. Τρομάζω για άλλα πράγματα σε αυτή την κατάσταση. Τρομάζω για αυτά που γίνονται. Ή που θα γίνουν σε περίπτωση που. Γι' αυτό τρομάζω.
0: Σε περίπτωση που. Ετοιμάσου. Θα βρει έναν τρόπο, ένα σχήμα, αν όχι αυτός, τουλάχιστον οι θαυμαστές του, να εκφράζουν την πολιτική τους άποψη και να τη στείλουν και στη Βουλή. Μην το συζητάς.
1: Είχε γίνει και με τους Σπαρτιάτες, θυμίζω κάτι τέτοιο.
0: Έχουμε μεταξύ μας 12% φασισταριά. Απλά κάποιες φορές βρίσκονται κάποιοι οι οποίοι καταφέρνουν και τους συσπηρώνουν το μεγαλύτερο κομμάτι τους και έχουμε φαινόμενα Χρυσής Αυγής. Και κάποιες φορές υπάρχουν λιγότερο πεφωτισμένες προσωπικότητες, να μην αναφερθώ στις τρέχουσες, οι οποίες συγκεντρώνουν μικρότερα ποσοστά. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ξέρεις τι με τρομάζει?
0: Ένα 12% φασίστες το έχεις, στο νερό μέσα.
1: Με τρομάζει ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη ανεβαίνει η ακροδεξιά. Ανεβαίνει και ανεβαίνει επικίνδυνα. Και ξέρετε, πολλές φορές αυτό είναι και το φαινόμενο του μιμητισμού. Δηλαδή και σε κάποιες χώρες.
0: Περιμέναμε εμείς τους ξένους φασίστες.
1: Εμείς το έχουμε κάνει ήδη.
0: Εμείς έχουμε τους δικούς μας.
1: Τους είχαμε ήδη. Αλλά ήταν.
0: Ποιος θα μιμηθούμε?
1: Επειδή ήταν χρόνια πριν, λέω ρε παιδί μου, μήπως κάτι ξεχάστηκε, κάτι έφυγε από μέσα.
0: Να.
1: Μέσα από κάποιους ανθρώπους. Λέω.
0: Το χούι φεύγει τελευταίο, Βασίλη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, το χούι φεύγει τελευταίο.
1: Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, λέγανε παλιοί.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Μαρία Αλιφαντή έχει έρθει εδώ πέρα με τα τιτλάκια της και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup στο Δουβλίνο. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων την ώρα που επικαλείται έλλειψη δημοσιονομικού χώρου για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δεξαμενόπλιο που επιχείρησε, όπως επισημαίνουν, να διασχίσει παράνομα τα στενά του Ορμούζ. Έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο οδηγός και η συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο παιδιά 4 ετών. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέθηκε ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Όπως ανακοινώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Κομπογιαννίτες και τσαρλατάνοι. Από την πικρά κουριά και την Αγία Αθανασία του Εγάλεο στο νερό του Καματερού. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που υποσχέθηκαν το θαύμα, γιατί χιλιάδες άνθρωποι πίστεψαν στις υποσχέσεις τους και τι αποκάλυψε τελικά η επιστημονική έρευνα. Σάββατο και Κυριακή, 10 η ώρα το πρωί, μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Στο Mega News 104,6.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Mega News 104,6.
7: Διαβάστε στα νέα της Παρασκευής. Κίνητρα δίνουν δήμη του Λεκανοπεδίου στις οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Ποια είναι και με ποια κριτήρια. Πώς διαβάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Οι γκρίζες ζώνες τους και τα κρυφά μηνύματα. Καναδάς και Ευρωπαϊκή Ένωση θα βαδίσουν μαζί, έχοντας απέναντι τις Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου Τραμπ. Και τώρα τι, μαζί ότο νέα. Πανάκριβα και δισεύρετα τα μικρά ΙΧ. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
10: Θα το πεις όλο μόνος σου.
9: Ό,τι θέλω θα κάνω.
11: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβιτό.
12: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
11: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβιτού.
12: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Μαύρη σαμπούκα.
9: Με έχεις την μπούκα.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Regency, το αληθινό καζίνο.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Βρε καλό στα παιδιά και καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Παρασκευής, ο μήνας έχει 18. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Είναι η εκπομπή Πρωινό Predator. Είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και ο Γιώργος Κακούσης.
0: Και μαζί τους η Βούλα Κουλισοπούλου στην αρχισυνταξία, η Ηλέκτρα Σιθιανάκη. Δεν πιστεύω να σε από την Κρήτη. Σόπα ρε, ούτε πέρασε το μυαλό μου.
1: Πώς
0: έγινε έτσι.
1: Δεν το καταλάβαμε.
0: Η Ηλέκτρα Σιθιανάκη ρυθμίζει τους ήχους. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τα τραγούδια. Και όχι μόνο, η Κωνσταντίνα Τζίτζη επιμελείται τα ηχητικά. Η Νατάσα Βαλιάνου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και πώς επικοινωνείτε μαζί μας και με την Νατάσα μας.
1: Στο 211-016-1046. Λέτε μια πολύ γλυκιά καλημέρα στην Νατάσα, έτσι. Να είστε μια νική πάντα όλοι.
0: Να είστε καλοί με το κορίτσι μας,
1: Και επίσης λαμβάνουμε μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο τηλέφωνο 698-104-104-6.
0: Αυτά τα βλέπουμε κατευθείαν εμείς, οπότε ό,τι και να γράψετε θα απαντήσουμε, να ξέρετε. Και ας μην είστε ευγενικοί.
1: Και εδώ να μην είστε ευγενικοί, δεν πειράζει. Επαναλαμβάνω, 698.
0: Πρωί.
1: 698-104-104-6 και φυσικά όσοι θέλετε και με email. Για και εκεί απαντάμε. Studio Παπάκι, meganews1046.gr.
0: Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης πάει χθες στο νοσοκομείο του Βόλου. Αγκαλιές, φιλιά με τον Μπέο. Είναι αυτό που λένε καμιά φορά, κύλησε ο Τέτζερης.
1: Και βρήκε το καπάκι. Ναι. Καλά πήγε αυτό, παιδιά. Καλά πήγε αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, έξω από το νοσοκομείο.
1: Τι το περίμεναν, λέτε.
0: Για φανταστείτε. Λοιπόν, και ακούστε τι έγινε.
2: Πάμε στο νοσοκομείο Βόλου και επιτέλους λίγη συμφορία μιζέρια που είχαν λείψει.
3: Είναι αντίσταση και πάλι.
4: Καλώς καμωμένα όλα, εμείς γιατί είμαστε εδώ πέρα.
2: Είστε γιατί είστε ειδικευμένοι στο να φωνάζετε. Είναι η αγάπη σας αυτή, η λατρεία σας.
0: Φώναζε παιδιά το σύνθημα μαζί τους.
1: Δηλαδή, αν το ακούσατε σωστά, αυτό το εμπρός λαέ δεν ήταν κάποια φωνή που έμοιαζε του Άδωνη.
0: Είναι ο Άδωνης.
1: Ο Άδωνης μαζί με τους εργαζομένους στο νοσοκομείο.
0: Μαζί με τους παμίτες. Περισσότερο ήταν του πάμε.
1: Εντάξει.
0: Μαζί με τους παμίτες φώναζε αυτό το.
1: Τι σου λέει,
0: παιδιά,
1: λίγη δόση μιζέριας λέει.
0: Μου είχε λείψει.
1: Το στρολάρι, παιδιά.
0: Λοιπόν, ωραία, φίλε. Πού να φανταζόσουν όταν άκουγε τον Άδωνη Γεωργιάδη να φωνάζει τα συνθήματα του Πάμε.
1: Ούτε αυτό το φανταζότανε.
0: Ναι. Λίγο ειρωνικό όμως είναι έτσι. Δηλαδή, εμένα δεν μ' άρεσε, να σου πω την αλήθεια τόσο πολύ. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θες ούτε να τους βλέπεις ζωγραφιστούς μπροστά σου, τους ηχαίνεσαι. Παρ' όλα αυτά, ο Γεωργιάδης έχει μια τάση να δείχνει ότι εγώ μιλάω και με εσάς, αν θέλετε. Εσείς μπορείτε να μιλήσετε με εμένα ή θα φωνάζετε μόνο.
1: Νομίζω ότι απολαμβάνει ο Γεωργιάδης κάθε φορά που πηγαίνει σε εργαζόμενο.
0: Δηλαδή, κάποιο που δεν τον ξέρει. Μπορεί τώρα ας πούμε, να το παρεξηγήσει και να πει ότι είναι συγκρουσιακός.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι.
1: Πρόσεξε όμως λίγο. Κοίτα τι κάνει. Δεν είχαμε τόσο χρόνο να το βάλουμε όλο αυτό, αλλά κάθε φορά που πάει σε νοσοκομείο, το έχω παρατηρήσει. Ναι. Κάθε και λέει: τι, γιατί είστε έξω, τι θέλετε. Του λένε για παράδειγμα: δεν έχουμε προσωπικό. Και βγάζει και ανοίγει το κινητό, το έχει πάντα έτοιμο φυσικά, και λέει: τόσα είχε πέρυσι προϋπολογισμό το νοσοκομείο σας, τόσα έχει φέτος. Αύξηση τόσα λεφτά.
0: Ναι.
1: Τόσους εργαζόμενους είχε, τόσους έχει φέτος. Πέρυσι με φέτος. Άρα έχετε πάρει, έχουμε κάνει προσλήψεις. Ή τι διαμαρτύρεστε. Τα έχει έτοιμα δηλαδή. Όλα αυτά φυσικά μπροστά στην κάμερα, έτσι.
0: Εγώ, φίλε μου, ξέρω ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αίγινα πέθανε μια γυναίκα γιατί δεν είχε οδηγό το ασθενοφόρο να πάει να την πάρει από την παραλία.
1: 55 λεπτά θυμίζουμε.
0: Καλά, 55 λεπτά είναι στην παραλία. Ναι, εκεί, όντως.
1: Όχι, εννοώ ότι 55 λεπτά κρατούσαν οι άνθρωποι τη γυναίκα.
0: Κάνανε κάρπα.
1: Της κάνανε κάρπα για να την κρατήσουν ζωή, περιμένοντας ένα στενοφόρο να πάνε να την πάρει.
0: Καλά είναι τα να, αλλά στην ουσία καμιά φορά τα πράγματα δίνουν να τα γελάσει και πάρα πολύ.
1: Και στην Αίγινα και τη Σαλαμίνα βάζω.
0: Εντάξει, τώρα είναι.
1: Πολλά περιστατικά.
0: Είναι και, πώς να σου το πω, η Αίγινα είναι και σχατιά τώρα, έτσι.
1: Είναι...
0: Μπορεί να κάνεις και 35 λεπτά με το φλάιν για να πας.
1: Εννοείται.
0: Ρε παιδιά, προσέχετε λίγο τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τους μπαμπάδες και τις μαμάδες μας που είναι μιας κάποιας ηλικίας.
1: Μιλήστε τους ξανά για αυτές τις απάτες.
0: Δεν υπάρχει μέρα που το αστυνομικό δελτίο να μην έχει περίπτωση απάτης ή σύλληψης απατεώνων. Τώρα τι αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται ότι υπήρχε μία σπήρα η οποία πλεύριζε τους ηλικιωμένους την ώρα που αυτοί περπατούσαν. Γεια σου Μπαρμπαχρήστο, τι γίνεται. Είχανε μάθει δύο-τρία στοιχεία. Είμαι φίλος του γιού σου, του Θανάση. Πώς θα πας, πόσα χρόνια έχω να σε δω. Από παιδί ήμουνα. Ο πατέρα έχασα και τον πατέρα μου και τα λοιπά. Θυμάσαι που τα λέγατε. Κερδίζουν κάπως την εμπιστοσύνη του. Πλευρίζουν τον παππού. Αρχίζει η κλάψα μετά που περνάω δύσκολα και τα λοιπά. Τον βάζουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, τον πάνε σε ένα ATM. Δώσ' μου 200 ευρώ, δώσ' μου 300 ευρώ. Πάμε σπίτι να μου δώσει τα χρυσαφικά. Μήπως σου βρίσκεται κανά. Είχαν από 5 απάτες τέτοιες. Αυτοί ήταν ρούκις, ήταν νεοεισερχόμενοι.
1: Ναι,
0: από 5 απάτες τέτοιες είχαν βάλει στο παντελόνι 14.000 ευρώ. Χαλαρά.
1: Ναι, παιδιά, προσέξτε, αλλάζει λίγο και το τέτοιο γιατί. Πλέον αυτό το ότι μας βλέπει ο δορυφόρος της ΑΔΕ ή ο δορυφόρος που βλέπει μέσα στο σπίτι αν έχει σπίτι κοσμήματα ή θα πάθεις ηλεκτροπληξία ή κάτι άλλο.
0: Δεν υπάρχει δορυφόρος ΑΔΕ, παιδιά. Δεν υπάρχει, δεν έχουμε σήμα στα σπίτια μας για να πιάνουν. Εδώ δεν πιάνουν τα κινητά.
1: Θα πιάσει δικό μου. Θα πιάσει ο δορυφόρος. Να σου πω πώς, τώρα που είπες για το σήμα, παιδιά, συγγνώμη λίγο. Στον Κύφισο υπάρχουν σημεία που δεν έχω σήμα. Τι γίνεται? Δηλαδή, μιλάω και κόβει τη γραμμή.
0: Δεν σου φταίνει το ποτηλιάρισμα. Σε παίρνουν τηλέφωνο, σε ζαλίζουν κιόλας.
1: Έλατε, επιτέλους.

0: Λοιπόν, πίσω στην υπόθεση, στα θέματα που έχει ανοίξει η υπόθεση Μαζονάκη. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, κ. Πλατανησιώτης, αναφέρεται σε απόπειρες ελέγχου που κατά καιρούς έχουν γίνει σε διάφορα ιατρία της περιοχής του.
1: Ναι.
2: Έχει συμβεί και στον Πειραιά την επιτροπή να την κλειδώσουν σε ασανσέρ για περίπου μισή ώρα. Προφανώς για να εξαφανίσουν κάποια μηχανήματα, οπότε εκεί πήγαμε άλλες δύο φορές στην προεδοπίδα και υπήρξαν διάφορα προβλήματα.
0: Τους κλειδώσανε στα σανσέρ. Στα σανσέρ.
1: Μισή ώρα. Για μετακόμιση κάναμε.
0: Τους κλειδώσανε στο ασανσέρ. Είπανε μισό λεπτάκι γιατί έχει ένα πρόβλημα.
1: Το ασανσέρ.
0: Ναι, και πατήσανε το off με το κλειδί και κλειδώσανε μέσα την επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Για να μην βρει, παιδιά, τα μηχανήματα.
0: Για να μην βρει, ποιος ξέρει τώρα τα
1: μηχανήματα, στοιχεία, τιμολόγια, δεν ξέρω τι
0: κάνουν. Αυτοί μπορεί να κάνουν καμιά εγχείρηση ανοιχτή καρδιά στο χειρουργείο, στο ιατρείο. Όπως οι άλλοι κάνανε πλασμαφαίρεση, ας πούμε. Πάνε να κάνανε τίποτα τέτοιο. Να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες σήμερα, κυρίες και κύριοι, να σας βάλουμε λίγο σε ένα ρυθμό επικαιρότητας, να σας τα δώσουμε όλα συνολικά. Μην σας λέμε μόνο αυτά που ιεραρχούμε εμείς, να σας πούμε και αυτά τα οποία ιεραρχούν οι συνάδελφοι των εφημερίδων. Τα νέα λένε σήμερα: 5 παρεμβάσεις για τα καύσιμα. Οριζόντια αύξηση επιδόματος θέρμανσης. Αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75 το λίτρο. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ειδικό φόρο. Τι προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την ερχόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων. Λοιπόν, ο Μαρκ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο, ο Καναδάς στην Ευρώπη. Αντί για 51η πολιτεία των ΗΠΑ, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έξαλλος ο Τραμπ, χάλια τα νεύρα του για αυτή την εξέλιξη.
1: Και έχει...
0: Χάλια.
1: Παιδιά, έχετε παρατηρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι έχει αλλάξει τα μαλλιά του, ε?
0: Τι?
1: Το πορτοκαλί το κάνει λίγο
0: σταχτο κάτι.
1: Ναι, το ξανά έκανε μόνο στο πορτοκαλί.
0: Σταχτοκαστανό.
1: Είναι παρελθόν αυτό σου λέω.
0: Α, ναι.
1: Το ξανά έκανε πάλι πορτοκαλοκίτρινο.
0: Να σου πω κάτι. Βαφή στη βαφή, μην τα κάψει.
1: Τι να κάψει?
0: Τα μαλλιά.
1: Α, τα μαλλιά λες τώρα. Ναι. Νόμιζα γενικά και
0: το περιεχόμενο.
1: Ναι. Όχι. Οι καθημερινοί αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πόση αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Επίσης, νέες τρικυμίες στο παλάτι, στη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί γίνεται πανικός με το Χάρη, έτσι.
0: Ναι. Ο οποίος έχει επιστρέψει, διεκδικεί συμπεριφορά μέλους.
1: Μέλους βασιλικής οικογένειας.
0: Οικογένειας.
1: Λένε αδερφέ, όχι. Λονδρέζος μόνο.
0: Ακριβώς. Εσύ δεν είσαι γαλαζοαίματος πια.
1: Και όχι μόνο αυτό, αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο και στα παιδιά του λόγω της ασφάλειας.
0: Ναι, δεν του παρέχουν ασφάλεια. Δεν έχει λεφτά να πληρώσει ασφάλεια.
1: Ναι, ποιο είναι το θέμα? Στην Αγγλία οι security, αν προσλάβει security, δεν μπορούν να έχουν όπλο.
0: Α.
1: Πρέπει να έχει αστυνομικό, αλλά τον αστυνομικό τον πληρώνει.
0: Ναι,
1: okay. Τώρα δεν μπορούν να δώσουν.
0: Η εφημερίδα των συντακτών έχει μια φωτογραφία του Παύλου Φίσα στην πρώτη σελίδα. 13 χρόνια παρών, Παύλος Φίσας, το φίδι δαγκώνει την νεολαία. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός, τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, το πώς έχουν καταφέρει τα φασισταριά να μπουν μέσα στα σχολεία και να παρασύρουν προς τις απόψεις τους και προς τις συμπεριφορές τους πιτσιρίκια, είναι μεγάλο θέμα. Δεν υπάρχει σχολείο στο οποίο να μην υπάρχει θύλακας.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει σχολείο.
1: Στην απογευματινή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προς επαναφορά του πλαφών και στα περιθώρια κέρδους, όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, δέσμευσε Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75 ευρώ το λίτρο. Η επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας στο
0: 3 Οκτώβριο έρχεται.
1: 6 ως 8 Οκτωβρίου.
0: Α, 6 ως 8.
1: Ναι. Γραφημένη, ναι. Okay. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα είναι στη χώρα μας. Και επίσης, πώς διαβάζουν τα κόμματα τα γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ.
0: Ο Ελεύθερος Τύπος, Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση, μέτρα στήριξη για τη θέρμανση. Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ενεργείας. Μοναδική αξιόπιστη λύση διακυβέρνηση, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Προβλέψει σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στη Γερμανία. Πρωτοφανής εκτόξευση για τις τιμές καυσίμων σε όλο τον κόσμο.
1: Στην αυτεμπορική, το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας, η παύση, η παγκόσμια ανησυχία, οι απειλές AI, ανάγκη ρύθμισης σε ένα ταξίδι δίχως επιστροφή για την τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω θα μας προσχολήσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Φρενάρουν την τεχνητή νοημοσύνη οι μεγάλες εταιρείες. Και επίσης, πλαφών στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, παρέμβαση κυβέρνησης.
0: Η κόντρα λέει τη Δευτέρα τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, το 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση επιδόματος, ενίσχυση και για τον δίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο φιλοκυβερνητικά δεν βγήκε σήμερα η κόντρα.
1: Ναι.
0: Α? Δηλαδή διαβάζει κόντρα για ελεύθερο τύπο, τον μπερδεύει σήμερα λιγάκι.
1: Παιδιά, ήταν ο τόνος που το διάβασε ο Κακούσης. Είναι...
0: Ήταν γλυκούλικος.
1: Ήταν γλυκούλικος. Εστία. 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόσεξε. Από τη Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό. Γενικά.
0: Ναι.
1: Ο πήχης που έθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα.
0: Η Δημοκρατία, οι δύο όψεις του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη, δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Αν και με αλχημίες, ο πρωθυπουργός προσπάθησε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Τα στοιχεία αποτυπώνουν το πάρτι της γαλάζιας κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος και δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες, κίνδυνος να χαθούν οι ανακοπές κατά των πληστηριασμών. Μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας, οι δικηγορικοί σύλλογοι ξεσηκώνονται και ζητούν παράταση των προθεσμιών.
1: Ναι, γιατί κάποιος μπορεί να έχει κάνει αίτηση για να ανακόψει τον πληστηριασμό του και να έχει δικάσει, μου ξέρεις, πότε, το 2039. Αν πας τώρα και πεις, παιδιά, εγώ θέλω να ανακόψω τον πληστηριασμό μου, πας το 2039 και σου λέει τώρα το κράτος, άλλαξε την ημερομηνία. Μπες σε πλατφόρμα να έρθει πιο νωρίς η ημερομηνία και δίκαση υπόθεση.
0: Συγγνώμη. Δηλαδή, θες να κάνεις ανακοπή σε πληστηριασμό. Σου βγάζουν το σπίτι σε πληστηριασμό.
1: Πάω και κάνω σήμερα.
0: Ναι.
1: Κάνω σήμερα αίτηση.
0: Και παίρνεις δικάσιμο.
1: Το 2039. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν σου λέει τώρα μπες σε πλατφόρμα.
0: Μέχρι το 2039 το σπίτι θα θέλει τρεις ανακαινήσεις.
1: Μόνο τρεις ανακαινήσεις.
0: Και σου λέει μπες σε πλατφόρμα.
1: Και μπες σε πλατφόρμα. Για να κάνεις αίτηση
0: να
1: έρθει πολύ πιο νωρίς. Και είναι υποχρεωτικό αυτό.
0: Και αν υπάρχει ημερομηνία και δικάσιμος να έρθει πιο νωρίς, να έρθει πιο νωρίς η αίτηση ανακοπή σου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν στη δίνουν από την αρχή. Έτσι για το καψόνι, ε.
1: Γιατί όπως γινόταν η διαδικασία πιο πριν, σου λέει.
0: Έτσι. Ναι, όχι, φίλε μου. Ναι. Εδώ θα σε τρομάξω εγώ στην αρχή ότι θα πάει η ανακοπή σου για το 2039, που σημαίνει το σπίτι σου θα βγει στο πληστηριασμό.
1: Ναι.
0: Και μετά βλέπουμε.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν αλλάζει. Θα δούμε πώς θα πάει γι' αυτό.

0: 3 χρόνια από τη δολοφονία του.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο ελπίζουμε ότι ο καλεσμένος μας θα μας το διαψεύσει. Αλλά το στριμώξαμε τώρα, έχουμε μόνο 3 λεπτά. Δεν πειράζει, είναι έμπειρος ο κύριος Χότζογλου και θα μας βοηθήσει να τα καταφέρουμε σε 3 λεπτά. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισιτισμού και Τουρισμού. Οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ. Κύριε Χότζογλου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μας ακούει ο κύριος Χότζογλου.
3: Πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
3: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ωραία.
3: Καλημέρα.
1: Πρόεδρε, μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένα νησί του Ανατολικού Αιγαίου, στο οποίο οι ξενοδόχοι βάζουν τους συναδέλφους σας να σηκώνουν τα λεφτά των υπεροριών, τα οποία υποχρεωτικά τους πληρώνουν λόγω της ηλεκτρονικής κάρτας τώρα, της κάρτας εργασίας, και να τα ξαναδίνουν πίσω στα αφεντικά. Παίζει να συμβαίνει τέτοιο πράγμα?
3: Δυστυχώς σημαίνει. Έχω μπροστά μου όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Έχω και την αλληλογραφία που αντάλλαξε η διοίκηση του ξενοδοχείου με τον εργαζόμενο, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ του λέει ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να πιστέψεις λεφτά στην επιχείρηση, γιατί τον Αύγουστο εμφανίζεται να χτύπησες κάρτα σε μια εβδομάδα μέσα 7 μέρες, δηλαδή να δουλέψεις 7 στα 7, άρα επιπλέον ώρες, και τα ποσά που, είναι που σου δώσαμε, τα ποσά που σου καταβάλαμε μέσω της μισοδοσίας σου, δεν συμφωνούν με τη συμφωνία που έχει κάνει με την εταιρεία. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτον ότι στον κλάδο υπάρχει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις.
1: Και ήταν και μια επιτυχία σας αυτή.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Άρα δεν υπερβαίνει την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας καμία απολύτως προσωπική συμφωνία. Σας λέω ποια προβλήματα γίνονται.
1: Mm-hmm.
3: Δεύτερον, τελικά θα μας απαντήσει ποτέ το Υπουργείο και η κυρία Κεραμέως τι συμβαίνει με το 7ήμερο στην Ελλάδα, επιτρέπεται? Γιατί εμείς είχαμε τις διαβεβαιώσεις ότι με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα σταματήσει 7ήμερο, γιατί θα ανάβει κόκκινο το σύστημα όταν χτυπάς κάρτα 7η μέρα.
1: Ναι.
3: Και τρίτον, ως πού θα φτάσει η ανηθικότητα με Έλληνας εργοδοτών.
1: Συγγνώμη, σε αυτόν τώρα τι ζητούσαν, πρόεδρε? Πείτε μας λιγάκι να καταλάβουμε.
2: Να καταλάβουμε.
1: Τι του έλεγα σε αυτήν την αλληλογραφία που έχετε?
3: Να επιστρέψει πίσω το μεροκάματο της 7ης μέρας, καθώς και παραπάνω ώρες που φαίνεται ότι εργάστηκε, γιατί μέχρι να γίνει η παράδοση παραλαβή στο τμήμα που εργάζεται, για να τα λέω πιο απλά και να καταλάβει ο κόσμος, ο εργαζόμενος είναι ρεσεψιονίστ.
1: Ωραία.
3: Όταν αλλάζει βάρδια στη ρεσεψιόν, δεν παίρνει ακριβώς από το πόσο σου. Παίρνει ένα τέταρτο, 20 λεπτά μετά, γιατί πρέπει να εξηγήσει στον συνάδελφο.
1: Να παραδώσει. Ναι, τι έχει γίνει, κάποιο παράπονο πελάτη, κάποιο αίτημα.
3: Τι εκκρεμότητες υπάρχει στο front desk? Αν είναι να φύγει κάποιος, να γίνει check-out, αν περιμένεις κάποιον να κάνει check-in,
1: uh-huh.
3: αν υπάρχει κάποιο παράπονο, αν υπάρχει κάποια αφύπνιση, αν πρέπει κάποιος να ειδοποιήσει το τάβο δωμάτιο και τον τάβο πελάτη. Αυτά όλα παίρνουν ένα χρόνο. Δεν γίνονται αυτομάτως. Αυτά όλα τα σουμάρανε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μαζί με την 7η μέρα που δούλεψε, και του ζητάνε πίσω ένα ποσό από την μισοδοσία του.
1: Καλά, συγγνώμη λίγο. Αν είναι για 20 λεπτό τη μέρα, για παράδειγμα, κατά εντάξει πάει και επί 7. Αλλά τι ποσό δηλαδή είναι αυτό που το αναγκάστηκε η εταιρεία να το γυρίσει? Μήπως κύριε Χότζογλου ήθελε η εταιρεία να διασφαλιστεί έναντι κάποιου ελέγχου ότι απασχολεί εργαζόμενο 7 στα 7 και λέει κάτσε να του στείλω ένα mail να τα ζητώ πίσω ότι ήταν παράνομο, δηλαδή ήταν λάθος, για να είμαι διασφαλισμένο σε περίπτωση ελέγχου από την επιθεώρηση?
3: Αυτό δεν ισχύει και θα σα πω γιατί. Γιατί έχουμε κατεβάσει και τα χτυπήματα του εργαζόμενου από το εργάνη.
1: Ναι.
3: Όπου φαίνεται ξεκάθαρα το 7ήμερο. Επομένως και τα λεφτά να έχει πάρει πίσω, τα λεφτά να έχει δώσει, δεν μπορεί να πει σε έναν ενδεχόμενο λεχό ότι να ορίστε.
1: Και τώρα τι του λένε λοιπόν, σήκωσε τα μαύρα και δώστα μας, έτσι, γιατί η διαδικασία άλλη δεν υπάρχει να μπουν στο ταμείο.
3: Όχι βέβαια, εγώ του θα πρέπει να πάει να κάνει τα χρήματα να τα σηκώσει και να τα επιστρέψει πίσω στον προϊστάμενό του, στον διευθυντή του.
1: Όμορφα.
3: Του ξεκαθάρισα ότι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Ευτυχώς ο συνάδελφος μας άκουσε.
1: Ένα κρούσμα είναι ή υπάρχει συρροή.
3: Είναι πάρα πολλά. Είναι το καλοκαίρι της παραβατικότητας και το καλοκαίρι της κυβερνητικής αναλυσίας. Και γιατί το λέω? Γιατί θυμηθείτε ότι το καλοκαίρι του 2021 είχαμε το περίφημο νόμο 4808, το νόμο Χατζηδάκη.
1: Ναι.
3: Που μετέτρεψε την επιχείρηση εργασίας από μια ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας
1: σε
3: ανεξάρτητη αρχή. Εμείς λέμε ότι είναι αόρατη αρχή. Έχει απαξιωθεί ο θεσμός του ΣΕΠ.
1: Πρόεδρε, επειδή μας ζορίζει λίγο χρόνος, θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα να αναφερθούμε λίγο γενικότερα σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ καλημέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καμπουράκης με τη σταγόνα της ιστορίας του, την οποία δεν θα σας την πάρουμε πίσω, να

0: Ξέρετε, θα την αφήσουμε, θα είναι δική σας.
1: Ολόκληρη σταγόνα.
0: Ολόκληρη σταγόνα. Αμέσως να δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Αλήφαντη και επιστρέφουμε.
2: Μέγα News 104,6.
3: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Λοιπόν, θα λέγαμε ότι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο με 1,15, μία μέση τιμή για τις αστικές περιοχές. Στην επαρχία, όπως γνωρίζετε, θα είναι ακριβότερα
3: λοιπόν, σήμερα
4: και για
3: τα άλλον νησιά έναν
4: που
3: ελληνικό
4: μικρότερο ΦΠΑ,
3: ο οποίος σιγά σιγά επικράτησε χωρίς να έχει καμιά ιστορική βάση. Θα έχετε ακούσει προφανώς ότι το καθεστώς της 4ης Αυγούστου του Ιωάννη Μεταξά μπορεί να είχε μύρια κακά ως δικτατορικό, ουσία ναζιστικό και τρομερά καταπιεστικό, πλην άφησε πίσω του σοβαρό έργο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Αργά αργά άρχισε να παγιώνεται μια εικόνα πως ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν αυτός που έφτιαξε το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, αφού ήταν αυτός που καθιέρωσε το Οκτάωρο και αυτός που έφτιαξε το ΙΚΑ, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ουδέν ψευδέστερον τούτον. Ούτε το Οκτάωρο καθιερώθηκε επί 4ης Αυγούστου, ούτε το ΙΚΑ φτιάχτηκε. Και τα δύο ήταν προγενέστερα. Αυτό που έγινε κατά τη διάρκεια της μεταξικής περίοδου ήταν η ανάπτυξη μιας τρομερής ισχύως προπαγάνδας που διαφήμιζε τον δικτάτορα ως πατέρα του Έλληνα εργάτη και αγρότη κατά τα πρότυπα των καθεστώτων του Χίτλερ και του Μουσολίνη που έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η αντιγραφή των μεθόδων του γερμανού αστέρα της πλήσης εγκεφάλου του Υπουργού Προπαγάνδας του χιτλερικού καθεστώτος Γκέμπελς με την παράλληλη απουσία οποιασδήποτε αντιπολιτευτικής φωνής έκαναν εν μέρη το θαύμα τους στις απληροφόρητες και σχετικά αγράμματες μάζες των Ελλήνων της εποχής. Ο πατερούλης Μεταξάς τα είχε φτιάξει όλα. Κι όμως το ΙΚΑ το έφτιαξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο ιδρυτικός νόμος του ΙΚΑ ήταν ο 5733 που ψηφίστηκε από τη Βουλή το 1932. Τον είχε επεξεργαστεί ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο εξαίρετος σοσιαλιστής πολιτικός. Μόλις έπεσε ο Βενιζέλος, ο νόμος αυτός καταργήθηκε και επανήλθε από το Λαϊκό Κόμμα 2 χρόνια αργότερα, σαφώς φιλικότερος προς τους εργοδότες και τους γιατρούς, ως νόμος 6298 που ψηφίστηκε το 1934. Ο Ιωάννης Μεταξάς όμως ανέλαβε την εξουσία τον Απρίλιο του 1936. Άρα πώς έφτιαξε αυτός το μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας? Για να τελειώνουμε μάλιστα με αυτό το μύθο, υπάρχει και ένα ακόμα αδιάψευστο ιστορικό στοιχείο εντελώς άγνωστο στον πολύ κόσμο. Πρώτος πρόεδρος του ΙΚΑ διορίστηκε ένας σπάνιος διανοούμενος, ιστορικός και πολιτικός, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, αργότερα πρωθυπουργός της χώρας και σημαντικότατος πολιτικός παράγοντας της μεταπολεμικής Ελλάδας. Υπάρχει κάποια ιστορική υπόνοια ότι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος ήταν μεταξικός? Ίσα-ίσα, μόλις ο Μεταξάς ανέλαβε, τον έδιωξε και έβαλε στη θέση του ένα πυθύνιο όργανό του, τον Σπύρο Κορώνη. Δηλαδή ακριβώς λένε και για το Οκτάωρο, ότι το καθιέρωσε δηλαδή ο Μεταξάς. Αυτό κι αν είναι ιστορική ανακρίβεια. Το Οκτάωρο είχε ήδη καθιερωθεί 16 χρόνια πριν βρεθεί ο Μεταξάς στην εξουσία. Και αυτό το έφερε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, κυρώνοντας νομοθετικά τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας με το νόμο 2269 του 1920. Όμως το Οκτάωρο δεν έγινε μέσα σε ένα βράδυ. Επεκτάθηκε σιγά σιγά στις πόλεις και στους εργασιακούς κλάδους. Κάθε κυβέρνηση έφερνε διατάγματα στα οποία περιλαμβάνονταν νέα επαγγέλματα στο νόμο περί Οκταώρου, αφού είχαν προηγηθεί συνομιλίες εργοδοτών και εργαζομένων και συχνότατα απεργίες και σκληροί εργατικοί αγώνες. Το 1934 έγινε κωδικοποίηση όλων των διατάξεων για το Οκτάωρο που είχε περιλάβει πια μετά από μια μισή δεκαετία σχεδόν τους πάντες. Το μόνο που έκανε ο Μεταξάς ήταν το βασιλικό διάταγμα 368 του 36, με το οποίο πρόσθεσε ακόμα κάποια επαγγέλματα που είχαν απομείνει έξω από το Οκτάωρο, όπως γινόταν από χρόνια. Απλώς οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί του Μεταξά διατυμπάνησαν το Οκτάωρο ως επίτευγμα του καθεστώτος, όχι τόσο στους εργάτες που ήξεραν, αλλά στη μεγάλη μάζα των αγροτών και των δημοσίων υπαλλήλων που δεν είχαν σχέση με μισθωτή εργασία και πίστευαν αυτά που άκουγαν. Ήταν
1: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Μέγα News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού, στην Αθηνών Κορίνθου προς τον Ασπρόπυργο και στις Σχιστούς Καραμαγκά. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, σχολίασε, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σχετικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ενεργείας, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων την ώρα που επικαλείται έλλειψη δημοσιονομικού χώρου για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας, το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι μετά από τετραήμερη σιωπή και αφού μέτρησε τον θόρυβο στην κοινωνία, ο κύριος Μητσοτάκης τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί στο επίκεντρο των σημερινών συζητήσεων του Eurogroup, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο που επιχείρησε, όπως επισημαίνουν, να διασχίσει παράνομα τα στενά του Ορμούζ. Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι πρόκειται για δεξαμενόπλιο υποσημαία Τόγκο. Την είδηση επιβεβαίωσε και η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, επισημένοντας ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Στροφή στην υπερασπιστική γραμμή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πραγματοποιεί ο 58χρονος γιατρός, καθώς καταθέτει αίτημα αποφυλάκησης αποκλειστικά για τον ίδιο και όχι για τη σύζυγό του. Επιδιώκοντας τον πλήρη διαχωρισμό της θέσης του, υποστηρίζει πως την ώρα του μοιραίου περιστατικού εξέταζε άλλον ασθενή, ισχυρισμό που επιβεβαιώνει με τη μαρτυρία του ο ίδιος ο ασθενής. Την ίδια ώρα, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινάει η έρευνα στο ζευγάρι των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Κατά την έρευνα θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν γίνει ως τώρα γνωστά, ενώ κλιμάκια της αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο παιδιά 4 ετών. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το υπεραστικό ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέθηκε ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς λίγο μετά τα μεσάνυχτα εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού. Μετά από επιτόπιο έλεγχου, διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε από αστοχία πυκνωτή. Όπως ανακοινώθηκε, ο σταθμός θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας. Την εκταμείευση 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ανακοίνωσε με ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία ενέκρινε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το State Department, και ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις του βασιλείου με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Την απόφαση του Ταγί Περντογάν να διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία ανακοίνωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο σύμβουλός του. Έδειξε την 16η Απριλίου του 2028 ως ημερομηνία πρόωρων εκλογών και τόνισε ότι ο πρόεδρος θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Ο Όφη πανηγύρισε μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη καθώς επικράτησε 2-0 τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στο βόλεϊ η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία για τη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αιθρίος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική με την ίδια ένταση πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημερινό την νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια επιστρέφει και θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου κυρίως στα δυτικά ορεινά αλλά και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Συμπόρες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και γενικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα απνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Για την κίνηση στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
7: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι έως και Λίμνη Κομουνδούρου, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Στρατηγού Καλάρη έως και τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
2: Μέγα News 104,6. Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση! Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
4: Αχ, όταν ήμουν μικρός είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Μας αρέσει τόσο πολύ το σήμα μας που αφήνουμε να παίζει με τις ώρες. Ε, ωραίο δεν είναι?
1: Μας αρέσει το τραγούδι, παιδιά.
2: Θα σας πω την αλήθεια.
0: Γιατί δεν το φοβόμαστε εμείς το σκοτάδι, οπότε το fear, δεν έχουμε fear of the dark, να το ξέρετε σε γενικές γραμμές.
1: Δεν το έχουμε αυτό.
0: Καθόλου, καθόλου. Καλή σας ημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Παρασκευούλα, 18 του Σεπτέμβρη. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Είναι το πρωινό Predator, η εκπομπή που τα παρακολουθεί όλα και σας τα λέει.
1: Και τα λέει όλα.
0: Και σας τα λέει.
1: Καλημέρα και στους οδηγούς, ναι, που παρακολουθούν πάρα πολύ στενά τις, τα δέντρα του Στάμνου στον Κηφισό,
0: ναι,
1: διότι είναι κολλημένοι, mm-hmm, γιατί βλέπω ήδη είναι 7 και 4 η ώρα περίπου, mm-hmm, και βλέπω σε αρκετά σημεία στον Κηφισό να είναι κατακόκκινα. Καλημέρα ιδιαίτερα σε αυτούς, σε όλους μια καλημέρα, μεγάλη καλημέρα, αλλά εκεί παιδιά λίγο παραπάνω να τους δώσουμε λίγο κουράγιο.
0: Θέλω να μου πεις το εξής, πόσες φορές δεν έχεις κατέβει μποτιλιαρισμένο στον Κηφισό στην αριστερή λωρίδα, να κοιτάς την εισίδα που είναι δίπλα σου,
1: ναι,
0: και να σκέφτεσαι, ένα βαψιματάκι το θέλει. Είναι οι χαζές οι σκέψεις που κάνεις όταν πια χάνεις τόσο χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο. Πραγματικά δηλαδή είναι, εγώ για να γυρίσω στο σπίτι, κοίτα, όταν ξεκινάω, όταν γυρίζω από εδώ,
1: ναι,
0: στο σπίτι το απόγευμα, θέλω περίπου μία ώρα.
1: Από τη λεωφόρο Συγκρού, έτσι.
0: Από Συγκρού να ανέβεις, ας πούμε, γέφυρα, ναι, να ανέβεις γέφυρα Καλυφτάκη, ας πούμε, για να μπεις Κύμης αριστερά. Αυτό είναι περίπου μία ώρα, έτσι. Από όταν ξεκινάω από
1: παιδιά,
0: Γλυφάδα...
1: Δεν λέμε ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο,
0: ναι, ναι,
1: λέει.
0: Όταν ξεκινάω από Γλυφάδα,
1: ναι,
0: πολλές φορές με συμφέρει να κάνω το γύρο και να πάω από Βάρη Σκοροπίου, να μπω Αττική Οδό και να βγω στη μεταμόρφωση,
1: ναι,
0: παρά να πάω από το ποτάμι.
1: Γιατί δεν μένεις στη Λαμία για να έρχεσαι?
0: Που είναι κατηφόρα, ε!
1: Που είναι κατηφόρα.
0: Που είναι κατηφόρα. Ωραία.
1: Θα τρως και κρέα
0: τώρα.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, τουλάχιστον δεν θέλω να απογοητεύεστε, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται ότι το μποτιλιάρισμα είναι ένα έξοδο για όλους εμάς, στο καύσιμο. Για όσους έχετε ντίζελ αυτοκίνητα, για όσους έχετε βενζίνη, θα σας έλεγα τι θα πάρετε.
1: Τα βουνά. Αυτό είναι, παιδιά. Ναι, τα βουνά είναι.
0: Ναι. Τα βουνά, ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται επίσης ότι το πετρέλαιο θέρμανση φέτος θα είναι ένα ζήτημα. Και χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός που τα σκέφτεται όλα αυτά βγήκε στην ΕΡΤ και στον Παναγιώτη Στάθη και είπε για το θέμα το οποίο συζητάμε όλοι αυτόν τον καιρό: τι θα γίνει με τα καύσιμα.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
0: Είπε το πετρέλαιο θέρμανσης από μόνο του: φέτος θα ανοίξω στα 2 ευρώ. Και του λέει ο πρωθυπουργός: όχι, πετρέλαιο.
1: Όχι, τι λες τώρα.
0: Αυτό δεν είναι αποδεκτό.
1: Τι λες τώρα.
0: Έτσι. Γιατί δεν λέμε την αλήθεια και παίζουμε με τους αριθμούς? Γιατί δεν λέμε ότι όταν η βενζίνη έχει 2 ευρώ, η τιμή του καυσίμου σε αυτήν είναι 84 λεπτά και τα υπόλοιπα είναι φόροι? Γιατί δεν το λέμε στον κόσμο να το ακούσει και να ξέρει ότι τα υπόλοιπα είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ επί της τιμής του καυσίμου και επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
1: Να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται να μου πούμε στον κόσμο. Ο κόσμος όταν παίρνει την απόδειξη στα χέρια του,
0: ναι,
1: βλέπει κόστος καυσίμου τόσο, mm-hmm, φόροι τόσο. Το γράφει πάνω η αποδειξούλα, παιδιά, δείτε το.
0: Άλλη επικοινωνιακή διαχείριση. Το πετρέλαιο θα ανοίξει κάτω από τα 1,75 που είχε κλείσει πέρσι τον Απρίλιο. Τι μας νοιάζει πόσο έκλεισε πέρσι τον Απρίλιο? Υπάρχει άνθρωπος που βάλε πέρσι τον Απρίλιο πετρέλαιο θέρμανσης με 30 βαθμούς.
1: Παιδιά, ούτε
0: και, και πόλεμο σε εξέλιξη, κανένας δεν έβαλε.
1: Παιδιά, αυτό μας μοιάζει μόνο τις εποχές που είναι πάρα πολύ χαμηλά η τιμή τον Απρίλιο,
0: ναι,
1: και λέμε, έλα να καβατζάρουμε λίγο για τον,
0: έτσι,
1: Οκτώβριο.
0: Ήμασταν
1: ανέβει τότε.
0: Εγώ βάζω τον εαυτό μου, συγκαταλέγω τον εαυτό μου στους έξυπνους, οι οποίοι είπαν σιγάρι, με βάλουμε ένα 75 πετρέλαιο του χρόνου που θα βγει πιο φθηνά.
1: Παιδιά, αυτό λέγαμε. παιδιά, μα το Θεό, παιδιά.
0: Είμαι μάγος, ε.
1: Από το Μάρτιο πέρυσι αυτό λέγαμε. Πώς να βάλεις τώρα να συμπληρώσεις? Όχι.
0: Γιατί
1: του χρόνου που θα είναι πιο φθηνό.
0: Έτσι. Γιατί μας συγκρίνει λοιπόν την τιμή που θα ανοίξει φέτος με το πόσο έκλεισε πέρσι που ήταν ημικαλό καιρό.
1: Ναι.
0: Την ώρα που, όταν, να συγκρίνουμε με πόσο άνοιξε πέρσι. Έψαξε η Βούλα και βρήκε παλιές δηλώσεις, περσινές τέτοια εποχή, δηλαδή είχαν δύο μέρες πριν ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, 10 Οκτωβρίου πρέπει να ήταν, του κυρίου Κιουρτζή. Είναι ο πρόεδρος των Μεζινοπολών Πανελληνίως. Έτσι. Ακούστε πόσο άνοιξε πέρσι το πετρέλαιο.
2: Λοιπόν, θα λέγαμε ότι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο με 1,15, μία μέση τιμή για τις αστικές περιοχές. Στην επαρχία, όπως γνωρίζετε, θα είναι ακριβότερα και για τα νησιά μας που έχουν μικρότερο ΦΠΑ θα είναι φθηνότερα.
0: Τελικά, πέρυσι το πετρέλαιο βγήκε με 1,12.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η σύγκριση. 1,75 ή 1,65, δεν ξέρω πόσο.
1: Λέει χαμηλότερα, χαμηλότερα από 1,75 θα είναι.
0: 1,75 λοιπόν είναι το 1 και 1,12 είναι η τιμή που βγήκε. Αυτά θα συγκρίνουμε. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μήλα με καρπούζια. Είναι άλλες εποχές.
1: Ναι, παιδιά, κάτι ακόμα όμως. Μη βάζουμε και στην τιμή μέσα. Δεν ξέρω αν το έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο ή όχι. Και το επίδομα θέρμανσης που θα δοθεί. Γιατί κάποιος που δεν παίρνει το επίδομα θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, δεν μπορεί να το αφαιρέσει αυτό από την.
0: Καλώς το παίρνουν όσοι το παίρνουν.
1: Φυσικά.
0: Καλώς θα το πάρουν και αυξημένο φέτος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα νοικοκυριά ήδη ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, γιατί με το πετρέλαιο, παιδιά, φέτος δεν συμφέρει. Δεν παίζει. Δεν γίνεται.
1: Και να δούμε αν θα συμφέρει και
0: δεν το ρεύμα. Δεν μπορώ, καρδιά μου.
1: Να δούμε αν θα συμφέρει και το ρεύμα φέτος. Γιατί ανεβαίνει και η τιμή του ρεύματος. Και θα έρθει πάλι ο κακός, παιδιά, να σας πει για τα ξύλα τώρα, έτσι.
0: Σε σχέση με το πετρέλαιο, πάντα θα συμφέρει. Επίσης, θα στο ξαναπώ. Πήγαινε, κλείδωσε σταθερό όσο το βρει τώρα. 11 λεπτά.
1: Ναι.
0: 10,5, 12, πήγαινε, κλείδωσε σταθερό. Γιατί στο τέλος θα μας έρχεσαι όχι στις 15 του μήνα, στις 12 και θα θέλεις δανεικά.
1: Και φοβάσαι.
0: Λοιπόν, στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, παρατηρήσανε ότι τις τελευταίες 10-12 μέρες υπάρχει εκροή κεφαλαίων από την τουρκική οικονομία 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Έφυγαν μέσα σε 10 μέρες από την τουρκική οικονομία 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τι κάνανε?
1: Να υποθέσω.
0: Για πες.
1: Γιατί τώρα ο Ερντογάν εκεί τα διαχειρίζεται λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Είναι λίγο πιο αποτελεσματικό.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Σου λέει, κάνεις κάτι που ζημιώνει την εικόνα μας.
0: Ναι.
1: Την εικόνα μας. Ναι, αφού ζημιώνει την εικόνα μας και λίγο πριν τις εκλογές προφανώς, θα κάνω καμία σύλληψη.
0: Έπιασε, παιδιά, και συνέλαβε τους διαχειριστές κεφαλαίων οι οποίοι έστειλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Λες και δεν είχαν δικαίωμα να το κάνουν.
1: Μα γιατί το κάνεις, φίλε μου?
0: Του συνέλαβε κανονικά. Έστειλε αστυνομία στα γραφεία τους και τους πήρανε σηκωτούς. Τους βγάζανε τις γραβάτες με το φόβο μην από κανένας από αυτούς αυτοκτονήσει στα κρατητήρια. Γιατί αποφάσισε ένα φαντ,
1: ναι,
0: να πάρει τα λεφτά του και να τα βγάλει στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Πράγμα το οποίο δεν είναι παράνομο.
1: Ναι.
0: Ήδη δεν ήταν παράνομο.
1: Παιδιά.
0: Και να σε δούμε και λίγο εσένα, κύριε Τσεκούρα, που φαίνεσαι έτσι, πώς το λένε, τεχνοκρατόφατσα.
1: Για πες.
0: Μήπως είσαι και λίγο γκουλενιστής.
1: Λες. Κι εγώ μέσα.
0: Μήπως είσαι και λίγο γκουλενιστής. Κάπως έτσι λειτουργήσε το σύστημα.
1: Σκέφτεσαι να το κάναμε αυτό στην Ελλάδα το 2010 όταν φύγανε όλα τα κεφάλαια στο εξωτερικό?
0: Έλα, μην βάζεις ιδέες.
1: Ναι, όχι, πέρασε αυτό, έφυγε. Τελειώσαμε από εκεί.
0: Παρελθόν. Τα καλά νέα ήρθαν από τον Όφη χθες το βράδυ, ο οποίος καθάρισε τη Χόφενχάιμ 2-0 στο Παγκρίτιο. Η Χόφενχάιμ, η οποία δεν είναι αμπελιτέα δύναμη στην Bundesliga, έτσι, είναι, μετράει. Αυτό το αποτέλεσμα έχει κάνει αίσθηση. Καλά, ωραία είναι. Καλό είναι να πηγαίνουν καλά οι ελληνικές ομάδες, παιδιά, στα ευρωπαϊκά κύπελλα.
1: Τους δείξαμε και την κριτική λεβεντιά.
0: Ναι, ναι. Αυτό πια με την κριτική λεβεντιά.
1: Εντάξει, για την Ηλέκτρα πήγαινε αυτό.
0: Ναι.
1: Για την Ηλέκτρα. Εδώ, αφού έχουμε μια κριτική δίπλα μας, να μην το πούμε.
0: Έτσι.
1: Αφού χαμογελάει. Μόλις το είπα, έλαμψε το πρόσωπό της.
0: Πήγανε κριτική χθες και λένε στους Γερμανούς, πράγμα δεν θα βάλετε. Πράγμα.

0: Λοιπόν, κάντε μας μια χάρη, όσοι έχετε ξυπνήσει τώρα έτσι και μας βλέπετε, μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας και βλέπετε λίγο τα της επικαιρότητας. Πότε θα δείτε το παιδάκι σας σήμερα? Θα το δείτε το απόγευμα? Θα το δείτε στη διαδρομή από το σχολείο στο φροντιστήριο? Μήπως το πηγαίνετε τώρα προς το σχολείο γιατί θα το πάτε λίγο πιο νωρίς, γιατί πρέπει να πάτε και εσείς λίγο πιο νωρίς από τη δουλειά? Πάρα πολλοί γονείς το κάνουν αυτό, ξέρω εγώ. Ενώ το κουδούνι χτυπάει 8 και 4, αφήνουν τα παιδιά 8 παρά 10 στο σχολείο, 8 παρά 5. Οπότε αυτή την ώρα μπορεί να είστε στη διαδρομή. Κάντε μας μια χάρη. Πείτε του τι έγινε σαν σήμερα στην Νίκαια πριν από 13 χρόνια. Πείτε του ότι μια ομάδα φασιστών κάρφωσε ένα μαχαίρι στο στήθος ενός μουσικού γιατί διαφωνούσαν με τους στίχους των τραγουδιών του και γιατί αυτός ανέπτυσε αντιφασιστική δράση στην περιοχή του. Κάντε μας αυτή τη χάρη, εξηγήστε στα παιδιά γιατί αυτό το οποίο γίνεται στα σχολεία με την... τα δικά μας σχολεία, όχι τίποτα ξένα, δεν μιλάμε για τις Γερμανίας. Αυτό που γίνεται στα σχολεία, παιδιά, με την ιδεολογία την οποία διάφοροι φασίστες περνούν ως ενέσιμο υλικό στους οργανισμούς των εφήβων, είναι φοβερό. Δεν υπάρχει σχολείο χωρίς θύλακα, το ξαναλέμε, και είναι κρίμα τα παιδιά τα οποία δεν έχουν ζήσει την περίοδο της Χρυσής Αυγής, γιατί ήταν πιτσιρίκια τότε ή κάποια από αυτά δεν είχαν γεννηθεί καν. Είναι λίγο για αυτά, είναι λίγο άγνωστο το τι ήταν ο Κασιδιάρης και η υπόλοιπη συμμορία. Εξηγήστε λοιπόν στα παιδιά τι κάνανε αυτοί οι τύποι. Είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο να μπουν να ψάξουν, να δουν, να καταλάβουν γιατί οι φασίστες δεν είναι επιλογή.
1: Και σκέψου ότι πλέον ένας τριαντάρης, που μπορεί πλέον να είναι και γονιός, όταν γίνονται όλα αυτά με τη Χρυσή Αυγή, ήταν ανήλικος.
0: Εντάξει, είχε όμως μια αίσθηση, ρε παιδί.
1: Είχε
0: εντάξει,
1: μια
0: είναι άλλο να είσαι 17 όταν γίνονταν όλα αυτά, και είναι άλλο να ήσουν, ξέρω εγώ, 12-18.
1: Ενώ ότι είχαν καταλάβει και οι γονείς τότε και είναι οι γονείς τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά με λίγο την πιο παιδική τους αθότητα, και νομίζω στην πορεία έχουν καταλάβει ακόμα περισσότερο τι σημαίνει όλο αυτό.
0: Το άλλο το οποίο μας έκανε εντύπωση, κυρίες και κύριοι, είναι ότι μετά, μέσα από αυτήν τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό PISA, ο οποίος γίνεται για να αξιολογηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών παιδείας, της παιδείας, εν πάση περιπτώσει, του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας, δεν είναι μόνο ότι αξιολογούνται οι μαθητές. Αξιολογούνται και οι καθηγητές από τους μαθητές. Και τα παράπονα τα οποία προκύπτουν από αυτή την αξιολόγηση είναι, θα έλεγε κανείς, πάρα πολύ σοβαρά για να τα αφήνουμε ασυζήτητα.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε παιδιά, δεν είναι μόνο το τι θα πάρει ο μαθητής, είναι και η μεταδοτικότητα του καθηγητή. Θυμάσαι που λέγαμε παλιά ότι παρακολουθούμε, μας άρεσε ένα μάθημα στο σχολείο επειδή ο καθηγητής είχε μια πολύ ωραία μεταδοτικότητα.
0: Νομίζω ότι πιο συγκλονιστική από τις απαντήσεις των μαθητών η οποία ακούστηκε, καταγράφηκε, είναι ότι λένε οι Έλληνες μαθητές για τους καθηγητές τους δεν ενδιαφέρονται αν καταλάβαμε το μάθημα, το παραδίδουν διεκπεραιωτικά δηλαδή, και δεν ενδιαφέρονται αν το καταλάβαμε. Και επειδή αυτό μπορεί να είναι και λίγο άδικο για τους καθηγητές, θα πούμε μια καλημέρα στην κυρία Χρύσα Σοφιανοπούλου. Είναι καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής και αντιπρίτανης του Χαρακοπίου Πανεπιστημίου, πρώην εθνική συντονίστρια του προγράμματος PISA. Τι κάνετε, πώς είστε,
1: καλημέρα,
0: κυρία Σοφιανοπούλου? Ευχαριστούμε
2: καλημέρα.
0: Πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Μπορεί να είναι και λίγο άδικη αυτή η αξιολόγηση για μια μεγάλη ομάδα καθηγητών, όμως προκύπτει, τα παιδιά αισθάνονται ότι δεν νοιάζεται ο καθηγητής για το αν το μάθημα έχει γίνει σωστά και αν το έχουν καταλάβει.
2: Ναι, να δούμε λίγο ακριβώς τι λέει η έρευνα. Ίσως άδικη να είναι η ερμηνεία. Υπάρχει μια διαφορά για μας τους ερευνητές, ότι κοιτάμε τα δεδομένα, κοιτάμε τις απαντήσεις δηλαδή, και μετά τα ερμηνεύουμε. Η αδικία που μπορεί να υπάρξει είναι στην ερμηνεία. Να δούμε τα 5 ίσως πιο βασικά σημεία από αυτή την ενότητα που ρωτήσαμε τους μαθητές να δηλώσουν τη γνώμη τους για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού.
0: Σημαντικό,
2: μέσα στην τάξη,
0: ναι.
2: Κυρίως.
0: Πείτε μας.
2: Ένα βασικό σημείο έβριμα είναι ότι στην Ελλάδα φαίνεται αυτή η μειωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη να υπάρχει εδώ και 10 χρόνια και μάλιστα να έχει υποχωρήσει κιόλας. Δηλαδή να είναι ακόμα μικρότερη αυτή η εκπαιδευτική υποστήριξη, πάντα σύμφωνα με αυτά που δηλώνουν οι μαθητές. Ένα άλλο που θέλει προσοχή, έτσι όπως διατυπώθηκαν τα αποτελέσματα, είναι αυτό με την συσχέτιση με την επίδοση. Δεν λέει ποτέ το PISA ούτε όσα ότι μια αυξημένη υποστήριξη οδηγεί και σε αυξημένες επιδόσεις. Λέει απλώς
0: πρέπει να το λέει αυτό, δεν είναι αυτονόητο.
2: Όχι, δεν είναι αυτονόητο, γιατί η αυξημένη επίδοση μπορεί να εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες.
1: Κυρία Σοφιανοπούλου, αυτοί σε απαντήσεις των παιδιών αφορούν όλα τα μαθήματα. Δηλαδή, λένε για το σύνολο των καθηγητών ότι δεν ενδιαφέρονται αν καταλάβαμε το μάθημα. Ή πρόκειται και για μαθήματα τα οποία ενδεχομένως κάποια παιδιά να μην έχουν κάποια κλίση αυτό. Γιατί, π.χ. σε φυσικές επιστήμες, όσοι είναι θεωρητικής κατεύθυνσης. Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα θεωρητική κατεύθυνση που ήμασταν εμείς κάποτε. Αλλά είναι πιο θεωρητική τέλος πάντων. Μπορεί να μην τα καταλαβαίνουν τόσο εύκολα τα παιδιά αυτά. Γιατί έχουν κλίση. Στα λατινικά για παράδειγμα, στην ιστορία ή σε κάτι άλλο.
2: Ωραία. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν και πριν 2-3 μέρες αφορούν τις φυσικές επιστήμες. Αλλά είναι σε 15χρονους μαθητές, που σημαίνει ότι ακόμα δεν είμαστε στη λογική των κατευθύνσεων. Και απ' την άλλη το σχολείο είναι υποχρεωμένο, εκτός εισαγωγικών, να προσφέρει στήριξη σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από αν έχουν κλείσει ή όχι.
0: Σύμφωνοι.
2: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι, επειδή όμως αυτή η αξιολόγηση γίνεται σε όλες τις χώρες και σε μαθητές και από άλλες χώρες, βλέπουμε ότι τα δικά μας ποσοστά, δηλαδή στην Ελλάδα το 49% των μαθητών δηλώνουν ότι στα περισσότερα μαθήματα φυσικών επιστημών ο εκπαιδευτικός δείχνει ενδιαφέρον για τη μάθηση κάθε μαθητή, ενώ αντιστοίχως το ποσοστό στον ΟΣΑ είναι 69%.
2: Είναι 69%. Ακριβώς.
0: Δηλαδή εδώ ακριβώς. Είμαστε λιγότερο. Οι μαθητές αισθάνονται, εν πάση περιπτώσει, ότι ο καθηγητής δείχνει λιγότερο ενδιαφέρον από τον αντίστοιχο Γερμανό, δεν ξέρω, Ελβετό, ο οποίος αξιολογεί. Το 53% των μαθητών στην Ελλάδα δηλώνουν ότι, ανάλογη λέει η εικόνα που καταγράφτηκε στο κατά πόσο ο εκπαιδευτικός επιμένει στη διδασκαλία μέχρι να κατανοήσουν οι μαθητές. Το 53% των Ελλήνων μαθητών λέει ότι επιμένει μέχρι να το καταλάβουμε. Το αντίστοιχο ποσοστό στον ΟΣΑ είναι 66%. Είναι η γενική εικόνα που έχουν τα παιδιά είναι ότι κάποιος νοιάζεται λιγότερο για αυτούς από ότι.
2: Ακριβώς αυτό είναι.
0: Από ότι αισθάνονται οι υπόλοιποι αξιολογητές μαθητές. Ναι.
2: Και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό και τι σημαίνει. Δηλαδή, το πρώτο που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια περιορισμένη εξατομίκευση της διδασκαλίας. Περιορισμένη ανταπόκριση στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες που έχουν τα παιδιά.
0: Και εγώ και ο Βασίλης έχουμε άλλες ανάγκες. Ο καθηγητής δεν ασχολείται περισσότερο με αυτόν που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό λένε τα παιδιά.
2: Αυτό λένε τα παιδιά.
0: Δεν σκύβει πάνω από τον πιο αδύναμο για να τον φέρει στο επίπεδο του καλού.
2: Έτσι ακριβώς αυτό λένε.
0: Αυτό είναι πρόβλημα όμως.
2: Αυτό είναι πάντα πρόβλημα. Και τι σημαίνει ουσιαστικά για μας ότι δεν έχουμε καταφέρει με τις διάφορες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει να φτάσουμε στον μαθητή. Δηλαδή δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε την εκπαιδευτική κουλτούρα. Μπορεί να γίνονται αλλαγές στα προγράμματα, σε επιμορφώσεις, σε εκπαιδευτικές κατευθύνσεις. Αλλά η καθημερινή πρακτική της τάξης προς το παρόν δεν έχει φτάσει να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και μιλάμε πάντα για την υποστήριξη, έτσι δεν μιλάμε για την δόση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτό είναι ένα ζήτημα εκπαιδευτικής πολιτικής, ότι μια μεταρρύθμιση μπορεί να αλλάζει το τι προβλέπεται, αλλά όχι το πώς διδάσκεται.
1: Είναι μεγάλο θέμα, ναι. Κυρία Σοφιανοπούλη, σας διακόπτω γιατί πρέπει να πάμε και σε τίτλους. Αλλά είναι πολύ μεγάλο θέμα και αφορά το μέλλον της χώρας. Και τα παιδιά, αυτά είναι το μέλλον της χώρας. Είναι οι επόμενες γενιές που θα χτίσουν την Ελλάδα. Και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτούς για το δικό τους μέλλον, για τη δική τους πορεία. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να
0: σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Η Μαρία Αλιφαντή έχει έρθει για τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού, στην άνοδο από το ύψος της Λένορμαν ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη Λένορμαν ανατμήματα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάριος, Λίμνη, Κουμουνδούρου. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο και να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων την ώρα που επικαλείται έλλειψη δημοσιονομικού χώρου για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, ανέφερε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup στο Δουβλίνο. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δεξαμενόπλιο που επιχείρησε, όπως τονίζουν, να διασχίσει παράνομα τα στενά του Ορμούζ. Έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Το περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 30 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
9: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
8: Έλα, ρε μαμά. Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
10: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
11: Το Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Το Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
12: Θα πνιγείτε στα γέλια.
11: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Hello, στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντο Πέμπτος της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη από τη ουνίστατο φόρο τιμής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
14: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
15: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
14: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Ρε καλώ τα παιδιά, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 7 και 38 λεπτά. Είστε στο Mega News 104,6. Είναι το πρωινό Predator, είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και είναι και ο Γιώργος Κακούσης.
0: Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, κυρίες και κύριοι, με όλα τα ζητηματάκια τα οποία έχουμε εξασφαλίσει από την επικαιρότητα. Η Μαρία μας ενημέρωσε για ένα περιστατικό το οποίο έχουμε μια ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Έχουν βάλει στο χέρι αστυνομική μια ομάδα από απατεώνες.
1: Μια πολυπληθή ομάδα από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Ναι, απατεώνες όμως τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, είναι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνα και σου λέει, για παράδειγμα, είμαι ο πατέρας, είμαι ο θείος, είμαι ο αδερφός σου.
0: Κλωνοποιώντας τη φωνή.
1: Δηλαδή, είναι, ακούς τη φωνή του πατέρα σου, ακούς τη φωνή του αδερφού σου, τη κόρη σου, του παιδιού σου.
0: Δεν την ξεχωρίζεις.
1: Δεν την ξεχωρίζεις.
0: Αυτοί οι τύποι, οι οποίοι ήταν και μπόλικοι, λοιπόν, έπαιρναν τηλέφωνο του συγγενείς τους, εξασφάλιζαν με κάποιο τρόπο πρόσβαση σε αντικείμενα αξίας ή σε χρήματα ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι είχαν βάλει στο χέρι.
1: Κάνα εκατομμύριο ευρώ.
0: Ένα εκατομμύριο ευρώ. Ένα εκατομμύριο ευρώ. Και προσέξτε, αυτή εδώ είναι μία σπήρα τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μία.

0: Λοιπόν, τώρα που κανονίσαμε ότι θα έχουμε φθηνό πετρέλαιο θέρμανσης, το πολύ 1,75.
1: Το πολύ. Παιδιά, είναι το προσφορά. Πολύ. Είναι προσφορά.
0: Πάρτε την πριν τελειώσει. Δείτε το πριν το κατεβάσουν.
1: Ένα συν ένα.
0: Τώρα που το λήξαμε αυτό, πάμε κυρίες και κύριοι να σας πούμε τα...
2: Πέντε και να καίνε.
0: Στο νούμερο 5 είναι η αποκάλυψη ότι ο Χαμζά Μπιν Λάντεν, γιος του Οσάμα, σκηνοθέτησε, λέει, το θάνατό του από αεροπορική επιδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τελικά ζει και έχει αναδιοργανώσει την Αλ-Κάιντα.
1: Ναι, ποιος είχε πει ότι πέθανε?
0: Ο Τραμπ, που είχε διατάξει και την εξόντωσή του.
1: Και είπε ολόκληρος πρόεδρος κάτι το οποίο αποδείχθηκε ανακριβές.
0: Πρώτη φορά ξανά έγινε με τον Τραμπ.
1: Μπορεί κάποιος να το ρωτήσει κάτι?
0: Τι?
1: Ο Έλβις Πρίσλι ζει.
0: Στο νούμερο 4, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
1: έλεγε ότι αγνοούσε την ύπαρξη μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνέαδου.
0: Ο εισαγγελέας που έκανε ντου στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βρήκε ακόμα και το τιμολόγιο αγοράς αυτού του μηχανήματος στα γραφεία του Συλλόγου.
1: Κάτσε ρε Γιώργο, και πώς βρέθηκε εκεί?
0: Έλατε. Και αν ρωτήσεις και τον Πατούλη θα σου πει και τι είμαι εγώ. Λογιστής. Να ξέρω τι γράφουν τα τιμολόγια.
1: Δεν ξέρουμε τι γράφει το τιμολόγιο, αλλά όλα δείχνουν ότι το λογαριασμό θα τον πληρώσει περισσότερος κόσμος από τη δύο γιατροί.
0: Από τους δύο. Στο νούμερο 3, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος στην επίσκεψή του στο νοσοκομείο του Βόλο βρήκε απ' έξω διαδηλωτές του Κουκουέ.
1: Και φόρασε μαζί τους κάτι συνθήματα, του στυλ.
0: Εμπρός, λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι.
1: Του ηρωνευόταν, μήπως?
0: Όχι, ρε.
1: Όχι.
0: Ο Άδωνης πάντα αριστερός ήταν. Ναι. Το πρωί, άμα ο Άδωνης δεν διαβάσει ριζοσπάστη, δεν βγαίνει από
1: κάτω από τη μασχάλια καλιά.
0: Στο νούμερο 2, ο Καναδάς.
1: Σκέφτεται ο Καναδάς να γίνει συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Τι να ζήλεψαν οι Καναδοί?
1: Νομίζω της βελτάδας στη λήψη αποφάσεων στην Ευρώπη.
0: Τέλος πάντων, θα είναι μια ευκαιρία να αρχίσουν να συνδιαλέγονται με τους ακροδεξιούς που αρχίζουν και ανεβαίνουν στην Ευρώπη. Και στο νούμερο 1,
1: ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να μην βγει το πετρέλαιο στην αγορά με τιμή πάνω από 1,75.
0: Ναι. Εσύ που είσαι και του οικονομικού ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει 1,75?
1: Δηλαδή σημαίνει στα 1000 λίτρα, αν βάλεις 1000 λίτρα, 1750 ευρώ.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν θα σου το πω εγώ τώρα.
0: Πότε θα μου το πεις?
1: Όταν βγουν οι δημοσκοπήσεις, στα τέλη Οκτωβρίου.

0: Κυρίες και κύριοι, χθες το Mega News 104,6 έκανε μια αποκάλυψη. Βασικά έκανε τη δουλειά του. Δηλαδή έκανε δημοσιογραφία. Στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης σας παρουσιάσαμε μια μαρτυρία. Τη μαρτυρία της κυρίας Μένης Παπουτσή. Η Μένη Παπουτσή είναι μητέρα παιδιού το οποίο πηγαίνει στο ειδικό σχολείο του Ηλίου, στο Ήλιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν εκεί έχουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες και κάποιες πιο δύσκολες καταστάσεις ακόμα να διαχειριστούν μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους όταν είναι εκεί οι εκπαιδευτικοί. Σε ένα σχολείο το οποίο δεν μοιάζει και πάρα πολύ με σχολείο. Ακούστε τι είπε η κυρία Παπουτσή στην Αναστασία Γιάμαλη και στην Τζίνα Μοσχολιού.

0: Τα παιδιά μας δεν είναι ασθενείς, είναι μαθητές και έχουν τα ίδια δικαιώματα στην εκπαίδευση όπως και τα άλλα τα παιδιά. Είναι απαράδεκτο 70 παιδιά αυτή τη στιγμή να κάνουν μάθημα μέσα σε δύο αποθήκες. Φανταστείτε, μέχρι πέρυσι προαυλίζονταν στον δρόμο, περνούσαν αυτοκίνητα και φυσικά ο Δήμος Ηλίου προχώρησε σε μια τυπική ανακαίνιση, έβαψε κάποιες αίθουσες, έβαλε κάποια γυμνά καλώδια μέσα στους τοίχους. Το χώρο τον περίφραξε. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε μια μπασκέτα. Αυτή τη στιγμή είναι 70 παιδιά. Δεν έχουμε αίθουσες, δεν χωράνε. Έχουμε 70 παιδιά, έχουν δύο τουαλέτες. Η κατάσταση στις τουαλέτες είναι άθλια. Να φανταστείτε, οι πόρτες δεν κλείνουν.
1: Δεν ξέρω τώρα, αυτό μας κάνει πολύ περήφανος. Και αναρωτιέμαι το εξής. Στα παιδιά στα οποία θα έπρεπε να δείχνουμε μια μέρημνα παραπάνω, μια φροντίδα παραπάνω, τα παιδιά τα οποία έχουν τις δικές τους δυσκολίες, συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο? Δηλαδή τους προσφέρουμε τάξη διδασκαλίας, ως τάξη διδασκαλίας μια αποθήκη μέσα σε ένα κέντρο αποκατάστασης αναπήρων?
2: Ξέρεις τι γίνεται, εμένα δεν μου αρέσει το να βγαίνουμε να κάνουν δηλώσεις αυτοί που πρέπει και να λέει ότι για αυτά τα παιδιά εμείς δείχνουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά την ίδια ώρα να υπάρχουν σχολεία υπό τέτοιες συνθήκες. Και να τα αφήνουμε, να το επιτρέπουμε να γίνεται ακόμα εν έτη 2026.
1: Συγγνώμη που θα επιμείνουμε λίγο ακόμα στο θέμα σήμερα, γιατί από τη στιγμή που βγήκε αυτή η μαρτυρία άρχισαν να μας έρχονται και άλλες πληροφορίες. Η κυρία Δήμητρα Κατσιμάνη είναι μέλος
2: του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενίου Συλλόγου Γονέων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων. Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
3: Καλημέρα σας.
1: Είπαμε να δώσουμε λίγη φροντίδα παραπάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ένα παιδί το οποίο δεν αντιμετωπίζει τις δυσκολίες αυτών των παιδιών, στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να ληφθεί και η απόφαση από την οικογένεια να αλλάξει σχολείο, να πάει κάπου αλλού που τα πράγματα είναι καλύτερα. Τα παιδιά αυτά όμως δεν έχουν πολλές επιλογές, οπότε η μόνη επιλογή είναι να μείνουμε πάνω από το θέμα, μπας και καταφέρουμε να φτιάξουμε τίποτα.
3: Σας ευχαριστούμε, γιατί μόνο μάλλον με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να πιέσουμε για να γίνει το αυτονόητο. Έτσι κι αλλιώς όλοι οι γονείς που δραστηριοποιούμαστε σε συλλόγους και σε φορείς, κάθε χρονιά όλης αυτής της διαδρομής της εκπαιδευτικής των παιδιών μας, αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Ένα από αυτά, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι και η ακαταλληλότητα όλων αυτών των σχολικών υποδομών.
1: Λίγο να δούμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να μας ξεναγήσετε λίγο στην κατάσταση που επικρατεί στα ειδικά σχολεία?
3: Εγώ δεν θα ήθελα να σας το γενικεύσω, παρόλο που...
1: Όπου υπάρχει ζήτημα.
2: Ακόμα και ένα πρόβλημα, ξέρετε, να υπάρχει, ακόμα και ένα σχολείο να έχει πρόβλημα, για μας είναι θέμα, διότι υπάρχουν εκεί παιδιά τα οποία είναι καθημερινά. Ακόμα και ένα να υπάρχει.
3: Καλύτερα να ξεκινήσουμε και ένα βήμα λίγο πιο πίσω, να θυμίσουμε ότι τα ειδικά σχολεία, είτε μιλάμε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα δημοτικά, δηλαδή τα ειδικά δημοτικά, είτε για την συνέχεια τους, είναι και το προφίλ των παιδιών. Μιλάμε δηλαδή για σοβαρές αναπηρίες, για βαρύ αυτισμό, για νοητική αναπηρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς, δεν μπορούμε να έχουμε εμείς εύκολα τη λύση και τη δεύτερη επιλογή, ότι αν δεν μας αρέσει ένα σχολείο μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε σχολεία. Έχουμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε και την καταλληλότητα κτίριων που επιλέγονται, όπως παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να είναι το σχολείο που φοιτούσε ο γιος μου μέχρι τώρα, το Βουστάσιο στα Σεπόλια, αλλά αυτό, ένα Βουστάσιο δηλαδή, ένα που προϋπήρξε ας πούμε δεκαετίες πριν, απλά για να υπάρχουν μέσα ένα στάβλος για αγελάδες που τροποποιήθηκε.
1: Συγγνώμη, μην το περνάμε έτσι.
2: Δεν είναι αυτονόητο για μας αυτό, γιατί είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε καν.
3: Έχετε δίκιο, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και μαζί με αυτό υπάρχουν τόσα άλλα μέσα στο Δήμο Αθηναίων.
1: Μπορείτε να μας πείτε, πού είναι αυτό το σχολείο?
3: Αυτό το σχολείο βρίσκεται στο Κολωνό, αλλά θέλω να μου επιτρέψετε να σας, μέσα από την προσωπική, με το προσωπικό μας βίωμα σαν γονείς, μας έχουν μάθει, ξέρετε, η πλήρης ανυπαρξία των βασικών...
1: Ήταν παλιά λοιπόν αυτό το σχολείο εκεί στον Κολωνό. Ήταν παλιό Βουστάσιο, στάβλος.
3: Παλιό Βουστάσιο, ναι.
1: Έτσι.
3: Τροποποιήθηκε για να γίνει ένα ειδικό σχολείο, με όποιο τρόπο μπορούσαν, και να μπορέσουμε σε αυτό να υποδεχτεί τις δυσκολίες των δικών μας παιδιών, με τη στήριξη, την υπεράνθρωπη στήριξη και προσπάθεια των εκπαιδευτικών τους.
1: Εδώ η φράση «αυτό δεν είναι σχολείο, είναι στάβλος» αποκτά πραγματική διάσταση, έτσι. Λοιπόν, τουλάχιστον οι μετατροπές και οι προσαρμογές που έγιναν δικαιολογούν τον τίτλο σχολείο ή είναι κάτι το οποίο έμοιαζε να θυμίζει το ένδοξο παρελθόν του κτηρίου.
3: Επιτρέπει να κάνουν τη βασική δουλειά τους, γιατί ξέρετε πλέον, ξεπερνώντας το πρόβλημα της ακαταλληλότητας αυτού του κτηρίου, πρέπει να περάσουμε και στο πώς έχουν καταντήσει από την αύξηση των παιδιών μας που έχουν αυτές τις δυσκολίες αυτά τα σχολεία. Έχουμε μάθει εμείς αγωνείς να αρκούμαστε και να ευγνωμονούμε ακόμα και για το λίγο που μας προσφέρουν. Άρα λοιπόν, ας κοιτάξουμε τώρα ότι εδώ έχουμε ένα σχολείο που σαν πολλά άλλα είναι υπεράριθμο.
1: Δηλαδή, πόσο
3: είναι υπεράριθμο. Είναι υπεράριθμο σε βαθμό που δυσκολεύει αρκετά την καθημερινότητα και δεν είναι το μόνο, σας επαναλαμβάνω, παίρνουμε ένα παράδειγμα, θα μπορούσα να σας δώσω και πολλά άλλα και ίσως με τη φωνή και τη δυνατότητα που μου δίνετε θα ήθελα να μιλήσω και για τα ανύπαρκτα σχολεία. Δηλαδή εγώ αντιμετωπίζω και εγώ και άλλοι γονείς, είμαστε μετέωροι ως γονείς παιδιών που ζούμε στο Δήμο Αθηναίων. Τελειώνουμε το ειδικό δημοτικό και δεν έχουμε καν σχολείο να πάνε τα παιδιά μας. Δεν έχουμε δηλαδή την επόμενη δομή, ένα ειδικό εργαστήριο, όπως σωστά λέμε για τέτοιο προφίλ παιδιών, να συνεχίσουν. Είμαστε αναγκασμένοι να ξενιτευόμαστε σε άλλους δήμους. Να αντιμετωπίζουμε αυτό το χάλι που πριν σας άκουσα να περιγράφετε για την Εθνική Οδό με την κίνηση και πολλές φορές επειδή ο αυτισμός και η βαριά αναπηρία δεν επιτρέπει την ανοχή σε τέτοιες συνθήκες, πολύ απλά τα παιδιά μας μένουν σπίτι τους.
1: Μισό λεπτάκι. Ειδικό γυμνάσιο υπάρχει στα όρια του Δήμου Αθηναίων?
3: Όχι. Δεν υπάρχει. Σας μιλάω για ειδικό εργαστήριο ακριβώς, ναι, για το μεταβατικό στάδιο που τα παιδιά μας μετά το ειδικό δημοτικό, ναι, πρέπει να φοιτήσουν. Ξέρετε,
1: είναι αυτό το οποίο έχει προβλέψει, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία στην Ελλάδα ότι πρέπει να γίνεται. Ότι μετά το δημοτικό, ναι, πρέπει γιατί να πηγαίνουν σε μια δομή η οποία είναι.
3: Τους προσφέρει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.
1: Και λέτε
3: τους,
1: ότι στην πρωτεύουσα της χώρας δεν υπάρχει αυτό.
3: Όχι,
1: πού υπάρχει?
3: Δεν υπάρχει.
1: Ένα παιδί το οποίο μένει στους αμπελόκηπους, ας πούμε.
2: Πού θα πάει.
3: Είτε στους αμπελόκηπους, είτε όπως εμείς εδώ στα Σεπόλια,
1: ναι,
3: είτε στα Εξάρχεια, λέω χαρακτηριστικά
1: σημεία
3: που έχουμε ειδικά δημοτικά.
1: Ναι. Πού θα πάει?
3: Μας ζητούν να πηγαίνουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Νέο Ηράκλειο. Άλλες χρονικές στιγμές μας στέλνανε στον Άγιο Δημήτριο. Αυτές οι αποστάσεις μπορεί να ακούγονται, ας το πούμε, ανεκτές για ανθρώπους νευροτυπικούς, όπως λέμε, ναι, αλλά για τα νευροδιαφορετικά

0: καμωμένα.
1: Ναι, γιατί,
0: αποκαμωμένα ναι. Και
1: ένα παιδί με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν μπορεί να ανεχθεί πάρα πολύ ώρα την κίνηση μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ωραία, εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτό, ας το ξεπεράσουμε αυτό. Όταν θα πάει στο σχολείο,
0: θα βρει
1: τους ανθρώπους που πρέπει να είναι εκεί ώστε να το διδάξουν.
0: Ανάλογα τη χρονιά.
1: Φέτος τι γίνεται, πείτε μας.
0: Φέτος, εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω πλήρη εικόνα, γι' αυτό σας είπα ότι καλύτερα ας μιλήσει ο καθένας για το προσωπικό του κομμάτι και ας είμαστε σε θέση να το ανοίξουμε την κουβέντα. Έχουμε μπροστά μας και άλλη δυνατότητα. Όπως ξέρετε, λειτουργούμε αναπληρωτές. Δεν έχουν προνοήσει να υπάρχουν ένας μεγάλος αριθμός ικανός να καλύψει την πληθυσμιακή μαθητική ανάγκη σε αυτά τα σχολεία. Που σημαίνει ότι πάντα θα υπάρχουν ελλείψεις, πάντα θα ξεκινάμε με έλλειψη των βασικών ειδικοτήτων που πρέπει να βρίσκονται εκεί. Ό,τι αυτό αφορά και κυρίως και βοηθητικό προσωπικό που βοηθάει στην καθημερινότητα το παιδί μας για να έχουν την δυνατή αξιοπρέπεια την ώρα που φοιτούν εκεί μέσα. Δεν είναι παιδιά αυτοεξυπηρετούμενα τα περισσότερα. Είναι μια συζήτηση δηλαδή που δεν είναι θέμα του να γινόμαστε πολλές φορές να μας ζητείτε συγκινησιακοί ή να αναπτύσσουμε το δράμα μας. Είναι πραγματικές ανάγκες και δικαιώματα, όπως πολύ
2: σωστά είπατε. Αυτά τα ειδικά σχολεία θα πρέπει να λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε και το γενικό λύκειο. Για παράδειγμα, το γυμνάσιο, το δημοτικό που πηγαίνουν τα περισσότερα παιδιά, υπάρχουν προδιαγραφές. Αλλά στα ειδικά σχολεία υπάρχουν κάποιες έξτρα προδιαγραφές.
0: Τις έχουν
2: αυτές τις προδιαγραφές όλα τα ειδικά σχολεία στην Ελλάδα.
0: Στην
2: Αθήνα.
0: Για την
2: Αθήνα. Μιλάμε αυτά που έχετε εικόνα εσείς.
0: Ας μιλήσουμε για την Αθήνα.
2: Αυτά που γνωρίζετε, θέλω να μας πείτε.
0: Αυτή η βασική προδιαγραφή που συνεχώς καταπατάτε είναι αυτή που έχει να κάνει με το όριό τους, με τον μαθητικό όριό τους. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν επαρκείς δομές για να καλύψουν το μαθητικό πληθυσμό με αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα στο Δήμο Αθηναίων, έχουμε συνεχώς υπεράριθμα σχολεία. Σας ανέφερα πριν την έλλειψη του ΕΚ Αθηνών, για να σας πω ότι είναι αναγκασμένα τα παιδιά αυτά όσα κατορθώσουν να πάνε. Το δικό μας προς το παρόν δεν μπορεί να φτάσει αυτή τη δομή, όπως και άλλα. Δεν αντέχει να φτάσει για να κάνει το μάθημά του. Εκεί πέρα, αντί για 90 παιδιά που έχει φτιαχτεί αυτό το σχολείο, έχουν εγγραφεί 200. Μιλάμε δηλαδή για σχολεία που καταντούν απλά αποθήκες.
2: Το νούμερο. Τι να πω,
0: είναι δηλαδή, νούμερο επικίνδυνο.
2: Φτιάχτηκε για 90 και έχει φιλοξενεί 200.
0: Ναι, 200.
1: Κοιτάξτε,
0: και δεν είναι το μόνο.
1: Δεν ξέρω αν
0: το
1: χειρότερο σε όλο αυτό είναι το μαθησιακό ζήτημα το οποίο δημιουργείται. Εμένα αυτό μου μοιάζει περισσότερο σαν πρόβλημα πολιτισμού.
0: Ναι,
1: δηλαδή, συμπεριφερόμαστε σε αυτά τα παιδιά σαν να είμαστε μια κοινωνία απολίτιστων.
0: Εγώ θα σας έλεγα κάτι χειρότερο που το ζούμε σε κάθε μας στιγμή στη ζωή αυτή ενώ πορευόμαστε με τα παιδιά μας. Δεν τα βλέπει. Τις περισσότερες φορές ή δεν είναι ορατά από αυτή την κοινωνία. Ο αγώνας μας ο διαχρονικός είναι να τα κάνουμε ορατά και να πούμε ότι έχουν και εκείνα δικαιώματα και κυρίως δικαιώματα που έχουν να κάνουν και με την ίδια τους την αξιοπρέπεια. Mm-hmm. Μπορούν να κάνουν θαύματα οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με την ειδική αγωγή.
1: Φυσικά και
2: προφανώς,
1: όχι. Φυσικά και όχι. Για να μην πάμε στις δημοτικές δομές, οι οποίες είναι σαν να μην υπάρχουν και σαν να μην λειτουργούν, έτσι. Με υπαλλήλους οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι από την καθαριότητα των παιδιών. Αχ, χάσαμε την κυρία Κατσιμάνη. Εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν ο χρόνος ελάχιστος. Θα επανέλθουμε γιατί θα θέλαμε μια ξενάγηση στο Βουστάσιο Ειδικό Σχολείο, στον Κολωνό. Θα το κάνουμε όμως από εβδομάδα. Πραγματικά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
2: Γιατί χρειάζεται και την ευαισθησία μας.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αν μένετε κοντά σε δρόμο με φασαρία, οι γείτονές σας είναι θορυβώδεις. Αν προσπαθείς, εν πάση περιπτώσει, να κρατήσεις το θόρυβο έξω από τη ζωή σου, από την καθημερινότητά σου, η λύση είναι η ηχομόνωση και η Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση, η οποία λέγεται My Windows. Εσείς απλά επισκέπτεστε online την πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας ώστε να πάρετε προσφορά και μελέτη για να αποκτήσετε τα νέα θερμομονετικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Αλουμίλ. Τα νέα ηχομονετικά κουφώματα αλουμινίου με δύο κλικ από την οθόνη του υπολογιστή σου έχεις κάνει το πρώτο βήμα για να ξαναβρεις την ησυχία σου και την ηρεμία σου.
2: Και φυσικά επειδή...
1: Να μην ακούς και να μην ακούγεσαι.
2: Να μην ακούς. Και επίσης, επειδή έρχεται και Σαββατοκύριακο, Νομίζω ότι

0: Θα πρέπει να ενημερωνόμαστε λίγο και υπάρχουν οι δύο εφημερίδες που αξίζει να τις πάρετε αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα νέα Σαββατοκύριακο, τα οποία αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή 19 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορούν με το νέο τεύχος του συλλεκτικού περιοδικού Comic Black και φυσικά.
1: Διάβαζες Black.
0: Φυσικά διάβαζα Black. Και φυσικά πάρα πολύ ρεπορτάζ και αποκαλύψεις από τα νέα Σαββατοκύριακο και επίσης το Βήμα.
1: Αυτή η έμπνευση, παιδιά, πάντως των παλιών κόμικ, από μένα είναι πολύ ναι.
0: Πρώτα απ' όλα μου άρεσε πάρα πολύ το χιούμορ τους.
1: Ναι.
0: Το χιούμορ. Είναι ξεχωριστό χιούμορ το οποίο έχει εκλείψει στις μέρες μας. Και φυσικά το Βήμα αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί με τον αλφα τόμο του έργου του Πλάτωνα Πολιτικός. Είναι από τους κορυφαίους πλατωνικούς διαλόγους. Επίκαιρος στις μέρες μας. Ακόμα το νέο τεύχος του περιοδικού Harper's Bazaar Greece. Το ειδικό ένθετο, το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της καταπληκτικής Αργύρος Μπαμπαρίγου και φυσικά το Βήμα Γκαζίνο.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρά 2.
0: 2
1: παρά 2 περίπου.

0: Λοιπόν, να πω πολλές καλημέρες σε όλους τους οδηγούς που στην Παραλιακή, στον Πειραιά, στη Λεωφόρο Αθηνών, στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς Αττική Οδό, προς Εθνική, στη Μεσογείον, στην Κηφισίας, στην Βασιλεία Σοφία, στη Βασιλεία Όλγας, γύρω-γύρω από το Σύνταγμα.
1: Βασιλάκι, μας κούρασες.
0: Ναι. Αυτοί να δεις πώς έχουν κουραστεί.
1: Είσαι πιο κουραστικός από το ποτηλιάρισμα.
0: Πώς έχουν κουραστεί αυτοί που είναι στο ποτηλιάρισμα.
1: Παιδιά, υπομονή.
0: Υπομονή, παιδιά.
1: Σκεφτείτε κάτι ευχάριστο. Ότι το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα βγει ούτε 1,75 το λίτρο.
0: Και ότι η βενζίνη είναι 2,10 τουλάχιστον.
1: Τι άλλο να πούμε κι εμείς. Σπαθιά να καταπιούμε.
0: Προσπαθούμε. Τι άλλο να κάνει.
1: Λοιπόν, η Μαρία έχει ετοιμάσει την ενημέρωσή σας μέσα σε 12 λεπτάκια. Όλοι όσοι είστε στα αυτοκίνητά σας θα μάθετε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά μαζί σας τα δύο τρελά αγόρια, ο Γιώργος Πουδαλάκης
0: και ο Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Από τον Βασίλη Τσεκούρα
0: και τον Γιώργο Κακούση.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Και μείνετε συντονισμένοι στο Mega News 104,6.
2: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
3: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
12: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Η Ηλέκτρα Σιθιανάκη ρυθμίζει τον ήχο, η Νατάσα Βαλιάνου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λεώνη λογοθέτη στα ηχητικά και η Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια της παραγωγής, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους, αλλά και εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup στο Δουβλίνο. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν δεξαμενόπλιο που επιχείρησε, όπως επισημαίνουν, να διασχίσει παράνομα τα στενά του Ορμούζ. Έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο οδηγός και η συνοδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν εχθές κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο παιδιά 4 ετών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, διαπραταναπάτες και διακεκριμένες κλοπές. Έγιναν δύο συλλήψεις. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για πάνω από 4 άτομα. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ το παράνομο περιουσιακό όφελος. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί και έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
1: Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Θα προσθέσετε και σε αυτό μία οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Η θάλασσα λίγο αγριεύει, σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, τόνισε ότι αποτελεί, αναφέρει, το δικαίωμα της Ελλάδας που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων την ώρα που επικαλείται έλλειψη δημοσιονομικού χώρου για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια. Ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα, αναφέροντας ότι ο Πρωθυπουργός επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια. Εν τω μεταξύ, το ενεργειακό κόστος θα τεθεί σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup στο Δουβλίνο. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο που επιχείρησε, όπως επισημαίνουν, να διασχίσει παράνομα τα στενά του Ορμούζ. Στην ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι πρόκειται για δεξαμενόπλιο υποσημαία Τόγκο. Την είδηση επιβεβαίωσε και η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, τονίζοντας ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Την εκλογική πρωτιά του κόμματός του έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή εχθές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Διεκδικώ την πρωτιά γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να αλλάξουμε πολιτική, ανέφερε σε συνέντευξή του. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μια ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης του τόπου, σημειώνοντας πως το κόστος του προγράμματος της παράταξης είναι 1,3 δισεκατομμύρια τον πρώτο χρόνο.
2: Αν δεν είναι πρώτο, μαθηματικά δεν υπάρχει. υπάρχει η δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τώρα, στροφή στην υπερασπιστική γραμμή πραγματοποιεί ο 58χρονος γιατρός, καθώς καταθέτει αίτημα αποφυλάκησης αποκλειστικά για τον ίδιο, όχι για τη σύζυγό του. Επιδιώκοντας τον πλήρη διαχωρισμό της θέσης του, υποστηρίζει πως την ώρα του μοιραίου περιστατικού εξέταζε άλλον ασθενή, έναν ισχυρισμό που επιβεβαιώνει με τη μαρτυρία του και ο ίδιος ο ασθενής. Την ίδια ώρα, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινάει η έρευνα στο ζευγάρι των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά και όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Υπό αστυνομική φρούρηση βρίσκεται από την Τετάρτη η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου, έπειτα από παρέμβαση της Εισαγγελίας Κυκλάδων, η οποία διερευνά τη λειτουργία της υπηρεσίας στο ζευγάρι των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά και όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Υπό αστυνομική φρούρηση βρίσκεται από την Τετάρτη η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου, έπειτα από παρέμβαση της Εισαγγελίας Κυκλάδων, η οποία διερευνά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τοπική αστυνομία έχει λάβει εντολή να φυλάσει το κτίριο ως και τη Δευτέρα. Τότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου, προκειμένου να ελέγξει τους φακέλους και το αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκονται εισαγγελικές παραγγελίες που παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς να έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Αίσθηση εντωμεταξύ προκαλεί η καταγγελία μητέρας εχθές στο σταθμό μας και στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη και της Ζήνας Μοσχολιού για τις άθλιες συνθήκες λειτουργίας του ειδικού σχολείου στο οποίο φυτά ο γιος της στο Ήλιον. Όπως ανέφερε η κυρία Παπουτσή, τα τελευταία σχεδόν 4 χρόνια 70 παιδιά κάνουν μάθημα σε δύο υποστελεχωμένες αποθήκες εντός του Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων.
3: Είναι απαράδεκτο 70 παιδιά αυτή τη στιγμή να κάνουν μάθημα μέσα σε δύο αποθήκες. Φανταστείτε, μέχρι πέρυσι προαυλίζονταν στον δρόμο, περνούσαν αυτοκίνητα και φυσικά ο Δήμος Ηλίου προχώρησε σε μια τυπική ανακαίνιση. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε μια μπασκέτα, δεν έχουμε αίθουσες, δεν χωράνε. Έχουμε 70 παιδιά, έχουν δύο τουαλέτες, η κατάσταση στις τουαλέτες είναι άθλιες.
0: Εν τω μεταξύ, στις θεσινές καταγγελίες έρχεται να προσθεθεί μία ακόμη καταγγελία που αφορά πάλι στα ειδικά σχολεία. Πρόκειται για καταγγελία που έγινε πριν από λίγο στην εκπομπή του Γιώργου Κακούση και του Βασίλη Τσεκούρα. Η κυρία Κατσιμάνη, μητέρα παιδιού με αυτισμό και μέλος του ενιαίου συλλόγου γονέων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων, έκανε μεταξύ πολλών άλλων αναφορά σε πρώην βουστάσιο στον Κολωνό, το οποίο λειτουργεί ως ειδικό σχολείο. Εχθές το βράδυ συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμεναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες, δύο παιδιά 4 ετών. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το υπερασπιστικό ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 4 μέλη, εκ των οποίων τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, διέπραταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι μεταξύ άλλων υπαλλήλους του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας και οπτικών ινών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των δραστών ήταν ότι χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να κλωνοποιούν τη φωνή συγγενικών προσώπων των υποψηφίων θυμάτων τους και να γίνονται έτσι πιο πιστικοί. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στο νησί της Μυκόνου. Η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης, δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους.

0: όρους. Και εκτός συνόρων, την απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία ανακοίνωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο σύμβουλός του. Έδειξε την 16η Απριλίου του 2028 ως ημερομηνία πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος ήταν υποψήφιος για τελευταία φορά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Λευτέρης Αμπατζής.
2: Ιστορική νίκη για τον Όφη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League με γκολ του Αϊτόρ στο 30 και του Κανελόπουλου στο 84 επικράτησε 2-0 της γερμανικής Hoffenheim. Μας αρέσει να βάζουμε υψηλούς στόχους, θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δήλωσε ο προπονητής της κριτικής ομάδας Χρήστος Κόντης μετά το φινάλε της αναμέτρησης. Με το τρίποντο του Όφη η Ελλάδα βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τη 10η θέση της UEFA στην οποία ισοβαθμούν η Τσεχία και η Πολωνία. Στα υπόλοιπα παιχνίδια χθες βράδυ για το Europa, εντυπωσιακή νίκη με σκορ 4-1 πέτυχε η Μπεσίκτα στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Μαρσέιγ, που είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού. Μεγάλη έκπληξη από την Πορτογαλική Τορένσε, αντίπαλος και αυτή των Ερυθρόλευκων, που νίκησε 2-1 τη Λίλεστρομ στην Νορβηγία. Πλήγμα για την ΑΕΚ, ο τραυματισμός του Βάργκα στο χθεσινό μάτς κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η Ένωση επιβλήθηκε με 8-1. Ο Ούγγρος επιθετικός θα υποβληθεί σε εξετάσεις, αλλά είναι βέβαιο σε πρώτη φάση ότι χάνει το κυριακάτικο μάτς πρωταθλήματος με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 5 και Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι στις 8 είναι οι δύο ημιτελικοί για το νεοσύστατο Super Cup της Euroleague που διεξάγεται σήμερα στο Αμπου Ντάμπι. Αμφίβολη συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ που ακολούθησε μέρος της τελευταίας προπόνησης. Για αύριο είναι προγραμματισμένοι ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Το 8ο τουρνουά μπάσκετ Παύλος Γιαννακόπουλος ξεκινάει σήμερα στο Telecom Center Athens με τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Παρτιζάν στις 5:30 και Παναθηναϊκός Μπουργκ στις 9:15. Η Φιλανδία είναι ο αντίπαλος της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Ανδρών στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ολοκλήρωσε χθες με νίκη 3-1 σετ την παρουσία της στον Όμιλο κόντρα στη Σλοβακία. Η αναμέτρηση με τους Φιλανδούς θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στις 5 στο Τωρίνο.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Καλημέρα σας. Η εικόνα του καιρού αλλάζει ξανά προς πιο έτσι ήπιες και γενικότερα λίγο πιο καλοκαιρινές συνθήκες, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, παρά τη βελτίωση του καιρού, δεν θα λείψουν και κάποιες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές και μπόρες. Πιο αναλυτικά, σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες νεφώσεις θα εμφανιστούν κατά τόπους κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική με την ίδια ένταση πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο-νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες είναι πρόσκαιρα πιο αυξημένες τα υπηρετικά και κατά τόπους στο Ιόνιο, με αποτέλεσμα κυρίως τα δυτικά ορεινά, αλλά και σε τμήματα στο κεντρικό και το νότιο Ιόνιο, να είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και γενικά μεταβλητή στα 2 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα στα νότιο-ανατολικά θα αγγίζουν και τα 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να ξεφεύγει γενικότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά και τους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Λεπτομέρειες για την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους αυτή τη στιγμή μας δίνει η Κατερίνα Μπούκα.
4: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στη Λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι και τη Μαρίνα Αλίμου, λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 25 λεπτά σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας, ενώ δεκάλεπτες καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Πλακεντίας έως Κόμβο Κηφισίας. Χαμηλές είναι οι ταχύτητες των οχημάτων και στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρια ως και Λίμνη Κομουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στην Λεωφόρο Κηφισού από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Με δυσχέρεια η κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα και στα δύο ρεύματα, στη Μεσογείον στο ρεύμα καθόδου, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στη Λεωφόρο Συγκρού στην Άνοδο από Λαγουμιτζή, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Και εδώ το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Κουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
5: Αντίδραση.
6: Αντίθεση.
5: Αντίπαλος.
6: Αντιπολίτευση.
5: Αντιπαράθεση.
7: Παρακαλώ.
6: Αντίσταση.
5: Αντίκρουση.
6: Αντιλογία.
5: Αντιδικία.
6: Αντιπαραβολή.
5: Αντιστροφή.
6: Αντιπρόταση.
5: Αντιπρόσωπος.
6: Αντικατάσταση.
5: Αντίβαρο.
6: Αντίκτυπος.
5: Αντίληψη.
6: Αντιπερισπασμός.
8: Η Αντικρίστη.

0: Εδώ είμαστε.
1: Ξεκινήσαμε. Εσύ έδωσες εντολή. Έδωσες παραγγελιά.
0: Παραγγελιά. Παράκληση. Είναι στην
1: παράκληση. Ναι, ρε παιδί.
0: Ρίξα ένα τραγουδάκι.
1: Βάλει ένα τραγουδάκι. Ναι, αλλά ξεκίνησε με το τραγούδι των διλημάτων.
0: Των διλημάτων. Σουνταστέι ο Σουντάγκο. Να κάτσω να την κάνω.
1: Να την κάτσω να κάνω να κάνω. Δεξιά αριστερά. Κιθαρίστα ή ντράμερ. Ισούνι βαραβάν.
0: Αλήθεια, συγγνώμη. Εγκλωβίζεται σε τόσο εύκολα, α πούμε, στα διλήμματα. Τα οποία, ρε παιδί, εντάξει, όλοι μα τρίτεροι έχουμε ζήσει πάνω κάτω με διλήμματα, άλλα υπαρκτά, τα περισσότερα.
1: Δεν εγκλωβίζεσαι. Κινείσαι μέσα σε διλήμματα.
0: Εγώ πιστεύω ότι εγκλωβίζεσαι, γιατί είναι διαφορετικό όταν κάποιο σου αφήνει εσένα να φανταστεί πώ το θέλει, ξέρω εγώ, ποιο είναι δικό σου δρόμο. Είναι σαν και αυτό. Άμα είσαι σε ένα σταυροδρόμι, λέει από εδώ πα ή από εκεί.
1: Άμα πα στη μέση, θα σκοτωθεί.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι.
1: Κατάλαβε. Υποχρεωτικό λοιπόν, θα διαλέξει, κουμπάρε.
0: Πρόσεχε. Εγώ, α πούμε, είμαι σε ένα αδιέξοδο, όπω τα υποτίθεται. Η ευθεία είναι, βλέπω μία μπάλα. Αριστερά βλέπω το καμπουράκι. Δεν μπορώ να πω, φίλο είναι, αλλά δεξιά βλέπω την Ηλέκτρα.
1: Ναι, θα πα στην Ηλέκτρα.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Μα αυτό σου λέω. Δεν μπορώ να πει θα ήθελα ένα συνδυασμό των δύο.
0: Ασυδιανάκι,
1: Πατριωτάκι. Καλημέρα. Είδα κάσμα, ρε. Καλά είσαι. Μπράβο.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Εμείς εδώ πέρα θέλουμε να ξεκινήσουμε με χαμόγελο. Η μέρα μου είναι βαριά και μας θυμίζει. Παύλος Φίσας, φίλε σου. Το περάσω, δεν τούκου, δεν θα το περάσω.
1: Όχι, ασφαλώς.
0: Πρέπει να σου δώσω συγχαρητήρια. Γιατί με τη σύμπραξή σου καταφέραμε να έχουμε. Βγήκαν αιρέσει από τις σπηλιές κανονικά. Βγήκαν διάφορα τρόλ, ούγκανα και δεν σημαζεύεται και μας κυλοβρίζουν και εσένα και εμένα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, επειδή ξέρουν πάνω κάτω ας πούμε και τον τρόπο που σκεφτόμαστε κτλ. Ναι, ναι. Παλαιοί είμαστε γνωστοί, είμαστε και μου κάνει και εντύπωση πως μερικοί αγνοούν ή κάνουν ότι αγνοούν το τι έχει κάνει ο καθένας και τι πορείες έχει. Είμαστε και κούκλες, εσύ και εγώ.
1: Κούκλες.
0: Για να σε... Ξέρεις, για να σε πικάρει.
1: Ο τύπος με τον ξυλισμένο σβέρκο.
0: Και πρόσεξε να δεις τώρα, γιατί μας τη λένε. Γιατί βγάλαμε ένα συνταγματολόγο και τον ρωτήσαμε αν έχει όντως τα συνταγματικά δικαιώματα, αν κατέβει ο Κασιδιάρης ή όχι. Και επειδή ρωτήσαμε, είμαστε φοβιτσιάριδες, τον βλέπουν και τα έχουν κάνει πάνω του και είμαστε κουκλίτσες και εσύ και εγώ και πάει λέγοντας τα πράγματα. Παιδιά, συγγνώμη. Εάν θέλετε να συζητήσουμε επί ιδεολογικών θεμάτων, είναι ένα άλλο θέμα. Αν θέλετε να συζητήσουμε με βάση το καταδικαστέντα, φυλακιστέντα κτλ. Εγκληματία Κασιδιάρη, είναι άλλο θέμα. Καθόλου ιδεολογικό. Είναι άλλο πράγμα. Το λέω γιατί στα αλήθεια μια τέτοια μέρα δεν πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας μόνο στο πολιτικό σκέλος, στο ιδεολογικό, το θεωρητικό κτλ. Δημήτρη μου. Έχουμε να κάνουμε. Εδώ οι άνθρωποι πήγαν και τον σφάξανε, του χώσανε ένα μαχαίρι στην καρδιά κτλ.
1: Κυκλοφοράγανε με τις φαλτσέτες στην κολότσια που και σφάζαν κόσμο και δέρνανε.
0: Και δεν ήταν και η πρώτη φορά.
1: Όχι βέβαια. Δεν θυμάσαι τον κακόμενο με το ποδήλατο στο Θησίο. Δεν θυμάσαι τους ψαράδες πήγαν και τους διάλυσαν, έπεταν Αιγύπτη. Δεν θυμάσαι.
0: Ήταν Αιγύπτη.
1: Ήταν Αιγύπτη. Επιτρέπεται να είσαι Αιγύπτιος σε αυτή τη ζωή. Δεν θυμάσαι του πάμε τους τύπους που τους βαράγανε με ταυλιά που είχαν καρφώσει μπρόκες και τους βαράγανε στο κεφάλι.
0: Αυτά λοιπόν δεν είναι ιδεολογικά ζητήματα, δεν είναι πολιτικές διαφορετικές, δεν είναι άλλες προσεγγίσεις, αυτά είναι εγκλήματα.
1: Τους θυμάσαι τους μάγκες που κυκλοφοράγανε τα τάγματα και με βήμα και με τέτοιο. Μόλις χώθηκε η ηγεσία στη φυλακή πως λουφάξανε στις τρυπούλες τους. Μούγκα. Χαθήκανε. Τώρα ξεμουρίζουνε πάλι. Άσε τώρα.
0: Επίσης θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι καλή ώρα σαν και εμάς που γουστάρουν τον αντίλογο, που θέλουν την πολιτική κουβέντα, που πιστεύουν στην ιδεολογική σύγκριση. Αυτά όμως, παιδιά, το ξαναλέω, είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση την οποία σήμερα, δυστυχώς επέτειος της δολοφονίας του Φίσα, μας θυμίζει ότι είναι άλλο πράγμα η πολιτική και άλλο αυτή η ξεφτύλα. Των διαφόρων τραμπούκων κτλ.
1: Ό,τι θέλουν να κάνουν, θέλουν. Οι καιροί που κυκλοφογάνε στον δρόμο και φοβίζανε, τελειώσανε. Κατάλαβε. Μόνο ένα μηνυματάκι ανώνυμο μπορεί να στείλουν. Ναι. Όσο εκεί μπορούν.
0: Όχι, όχι, πρόσεξε. Δεν και ανώνυμοι. Πολλοί από αυτού.
1: Εσύ τα 300 που μαζευτήκαν από όλη την Ελλάδα.
0: Αυτή.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, Τζος. Καλημέρα, Παύλο, από τον Ντίσσελντορφ. Να είστε καλά, παιδιά που μας καλωσορίζετε. Να ξέρετε ότι μας δίνει πάρα πολύ.
1: Σταματόπουλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: Λευταρακό.
0: Πρόεδρε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ, καλημέρα στο Μάκη τον Ηράκλειο, παιδιά να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τις καλωσορίες.
1: Γεια σου κυρία Δέσποινα, τι κάνεις κυρία Δέσποινα, όλα καλά.
0: Λοιπόν τώρα, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. επειδή πάρα πολλοί κόσμος έχει απορίες για να μάθει τα μέτρα τα οποία θα πάρει η κυβέρνηση για να μας αλαφρύνει όσο μπορεί, ξέρω εγώ, από τα ενεργειακά.
1: Αυτά που είπε, δεν είπε και μέτρα.
0: Δεν είπε
1: θάκα,
0: μέτρα.
1: Θα δώσω. Όχι, ένα πιο συγκεκριμένο που είπε ότι δεν θα είναι κάτω από ένα 75.
0: Εντάξει,
1: είναι το μόνο νουμεράκι που.
0: Πόσο συγκεκριμένο είναι.
1: Τώρα δεν είναι. Δηλαδή, λες τουλάχιστον θα είναι κάτω από ένα 75.
0: Διάβαζα το Γιώργο Παπαχρήστο.
1: Αν ένα 74 μπορεί να.
0: Σου λέω, διάβαζα το Γιώργο Παπαχρήστο. Να μου λέω. Έτσι. Και λέει λοιπόν. Αν πέρσι εγώ είχε 110.
1: Με 110 ξεκίνησε.
0: Ένα 10 ξεκίνησε. Με το 1,10, με το 1,75. Τεράστια διαφορά. Είναι για τη μάνα σου, ας πούμε, και τα λοιπά που βάζει.
1: Ναι, μου είναι με τεράστια διαφορά.
0: Ξέρεις τι διαφορά θα σου κάνει εσένα συγκεκριμένα. Θα σου κάνει 650 για 650, 1300 παραπάνω.
1: Ναι.
0: Θα είναι 2,200 και τώρα θα δεις.
1: Ναι, αλλά πέρσι μόνο δεν ήταν μόνο. Η διαφορά δεν είναι ότι πέρσι ήταν 1,10 μόνο. Δεν είναι μόνο η διαφορά. Είναι ότι πέρσι το 2,200 δεν ήταν κλειστό το ορμός.
0: Ω, βέβαια. Όχι, όχι, δεν θέλω να το προσπεράσω. Ειλικρινά, ούτε να. Εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και για να είμαστε πολιτικά ορθοί, όχι από
1: μόδα. Όχι, είναι τυπική.
0: Ακριβώς. Για το νόπια τήρηση δεοντολογία. Α το πω πάρα πολύ απλά. Είναι ένα πράγμα η εσχροκέρδεια και ένα η ακρίβεια που έχει πραγματική βάση. Αυτό έχει πραγματική βάση. Αν θυμάστε, βγάλαμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο που είναι η δουλειά του, τα διεθνή χρηματιστήρια, των ενεργειών κτλ. Μας εξήγησε ο άνθρωπος πέντε πράγματα. Ό,τι καταλάβαμε, καταλάβαμε. Η αλήθεια είναι ότι εδώ έχει να κάνει με πολύ μεγάλη, πραγματικά πολύ ακριβή τιμή. Είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια και τα λοιπά το βάρος.
1: Λίγο λέει, έπεσε χθες λίγο.
0: Εντάξει.
1: Αντί να, όχι, η τάση να ανέβαινε. Αύριο μπορεί να είναι 3 δολάρια, 5 πάνω.
0: Αυτό ξέρεις τι γίνεται, Δημήτρη. Είναι η λογική των ψυχολογικών ορίων. Σαν να κάνουμε, ας πούμε, μια ψυχολογική επιχείρηση. Όταν είναι πάνω από 100 είναι ακριβό, όταν είναι κάτω από 100 είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό, είναι πολύ ψηλά η τιμή. Η τιμή λοιπόν που είναι πολύ ψηλά διαμορφώνει μια άλλη κατάσταση. Άκουσα χθες, ας πούμε, στην συνέντευξη που έδωσε δημόσια τηλεόραση τον Πάγιο Δωστά, ο Πρωθυπουργός, και ο οποίος αναφέρθηκε στο αν μας επιτραπεί από την Ευρώπη. Ρε παιδιά, η Ευρώπη έχει δομηθεί σε καλές μέρες. Και να πω και την αλήθεια, νομίζω ότι έχει δομηθεί για καλές μέρες και μόνο για καλές μέρες. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν τόσο πολύ, προφανώς, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, ΦΠΑΔες, όλο αυτό το πακέτο, ας πούμε, το φορολογικό που επιβαρύνει την ήδη ακριβή τιμή, πρέπει να το ξαναδείς από την αρχή και με ρεαλιστική βάση. Δεν μπορεί εγώ το χιλιάρικό μου πέρσι να μου φτάνει και φέτος να μην φτάνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά στην Ευρώπη τώρα. Κοίταξε. Ή θα πεις, παιδιά, είμαι μέσα στην Ευρώπη και παλεύω μέσα στην Ευρώπη να αλλάξω μερικά πράγματα, τα οποία αλλάξαν συνθήκες, αλλάξαν κοινωνίες και τέτοια. Ή θα πεις, φεύγω από την Ευρώπη και θα βάλω το 2-3, εντάξει. Δεν μπορώ να πει, δηλαδή την επιδότηση να τη συζητήσουμε στα αγροτικά. Θέλω να πω, ένα πακέτο είναι. Μέσα στην Ευρώπη είμαστε, εκεί θα παλέψουμε. Όποιος λέει να φύγω από την Ευρώπη και αυτό, άλλο.
0: Ξέρω, να το παλέψεις όμως, έτσι.
1: Να το παλέψεις.
0: Ναι. Για να καταλάβεις, ο Μάκης Αντωράκλειο μας έρχεται ευθείαν. Είπε ο Πρωθυπουργός πως δεν θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 1,75. Δεν είπε όμως δύο πράγματα. Πέρσι ξεκίνησε 1,10-1,14, γιατί αναρωτείται το επέκτησε. Το 1,75 είναι μέση τιμή. Αυτό είναι. Δεν είναι μέση τιμή, είναι πανάκριβη τιμή. Δηλαδή το 1,75, αν ακούγεται ο στόχος, είναι πανάκριβη τιμή το 1,75.
1: Είναι,
0: πανάκριβη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή είπα χθες το δικό μου το παράπονο, όσοι έχουμε φυσικό αέριο. Έχει υπερδιπλασιαστεί τιμή, από τα 35 έχει πάει στα 80 ευρώ. Δηλαδή, wow, έτσι ένα πράγμα. Και εδώ είναι και το θέμα ότι λες να βρούμε μια εναλλακτική, ρε παιδάκι, να ανοίξει το air condition. Να ζεσταθώ με air condition. Εγώ στο μάτι, ας πούμε, δεν έχουμε άλλο τρόπο, μόνο το air condition. Ναι, αλλά και τα ντερά του.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ακριβά.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν έχει εναλλακτική. Πώς το λένε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εδώ το θέμα τώρα ξέρει ποιο είναι, Γιώργη. Το θέμα είναι το εξής. Η κυβέρνηση, όλοι έχουν παράπονα. Όλοι θέλανε λίγο περισσότερα. Δώσε, δώσε, δώσε. Μάλιστα, κι εγώ. Γιατί μ' αρέσει με να πληρώνω. Λοιπόν.
0: Ελπίζω όχι.
1: Λοιπόν, φυσικά. Λοιπόν. Εντάξει. Το θέμα είναι το εξής. Αν του χρόνου του για καιρό έχουμε ένα υπηρεσιακό πρωθυπουργό, ένα δικαστικό ή ένα τραπεζίτη. Διότι δεν φτιάχνεται η κυβέρνηση. Ποιος θα δίνει, έστω και αυτά τα ψίγουλα που δίνει σημερινός.
0: Κοίτα, ένα λεπτάκι. Καταρχήν θέλω να πω το εξής. Μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί να συζητάμε σε αυτή τη χώρα η οποία έχει περάσει από ό,τι έχει περάσει και έχει δει τις πλέον απίστευτες κυβερνήσεις. Και εννοώ απίστευτες κυβερνήσεις με την έννοια ότι δεν περίμενε κανείς. Εμείς, ας πούμε, είμαστε τα παιδιά της αλλαγής, που τα λέγει και ο Στασοπούλου. Είμαστε παιδιά της δεκαετίας του 80 κατά βάση. Mm-hmm. Λοιπόν, ζήσαμε τη ζωή μας στην αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Είχαμε ένα πραγματικό δικοματισμό.
1: Μην το παραπορείς πολύ, πού θέλεις να καταλήξω. Όπου...
0: Θέλω να πω ότι ήταν τα δύο μεγάλα κόμματα τα οποία σκοτωνόντουσαν όλοι, εφιάλτες, πράγματα. Γιατί δεν έχουν ακούσει τα θέματα.
1: Okay.
0: Τα είδαμε στα δύσκολα να συνεργάζονται. Τους είδαμε να συνεργάζονται με ένα κόμμα το οποίο θα το χαρακτηρίζει κάποιο ακροδεξιό, δεν ξέρω, δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία, ήταν ο λαό.
1: Yeah.
0: Και μετά να συνεργάζονται με ένα κόμμα το οποίο ήταν αριστερότερα από το Πασόκ. Yeah. Το Δημάρ. Yeah. Το θυμάσαι. Yeah.
1: Okay.
0: Όταν ακούω λοιπόν.
1: Και ένα τζέπρα να συνεργάζεται με τον Καμένο.
0: Βεβαίως. Απλώς λέω ότι εκείνο, ρε παιδί μου, ήταν η κατάληξη
1: της
0: κατάρρευσης του συστήματος. Η Δημοκρατία έχει απαντήσει σε αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ σου λέω ότι έχουμε υψηλές πιθανότητες με βάση τις σημερινές δημοσκοπήσεις να έχουμε του χρόνου τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας πρωθυπουργός στη χώρα για 6 μήνες ή ένα χρόνο. Ακυβερνησία, αυτό, τα βαντούρια, και θα πηγαίνεις εσύ και του λες κουμπάρε. Έχει πάει 2,50 το πετρέλαιο, το πετρέλαιο. Θα δώσει τίποτα. Εδώ θέλουμε άλλα πράγματα.
0: Ήρθε η Μαρία με τους τίτλους.
1: Έτσι.
0: Και με αφήνεις μετέωρο να μην απαντήσεις αυτό που είπες. Μετά όταν θα γυρίσουμε.
1: Να σου το μικρόφωνο.
0: Γιατί είναι οι ιερές ειδήσεις, τα σχόλια είναι ελεύθερα. Μαρία Λιφαντή, τίτλε.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού. Στο τμήμα μεταξύ Λένορμαν και Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάριος Λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup στο Δουβλίνο. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, την ώρα που επικαλείται έλλειψη δημοσιονομικού χώρου για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, ανέφερε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δεξαμενόπλιο που επιχείρησε, όπως επισημαίνουν, να διασχίσει παράνομα τα στενά του Ορμούζ. Για ένα πρώην βουστάσιο στον Κολονό, το οποίο τροποποιήθηκε για να δείχνει σχολείο, έκανε λόγο πριν από λίγο στο σταθμό μας η Δήμητρα Κατσιμάνη, μέλος του Συλλόγου ΑΜΕΑ Αττικής Κενήσων. Αναφερόμενη συγκεκριμένα στα ειδικά σχολεία, η κυρία Κατσιμάνη κατήγγειλε περίπτωση σχολείου 90 θέσεων, στο οποίο φοιτούν σήμερα 200 μαθητές. Έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο οδηγός και συνοδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμεναν εχθές κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο παιδιά 4 ετών. Και ο καιρός, γενικά αίθριος στην Αττική, έως 30 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Κομπογιανίτες και τσαρλατάνοι. Από την Πικραγκουριά και την Αγία Αθανασία του Εγάλεω στο νερό του Καματερού. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που υποσχέθηκαν το θαύμα, γιατί χιλιάδες άνθρωποι πίστεψαν στις υποσχέσεις τους και τι αποκάλυψε τελικά η επιστημονική έρευνα. Σάββατο και Κυριακή, 10 η ώρα το πρωί, μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Στο Mega News 104,6.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ
11: μάρκετ.
12: Μίτινγκ.
11: Λογαριασμό
12: ενεργείο.
11: Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Την Κυριακή με το Βήμα. Harper's Bazaar. Οι δημιουργίες που εκτοξεύουν το στυλ του φετινού φθινοπόρου και οι τσάντες που θα κρατήσετε τώρα και για πάντα. Μαζίβι Μαγκαζίνο. Αντώνης Ρέμος. Ένα αφιέρωμα στη μοναδική βραδιά για τα 30 χρόνια λαμπρής επαγγελματικής πορείας του ερμηνευτή. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Εδώ είμαστε με The Mega News 104.6, η ακρατή κριστή, ο κύριος Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Κύριος Γιώργης Κουδαλάκης.
0: Και η μεγάλη μας χαρά, η Ηλέκτρα είναι εδώ, η Ασιθιανάκη, το πατριωτάκι μας στην ηχοληψία. Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τραγούδια όπως αυτό εδώ πέρα στον Μπονζόβι. Αρσυνταξία και σήμερα ή χτες εορταζούμενη για μας 40 μέρες θα γιορτάζει η Σοφία η Φίκα. Και βεβαίως όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο στο 211-016-1046 θα ακούσει τη γλυκιά φωνή της Νατάσας Βαλιάνου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Άριστα.
0: Όποιος θέλει να στείλει Viber ή WhatsApp 698-104-104-6 698-104-104-6. Καλημέρα και στους πολλούς φίλους που χρησιμοποιούν για την επικοινωνία στο email studio@meganews1046.gr.
1: Το τηλέφωνο είναι εύκολο, έτσι, διότι είναι δύο φορές το 104.
0: Στο μέσα, ναι. Έτσι, ακριβώς. Όχι, το WhatsApp είναι το 104, ναι, ναι. 104 και 6. Το τηλέφωνο είναι το 211-016-104.
1: Που στέλνεις μηνύματα.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: 104 και 104-6.
0: Ναι. Κοίτα, ό,τι για να
1: δύο φορές συχνότητά μας.
0: Δηλαδή. Επειδή μου και στο email, μια φορά το στέλνεις, μετά
1: πατάς
0: το μη, το έχεις. Καλημέρα λοιπόν πολλές. Στη Μαρία, να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απορεί και η ίδια, λέει, χθες έβλεπε χαμό να γίνεται στα βενζινάδικα, ο κόσμος να πηγαίνει γιατί φοβάται θα ανέβει.
1: Θα ανέβει.
0: Όποιος ακούει ειδήσεις, το ακούει σαν ένα πολύ σοβαρό.
1: Θα ανέβει, θα ανέβει.
0: Καλημέρα μας και στο φίλο τον Πέτρο, στη γραμμή Φλωρίδη λοιπόν. Με λόγια, ο υπηρεσιακός υπουργός είναι κάποιος προδότης που θα κρατάει το αντού των Τούρκων. Κοίτα, επειδή πας στο Φλωρίδη, να σου πω ότι υπάρχει μεγάλος καυγάς για το Φλωρίδη. Ο Φλωρίδης δεν είναι που πλακώθηκε προχτές.
1: Ναι, πήγε να ρίξει λίγο, αλλά το έκανε σαλαμούρα.
0: Κοίτα, θέλω να πω ότι. Εντάξει, έχει γίνει γνωστό ότι θα είναι υποψήφιος στην πρώτη Θεσσαλονίκη κτλ. Ναι. Ο πρώην Πασόκος που είναι με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι υπουργός κτλ. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα το να ξεπερνάει κάποιος τα σκαμμένα, τα όρια, τέλος πάντων την πολιτική ευπρέπεια, τον κάνει εύκολο στόχο. Τον λες εύκολα γενίτσαρο.
1: Ναι.
0: Ότι μπορεί να διαφωνούν και άλλοι Πασόκοι και να έχουν την ίδια άποψη που έχει ο Φλωρίδης και να είναι Πασόκοι κανονικοί δηλαδή. Εμένα δεν θα με εξέπληξε. Εμένα. Έτσι, φαντάζομαι και την ίδια Διαμαντοπούλη να νουλα. Αλλά τι θα κάνω.
1: Τι δουλειά έχει Ανούλα. Είναι η μισθωτική πτήρια του Πασόκ. Τι λέτε μου.
0: Κάτσε να τελειώσω.
1: Αφήστε μου ρε τη γυναίκα μου να πει μια κουβέντα.
0: Καταρχήν εγώ θέλω να λέει την κουβέντα και πρέπει να σου πω.
1: Μα τη λέει, αλλά τι λέτε αυτό. Δεξιά του Πασόκ και κολοκυθιά του Μπανάνα.
0: Αυτά είναι εύκολα. Το δύσκολο είναι στις δύσκολες στιγμές να βγαίνει ο άλλος, ας πούμε, και να μου λέει κρατάει ίσες αποστάσεις, να το πω έτσι απλά. Ίσες αποστάσεις.
1: Δεν χρειάζεται ούτε ίσες ούτε παράτυπες αποστάσεις. Να λέει τη γνώμη της.
0: Απλώς έτσι συμβαίνει. Για πολλωστή φορά. Όταν το Πασόκ κουνάει λιγάκι τη βελόνα, ξεκινάει πάλι μια τέτοιου είδους γκρίνια. Και χθες το βράδυ που μιλάμε στο τηλέφωνο, δεν μπορούσε για την ώρα δύο ρετού.
1: Δεν ρούλα, σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στο Τσίπρα.
0: Δεν πήγε ακόμα τουλάχιστον.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το διάβασα και τον Γιώργο το διάβασα, τον Παπαχρήστο, αλλά δεν το έχω. Εγώ τουλάχιστον δεν το είχα ως ρεπορτάζ. Όπως και αν έχει. Έχουμε τον Στράτο Παραδειδιά στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο πρόεδρος της Πομίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει λόγος που λένε. Άντε, ξύγατε, αυτό καλωσορίζουμε τον
1: πρόεδρο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στις παλιοσυρές.
1: Τι κάνετε.
2: Καλωρίζει και η εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
2: Καλά.
1: Για πες μας τώρα για το κληρονομικό δίκαιο, διότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα για τα οποία ενώ επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο, δεν είναι πολύ φανταχτερά. Είναι και πίσω από πολλούς νομικούς όρους και τα λέει. Ενώ αφορούν πολύ κόσμο και είναι και ευεργετικά.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι όλα ευεργετικά.
2: Είναι θέματα ουσίας και είναι όλα θετικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί στο κληρονομικό δίκαιο επί 80
1: χρόνια. Με απλά λόγια.
2: Με απλά λόγια οι αλλαγές είναι οι εξής.
1: Ψηφιστήκαν καταρχήν, τελειώσανε.
2: Αυτά έχουν τελειώσει και ισχύουν από προχτές.
0: Είμαστε στην εφαρμογή επάνω, στο ξεκίνημα της εφαρμογής.
2: Είμαστε στην εφαρμογή, υπήρχε μια μεταβατήριο.
1: Τι γινόταν και τι άλλαζε.
2: Λοιπόν, γινόταν το εξής. Είχαμε ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης το κίνημα δεν κληρονομώ, δηλαδή μαζικές αποποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, διότι όποιος έπαιρνε μια περιουσία έπαιρνε μαζί και τα χρέη της. Ναι. Και τα έπαιρνε ακόμη και τα χρέη της ήταν πολλαπλάσια από την αξία της περιουσίας. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο κόσμος αποποιείται τις περιουσίες και ρήμαζαν τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Δηλαδή, τώρα λοιπόν με το καινούργιο. Ένα διαράγγι, ας πούμε, το υπερχρεωμένο το άφηνε ο άλλος. Λέει δεν αποποιούμε.
2: Ναι, και 300.000 οφειλή στη ΔΟΗ.
1: Έτσι.
2: Ναι, το άφηνε ο άλλος. Ναι. Τώρα λοιπόν το διαράκι μπορείς να το αποδεχθείς, αλλά στη ΔΟΗ θα πληρώσεις μόνο μέχρι την αξία που έχει το διαράκι. Αυτό
0: δηλαδή
2: είναι.
0: Μπορεί κάποιος να το κάνουμε σαλάμι που λέει και ο Δημήτρης. Να πούμε ότι μια κληρονομιά δεν αντιμετωπίζεται ως ενιαία κληρονομιά. Αντιμετωπίζεται.
2: δεν αναμειγνύεται με τα προσιακά στοιχεία του κληρονόμου, εκτός αν ο κληρονόμος αρχίζει εκεί πριν δει τι γίνεται με τα χρέη, αρχίζει τις πωλήσεις, αρχίζει τις διαχειριστικές πράξεις κτλ. Οπότε τότε ο ίδιος θα βάλει το κεφάλι.
0: Αν κάποιος έρθει εδώ και πει, εγώ θέλω το διαράκι που μας έφερε ως παράδειγμα. Θέλω το διαράκι. Ναι. Πληρώνω για το διαράκι και παίρνω το διαράκι.
1: Είναι αντικειμενική αξία.
2: Ναι, πληρώνω μέχρι το διαράκι.
1: Αν χρωστάει ο άλλος άλλα 200 χιλιάρικα.
0: Γι' αυτό λέω ότι το σαλαμοποιεί. Χωρίζει στη μέση και λέει αυτό δεν το παίρνω, αυτό το παίρνω.
2: Δεν τον βαρύνουν, δεν τον βαρύνουν τα περαιτέρω χρέη. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη αλλαγή.
1: Ωραία.
2: Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι ότι στην περίπτωση όπου υπάρχει μια διαθήκη, όπου κάποιος πατέρας, κάποιος γονιός αφήνει σε ένα παιδί ένα προσιακό στοιχείο και στο άλλο παιδί δεν δίνει τίποτα, οπότε το άλλο παιδί είχε δικαίωμα να ζητήσει το μισό από αυτό που θα έπαιρνε αν ήταν εξαδιαθέτου η διαδοχή, αντί το παιδί αυτό, το δεύτερο, να είναι συγκληρονόμος στο 1 τέταρτο εξαδιαιρέτου στο περιουσιακό στοιχείο, στο σπίτι, στο οικόπεδο, ναι, στο μαγαζί, ό,τι είναι, τώρα είναι, έχει αξίωση χρηματική για την αξία του 1 τετάρτου. Δεν μπλέκει όμως, δεν μπαίνει μέσα στην ιδιοκτησία.
1: Οπότε δεν αδρανοποιεί το σπίτι, την επιχείρηση, το ένα το άλλο.
2: Δεν σταματάει ο κατακαιρματισμός των περιουσιακών στοιχείων.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό έχει.
1: Αυτό είναι καλό, λες εσύ, καλό είναι.
2: Βεβαίως είναι καλό. Δεν συζητάμε. Αλίμονο να μην είναι.
0: Θα ξεμπλοκάρουν δηλαδή κληρονομίες με αυτόν τον τρόπο τώρα.
2: Δεν θα δημιουργηθούν άλλες.
1: Δηλαδή δύο λεφτά, ρε παιδί. Εγώ πέσω ότι έχω δύο παιδιά, να καταλάβω. Και λέω, στο πρώτο αφήνω τρία σπίτια που έχω, στο δεύτερο επειδή δεν τον εγουστάρω, δεν αυτό, τίποτα. Τώρα αυτός έλεγε, όχι παιδιά, με συγχωρείτε, το 1/3 είναι δικό μου.
2: Ναι, εξαδιαιρέτου.
1: Εξαδιαιρέτου. Άρα μου μπλόκαρε και τα τρία σπίτια ήταν κλειστά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ενώ τώρα λέει, αυτός που του γράψε τα σπίτια, παίρνει τα σπίτια, απλώς ο άλλος
2: χρωστάει
1: στον άλλον τη χρηματική αξία του ενός
2: τρίτου. Έτσι, τη χρηματική αξία. Ναι, βεβαίως. Που αν αυτός βεβαίως αρνηθεί να την πληρώσει, έτσι, βεβαίως θα του κάνει κατάσχεση σε κάποιο σπίτι για να πάρει τα λεφτά του. Δεν υπάρχει διαβιβολία.
0: Αλλά το πιο σημαντικό είναι. Μισό άσχετο, αλλά το θεωρώ πολύ κωμικό. Υπάρχει περίπτωση να δούμε απελευθέρωση κλειστών κατοικιών με αυτόν τον τρόπο?
2: Δεν θα το δούμε αύριο το πρωί. Θα δούμε ότι δεν θα κλείσουν περαιτέρω σπίτια. Έχουν κλείσει πάρα πολλά ήδη με τις παλιές διατάξεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Επειδή το έχουμε κουβεντιάσει σπίτια, και έχεις πει και εσύ ότι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα που έχουμε στο πλωστάσιο για την στέγη, την πανάκριβη στέγη πια, είναι να ανοίξουν σπίτια. Και γι' αυτό ρωτάω. Δηλαδή,
2: για να ανοίξουν σπίτια.
1: Τουλάχιστον να μην κλείσουν αυτό που πεθαίνουν.
2: Αν γίνει δεκτή η πρότασή μας, κάθε σπίτι που είναι ξενίκιαστο σε μακροχρόνια μίσθωση να μπαίνει με 3 χρόνια φορολογική απαλλαγή, αν γίνει δεκτή αυτή η πρόταση, θα ανοίξουν τα πάντα. Τα πάντα θα ανοίξουν. Πάμε όμως τώρα στο κληρονομικό πάλι, να πούμε την πιο σημαντική αλλαγή από όλες, που είναι ότι μετά από πολλές δεκαετίες θα επιτρέπεται στη χώρα μας αυτό που απαγορευόταν διαροπάλου, οι λεγόμενες κληρονομικές συμβάσεις. Η σύμβαση δηλαδή που έχει το δικαίωμα θα πλέον να κάνει ο γονιός με τα παιδιά του, με όλους τους κληρονόμους μαζί, να τους καλέσει όλους, να συνυπογράψουν όλοι ένα συμβόλαιο, με το οποίο θα μοιράσουν την περιουσία για τη μεταθάνατον εποχή του κληρονομούμενου.
1: Μα τι διαφορά έχει από την διαθήκη αυτό που υπήρχε?
2: Αυτό διαφέρει από τη διαθήκη, ότι η διαθήκη ανακαλείται ελεύθερα. Ενώ αυτό αποτελεί δέσμευση. Και η δέσμευση αυτή μπορεί να ανατραπεί μόνο για πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Αχαριστίας, επιβολής ζωής κτλ. Αυτό έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι κάθε ένα από τα παιδιά θα ξέρει τι περιουσιακό στοιχείο είναι να πάρει, θα το έχει κατοχυρωμένο και θα έχει λόγο να ενδιαφερθεί γι' αυτό, να ενδιαφερθεί γι' αυτό, να το ανακαινήσει, να το φτιάξει, να το. Οτιδήποτε θέλει να κάνει δηλαδή, ξέροντας το μέλλον. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο θεσμός, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, έρχεται από το γλωσσοξονικό δίκαιο και ισχύει σχεδόν παντού, δεν θα έχει καμία απολύτως εφαρμογή αν δεν αλλάξει το φορολογικό του πλαίσιο. Συγκεκριμένα, στις κληρονομιές το αφορολόγητο για τους κατοικιώτες είναι 150.000 ευρώ μόνο. Ενώ από το 2021 η σημερινή κυβέρνηση έχει αλλάξει το αφορολόγητο στις γονικές παροχές και το έχει πάει στους 800.000. Το οποίο για τη μεσαία τάξη είναι θείο δώρο δηλαδή αυτό το πράγμα. Αν δεν επεκταθεί φορολογική αυτή μεταχείριση, δηλαδή το αφορολόγιο αυτό να πάει στις κληρονομικές συμβάσεις, κανένας, μα ούτε ένας, σε όλη την Ελλάδα δεν θα κάνει μια κληρονομική σύμβαση. Θα πηγαίνουν όλοι στη γονική παροχή. Άρα δεν θα έχει αλλάξει τίποτα και ένας θεσμός χρήσιμος θα πάει στα αρχίδια στο ράφι.
1: Τα λέμε άλλη φορά τα υπόλοιπα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έχουμε να πούμε πολλά τώρα. Είμαστε καθοδόν στη συνεδρίαση τη Επιτροπή για την Αναμόρφωση του Δικαίου τη Πολυκατοικία. Εκεί να δει μαλλί να ξέρουμε.
1: Έτσι, έτσι. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Δεν έχει δει τίποτα.
0: Να σε καλά. Στέλνω παραδείγμα ο πρόεδρος των ιδιοκτητών. Και πάμε για διαργήσεις.
1: Έλα ρε Κάθρινα. Εντάξει. Στους δρόμους.
3: Τι κάνετε, γεια σας.
1: Είμαστε.
3: Καλημέρα.
1: Φτάσαμε.
0: Κατερίνα μου, κοίτα, κάποια πράγματα δεν γίνονται τυχαία σε αυτήν την εκπομπή. Δηλαδή μπορεί ο Χουδαλάκης να παίρνει. Να δίνει το λόγο στον Παραδιά για να σε έχει δίπλα του 5-10 λεπτάκια απέναντι από το καμπουράκι.
3: Το κατάλαβα.
1: Μιλάς και βγάζεις εμένα στο τρόπο για ξεκάρβουμε. Άι τράβα ρε.
0: Έλα για δερνά μου.
3: Λοιπόν, έχουμε δυσχέρεια αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Επίσης στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις που φτάνουν μέχρι και τα 30 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλίσεως κόμβο Κηφισίας και 15 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας. Χαμηλές οι ταχύτητες και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι έως και Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην Αλίμου Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Κατεχάκη από το ύψος Παπάγου. Επιπλέον στη λεωφόρο Κηφισίας, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, στη Μεσογείον, στο ρεύμα καθόδου, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού από ύψος Λαγουμιτζή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επιπλέον έχει βγάλει και ανακοίνωση η Στασή, να ενημερώσουμε ότι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα κλείνουν σήμερα στις 3.30. Και θα διέρχονται οι Σιρμία.
0: Κορυδαλός, Μανιάτικα, δύο σταθμοί του μετρό, έτσι.
1: Ναι.
3: Στις 3.30, όχι είναι λόγω των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Οπότε οι Σιρμοί θα διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
0: Μου σας γράψα, σενιόρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πω μια καλή μέρα στον Παναγιώτη τον Λουσκό, ο οποίος... Λοιπόν, ο οποίος εχθές ήθελα να τον εσκίσω. Ήταν απάνω στο στόμα μου μαζί με τέσσερις, με αναισθησιολόγο, με οδοντίατρο, με αυτός περιοδοντολόγος, με νοσοκόμα, με αυτό, και με ρημάζανε και έλεγα θα σηκωθώ και θα τους πιάσω τις μπουνιές. Αλλά σήμερα λέω γεια στα χέρια τους. Είμαι τέλεια.
0: Κοιτάς, αυτό καταρχήν να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη, εμείς οι όλοι οι άλλοι που δεν χρειάστηκε να μας τα πληροφορήσει, ναι. Αλλά ήρθε λιγότερο αντιστομμένο σήμερα από χτες.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Πρώτον, δεύτερον, πρέπει να πω ότι δεν τρέπω να το κυκλοφορήσω. Δηλαδή δεν είναι λεχτό να έχουν πλακώσει τι γωνιέ. Έχει ξεπριστεί και τα λοιπά. Τα λέμε, παιδιά, αυτά. Τα λέμε.
1: Είμαι ομορφόπεδο εκκαινοτή.
0: Καλά, αυτό ρε παιδί μου, αλλά όταν είσαι παιδί.
1: Ναι, άμα είσαι παιδί μου.
0: Δηλαδή δεν θέλει. Θα το ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πω ότι. Ξέρετε, καμιά φορά χρειάζεται κάποιος να ψιλοταλαιπωρηθεί, να πονέσει, για να γίνει καλά.
1: Ναι.
0: Να μην αγοράζετε το σενάριο, θα έρθεις εδώ και θα φύγεις με κοιλιακούς.
1: Όχι.
0: Έτσι, έκανες τόση μεγάλη προσπάθεια τόσα χρόνια να αποκτήσεις την μπάκα, την κοιλιά, την κοιλούμπα, την πυροκοιλιά κτλ. Και πιστεύεις ότι θα πας δύο φορές σε ένα Ινστιτούτο Καλονής και θα φύγεις με six-pack. Δεν γίνεται, μα. Δεν γίνεται, έρμα. Δεν γίνεται.
1: Τώρα, άκου να σου πω. Ο Άδωνης Δίδη λέει συνέντευξη από ό,τι έβλεπα τώρα έξω στους τίτλους. Ναι. Ότι θα πει με ποιες προδιαγραφές θα αγοράζονται τα μηχανήματα για πλασμαφαίρεση και τέτοια. Εκ των υστέρων και αυτό. Τέλος πάντων, έστω και τώρα. Κάνα άλλο μηχάνημα να βάλουν, διότι ο Απατεών ψάχνει και βρίσκει άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν, κοίτανε τώρα.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι ο κόσμος. Όταν μιλάμε για την ιστορία, αμέσως τι σκέφτεται ο Γιώργο Μαζονάκη. Εγώ θα το ξαναπώ. Mm. Η ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη είναι ξεχωριστή από αυτό το χάλι το απίστευτο που έχει βγει μπροστά μας. Ναι. Όταν, για παράδειγμα, έχεις έναν που έχει θεσμική θέση, μάλιστα μια θεσμική θέση που επιτρέπει να είναι επικεφαλής των ελέγχων, δηλαδή τον Πατούλη, γι' αυτόν μιλάω. Και βγαίνει και σου λέει, τι να κάνουμε, πώς να ελέγξουμε, ξέρω τον άλλο. Έχει ροδάκια το μηχάνημα και το παίρνει και το βγάζεις στο μπαλκόνι. Εκεί πέρα σταματάει κάθε σοβαρή συζήτηση. Mm. Δηλαδή θέλω να πω ότι λες, εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα βγάζει άκρη με αυτόν τον άνθρωπο, δεν κάνει για τη δουλειά μου. Είναι όλο φάνερο. Επίσης, όταν ο ίδιος ο ορθοπαιδικός και ξαφνικά βρίσκεται να είναι επιχειρηματίας γιατρός με αισθητικά κέντρα. Yeah. Βλέπεις το μπέρδεμα αυτό, το κοκτέιλ ας πούμε μεταξύ της επιχειρηματικότητας που αφορά τον τουρισμό και την υγεία. Και πάει λέγω, ποιος ακριβώς ελέγχει ρε παιδιά αυτά τα πράγματα. Mm. Όλα τούτα τα καινούρια. Ποιος τα ελέγχει. Και μιλάω για χρήματα, εκατομμύρια. Δηλαδή,
1: πολλά.
0: Ισχυρίζεσαι ότι για να το φτιάξεις αυτό το ιατρικό νέο τύπου κέντρο τουρισμού και πώς το wellness. Όλα αυτά τα πράγματα. 7 εκατομμύρια έβαλε ο άλλος, λέει, για να του κάνει. Η επένδυση ήταν 7 εκατομμύρια.
1: Ναι, γιατί είναι και κλαμουριά, είναι και αυτό. Βέβαια. Δεν μπορεί να τσαντήρει και να.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όταν, ξέρω εσύ πλήρωσε 100 ευρώ και ήσουν 5 ώρες στην καρέκλα ανάποδα, να πούμε, 5 ανθρώπους από πάνω σου να φτιάξει το δόντι. Και ο άλλος θέλει να πας, να μπεις και να βγεις μέσα σε μισή ώρα.
1: Χωρίς.
0: Και σου ζητάει και 6 χιλιάρικα, όπως ήταν στην τραγική περίπτωση του Μαζονά. Αλλά ξέρω, ακούω ποσά τρελά.
1: Ναι.
0: Που επειδή συνοδεύονται και από μια άλλη παραϊατρική παράμετρο.
1: Τα συμπληρώματα και τα φάρμακα και τα αυτά.

0: φαρμακείο, το οποίο και μάλλον.
1: Ναι, διότι όλα αυτά που του δίνουν του στείλαν 20 ευρώ ναι. του φαρμακείου.
0: Και τα 500.
1: Παίρνε τα 2 σε 30 και δίνει και 2,50 στο
0: και άλλα 500.
1: Είναι σε καλά.
0: Εντάξει, υπέροχα πράγματα, δεν το συζητάω. Καταπληκτικά, δεν το συζητάω καθόλου. Τέλο πάντων, επειδή χθε άκουσα κάτι. Στον Παύλο τον Τζίμα ήταν. Είχε βγει ένα πρώην πρόεδρο των γιατρών. Μάλλον όχι των γιατρών, ήταν αυτός που έτρεχε.
2: Τη δημόσια αρχή που έκανε.
0: Του ελέγχου.
2: Του ελέγχου υγεία. Ναι.
0: Και είπε ο άνθρωπος, το πιο απλό, να ξαναεδρύσουμε αυτή την αρχή που είχαμε. Είναι αυτό που λέγαμε και εμείς από την αρχή, ότι όταν κάποιος καταργεί ένα μέσο ελέγχου, πρέπει να την καταστήσει. Λέει, το στείλαμε, ας πούμε, στην ΑΔΑΕ ή στην αρχή διαφάνεια ή οτιδήποτε άλλο. Λέει, ρε φίλε. 60 ανθρώπους έχει λέει για να ελέγχει τους γιατρούς η αρχή. Στην Ελλάδα, 60 ανθρώπους. Mm. Δηλαδή.
2: Ναι, ρε Γιώργη, άκου τώρα να σου πω. Εγώ συμφωνώ, αλλά άκου τώρα να σου πω. Δες όλη αυτή την ιστορία στο σύνολο των θεσμών. Θυμάσαι ποια ήταν τα κέντρα διαφθοράς δεκαετία του 70 ή του 80. Οι πολεοδομίες που ήταν κρατικές. Τις πήραν από το παιχνίδι, τους πήγαν στους Δήμους για να καταπολεμήσουν να είναι ευκολότεροι οι. Ο έλεγχος ο τοπικός και να καταπολεμηθεί και αυτή. Τώρα πάλι ξαναγυρίζουν, τους ξαναπαίρνουν από τους δήμους και τους ξαναπάει στο κράτος και γίνεται της κακομοίρας από τους δημάρχους. Έσχος μας παίρνει για τον ίδιο λόγο. Θέλω να σου πω ότι αυτό το πήγαινε έλα, κάπου πάει είναι το λάθος. Δηλαδή, εγώ δεν έχω και. Δεν νομίζω ότι και κρατικό που θα γίνει. Να γίνει. Αφού απέτυχε αυτό τραγικά, να γίνει 100 φορές. Και κρατικό παιδί, δεν είμαι βέβαιος ότι θα δουλέψει. Τα ίδια σκατά θα έχουμε.
0: Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά όπως όταν πήρανε από το κράτος και πήγανε στους Δήμους, χωρίς να υπάρχει χρηματοδότηση ή στελέχωση κτλ. Και τώρα το παίρνουν και το ξαναπάνε στο κράτος, που δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει και τι στελέχωση θα έχει. Και τις δύο φορές και τότε και τώρα. Και αν το ξαναγίνει με τον τρόπο που θα ξαναγίνει. Ενώ να μην γίνει όπως πρέπει. Αυτό εννοώ. Αυτό καταγγέλλω. Ξέρεις τι είναι. Σπρώξαμε τότε ένα γεδάκι παρακάτω. Αυτό κάναμε. Δηλαδή, εγώ έκανα αυτό. Τι έκανες, μαλάκα, μια τρύπα στο νερό έκανες. Κοίτα τώρα, επειδή έλεγε σαν τους Δήμους. Για να μην μιλάμε, παιδιά, στον αέρα. Ποια είναι η πιο ακριβή περιοχή στη χώρα, στη Μεσόγειο, ίσως στην Ευρώπη ολόκληρη. Η Μύκονος.
2: Ναι.
0: Έχουν πάει και έχουν ζητήσει να φυλάσσετε. Μάλιστα, εισαγγελική παραγγελία.
2: Ναι, την πολεοδομία.
0: Γιατί?
2: Για να μην μπορούμε να τους δίνουν, να τα κάψουν, να τα κλέψουν.
0: Εντάξει. Τα νέα είναι τα δικά μας. Ναι. Εδώ είναι που χρειάζεται την παρέμβαση στην κρατική. Και μάλιστα χωρίς ιδεολογήματα, χωρίς εγώ είμαι δεξιός, αριστερός, τίποτα. Εδώ, παιδιά, θέλει ο κόσμος, ειλικρινά το λέω τώρα. Θέλει τα βατζιλίκια, είτε με δεξιά είτε με αριστερά. Κάτι
2: βέβαια. Μα προφανώς, φυσικά. Δηλαδή, το θέμα είναι να βρίσκουμε πρακτικές λύσεις, είναι να δουλεύουν καλύτερα από αυτό που δουλεύαν. Να το ξανακάνει κρατικό. Να το ξανακάνει. Φυσικά.
0: Δεν μου λες,
2: Έλα, ρε.
0: Πιτσιρικάς διάβαζε μπλεκ.
2: Πώς δεν διάβαζε.
0: Διάβαζε.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τα νέα Σαββατοκύριακα κυκλοφορούμε το νέο τεύχος συλλεκτικού περιοδικού κόμις μπλεκ, ο οποίος ήταν ήρωάς μας.
2: Βέβαια.
0: Πραγματικός.
2: Με τρέλανε το καπέλο του. Από κεφάλι
0: κάστα.
2: Το γούνο με την ουρά του κάστο.
0: Εμένα πρέπει να σου πω. Ότι υπήρξαν δύο που τους θαύμαζα, ας πούμε, ήταν ο Μπλεκ. Μεγαλώνοντας, ερωτήθηκα και τον μπάσκετ και τα λοιπά και άρχισε να θαυμάζω το Γιατζόγλου. Το Στίβ Γιατζόγλου,
2: ήταν μάλλον. Τι σχέση και τον Μπλεκ με τους Ζάπρα.
0: Γιατί θυμάμαι, έχω πάει στο Παπαστράτιο και έχει τελειώσει την προπόνηση.
2: Μιλάω για Αμερικάνικα λίγο να.
0: Κάτε, τι λίγο.
2: Ναι, okay.
0: Τελείωσε ήταν.
2: Μπρούκλικα, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά τι ήταν, τελειώνει την προπόνηση. Πάει στις εξέδρες. Ένα μικρό γυμναστήριο τα σημερινά δεδομένα είναι για σχολείο, έτσι. Δεν το συζητώ. Και βάζει τα πόδια του πάνω στην κερκίδα, τα χέρια κάτω και αρχίζει και παίρνει μπουσάπς.
2: Οπ, σα τρέλανε.
0: Και εδώ θα βρω που ήταν και εδώ. Άμα μεγαλώσω, ρε, έτσι θα γίνω κι εγώ.
2: Θα γίνω κι έτσι.
0: Εντάξει, δεν έγινε. Ούτε κατά διάνοια δηλαδή. Αλλά λέω τώρα, για μένα ο Μπλεκ ήταν.
2: Ήταν ο Μπλεκ και μετά ήταν ο Ζαγκόρα, αλλά ο Μπλεκ ήταν καλύτερο.
0: Εντάξει, δεν μου λέει τα ίδια.
2: Και τι άλλο έχουν τα νέα Σαββατοκύριακο?
0: Έχω ακούσει ότι είχε εξαιρετική ύλη. Εξαιρετική. Το αυριανό, δηλαδή μπορεί να το πάρεις για τον Μπλεκ, για να χαζεύει ο Καμπουράκης που θα λέξει. Αλλά σίγουρα και θέλω να πω ότι
2: το πάρω να δούμε, να θυμηθούμε τα νιάτα μας.
0: Πάντα αυτή είναι η προτεραιότητα, παιδιά. μιλάω για τον κόπο όλων των συναδέλφων να βγάζουν μια καλή

0: μέρη.
1: Βέβαια.
0: Και αυτή την. Αυτή τη
1: και καλή και ιστορική και που συνεχίζει. Επάξια. Και βέβαια, διάβαζα μια μελέτη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι φοβερό πράγμα πώς έχει πάει ο κόσμος. Και με τον Παύλο το κουβεντιάζαμε. Δεν θυμάμαι πιανού ήταν η έρευνα, η οποία πανευρωπαϊκά στην ερώτηση θα δίνατε συνδρομή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία εφημερίδα, σε ένα έντυπο, σε ένα μέσο,
0: ναι,
1: σοβαρής ας πούμε ενημέρωσης. Ξέρεις πόσο ήταν, 8% μόνο είπα.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση. Ξέρω αρκετά, πολλές από τις απόπειρες να γίνει, ναι, το ηλεκτρονικό, ναι, διάβασμα, ξέρω, ναι, μια καθημερινή συνήθεια, ναι, στην οποία αντί να τρέχει στο περίπτερο, θα το βλέπεις.
1: Εντελώς στοιχεία σήμερα το πρωί.
0: Ελάχιστο το ποσοστό.
1: Σήμερα το πρωί πλήρωσα συνδρομή εγώ.
0: Και ο Παύλος συμμετέχει σε μια διαδικασία. Ναι. Το έχω διαβάσει αρκετές φορές, ναι, γιατί είναι εξαιρετικό. Αλλά δεν ξέρω πόσο κόσμο, ας πούμε, μπορεί να. Ναι. Έχει μάθει στο δωρεάν, έχει μάθει στο τζάμπα ήδη.
1: Εντάξει, ρε παιδί, αλλά τώρα δίνεις 50 ευρώ το χρόνο. Ρε.
0: Δεν είναι τα χρήματα που είναι το εμπόδιο. Το εμπόδιο είναι ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι πάρα πολλές φορές διαβάζει κάτι το οποίο έχει μπλέξει. Το σχόλιο του όποιου συγγραφέα με το ρεπορτάζ, με το γεγονός. Κάπου αρχίζει και μπερδεύεται πάρα πολύ επικίνδυνα.
1: Αυτό που το βρίσκει και σε συνδρομητικό. Αυτό που δεν βρίσκει, που βρίσκει στο συνδρομητικό σίγουρα, είναι υπογραφή.
0: Ναι.
1: Το γράφει ο Κουδαλάκης, αδερφέ. Κατάλαβε. Που είναι μια υπογραφή.
0: Εντάξει,
1: έχει την ευθύνη των γραφτών του.
0: Πώς λέμε εμείς όταν η ώρα πλησιάζει 9, ας πούμε.
1: Ναι, και έρθω πάλι.
0: Με την υπογραφή του Ηλία Βενέκου.
1: Πάλι. Ηλίας, πάλι Βενέκου. Έτσι.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Δεκάλεπτες καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Προβλήματα και στον Κηφισό, από Λεωφόρο Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες γονέων στο σταθμό μας για την προβληματική λειτουργία των ειδικών σχολείων στην Αθήνα. Στον Κολωνό τα παιδιά κάνουν μάθημα σε ένα πρώην βουστάσιο που τροποποιήθηκε για να δείχνει σχολείο και να υποδεχθεί τους μαθητές, όπως ανέφερε στο Mega News 104,6 η Δήμητρα Κατσιμάνη, μέλος του Συλλόγου Γονέων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων. Έκανε λόγο για υπεράριθμα σχολεία, αναφέροντας χαρακτηριστική περίπτωση όπου σε σχολείο 90 θέσεων φοιτούν 200 μαθητές. Επίσης, παιδιά που αποφοιτούν από το δημοτικό δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε ειδικό γυμνάσιο στην περιοχή τους, με αποτέλεσμα να απευθύνονται σε άλλους δήμους. Το αποτέλεσμα είναι μαθητές που μένουν στο κέντρο της Αθήνας να αναγκάζονται καθημερινά να πηγαίνουν σε σχολείο στο Νέο Ηράκλειο, αποστάσεις απαγορευτικές για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο που επιχείρησε, όπως επισημαίνουν, να διασχίσει παράνομα τα στενά του Ορμούς. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι πρόκειται για το δεξαμενόπλιο Trent υπό σημαία Tong. Την είδηση επιβεβαίωσε και η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, τονίζοντας ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέπραταν τηλεφωνικές απάτες, προσποιούμενοι μεταξύ άλλων υπαλλήλους του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας και οπτικών ινών. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να κλωνοποιούν τη φωνή συγγενικών προσώπων των θυμάτων, ώστε να γίνονται πιο πιστικοί. Συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα. Εκτιμάται ότι το παράνομο όφελος από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Έκτακτη συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει στις 11.30 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρείων. Εν τω μεταξύ, στροφή στην υπερασπιστική γραμμή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη πραγματοποιεί ο 58χρονος γιατρός, καθώς καταθέτει αίτημα αποφυλάκησης αποκλειστικά για τον ίδιο και όχι για τη σύζυγό του. Επιδιώκοντας τον πλήρη διαχωρισμό της θέσης του, υποστηρίζει πως την ώρα του μοιραίου περιστατικού εξέταζε άλλον ασθενή, ένα ισχυρισμό που επιβεβαιώνει με τη μαρτυρία του και ο ίδιος ο ασθενής. Την ίδια ώρα, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά έρευνα στο ζευγάρι των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων στη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρχές. Την εκταμείευση 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη ανακοίνωσε με ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Σύραγγες συνολικού μήκους 9 χιλιόμετρων ανακαλύφθηκαν κατά τις εργασίες αποκατάστασης της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ασφαλή τμήματα θα μπορούσαν να ανοίξουν για τους επισκέπτες μετά τις εργασίες αποκατάστασης και έπειτα από αξιολόγηση.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ιστορική νίκη για τον Όφη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Με γκολ του Αϊτό στο 30 και του Κανελόπουλου στο 84, επικράτησε 2-0 της γερμανικής Hoffenheim. Μας αρέσει να βάζουμε υψηλούς στόχους, θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δήλωσε ο προπονητής της κριτικής ομάδας Χρήστος Κόντης μετά το φινάλε της αναμέτρησης. Με το τρίποντο του Όφη, η Ελλάδα βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τη 10η θέση της UEFA, στην οποία ισοβαθμούν η Τσεχία και η Πολωνία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αιθρίος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια βορειοανατολική με την ίδια ένταση πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια επιστρέφει και θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου κυρίως στα δυτικά ορεινά αλλά και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και γενικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κίνηση στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 30 λεπτά σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας, ενώ 15 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Χαμηλές είναι οι ταχύτητες των οχημάτων και στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη έως και Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στην λεωφόρο Κηφισού από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα προς Κατεχάκη από Παπάγου. Επιπλέον, με δυσχέρεια διεξάγεται κυκλοφορία και στην λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, στη Μεσογείον, στο ρεύμα καθόδου, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στη λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο από το ύψος Λαγομιτζή, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Mega News 104,6.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
5: Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Γιατί Χριστή.
1: Είμαστε εδώ. Ρέτχο τη λίπη βέβαια ακούτε. Δημήτρης Καμπουράκης.
0: Γιώργος Σουδαλάκης.
1: Ηλέκτρα, Σιθιανά, στην ηχοληψία μας και σήμερα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σωρία των μηνυμάτων. Δίνει ένα νόημα για μας, να το ξέρετε, να είστε καλά. Προφανώς, Νίκο μου, και όπως το λες, θα λέμε στον κόσμο να διαβάζει εφημερίδα, γιατί θεωρούμε ότι είναι μεγάλη δουλειά. Θα συμφωνήσουμε και με αυτούς που σχολίασαν, ο Φώτσα Παοκάρα, ο Πλούταρχος, ο Τάκης, που γράψατε περί αξιοπιστίας. Προφανώς και ένα στοίχημα κάθε μέρα το κερδίζει. Κάθε μέρα. Ξέρεις, όσο δύσκολο είναι να χτίσει αξιοπιστία, τόσο εύκολο είναι να καταρρεύσει αυτή.
0: Ναι, αλλά τόσο. Να σου πω, η αξιοπιστία αυτού που βάζει την υπογραφή από κάτω, καταραίει. Ναι. Η αξιοπιστία αυτού που δεν βάζει υπογραφή από κάτω και ανωνύμως πετάει, δεν καταραίει ποτέ.
1: Επίσης θέλω να πω ότι είναι μια εποχή που ο κόσμος είναι λογικά καχύποπτος, δύστος κτλ. Αλλά τώρα να φορτώνεις το Καμπουράκι, στο Χουδαλάκι, ότι δεν είπανε κουβέντα για τον Όφη γιατί είναι χανιώτες.
0: Όχι.
1: Όφη έσκησε εχθές.
0: Τρομερός ήταν.
1: Θέλω να πω ότι σπάνια βλέπεις μια ομάδα που δεν έχει τις πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές εμπειρίες να παίζει τόσο ρεαλιστικά που θα έλεγε ο Καμπουράκης ή κοινικά που θα έλεγε κάποιος άλλος. Δύο ευκαιρίες κάναμε, δύο γκολ βάλαμε. Καλό βράδυ, Χόφενχάιμ. Γεια σας.
0: Και η ΑΕΚ χθες. Ποτιά ήταν.
1: Εντάξει.
0: Πολύ πράγμα έρχεσαι. Το βρήκε Μπόσικο τώρα.
1: Είναι αυτό που λένε σε βρήκε Μπόσικο να πω.
0: Σε βρήκα.
1: Και κάπου είπα να σταματήσω, ας πούμε. Στα 8 πόσα έβαλα. Τα χάσαμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον.
0: 8
1: έβαλε.
0: Το έβαλε, 8-1.
1: Τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, τον Ανέτο Κουζολάμπρο. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάποια πραγματάκια τα οποία φτάσαν στα αυτιά μας, μα επίσης δεν είμαστε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος νομικοί. Και θέλουμε τη βοήθειά του.
0: Γεια σου, πρόεδρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα.
1: Ανακοπή. Για πάμε να μας δείτε. Τι αλλάζει, τι είναι αυτό το οποίο φαίνεται να εμφανίζει κάποιους κινδύνους για τους ανθρώπους, έτσι.
2: Ναι. Να κάνω μια μικρή διόρθωση ότι όπως πάει στο όμικρο Κουτσόλαμπρος.
1: Κουτσόλαμπρος.
0: Έτσι. Ναι. Σε μάθουμε. Εμείς σε νοιάζει, ναι.
1: Προπαραλίγουσα.
2: Ναι. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις ανακοπές. Ανακοπές, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι οι περιπτώσεις που ο πολίτης προσβάλλει μια πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως είναι ένας πληστηριασμός, μια κατάσχεση. Mm. Άρα η υπόθεση αυτή αφορά κάποια ευάλωτη κατηγορία πολιτών. Είναι μερικές χιλιάδες υποθέσεις, οι οποίες περίπου σε 12 πρωτοδικεία της χώρας παίρνουν πολύ μακρινές δικάσεις. Φανταστείτε ότι το πρωτοδικείο Αθήνας, αν κάποιος κατέθετε πριν ένα μήνα μια τέτοια ανακοπή, θα το έδινε δικάσιμο το 2038. Μήπως έχει πάει και το 2039, δηλαδή μετά από 12-13 χρόνια. Αυτό είναι μια κατάσταση που συμβαίνει τα πολλά τελευταία χρόνια. Είναι η πολιτεία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και σωστά να βρει έναν τρόπο να...
0: Ναι, παιδί μου.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε από μια σωστή βάση και παρουσιάστηκε πριν μερικούς μήνες μια πλατφόρμα μέσω της οποίας ηλεκτρονικά οι δικηγόροι θα μπαίνουν και θα επαναπροσδιορίζουν αυτές τις ανακοπές σε συντομότερες δικασίμους.
0: Ναι.
2: Θα δημιουργηθεί ένα σύστημα στα πρωτοδικεία με δικαστές που θα αφιερωθούν στο κομμάτι αυτό για να επαναπροσδιορίσουν και να δικάσουν αυτές τις υποθέσεις σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Πώς εδώ είναι όλα καλά. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι εξεδόθη τέλος Αυγούστου η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες και εδώ δίδονται προθεσμίες οι οποίες είναι πολύ σύντομες και όπως
1: έχουμε... Είναι για ένα μήνα μιλάμε.
2: Δεν είναι ακριβώς ένας μήνας. Η προθεσμία λήγει τέλος Δεκεμβρίου του 2026. Έχουν καταταχθεί ανάλογα με τη δικάσιμο που έχουν ανά μήνα, δηλαδή τέλος Σεπτεμβρίου λίγη προθεσμία για κάποιες, τέλος Οκτωβρίου, δηλαδή αυτές που έχουν προσδιοριστεί από το 2027 μέχρι το 2029 αν θυμάμαι καλά, και πάει σταδιακά ανά μήνα να προσδιορίζονται για να μην πέσουν όλες μαζί. Λογικό αυτό. Εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι τις πρώτες μέρες λειτουργίας παρουσιάστηκαν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν λειτουργούσε η πλατφόρμα. Στη συνέχεια και άλλα προβλήματα, πολλοί συνάδελφοι δεν έβρισκαν τις ανακοπές τους, γιατί πρέπει να τη βρεις την ανακοπή για να είναι στο σύστημα να εμφαίνεται, για να μπορέσει να την προσδιορίσει. Πολλά τεχνικά προβλήματα.
0: Εντάξει, αυτά όμως μπορεί να φτιαχτούν τώρα.
2: Να φτιαχτούν, ήδη φτιάχνονται πολλά από αυτά.
0: Ναι.
2: Αλλά έχουμε φτάσει μέσα Σεπτεμβρίου. Και για τις πρώτες ανακοπές λίγη η προθεσμία.
0: Αυτό είναι σωστό. Ότι πρέπει να δοθεί μια παράταση, κάτι. Ναι, δεν ξέρω.
2: Εμείς τη Δευτέρα έχουμε μια εκδήλωση σε συνεργασία με το Υπουργείο στο Δικηγορικό Σύλλογο, η οποία θα παρουσιαστεί σε όλους τους δικηγόρους της χώρας ζωντανά, για να ενημερώσουμε και για τα προβλήματα και για το πώς θα κάνουν οι.
0: Πείτε και στον Υπουργό, είσαι με ποιον Υπουργού, τι να κάνουν για αυτούς που αδικηθήκαν λόγω τεχνικών προβλημάτων, να βρουν μια φόρμουλα. Να το
2: αυτό. Έχουμε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό παράταση, πιστεύω θα δοθεί. Την έχουμε ζητήσει την παράταση.
0: Κάτι, ναι.
2: Το βασικό πρόβλημα ποιο είναι.
1: Πρόεδρε, χωρίς καμία διάθεση κινδυνολογίας. Δεν κάνω την ερώτηση, το τονίζω για να την άξω τη συζήτηση. Αν δεν δοθεί παράταση, αυτό θα είναι θηλιά στο λαιμό των ανθρώπων.
2: Βεβαίως.
1: Okay, το λέω για να καταλάβουμε γιατί μπήκαμε τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτός ο οποίος θεσπίζει και φτιάχνει την πλατφόρμα δεν έχει καμία πρόθεση, υποθέτω τώρα, τους δύο πρώτους λόγω τεχνικού προβλήματος, αχαντακώσει τους πρώτους και μετά τους άλλους να τους έχει για πρόσβαση.
1: Δεν θα δικάσω προθέσεις. Δεν θα δικάσω προθέσεις, Δημήτρη μου. Απλά εννοώ ότι η ερώτηση, αν είναι θηλιά στο λαιμό των ανθρώπων, είναι μια τραβηγμένη ερώτηση. Εγώ την έκανα. Είναι όμως θηλιά στο λαιμό. Εάν δεν δώσουν την παράταση, ο κόσμος κινδυνεύει. Αυτό
0: ναι,
1: ρε παιδί,
0: κάτσε να μην τη δώσουν και μετά φωνάζουμε.
2: Εμείς τη ζητήσαμε. Πρώτον, για αυτούς που λήγει η προθεσμία τώρα το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, να μπορούν να τις κάνουν τις ανακοπές, να τις επαναπροσδιορίσουν μέχρι τέλος της προθεσμίας. Δηλαδή να ανοίξει η πλατφόρμα για όλους μέχρι τέλος του χρόνου. Από εκεί και πέρα να δοθεί μια παράταση μέχρι τέλος Ιουνίου για όλες τις περιπτώσεις. Προσέξτε να δείτε ποια είναι η συνέπεια. Αν, γιατί θα έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Θα έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι, δικηγόρων που χειρίζονται τέτοιες υποθέσεις, που έχουν πάρει σύνταξη ή έχουν αποβιώσει ή έχουν παραδώσει το φάκελο ή δεν έχουν ενημερωθεί γιατί δεν είναι δεν παρακολουθούν καθημερινά τα διαδίκτυα και όλα αυτά. Είναι η συνέπεια αν δεν επαναπροσδιορίσεις την ανακοπή, κάνεις τελείως το δικαίωμα. Δηλαδή η παλιά ανακοπή που έχεις καταθέσει και έχεις πάρει ένα χαρτί από το πρωτοδικείο ότι έχεις δικάσιμο το 2035 παραδείγματος χάρη, αποσύρεται, θεωρείται μία ασκηθής. Εκεί δηλαδή θα χαθούν δικαιώματα των πολιτών. Και γι' αυτό εμείς
1: γι' αυτό υπάρχει πρόβλεψη στην πλατφόρμα, τη γεννούριδη, αυτή η διαδικασία υπάρχει κάτι.
0: Ποια ρε, να έχει πάρει σύνταξη ο δικηγόρος.
1: Δεν ξέρω, δεν
0: να πεθάνει ο δικηγόρος. Να κοιτάξει ο άλλος τον πελάτη του, ρε παιδί. Την υπόθεση το σπίτι του κάνει.
1: Δημήτρη μου, άκουσα να δεις. Εγώ ξέρω την τρέλα που έχω με τις μηχανές. Κατά καλό καιρό έγινε ένα τροχαίο στην οικογένεια. Μάλιστα. Χτυπάει το μηχανάκι. Χτυπάει και ο άνθρωπος. Ασχολούμαστε με τον άνθρωπο. Το μηχανάκι πάει στο συνεργείο. Πέθανε ο μάστορας. Υπάρχει πρόβλεψη.
0: Για ποιον?
1: Έπρεπε κάποια λύση να βρεθεί για να φύγει το μηχανάκι από το συνεργείο του νεκρού να πάει σε ενός ζωντανού. Υπάρχει λοιπόν κάποια πρόβλεψη εδώ? Αν πέθανε ο δικηγόρος μου, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έγινε ανακοπή, για μένα ναι. Που μπορεί να μην φταίω και να μην φταίω και αυτός αν πέθανε, για παράδειγμα. Αναρωτιέμαι. Υπάρχει πρόβλεψη.
0: Να έχει πρόβλεψη ο νομοθέτης να πεθάνει ο δικηγόρος. Εντάξει, δίκιο
2: έχεις. Ο νομοθέτης έχει προβλέψει ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ειδοποίηση. Είτε του δικηγόρου είτε του πολίτη. Συνήθως του δικηγόρου. Εμείς, εγώ θα θεωρούσα και το έχουμε πει αυτό και το έχουμε ζητήσει, ότι όπου δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση για οποιοδήποτε λόγο, να μην υφίσταται ο πολίτης στη συνέπεια της απώλειας των δικαιωμάτων.
0: Αυτό όμως ισχύει και για όλες τις υποθέσεις, έτσι δεν πάει? Δηλαδή και εγώ, ρε παιδί, που έχω μια ποινική υπόθεση, παιδένω δικηγόρος.
2: Αλλά εδώ δεν είναι, εδώ υπάρχει δικάσιμος, την έχει γράψει ο άνθρωπος στο ημερολόγιο του, δεν είναι κάτι και ξαφνικά εντός 3-4 μηνών, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προλάβει, δεν μπορέσει, δεν έχει ενημερωθεί, θα χάσει το δικαίωμά του.
0: Εντάξει, σωστό,
2: το οποίο είναι πολύ βαρύ για τον πολίτη.
1: Βαρύ, βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα.
1: Ο Αντρέας Κουτσόλαμπρος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει θεματάκι.
0: Πρακτικό θέμα, δεν διαφέρει.
1: Τι λες εδώ, το σπίτι. Ξέρεις ότι είμαστε συνδεδεμένοι με κόπους μια ζωή για το σπίτι. Δεν το συζητώ. Και εδώ πέρα ιδίως να το. Πώς να πω, να χάνεις το όποιο δικαίωμά σου. Γιατί δεν υπάρχει πρόοδο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τουλάχιστον πρόσεξε να δεις. Μέχρι τώρα το δικαίωμα της ανακοπής στην πραγματικότητα δεν υπήρχε όταν σου έλεγε ότι το 38 εκδικαστεί.
1: Το 38.
0: Ναι. Εντάξει. Πήγαινε σήμερα και σου λέει 38 πάρε δικάσιμο. Λοιπόν, σου το φτιάχνει με κάποιο τρόπο και σου λέει θα δικάζεται πρώτο, άρα σε ένα μήνα, ενάμιση μήνα, σε δύο μήνες. Είναι κάτι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα λέμε τώρα. Ναι, αλλά δεν προέβλεψε, ας πούμε, την πιθανότητα να έχει πεθάνει ο δικηγόρος στο ενδιάμεσο. Σωστό είναι και αυτό. Αλλά.
1: Νομίζω ότι η ίδια η ζωή, ρε παιδάκι μου, γιατί αυτοί που κάνουν τις νομοθετήσεις, καλό θα είναι. Ξέρω, να είναι και άνθρωποι ζυμωμένοι με τη ζωή και με την εμπειρία. Άμα αυτά είναι, μιλάμε θεωρητικά, δεν είμαστε, ρε παιδιά, ας πούμε, πειραματικό σωλήνα. Η ζωή είναι. Δεν είναι δυνατόν. Σκάει ο άλλος, ας πούμε, λέει αυτό, και αυτόματα βλέπεις και αντιδρά ένας κόσμος, ο δικηγορικός σου. Γιατί αντιδρά, γιατί η καθημερινότητα τον έχει διδάξει ότι αυτή η τρύπα, ας πούμε, δεν κλείνει. Yes, και αυτό τώρα που είπες για το 38, εγώ θυμάμαι, αλλά αυτές τις μέρες άκουσα και τον Πρωθυπουργό να δίνει και συγχαρητήρια, γιατί έχουμε, λέει, μεγάλη επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Το ακούω, ρε παιδιά, και μακάρι να είναι έτσι, να είμαι το σταυρό μου, δηλαδή μακάρι. Θυμάμαι όμως, ακόμα και όταν μιλάγαμε για τελείως άσχετα με την.
0: Φαινομενικά άσχετα. Άλλα θέματα.
1: Συζητάγαμε, ξέρω, για την οικονομία στην Ελλάδα. Δεν έχω πάει σε συνέδρια, σε συνέντευξεις τύπου, σε. Και να μην ακούω ότι μία παράμετρος για την οποία υπήρχε άρνηση για μεγάλες επενδύσεις ήταν η καθυστέρηση στην έκδοση, ας πούμε, δικαστικών αποφάσεων. Εντάξει. Ακούω το 38 ξανά.
0: Τα στοιχεία από ό,τι διάβασα λένε ότι έχει μειωθεί, ξέρω εγώ, από 3 χρόνια στον 1,5. Πάλι είναι πάρα πολύ.
1: Εντάξει. Εγώ θα το χειροκροτήσω. Όσοι και αν σου
0: εντύπωση. Πάλι είναι πολύ. Πάλι είναι πάρα πολύ.
1: Θυμάμαι, ρε, ήμουν ψηρικάς. Και ήταν τότε ο Αλέξανδρος.
0: Πολύ κουράζος.
1: Λοιπόν.
0: Και ο Κατσαντώνης. Ο Κατσαντώνης με τον Λικουράζο.
1: Ο Κατσαντώνης ήταν τρελό σχολείο, έτσι. Τρελό σχολείο, δεν το συζητώ. Αλλά τώρα γιατί σα το αναφέρω. Ανάμεσα στα άλλα, ας πούμε, ρεπορτάζ που είχαμε κάνει κτλ., έχω πάει στο υπόγειο στην Ευελπίδων. Παιδιά, μιλάω για κόλαση.
0: Ναι, εντελώς.
1: Κόλαση. Να μην ξέρεις από πού να κοιτάξεις, τι να βρεις, το ένα τ' άλλο. Αυτή η χώρα ήμασταν, δεν θα το προσπεράσω, η οποία προφανώς έπρεπε να τρέξει μερικά χιλιόμετρα μέσα
0: σε λεπτά. Βέβαια.
1: Δεν τα έχει τρέξει. Τι θα κάνουμε. Δεν μπορεί.
0: Όχι. Έχουν γίνει βήματα.
1: Βήματα. Εδώ λέω, εμείς έπρεπε να τρέξουμε. Ναι. Δεν φτάνει το βήμα.
0: Αν πήγαινε στο ΙΚΑ, δηλαδή τα υπόγεια. Θα τρελανώσουν πραγματικά. Τα κάτω χαρτιά. Τα κάτω. Τα είχαν φάει τα ποντίκια και τα νερά.
1: Χαμός γίνονταν.
0: Δηλαδή, αν ήσουν από την καιρό και είχε τα ένσημά σου στην πάνω κούτα, γλίτωνε. Στην κάτω
1: ο Λικουρέζος δεν μας είχε προτείνει και είχαμε κάνει και το αντίστοιχο ρεπορτάζ.
0: Ναι, αυτά μηχανογραφηθήκαν. Και τα υποθυμικολογία μηχανογραφηθήκαν. Λοιπόν, πάμε.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Σήμερα τα σπάσαμε τα ρεκόρ. Σωτηράκι, να είστε καλά.
0: Περικλή. Είχα πει ότι το παράβολο του 50 στον ιατρικό σύλλογο, στους ιατρικούς συλλόγους για να κάνεις καταγγελία, είχε θεσπιστεί το 18. Επί Πολάκη και
1: αυτό.
0: Μου λέει εδώ ότι κάνω λάθος, θεσπίστηκε το 13 με υπουργό τον Γεωργιάδη. Θα το κοιτάξω και αν ισχύει θα το επανορθώσω. Πάντως, και για να το λες κάτι ξέρεις.
1: Προφανώς.
0: Γι' αυτό το λέω. Να με εντάξει.
1: Γράφηκε την απόσταση.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: 72-13.
0: Το κοιτάξω.
1: Λοιπόν, να πω απλώς, επειδή αναφέρθηκε διαβάζοντας το μήνυμα του φίλου μας του Περικλή, στον Πολάκη. Ο Πολάκης, παιδιά, χτες με δικιά του ανάτηση, τον έσκησε τον Πατούλη, έτσι. Και ψάχνω να βρω ποιος υπερασπίζεται τον Πατούλη. Δεν έχω βρει κανέναν.
0: Όχι.
1: Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι ο Πατούλης ως πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου έχει την όποια ευθύνη. Εγώ ξαναλέω ότι το να ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος,
0: ναι,
1: γενικά δεν μου πολύ. Δεν θα ήταν δικιά μου επιλογή.
0: Άκουσες τον τον πρώην που έβγαλε ο.
1: Τον άκουσα.
0: Τι είπε, εμείς.
1: Τους ελεκτές.
0: Εμείς είμαστε ελεκτές. Είχαμε την ταυτότητα του ελεκτή, του επιθεωρητή και καλούμε την αστυνομία και τον εισαγγέλιο και έχει τα μέσους. Ο γιατρός του ιατρικού συλλόγου που θα πάει εκεί και δεν θα του ανοίξουν, αν φέρει την αστυνομία του οποίου αστυνομικό, περάστε να κάνετε μήνυση και ναι, μετά μπαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες. Δεν πάει να καλύψω τώρα τον Πατούλη.
1: Όχι.
0: Σου λέω τώρα. Εγώ, και είναι διαφορά του θεσμικού πλαισίου.
1: Κοίτα. Καταρχήν να πούμε ότι όσοι δεν το ακούσατε χθες στην εκπομπή του Παύλου του Τσίμα, αξίζει να τον ακούσετε ως ένα ελεγχτή όταν είχαμε ελεγχτικό όριο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, γιατί τώρα δεν έχουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο άνθρωπος έκανε τις συγκρίσεις του, είπε ότι πρέπει άμεσα να επανιδρυθεί εκείνο το σώμα των ελεγκτών κτλ. Αλλά εάν κάποιος κάτσει και σκεφτεί με ποιο τρόπο, για παράδειγμα, θα μπορούσε ο ιατρικός σύλλογος να κάνει τούτο εκείνο το άλλο. Δεν θα βρει τον καλό τρόπο, σίγουρα, αλλά ταυτόχρονα εδώ η ιστορία κάνει κρά ότι κάποιοι κάνουν τα στραβά μάτια. Συγγνώμη, το ξαναλέω, δεν έχω τίποτα με τον κύριο Πατούλη προσωπικό, ίσα ίσα το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν είναι δικαιολογία ότι μπορούσες να βγάλεις με τα ροδάκια το μηχάνημα στο μπαλκόνι. Δεν είναι δικαιολογία. Είναι δηλαδή αφελής, είναι δουλευόμαστε. Πώς θα γίνει. Τουλάχιστον.
0: Εγώ προσωπικά τι πιστεύω.
1: Τουλάχιστον να αναγνωρίσεις την ευθύνη με κάποια
0: προσωπικά κίνηση, τι πιστεύω. Ότι κάποιος τον ενημέρωνε από βράδυ, ερχόμαστε αύριο για έλεγχο και δεν το είχε βγάλει στο μπαλκόνι, παρά το είχε κατεβάσει τα μάξη, το είχε πάρει και φύγει το βράδυ.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω,
0: Δημήτρη.
1: Ο νους εκεί πάει. Καθενός λογικού, ίσως την κακίου του, εκεί θα πήγαινε.
0: Άγιος. Ή ότι άνοιξε τον ντουλάπι, το έχω σε μέσα. Μπούρδες. Το πήρε το βράδυ και έβγαινε και κάποιος τον πήρε τηλέφωνο. Ερχόμαστε αύριο.
1: Εντάξει, μπορεί να τσίπησε για κάτι ο κάποιος που τον πήρε τηλέφωνο.
0: Προφανώς. Τα τηλεφωνήματα είναι ακριβά. Αυτά τα τηλεφωνήματα είναι ακριβότερα από
1: δεν
0: αυτά.
1: Δεν είναι τα 50 ευρώ που είπες. Πρέπει εσύ, εγώ ξέρω να καταλάβω. Άμα κάνουμε καταγγελία.
0: Είναι ακριβότερα.
1: Ήρθε.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα ακούσουμε τις ειδήσεις από τον Ηλία Μπενέκο. Τέλος. Τον ευνηδίασα.
1: Θεός.
0: Τον έκανα θεότητα.
1: Δεν το συζητώ.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Ουρές χιλιόμετρων αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Λένορμαν έως και Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Προβληματική λειτουργία των ειδικών σχολείων στην Αθήνα φέρνει στο φως το Mega News 104,6 μέσω καταγγελιών γονέων στο σταθμό μας. Για ένα πρώην βουστάσιο στον Κολονό, το οποίο τροποποιήθηκε για να δείχνει σχολείο, έκανε λόγο νωρίτερα στο σταθμό μας η Δήμητρα Κατσιμάνη, μέλος του Συλλόγου Γονέων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων. Ανέφερε περίπτωση ειδικού σχολείου 90 θέσεων, στο οποίο φοιτούν 200 μαθητές. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup στο Δουβλίνο. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έκτακτη συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει στις 11.30 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρείων. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά έρευνα στο ζευγάρι των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ και εταιριών κινητής τηλεφωνίας, κλωνοποιώντας τις φωνές συγγενών των θυμάτων για να γίνονται πιστικοί. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
13: Μέγα News 104,6. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
15: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.
16: Τελευταίες παραστάσεις μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μην το χάσετε. Προπόληση more.com και 211-1365. Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και καυστική σάτιρα.

0: Αυτό είναι. Τελευταίο ημίωρο για την εβδομάδα, για την εκπομπή από τους Αντίχριστους. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ και ιδίως εσάς που μπαίνετε και στον κόπο. Ο άλλος μπαίνει, ψάχνει, γκουγκλάρει, κάνει, φτιάχνει, να δει πότε έγινε, τι έγινε κτλ. Πάρα πολύ χρήσιμες παρεμβάσεις είναι αυτές, πρέπει να πω. Και προφανέστατα και εμάς μας αρέσει και η. Πώς το λέει ο Λαζόπουλος, το θυμάσαι. Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις.
1: Μα ναι, διορθώνομαι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς.
1: Συμβαίνει κάτι?
0: Έχει παράπονα, το βλέπω.
2: Καλημέρα, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Και έχω και τη ζάχαρη και το μέλι δίπλα μου.
1: Εμείς είμαστε σε φάση να χάνουμε κιλά. Δεν μπορούμε με ζάχαρη και μέλι να πορευόμεθα.
2: Μπορείς, ξέρεις πόσο καλό κάνει το μέλι?
0: Το μέλι κάνει καλό, έχει βέβαια αρκετές θερμίδες. Βέβαια,
1: και είναι... το λάδι κάνει καλό, αλλά έχει θερμίδες.
0: Είναι άλλο πακέτο.
2: Λίγο.
1: Και τα φρούτα κάνουν καλό, έχουν θερμίδες.
0: Είναι άλλο πακέτο όμως, τροφικά, διατροφικά.
1: Ναι, ναι, ζάχαρη.
0: Η ζάχαρη και το μέλι. Το μέλι είναι top και η ζάχαρη είναι.
2: Κοίταξε, μπορείς να κάνεις πολύ ωραίες συνταγές. Διέτης, δηλαδή να κάνεις pancakes με βρώμη και μέλι.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Εντάξει.
2: Και δεν είναι. Δεν έχει πολλές θερμίδες αυτό.
0: Εγώ γενικά πρέπει να σου πω ότι επειδή αυτόν τον καιρό, τα τελευταία δηλαδή περίπου 2 χρόνια, είχα αναγκαστεί να προσέξω κτλ. Άρχισα να το ψάχνω λίγο παραπάνω. Θα έλεγα ότι γενικά έχω πάρει μια απόσταση από αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, τις επεξεργασμένες τροφές.
2: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Έχουν μείνει πολύ λίγα πράγματα. Δηλαδή, μια μπάρα, ρε παιδί μου, για πρωινό, επειδή ξυπνάμε άγρια χαράματα όπως ξέρεις και τα λοιπά. Γουστάρουμε.
2: Εννοείται.
0: Μπορεί να είναι με στη διατροφή. Κατά τα άλλα.
1: Καταστροφικό σε αυτά.
2: Τι τρως για πρωινό?
1: Όταν πάω τώρα για πρωινό,
2: ναι,
1: είναι 4 καφέδες και τρώγω 3 φρυγανιές με
2: βούτυρο και μέλι.
1: Βούτυρο, όχι light γιατί είναι άνοστο. Και με,
0: όχι light.
1: Και μαρμελάδα, όχι μέλι.
2: Σπιτική.
1: Και μετά,
2: σπιτική μαρμελάδα.
1: Τι φυτική.
2: Σπιτική. Τη φτιάχνεις με τα χεράκια σου.
1: Σπιτική. Όχι,
0: εγώ αγοραστή. Έχω κανένα 2 σπιτικά.
1: Ναι, και εγώ.
0: Δεν τη βγάνει.
1: Λοιπόν. Και μετά τρώγω ένα τσουρεκάκι.
2: Α, πολύ.
1: Μετά τρώγω 1 ή 2 κουλούρια Θεσσαλονίκης. Και μετά πίνω ένα φραπέ. Και άμα με πιάσει υπογλυκαιμία, καμιά φορά τρώγω και 2 κρουασανάκια σοκολάτα.
2: Πού να σε πιάσει υπογλυκαιμία με όλα αυτά που έχει φάει? Λέει το τσουρεκάκι.
1: Δεν ξέρω τώρα, είναι ειδική κατάσταση.
0: Ρωτά έναν άνθρωπο ο οποίο έχει κανονίσει το πρωινό του ανάλογα με τον πονά το δόντι του. Που του λες, πού είναι τα κουλούρια? Πονάω. Είχε πάρει μάφιν.
2: Τα κάνει όλα λάθος. Πώς περιμένεις δηλαδή να δεις αποτέλεσμα?
1: Ήμουν 96 και είμαι 91 και μισό.
2: Με τι, πώς έχει?
1: Δεν ξέρω, κάνω διαλυματική δίαιτα μετά.
2: Ναι, αλλά πρέπει λίγο τη ζάχαρη και όλα αυτά να τα περιορίζεις. Δηλαδή μπορεί να φας ένα τοστάκι, μπορεί να φας μια μπαρίτσα πάλι. Να τη φτιάξεις μόνο. Εντάξει, δεν θα φας τώρα κάτι που να είναι πολύ πολύ νόσμο. Δεν θα πας να φας πενιρλί, ας πούμε, πρωί πρωί.
1: Πώς δεν θα φας, άμα το βρω? Είσαι με τα καλά.
2: Δεν θα πας να το βρεις το πενιρλί.
1: Όποιος φέρνει εδώ.
0: Εύκολα.
1: Λουκανικοπιτάκια, τα τσακίζω.
2: Πρέπει να βάζεις στον οργανισμό σου ένα stop. Να μάθεις, να μάθει ο εγκέφαλος να ακούει.
1: Stop.
2: Δηλαδή έχεις βάλει σε λάθος σημείο stop.
1: Α, σε λάθος.
2: Διότι η σεξουαλική δραστηριότητα αυξάνει πάρα πολλά πράγματα και σε κάνει.
1: Εντάξει.
2: Πολύ καλό γενικά, σου δίνει ενέργεια.
1: Ναι, αυτό το. Θα βρω να τα αλλάξω. Λοιπόν, από αύριο πρωί που θα ξυπνάω, θα κάνω σεξ και δεν θα τρώγω μαρμελάδα.
2: Ξέρεις πόση ενέργεια θα σου δώσει αυτό? Δηλαδή, αν κάνεις αυτό.
1: Τι θα σου δώσει ενέργεια, ρε, αυτό, σε ξεκουφίζει.
0: Και
1: μετά ρετάλι θα έρχομαι εδώ πέρα.
0: Νομίζω ότι ετοιμάζεται να πει κάποια έρευνα.
2: Έρευνα, έχω
0: θέλω
2: έρευνα.
0: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει έρευνα.
2: Μάλιστα.
0: Που λέει ότι οι καλύτερες ώρες για το σεξ, ιδίως για τους άντρες.
2: Μεσημέρι.
0: Είναι 6 ώρα το πρωί.
1: Εξώ το πρωί είναι τα φράγματα, Γιώργη.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί, από
0: μόνο του.
1: Άμα ρωτήσεις γιατρούς που είναι συστατικές.
2: Μάλιστα.
1: 6 με 8 επάνε. Όλα τα φράγματα των ανδρών 6 με 8 είναι το πρωί.
2: Ναι, αλλά σκέψου να ξυπνήσεις και να ακολουθήσεις μια έντονη σεξουαλική δραστηριότητα. Δεν θα θέλεις μετά τις φρυγανίτσες σου με το βούτυρο και τη μαρμελάδα.
1: Στην εντατική.
2: Δεν θα πας στην εντατική, Δημήτρη μου.
1: Και να θες να σου δίνουν.
2: Μα δεν θα πας στην εντατική. Πρέπει να βάζουμε στη ζωή μας ένα πρόγραμμα σωστό.
1: Συγγνώμη, εσένα σ' αρέσει πρωί-πρωί 6 ώρα για να κάνεις σεξ?
2: 6 ώρες, εγώ εδώ είμαι ήδη 3 ώρες.
1: Ένα πρωινά που δεν θα
2: είσαι. Ένα πρωινό.
1: Ναι, που δεν δουλεύεις εδώ. Ή θα κοιμηθείς να ρογαλίζεις μέχρι τις 9. Θα ρογαλίζεις. Άσε μου τώρα.
2: Δεν ρογαλίζω, εγώ ξυπνάω πολύ νωρίς.
0: Έχω να κάνω δήλωση.
2: Για πες.
0: Για καμιά δεκαριά χρόνια έκανα το 6 μου 8 το πρωί στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, οπότε.
0: Καλό σεξ δεν είχε.
1: Καταλαβαίνεις, είναι το ανέκδοτο αυτό το περίφημο. Μου λέει κάνεις σεξ, κάνω. Όχι λέει τώρα που είναι καλοκαίρι, δεν κάνω γιατί υδρώνεις κτλ. Δηλαδή το χειμώνα, λέει, ξεσκίζομαι. Ωραία του λέει, δηλαδή πέρσι το χειμώνα πήγες καλά. Λέει, έκανε χειμώνα πέρσι.
2: Να είδες.
1: Αυτός και 1,5 χρόνο. Είχε 1,5 χρόνο να κουμπίσει η γυναίκα.
0: Βρήκε όμως ένα τρόπο.
1: Βρήκε να το δικαιολογήσει. Κατάλαβε. Η έρευνα τι λέει.
2: Λοιπόν θα σας πω.
0: Και ο Λιγάκη να προσέχει τι λες, γιατί υπάρχουν και παντρεμένοι. Ο Παναγιώτης. Διώξατε αυτή, ρε.
2: Γιατί καλέ Παναγιώτη μου, παντρεμένο. Και παντρεμένοι έχουν ψυχή. Δεν κάνουν τον έρωτα οι παντρεμένοι.
0: Θα την ακούσει η γυναίκα μου, λέει.
2: Αυτό είναι πολύ άσχημο που κάνετε εσείς οι άντρες. Όταν μία γυναίκα έρχεται να σου δείξει την αγάπη της και τον ερωτισμό και να σε προσκαλέσει να σεξουαλιστείτε τέλος πάντων και να κάνετε τον έρωτα, δεν είναι ωραίο να γυρνάς από την άλλη και να ακούει φίλε Παναγιώτη και οι υπόλοιποι εκεί έξω το ροχαλιτό. Πρέπει να είμαστε λίγο υπότες.
1: Θα ροχαλίσουμε όποτε θέλετε εσείς.
2: Όχι, να μην ροχαλίσεις. Βλέπεις, εστιάζεις σε λάθος σημεία. Όχι να ροχαλίσεις. Να πάρεις αγκαλιά το έτερο νήμιση και να δεις τι ωραία ενέργεια που θα έχεις το πρωί.
0: Ό,τι τραβάει το κορμί, τα φταίει πάνω κεφαλή. Καμπουράκι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά πριν πάω στην έρευνα φωτιά, θέλω να σας γνωρίσω έναν που μάλλον θα ήταν πολύ φίλος σας,
0: ναι.
2: Διότι έκανε τον κουφό, λέγει 62.

0: Η κυρία έτσι το κατάλαβε όταν έπαιξε ένα βίντεο σε μια πολύ γνωστή πλατφόρμα και τον έδειξε να συμμετέχει σε καράογκε.
1: Α, σε καράογκε.
0: Και σου λέει εδώ κάτι πάει
2: έτσι
0: λάθος.
2: Ξεκινάει το βιβλίο, το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη.
3: Ναι.
2: Ξεκινάει με αυτό που ένας τύπος που από τη μια μεριά που πήγε στον γιατρό και του βρήκε ένα μπιζέλι 30 χρόνια χωμένο στο αυτί και του το έβγαλε. Και μετά γύρισε αύριστερα από 2 εβδομάδες και του λέει, μου το ξαναβάλεις. Λέει, γιατί δεν άκουγα τη γυναίκα μου από εδώ, λέει. Και τώρα την ακούω. Λοιπόν.
3: Μπιζελοκατάσταση είναι αυτή.
0: Μάλιστα, η γυναίκα του είχε μάθει και νοηματική για να μπορεί να συνεννοείται μαζί του.
2: Άρα ήταν πολύ μάγκα ο τύπος.
0: 6 παιδιά.
2: Μιλάμε για πολύ μάγκα. Μιλάμε για μάγκα πολύ.
0: Κάτι του ξέφυγε όμως. Πολύ μάγκας, 62 χρόνια. Πήγε για μάγκα.
2: Μπράβο του, μπράβο. Το συγχαίρω.
0: Είναι λίγο βαρετό αυτό για 62 χρόνια, έτσι το καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να μάθουμε το μυστικό για να κάνουμε τέλεια τον έρωτα. Ο φίλος Παναγιώτης θέλει να δυναμώσει το ραδιόφωνο του αυτή τη στιγμή, γιατί θα τον κάνει πολύ μάγκα. Στην Ολλανδία έγινε συγκεκριμένη έρευνα στο Πανεπιστήμιο. Το μυστικό του καλού έρωτα του σωστού, ξέρετε που κρύβεται? Στις κάλτσες. Στις κάλτσες.
2: Ναι, για πάμε.
0: Διότι, λέει, το 80% των γυναικών.
2: Ναι. Ερεθίζονται.
0: Όχι. Ολοκληρώνει το στόχο που έχει στη αυτή τη σεξουαλική δραστηριότητα όταν φορούσε τις κάλτσες στο κρεβάτι. Σε αντίθεση με μόλις το 50% όσων είχαν γυμνά πόδια. Να σας πω και
2: να
0: το
2: φοράει ο άντρας τις κάλτσες.
0: Τα κρύα, λέει, πέλματα στέλνουν σήμα κινδύνου στον εγκέφαλο, μπλοκάροντας τη χαλάρωση. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα εσύ να μην ευχαριστιέσαι πάρα πολύ.
2: Εντάξει, εγώ θα φοράω και την αρβίλα την άλλη φορά.
0: Όχι, κάλτσα. Μπορεί να είναι κάλτσα τώρα, όχι ποδοσφαιρική, ας πούμε. Μια πιο καλά. Elegant καλτσούλα.
2: Θα φοράω κάλτσες, αρβίλα και. Μήπως.
3: Ο καθένας όπως τη βρίσκει.
2: Ρε, τη βρίσκει, εντάξει, αλλά μου λέει.
3: Εγώ ακούω αυτά εδώ πέρα και τα λοιπά. Εντάξει, και πρέπει δεν είναι.
2: Έχω κάτι καλτσάκια με αγιοβασίλειδες. Κάνουν.
0: Πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Βάλ το εσύ και εσύ είναι και Ιούλιος.
3: Εδώ υπάρχει φετιχισμός δηλαδή. Κατάλαβε, θέλω να πω. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ποδολαγνία. Πού να ξέρει, να πάνε.
2: Αυτό είναι βίτσιο.
0: Όχι, εγώ σα φέρνω, παιδιά, τι λένε οι επιστήμονες.
2: Έχει ένα μάγκα πληρώθηκε για την έρευνα με τι κάλτσε.
0: Μα δεν είναι μόνο.
2: Εταιρεία καλτσών ήταν.
3: Δημήτρη,
2: είναι από βιομηχανία καλτσών πληρωμένη.
3: Έβγαλε εσύ το συμπέρασμα μου και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι άλλο πράγμα η ποδολαγνία, άλλο η καλτσολαγνία.
2: Άλλο.
3: Το πήραμε και το πήγαμε πιο μπροστά.
2: Άλλο, υπάρχει. Το πήγαμε πιο
3: μπροστά. Κάτι. Πρέπει να είμαι πάρα πολύ βαρετός εραστής εγώ, δηλαδή. Όλα αυτά φοράνε κάπως.
0: Πάντως αυτό που σας είπα για το πρωί ισχύει. Πολλοί λένε και έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες που τονίζουν ότι το πρωί και 6 ώρα να έχεις να πας στη δουλειά σου, να σηκωθείς 2 ώρες νωρίτερα, να πιεις τον καφέ σου, να κάνεις τον έρωτα, να κάνεις τον μπάνιο σου και πας στη δουλειά άλλος άνθρωπος.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Εγώ δεν σας μεταφέρω την επιστήμη.
2: Εγώ λοιπόν σου λέω ότι αυτό έχει να μου συμβεί.
0: Να ξυπνήσεις για.
2: Όλο αυτό το πακέτο. Πάνω από 20-25 χρόνια.
0: Ναι, αλλά επιλέγεις να σηκωθείς και να φτιάξεις τις φρυγανίτες με την μαρμελάδα. Για δες το αλλιώς.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Όλγα Τσαουσέλου, η οποία πρέπει να πω ότι έχει και τρελό θαυμαστικό κοινό.
2: Ναι.
3: Να τα λέμε, παιδιά. Αυτά τα λέμε.
0: Γεια μου, έτσι, την αγάπη μου.
3: Αχ, αγάπη μου.
0: Καλημέρα σε όλους.
2: Γράφει και Μπάρμπι μπλούζα της Μπάρμπι.
3: Λοιπόν. Γυρνάμε τη σελίδα, ξαναγυρνάμε στα βαριά και τα πολιτικά και τα λοιπά.
2: Όλα χρειάζονται.
3: Όλα χρειάζονται.
2: Όλα πατρίδα μας και αυτά και εκείνα που λέω ποιητής.
3: Έτσι είναι. Κώστα Σουκαλάς, εκπρόσωπος του Πασόκ. Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Σουκαλά.
4: Καλημέρα.
2: Τα ακούγες με
3: ενδιαφέρον.
2: Τα ακούγες με ενδιαφέρον. Εντάξει, δουλειά είναι και στη δουλειά. Για πάμε. Τι μας είπε ο Μητσοτάκης χθες, τι λέει το Πασόκ?
4: Εκτός αναφορά το θέμα.
2: Τα ενεργειακά, τα αυτά,
4: κόστους, ναι. Του ενεργειακού κόστους, εμείς βάλαμε μια πολύ καθαρή γραμμή. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Πρωθυπουργός δεν συζητάει την φορολόγηση των υπερκερδών. Εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει ένας περαιτέρω μηχανισμός, να δούμε πώς μπορούμε για να στηρίξουμε ακριβώς την κοινωνία. Γιατί πράγματι έρχονται δύσκολες μέρες. Και αυτό είναι αντικειμενικό. Δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με την κυβέρνηση. Το θέμα είναι αν η κυβέρνηση κάνει αυτά που πρέπει για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο.
2: Ναι, τα διελιστά. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι αυτό θα γίνει, το πακέτο θα είναι και σε συμφωνία με τα διελιστήρια να βοηθήσουν και αυτά.
4: Ναι.
2: Εθελοντικά.
4: Αλλά όταν δεν τολμάς να φορολογήσει υπερκέρδη, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει η πρόθεση αυτή.
2: Ναι.
4: Τίποτα, θα δουν ακριβώς.

0: Αλλά, να σου πω τώρα και τον αντίλογο. Να σου πω και τον αντίλογο. Λένε τα δηληστήρια, παιδιά, τα λιπαντικά και τα βενζινοειδή και τα πετρέλαια είναι ένας βασικός εξαγωγικός τομέας. Θα μου φορολογήσει ακόμα και τα κέρδη που έχω από τις εξαγωγές?
1: Όχι, εμείς λέμε τα υπερκέρδη. Εμείς δεν μιλάμε για φορολόγηση των κερδών. Δεν λέμε να μην κερδίζουν οι εταιρείες.
0: Τα υπερκέρδη. Ζούμε, όταν πουλάει στους Βούλγαρους ή στους αυτούς.
1: Ναι, δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
0: Ναι,
1: λέμε,
0: αυτό
1: όταν υπάρχει υπερβολική κερδοφορία.
0: Και στις εξαγωγές.
1: Και
0: σε αυτά που εξάγει.
1: Η κοινωνία.
2: Μισό λεπτό.
1: Το σύνολο όπου προκύπτει υπερκερδοφορία.
2: Κωστά, επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο, αγαπητέ Κωστά Τσουκαλά, να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση. Εγώ επιτρέψτε μου να το γιώσω όσο γίνεται. Εχθές είπε ο Πρωθυπουργός 1,75. Εσείς τι λέτε?
1: Κάνω
2: την κριτική μου στο
1: 1,75. Ναι, ήταν 1,10. Θυμάμαι πέρσι τέτοια εποχή.
0: Ναι, δεν είχε και ορμούς πέρσι τέτοια εποχή όμως.
1: Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι, αλλά εδώ πρέπει να δούμε το 1,75. Ακόμα και το 2 που είναι τώρα, το 1,75, δεν αντέχονται.
0: Ναι.
1: Δεν θα αντέξει η κοινωνία. Άρα εδώ πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε μέσο. Εμείς δεν λέμε, ξαναλέω, ότι όλο αυτό είναι ευθύνη μόνο της κυβέρνησης. Προφανώς υπάρχουν γεωπολιτικοί παράγοντες αστάθμητοι. Πρέπει όμως η κυβέρνηση να δείξει ανακλαστικά. Εμείς την πιέζουμε να δείξει
0: ανακλαστικά. Ωραία, τα έχετε μελετήσει. Πόσα μπορεί να βγάλει, ρε παιδί μου, αν φορολογήσει τα υπερκέρδη? Γιατί για να το λες, ξέρεις ότι είναι ένα ποσό καλό.
1: Ναι. Ήταν τεράστια. Το πρώτο εξάμηνο έχουμε δει ότι θα ήταν σε δυσθεώρητα μεγέθη. Όταν εμείς λοιπόν λέμε, και είπε ο Ανδρουλάκης για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών, τι είπε? Να μην περιμένουμε να δούμε τα υπερκέρδη να περάσει ένας χρόνος και αφού έχει υπάρξει μια στρέβλωση στην αγορά, τότε να υπάρχει παρέμβαση είτε εθελοντικά είτε φορολογικά. Ο μηχανισμός να βλέπει ακριβώς μέσα από τις αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες προφανώς, δεν θα το βλέπει από την κούτρα του.
0: Ναι.
2: Ένα λεπτό τώρα. Ένα λεπτό. Για να καταλάβω.
1: Και για τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
2: Για να καταλάβω. Εκτός από τη σύγκριση, ξέρω εγώ, με την περσινή τιμή ή τέτοια εποχή, 1,10, 1,75, υπάρχει κάποιος στόχος και πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί? Να φέρω το παράδειγμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για να έχουμε κάτι χειροπιαστό να συζητάμε, δηλαδή.
1: Εμείς μιλήσαμε για μία εντάμινη ή εξάμινη στην αρχή παρέμβαση και τα 10 λεπτά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το οποίο το έχουμε 100 εκατομμύρια.
0: Πόσο
1: και
0: είναι?
1: Βάσει αυτού θεωρούμε ότι 300 εκατομμύρια η δαπάνη που πρέπει να γίνει, ακριβώς για να μπορέσουμε και με αυτόν τον τρόπο.
0: 10 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Άρα 2 λεπτά. Τότε γιατί από το 2 ως το 1,75 λέμε ότι είναι ψίχουλα, ενώ 10 λεπτά κάτω θα είναι τρομερή παρέμβαση?
1: 10 λεπτά από το 1,75. Εμείς δεν λέμε ότι είναι ψίχουλα.
2: Από το 1,75 το μετράτε λοιπόν.
0: Από 1,65.
1: Λέμε ότι δεν είναι αρκετό. Δεν λέμε ότι είναι ψίχουλα.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν είναι ψίχουλο. Ό,τι ελαφραίνει την κοινωνία, εγώ ψίχουλο δεν θα το πω.
2: Ναι. Και καλό να αποφεύγουμε γιατί τέτοια κλεισέ. Στο κομμάτι αυτό πάντως στο ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή από ό,τι κατάλαβα από τη χθεσινή παρουσία του Πρωθυπουργού, η λογική είναι να είμαστε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Εδώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν 70 λεπτά ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχουν 36, αν θυμάμαι καλά.
1: Αλλά υπάρχουν χώρες, όπως λέτε πολύ σωστά, που έχουν ήδη διαπραγματευτεί ή έχουν ήδη συνεννοηθεί. Κάτι που δεν έκανε η δική μας κυβέρνηση και θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός το εικονοποιεί ως κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, ενώ άλλες χώρες το κάνουν.
0: Μισό.
1: Κύριε Πρωθυπουργέ, κάντε το. Μην
0: διότι,
1: με την
0: μισό λεπτό, γιατί τα ρώτησα αυτά. Τι λέει τώρα ο Πυρακάκης? Λέει ότι θα το βάλει στο Eurogroup που γίνεται τώρα στο Δουβλίνο. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν είναι ότι οι χώρες έχουν χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά είναι στα όρια μέσα των παροχών που μπορούν να κάνουν στο πλαίσιο του κόφτη του ευρωπαϊκού. Αυτοί έχουν επιλέξει να κόψουν από εκεί και να πάρουν από αλλού. Κατάλαβες? Δηλαδή δεν είναι ότι έχουν διαπραγματευτεί ειδικά το φόρο κατανάλωσης να είναι μικρότερο σε σχέση με την Ελλάδα.
1: Έχουν συζητήσει στο να μπορούν να έχουν εξαιρέσιμα από το όριο δαπανών.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια πολιτική.
0: Εντάξει, που αυτό αν το κάνει, μακάρι να το κάνει, μακάρι να γίνει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα είναι ένα σκληρό χειμώνα, κάτι πρέπει να γίνει περισσότερο.
2: Έχω μια ερώτηση ακόμα, η οποία έχει να κάνει με αυτό που συζητάγαμε πριν περί υπερκερδών κτλ. Πόσο θα ήταν το δικαιολογημένο υπερκέρδος και πόσο είναι το αδικαιολόγητο? Εδώ ένας φίλος έχει στείλει.

0: ας πούμε, όχι εσχροκερδιακό και ταβάνι. Ποιο είναι.
1: Εγώ τώρα δεν θέλω να μπω σε διαδικασία να πω τις εταιρείες. Υπάρχει εταιρεία η οποία το πρώτο εξάμεινο του 26 έχει αύξηση κερδών 322%.
0: Μέχρι πού πιστεύετε ότι θα ήταν το δικαιολογημένο αυτό, ρωτώ.
1: Θεωρώ ότι ωραία, να πάρεις 50%, 60%, 70%. Ανάλογα και την περίοδο, δηλαδή αν βλέπω 300% αύξηση, ας κερδίσει και 100%. Αν κέρδιζε 70% αύξηση, ας κέρδιζε το 40% και να είναι το 30%. Εμείς δεν λέμε να περιορίσουμε, γιατί και η υπερκερδοφορία μπορεί να πει κάποιος ότι μια επιχείρηση ελληνική να κερδίσει και εκείνη να εκθέσει εργασία.
0: Θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει ένα πολύ λεπτό σημείο. Στην χώρα μας, ξέρετε, χρησιμοποιούμε κάποιες ορολογίες, αγαπητέ Κώστα Τζουγκάλα, όπου πολλές λέμε η μεσαία τάξη και ψάχνουμε να τη βρούμε. Δεν ξέρουμε ποια ακριβώς εννοούμε. Όταν λέμε εσχροκέρδεια, τι εννοούμε εσχροκέρδεια, από πού και πέρα, για να καταλαβαίνόμαστε.
1: Γι' αυτό είναι ο μόνιμος μηχανισμός απαραίτητος. Για να σταθμίζει τι είναι εκείνο που λείπει από τα δημόσια ταμεία, ποια είναι η κερδοφορία. Και πού χρειάζεται να παρέμβει.
2: Ναι,
1: να παρέμβει χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στην ευστάθεια του επιχειρήν. Εμείς δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε το επιχειρήν που μάλλον δεν λειτουργεί.
2: Άρα λοιπόν, όταν έχει υπερκέρδη να φορολογείται, αλλά όταν έχει ζημιές να επιδοτείται.
1: Κοιτάξτε, έχουμε δει το παρελθόν επιδοτήσεις. Το ξέρετε. Προφανώς, αν μια επιχείρηση που είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα κάποια στιγμή έχει τριγμούς που μπορεί να την απειλούν, ακόμα και αυτά είναι στο τραπέζι.
2: Εντάξει.
1: Αλλά εδώ δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ανάγκη. Εδώ έχουμε
2: κέρδη.
1: Το ανάποδο.
2: Κέρδη έχουμε, κέρδη.
1: Υπερκέρδη. Έχουμε υπερκέρδη.
2: Εντάξει. Το κανονικό κέρδος είναι 7%, παιδιά.
0: Εγώ δεν ξέρω αν είναι
1: 7 ή 8.
2: Εγώ αυτά το ξέρω κανονικό ότι κέρδος μια επένδυση είναι 7%. Άντε, 15%.
0: Δημήτρη,
2: σου λέω εγώ. Το έχει πει ο Μπερλουσκόνη.
0: Επειδή λέω εσύ, εγώ δεν μπορώ να λέμε την ευκολία των δημοσιολογούντων τόσο. Εμένα όμως, και γι' αυτό ακριβώς ρωτώ εκπρόσωπο ενός κόμματος που φιλοδοξεί και μακάρι να αποφασίσει ο κόσμος να κυβερνήσει. Πόσο είναι το όριο. Γιατί το 400 και το 20 και το 300 που ακούω, 300.
2: Δεν μπορείς να βάλεις όριο, Γιώργο μου. Διότι αν πάει αλλού που έχει μεγαλύτερο όριο, θα φύγει από εδώ, πάει αλλού. Δεν το καταλαβαίνεις τώρα αυτό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι.
1: Κύριε Κουδαλάκη, γι' αυτό μιλάμε για μόνιμο μηχανισμό, στον οποίο δεν θα επιλέγω εγώ και εσείς. Θα επιλέγουν και θα το βλέπουν συγκεκριμένες αρχές που είναι ειδικευμένες σε αυτό και θα μπορούν να αξιολογήσουν και την ανάγκη επιχείρηση να κερδίσει και τις ανάγκες της κοινωνίας.
2: Εγώ θα περίμενα πάντως και
1: ποιο είναι η κερδοφορία.
2: Θα περίμενα και θα το υποδεχόμουν με καλή αυτό μια πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ που θα λέει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν υπερκέρδη θα φορολογούνται μόνιμα, αλλά αν έχουν ζημιές θα επιδοτούνται από το κράτος ως μόνιμο νόμο. Για να του βγάλω.
1: Εγώ μπορώ να σας πω, ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε μια πρόταση νόμου που θα είναι αυτό που εξήγησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση περί
2: κερδών. Σύμφωνοι. Μακάρι, την καλημέρα.
1: Πόσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΦ για τα νομοσχέδια που είναι έτοιμα, θα τα δείτε σε μεγάλο βαθμό.
2: Πρέπει, βέβαια, έτσι πρέπει. Έτσι
0: Δημήτρη,
2: πρέπει.
0: Να ρωτήσουμε και ένα τελευταίο.
1: Είναι έτοιμο
2: για τι δημοσκοπήσεις.
0: Κύριε Τζουγκάλα, επειδή πάμε στο κλείσιμο τη κουβέντα. Θέλουμε μια αξιολόγηση. Είχαμε 4, αν δεν κάνω, αν τις έχουμε 3 κιόλες. Δημοσκοπήσεις πάνω κάτω έδειξαν ότι η σειρά εξακολουθεί να είναι Νέα Δημοκρατία στα όρια του 30, Τσίπρας σταθερός στα ποσοστά του και εσείς να τσιμπάτε γύρω στη μονάδα. Πώς το αξιολογείτε?
1: Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν και πάνω από μια μονάδα.
2: Πάνω και πάνω.
0: Ναι, και πάνω. Γι' αυτό λέω γύρω. Ήταν άλλοι που έδειξαν πιο κάτω, άλλοι που έδειξαν πιο πάνω.
1: Θα σας τα πω πολύ γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ πέρασε το τεστ της ΔΕΦ ως ένα κόμμα έτοιμο να κυβερνήσει. Mm-hmm. Έχει πιο μεγάλα ποσοστά αναλογικά από το δημοσκοπικό του ποσοστό. Πάντα η δημοσκοπική ανατροπή ξεκινάει μέσα από την αλλαγή των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Άρα έχει δρομολογηθεί και έχει ξεκινήσει ήδη αυτή η ανατροπή. Όσο πιο γρήγορα γίνει, θα υπάρχουν και οι μεγάλες πιθανότητες να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται έως
2: πρώτα,
1: τώρα,
2: για να ανακηθεί η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να ανακηθεί πρώτα ο Τσίπρας.
1: Όσο φαίνεται να είναι δεύτερη η Ελλάς, βλέπετε τη Νέα Δημοκρατία, μια αποτυχημένη κυβέρνηση, να μπορεί και να έχει και μια μικρή άνοδο. Κάτι που είναι παράλογο. Αυτό είναι γιατί υπάρχει μια αντισυσπήρωση. Mm. Όταν λοιπόν φανεί το πραγματικό δίπολο, που είναι τα κόμματα που έχουν πραγματικές αντιθέσεις και ριζικά αντιπαραθετικά προγράμματα, όλο αυτό θα ανατραπεί πολύ γρήγορα.
2: Τώρα, και μια συμβουλή να δώσω. Να δώσω μια συμβουλή.
1: Έμπειρος, οπότε είναι πάντα καλό.
2: Ναι, με τη Βρετού τώρα, το παρασηκώσατε. Δεν ήταν και τόσο φοβερό. Δεν το παρατώ.

0: Το Σαλαμούρα το κάνατε στην ανακοίνωση. Εντάξει, σιγά.
1: Πώς να δεν βγήκε καμία ανακοίνωση.
0: Πώς δεν βγήκε, τι αυτά που διάβαζα εγώ, από πού ήταν.
1: Αυτό μπορεί να είναι από την Χαρλάου Τρικούπη.
0: Εντάξει, μια ενημέρωση.
1: Δεν υπήρχε ανακοίνωση.
0: Δεν ήταν κανένα τρομερό πράγμα τώρα.
1: Όταν παρουσιάζεται ως τεράστια είδηση μια αποχώρηση που έχει λάβει η χώρα μήνες τώρα και απλά δημοσιοποιείται τώρα ακριβώς γιατί μετά τη ΔΕΦ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει, ενώ η Ελλάς παράδειγμα είναι σε μια καθήλωση, στασιμότητα ή ενδεχομένως και έναρξη εξεφουσκώματος, και αυτό δείχνει σε ένα βαθμό και το πώς δρομολογούνται καταστάσεις που σχεδιάζονται.
2: Και καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή δουλειά στο δικαστήριο.
2: Ήταν ο Κώστας
0: Σουκαλάς.
2: Ήταν ο Κώστας Σουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει στα όρια. Έχει έρθει η Μαρία Νιφαντή για το δελτίο. Να πω ότι είχαμε έναν σεισμό. Η ισχύ του, η ένταση του δεν είναι κάτι τρομερό. 4,3 ρίχτερ ήταν στην Ιστία, ανοιχτά στην Ιστία. Έχει γίνει αντιληπτό. Το λέω γιατί κάποιοι φίλοι εδώ πέρα έχετε ήδη στείλει ερωτήσεις και
0: άλλα. Τίποτα σοβαρό. Τίποτα σοβαρό. Το Βήμα μην ξεχάσετε να πάρετε, παιδιά. Βήμα Καζίνο, Μπαρμπαρίγου.
2: Έχει Πλάτωνα Πολιτική.
0: Πλάτωνα Πολιτική, βέβαια. Λοιπόν. Καλημέρα.
2: Πρώτα ο Θεός, καλό Σάββατο κύριε Γονάχη. Τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Σύγχρονο Μάντρι.
2: Το πρωί και βεβαίως μετά τη Μαρία ακολουθεί Παύλος.
0: Ο Παύλος.
3: Η ώρα είναι 10. Μέγα News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πεντέλης ως κόμβο Κηφισίας. Προβλήματα και στον Κηφισό από τη λεωφόρο Αθηνών ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην Αθηνών Κορίνθου προς Ασπρόπυργο, στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων από τις υπερορίες ζητούν εργοδότες από ξενοδοχοϋπαλλήλους στην ΚΟ. Την είδηση επιβεβαίωσε μέσω του σταθμού μας ο Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού και Τουρισμού, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αναφερόμενο σε συγκεκριμένη περίπτωση ξενοδοχείου στην ΚΟ, ο κ. Χότζογλου διαβεβαίωσε ότι έχει στη διάθεσή του όλη την αλληλογραφία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, μέσω της οποίας ζητείται από τον υπάλληλο να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε για την 7η ημέρα εργασίας του, αλλά και για τις υπερορίες που έκανε. Το επιχείρημα που επικαλέστηκε ο εργοδότης είναι ότι τόσο το 7ημερό όσο και οι υπερορίες δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία που υπεγράφει με την εταιρεία. Καμία προσωπική συμφωνία δεν υπερτερεί τη συλλογική σύμβαση, ανέφερε ο κ. Χότζογλου, ζητώντας από το Υπουργείο Εργασίας να απαντήσει ευθέως εάν τελικά επιτρέπεται η 7ημερή εργασία. Την ίδια ώρα, μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες γονέων στο σταθμό μας για την προβληματική λειτουργία των ειδικών σχολείων στην Αθήνα. Στον Κολονό τα παιδιά κάνουν μάθημα σε ένα πρώην βουστάσιο, το οποίο τροποποιήθηκε για να δείχνει σχολείο, ανέφερε στο Mega News 104,6 η Δήμητρα Κατσιμάνη, μέλος του Συλλόγου Γονέων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων. Έκανε λόγο για υπεράριθμα σχολεία, αναφέροντας χαρακτηριστικά άλλη περίπτωση, όπου σε ένα σχολείο 90 θέσεων φοιτούν 200 μαθητές. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέπραταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι μεταξύ άλλων υπαλλήλους του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας και οπτικών ινών. χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να κλωνοποιούν τη φωνή συγγενικών προσώπων των υποψηφίων θυμάτων τους, ώστε να γίνονται πιο πιστικοί. Συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα. Το παράνομο όφελος από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Έκτακτη συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει στις 11.30 όπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρείων. Εν τω μεταξύ, στροφή στην υπερασπιστική γραμμή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πραγματοποιεί ο 58χρονος γιατρός, καθώς καταθέτει αίτημα αποφυλάκησης αποκλειστικά για τον ίδιο, όχι για τη σύζυγό του. Επιδιώκοντας τον πλήρη διαχωρισμό της θέσης του, υποστηρίζει πως την ώρα του μοιραίου περιστατικού εξέταζε άλλον ασθενή, έναν ισχυρισμό που επιβεβαιώνει με τη μαρτυρία του και ο ίδιος ο ασθενής. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά η έρευνα στο ζευγάρι των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 παρα 29 χιλιόμετρα ανατολικά νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαία στην Εύβοια. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 5 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για ζημιές. Σύραγγες συνολικού μήκους 9 χιλιόμετρων ανακαλύφθηκαν κατά τις εργασίες αποκατάστασης της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ασφαλή τμήματα θα μπορούσαν να ανοίξουν για τους επισκέπτες μετά τις εργασίες αποκατάστασης και έπειτα από αξιολόγηση.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Η ιστορική νίκη για τον Όφη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Με γκολ του Αϊτόρ στο 30 λεπτό και του Κανελόπουλου στο 84, ο Όφη επικράτησε 2-0 της γερμανικής Hoffenheim. «Μας αρέσει να βάζουμε υψηλούς στόχους, θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας», δήλωσε ο προπονητής της κριτικής ομάδας Χρήστος Κόντης μετά το φινάλε της αναμέτρησης. Με το τρίποντο του Όφη, η Ελλάδα βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τη 10η θέση της UEFA, στην οποία ισοβαθμούν Τσεχία και Πολωνία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αιθρίος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια ή βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια επιστρέφει και θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου κυρίως στα δυτικά ορεινά αλλά και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και γενικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Για την κίνηση στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
6: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Μοσχάτου, λόγω σύγκρουσης 2 γιοταχή. Με δυσχέρεια διεξάγεται η κίνηση και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις έως και 15 λεπτά σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ δεκάλεπτες καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πεντέλης έως και κόμβο Κηφισίας.
4: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
3: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ
7: δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Διαβαστέ τα νέα της Παρασκευής. Κίνητρα δίνουν δήμοι του Λεκανοπεδίου στις οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Ποια είναι και με ποια κριτήρια. Πώς διαβάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Οι γκρίζες ζώνες τους και τα κρυφά μηνύματα. Καναδάς και Ευρωπαϊκή Ένωση θα βαδίσουν μαζί, έχοντας απέναντι τις Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου Τραμπ. Και τώρα τι, μαζί ότο νέα. Πανάκριβα και δισεύρετα τα μικρά ΙΧ. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλημέρα, είναι Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει 18 Σεπτεμβρίου. Για να τα βάλουμε κάτω. Πρώτον, μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στην Αριάδνη γιατί γιορτάζει. Δεύτερον, να πούμε συγχαρητήρια σε αυτόν που θα μπορούσε να είναι σε έναν πιο αισιόδοξο κόσμο, σε μια πιο αισιόδοξη ανάγνωση της επικαιρότητας, ο άνθρωπος της ημέρας, ο Χρήστος Κόντης, ο προπονητής του Όφη, που φαίνεται πως έχει κατορθώσει ένα μικρό θαύμα. Όφη κέρδισε 2-0 τη Χόφενχάιμ στο πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι φέτος. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Χόφενχάιμ δεν είναι αστείο, είναι η ομάδα που τερμάτισε 5η πέρσι στο γερμανικό πρωτάθλημα, στην Bundesliga. Η ανάμνηση της ημέρας φυσικά είναι η δολοφονία του Παύλου Φίσα, επέτειος, 13 χρόνια, ήταν 18 Σεπτεμβρίου, ξημερώματα, 18 Σεπτεμβρίου του 2013. Είναι μέρα που όλοι θα συζητούν γι' αυτό, θα γίνουν διαδηλώσεις, θα γίνουν συγκεντρώσεις. Εγώ τι κρατώ και σας το θυμίζω αυτό. Στις εκλογές του 2009, αν ήσασταν εκεί, δηλαδή ήσασταν παρόντες εν ζωή, θέλω να πω, και δεν ήσασταν νεότεροι από τόσο, η Χρυσή Αυγή μετά από καιρό αποφάσισε να κατέβει σε εκλογές. Πόσο πήρε? 19.000 ψήφους σε όλη την Ελλάδα. 0,29% ποσοστό. 0,29%. Αλλά στο μεταξύ άρχισε να δαγκώνει κρίση. Η Χρυσή Αυγή εγκαταστάθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα. Δια της βίας έθεσε υπό τον έλεγχό της στην πλατεία για τη γειτονιά. Στις δημοτικές εκλογές ένα χρόνο αργότερα το 2010 εξέλεξε δημοτικό σύμβουλο για πρώτη φορά. Και αμέσως ξεκινάει μια καταιγίδα βίας με αφετηρία τον Άγιο Παντελεήμονα, αλλά που απλώνεται σιγά σιγά. Και μετά το 2012, στις εκλογές του Μαΐου, όταν οι 19.000 ψηφοφόροι έγιναν 450.000 ψηφοφόροι, η καταιγίδα δυνάμωσε, η Χρυσή Αυγή βγήκε έκτο κόμμα στη Βουλή και οι γειτονιές της Αθήνας κάθε βράδυ, και όχι μόνο μια φορά το κάθε βράδυ, πολλές φορές στη διάρκεια της κάθε νύχτας, ήταν σκηνή ενός θεάτρου βίας, το οποίο ενδεχομένως θα συνεχιζόταν ακόμη αν δεν είχε μεσολαβήσει η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Γιατί η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν το σημείο της καμπής. Αυτό που αντιμετωπιζόταν ως τότε με ανοχή από τις αρχές, σαν να είχε εξασφαλίσει ένα καταδίωκτο η δράση της Χρυσής Αυγής, αυτό το ακαταδίωκτο και η ανοχή διακόπηκαν απότομα και έτσι βρεθήκαμε στην αντίστροφη μέτρηση. Καλό είναι να τα θυμόμαστε αυτά. Η Λέκτρα Σιθιανάκη ρυθμίζει τον ήχο, η Περσαμπόλια επιμελείται, η Νατάσα Βαλιάνου θα απαντήσει στο 21-10-16-10-46. Εγώ διαβάζω τα μηνύματά σας, αν τα στέλνετε με τους τρόπους που ξέρετε. Το ημερολόγιο σήμερα ξεκίνησε μουσικά με ένα τραγούδι του Jimi Hendrix, πασίγνωστο, All Along the Watchtower. Είναι η επέτειος σαν σήμερα. Έφυγε στα 27 του ο Τζίμι Χέντριξ, ήταν 1970. Όλοι λένε ότι ήταν ο σπουδαιότερος κιθαρίστας στη ροκ σκηνή, ο πρώτος από όλους. Το ενδιαφέρον είναι ότι ό,τι κατάφερε ο Τζίμι Χέντριξ το κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια. Γιατί μέχρι το 1966 ήταν ένας ασήμαντος πιτσιρικάς που τριγύριζε στα κλαμπ και του δίνανε πότε-πότε να παίζει μια κιθάρα. Μέχρι που τον ανακάλυψε κάποιος μάνατζερ. Τον έφερε από την Αμερική στην Αγγλία και εκεί εκτοξεύτηκε. 1966 ξεκίνησε η εκτόξευση, 1970 τη διέκοψε μόνος του με το θάνατό του. Ήταν μόλις 27 ετών. 10 μέρες αργότερα πέθανε η Τζάνις Τζόπλιν που την ακούτε τώρα. Λίγους μήνες αργότερα πέθανε και ο Τζιμ Μόρισον και οι τρεις τους στα 27. Ήταν κάτι σαν επιδημία τότε. Τώρα, ακούσαμε Τζίμι Χέντριξ, ακούμε και την Τζάνις Τζόπλιν. Όχι για την Τζάνις Τζόπλιν, αλλά για τον κύριο που έγραψε το τραγούδι που λέει η Τζάνις Τζόπλιν, το Work Me Lord. Ήταν ένας Έλληνας, ο Νίκ Γκραβενίτης ή Νίκ The Greek. Ο Νίκ Γκραβενίτης ήταν μεγάλη μορφή του αμερικάνικου blues και της rock σκηνής, τον θαύμαζαν πολύ. Έγραψε τραγούδια για πολλούς, για την Τζόπλιν και για άλλους, και εν πάση περιπτώσει είναι μια σημαντική μορφή ο Μέγας Γκραβενίτης. Αυτός έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματα, πέθανε 80 τόσο χρονών. Τι καθορίζει την ημέρα? Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στην ΕΡΤ προφανώς είναι ένα μεγάλο θέμα.
Έχω την εντύπωση, γιατί αυτές ήταν πληροφορίες που και εγώ είχα και γενικώς κυκλοφορούσαν στη Βιάτσα, ότι ό,τι είναι να πει για τα θέματα του πετρελαίου θέρμανσης και γενικώς του κόστου ζωής θα τα πει αργότερα, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Υποχρεώθηκε να τα πει νωρίτερα, γιατί ακριβώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι είπε? Είπε ότι αν αφήσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης να το διαμορφώσει η αγορά, τότε θα ανοίξει στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ πέρσι είχε ανοίξει στο 1,10, λέω εγώ. Τι θα κάνει λοιπόν για να το εμποδίσει? Μια παρέμβαση ώστε η τιμή να ανοίξει κάτω από εκεί όπου έκλεισε πέρσι τον Απρίλιο, δηλαδή στο 1,75, κάτω από 1,75. Πώς θα το κάνει αυτό? Θα παρέμβει στην τιμή, θα δώσει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, θα δώσει επιδότηση στο ντίζελ κίνησης και τον μήνα Οκτώβριο, παράταση, θα επιστρέψει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στην αλυσίδα διανομής και πώλησης καυσίμων και πετρελαίου και βενζίνης κλπ. Πετρελαίου και ντίζελ δηλαδή, θέρμανσης και κίνησης θέλω να πω, μάλλον όχι θέρμανσης, από και στις εταιρείες και στα πρατήρια. Ρωτήθηκε για τα δηληστήρια, αλλά είπε θα βάλουν πλάτη, πώς θα δούμε. Και κάτι ενδιαφέρον, είπε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που είναι ένα πολύ συζητημένο θέμα, δεν μπορεί να τον αμομειώσει από μόνος του, γιατί έχει δημοσιονομικούς περιορισμούς, αλλά αν η Ευρώπη του δώσει τη δυνατότητα να το κάνει, θα το κάνει εκτάκτος. Είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι μονπρόγονοι, ανάγκα και θεϋπίθονται.

0: μάλιστα είπε πολλά ο Πρωθυπουργός, αλλά η έμφαση, τουλάχιστον έτσι ξεκίνησε αυτή η συνέντευξη στον συνάδελφο τον Παναγιώτη Στάθη χθες στην ΕΡΤ του Πρωθυπουργού, ξεκίνησε με μια έμφαση στα διεθνή και ιδιαίτερα στα ελληνοτουρκικά. Παρακάλεσα τον Άγγελο Συρίγο, που είναι καθηγητής, διδάσκει τα διεθνή, αλλά είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, να είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Συρίγο.
1: Καλημέρα και τσίμα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ξεκινάω με μια ερώτηση που μπορεί να σας φάνει παράξενη, αλλά ενώ όλοι έχουμε, δηλαδή λίγο να παρακολουθεί κανείς τα πράγματα, τι γίνεται και τι λέγεται, όχι μόνο σε ρητορικό επίπεδο αλλά και στην πράξη από την τουρκική πλευρά, είναι φανερό ότι έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης. Βλέπω σε όλες τις δημοσκοπήσεις όπου τίθεται το ερώτημα, οι πολίτες να δηλώνουν ότι ανησυχούν λιγότερο από ότι ανησυχούσαν παλιά για τα ελληνοτουρκικά. Και κάνω μια εντελώς αυθαίρετη ερμηνεία, σας τη θέτω υπόψη, ότι επειδή είμαστε στην προεκλογική περίοδο, επειδή είπε ο κύριος Φλωρίδης αυτή την κουβέντα ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα κάνουν ντουί απέναντι, οι πολίτες κουμπώνονται και λένε ρε εσύ μήπως με δουλεύουν, δηλαδή μήπως το παραφουσκώνουν για προεκλογικούς λόγους. Ενώ στα αλήθεια ένταση υπάρχει.
1: Νομίζω δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη. Είμαστε ακόμη, ξέρετε, περάσαμε μια μακρά περίοδο από το σεισμό στο Μάρτιο του 23.
0: Σωστά.
1: Μέχρι τις αρχές του 25.
0: Ήταν εντυπωσιακό τότε, κύριε Συρίγο. Κόπηκαν με το μαχαίρι οι παραβιάσεις στον ενέργειο χώρο, οι ασκήσεις, σαν ξαφνικά να γύρισε ένας διακόπτης στο off.
1: Παρένθεση, οι Τούρκοι, όταν οι Αμερικανοί επί χρόνια συζητούσαν αυτό το θέμα προηγουμένες δεκαετίες και τους λέγανε σταματήστε τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις, λέγανε δεν μπορούμε, κάπου πρέπει να ασκηθούν τα αεροπλάνα μας. Mm. Και ξαφνικά, yeah, από το Μάρτιο του 23 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25, ούτε μία παράβαση των κανόνων αερίου κυκλοφορίας. Ένα λάθος. Τίποτα. Yeah. Μετά εξακολούθησε να υπάρχει ένα σχετικά ήπιο κλίμα, φούσκωνε σιγά σιγά βέβαια η κατάσταση, και νομίζω ότι ακόμη δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως ότι έχουμε επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση και ίσως έχουμε πάει και ένα βήμα πιο μπροστά.
0: Το σημείο στροφής είναι ο Απρίλιος, ο Μάιος που μας πέρασε.
1: Το σημείο στροφής είναι η ανακοίνωση της συνεργασίας της Ελλάδος για την απόκτηση Ισραηλινών συστημάτων για την αεράμινα της χώρας.
0: Μάλιστα. Αυτό συνεπώς είναι κατά τη γνώμη σας και η εξήγηση.
1: Αυτό είναι το κύριο θέμα. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα σημεία. Δηλαδή έχουν ενοχληθεί πολύ με την παρουσία της Σεύρων νοτίως της Κρήτης, που θα προχωρήσει σε έρευνες οι οποίες θα αμφισβητήσουν κατά το τμήμα που θα γίνουν οι έρευνες το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Ενοχλήθηκαν με τη Meridiam, τη γαλλική εταιρεία που μπήκε μέσα στο καλώδιο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ξαναξεκινάει αυτή η ιστορία. Αλλά το βασικό που τους τρελαίνει πραγματικά είναι το θέμα του Ισραήλ. Θεωρούν ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι η κύρια απειλή τους.
0: Ναι. Έχουν μια θεωρία περικύκλωσης. Ότι εν πάση περιπτώσει το Ισραήλ επιχειρεί να περικυκλώσει την Τουρκία, να κάνει μια καινούρια συμφωνία των Σευρών, είναι όλη αυτή η φιλολογία, και παράλληλα και χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως
1: εργαλείο. Είναι επανάληψη της θεωρίας για το Κυπριακό. Θυμάστε το 1955, όταν ξεκίνησαν οι Τούρκοι, πάλι λέγανε ότι εάν η Κύπρος ενωθεί με την Ελλάδα θα εμφανιστούμε περικυκλωμένοι από τους Έλληνες σε όλο το μήκος των θαλασσίων συνόρων μας. Είναι μια αντίστοιχη λογική και αυτή τώρα.
0: Ναι. Πρόβλεψη. Δηλαδή, αν είναι έτσι όπως το λέτε, αν δηλαδή ο βασικός λόγος και η εξήγηση για όλα αυτά είναι η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στο αμυντικό επίπεδο, η πρόβλεψή σας μέχρι πού μπορεί να πάει αυτό?
1: Νομίζω είναι κάτι πιο σοβαρό. Να δούμε λίγο τα γεγονότα των τελευταίων τριών ετών. Ξαφνικά οι Τούρκοι θέλουν προηγούμενη έγκριση για τοποθέτηση καλωδίων στην ανοιχτή θάλασσα, αλλιώς απειλούν με θερμό επεισόδιο. Κάσος. Ναι. 2024. Εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια για τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα που βρίσκονται εντός των χωρικών μας υδάτων. Διαμαρτύρονται για τη χωροθέτηση ανεμογεννητριών πάνω σε ελληνικά νησιά. Θεσπίζουν θαλάσσια πάρκα σε ανοιχτή θάλασσα, αποκόπτουν το Καστελόριζο από την υπόλοιπη Ελλάδα εκνευρίζονται γιατί αποκτούμε ένα καθαρά αμυντικό σύστημα από το Ισραήλ. Είναι καθαρά αμυντικό σύστημα, είναι μόνο αεράμινα. Ενοχλούνται ακόμη και για τη μετάβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Δεν θεωρώ ότι είναι επαναφορά στην πρώη των ήρεμων νερών κατάσταση. Νομίζω ότι η Τουρκία έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Θεωρεί ότι η διαφορά στρατηγικής ισχύως μεταξύ των δύο κρατών έχει διευρυνθεί υπέρ της και επιδιώκει συνολική ανατροπή των συσχετισμών. Για να σου το πω πιο απλά, θέλει να μας μεταβάλει σε γεωπολιτικό της δορυφόρο πλέον. Αυτή είναι η λογική της. Δηλαδή με εντυπωσίασε η ρητορική γύρω από την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Ήταν παραλογισμός αυτά που ακούγαν. Αλλά επιδιώκει πλέον συνολική ανατροπή των συσχετισμών. Δύο προβλήματα.
0: Έχω την εντύπωση ότι η Τουρκία και παλιότερα, αλλά ιδίως τώρα στα χρόνια του Ερντογάν, μπορεί να είναι πολλά, αλλά παράλογη δεν είναι. Δηλαδή, έτσι όπως το λέτε, να μετατρέψει την Ελλάδα σε στρατηγικό της δορυφόρο, δεν μπορώ να φανταστώ τουρκική ηγεσία που στα σοβαρά να πιστεύει ότι αυτός είναι ένας εφικτός, ρεαλιστικός στόχος.
1: Φοβούμαι ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, δείτε τα στοιχεία που σας ανέφερα. Ας πούμε το καλώδιο. Ναι. Πόσα καλώδια έχουν μπει στην Ανατολική Μεσόγειο από το 2002 και μετά, 7. Κανένας δεν είπε τίποτα. Ξαφνικά η Τουρκία, πάμε να βάλουμε καλώδιο.
0: Ναι, δεν υπήρχε όμως τουρκολιβικό μνημόνιο τότε.
1: Έφυγα από το τουρκολιβικό μνημόνιο και πάω ανάμεσα στη Λίο και τη Λέσβο. Πάμε να βάλουμε καλώδιο ανάμεσα στη Λίο και τη Λέσβο. Τουρκικό πλοίο σε απόσταση βέβαια. Με ραδιοσήματα είστε σε περιοχή τουρκική υφαλοκρηπίδα. Πάμε να διασυνδέσουμε πάλι με καλώδιο τα Δωδεκάνησα τηλεπικοινωνιακό. Πάλι οι Τούρκοι διαμαρτύρονται. Δεν είναι περιοχή τουρκολιβικού μνημονίου αυτή. Η ενόχληση για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η θέσπιση πάρκων σε ανοιχτή θάλασσα. Εξωφρενικό. Χωρίς περιεχόμενο τα πάρκα. Νομίζω.
0: Ναι, περιμένουμε να δούμε, γιατί εξαγγέλθηκαν, αλλά δεν έχουν οριοθετηθεί, ούτε έχει περιεχόμενο ακόμη η εξαγγελία. Είναι μια εξαγγελία, όπως η άλλη εξαγγελία, ότι θα έρθει ένας νόμος που θα κάνει τη γαλάζια πατρίδα εθνικό νόμο της Τουρκίας. Υπόθηκε πριν από κάποιους μήνες, ακόμη περιμένουμε να δούμε το κείμενο, αν υπάρχει.
1: Λένε ότι θα έρθει τον Οκτώβριο. Και όλα αυτά συμβαίνουν, δηλαδή άμα τα δούμε όλα συνολικά, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια εξαιρετική υπερβολή που δεν υπήρχε πριν από λίγο καιρό, πριν από το 2023.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχαν απειλές άλλου τύπου, θα σας στείλουμε ένα πύραυλο στο κεφάλι ή θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ κτλ.
0: Ναι, αλλά αυτά ήταν ρητορικά.
1: Ήταν ρητορικά.
0: Δεν συνεδευόντουσαν από αντίστοιχες πράξεις στο πεδίο, ενώ τώρα έχουμε μια...
1: Ναι,
0: και στο
1: δηλαδή,
0: πεδίο μια
1: θα το πω διαφορετικά. Το επόμενο που περιμένω, άμα συνεχίσουμε με αυτή τη λογική, διαμαρτυρήθηκαν για τη χωροθέτηση ανεμογεννητριών πάνω σε νησιά. Το επόμενο που περιμένω είναι να βγουν και να πούνε ότι κακώς μπαίνουν ανεμογεννήτριες, έβγαλε άδεια να μπουν ανεμογεννήτριες στο Χήμηση. Δηλαδή να διαμαρτύρει για την απόφαση πλέον για συγκεκριμένα πράγματα.
0: Πέστε μου κάτι.
1: Δείχνει την υπερβολή τους. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχουν περάσει άλλη διάσταση.
0: Επειδή παρακολουθείτε πολλά χρόνια και καλά τα τουρκικά πράγματα, ενώ και τα εσωτερικά τουρκικά πράγματα, σε ποιο βαθμό μπορεί όλα αυτά να εξηγούνται, εκτός από όλα τα άλλα, και από την πολιτική συγκυρία, δηλαδή από το γεγονός ότι εμείς πάμε σε εκλογές, αλλά ενδεχομένως και εκείνοι πάνε σε εκλογές προώρες, όπου ο Ερντογάν θα διεκδικήσει την επόμενη θητεία του?
1: Παίζουν το ρόλο τους, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο στοιχείο αυτό. Δηλαδή, νομίζω εκείνο που προκάλεσε την έκρηξη των τελευταίων ημερών ήταν η Meridiam, αλλά είχε φορτίσει το κλίμα με το Ισραήλ πάρα πολύ.
0: Και τώρα, επειδή το είπατε για το θέμα του καλωδίου, όπου δεν υπάρχει Ισραήλ, υπάρχει Γαλλία. Το είπε και ο Πρωθυπουργός χτες, η αίσθηση που έχουμε είναι ότι αυτή η προσπάθεια θα ξαναρχίσει, θα ξαναγίνει, είχε εγκαταληφθεί. Εννοώ η προσπάθεια να περάσει το καλώδιο, να περάσει το πλοίο από εκεί, από την περιοχή της Κάσου. Τι προβλέπετε?
1: Όλα εσείς? Τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά εκεί πέρα, καθαρά. Δηλαδή, ενώ η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, στο βαθμό που θα μείνει μόνο ως νόμος, θα προκαλέσει ρητορική και διπλωματική ένταση, η πιθανότητα να αρχίσουν, όχι μάλλον, η προοπτική ότι θα αρχίσουν οι έρευνες βυθού, θεωρητικώς μπορεί να προκαλέσει ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Την προηγούμενη φορά είχαν βγάλει 4 ή 5 πολεμικά μπροστά από ένα αόπλο πλοίο. Οπότε βρίσκω δύσκολο τώρα, ενώ την πρώτη φορά βγάζουν 4-5 πολεμικά, τώρα να μην κάνουν τίποτα. Δεν είναι λογικό αυτό.
0: Το γεγονός ότι μια γαλλική εταιρεία εμπλέκεται και προφανώς υπάρχει και μια αίσθηση ότι και η γαλλική, η ίδια η Γαλλία, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της θα αναμειχθούν κάπως στην εποπτεία αυτής της υπόθεσης, αλλάζει κάτι?
1: Ψυχολογικά, αλλά επειδή υπάρχει αν δεν είχε γίνει το προηγούμενο της Κάσου, θα έλεγα ότι όλα πάνε όπως ήταν. Η Τουρκία θα απέφευγε να κάνει επεισόδιο, αλλά επειδή έχουμε το προηγούμενο της Κάσου, είναι δύσκολο η Τουρκία να αλλάξει ριζικά τη στάση της και να πει δεν κάνω τίποτα αυτή τη στιγμή. Βλέπω δηλαδή στο τεμάχιο 5 της Κυπριακής ΑΟΣ που είναι η Exxon Mobil, η Τουρκία το διεκδικεί αλλά δεν έχει κάνει τίποτα. Εδώ όμως υπάρχει ένα προηγούμενο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν σημαίνει ότι θα πάμε για σύγκρουση, αλλά βλέπω μια πολύ δύσκολη κατάσταση από πλευράς ισορροπιών.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Συρίγο. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ, κύριε
0: Συρίγο. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνών και διεθνολόγος και βουλευτής στην ΑΛΦΑ Αθήνας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της διακοπής. Προηγουμένως σας πω κάτι, είναι Παρασκευή, ξεκινάει Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο, αύριο δηλαδή, κυκλοφορούν τα νέα στην έκδοση Σαββατοκύριακου, η οποία συνοδεύεται από ένα συλλεκτικό περιοδικό κόμιξ. Κάποιοι παλιότεροι θα συγκινηθούν στο άκουσμα. Black. Να σας θυμίσω επίσης ότι η ΔΕΗ έχει ένα ειδικό πρόγραμμα για τους φοιτητές. Αν είστε νέος φοιτητής, ψάχνετε το κατάλληλο σπίτι. Αυτό είναι δύσκολο, αλλά πάντως είναι εύκολο να εξασφαλίσετε τα υπόλοιπα. Δηλαδή, να εξασφαλίσετε ένα ρεύμα πολύ πιο φτηνό με το ειδικό τιμολόγιο για φοιτητές που προβλέπει το ΔΕΗ My Home for Students. Και έχετε και ένα κατάλογο επιπλέον δώρα. Δηλαδή, θα σας κάνει δώρο η ΔΕΗ τον καθημερινό καφέ σας από τα Coffee Island. Θα σας κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και θα σας δώσει και ένα κουπόνι 50 ευρώ για να ψωνίσετε από το Κοτσόβολο αυτά που χρειάζεστε. Η Μαρία είναι ήδη στο στούντιο, έχουμε τίτλους ειδήσεων.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
2: Μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Κηφισού από Μοσχάτο προς Παραλιακή, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία και στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων από τις υπερορίες ζητούν εργοδότες από ξενοδοχοϋπαλλήλους στην ΚΟ. Την είδηση επιβεβαίωσε μέσω του σταθμού μας ο Γιώργος Χοτζογλού, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού και Τουρισμού, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένη περίπτωση ξενοδοχείου στην ΚΟ, διαβεβαίωσε ότι έχει στη διάθεσή του όλη την αλληλογραφία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, μέσω της οποίας ζητείται από τον υπάλληλο να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε για την 7η ημέρα εργασίας του, αλλά και για τις υπερορίες που έκανε. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας αρκετών ειδικών σχολείων στην Αττική. Για ένα πρώην βουστάσιο στον Κολονό, το οποίο τροποποιήθηκε για να δείχνει σχολείο, έκανε λόγο νωρίτερα στο σταθμό μας η Δήμητρα Κατσιμάνη, μέλος του Συλλόγου Γονέων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων. Ανέφερε επίσης μία ακόμη περίπτωση ειδικού σχολείου 90 θέσεων, στο οποίο φοιτούν σήμερα 200 μαθητές. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup στο Δουβλίνο. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Οι ανακοινώσεις αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Έκτακτη συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει στις 11.30 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα 9 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαία στην Εύβοια. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 5 χιλιόμετρα. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 30 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Κομπογιανίτες και τσαρλατάνοι. Από την Πικραγκουριά και την Αγία Αθανασία του Εγάλεω στο νερό του Καματερού. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που υποσχέθηκαν το θαύμα, γιατί χιλιάδες άνθρωποι πίστεψαν στις υποσχέσεις τους και τι αποκάλυψε τελικά η επιστημονική έρευνα. Σάββατο και Κυριακή, 10 η ώρα το πρωί, μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Στο Mega News 104,6.
5: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: Mega News 104,6.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Εδώ είμαστε εμείς, είμαστε. Δεν μπερδέψατε τη συχνότητα. Mega News ακούτε. Ραδιόφωνο Mega News 104,6. Απλώς επιστροφή στο δεύτερο μέρος σημερινού ημερολογίου με μια μικρή μουσική ιστορία της ημέρας. Αυτή την αναγνωρίσατε φυσικά. Είναι η Edith Piaf. Ακούστε λοιπόν την ιστορία. Σαν σήμερα, 1946. Προσέξτε, 1946. Στην Αθήνα. Δεν έχουν περάσει δύο χρόνια από το τέλος της κατοχής. Στην Αθήνα υπάρχουν ακόμη τα σημάδια από τις μάχες του Δεκεμβρίου. Κάπου έξω από την Αθήνα έχουν αρχίσει οι πρώτες μάχες του εμφυλίου. Αλλά εδώ στην Αθήνα, στο θέατρο Μαρίκα Κοτοπούλη, όλος ο κόσμος συγκεντρώνεται για να ακούσει την μεγάλη Edith Piaf, που για πρώτη φορά ερχόταν να τραγουδήσει στην Αθήνα. Ανάμεσα στο κοινό ήταν ένας νεαρός ηθοποιός, 25 ετών τότε, ονόματι Δημήτρης Χόρν. Μετά το τέλος της συναυλίας, μια παρέα καλλιτεχνών πήρε την Edith Piaf να φάνε. Ο Χόρν βρέθηκε μαζί. Η Edith Piaf τον ερωτεύτηκε τρελά. Αυτό ήταν ένας αστικός μύθος που κρατούσε χρόνια, μέχρι που αποκαλύφθηκε μια ερωτική επιστολή φλογερή που είχε στείλει Piaf στον Χόρν μετά την επιστροφή της στο Παρίσι. Τη βρήκανε, μάλιστα η επιστολή βγήκε και σε δημοπρασία. Κάποιος την αγόρασε για 1500 ευρώ. Συνεπώς, ο έρος όντως υπήρξε. Κλείνει η ιστορία. Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα. Mega News, ημερολόγιο. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας είναι 18. Και καλωσορίζω στο στούντιο, γιατί την ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανε τον κόπο να κουβαληθεί ως εδώ. Την κυρία Θεόνικο Φωνικολάκου, είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστεράς. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για τον Δημήτρη Χόρν.
0: Ωραίο θα ήταν.
1: Δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και για μένα.
0: Ναι. Απλώς μερικές φορές, ξέρετε, διαβάζουμε ή ακούμε ιστορίες, παλιές ιστορίες και έχουμε μια τελείως μονοδιάστατη, ενώ η ζωή των ανθρώπων είναι πάντα πολυδιάστατη. Mm. Δηλαδή, ο εμφύλιος είχε αρχίσει, άνθρωποι σκοτώνονταν κάπου στα βουνά. Εδώ ερχόταν η Edith Piaf και ερωτευόταν τον Δημήτρη Χόρν. Όλα μαζί. Και ταυτόχρονα.
1: Και μια ζωή γεμάτη αντιφάσεις.
0: Ναι,
1: για όλους. Ήταν η πρώτη μεγάλη μου αγάπη ο Δημήτρης Χόρν, γι' αυτό το είπα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Βλέποντάς τον στην Κάλπη και Λύρα όταν ήμουν μικρή, ερωτεύτηκα.
0: Ναι.
1: Και στο Αλίμονο στους Νέους.
0: Όχι μόνο η Piaf, λοιπόν.
1: Όχι μόνο η Piaf. Ήμουν και εγώ.
0: Λοιπόν, για να έρθω στα της επικαιρότητας. Χθες η δική μου αίσθηση είναι ότι ο Πρωθυπουργός κράταγε τις παρεμβάσεις για αυτό το θέμα της ακρίβειας στην ενέργεια, της πετρελαίου θέρμανσης, για αργότερα, προς το τέλος του μήνα. Αλλά προφανώς τα πράγματα πάνε δύσκολα και υποχρεώθηκε να βγει χτες στην ΕΡΤ και να πει αυτά που είπε. Ανακοίνωσε αυτά που. Μια πρώτη παρέμβαση. Τι λέτε, δηλαδή, τι παραπάνω θα του λέγατε να κάνει?
1: Ξέρετε τι γίνεται, δεν ανακοίνωσε παρέμβαση, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει παρέμβαση.
0: Σωστά.
1: Και καταλαβαίνετε ότι αυτό γίνεται μετά την παρουσίαση του προγράμματος στη ΔΕΘ, που δεν περιείχε στην πραγματικότητα κανένα μέτρο για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ήταν σαν να έχει γίνει υποτυπώδης χαρτογράφηση των κινδύνων και να μην έχει ενταχθεί σε αυτούς το ζήτημα του πληθωρισμού, του υψηλού πληθωρισμού και της ακρίβειας.
0: Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη υπήρξε μια έμεση απάντηση σε αυτό. Δηλαδή, ανακοίνωσε φόρους που θα μειώσει ή αυξήσεις που θα δώσει στο εισόδημα.
1: Αυτό δεν είναι καταπολέμηση της ακρίβειας, κατά κοινή ομολογία, και νομίζω ότι δεν έγινε και αντιληπτός τέτοιο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα εδώ πέρα. Δηλαδή, το γεγονός, ας πούμε, το ότι εμφάνισε ως ζητούμενο το να ξεκινήσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από το 1,75, ενώ η τιμή εκκίνησης πέρσι ήταν 1,10.
0: Ναι.
1: Σαν να μας λέει, συμφιλειωθείτε με το γεγονός ότι είναι και μη χειρότερα. Και αυτό το μη χειρότερα.
0: Ναι, το 1,75 ήταν η τιμή του Απριλίου, εκεί τελειώσαμε. Ναι.
1: Αυτό το μη χειρότερα φαίνεται να προωθείται ως κουλτούρα συνολικά από τα στελέχη της κυβέρνησης. Δηλαδή, αν δεν σταθεροποιηθεί, αν δεν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, θα μεσολαβήσει δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Αν δεν κερδίσει Δημοκρατία, θα έχουμε εισβολή της Τουρκίας. Να είστε ευχαριστημένες, ευχαριστημένοι με αυτά που έχετε. Δεν μπορεί να εξασφαλιστεί τίποτε καλύτερο. Αυτό είναι μια συμφιλίωση η οποία, εκτός του ότι δεν περιέχει κανένα πολιτικό όραμα για την επόμενη μέρα, δεν απαντά στα προβλήματα. Τόσο απλά. Δεν απαντά στα προβλήματα. Γενικά, το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε, για να γυρίσω λίγο σε αυτό, γιατί αξίζει τον κόπο, έχει πάρα πολλά δομικά προβλήματα. Το ένα είναι ότι δεν περιείχε κανένα σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Μίλησε σαν να εύχεται, έτσι, ολόψυχα, να ανέβουν οι επενδύσεις από το 16,9 να ανέβουν στο 20. Πώς? δεν έχει κανένα roadmap, κανένα σχέδιο, ναι, κανένα
0: έχει
1: χάρτη.
0: Έχει απλώς το επιχείρημα ότι ήδη ανέβηκαν τα προηγούμενα 7 χρόνια.
1: Ανέβηκαν και πάνω από 40% είναι μη παραγωγικές επενδύσεις. Δεύτερον.
0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τι επενδύσεις.
1: Μα είναι σημαντικό γιατί μας οδηγεί στο δεύτερο σημείο. Ποιο είναι το δεύτερο σημείο? Ότι έκανε μια παραδοχή ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας θα παραμείνει 2%. Η κυβέρνηση εδώ και καιρό επέρεται ότι έχουμε 2% ρυθμό μεγέθυνσης. Δική μου κατάκτηση, λέει. Βέβαια, δεν εξηγεί ότι το 2018 ήταν επίσης 2% και το 2019 2,3%. Όμως, εκείνη από την αφετηρία ότι θα παραμείνει έτσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενστερνίζεται αυτού του είδους την αισιοδοξία. Μας λέει ότι θα πέσει στο 1,3 το 2029. Επικίνδυνο. Δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Τι θα κάνει γι' αυτό? Δεν λέει τίποτα για την ακρίβεια. Για ποια πράγματα μιλάει? Εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μίλησε για το επίδομα ανεργίας. Να περιοριστεί δραστικά σε 2 μήνες. Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Βάλτε το αυτό στην ακρίβεια, να το κουβεντιάσουμε λίγο μετά. Γιατί είναι το θέμα που συζητήθηκε πολύ τις προηγούμενες. Ένα από τα θέματα, μάλλον, που συζητήθηκαν πολύ τις προηγούμενες μέρες. Ναι, λέτε κάτι που είναι όντως μια κριτική σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ήταν υπεραισιόδοξη. Δηλαδή, εμφανίσε μια αισιοδοξία που δεν τη δικαιολόγησε, ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε ρυθμό αύξησης 2%.
1: Αισιοδοξία και κινδυνολογία. Δηλαδή, από τη μία έχουμε μια αναφορά σε στόχους και κανένα σχέδιο για την επίτευξη αυτών των στόχων, πράγμα ιδιαίτερα ανησυχητικό, αν θέλετε τη γνώμη μου, και από την άλλη είχαμε ασταμάτητη κινδυνολογία και μέσω του Πρωθυπουργού, ο οποίος τι είπε? Είπε και κάτι σαν, ξέρετε, κανένας δεν έρχεται να επενδύσει σε μια χώρα που δεν ξέρει την επόμενη κυβέρνηση. Για πείτε μου τη γνώμη σας γι' αυτό.
0: Δεν,
1: τι σημαίνει αυτό ως πρόταση?
0: Δεν πάει έτσι, αλλά ότι σε μια χώρα που εμφανίζει πολιτική αστάθεια, δεν είναι εύκολο να επενδύσει κανείς σε μια χώρα σαν την Ελλάδα.
1: Αστάθεια.
0: Να σας πω γιατί. Και αυτό είναι κάτι που είναι και μια εκ των υστέρων κριτική και στα χρόνια που κυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΑΝΕΛ. Δηλαδή, μια από τις βασικές πιέσεις της Τρόικα, που δεν μακάρι να γινόταν, να εφαρμοζόταν, αλλά δεν εφαρμόστηκε, ήταν η περίφημη αποπολιτικοποίηση του κράτους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το κόμμα που κυβερνάει να μην είναι σαν να έχει κερδίσει το πάρτα όλα, να παίρνουν και τους δημόσιους οργανισμούς και τις δημόσιες υπηρεσίες και όλα να είναι πια ένα πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος που κυβερνάει. Εάν είχαμε ένα κράτος με συνέχεια, δηλαδή αν μπορούσαμε, ας πούμε, να ζήσουμε και 6 μήνες χωρίς κυβέρνηση, όπως ζουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, διότι στις εκλογές δεν βγήκε καθαρή πλειοψηφία και τα κόμματα συζητάνε μεταξύ τους τι κυβέρνηση θα κάνουν. Και όμως τίποτα δεν σταματάει. Όλα λειτουργούν κανονικά και κανείς δεν σκέφτεται ότι θα βουλιάξει η χώρα. Για φέρτε το αυτό στην Ελλάδα. Έχουμε την αίσθηση ότι αν δεν υπάρχει υπουργός να σηκώσει το τηλέφωνο, το κράτος θα πάψει να λειτουργεί.
1: Είναι τόσο ενδιαφέρουσα αυτή η αναφορά που δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Δηλαδή, να σας πω ότι το αίτημα της αποπολιτικοποίησης, καταρχάς της δημόσιας διοίκησης ιδίως, τέθηκε και με το πρώτο και με το δεύτερο. Δεν τέθηκε προς την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
0: Yeah.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας παρέλαβε μια συγκεκριμένη κατάσταση, άδεια ταμεία, εκτροχιασμένη τη χώρα, δημοσιονομικούς στόχους ανέφικτους. 3% για το 2015, θυμίζω, 4,5% για το 2016 και το 2017, τη στιγμή που το 2014 η χώρα είχε πετύχει πόσο? 0,4.
0: Ναι.
1: Αυτό από μόνο του είναι ενδεικτικό. Επαναδιαπραγματεύτηκε.
0: Είχε μεγάλη το 2014.
1: Εξασφάλισε αναδιάρθρωση, εξασφάλισε επιμήκυνση, έτσι, συγκεκριμένο χρόνο ρήμανσης. Εξασφάλισε εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, παίρνοντας και σκληρές αποφάσεις. Έβγαλε τη χώρα από το μνημόνιο και εφάρμοσε και μέτρα για την αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Έτσι. Σας θυμίζω μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με το ενίο μισθολόγιο, με τους υπηρεσιακούς γραμματείς για πρώτη φορά. Το ερώτημα είναι τι έκανε η κυβέρνηση εκτός μνημονίου. Τι έκανε η κυβέρνηση εκτός μνημονίου? Το συνέχισε αυτό με την αποπολιτικοποίηση ή υπήρξε κάποια παλινδρόμηση η οποία είναι αξιοσημείωτη και οδήγησε στα αντίθετα αποτελέσματα? Το αφήνω στους πολίτες να το αξιολογήσουν. Δεν υπάρχει όμως κάποιος κίνδυνος αποσταθεροποίησης. Σταθερά το 70% του κόσμου θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα, η φύση απεχθάνεται το κενό. Έτσι. Μέχρι και ο κύριος Συρίγος είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης.
0: Πώς θα εκπληρωθεί το κενό, θα το δούμε αυτό. Αλλά ξέρετε, 30% που λέει σταθερότητα και ταυτίζει το σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου η συμμετοχή είναι 5 εκατομμύρια ή λιγότερο, μπορεί αυτό το 30% να αρκεί για να πάρεις αυτοδύναμη πλειοψηφία. Και ας υπάρχει ένα 70% εκεί έξω που ψηφίζει αλλά δεν ψηφίζει που λέει θα ήθελα μια άλλη κυβέρνηση. Αν δεν πάει να ψηφίσει, τι με αυτό.
1: Αυτή είναι αγαπημένη δημοσιογραφική συζήτηση, αλλά εγώ πάντα λέω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα 3,5 μηνών. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι μας περιμένει πάρα πολύ σκληρή δουλειά και δεν έχει αναπτύξει πλήρως ακόμη τη δυναμική της. Και γεωγραφικά και θεματικά. Παρουσιάσαμε ένα πάρα πολύ συνεκτικό, πάρα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα διακυβέρνηση για την επόμενη μέρα.
0: Θα σας ρωτήσω
1: αυτό
0: για την
1: σημαίνει
0: Ελλάς.
1: Ότι αυτά όλα θα αλλάξουν.
0: Θα αλλάξουν.
1: Θα αλλάξουν. Και φαίνεται να αλλάζουν ήδη. Δηλαδή και οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις τι μας έδειξαν. Συνεχιζόμενη ανωδική πορεία της Ελλάς και μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά το οικονομικό πρόγραμμα και τα μέτρα καταπολέμησης της ακρίβειας.
0: Αυτό θα σας το ρώταγα, γιατί εγώ είχαμε 5 δημοσκοπήσεις. Τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι Ευαγγέλιο. Δηλαδή, αν μιλήσετε με έναν σοβαρό δημοσκόπο, θα σας πει εντάξει, αυτό βρήκα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Βάλ του και λίγο αλάτι πριν το καταναλώσεις.
1: Αυτό το είδαμε και στην Αμερική στην εκλογική αναμέτρηση Τραμπ-Χίλαρη Κλίντον.
0: Αλλά για όσο αξίζουν και στις 5 δημοσκοπήσεις, εκεί που μετρήθηκε, είδα ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν ενθουσίασε με αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη. Ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παίρνω ας πούμε τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. 32% τον βρήκανε καλό. Mm. Είναι λίγο για έναν πρωθυπουργό ο οποίος πήγε και είπε αυτά μοιράζω. Mm. Μόνο μοίρασε, δεν είπε τίποτα άλλο. Και μόνο 32% το βρήκαν θετικά. Αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας 25 και ο Νίκος Ανδρουλάκης 25. Ούτε αυτό είναι να πετάς τη σκούφια σου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το ότι υπάρχει γενικευμένη καχυποψία απέναντι στους θεσμούς, mm-hmm. το σύστημα, τα πολιτικά κόμματα είναι δεδομένο.
0: Πώς θα το σπάσετε αυτό?
1: Ποιος το αμφισβητεί? Ο μόνος δρόμος είναι με πάρα πολύ σκληρή δουλειά για την αποκατάσταση αυτής της εμπιστοσύνης. Γιατί αυτές οι συνθήκες δίνουν έδαφος στην ακροδεξιά, δίνουν έδαφος στον εξτρεμισμό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε σοβαρά, με ιδιαίτερη συνέπεια και με μια, εγώ το λέω πάρα πολύ συχνά, δεν το λέω καθόλου προσχηματικά, με μια κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Και κάπου ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα του ελιτισμού της πολιτικής σε ό,τι αφορά την αλληλεπίδραση με τους πολίτες. Αλλά δεν επισέρχομαι παραπάνω για να ρωτήσετε ότι...
0: Αυτό είναι τώρα... Εκεί θίξατε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Δηλαδή και εγώ έχω την αίσθηση ότι παλιότερα, και δεν λέω για κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, λέω συνολικά, οι επαγγελματίες πολιτικοί είχαν τρόπους να μυρίζονται το αίσθημα της κοινωνίας καλύτερα από ότι τώρα. Έχω την εντύπωση ότι κλείνονται πολύ σε ένα κόσμο ανθρώπων που κινούνται γύρω
1: τους. Σε ένα echo chamber. Και έτσι
0: εκεί, παρά έξω από αυτό, δεν καταλαβαίνουν δηλαδή, για να πω κάτι επίκαιρο, έγινε αυτό που έγινε, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, και είδαμε ένα πράγμα, ένα κύμα συγκίνησης, το οποίο λες από πού έρχεται αυτό, γιατί αντιπροσωπεύει. Ξέρω ότι... Και δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω, και εγώ ομολογώ, ξαφνιάστηκα, δεν περίμενα αυτή την ένταση της συγκίνησης. Mm. Αλλά...
1: Εγώ την περίμενα.
0: Λέτε. Μπράβο, αυτό σημαίνει
1: ήταν
0: ότι ένας, κάτι...
1: ένας αυθεντικά λαϊκός άνθρωπος. Mm. Δοτικός, γενναιόδωρος.
0: Ξέρω όμως ότι, περιμένα. Ας πούμε, στην κυβέρνηση, στο Μέγαρο Μαξίμου, πέσανε από τα σύννεφα, είπαν τι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Τι είναι όλος αυτός ο
1: συχνά πυκνά πέφτουν από τα σύννεφα στο Μέγαρο Μαξίμου για μια σειρά από λόγους. Δεν καταλαβαίνουν γιατί ενόχλησαν οι δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Θεωρούν ότι 2 μήνες είναι αρκετοί. Mm. Έτσι πέφτουν από τα σύννεφα. Έτσι νομίζουν ότι 2 μήνες είναι αρκετοί. Mm.
0: Ήθελα να γυρίσω, γιατί δεν τελειώσαμε την αρχή. Ξεκίνησα με την ερώτηση τι παραπάνω έπρεπε να πει για το θέμα αυτό. Που είναι ένα, δηλαδή, στα μέσα Οκτωβρίου αρχίζει η πώληση του πετρελαίου θέρμανσης. Ο πρωθυπουργός είπε αυτά που είπε, δηλαδή θα πάρει αυτά τα μέτρα. Αύξηση του επιδόματος, παρέμβαση στην τιμή, πλαφών στα κέρδη. Τι άλλο?
1: Κύριε Τσίμα, δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. 7 χρόνια είναι στην κυβέρνηση. Mm. Και η χώρα είναι τελευταία και στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και στην εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς. Δηλαδή, δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Υπήρχαν ευκαιρίες, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υπήρχαν πόροι που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση. Πώς τους διαχειρίστηκε αυτούς τους πόρους? Πώς ενισχύθηκε η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας? Πώς είμαστε έτοιμοι σε ένα κατόφλι πολλαπλών προκλήσεων, με δημογραφικό πρόβλημα, με κλιματική αλλαγή, με ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας? Πώς απαντάει η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι και οι διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες απαιτούν πολύ μεγαλύτερη συγκρότηση και σοβαρότητα. Τι μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Εμφανίστηκε με προεκλογικά μέτρα στη ΔΕΘ να μοιράσει κάποια κουπόνια και κάποια βάουτσερ και κάποια επιδόματα, όπως κάνει όλο αυτό το διάστημα. Πώς θα παράγει πλούτο η χώρα βιώσιμα, μας είπε.
0: Τώρα, κλείνω αυτή την παρένθεση για να γυρίσω σε κάτι πάλι που έμεινε μια κλωστή στην κουβέντα, γιατί κάτι είπατε και θέλει συνέχεια. Παίρνω, ας πούμε, μια από τις 5 δημοσκοπήσεις, αυτή που μια χτεσινή της MRB. Mm. Τι βρίσκει? Με εκτίμηση, όχι με μετρημένη πρόθεση ψήφου, κατ' εκτίμηση. Δηλαδή, υπολογίζοντας κάπως και τους εκείνους που δηλώνουν αποφάσεις πώς θα κατανεμηθούν. 29% Νέα Δημοκρατία, 17 Ελλάς, 12 Πασόκ. Βγαίνει λοιπόν χτες ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ και λέει ότι η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι να αυξήσει τα ποσοστά της τόσο η Νέα Δημοκρατία ώστε να πάρει αυτοδυναμία. Άλλη πρόταση δεν υπάρχει. Και αυτός που τον ακούει λέει, κάτσε, οι αριθμοί του δίνουν ένα δίκιο. Γιατί αν εκείνος έχει 30, εσείς 17-18, ο Ανδρουλάκης 12-14, δεν υπάρχει άλλη, αφού δεν συνεργάζεστε μεταξύ σας κανείς με κανέναν, δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Δεν θα πω εγώ στους πολίτες τι ερμηνεία να δώσουν σε αυτό που ακούν. Από τη δική μου την πλευρά, αυτό που αναγνωρίζω είναι ένα πλεώνασμα αλαζονίας. Έλλειμμα σοβαρότητας και πλεώνασμα αλαζονίας. Mm. Δηλαδή, μην ψηφίσετε αυτό που θέλετε, μην ψηφίσετε το καλύτερο πρόγραμμα. Ψηφίστε εμένα γιατί χρειάζομαι απόλυτα την αυτοδυναμία. Είναι μία δήλωση.
0: Εντάξει, καλά λέτε.
1: Αδιανόητη από μόνη της. Είναι σαν την προηγούμενη που ανέφερα, ότι οι επενδυτές δεν έρχονταν, δεν ξέρουν την επόμενη κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή, όλα αυτά στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν. Ή ότι αν δεν έχουμε σταθερή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα, που είπε ο κύριος Φλωρίδης, θα έχουμε εισβολή της Τουρκίας. Μην κάνετε λάθος να πιστέψετε το αντίθετο. Ναι. Έχουμε πολύ διδακτισμό, έτσι, πλεώνασμα αλαζονίας και έλλειμμα σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό. Mm. Δεν μας λέει τίποτε η κυβέρνηση για την επόμενη μέρα. Δεν μας μιλάει για το βασικό καλάθι. Δεν μας μιλάει για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και την εξασφάλιση εποπτείας των τιμών από το χωράφι στο ράφι. Δεν μας μιλάει για τη στεγαστική επιβάρυνση. Τι μας είπε για τη στέγαση? Τι μας είπε? Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος πηγαίνει εκεί, πηγαίνει στο Νίκη. Τι μας είπε γι' αυτό?
0: Το πρόβλημα της στέγησης είναι ένα μεγάλο, δηλαδή στο πρόβλημα της

0: είπε για νέες κατοικίες, δεν μας είπε για τα ζητήματα της προστασίας της ευαλωτότητας και της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Τίποτα δεν μας είπε. Απολύτως τίποτα.
1: Να έρθω σε εσάς. Έχω την εντύπωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη στις δύο εμφανίσεις του ήταν, πρόσεξε πάρα πολύ να μην δώσει την ευκαιρία να τον κατηγορήσουν ότι είναι λαϊκιστής, ότι τάζει λαούς με τραχύλια, ότι είναι ρεαλιστής, ότι τα λέει κοστολογημένα και όλα αυτά. Αυτό είναι καλό από τη μια μεριά, από την άλλη μεριά δεν δημιουργεί ρεύμα, δεν δημιουργεί ενθουσιασμό. Και φαίνεται και στην αποτίμηση, δηλαδή δεν ενθουσιάστηκε κανείς με αυτά που άκουσε και είδε από τον Αλέξη. Αλλά οι δημοσκοπήσεις δηλαδή που μετράνε την αποτίμηση της εμφάνισης των τριών αρχηγών δεν δείχνουν ενθουσιασμό. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον Τσίπρα κάτω από τον Ανδρουλάκη στην πιστικότητα αυτών που είπε στη Θεσσαλονίκη.
0: Η δική μου η ανάγνωση είναι ότι η απουσία ενθουσιασμού, αν την αναγνωρίζετε ως τέτοια, με τα δικά σας λόγια, οφείλεται στη γενικευμένη καχυποψία απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψουμε την επόμενη μέρα. Έχουμε ευθύνη, κύριε Τσίμα. Έχουμε ευθύνη να μην παρουσιάσουμε τίποτα που να μην μπορεί να υλοποιηθεί αύριο. Έχουμε ευθύνη να έχουμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο να είναι ρεαλιστικό. Αυτή είναι η κυβερνός αριστερά. Μια αριστερά η οποία θέλει να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης, είναι μετρημένη, είναι συνεπής. Έτσι, από την άλλη, σε κρίσιμα ζητήματα εμείς εμφανίσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πραγματικά φιλόδοξο και πραγματικά ικανό να φέρει τη χώρα εκεί που έλεγα πριν. Δηλαδή να παράγει βιώσιμο πλούτο. Τι είπαμε? Είπαμε Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Είπαμε μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την ελληνική βιομηχανία, για την ενέργεια, για τις υποδομές, για την ευαλωτότητα. Είπαμε συγχρόνως προστασία από την ακρίβεια και μάλιστα πολυεπίπεδη προστασία από την ακρίβεια. Θυμάστε στην προηγούμενη συζήτησή μας, σας τα είπα και κάπως μαζεμένα, έτσι, κάπως γενναιόδωρα, αλλά δεν αφήσαμε κάτι να πέσει κάτω. Θέλω να πω στο βασικό καλάθι, είπαμε μείωση ΦΠΑ, είπαμε ανώτατο περιθώριο κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας, είπαμε ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είπαμε ψηφιακό παρατηρητήριο. Στη στέγαση είπαμε επίσης οριοθέτηση στα Airbnb, αποσύνδεση της Golden Visa από τα ακίνητα, προστασία της πρώτης κατοικίας και πιο στοχευμένα μέτρα ακόμα με την ανακαίνιση κλειστών σπιτιών προκειμένου έτσι σταδιακά να δοθεί το μήνυμα εκεί έξω. Είπαμε συγχρόνως για την ενέργεια μεσοσταθμικά μείωση 30% στους λογαριασμούς. Ξέρετε, το 19 ήταν 40-45% μικρότερη λογαριασμή ρεύματος. Δεν είναι αστείο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το οποίο συμβαίνει.
1: Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει, δηλαδή έχουμε ζήσει μια πανδημία και δύο πολέμους. Ποιος θα το φανταζόταν. Τώρα, για να...
0: Δεν παίζει ρόλο, θα μου επιτρέψετε να μην το αφήσω να πέσει κάτω. Δεν έπαιξε ρόλο ούτε η πανδημία ούτε οι δύο πόλεμοι. Εγώ ενδεικτικά θα σας πω, και επειδή ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι είμαστε κοντά στην Πορτογαλία, ότι δεν είμαστε στην Πορτογαλία κοντά σε τίποτα.
1: Σε απόψη αγωνιστικής δύναμης,
0: δεν είμαστε κοντά σε τίποτα. Σε κατακεφαλήνα ΕΠ η Πορτογαλία είναι στο 81,1 και εμείς είμαστε στο 68,3. Στον ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης η Πορτογαλία είναι 24.818, εμείς 17.900, είμαστε δίπλα στη Βουλγαρία. Σε κάποια επίπεδα θα πέσουμε κάτω από τη Βουλγαρία, είναι βέβαιο το επόμενο διάστημα. Δεν είμαστε πουθενά κοντά. Αλλά εάν η πανδημία, εάν οι πόλεμοι επηρεάζουν πράγματι, να πούμε ότι θα έπρεπε να επηρεάζουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή βλέπουμε τεράστιες αποκλίσεις σε ό,τι αφορά τις τιμές. Έτσι, τα έχω εδώ και στο γάλα και στο ψωμί και στο καφέ και στο μοσχάρι και στα αυγά. Και έχουμε το δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη ψηλότερη σε πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Και δεν κάνει τίποτα για την καταπολέμηση της ακρίβειας.
1: Τώρα, να γυρίσω για να τελειώσουμε σε αυτή την κουβέντα που αφήσαμε στη μέση.
0: Βεβαίως.
1: Είπατε ότι οι πολίτες θα πάνε να ψηφίσουν, θα ακούνε, καταγράφουν και θα κρίνουν. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ νιώθω ότι αυτή είναι μια περίοδος όπου οι πολίτες βασικά είναι σιωπηλοί και περιμένουν. Και μπορεί όταν θα πλησιάζουμε στις εκλογές, όποτε είναι αυτό, να ξαφνιαστούμε. Δηλαδή το κύμα να πάρει αυτή ή την άλλη έκφραση και να μας ξαφνιάσει. Αυτή είναι, σας λέω τη γνώμη μου, αλλά οι πολίτες θα υπάρξουν πολίτες οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν γιατί είναι θυμωμένοι. Και είναι θυμωμένοι με την κυβέρνηση, άρα θα πάνε να την καταψηφίσουν και να ψηφίσουν οτιδήποτε νομίζουν ότι είναι αυτό που η κυβέρνηση φοβάται ή δεν θέλει περισσότερο ή θα την ενοχλήσει περισσότερο. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θα ψηφίσουν από πεποίθηση, γιατί πιστεύουν σε αυτόν ή στον άλλον πολιτικό οργανισμό. Υπάρχει και ένα ποσοστό πολιτών που ψηφίζει ρεαλιστικά, δηλαδή λέει: εγώ ψηφίζω και αύριο την κυβέρνηση θα έχω.

0: σε αυτούς. Η δική σας απάντηση ποια είναι? Ο Μητσοτάκης λέει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Εσείς τι λέτε?
1: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε τέσσερις βασικές προτεραιότητες, τέσσερις πυλώνες, τους οποίους αδιαπραγμάτευτα θα στηριχθούμε για την επόμενη μέρα. Οι τέσσερις πυλώνες είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία. Έχουμε ανακοινώσει μέτρα, είναι γνωστά. Η φορολογική ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας και της μεσαίας τάξης, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας και η άμεση προστασία από την ακρίβεια.
0: Ποια κυβέρνηση και με άμεσα θα το κάνει αυτό?
1: Και μέσω μακροπρόθεσμα. Ξαναλέω, είναι πρώιμη αυτή η συζήτηση για εμάς. Γι' αυτό το είπα εισαγωγικά, γιατί 3,5 μήνες κόμμα ήδη βρισκόμαστε σε μία τροχιά ανόδου, έτσι, αλλά έχουμε πολύ σκληρή δουλειά μπροστά μας. Καθόλου αυτά τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε δεν σηματοδοτούν εφησυχασμό για εμάς.
0: Οπότε να κάνουμε, ξανακάνουμε την κουβέντα μετά τα Χριστούγεννα.
1: Να ξανακάνουμε
0: από την πρωτοχρονιά και ύστερα.
1: Να ξανακάνουμε
0: είσαστε...
1: την κουβέντα. Ανάλογα με τα δεδομένα θα δίνω ειλικρινείς απαντήσεις όπως πρέπει. 3,5 μήνες όμως είναι λίγοι, είναι πραγματικά λίγοι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση. Καλημέρα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Την έκτη ακριβότερη αμόλυβδη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μέση τιμή σχεδόν 2 ευρώ και 16 λεπτά κατέχει η Ελλάδα σύμφωνα με τα νέα συγκριτικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Κομισιόν. Οι τρεις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τη βενζίνη είναι η Δανία, η Ολλανδία και η Γερμανία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι λιανικές τιμές του πετρελαίου κίνησης ξεπερνούν ακόμη και τα 2,5 ευρώ, με τη Δανία, τη Φιλανδία και την Ολλανδία να κατέχουν τις πρώτες θέσεις. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί στο επίκεντρο τη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά με τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων από τις υπερορίες ζητούν εργοδότες από ξενοδοχο υπαλλήλους στην ΚΟ. Την είδηση επιβεβαίωσε μέσω του σταθμού μας ο Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού και Τουρισμού, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένη περίπτωση ξενοδοχείου στην ΚΟ, ο κ. Χότζογλου διαβεβαίωσε ότι έχει στη διάθεσή του όλη την αλληλογραφία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, μέσω της οποίας ζητείται από τον υπάλληλο να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε για την 7η ημέρα εργασίας του, αλλά και για τις υπερορίες. Το επιχείρημα που επικαλέστηκε ο εργοδότης είναι ότι τόσο το επταήμερο όσο και οι υπερορίες δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία που υπεγράφει με την εταιρεία. Την ίδια ώρα, μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν και οι καταγγελίες γονέων στο σταθμό μας για την προβληματική λειτουργία των ειδικών σχολείων στην Αθήνα. Στον Κολωνό, τα παιδιά κάνουν μάθημα σε ένα πρώην βουστάσιο, το οποίο τροποποιήθηκε για να δείχνει σχολείο, όπως ανέφερε στο Mega News 104,6 η Δήμητρα Κατσιμάνη, μέλος του Συλλόγου Γονέων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων. Έκανε λόγο για υπεράριθμα σχολεία, αναφέροντας χαρακτηριστικά περίπτωση όπου σε σχολείο 90 θέσεων φοιτούν 200 μαθητές. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος είχε εκλεγεί το 2023 με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Αυλονίτης είχε νωρίτερα σήμερα συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Κορυφώνονται το απόγευμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, φέρνοντας έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι, με πορεία προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς στη Νίκαια. Λόγω των κινητοποιήσεων, η τροχέα προχωρά σε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Παράλληλα, με εντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα κλείνουν εκτάκτως στις 3.30 το απόγευμα, με τους σειρμούς να διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 παρα 20 το πρωί 9 χιλιόμετρα ανατολικά, νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Νηστιαίας στην Εύβοια. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 5 χιλιόμετρα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι μεταξύ άλλων υπαλλήλους του ΔΔΕ και εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να κλωνοποιούν τη φωνή συγγενών προσώπων των θυμάτων τους, ώστε να γίνονται πιο πιστικοί. Έκτακτη συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει στις 11.30 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρείων. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στη Ρωσία και η αυστηρά ελεγχόμενη ψηφοφορία αναμένεται ότι θα δώσει τη νίκη στο κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, που βρίσκεται στο τιμόνι για περισσότερο από 20 χρόνια. Η συμμετοχή της αντιπολίτευσης στις εκλογές έχει απαγορευτεί. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν συνολικά 10 κόμματα που είναι όλα πιστά στο Κρεμλίνο και τάσσονται υπέρ του πολέμου με την Ουκρανία.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.687,9 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 102 δολάρια το βαρέλι με πτώση 2,67%. Πτώση και για το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 99,4 δολάρια με απώλειες 2,44%. Η τιμή του χρυσού καταγράφει άνοδο 0,78% στα 4.434 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 67,5 δολάρια με άνοδο 2,23%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε για τα ημιτελικά του EuroLeague Super Cup. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν στο Άμπου Ντάμπι τον νεοσύστατο τίτλο παίζοντας τις 5 απέναντι στην τουρκική ομάδα, ενώ 3 ώρες αργότερα θα προκύψει το δεύτερο εισιτήριο του τελικού ανάμεσα σε Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης. Τζάμπολ και στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Παρτίζαν στις 5.30 και Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουρκ στις 9.15. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αιθρίος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια επιστρέφει και θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου κυρίως στα δυτικά ορεινά αλλά και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Συμπόρες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και γενικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα απνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου στο ύψος Καραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
1: Mega News 104,6.
4: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Mega News 104,6. Διαβάστε στα νέα της Παρασκευής. Κίνητρα δίνουν δήμοι του Λεκανοπεδίου στις οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Ποια είναι και με ποια κριτήρια. Πώς διαβάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Οι γκρίζες ζώνες τους και τα κρυφά μηνύματα. Καναδάς και Ευρωπαϊκή Ένωση θα βαδίσουν μαζί έχοντας απέναντι τις Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου Τραμπ. Και τώρα τι, μαζί ότο νέα. Πανάκριβα και δισεύρετα τα μικρά γιοταχή. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
8: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου. Διπλός μπελάς με την κυρία Ανθή Βούλγαρη που είναι μέσα στο στούντιο.
1: Γιατί έχεις καμιά άλλη άποψη. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος που έρχεται σαν το φυτό. Έρχεται ένα τέταρτο νωρίτερα. Έτσι ζουν και στο σχολείο. Παναγία μου και Χριστέ μου.
0: Εντάξει. Καμιά φορά όταν θα πέσει κανένα σήμα και κανένα τραγούδι και θα ξεκινήσουμε χωρίς με άδεια την καρέκλα, θα σου πω εγώ.
1: Τι έγινε, γι' αυτό είμαστε δίδυμο και ζευγάρι. Για να καλύπτουμε ο ένας τον άλλον.
0: Βασίλης Πλειονάς.
1: Δεν έχεις να πεις κάτι.
0: Τίποτα. Μετάπωσες τώρα. Βασίλης Πλειονάς. Γεια σου, Βασίλη.
1: Ωραίο που καμισάκι φοράς εσύ σήμερα. Πολύ trendy. Τι είναι?
2: Μπλουζοπουκάμισο.
0: Ετοιμάζεται για Σαββατοκύριακο. Και εσείς φαντάζομαι ετοιμάζεται για Σαββατοκύριακο. Παιδιά, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο έρχεται πραγματικά.
1: Θα ήθελα να πάω στην Κωνσταντινούπολη το Σαββατοκύριακο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πετάξω να πάω στην Κωνσταντινούπολη.
0: Άργησες. Δεν έχει αεροπλάνο, δεν έχει εισιτήρια.
1: Γιατί?
0: 5 εκατοστάρικα είναι.
1: Εσύ που το ξέρεις.
0: Θα πάει ένας φίλος μου.
1: Λοιπόν,
0: θα πάει ένας φίλος μου.
1: Στη μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος, αρχισυνταξία η Βιργινία μας, Βιργινία Πεσημίση. Στην επιμέλεια των ηχητικών, το ποσοστά, Λεώνη Λογοθέτη.
0: Και στο τηλεφωνικό κέντρο, Κατερίνα Τσουκαλά, 211-016-1046. Μπορείτε να τηλεφωνείτε για σχόλια, παρατηρήσεις, αλλά και καταγγελίες παρακαλώ. Η Βιργινία μαζεύει τις καταγγελίες. Έχουμε μια πολύ σοβαρή καταγγελία και σήμερα. Και μπορείτε να μας βρείτε στο Viber και στο WhatsApp 698-104-104-6. Γιατί το κάνεις αυτό? 698-104-104-6. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, πριν από 2 ώρες πήγε η Πισπυρίγκου στο εφετείο, το ξέρεις?
1: Μη με σκάς.
0: Ναι,
1: για λέγε.
0: Περνάει από εφετείο νομίζω για την Τζορτζίνα. Πώς το λέω?
1: Ναι, για την Τζορτζίνα, το τρίτο παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, εντάξει, η αλήθεια
0: αυτές
1: είναι.
0: Με το που τις βλέπω και αυτήν και την άλλη που ήταν. Που την πήραν τη στη Θήβα, πώς τη λένε?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: το κοντό το μαλλί. Μου την βαράνε στα νεύρα πολύ άσχημα.
1: Καλύτερα να μην τη βλέπεις, γιατί να σου πω και κάτι. Έτσι κι αλλιώς αυτές πήραν τον δρόμο της δικαιοσύνης, πήραν τον δρόμο της ζωής.
0: Τα παιδάκια δεν γυρνάνε πίσω.
1: Τα παιδάκια δεν γυρνάνε πίσω και αυτά που κάνανε αυτές θα είναι για όλη τους τη ζωή, θα τις συναντεύουν. Έτσι κι αλλιώς οι άλλοι που την πήγαν στη Θήβα, γιατί έβριζε?
0: Της πήρε η γάκα, η γιατρός του κελί, και λέει: μη με κοιτάτε έτσι, θα σας στείλω στα Κυπαρίσια.
1: Α, κατάλαβες πώς ζουν αυτοί, σαν αγρίμια.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πέρα από όλα αυτά που αποκαλύπτονται, και θα δούμε και άλλα θέματα τώρα για το βασικό θέμα, όλος ο κόσμος ψάχνεται να δει τι θα γίνει, παιδιά, με τα καύσιμα. Χθες βγήκε ο κ. Μητσοτάκης, μας έδωσε μια πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει τον επόμενο μήνα, γιατί φαίνεται ότι προσανατολίζονται να δώσουν μια επιδότηση, να δούμε πώς θα κλείσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Ένα βασικό θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, σε λίγη ώρα, σε κανένα τέταρτο, ο Υπουργός Υγείας θα εξειδικεύσει τα μέτρα για τα θέματα των διαφημίσεων με τα ιδιωτικά κέντρα.
0: Νομίζω ότι θα σταματήσει αυτό το πράγμα στα social media.
1: Κάτσε να δούμε τώρα, ή θα είναι εποχικό.
0: Τι να σου πω, πάντως, άκου να δεις, δεν μπορεί από τη μία να δεχόμαστε τον ιατρικό τουρισμό και από την άλλη να μην υπάρχει πλαίσιο για τον ιατρικό τουρισμό. Το πρωί μας έλεγε η κυρία Παγώνη, ένας αγκιοχειρουργός, πού ήταν στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, έκανε αυτές τις πολυβιταμίνες για ωραίο, για λαμπερό δέρμα και ξεκούραση. Δεν ξέρω, θα του επιβληθεί πρόστιμο αυτού νου. Θα του πάρουν την άδεια, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Θα του επιβληθεί και πρόστιμο. Λέει, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι απαγορευόταν και τέτοια.
0: Λες ρε φίλε, η ειδικότητα σου ποια είναι?
1: Αυτές είναι ακριβές οι θεραπείες.
0: Είναι ακριβές, δεν είναι και φτηνές. Ένα 250 στην ξεφτύλα το πληρώνεις.
1: Καλά το πληρώνεις. Αυτά που σου βάζουν τι είναι? Γιατί αυτό που απαγορεύεται είναι τα εδωφλέβια.
0: Ξέρεις εσύ τι είναι αυτό που σου βάζουν? Σου λέει αυτός βιταμίνες.
1: Δεν έχεις αποτελέσματα.
0: Δεν ξέρω ρε εσύ. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει, νομίζεις, δεν ξέρω.
1: Μήπως θα πάμε να κάνουμε, να δοκιμάσουμε?
0: Όχι! Θα βάλουμε ό,τι και ό,τι μέσα στο αίμα μας.
1: Καλά, μέσα στο αίμα, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά άμα σε ανανεώνει.
0: Φάει πορτοκάλια. Έχουν βιταμίνες φουλ.
1: Με τα πορτοκάλια θα φτιάξει δέρμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Επίσης, σήμερα να σας πούμε, παιδιά, 13 χρόνια η μνήμη του Παύλου Φίσα είναι εδώ. Σε όλη την Ελλάδα θα γίνουν μεγάλες συγκεντρώσεις. Και καλό είναι αν γίνονται συγκεντρώσεις στη γειτονιά σας και όχι μόνο. Να κατεβείτε το απόγευμα να διαδηλώσουμε για το φασισμό. Γιατί βλέπετε ότι το αυγό του Φιδιού ξαναβγήκε από τη φυλακή. Και νομίζω ότι η μνήμη του Παύλου Φίσα θα κυνηγάει, όπως κυνηγάει 13 χρόνια τώρα, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Και όλους αυτούς τους, πώς να το πούμε, υμνητές των Ναζί και των εγκληματικών οργανώσεων, όλους αυτούς που γυρνούσαν στα στενά της Νίκαιας και όχι μόνο και σκοτώναν τον Κοσμάκη, και νομίζω ότι είναι καλύτερη, πώς να το πούμε, απάντηση οι μαζικές συμμετοχές στο ότι ο Καστιδιάρης που βγήκε από τις φυλακές και όλους αυτούς εκεί που πήγαν και τον υποδεχτήκανε, ότι θέλει να ξαναπάει, λέει, στην πρώτη γραμμή.
0: Καλά. Να σου πω κάτι, εγώ δεν. Νομίζω ότι δίνουμε αξία.
1: Ναι, δίνουμε αξία και τότε τα υποτιμούσαμε.
0: Το ότι βγήκε ο Κασιδιάρη. Ξέρετε, τότε το είχαμε υποτιμήσει. Βλέπαμε τον Κασιδιάρη ως τον νέο επαναστάτη και δεν είχαμε καταλάβει τι γινότανε. Όταν καταλάβαμε με τα τάγματα εφόδων ότι πώς δρούσαν αυτοί, εκεί ήταν.
1: Γιατί ήταν όλοι ποινικοί.
0: Εκεί ήταν το σοκ, το μεγάλο.
1: Και γι' αυτό πρέπει λίγο από τώρα να ξεκινήσουν τους ελέγχους.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο να χαλαρώσουμε Παρασκευούλα, γιατί θα ξαναπιάσουμε το θέμα με το Μαζονάκι. Να δούμε τι λέει και το ΕΚΑΒ.
1: Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Μαθιόπουλος και τον καλέσαμε ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Γιατί, τι αποδεικνύεται από χθες και κυριαρχεί κιόλας στην ειδησιογραφία? Ότι αυτοί εδώ οι δύο γιατροί κομπογιαννίτες τα ρίχνουν τώρα στο ΕΚΑΒ. Αλλά λένε οι εργαζόμενοι που πήγαν εκεί, η κάρπα, τον κάνανε καθιστό με το ένα χέρι και του δώσανε έναν άνθρωπο με ανακοπή να τους μεταφέρει να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Αλλά οι ίδιοι δεν το συνοδεύσαν.
0: Και πέρα από αυτό, δεν δώσαν καν ιστορικό στους ανθρώπους στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, προσπαθούν να ρίξουν το φταίξιμο στο ΕΚΑΒ. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον κύριο Μαθιόπουλο, είναι πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ, γιατί βγάλαν και μία ανακοίνωση σήμερα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Τι γίνεται τώρα, κύριε Ματιόπουλο? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι γίνεται, κύριε Ματιόπουλο, τώρα?
2: Κοιτάξτε, αποδεικνύεται και αυτά τα έγγραφα, το βιβλίο δηλαδή που έχει το στενοφόρο και το παραδίδουμε στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, τις ενέργειες που έκαναν οι διασώστες κατά τη διάρκεια που φτάσανε, δηλαδή τη στιγμή που φτάσανε στο σημείο μέχρι που έφτασαν στο νοσοκομείο. Και από ό,τι φαίνεται έκαναν τα πάντα οι διασώστες για να κρατήσει τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έκαναν και οι γιατροί τα πάντα για να τον κρατήσουν μέχρι εκείνο το σημείο που έφτασαν οι διασώστες.
0: Όταν λέτε ότι δεν έκαναν τα πάντα, μας εξηγείτε? Γιατί φαντάζομαι εσείς έχετε μιλήσει με τους συναδέλφους που έφτασαν στο σημείο, σωστά?
2: Ναι, σωστά, έχω μιλήσει με τους συναδέλφους. Στην ουσία όταν έφτασαν όντως ήταν σε μια καθιστή θέση, άρα δεν ήταν σε οριζόντιο όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, και έτσι ώστε να ξεκινήσει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και να κάνεις όλους τους κύκλους που χρειάζεται, έτσι ώστε αν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει ένα άτομο σε ανακοπή, να μπορεί να επανέλθει και με τις, και με τα μηχανήματα τα σωστά. Δηλαδή από ό,τι είπαμε οι διασώσεις, ότι ο απεινιδωτής στο ιατρείο ήταν χαλασμένος. Εμείς αναδείκαμε δικό μας απεινιδωτή, με οξυγόνο, με απού, τα παιδιά, οι συνάδελφοι πέρασαν λαργική μάσκα στο Γιώργο Μαζονάκη, έκαναν όλους αυτούς τους τρεις κύκλους που χρειάζεται, γιατί ξέρετε εμείς δεν πηγαίνουμε στο σημείο και παραλαμβάνουμε και φεύγουμε.
1: Σωστό.
2: Σε μια ανακοπή θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται.
1: Κύριε Ματιόπουλε, είναι... να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα, δεν ξέρω και ο άντρας μπορεί, δεν είχαν καταλάβει ότι ο Μαζονάκης έπαθε ανακοπή. Εσείς το πλήρωμα τι είχε καταλάβει?
2: Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι δικαιολογία και ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες ότι στράφηκαν κατά τους εργαζόμενους στο ΚΑΒ ότι δεν έκανε σωστά την κάρπα. Και ο Μαζονάκης ήταν εν ζωή. Έτσι ακούστηκε.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Τότε, γιατί έκαναν και ενημέρωσαν και το έχουν δηλώσει και στην αρχή, στις ανακριτικές αρχές, ότι οι ίδιοι έκαναν δύο φορές αδρεναλίνη.
0: Mm-hmm.
2: Πώς κάνεις τότε δύο φορές αδρεναλίνη σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι σαν ανακοπή, έχει ξεστεί. Δεν γίνεται.
0: Ισχύει ότι κάναν λάθος δόση αδρεναλίνης?
2: Ισχύει, ναι, ισχύει, γιατί ήταν αεραιωμένοι και συστήθηκα από ό,τι μας είπαν οι διασώστες. Γιατί ούτε οι διασώστες είδαν την αμπούλα αδρεναλίνης.
1: Καταδήλωση αυτονών κάναν δύο φορές.
2: Δύο φορές και μπροστά τους κάνουν μία με σύριγγα που είχε 10 σε μέσα, η οποία δεν ξέρουμε αν περιείχε δηλαδή πόση δόση.
1: Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Υπάρχει το θέμα της συνοδείας μέχρι το νοσοκομείο. Κανονικά μας είχε πει η κυρία Παγώνη ότι ουσιαστικά οι γιατροί συνοδεύουν τον άρρωστο μέχρι το νοσοκομείο. Εδώ φαίνεται ότι όταν τους είπανε
2: να το
1: συνοδεύσει το νοσοκομείο, τι κάνανε αυτοί?
2: Κοιτάξτε, γίνεται σε περιπτώσεις, δηλαδή όταν πηγαίνει ένα άτομο σε ένα ιατρείο και ο γιατρός διαπιστώνει ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Βέβαια στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη ήταν σε ανακοπή, αλλά γενικά σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει ιατρικό σημείωμα από τους γιατρούς και γράφουν όλο το ιστορικό και τους λέει ότι δεν χρειάζεται συνοδεία, μπορείτε να το μεταφέρετε στο νοσοκομείο, το εφημερεύω. Το καταγράφει ο γιατρός και το υπογράφει κιόλας ότι δεν χρειάζεται συνοδεία. Τώρα όμως ένα πήγον περιστατικό, όπως ήταν συγκεκριμένα με τον Γιώργο Μαζονάκη, είναι ένα τροχαίο, ένας γιατρός, τυχαία, πρέπει να περάσει έναν δρόμο, να βγει ένα τροχαίο, σοβαρό, θα συνδράμει. Υπάρχουν πολλές φορές που έχουν έρθει και γιατροί, έχουν αφήσει στην άκρη του δρόμου το αυτοκίνητό τους και έχουν συνοδεύσει ένα τραυματία στο νοσοκομείο, ένα άτομο που έχει κάνει ανακοπή στον δρόμο.
0: Ιστορικό...
2: Έχει συμβεί πολλές φορές.
0: Ιστορικό δώσανε στους συναδέλφους σας?
2: Όχι. Ούτε τους είπαν τι εξετάσεις έκαναν.
0: Το ζήτησαν, δηλαδή το πλήρωμα του ΕΚΑΒ το ζήτησε.
2: Ρωτούσαν τι έχει κάποιο ιστορικό, τι έχει συμβεί. Λέει απλά δεν τον βάλαμε στο μηχάνημα από ότι ήταν σε σύγχυση γιατρός εκεί. Εμείς δεν κάναμε τίποτα.
0: Αυτό λέει.
1: Από την πρώτη στιγμή έλεγε ότι μόλις του βάλει το καθετήρα έπαθε την ανακοπή.
2: Ναι.
1: Γιατί
2: αποδεικνύεται, βέβαια το έχουν.
1: Όχι, αυτό το καταλαβαίνουμε, ξέρετε γιατί ρωτάμε. Γιατί όταν το ΕΚΑΒ παραλαμβάνει έναν ο οποίος έχει ανακοπή και πηγαίνει, ή πρόβλημα μεγάλο και πηγαίνει στο νοσοκομείο, οι γιατροί εκεί δεν πρέπει να ξέρουν το ιστορικό του. Δεν πρέπει να ξέρουν τι να του κάνουν αυτού του ανθρώπου και τι προκάλεσε την ανακοπή.
2: Σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις θα έλεγα ότι συνοδεύεται ο ασθενεί από τον θεράπων ιατρό.
0: Κύριε Μαθιό.
2: Μην σα πω σε όλε τι περιπτώσει συνοδεύεται. Γιατί ξέρετε, ο θεράπων ιατρό θα φτάσουμε στα επίγοντα μαζί, θα κάνει, θα βοηθήσει το διασώσει πίσω στο ασθενοφόρο. Και όταν φτάσουμε στα επίγοντα στα τέπη των νοσοκομείων, εκεί ο γιατρό θα δώσει όλε τι πληροφορίε που θέλουν και οι γιατροί εκεί των επιγόντων, έτσι ώστε να συνεχιστεί όλη αυτή η διαδικασία, μήπω ανακταχθεί ο άνθρωπο.
0: Κύριε Μαθιόπουλε. Λέγεται ότι η ταυτότητα του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε γνωστή στο νοσοκομείο.
2: Ακριβώς, η ταυτότητα είναι οι δύο διασώσεις που έφτασαν με το ασθενοφόρο, γιατί ήταν πιο κοντά το ασθενοφόρο, δίπλα ακριβώς, γι' αυτό σε τρία λεπτά ήταν εκεί. Ναι. Και ακολούθησε και ο μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒΟ, δηλαδή στο επόμενο λεπτό.
0: Ναι, ναι.
2: Μόλις κατέβασαν οι δύο, αφού έκαναν τους κύκλους της... διάσωση του διασώσεως της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Κατέβασαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο και είπαν τότε στο διασώσεως της μηχανής, όχι στους δύο διασώσεως που ρωτούσαν τι έχει συμβεί, ότι ξέρεις το αυτή, ξέρεις είναι ο Μαζωνάκη. Που μετέφεραν. Αλλά ο διασώσεως της μηχανής αμέσως κατέβηκε κάτω και βγήκε μπροστά να ανοίξει το δρόμο έτσι ώστε να πάμε γρήγορα και τους το είπε ο διασώσεως της μηχανής σε όλους εκεί και σε εμάς. Τα άλλα δύο πληρώματα.
1: Ότι κοιτάξτε, προσέξτε, ότι είναι ο τραγουδιστής.
0: Έτσι έγινε γνωστό, λοιπόν. Μάλιστα.
2: Έτσι έγινε γνωστό. Στα τέπη του νοσοκομείου.
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο δεν ξέραν τι να κάνουν σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν ξέραν από πού προέρχεται η ανακοπή. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μαθιόπουλε.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: στον αλάτι.
1: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν πια λόγια για την υπόθεση Μαζονάκη. Η Ιορδανή, πήγε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Τασούλα.
2: Ναι, και τουλάχιστον τώρα θα δούμε και τις δηλώσεις, θα ακούσουμε τις δηλώσεις, αλλά έβαλε το θέμα των καυσίμων.
1: Θα θέσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο πια. Άρα ρίχνει το.
2: Έχουν καταλάβει τώρα ότι πρέπει να τα μειώσουν, ναι, και ψάχνουν να βρει δικαιολογία.
1: Ξέρετε, γιατί τώρα ρίχνει το μπαλάκι στην Ευρώπη, γιατί σου λέει: άμα εγώ παραδεχτώ αυτό που έλεγε ο Ανδρουλάκης τόσο καιρό, θα δώσω πόντους στο Ανδρουλάκη. Αυτό είναι.
2: Και προσπαθούν να δούνε ότι και καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας επιτρέπει αυτά τα πλεονάσματα.
1: Είμαστε να επιβάλλει τέλος πάντων. Είπε πάντως ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας.
2: Ναι, θα το πω μετά αυτό. Κάτσε λίγο, γιατί
1: εμένα δεν με τρομάζει, να ξέρεις, πες του.
2: Ποιον θα το πω?
1: Το Μητσοτάκη.
2: Του ίδιου.
1: Ναι.
2: Κύριε Πρόεδρε, γεια σας.
1: Μπορεί να μας
2: ακούει. Ηλίας Μπενέκος, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε παρακαλώ.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο διάλογο που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προχωράμε σε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ενώ θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπογράμμισε πως θα θέσει μετεπιτάξεις το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη, σημείωσε. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup στο Δουβλίνο. Την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων από τις υπερορίες ζητούν εργοδότες από ξενοδοχο υπαλλήλους στην ΚΟ. Την είδηση επιβεβαίωσε μέσω του σταθμού μας ο Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού και Τουρισμού. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένη περίπτωση ξενοδοχείου στην ΚΟ, ο κ. Χότζογλου διαβεβαίωσε ότι έχει στη διάθεσή του όλη την αλληλογραφία μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου, μέσω της οποίας ζητείται από τον υπάλληλο να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε για την 7η μέρα εργασίας, αλλά και για τις υπερορίες που έκανε. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας αρκετών ειδικών σχολείων στην Αττική. Για ένα πρώην βουστάσιο στον Κολωνό, το οποίο τροποποιήθηκε για να δείχνει σχολείο, έκανε λόγο στο σταθμό μας η Δήμητρα Κατσιμάνη, μέλος του Συλλόγου Γονέων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων. Τουλάχιστον 2 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ 7 τραυματίστηκαν σε περιστατικό πυροβολισμών σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Νότιες Φιλιππίνες. Πρόκειται για το 3ο θανατηφόρο περιστατικό που σημειώνεται σε σχολείο της χώρας από τον Ιούνιο. Και ο καιρός, γενικά έθριος στην Αττική, έως 30 βαθμοί, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Μίτινγκ.
7: Υγεία.
6: Ενεργείο.
7: Υγεία.
6: Εθερικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Διαβαστέ τα νέα τη Παρασκευή. Κίνητρα δίνουν δήμοι του Λεκανοπεδίου στι οικογένειε για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Ποια είναι και με ποια κριτήρια. Πώ διαβάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου τι τελευταίε δημοσκοπήσει. Οι γκρίζε ζώνε του και τα κρυφά μηνύματα. Καναδά και Ευρωπαϊκή Ένωση θα βαδίσουν μαζί έχοντα απέναντι τι Ηνωμένε Πολιτείε του Προέδρου Τραμπ. Και τώρα τι, μαζί ότο νέα. Πανάκριβα και δισεύρετα τα μικρά γιοταχή. Και όπω πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα τη Παρασκευή.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Δεν ήξερα ποτέ, πραγματικά δεν το ήξερα, ότι κάποιος άμα σου πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ του δίνει σιγουριά. Δεν το, τώρα το έχω καταλάβει μαζί σου, πραγματικά στο λέω.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι και αφιερωμένο στο Μητσοτάκι.
0: Ναι, γιατί τόσο
1: όχι
0: πολύ.
1: Όχι γιατί.
0: Ναι, όχι γιατί. 150 ο ένας, 150 άλλος. 300 ευρώ.
1: 150 και 150.
0: Ο άλλος έχει τραλαθεί στα δώρα.
1: 150 στη ΔΕΗ. Και πόσο καιρό έχεις και στους παρόχους.
0: Α, θα μου πεις κάθε μήνα.
1: Πόσο καιρό έχεις να πληρώσεις.
0: Συγγνώμη, πόσο πληρώνεις.
1: Πλυντήρια, μαγειρέματα, σιδερώματα. Πληρώνω.
0: Εμείς τόσο πληρώνεις.
1: Ποιος.
0: Ναι.
1: Εγώ ένα 300 το πληρώνω.
0: Και η ΔΕΗ και ο ΤΕΑ μας το πληρώνει κάποιος κάθε μήνα, σου δίνει σιγουριά.
1: Ε, βέβαια.
0: Μπράβο, ρε εσύ.
1: Γιατί όχι.
0: Δεν έχω ξαναδεί πάντως τέτοια.
1: Λέει, όχι γιατί.
0: Τέτοιο...
1: Όχι γιατί
0: ναι,
1: μου πληρώνεις.
0: Αυτό λέω.
1: Γιατί και δεν μου τα πληρώνεις και μου λες ψέματα και σε θέλω όμως. Εκεί είναι το point.
0: Και δεν μου τα πληρώνεις. Όχι γιατί μου
1: λέει,
0: τα πληρώνεις.
1: Θέλω, όχι γιατί μου πληρώνεις. Γιατί
0: μπράβο.
1: Δεν μου τα πληρώνεις στην ουσία. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Άνοιξε, άνοιξε, δυνάμωσε. Ψέματα ποτέ.
0: Γιατί δεν μου είπες ψέματα ποτέ και γιατί μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
1: Ναι, αλλά τη είπε ψέματα και δεν τη πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες.
0: Okay, okay,
1: είναι, λέει, κάτι πέρα από τη λογική γιατί σε θέλω τόσο πολύ.
0: Το έχουμε τερματίσει πια. Το έχουμε τερματίσει, ρε φίλε. Εσύ, δεν υπάρχει τώρα.

0: Παιδιά, όσοι ετοιμάστε, το άλλο Σάββατο είναι. Το άλλο Σάββατο δεν είναι.
1: Καλά, θα πάω Βύση. Εννοείται θα πάω Βύση. Έχω κανονίσει πού θα αφήσω το παιδί, τι θα κάνω, τι ώρα. Εντάξει, το χάνω. Δεν το χάνω.
0: Πάλι καλά.
1: Τι?
0: Πρώτη φορά σε βλέπω έτσι ενθουσιώδη.
1: Ναι, ναι, τον τελευταίο καιρό
0: δεν είναι. Το άλλο Σάββατο, κύριο, δεν είναι.
1: Το άλλο Σάββατο.
0: Το άλλο Σάββατο είναι.
1: Ναι.
0: Καλά, παιδιά, δεν ξέρω. Εισιτήρια, όσοι παίρνετε τηλέφωνο, δεν έχουμε. Δεν ξέρω, εισιτήρια δεν υπάρχουν τώρα πια. Είναι sold out
1: ναι,
0: αυτό.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα κάνουν κάτι, αλλά ναι, είναι sold out. Άκου.
0: Έξυπνο πάντως που το βγάλαν αυτό το τραγούδι πριν τη μεγάλη συναυλία.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Δεν σου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Το τραγούδι,
1: ναι.
0: Το άλλο μου άρεσε πιο πολύ.
1: Ποιο?
0: Με το κλειδί στη γλάστρα.
1: Είσαι πιο ρομαντικός εσύ γι' αυτό.
0: Ναι, μα τώρα συγγνώμη, πάω να πεις την άλλη, όχι γιατί μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Σε πετάξει από το σπίτι έξω, ρε φίλε.
1: Ο Καρβέλας έχω την εντύπωση το έγραψε. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Καρβέλα, να πει πώς το σκέφτηκε αυτό.
0: Ναι. Το. Πώς το λένε.
1: Η μία μου πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Η άλλη μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Η Κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Γενικά πάμε καλά με τους λογαριασμούς.
0: Δεν έκανε κάτι δηλώσεις. Δεν νομίζω λέει ότι υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που να με θεωρεί προσωποποίηση της παρακμής. Είμαι ακμή. Μπορεί να μην οτιδήποτε.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει ο Καρβέλας.
0: Νομίζω ότι έχουμε μια έκτακτη είδηση.
1: Ναι, ναι, για πάμε, για πάμε.
0: Ο
1: Ηλίας ο Μπενέκος.
0: Ο Ηλία είσαι εδώ, αλλά νομίζω ότι θα μας πεις για την Μαργαρίτα την Παπανδρέου, ε.
2: Ναι, είναι μια θλιβερή είδηση. Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, αφήνοντας πίσω της μια πλούσια κληρονομιά πολιτικού και κοινωνικής ζωής στην Ελλάδα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο πήραν διαζύγιο το 1989. Είναι μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, καθώς και του Νίκου, του Ανδρέα και της Σοφίας, γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923. Θα έκλεινε δηλαδή τα 103 τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μινεζότα, όπου και γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Παντρεύτηκαν το 1951 και απέκτησαν 4 παιδιά, όπως είπαμε και νωρίτερα.
0: Τι λες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζούσε τότε, ζούσε μέσα από τον Γιώργο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τον Γιώργο ζούσε.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό ήξερα ότι.
1: Εγώ την είχα αφήσει ένα ρεπορτάζ και κοντά στα λουτρά της ωραίας Ελένης.
0: Είχαν εξοχικό εκεί.
2: Γεννημένη, είπαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εντάξει, εντάξει. Είχε εξοχικό εκεί. Και το εξοχικό ένα διάστημα, γιατί ήταν.
1: Ήταν νομίζω η μόνιμη κατοικία για ένα διάστημα.
0: Ναι,
1: ε?
0: Και ήταν και θέλω να πω ότι ήταν κοτσονάτη και γενικώς είχε διάβγεια. Και αυτό το εξοχικό, παιδιά, ήταν από τις λίγες που ενώ ήταν, ας πούμε, μεγάλη γυναίκα που μετά τα 90, το είχε κάνει για δεξιώσεις.
1: Α, το εκμεταλλευόταν.
0: Ναι, το εκμεταλλευόταν εκεί κάτω.
1: Ήταν πολύ ωραίος χώρος, δίπλα στη θάλασσα.
0: Γι' αυτό το λέω. Έκανε δεξιώσεις και γενικώς συνέβαλε. Ήταν αυτάρκης.
1: 103.
2: 103.
1: Πλήρης ημερών. Μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια της, παιδιά.
0: Και τάχει, το μυαλό της ήταν κανονικό και δούλευε κανονικά, παιδιά.
2: Φυσικά. Και φυσικά μια πολύ έντονη ζωή, μια έντονη προσωπικότητα. Πέρα από την προσωπική ζωή που είπαμε νωρίτερα και την κοινή πορεία με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ανέπτυξε και αυτόνομη δράση, ηγήθηκε της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος,
1: ναι, ναι.
2: Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου το 1983.
0: Θυμάσαι τότε με τον Ανδρέα που ήταν μπροστά με τις Αίγες. Ήταν δηλαδή από τα.
1: Από τις πρώτες φεμινίστριες.
0: Μπράβο, από τις πρώτες γυναίκες που έφεραν αυτό το κίνημα τότε για τα δικαιώματα των γυναικών. Γιατί τότε τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα στην Ελλάδα. Και για να μπουν στην πολιτική οι γυναίκες, να πάρουν ποσόστοση. Ο Ανδρέας είχε περαστεί πολύ από τη Μαργαρίτα για να δώσει ποσόστοση στις γυναίκες και ποσοστά συμμετοχής κυρίως. Mm-hmm.
2: Και να πούμε ότι τότε με την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου το 1983 ήρθαν πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η κατάργηση της πρίκας και η θεσμοθέτηση ναι, ναι. της ισότητας των δύο φύλων.
1: Το 1983 γεννήθηκα εγώ. Τίποτα, 40 χρόνια πριν, 40 χρόνια, παιδιά.
0: Τον πολιτικό γάμο.
2: Ακριβώς.
0: Το πολιτικό γάμο ποιο είχε.
1: Ο Παπανδρέου του καθιέρωσε.
0: Τότε ήταν όλες οι αλλαγές που γινόταν ήταν με επιρροή της Μαργαρίτα.
1: Πολύ σημαντικές αλλαγές.
0: Έκανε σημαντικό έργο Μαργαρίτα και δεν φαινόταν. Μετά επισκιάστηκε, ξέρεις, με τη Δήμητρα.
1: Με τη Δήμητρα,
0: και όλα αυτά. Αλλά μετά έμεινε δίπλα και στο Γιώργο. Έμεινε δίπλα όσο ήταν πρωθυπουργός και στα παιδιά της. Κράτησε το σπίτι
1: και στα
0: πολύ.
1: Εγγόνια, ναι.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.
1: Και συλληπιτήρια στην οικογένεια.
0: Σωστά.

0: Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα σχετικό με το θέμα που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες, γιατί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι ο υπνοτιστής που φαίνεται να με κάποιο τρόπο να συμμετέχει στην υπόθεση Μαζωνάκη. Αρχικά το δεδομένο είναι ότι η γιατρός έστειλε φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη στον υπνοτιστή, του έγραψε όλα καλά και μια καρδιά. Χθες στην εκπομπή φιλοξενήσαμε μια κυρία που είπε ότι πριν από 20 χρόνια είχε κάνει και αυτή την είχε υπνοτίσει, τέλος πάντων. Της είχε πει ότι υπάρχει περίπτωση να έχει μετανσαρκωθεί μέσα της ο πατέρας της. Τέλος πάντων, δεν συνέχισε τις θεραπείες. Σήμερα λοιπόν εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Βασιλική, η οποία έχει εμπειρία με τον συγκεκριμένο υπνοτιστή. Καλημέρα κυρία Βασιλική.
1: Καλημέρα σας.
2: Ελπίζουμε η εμπειρία σας να μην ήταν και σας επώδυνη. Για πείτε μας.
1: Εμένα δεν ήταν καθόλου επώδυνη. Ήταν κάτι το οποίο από μόνη μου αποφάσισα να κάνω. Η ίδια ήρθα δηλαδή σε απευθείας επαφή με τον κύριο Κομιανό. Mm-hmm. Εγώ εκείνη την εποχή έκανα ψυχοθεραπεία για κάποιο δικό μου θέμα το οποίο με βασάνιζε και προσπαθούσα να βρω κάποιες απαντήσεις, αλλά παραλλήλως είχα κάποια όνειρα που με βασανίζανε κτλ. Ώστε κάποια στιγμή αποφάσισα ότι θα κάνω και αυτό. Όσο αφορά λοιπόν τη συγκεκριμένη δική μου εμπειρία, θα σας πω ότι προς εμένα ήταν απολύτως υποστηρικτικός και απολύτως κάθετος στο ότι δεν πρέπει να σταματήσω την
2: ψυχοθεραπεία.
1: Ψυχανάλυση, mm-hmm. την ψυχοθεραπεία. Μάλιστα, θέλω να σας πω ότι πριν την συνεδρία έκανε ένα ερωτηματολόγιο που ζητάει να το πεις αν έχεις προβλήματα υγείας, αν παίρνεις φάρμακα, αν κάνεις χρήση ουσιών, αν καπνίζεις, πόσο καπνίζεις και αν υπάρχουν τέτοια θέματα δεν αναλαμβάνει.
0: Mm-hmm. Πόσο έκανε η συνεδρία, θυμάστε?
1: Πόσο
0: κόστησε η συνεδρία, θυμάστε?
1: Εάν θυμάμαι καλά, ή 50 ή 60 ευρώ, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
0: Εσείς είδατε διαφορά με την υπνοθεραπεία?
1: Εγώ έψαχνα να βρω μια απάντηση, γιατί σας είπα ότι είχα κάποια όνειρα τα οποία με βασανίζανε, με ξυπνάγανε, με κρατούσαν έτσι υπερδία για αυτή τη συνέχεια. Mm-hmm. Το έκανα συμπληρωματικά με την ψυχοθεραπεία. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν συνέβη τυχαία ή αν πραγματικά βοήθησε, ήταν ότι βρήκα μια απάντηση, την οποία μετά συζήτησα και με τον ψυχοθεραπευτή μου, τον ψυχολόγο μου δηλαδή. Υπήρξε ο Μιονός, που δεν ποτέ μου είπε ότι πρέπει να σταματήσω την.
2: Όχι, εντάξει, δεν λέμε αυτό. Σημασία έχει τι τακτική ακολουθούσε αυτός ο άνθρωπος για να σας παίρνει το 50-60, γιατί μετά άλλοι πληρώνανε περισσότερα λεφτά. Τι ήταν αυτό που ακολουθούσε, δηλαδή, τι τακτική έκανε με τα όνειρά σας?
1: Ακριβώς αυτό που είδατε σε ένα ρεπορτάζ που είχε γίνει, τίποτα διαφορετικό από αυτό.
2: Σας πήγαινε πίσω δηλαδή και βλέπατε δικά σας πρόσωπα?
1: Ναι, πίσω και πρόσωπα και καταστάσεις και σε τέτοια φάση κινούνταν όλη η ιστορία.
2: Τα λύσατε τα θέματά σας αυτά, τα λύσατε?
1: Εν μέρη ναι, δηλαδή μετά αυτό που είδα το διασταύρωσα. Συνέβη όντως, αλλά ήμουν σε μια ηλικία τότε που πιθανότατα ο εγκέφαλός μου, επειδή ήταν αρκετά δύσκολο, το είχε αποθήσει.
0: Ναι, και πού σας βοήθησε αυτό, αφού το απόθησε ο εγκέφαλος, γιατί το επαναφέρατε?
1: Γιατί δεν το επανέφερα ακριβώς. Σας είπα ότι είχα κάποια όνειρα που με οδηγούσαν σε εκείνη την περίοδο. Ναι. Οπότε όλα αυτά δεν με βασάνιζε, γιατί ήταν συνεχές. Μετά από αυτό, μετά την ύπνωση, σταμάτησαν τα όνειρα.
2: Στο ψυχοθεραπευτή, στον ψυχολόγο, τα είπατε αυτά?
1: Ναι.
2: Και τι σας είπε?
1: Ναι, και συνέχισα να κάνω ψυχανάλυση.
2: Ναι, λέω τι σας είπε γι' αυτό.
1: Ο ψυχολόγος μου είπε ότι απλά λίγο τον φόβιζε η τεχνική, γιατί δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να είναι τόσο δεκτικοί σε κάτι που μπορεί να ανακαλύψουν. Σωστά. Αλλά αυτό έρχεται στο καθένα. Δηλαδή κατά πόσο πιστεύει ότι μπορεί να...
0: Εσείς δεν φοβηθήκατε στο να αφαιθείτε έτσι σε έναν άνθρωπο που δεν σας ξέρει, δεν τον ξέρετε?
1: Καθόλου. Απλά πρέπει να σας πω ότι εγώ είχα πλήρη συνείδηση. Δηλαδή είσαι μεν σε μια κατάσταση, αλλά αντιλαμβάνεις ακριβώς τι γίνεται γύρω σου.
0: Μάλιστα. Τι να σας πω.
1: Θέλω να σας πω ότι δεν κοιμάστε. Αυτό που εμένα με έκανε πιο πολύ να πάρω τηλέφωνο, και θέλω να το πω, αν μου επιτρέπετε. είναι ότι μετά από χρόνια, πολλά χρόνια, από τότε δεν τον είχα ξαναδεί, να σας πω την αλήθεια, αντιμετώπισα μια κατάσταση με το παιδί μου, μένα στο άνοσο που δημιουργήθηκε πολύ ξαφνικά, αρκετά επικίνδυνο για τη ζωή του, και εγώ ακολουθούσα φυσικά το ιατρικό πρωτόκολλο, όπως και το ακολουθώ ακόμα. Απλά σε εκείνη τη φάση που συνέβη αυτό, έψαχνα να δω αν συμπληρωματικά μπορεί να κάνω κάτι. Κάποια στιγμή λοιπόν μου πετάει το ίντερνετ μια διαφήμιση που μίλαγε για κάποια κυρία που έκανε υπνοτισμό και ότι μέσω του υπνοτισμού θα μπορούσε να επαναφέρει τον οργανισμό και να εξαλείψει το αυτοάνοσο. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική με αυτό, γιατί δεν μπορείς να επαναφέρεις μια ύπνωση σε ένα όργανο. Δεν είμαστε χαζοί όλοι οι άνθρωποι που.
2: Και πήγατε, και πήγατε πάλι στο. Και πήγατε
1: στο. Πήγα, τον πήρα ένα τηλέφωνο όμως, του ζήτησα τα φώτα του και του λέω: πες μου, του λέω, σε παρακαλώ, διάβασα αυτό και αυτό και αυτό. Και τη λέξη μου είπε: μην ακούς βλακίες, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ό,τι λέει ο γιατρός.
0: Άρα σας απέτρεψε. Αυτό είναι σημαντικό
1: στοιχείο. Ναι, ξεκάθαρα.
2: Άρα αυτός ο υπνοτιστής απέφευγε τα αυτοάνοσα,
1: Απέφευγε γενικότερα ό,τι είχε να κάνει με ιατρική. Όσο αφορά τη δική μου εμπειρία, δεν ξέρω τι.
2: Όχι, κατανοητό. Φάνηκε. Ότι ήταν προσεκτικός.
1: Αλλά σε μένα, ούτε από τον ψυχολόγο μου με απέτρεψε, ούτε από τον γιατρό μου. Μου είπε την ιατρική. Ό,τι σου λέει ο γιατρός. Μην ακούς αυτά τα πράγματα, δεν γίνονται. Και ένιωσα την ανάγκη να το πω για να μην.
0: Όχι, κοιτάξτε, ο καθένας έχει τη δική του εμπειρία και να σας πω και κάτι, δεν, για κάτι, δεν κατηγορείται τώρα για κάτι ο υπνοτιστής. Απλά ψάχνουμε και εμείς να δούμε τι ρόλο έχει παίξει σε αυτό.
1: Το καταλαβαίνω. Απλά ήθελα να πω ότι επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω έρθει σε επαφή μαζί του και για όσο αξίζει η δική μου ματέρια και η γνώμη μου, θέλω να πω ότι δεν δήλωσε ποτέ γιατρός, δεν με απέτρεψε από τις συντηρητικές, ας πούμε, τις συνήθεις τακτικές, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα μου είπε και στον ψυχολόγο σου θα μείνεις και στον.
2: Κατανοητό. Κυρία Βασιλική, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Και
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτό. Εγώ δεν θα πήγαινα.
2: Καλά, άλλο τώρα. Και το θέμα είναι πώς θα τον εμπιστευτείς, είτε για σένα.
0: Επειδή δεν εμπιστεύομαι εύκολα εγώ σαν άνθρωπο.
2: Μέλος της οικογένειάς σου τώρα.
0: Και ειδικά όταν πρόκειται για το παιδί. Αλλά να σου πω κάτι από την άλλη, εγώ καταλαβαίνω και τους ανθρώπους που ψάχνουν τα εναλλακτικά και σου λέει. Έχω κάνει τα πάντα. Με την κλασική ιατρική δεν γίνεται τίποτα. Δεν έχω να χάσω και τίποτα.
2: Εντάξει, είναι και ορισμένοι άνθρωποι να σου πω κάτι. Όταν πηγαίνουν σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχοθεραπευτή για να δουλέψουν ένα πρόβλημα που έχουν. Ας πούμε, ένα άλλο το πρόβλημα που έχει με τους γονείς τους, οποίους έχασες. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από αυτό μια ζωή. Πρέπει να δουλέψεις βαθιά μέσα σου. Άμα μιλήσεις με ψυχολόγους, θα σου πούνε ότι αυτό είναι μια βαθιά εσωτερική κατάσταση που πρέπει να το βγάλεις, να περάσεις από διάφορα στάδια. Δεν είναι πάω, κοιμάμαι, βλέπω τον πατέρα μου, λύνω το θέμα και τελείωσε.
0: Πάντως να σου πω κάτι.
2: Γι' αυτό.
0: Τίποτα, και το ξέρεις πολύ καλά και συμφωνούμε νομίζω αυτό, τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο. Μα από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε να δυνατήσεις μπορείς, ούτε να βρεις τα. Το ψυχολογικό σου υπόβαθρο και τι είναι αυτό που σε βασανίζει.
2: Βέβαια,
0: θέλει κόπο και δουλειά.
2: Με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, εδώ φάνηκε ότι οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν να συνδυαστούν, να συνδυάσουν τα ιατρεία τους, ο ένας να το στέλνει στον άλλον. Καθαρισμός σώματος, καθαρισμός ψυχής.
0: Αυτό είναι το επιλήψιμο τώρα. Να δούμε αν εκεί υπήρχε μια αλυσίδα και ένα κύκλωμα που έστελνε ο ένας τον άλλον.
2: Λοιπόν, έχω ένα από τα τελευταία τραγουδάκια. Θα το βάλεις αυτό που σου είχα ζητήσει. Το πρώτο που συζήτησα.
0: Παναγία μου.
2: Βάλτο σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το ακούμε πολύ σπάνια.
0: Τι είναι αυτό?
2: Το Bad.
0: Αυτό το Bad ποιο είναι που το λες? Εδώ και μια εβδομάδα.
2: Φίλε, είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Τι είναι?

0: Αυτά τα πριόνια, πού τα ακούσεις, μπορείς να μου πεις.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό πρέπει να το κάνουμε TikTok, εσύ που σ' αρέσουν αυτά.
0: Ρε, πού πας τα βράδια.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, τι νομίζεις. Τι είμαστε εμείς, τίποτα τυχαίοι.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ή πηγαίνουμε μόνο στα.
0: Θα σε φέρει η αστυνομία καμιά μέρα, Χριστέ μου, στο στούντιο.
1: Μη στεναχωριέσαι, απλώς θα ακούσω ωραία τραγουδάκια. Και καλό είναι να τα ακούμε αυτά.

0: Αύριο είναι Σάββατο. Ο Σεπτέμβρης έχει 19. Ω, 10 μέρες από το θάνατο του Μπαζουνάκη. Τι.
1: Σάββατο. 19, σωστά, έχει
0: δίκιο. Τι λέω, παιδάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τα νέα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το νέο τεύχος του συλλεκτικού περιοδικού κόμιξ Black, ξέρεις εσύ.
1: Ναι, τα Black, δεν τα θυμάσαι τα Black.
0: Όχι, είμαι πολύ μικρή.
1: Καλά, εσύ τα μικρά. Εσύ όταν ήσουν μικρή, Μανίνα δεν διάβαζες.
0: Στα τελευταία της. Και Σούπερ Κατερίνα και Μικρή Κατερίνα που ερχόταν στο χωριό.
1: Για λέγε.
0: Θυμάμαι, είχε η κυρία Χαρίκλια το περίπτερο και το περίμενα πώς και πώς.
1: Ε, βέβαια. Εμείς παίρναμε Black και Όμπραξ. Το θυμάσαι το. Τι λέω, παιδάκι μου, μιλάω σε τώρα σε άλλη γενιά.
0: Όμπραξ τι ήταν.
1: Ο Όμπραξ ήταν και αυτό ο ήρωας, ήταν με τους Ινδιάνους και τέτοια.
0: Α, αυτό θα μου άρεσε.
1: Και ο Black ήταν ωραίος. Αλλά ήταν πιο Αμερικάνος ήταν.
0: Μάλιστα. Εσύ τα έχεις αυτά τα περιοδικά.
1: Ναι, τα έχω σε δύο κούτες.
0: Παιδιά, ακούστε τι μου είπε το πρωί. Έχει μαζέψει πριν πόσα χρόνια κυκλοφορούσε αυτό, ρε παιδάκι.
1: Πολλά χρόνια, 20 χρόνια τα μάζευα.
0: Πόσα Black έχεις, ας πούμε, και Όμπρεξ.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Παλιά μάζευα και τα Mickey Mouse, όχι, δεν τα έχω τώρα.
0: Mickey Mouse μάζευα εγώ.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω το Black και Όμπρεξ. Τα έχω σε δύο τεράστιες κούτες, μη σου πω και παραπάνω, σε μια αποθήκη. Αλλά το κακό είναι με τις, πώς το λένε, με τις μετακομίσεις.
0: Τι.
1: Που,
0: τα κουβαλάς πέρα δόθε. Γιατί δεν τα δίνεις μία να τα πετάξεις στην ανακύκλωση.
1: Να πετάξω τα μπλε και τα, αυτά, τα συλλεκτικά. Και
0: τα...
1: μικρό ήρωα μάζευα, να ξέρεις.
0: Τι θα τα κάνεις.
1: Γιώργο Θαλάσση, μια μέρα πρέπει να το βάλεις αυτό, σημείωσε το. Που είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση.
0: Να τα διαβάζεις αυτά.
1: Είναι ωραία. Καλοκαίρι.
0: Όχι, αν τα διαβάζεις, μαζί σου είμαι να τα βγάζεις από τις κούτες. Αλλά αν τα έχεις ξεχασμένα.
1: Φίλε, καλοκαίρι κάτω από το δέντρο.
0: Ναι, ποιο δέντρο.
1: Το σπίτι της γιαγιάς.
0: Α, στη Μουριά λέμε.
1: Στη Μουριά τώρα και να διαβάζεις Black και Όμπραξ.
0: Ναι, τώρα.
1: Δύο ώρα το μεσημέρι.
0: Τώρα που τα διαβάζεις. Λοιπόν, απλά δεν θες να πετάξεις την παιδικότητά σου. Τι σου συμβαίνει, άνοιξε την τσιγούλα σου. Μπορείς να σταματήσεις,
1: σε παρακαλώ, όλα να τα πετάς. Όλα να τα πετάς.
0: Α, θα στα είχα πετάξει.
1: Ο.
0: Α, ο Άδωνης, παιδιά, α, και η Παγώνη και ο Πατούρη, τι κάνουν.
1: Θα παρουσιάσουν, η ώρα είναι 12. Εμείς πρέπει να παραδώσουμε σκυτάλι τώρα στην Ατάσα και στην Τζίνα. Θα παρουσιάσουν το νέο πρόγραμμα για να κοπούν οι διαφημίσεις.
0: Πολύ γρήγορο τους βλέπω. Για να κάνουν ελέγχους δεν ήταν τόσο γρήγοροι.
1: Δεν έχουμε χρόνο να συνδεθούμε τώρα, έτσι δεν είναι.
0: Όμως το δελτίο ειδήσεων τώρα σε λίγους τους τίτλους φαντάζομαι θα προλάβουν τα παιδιά.
1: Λοιπόν, ακολουθεί χαρτί και μελάνι με τον Γιάννη Διαμαντή, το ειδικό ένθετο από τις σελίδες των νέων και του Βήματος. Εμείς ανανεώνουμε το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέω. Το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, 11 η ώρα το πρωί, παιδιά.
0: Πρώτο Θεό, εντάξει. Μέχρι τότε να χαμογελάτε, να είστε καλά και άντε γεια, φιλιά.
2: Μέγα News 104,6.
3: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: 18 Σεπτεμβρίου. Το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, ο Παύλος Φίσας δολοφονείται εν ψυχρό από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, που την περίοδο εκείνη αποτελούσε και κοινοβουλευτικό κόμμα. Γράφουν τα νέα της επομένης. Τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής αφαίρεσαν τη ζωή του 34χρονου μουσικού και εργάτη μετάλλου Παύλου Φίσα. Ο Παύλος Φίσας, η κοπέλα του, άλλο ένα ζευγάρι και ένας νεαρός βρίσκονταν σε καφετέρια της Αμφιάλης και παρακολουθούσαν τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Paris Saint-Germain. Αντεκριστά στο τραπέζι τους ήταν μια παρέα ακροδεξιών. Υπήρξε ένταση που όμως δεν πήρε έκταση. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Παύλος και η παρέα του έφυγαν. Στη διασταύρωση της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη είχαν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 50 άτομα με ρόπαλα. Και ενώ ο Παύλος και η παρέα του προσπάθησαν να απομακρυνθούν, σύμφωνα με μαρτυρίες, τους έβριζαν φωνάζοντας «Κότες, φεύγετε». Η επίθεση έγινε στο ύψος του αριθμού 60 έξω από ένα κατάστημα. Ο δράστης μπήκε ανάποδα στην Παναγή Τσαλδάρη, σταμάτησε και μαχαίρωσε τον 34χρονο. Μια γυναίκα αστυνομικός της ομάδας Δίας ακινητοποίησε τον δράστη και στη συνέχεια προσέτρεξαν να βοηθήσουν οι συνάδελφοί της. Μαζεύτηκαν τουλάχιστον 20 άτομα μέσα σε δευτερόλεπτα, δήλωσε η νεαρή Εύα, αυτόπτης μάρτυρας. Τους είδα από τον μπαλκόνι με ρούχα παραλλαγής, άριβλα, ξυρισμένους, ήταν σαν λόχος. Μέχρι να κατέβει η μητέρα μου κάτω, το παιδί είχε μαχαιρωθεί. Τους άκουσε να λένε «Εντάξει, καθαρίσαμε, πάμε να φύγουμε». Άκουσα μια φασαρία σαν καυγά, αναφέρει η 42χρονη Μαρία. Ήταν οι δύο μηχανές με τους 4 αστυνομικούς της Δίας, ανάμεσά τους και η κοπέλα. Πριν γίνει το σκηνικό στην Τζαλδάρη, σε δευτερόλεπτα εμφανίστηκαν 30 άτομα με μηχανές. Είδα να ξυλοκοπούν άγρια τους φίλους του παιδιού. Μιλάμε για άγριο ξύλο. Το παιδί όταν ήρθα, το είχαν ήδη μαχαιρώσει. Το κρατούσε η κοπέλα του. Είχε τις αισθήσεις του και μαζί με την κοπέλα του φώναξαν «Αυτός είναι ο δράστης». Λίγες εβδομάδες αργότερα, οι αστυνομικές αρχές συγκέντρωσαν τα απαραίτητα στοιχεία με τα οποία γινόταν φανερό ότι ο

0: φωτιάς δεν ενήργησε μόνος του. Εκτελούσε εντολές που έρχονταν από την ηγεσία του ναζιστικού κόμματος Χρυσή Αυγή. Γράφουν τα νέα. Υποκράτηση στην ασφάλεια είναι πλέον ο ηγετικός πυρήνας της Χρυσής Αυγής μετά τη γιγαντιαία επιχείρηση της Ελλάς που άρχισε το Σάββατο το πρωί με τη σύλληψη του σε εισαγωγικά Φίρερ Νίκου Μιχαλολιάκου. Η εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής, που χαιρετίστηκε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έγινε πράξη έπειτα από μαρτυρίες φωτιά και νόμιμη υποκλοπή ενοχοποιητικών τηλεφωνικών διαλόγων μεταξύ στελεχών της οργάνωσης σχετικά με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ο Ρουπακιάς καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη, ενώ ύστερα από πολυετή ακροαματική διαδικασία, η ελληνική δικαιοσύνη έκρινε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, φυλακίζοντας πολλά μέλη της, ηγετικά και μη, για τη συμμετοχή τους σε αυτήν. Νέα τροπή πάντως δίνει η πρόσφατη αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ύστερα από έκτηση των 2/3 της ποινής του και η εκπεφρασμένη πρόθεσή του να εμπλακεί και πάλι με την πολιτική.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον διάλογο που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι προχωράμε σε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ενώ θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπογράμμισε πως θα θέσει μετεπιτάσιος το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη. Μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρξει στην Ευρώπη συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, ανέφερε στο Action 24 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που αφορά 1.170.000 συμπολίτες μας. Εν τω μεταξύ, το φλέγον ζήτημα των αυξημένων τιμών στην ενέργεια αναμένεται να τεθεί και στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup στο Δουβλίνο. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 103 ετών άφησε η Μαργαρίτα Τσάν Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Αμερικανικής καταγωγής, υπήρξε σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, καθώς και τον Νίκου, Σοφίας και Ανδρέα. Πρωταγωνίστησε στην προώθηση, επεξεργασία και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν πολύ τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων, όπως η κατάργηση του θεσμού της πρίκας, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων, η θέσπιση του πολιτικού γάμου, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση και η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο. Ίδρυσε και ηγήθηκε της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου το 1983. Έκτακτη συνέντευξη τύπου παραχωρεί αυτήν την ώρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ η διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κύριος Γεωργιάδης παρουσιάζει το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Όπως είχε προαναγγείλει, εξετάζεται να τοποθετηθεί ένας κωδικός QR code στην είσοδο των ιατρείων, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο το συγκεκριμένο ιατρείο. Την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων από τις υπερορίες ζητούν εργοδότες από ξενοδοχοϋπαλλήλους στην ΚΟΟ. Την είδηση επιβεβαίωσε μέσω του σταθμού μας ο Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού και Τουρισμού, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένη περίπτωση ξενοδοχείου στην ΚΟ, διαβεβαίωσε ότι έχει στη διάθεσή του όλη την αλληλογραφία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, μέσω της οποίας ζητείται από τον υπάλληλο να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε για την 7η ημέρα εργασίας του, αλλά και για τις υπερορίες που έκανε. Το επιχείρημα που επικαλέστηκε και ο εργοδότης είναι ότι τόσο το επταήμερο όσο και οι υπερορίες δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία που υπεγράφει με την εταιρεία. Κορυφώνονται το απόγευμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, φέρνοντας έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι και θα ακολουθήσει πορεία προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς στη Νίκαια. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Σαυλονίτης, ο οποίος είχε εκλεγεί το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη συνέχεια είχε συμπορευτεί με τον Στέφανο Κασελάκη. Τουλάχιστον 2 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ 7 τραυματίστηκαν σε περιστατικό πυροβολισμών σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Νότιες Φιλιππίνες. Πρόκειται για το 3ο θανατηφόρο περιστατικό που σημειώνεται σε σχολικό χώρο στις Φιλιππίνες από τον Ιούνιο. Δεν είναι σαφές πόσοι δράστες εμπλέκονται στο περιστατικό. Δεν έχουν γίνει γνωστά ο ακριβής αριθμός και η κατάσταση της υγείας των τραυματιών, αλλά ούτε και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης αλλάζει από τη νέα σεζόν με τη συμμετοχή 24 ομάδων και νέο σύστημα. Ο CEO της Ευρωλίγκας, Τσούς Μπουένο, επιβεβαίωσε ότι από την επόμενη σεζόν στη διευρυμένη διοργάνωση θα αγωνίζονται ομάδες σε περιφέρειες χωρίς να έχουν αποφασιστεί ακόμη τα κριτήρια με βάση τα οποία θα χωρίζονται. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αιθρίος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική 2 με 4. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια επιστρέφει και θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου κυρίως στα δυτικά, ορεινά, αλλά και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και γενικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
2: Μέγα News 104,6.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
13: Θα το πεις όλο μόνο σου.
14: Ό,τι άλλο θα κάνω.
15: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
16: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
15: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
17: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Μαύρη σαμπούκα.
19: Με έχεις την μπούκα.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός
13: ελληνικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλάτων Πολιτικός. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Πρέπει να πω καλημέρα κι εγώ τώρα. Καλημέρα! Δεν ξέρω τα κέφια της Γιάμαλη ποτέ.
0: Η Γιάμαλη έχει κέφια.
1: Πού τα βρίσκει.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Η Τζίνα Μοσχολιό είναι στο μικρόφωνο.
1: Και η Αναστασία Γιάμαλη στο απέναντι μικρόφωνο.
0: Μενάδες παρούσες.
1: Και στον ήχο Βασίλης Πριονάς. Στην ορχήστρα μας έχουμε τη Βούλα Κούλισοπούλου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Τον Νίκο Νικολόπουλο στην επιλογή της μουσικής, στην επιμέλεια των ηχητικών είναι η Κωνσταντίνα Τζίτζη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά, και θα είστε ευγενικοί και κόσμο γιατί δεν σας φταίει σε τίποτα.
0: Τα έχουμε πει. Πάμε να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας μας. Εγώ θα λέω, εσείς τα γράφετε. Όσο μιλάω,
1: you say it, we play it.
0: Εσείς παραγγέλνετε. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν αν θέλετε να μας μιλήσετε? Καλείτε στο 211-0161-046. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp. Στο 6 98 104 104 και 6, χουδαλάκια είναι αυτή η μέθοδος και ολόσωστη, πρέπει να πω. 6 98 104 104 και 6. Και τα email σας στούντιο παπάκι meganews104 και 6.gr. επαναλαμβάνω, meganews 1046, γράφτε μου, βάλτε και 6, .gr, στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τη μία. Ωστόσο,
1: υπάρχουν και παρέακια καλύτερα από τα δικά μας.
0: Αλήθεια είναι, παρακολουθούμε ένα τέτοιο τώρα στην ΕΡΤ. Άδωνης Γεωργιάδης
1: με Πατούλη μαζί. Δεν κουνιέται τίποτα, ούτε μέτωπο, ούτε ζυγωματικό.
0: Longevity.
1: Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο.
0: Παίρνω απόσταση από το συγκεκριμένο σχόλιο της κυρίας Μοσχολιού, γιατί αυτή η εκπομπή είναι χαμηλωτά του επίπεδου. Λοιπόν, τώρα άκου να δεις τι ανακοινώνει ο Υπουργός Υγείας μας. Εργαλείο AI, σου λέει, για έλεγχο στα ιατρία. Είναι το ίδιο AI που χρησιμοποίησε ο Παπαδημητριάδης και θέλουν να του στέλνουν εξώδικα.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να αυτολογοκριθώ πάλι. Λοιπόν, ναι, θα έχει, λέει, ένα εργαλείο AI που θα έχει ένα QR απ' έξω, στο οποίο θα πηγαίνεις, λέει, θα πηγαίνεις στο γιατρείο, ναι, θα κάνεις σκανάρεις με το κινητό σου το QR,
0: ναι,
1: και θα σου λέει ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένα το συγκεκριμένο ιατρείο να παρέχει.
0: Άρα εγώ θα κάνω τον ελεγκτή.
1: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, βεβαίως, διότι πώς θα αδειοδοτεί. Δηλαδή τι, έχει αδειοδοτημένο. Εδώ τόσες μέρες μας λένε ότι δεν ξέραμε τι ακριβώς έκανε στο ιατρείο η κυρία. Πώς αδειοδοτούνται δηλαδή οι ιατρικές πράξεις? Εξηγήστε μου. Θα πηγαίνουν, σου λέει, κάθε ιατρείο θα ανακοινώνει στον Πατούλη ότι ναι, γεια σου Πατούλη, εγώ αποφάσισα σήμερα θα κάνω υδροθεραπείες εντέρου. Δηλαδή υψηλό υποκλεισμό που λένε και στα νοσοκομεία. Θα κάνω όλο αυτό και θα σου λέει Πατούλη, εντάξει, και θα το περνάει και θα κοιτάς το QR και θα βλέπεις ότι είναι όνομα. Τα παιδιά δεν γίνονται αυτά, αυτά είναι αστιότητες. Και ο κύριος Πατούλης, αντί να δίνει συνέντευξη τύπου, τον βλέπω εκεί, είναι αγριοπός, έχει. Να μας πει, αντί να βγάζει και να βγάζει ανακοινώσεις με ποιες εταιρείες δεν έχει και πόσες εταιρείες δεν έχει, ας λογοδοτήσει τελικά τι κάνει και με τι ασχολείται, να τελειώνουμε, ας πούμε, αυτό το πράγμα, αυτό το δράμα.
0: Είναι ωραίο. Είναι ωραίο το κονσεπτάκι του μετακυλίω την ευθύνη στον πολίτη παύλα ασθενή που σε ώρα ανάγκης πρέπει να αποφασίσει και να κρίνει αν ο γιατρός είναι κατάλληλος.
1: Θα πηγαίνουν όλοι με το QR. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Ωστόσο, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί η μέρα αυτή έχει τη δική της σημασία.

0: Σαν σήμερα πριν 13 χρόνια, ο Παύλος Φίσας σε μια γειτονιά του Πειραιά δολοφονήθηκε από τους αλήτες, τους νταΐδες, τους με απόφαση δικαστηρίου εγκληματίες της Χρυσής Αυγής.
1: Έχει μια σημασία για την ιστορία της χώρας μας. Να θυμόμαστε ότι δεν ήταν ο πρώτος που βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δολοφονική βία της Χρυσής Αυγής, ούτε καν ο πρώτος που έφυγε από τα χέρια τους. Έτσι. Ο πρώτος ήταν ο Σαχζάτ Λουκμάν, 27χρονος από το Πακιστάν. Αλλά επειδή δυστυχώς δεν είναι εύκολο να δημιουργηθούν ταυτίσεις με ένα μικρό παιδί από το Πακιστάν, ο Παύλος Φίσας έμελε να ήταν ο καταλήτης. Θα μπορούσαμε να το πούμε ο μάρτυρας με τη χριστιανική έννοια. Γιατί από εκεί και πέρα ξεκίνησε, έκανε πολιτεία, αποφάσισε πράξη τα δέοντα, καθυστερημένα για την ανακοπή της πορείας μιας εγκληματικής οργάνωσης, για να το πούμε πολύ απλά, επειδή του αρέσει πάρα πολύ να παίζει τον πολιτικό κρατούμενο του Καστοκασιδιάρη και σε κάτι άλλους. Δεν καταδικάστηκαν για τις ιδέες τους. Καταδικάστηκαν ως ποινικοί, του κοινού ποινικού.
0: Εγκληματίες, απόπειρα ανθρωποκτονίας των Αιγύπτιων ψαράδων, επιθέσεις στο ΠΑΜΕ, επιθέσεις πανηγύρια, μία σειρά εγκληματικών ενεργειών που καλό είναι να μην ξεχνιούνται. Όσες γραβάτες και να βάλουν, όσο και να κρύψουν τα τατουάζ με τις βάστιγκες, κάποιοι και κάποιες θα υπενθυμίζουμε τη δράση τους. Εμπρισμοί, ληστείες, στάγματα εφόδου, τι να πρωτοποιείς.
1: Προστασία, όπλα.
0: Βέβαια, νύχτα, μαχαιρώματα στον Άγιο Παντελεήμονα, μαχαίρωμα στον Κώστα Διαλυνά. Πολύ μακρύς ο κατάλογος της βίας και των εγκλημάτων της Χρυσής Αυγής. Παιδιά που σήμερα λέτε τι ωραία που απελευθερώθηκε ο Λιάκος.

0: κυρία Μοσχολιού μου.
1: Μάλιστα, κυρία Γιαμαλή.
0: Θέλω να πάμε λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ ποδόσφαιρο, όπως ξέρεις, δεν ξέρω.
1: Εγώ, πες μου, τι θες.
0: Δεν θέλω ποδόσφαιρο.
1: Μα γιατί, έλα. Μήπως να με πάτε με το Λεάνι και να φέρουμε στην κυρία Γιάμαλη να την αφήσουμε εδώ.
0: Μόνη μου.
1: Ναι.
0: Με αφήνεις μόνη.
1: Θα σου λείψω.
0: Θα υποφέρω.
1: Λοιπόν.
0: Κόφτε το αυτό, κάντε το ό,τι νομίζετε. Το κερνάμε. Αναφερόμουν στην μεταγραφική περίοδο της κεντροαριστεράς.
1: Πολύ αγαπημένο θέμα. Πολύ αγαπημένο θέμα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μεταγραφή καινούρια στο ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αλεξάνδρο Αυλονίτη, ο οποίος εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
0: Κέρκυρα, μέγα ποντικόνι.
1: Λοιπόν, και πρόσεξε τώρα. Χθες έφυγε. Όπα.
2: Με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα έφτιαξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα έφτιαξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα έφτιαξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα που γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.
1: Συγγνώμη, δεν αντέχω, θα το πω. Αυτή τη στιγμή, πριν συνεχίσουμε να λέμε τα πασογικά, να σας πω ότι στη συνέντευξη τύπου που όλη η Ελλάδα θα έπρεπε να παρακολουθεί, που κρεμόμαστε τις οθόνες μας, το Άδωνη Γεωργιάδη με τον κύριο Πατούλη, έχει ανοίξει το πλάνο αυτή τη στιγμή και βλέπουμε την κυρία Παγώνη, την Ματίνα Παγώνη, η οποία δεν γουστάρει καθόλου.
0: Δεν της αρέσει.
1: Συγγνώμη, θα το πω.
0: Είναι που την έχει διορίσει πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Η οποία γενικώς όμως αυτές τις μέρες θέλω να πω ότι έχει υπάρξει κάπως πιο προσεκτική από όλους. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιη με τους ανθρώπους. Η Παγώνη έχει πάθει αυτό που δεν θέλει καθόλου. Έτσι.
0: Παίρνει αποστάσεις από το ρεζιλίκι.
1: Έχει πάθει αυτό, είναι ξυνήλα, φτάνει, κοντεύει να φτάσει στα επίπεδά μου η Παγώνη εκεί. Κοινωνικότητα, επίπεδα μου σχολείου, αυτά δεν είναι.
0: Στο θέμα μας.
1: Λοιπόν, στο θέμα μας.
0: Μεταγραφική περίοδος κεντροαριστερά.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Με συγχωρείτε, κυρία Γιάμαλη, συγγνώμη. Λοιπόν, ο κύριος Αυλονίτης, λοιπόν, από τον ΣΥΡΙΖΑ και μετά ανεξάρτητος.
0: Και μετά Κασελάκης.
1: Αυτός δεν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ορίστε.
1: Αυτός ο Κασελάκης δεν ήταν πρόεδρος.
0: Ναι, μετά έφυγε, έκανε το δικό του το κόμμα.
1: Τότε με τον Μπουζουξίδικο. Το
0: μετά τον Μπουζουξίδικο.
1: Που παίζανε ξύλο και ήταν κάντε επιτέλους ντου. Και που κάρανε μέσα κάτι ΣΥΡΙΖΑ και ήταν κυρίως. Τι ωραίες εποχές. Τι ωραία. Γενικά το πολιτικό ρεπορτάζ δεν βαριέσαι ποτέ σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο κ. Αυλονίτης πήγε Πασόκ. Μετά, εχθές έφυγε η Ρόζα Βρετού.
0: Από το ΠΑΣΟΚ να πάει στην Ελλάς.
1: Για να πάει στην Ελλάς. Ναι. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι επίσημο, αλλά ναι, είναι επισήμως, νομίζω είναι σαφές. Στο ΠΑΣΟΚ επίσης αναμένεται ο Ευάγγελος Αποστολάκης.
0: Τον είδαμε, πήγε και στη ΔΕΘ.
1: Είχε πάει στη ΔΕΘ. Ακριβώς. Είχε πάει στη ΔΕΘ μαζί με τον Αυλονίτη.
0: Γιατί είναι η κασαλακική,
1: είναι η κασαλακική,
0: η κασαλακική τάση του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, θυμίζουμε, και πρώην.
0: Αγέθα.
1: Αγέθα
0: και
1: βεβαίως.
0: Πρώην καπετάνιος Κασελάκη.
1: Καπετάνιο, ναι, ήταν που είχε φορέσει τη σαλοπέτα την κόκκινη σαν του Σούπερ Μάριο και τον είχε πάει τον Κασελάκη κρουαζιέρα στη Μακρόνισο. Ξαναλέω, δεν βαριόμαστε ποτέ. Παιδιά, σε αυτή τη
0: Τελιγιορίδου έχει ήδη πάει και αυτή είναι πτέρυγα Κασελάκη.
1: Ήτανε, μπράβο.
0: Βεβαίως.
1: Και ετοιμάζεται κατά πώς φαίνεται.
0: Πώς θα την πούνε την τάση Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ. Θυμάμαι παλιά για τους Παναγιωτακόπουλους, ας πούμε.
1: Γενικώς δεν είναι καλό να με προκαλείς. Δεν το έχεις κατά. Μετά από πόσα χρόνια θα το εμπεδώσεις αυτό. Λοιπόν, και ετοιμάζεται και η Μυρτό Κοροβέση.
0: Συμπρόεδρος, αντιπρόεδρος τι ήταν,
1: ακριβώς,
0: Κασελάκη.
1: Και εσχάτως ανεξάρτητη βουλευτής του, αρχίστηκε βουλευτής πριν από λίγο.
0: Βουλεύτρια. Θα με πετάξει.
1: Λοιπόν,
0: είμαστε με τη συμπερίληψη. Πέθανε και η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σε παρακαλώ, έκανε αγώνες.
1: Η οποία έκανε αγώνες, ακριβώς.
0: Πρωτοπόρος και τη οφείλουμε.
1: Λοιπόν, πρωτοπόρος βεβαίως και έβαλε και το χέρι της σε κάθε προοδευτική νομοθεσία του ΠΑΣΟΚ, να το πούμε, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν,
0: με Κασιμάτη και Τζάκρη, να μου πει τι.
1: Κασιμάτη και Τζάκρη, άκου τώρα. Επειδή είναι η Νίνα Κασιμάτη και ο Θεοδόρα Τζάκρη, θυμίζω ότι είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ την περίοδο των μνημονίων του πρώτου του Γιώργου Παπανδρέου. Έχουν υποθεί πολύ βαριές κουβέντες κλπ. Τώρα η κατάσταση είναι λίγο. Γιατί ο μέσος ΠΑΣΟΚος, όταν ακούει αυτά τα ονόματα και θυμάται τις βαριές κουβέντες που έχουν υποθεί, δεν το παίρνει πάρα πολύ καλά. Οπότε μπορεί να υπάρχει ένας διάβλος και όντως έτσι κρατάνε και τις μηχανές λίγο ζεστές κλπ. Ωστόσο, νομίζω ότι αν θα αργήσει αυτό, αν είναι να γίνει αυτό, θα αργήσει. Αυτό θέλω να πω.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Έτσι για να περάσει στα.
1: Εντάξει, λίγο να δουλευτεί, ρε παιδί μου. Όχι τόσο να περάσει, όσο περισσότερο να υπάρξει.
0: Τι θέλουν να κάνουν, δηλώσεις μετανοίας στα κανάλια.
1: Όχι, να το δουλέψουν και λίγο από κάτω, ρε παιδί μου. Με τις οργανώσεις, να μιλήσουν, να πιάσουν ένα κλίμα. Αυτό το πράγμα θέλει μια ζύμωση. Δεν είναι απλό. Ξαναλέω, έχουν υποθεί βαριές κουβέντες εκεί, όντως βαριές, χοντρές. Οπότε θέλει λίγο. Πάντως οι δύο και οι δύο αμφότερες είναι πολύ ενεργές. Και τους μηχανισμούς τους έχουν. Η κυρία Τζάκρη στην Πέλα δεν το συζητώ. Καλά. Σκίζει.
0: Η οποία κυρία Τζάκρη είναι στην πτέρυγα Κασελάκη. Εντελώς. Στην κασελακική τάση.
1: Εντελώς,
0: η κυρία Κασημάτη παρέμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παρότι είχε λοξοκοιτάξει και προς Κασελάκη.
1: Πάντως και οι αμφότερες είναι πολύ, ξαναλέω, πολιτικά είναι πολύ δυνατές στις περιφέρειες τους εκλογικές. Έχουν κόσμο. Κάνουν δουλειά.
0: Στο διατάφτα ήθελα να σα ρωτήσω και για ένα πρόσωπο που έχει έτσι, ειδικό πολιτικό βάρος. Τον κύριο Χάρη Καστανίδη.
1: Όπως λέει ο Γιώργος Παπαχρήστος, ο Χάρης δια τούτο λέγω ο Καστανίδης. Λοιπόν, ακούγεται πολύ έντονα και το διαβάσαμε και όντως και στον Γιώργο Παπαχρήστο στα νέα, γιατί δεν τον ανέφερα τυχαία, ότι πάει προς Ελλάς.
0: Έλα.
1: Δεν μου ακούγεται προς Τσίπρα. Δεν μου ακούγεται ατέριαστο. Δεν θα εκπλαγώ. Δεν θα εκπλαγώ. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει όμως είναι ότι πολλοί λένε και πολλοί θέλουν να πάνε Ελλάς, δεν έχω καταλάβει Ελλάς αν θέλει να τους πάρει.
0: Αυτό είναι το μεγάλο το ερώτημα. Άκουγα χθες τον κύριο Χατζηγιαννάκη σε μία εκπομπή, νομίζω, στο Γιώργο τον Πιέρο, να λέει ότι εντάξει, το μεγάλο μας το asset είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι. Μόνο που χρειάζεται, ξέρεις, χρειάζεται μερικά άλλα. Κατάλαβες τώρα, είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Γενικά. Το μεγάλο μας το asset ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης ο Τσίπρας.
1: Δεν ήταν. Ποιον άλλον έχουν πει asset?
0: Το Βαρβάκι.
1: Α, ναι, εντάξει. Καλά πήγε και αυτό. Γενικά, ας αφήσουμε αυτές τις λέξεις. Πιάσουμε άλλες, δεν είναι κακό. Τι ωραίες φωτογραφίες είναι αυτές που μας στέλνει η κυρία Ποθητή.
0: Η κυρία Ποθητή είναι φιλινάδα μου από παλιά, είναι από τη Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη, ναι, το βλέπω.
0: Και γελάει η Ελισάβετ έξω γιατί ξέρει.
1: Τώρα ζήλεψε, δεν μας το κάνετε αυτό δηλαδή. Γιατί μου το... Δηλαδή είμαι εγώ εδώ καρφωμένη συγκρού με τη Γιάμαλη και μου στέλνετε καλδέρα. Εγώ ποια πρέπει να είναι η θέση μου, πρέπει να είναι στάσιμο αυτή τη στιγμή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Κώστας Σταματάκης και αυτό το λέμε με κατεύθυνση στη διεύθυνση.
1: Μάλιστα.
0: Κυρία Γιάμαλη και κυρία Μοσχολιού.
1: Ναι,
0: γίνεται
1: πάμε.
0: Να βγαίνει η εκπομπή την ίδια μέρα στο On Demand για όταν τη χάνουμε. Δεν νομίζω ότι περνάει από εσάς, αλλά προσπαθώ να ρίξω φως στο πολύ σημαντικό αυτό
1: βέβαια.
0: Θέμα.
1: Να το διεκδικήσετε, κύριε Σταματάκη μου, θα το ρίξετε το φως και να μπει και το μαχαίρι
0: πήγε
1: στο κόκκαλο.
0: Και το φορεία από κάτω, στη συγκρού είμαστε.
1: Γροθιά στο μαχαίρι κλπ. Συγγνώμη, επίσης ένας άλλος κύριος μας καλεί στα αρχαιοελληνικά καλλιστεία.
0: Δεν έχετε παρακολουθήσει.
1: Ναι, θα είναι υποψήφια η κυρία Γιάμαλη, την έχω δηλώσει εγώ.
0: Ναι, έχει δηλώσει. Η κυρία Μοσχολιού.
1: Ναι.
0: Άνδρα μία είναι πεμούσα πολύτροπον, που ω μάλα πόλα πλάχνη.
1: Παιδιά, αυτό που το λέει απ' έξω πραγματικά με τρομάζει. Δεν σα κάνω πλάκα. Εγώ φρικάρω όντω όταν το κάνει αυτό.
0: Ξέρω κι άλλα αρχαία. Τι να σει ονόματα.
1: Φτάνει.
0: Ονομάμι Αναστασία.
1: Αυτό είναι το πιο τρομακτικό απ' όλα.
0: Κάποια στιγμή όταν έρθουμε πιο κοντά, έτσι ακροατέ, ακροάτριε και εμεί, θα σα πω και που τα έμαθα.
3: Θα σκατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στα και επαρχιώτικα βρε. Ως που η σύναξη σαφτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
1: Εκεί που πιτσικάρει το αυτόνομο είναι το αγαπημένο μου.
0: Ωστόσο, θέλω να σε πάω στο επόμενο θέμα γιατί εγώ την κρατάω τη σκαλέτα της εκπομπής.
1: Μάλιστα. Εγώ ξέρω. εγώ πανηγύρι, κανονικά.
0: Η απορία μου είναι η εξής.
1: Μάλιστα.
0: Τι συμβαίνει με τους μισθούς μας.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Έχουμε πάρα πολλά λεφτά. Γίνεται χαμός. Χαμός.
0: Ρίχτε το ηχητικό, παρακαλώ, κύριε Πριονά.
4: Πρώτατος μισθός. Στοιχεία Eurostat. Δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία είναι εδώ με το πράσινο. Έχουμε μισθούς Πορτογαλίας. Διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η αγοραστική δύναμη πρέπει να τη βλέπουμε ως προς το πραγματικό εισόδημα του πολίτη μετά από τους φόρους. Δεν είναι μόνο ονομαστικός μισθός. Και πολλές φορές, ξέρετε, το ΑΕΠ από μόνο του δεν λέει πολλά πράγματα. Λέει, αλλά δεν τα λέει και όλα.
1: Τι μου λέτε! Πάμε, έλα.
0: Οπα.
1: Τι θα τα κάνετε μαζί σας, θα τα πάρετε?
0: Έλεος με τη Μύρλα.
5: Πάλα ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα.
6: Στα λεφτά να τα κάψεις τι τα πες. Χέρια αλλάζουν τακτικά.
0: Άμα κάτι μ' αρέσει εμένα
1: και
0: πάρα
1: ύφος
0: πολύ.
1: Όμως. Εμένα μ' αρέσει που παίρνει και ύφος.
0: Είναι λίγο θυμωμένος.
1: Που λέει, κοίτα και πρέπει κάποια στιγμή να τα βλέπουμε. Τι μου λέτε, αλήθεια.
0: Είναι εντυπωσιακό
1: ότι
0: ανάλογα πού στέκεται κανένας, παίρνει τη μετρησούλα που τον ενδιαφέρει. Παιδιά, ο ονομαστικός μισθός δεν λέει κάτι. Η αγοραστική δύναμη είναι αυτή που λέει πού βρισκόμαστε. Και θέλετε να σας πω πού βρισκόμαστε, σύγκριση αγοραστικής δύναμης, ας πούμε, για βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και επίκαιρο? Στον πάτο, κυρία Μοσχολιού.
1: Μαζί με τη Βουλγαρία, παιδί μου, δεν είμαστε γενικά στην
0: είμαστε
1: αγοραστική
0: κάτω
1: δύναμη.
0: Από τη Βουλγαρία.
1: Τώρα έχουμε περάσει στη βενζίνη, ναι, έχουμε περάσει από κάτω. Λοιπόν, άρα μας λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και το έχω ακούσει αυτό το πετυχημένο επιχείρημα και τον Άκη Σκέρτσο. Ότι παιδιά, ο κατώτατος μισθός είναι αποτέλεσμα, κανονικά αυτό είναι σαν την Πορτογαλία, δεν είναι σαν τη Βουλγαρία. Εμείς δεν είμαστε Βουλγαρία. Καταρχάς, να μην είστε τόσο απαξιωτικός στους Βούλγαρους. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις που θα τα φέρει η ζωή.
0: Ο μέσος μισθός το 24 πάντως στην Πορτογαλία, λατρεία μου, Τζίνα Μοσχολιού, είναι 24.818 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα ξέρεις πόσα είναι? 17.954 ευρώ.
1: Το ζήτημα, παιδί μου, εδώ πέρα είναι ότι η γυναίκα λέει, και με, λέει το ΑΕΠ, λέει, δεν λέει όλη την αλήθεια. Η αγοραστική δύναμη δεν λέει όλη την αλήθεια. Eurostat δεν λέει όλη την αλήθεια. Ποιος λέει καλέ μου όλη την αλήθεια? Δεν ξέρω.
0: Ο Κυριάκος
1: δηλαδή,
0: ο Μητσοτάκης, ο Παύλος ο Μαρινάκης και τα υπόλοιπα παιδιά στο Μαξίμ.
1: Ποιος είναι αυτός ο κύριος που μου λέει και η συνέντευξη τύπου? Πολύ ενδιαφέρον.
0: Κάτι μου λέει σύνολο. Αυτό το outfit και κάτι μου λέει και αυτό το πρόσωπο.
1: Α, ωραίο είναι. Ενδιαφέρον. Για να ακούσω. Για πες, εκτός αέρα. Λίγο στυλ. Για πες.
0: Άκου να δεις τώρα. Αυτό το έχουμε με τους μισθούς. Γενικά με το βιωτικό επίπεδο τα έχουμε μπερδέψει λίγο στην αγαπητή κυβέρνηση, αλλά τους έχω εμπιστοσύνη. Τους έχω εμπιστοσύνη γιατί θυμάσαι που δεν είχαν δημοσιονομικό χώρο μετά τη ΔΕΘ και ότι είχαν το δώσανε. Τώρα βρήκανε.
1: Ναι,
0: βρήκανε για τα καύσιμα. Είδε, άμα δεν πάει καλά η μετρησούλα, πώς έρχεται αυτό και στέκεται. Πολύ δυνατό. Ωστόσο, έχει μία σημασία και τι υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό στην πρώτη του συνέντευξη μετά την εμφάνισή του, μετά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση τη Θεσσαλονίκη, βεβαίως, για τους δύο πρώην.
4: Ό,τι είναι να πω για τον κύριο Σαμαρά το είπα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, να με ξαναρωτήσετε.
1: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πέρα από εδώ. Δεν είναι πολύ άγριο. Πολύ άγριο ύφος.
0: Μετά την τεχνογνωσία στο να κάνει κακό στο κόμμα, τώρα ό,τι είχα να πω το είπα. Κακός χωρισμός είναι αυτό.
1: Τι να σου πω. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να μιλήσω. Θέλω να μείνω λίγο μόνη να σκεφτώ.
0: Θα ήθελα όμως έτσι τώρα να ακούσουμε και τι είπε για τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δεν θα είναι υποψήφιος, έχει πάρει αποστάσεις του, παρουσίαζε βιβλίο στη ΔΕΘ. Γενικά.
1: Γενικώς, οπότε είναι να είναι στην ίδια πόλη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι έχει κανονισμένο.
0: Τι να κάνει.
1: Έχει κάτι, έχει να πάει σε μια παρουσίαση, σε ένα αυτό, έχει να. Έχει ένα κούρεμα, ένα κομμωτήριο, κάτι.
4: Με τον κύριο Καραμαλή έχω μια καλή σχέση, πιστεύω και μια καλή προσωπική σχέση. Σέβομαι το γεγονός ότι ο ίδιος έχει θελήσει και νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως θεμητό, να πάρει αποστάσεις από την πολιτική. Ξέρετε, κάποια στιγμή οι κύκλοι των πολιτικών κλείνουν. Το σέβομαι απόλυτα το γεγονός ότι δεν έχει πια ο ίδιος ίσως την επιθυμία να παρεμβαίνει με τον τρόπο με τον οποίο παρενέβαινε όσο ήταν ενεργός πολιτικός.
1: Α, αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Έχουν καλή σχέση, σου λέει.

0: Ήρθε η ώρα μου να πω ότι δεν υιοθετώ.
1: Τραβάς αποστάσεις, παίρνεις αποστάσεις.
0: Περνώ, κρατώ αποστάσεις.
1: Τραβάς λοιπόν μια κόκκινη γραμμή. Ήρθε η ώρα να πάμε σε δελτίο, σύντομο δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μαρία Αλφαντή και με επιστρέφουμε
0: αμέσως
1: με περισσότερες μενάδες εντός πολύ λίγου.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο διάλογο που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προχωράμε σε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία, αλλά και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ενώ θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης υπογράμμισε ότι θα θέσει μετεπιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη, σημείωσε. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup στο Δουβλίνο. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 103 ετών άφησε η Μαργαρίτα Τσάν Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Αμερικανικής καταγωγής, υπήρξε σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, καθώς και τον Νίκου, Σοφίας και Ανδρέα. Ίδρυσε και ηγήθηκε της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου. Έκτακτη συνέντευξη τύπου παραχωρεί αυτήν την ώρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παρουσιάζει το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Όπως είχε προαναγγείλει, εξετάζεται να τοποθετηθεί ένας κωδικός QR στην είσοδο των ιατρίων, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο το συγκεκριμένο ιατρείο. Κορυφώνονται το απόγευμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι και θα ακολουθήσει πορεία προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς στην Οικαιά. Τουλάχιστον 2 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ 7 τραυματίστηκαν σε περιστατικό πυροβολισμών σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Νότιες Φιλιππίνες. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 30 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Δελτίο στη μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
5: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
6: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες. Έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντο V της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη αποτείουν ίστατο φόρο τιμής. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Κυρίες και κύριοι ακροατές και ακροάτριες, επιθυμώ να καταγγείλω την ανίερη συμμαχία, τη συνωμοσία που έχουν σχηματίσει πίσω
1: από την
0: πλάτη μου.
1: Η συμμορία της μιζέριας.
0: Ο Βασίλης Πριονάς, ο ηχολήπτης μας, και η Τζίνα Μοσχολίου. Ρωτάω με τι θα μπούμε, με ένα ροκ κομματάκι.

0: Ωστόσο, επειδή όσο εμείς εκπέμπουμε εδώ στα Ερτζιανά, εκπέμπει και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Γιώργος Πατούλης.
1: Και η Ματίνα Παγώνη που δεν θέλει.
0: Δεν γουστάρει καθόλου. Η κυρία Παγώνη δεν θέλει να είναι εκεί.
1: Είναι εγώ με πρώην μου αυτή τη στιγμή. Έχει πάρει ένα ύφος. Κανονικά όμως πετάει σπίθα στο μάτι.
0: Ναι.
1: Αχ, τι να σας πω. Να πω ότι δεν καταλαβαίνω.
0: Να πούμε και την καλημέρα μας στο Σπύρο Σφόρο, στον Νικόλα, στη Μαρίκα. Μαρίκα, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Ναι, σε έχουν καταλάβει κι άλλοι. Γενικά όποιος βρει που έμαθε τα αρχαία ελληνικά η Γιάμαλη
0: κερδίζει πλούσια δώρα.
1: Κερδίζει, έχουμε κάτι κρουασάν πάνω. Ελαφρώς μεταχειρισμένο.

0: σε άλλα νέα, με τη βενζίνη κατάλαβες ότι λύθηκε, ρε παιδί μου, και αυτό το πρόβλημα, γιατί θα υπάρξει διπλή παρέμβαση και με επιδότηση στην Αντλία και με οριζόντια αύξηση στο επίδομα, και θα τεθεί και το θέμα, πόσα χρόνια το λέμε, του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Αν συμφωνήσει όμως, λέει και η Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά
1: λες
0: τώρα,
1: και υπάρχει περίπτωση Ευρώπη να το πει όχι.
0: Το οποίο η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι στην εργαλειοθήκη που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ τα τελευταία 3 χρόνια, 4.
1: Εν τω μεταξύ, τόσο καιρό ακούμε ότι δεν υπάρχει θέμα, γιατί εμείς, λέει, το έχουμε κάνει στην Αντλία, έχουμε εφαρμόσει στην Αντλία, λέει, φόρο κλπ. Οπότε ουσιαστικά το έχουμε καλύψει εδώ. Δεν έχω καταλάβει. Πρέπει κάποιος να μας τα εξηγήσει αυτά.
0: Θα μας τα εξηγήσει πολύ λίγο.
1: Διότι εγώ έχω αρχίσει να ξεχνάω και αυτά που ήξερα και αυτά που καταλαβαίνω και αυτά που μου λέγανε. Και αυτά που μας λέγανε ενώ στο ρεπορτάζ, όχι που μου λέγανε έτσι στο κεφάλι μου. Πάντως, ειδικά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λέει ότι είναι στο τραπέζι, εντάξει. Για τη βενζίνη, λέει, δεν έχουμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Στο πετρέλαιο θέρμανσης όμως θα υπάρξει, λέει, βοήθεια, δεν το συζητάμε αυτό, κάποιο πας φαντάζομαι. Θα υπάρξει, λέει, μια εθνική παρέμβαση.
0: Ποιο πας, είχαμε και παλιά.
1: Επειδή έχω με όλα αυτά είναι και 8-9 πας και ακούω συνέχεια ότι το κράτος δεν είναι κράτος επιδομάτων τώρα επί Μητσοτάκη, και ανησυχώ γιατί όλα αυτά, όπως έχω πει, τα έχω καταγγείλει ότι είναι πολύ κομμουνιστικά. Εμείς τον ψηφίσαμε για Νεοδημοκράτη και μας βγήκε κουκουέ ο άνθρωπος. Είναι κατάσταση αυτή.
0: Θα πάρουν τηλέφωνο από τον Περισσό και εγώ θα πω δεν την ξέρω την κυρία.
1: Α, δεν είναι μια χαρά. Μην ανησυχείς. Δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Άκου τώρα όμως. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει φέτος τον Οκτώβριο του 2026 το 1,75. Στο 1,75 έκλεισε τον Απρίλιο,
1: ναι.
0: Είχε μπει στο 1,10, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά το λέω για να έχουμε εικόνα. Τώρα, Πέτρο μου, όσα μηνύματα και να στέλνεις, δεν θα αλλάξει ότι να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση είναι στοιχος του Ελίτη, χαρά μου, ναι. Φιλάκι.
1: Έχουμε τέτοια θέματα.
0: Σε αγαπώ. Διάβασε.
1: Α, είναι κάποιος φαν σου.
0: Ναι, με έχει κάνει και sticker και τα λοιπά.
1: Παιδιά, εντάξει, άμα τη γουστάρετε τόσο πολύ, δεν μπορεί, είναι πιασμένη. Σας το λέω εγώ. Λυπάμαι, δεν υπάρχει ελπίδα. Ήρθε η ώρα να μου εξηγήσουν, ε.
0: Ήρθε η ώρα να στα πει ωραία, οικονομικά, απλά πενινταράκια ο καλός συνάδελφος και φίλος, ο οικονομικός συντάκτης του Μέγκα, ο αγαπητός Αλέξανδρος Κλώσσας. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στις δυο σας. Πενινταράκια θα σας κάνω, εσένα δηλαδή, τη Νατάσα, γιατί Δίνα καλά τα είπε. Ο Βασίλης Τερλέγκας είναι εντελώς ροκ.
1: Έτσι, μπράβο, πες τα.
2: Η αιτία τη ζωή σου. Είναι βιογραφικό σημείωμα γραμμένο με μπουζούκι. Δεν υπάρχει πιο ροκ κατάσταση από τον Βασίλη Τερλέγκα να τραγουδάει και να γράφει μουσική. Είναι γραμμένο από τον ίδιο. Οπότε λίγα τα λόγια σου για τον Βασίλη Τερλέγκα.
0: Γιατί
2: μια μολυβιά που σβήνει. Μια μολυβιά που σβήνει.
1: Και δεν αφήνει ούτε ένα ίχνος πουθενά.
0: Θα φύγω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Δέχεται επίθεση από παντού.
0: Παιδιά, εγώ είμαι πολύ καλά να είμαι μειοψηφία. Είμαι όλη μου τη ζωή, αλλά εδώ έχει παραγίνει. Ωστόσο, δεν υπήρξε κανένας ψόγος και καμία μομφή στον Βασίλη Τερλέγκα.
1: Λοιπόν, θα μας πεις όμως για τα καύσιμα, γιατί εκεί πέρα...
2: Τον μπάσο, τον μπάσο το άκουγες, όσο έπαιζε... Όσο έπαιρνε το μπουζούκι, τον μπάσο από πίσω, τα ακούγε.
1: Τι έγινε,
2: θα
1: μιλήσουμε για καύσιμα, για μπασογραμμές.
2: Ξαναβάζω τη γραβάτα που χαλίσει τα μπουζούκια και ξεκινάμε την κουβέντα.
1: Λοιπόν, ποιες είναι, καταρχάς, Αλέξανδρε, να το κάνουμε λίγο τα λιράκια, γιατί εγώ ειλικρινά, ναι, ειδικά με το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έχω φουλ μπερδευτεί, διότι ακούω τόσα χρόνια και ακούμε και στο ρεπορτάζ από το οικονομικό επιτελείο, όσοι τουλάχιστον εμείς δεν κάνουμε, δεν είμαστε του οικονομικού, αλλά κάτι μας λένε και εμάς, ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται στην Αντλία κλπ. Ουσιαστικά υπερκαλύπτουν και δεν χρειάζεται και αυτό και δεν μπορούμε και αυτά. Τι γίνεται με αυτό το θέμα,
2: ναι.
1: Πώς είναι ανοιχτό ξαφνικά ένα θέμα που μας λένε τόσο καιρό ότι είναι κλειστό?
2: Ανοιχτό ακριβώς δεν είναι. Άφησε ένα παραθυράκι ο Πρωθυπουργός ότι εφόσον από την Ευρωπαϊκή Ένωση μας δώσουν τον αέρα, το δημοσιονομικό αέρα που χρειαζόμαστε, τότε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μια παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Μα δεν πάει καλά η οικονομία, γιατί χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Πάει πολύ
1: είμαστε
2: καλά.
1: Είμαστε σε τίποτα μνημόνια και δεν το ξέρα.
2: Όχι, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε σκίσει τα μνημόνια προβολού. Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, αλλά. Να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητούσε για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο στήριξης, αυτό δηλαδή που συζητάμε τώρα, ότι δεν μας επιτρέπει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, μάλλον δεν μας επιτρέπει να πειράξουμε τα δημοσιονομικά μας στοιχεία διότι το ταβάνι των δαπανών κτλ. Υπήρχαμε διάφοροι που συζητούσαμε τότε και λέγαμε ότι παιδιά, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσιονομικό πλαίσιο για μια παγκόσμια οικονομία που καλπάζει, δεν θα ξέρει τι να κάνει την ανάπτυξη, οπότε δεν θα έχει τέτοιου είδους ζητήματα και δεν θα πρέπει απλά να κοιτάμε μήπως σπαταλάμε περισσότερα από αυτά που πρέπει να σπαταλήσουμε. Mm-hmm. Εάν γυρίσει κάποια στιγμή το πράγμα σε ύφεση ή σε δυσκολία και θα πρέπει να λειτουργούμε με αναπτυξιακές πολιτικές που θα πρέπει να ρίξουμε λίγο παραπάνω χρήμα στην αγορά για να σταθεροποιηθεί η αγορά ή να σταθεί στα πόδια της, δεν θα μπορούμε να το κάνουμε, γιατί θα υπάρχει ένα στενός κορσές από πάνω που θα λέει «Α, αυτό μην το ακουμπήσεις καθόλου, γιατί μετά θα ξεκινήσεις να έχεις ζήτημα με το χρέος σου και με το έλλειμμά σου και εδώ είμαστε πολύ σωστοί okay. και πολύ σκληροί και όλα αυτά». Ωραία. Προφανώς δεν λέει κανένας να ξαναφτάσουμε στην κατάσταση του «δώσε και σε μένα μπάρμπα», έτσι. Mm-hmm. Αλλά να μπορούμε να διαχειριστούμε με κάποιο τρόπο τα επιπλέον έσοδα που μπορεί να έχουμε ως ελληνική οικονομία, αφού είμαστε ανάπτυξη.
1: Με κάποια κυριαρχικό, ας πούμε.
2: Ναι. Ωραία.
0: Συγγνώμη, περίμενε να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ναι. Γιατί εγώ θυμάμαι την κυβέρνηση όταν της έλεγε η αντιπολίτευση, παιδιά, μειώστε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης, ειδικά στα καύσιμα που ο κόσμος δεν μπορεί να κινηθεί. Της απαντούσαν ότι όχι, εμείς αυτό δεν το κάνουμε και πάμε με μέτρα στοχευμένα και με ΠΑΣ, γιατί έτσι και αυτοί που έχουν τα υψηλού κυβισμού αυτοκίνητα και τα πολυτελή και τα σούπερ και αυτοί θα επωφεληθούν και οι τουρίστες και εμείς δεν το θέλουμε αυτό να με τους πλούσιους.
1: Μακριά από αυτή.
0: Τώρα.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά είναι μια επιλογή αν θες αν σε ενοχλεί περισσότερο να υποφεληθεί λίγο αυτός που έχει πάρα πολλά οπότε δεν τον νοιάζει έτσι κι αλλιώς ή αν θες να υποφεληθεί περισσότερο.
0: Τώρα τι άλλαξε.
2: Λίγα, ναι. Θα σου πω, δεν άλλαξε τίποτα στην πραγματικότητα. Εκτός από την νομίζω δημοσκοπική πίεση δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο, διότι πριν από 10 μέρες ήταν η ΔΕΘ. Από τη ΔΕΘ μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά ούτε στην παγκόσμια οικονομία, ούτε στην τιμή των καυσίμων, ούτε κλιμακώθηκε ο πόλεμος έτσι που να λέμε ότι αλλάξαν τα πράγματα. Απλά προφανώς οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν έδωσαν τα δημοσκοπικά αποτελέσματα που ήθελε η κυβέρνηση. Άρα μέτρησαν ότι τα καύσιμα θα είναι αυτό που θα τους πιέσουν περισσότερο και αν και το είχαν αφήσει εκτός του πακέτου της ΔΕΘ, τώρα έτρεξαν να το βάλουν εντός. Τι μας λέει ο Πρωθυπουργός? Προσπαθεί να φτιάξει ένα αφήγημα ώστε αν φτάσουμε στο σημείο να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να πει ότι δεν το έκανα όλο το προηγούμενο διάστημα γιατί δεν με άφηνε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κάνει πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση. Όταν δεν θέλει να κάνει κάτι, το ρίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό το βλέπουμε και χρόνια και το αντίθετο έχει γίνει.
0: Μα τώρα δεν είναι Έλληνο ο πρόεδρος του Eurogroup.
2: Έλλην. Αλλά φοράει το καπέλο του πρόεδρου του Eurogroup, όχι το καπέλο του Υπουργού Οικονομικών. Πέρυσι, τέτοια εποχή, συζητούσαμε για το αν μας αφήνει να μειώσουμε το ΦΠΑ, να μειώσουμε τους συντελεστές. Μας λέγανε για κάποιες κοινοτικές οδηγίες που δεν υπάρχουν, αλλά θα υπάρξουν και δεν υπήρξαν και θα υπάρξουν. Φέτος συζητάμε αν μας επιτρέπει να μειώσουμε τον ΕΦΚΟΥ. Να πω τώρα πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Η Ευρώπη βάζει ανώτατο και κατώτατο όριο. Δηλαδή, δεν μπορείς να αυξήσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πάνω από ένα όριο. Και δεν μπορείς να τον μειώσεις κάτω από ένα όριο. Αυτό το gap, αυτή η απόσταση είναι πολύ μεγάλη.
1: Και για λόγους ανταγωνισμού, υποθέτω, γίνεται αυτό.
2: Για λόγους ανταγωνισμού. Η απόσταση όμως του κάτω με το πάνω είναι πολύ μεγάλη. Εμείς στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στο πετρέλαιο κίνησης, είμαστε στα χαμηλά επίπεδα. Είμαστε γύρω στα 400 ευρώ τα 1000 λίτρα. Ενώ η βάση είναι γύρω στα 300 τόσα ευρώ τα 1000 λίτρα. Άρα έχουμε μικρό περιθώριο να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης και μικρό περιθώριο να παρέμβουμε στην τιμή μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Πολύ μεγαλύτερο περιθώριο να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουμε στη βενζίνη, όπου πάλι το όριο είναι γύρω στα 300 τόσα, εμείς είμαστε στα 700 τόσα.
0: Στα διπλά
2: βενζίνη,
0: δηλαδή. Στον
2: ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα διπλά. Mm. Σε αυτό που δεν έκανε καμία αναφορά ο Πρωθυπουργός είναι στον φόρο προστιθέμενης αξίας, στο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ μπαίνει στην τιμή, μπαίνει και στο φόρο, δηλαδή μπαίνει δύο φορές στην πραγματικότητα όταν τον υπολογίζουμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για στα 2 ευρώ, περίπου το 1,17 από εκεί, είναι φόροι αυτό που πληρώνουμε. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Δεν μας απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσουμε τους φόρους. Λέει, εάν έχει υπολογίσει ότι θα έχει τόσα έσοδα, εγώ θέλω να συνεχίσεις να έχεις τόσα έσοδα. είτε από αυτόν τον φόρο είτε από κάποιον άλλον φόρο. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι αν μειώσουμε στα αυτή
1: μα,
2: τη
1: μα προφανώς, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παρέμβει στην εθνική πολιτική σε τέτοιο βαθμό. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ψέμα.
2: Ναι. Προφανώς δεν είναι πάρα πολύ διευρυμένα τα περιθώρια για να μπορείς να κινηθείς στην αλήθεια. Είναι πολύ στενός ο δημοσιονομικός χώρος και ο δημοσιονομικός τρόπος που υπολογίζεται. Αλλά δεν είναι δεδομένο ότι στη στιγμή που συζητάμε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ΦΠΑ θα σου πειράξει το τελικό αποτέλεσμα των εσόδων σου, διότι έχει μειωθεί η κατανάλωση εξαιτίας της ακρίβειας. Άρα σε περίπτωση που εσύ μειώσεις την τιμή μειώνοντας το φόρο, μπορεί να αυξήσεις την κατανάλωση, άρα τα χαμένα έσοδα από τη μείωση του φόρου να τα κερδίσεις από την αύξηση της κατανάλωσης στους φόρους. Δηλαδή
1: μπορεί να έρθει και να ισορροπήσει, δηλαδή να φτιάξει έναν τρόπο που ουσιαστικά ρίχνοντας τους φόρους αυξάνεται ελαφρώς η κατανάλωση, άρα έρχεται ίσα.
2: Το έχουν προτείνει, επειδή δεν το ανακαλύπτω ξαφνικά, δεν ανακαλύπτω την πυρίτιδα. Το έχουν προτείνει στην κυβέρνηση άνθρωποι της αγοράς από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση πέρυσι τον Μάρτη, να φτιάξουμε έναν αλγόριθμο που θα ανεβοκατεβάζει τους φόρους, εντάξει όχι κάθε μέρα, έχει γίνει κι αλλού, να ανεβοκατεβάζει τους έμεσους φόρους στην κατανάλωση των καυσίμων ανάλογα με την αύξηση της τιμής και το τι έσοδα θέλουμε να έχουμε. Δηλαδή λέμε θέλουμε να έχουμε 10 ευρώ έσοδα. Πόσο μπορεί μετά την αύξηση της τιμής να μειώσω λίγο το φόρο, να μην πειράξω τα έσοδα, αλλά να ελαφρύνω τον καταναλωτή.
1: Μπορεί να γίνει αυτό. Να μην είναι σταθερός δηλαδή ο φόρος, αλλά να πηγαίνω. Ενδιαφέρον.
0: Την αριθμική αναπροσαρμογή φόρου.
1: Δεν λέω να αλλάζει ανά εβδομάδα.
2: Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, έτσι κι αλλιώς δεν θα γίνει μόνιμη κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μείωση, αλλά θα γίνει προσωρινή. Αυτή την προσωρινή μείωση θα μπορούσαμε να την έχουμε κάνει από την αρχή της κρίσης, χωρίς να πειράξουμε τα έσοδα, έτσι κι αλλιώς. Εμείς έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα όμως. Και αυτό μας κάνει να έχουμε διπλή εμπλοκή στο αν θα παρέμβουμε στους έμεσους φόρους. Είμαστε η χώρα με τους υψηλότερους έμεσους φόρους, τέλος πάντων στις χώρες με τους υψηλότερους έμεσους φόρους.
1: Στα έσοδα εννοείς. Είναι και μεγάλο ποσοστό των εσόδων. Πολύ. Νομίζω το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων, σωστά.
2: Είναι πάνω από 60% στα έσοδά μας. Άρα, εάν πειράξουμε τους έμεσους φόρους, οι οποίοι απροπό είναι και οι πιο άδικοι φόροι, έτσι κι αλλιώς.
1: Που βαραίνουν το ίδιο όλους.
2: Ενώ στεναχωριέται πάρα πολύ η κυβέρνηση, μην ευνοήσουμε τους πλουσίους, δεν στεναχωριέται η κυβέρνηση που αδικούμε τους φτωχούς με τους έμεσους φόρους. Κλείνω την παρένθεση. Εάν πειράξουμε λοιπόν τους έμεσους φόρους, κινδυνεύουμε να πέσει έξω ο προϋπολογισμός μας, όχι γιατί πειράξαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, αλλά γιατί έχουμε φτιάξει έτσι τον προϋπολογισμό μας που βασίζεται στην κατανάλωση και όχι στην παραγωγή. Δηλαδή στον έμεσο φόρο και όχι στον άμεσο φόρο. Στο τι καταναλώνουμε και στο όχι τι παράγουμε σαν χώρα. Μάλιστα. Και αυτό είναι μια συζήτηση που ξεκινάει από το μηδέν. Τι χώρα θέλουμε να είμαστε και τι οικονομία θέλουμε να έχουμε.
1: Για το μοντέλο. Εντάξει, παπάστο.
0: Έχετε δύο λεπτά να σας μιλήσω για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
1: Δεν πρόκειται.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν θα το ζήσει ποτέ.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσε τα φώτα σου.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Αλέξανδρος Κλώσσας, οικονομικός συντάκτης του Μέγκα, κυρίες και κύριοι. Και του οικονομικού ταχυδρόμου.

0: άλλα ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
1: Μ' αρέσει που μας φαίνει πρώτον ευθυνών μας.
2: Δεν τρέπεστε.
1: Δεν τρέπεστε λίγο.
2: Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να μπούμε στην αγαπημένη σου ενότητα, Βασίλη Πριονά.
3: Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις.
1: Λοιπόν,
2: έχουνε μπιφ.
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ, υπάρχει τεράστιο μπιφ. Πώς θα, νομίζω μετά το Άδωνης Πολάκης που μας σημάδεψε για πάρα πολλά χρόνια, το οποίο μας συντρόφευσε σε διάφορες δύσκολες στιγμές και τρυφερές και τρυφερές στιγμές ζωής μας, το νέο πίφ είναι το Πολάκης Πατούλης. Διότι βγαίνει χθες ο Παύλος Πολάκης και κάνει, δημοσιεύει τις εταιρείες που ανήκουν εν πάση περιπτώσει στον Πατούλη, που είναι μέσα ο Πατούλης, συμμετέχει ο Πατούλης, το ότι υπάρχει μια κλινική με αισθητικά longevity και διάφορα άλλα
2: wellness.
1: Πολλά όλα αυτά, τα wellness τέλος πάντων, στην οποία συμμετέχει λέει ο Πατούλης σαν πρόεδρος, και βγαίνει ο Πατούλης και απαντά με το καταπληκτικό, με την καταπληκτική ανάρτηση που μας λέει σε ποιες εταιρείες δεν είναι, δεν έχει καμία συμμετοχή, μόνος του. Έτσι, δηλαδή έχεις να λέει, εγώ δεν είμαι εκεί, δεν είμαι εκεί.
2: Κάτι site που αλλάξαν έτσι εν μία ανοιχτή, δεν έχει.
1: Και εκεί που ήμουν πρόεδρος, εγώ ποτέ δεν ήμουν πρόεδρος, και μπαίνεις στο site και ευτυχώς τα βλέπουμε εμείς, όταν τα βλέπουμε κρατάμε και screenshot, κύριε Πατούλη μου, δεν κάνουμε εμείς τις δουλειές. Εκεί που έλεγε president, τώρα γράφει ότι είναι στα οδοντιατρικά, κάτι τέτοια.
2: Ένα έτσι γενικό γνάθος, στόμα, δόντια.
1: Ναι, ναι, λίγο μποτοξάκι εδώ.
2: Ό,τι δουλεύει.
1: Μια κουφάλα στο δόντι, γενικώς από όλα φτιάχνουμε. Όλα τα μερεμέτια. Λοιπόν, αυτό είναι και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αυτή τη στιγμή, η σπουδή του, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με ένα τραγικό γεγονός που όλη η Ελλάδα ασχολείται εδώ και 10 μέρες, με το πώς πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, με το ποιος πρέπει, ποιος λογοδοτεί, με το ποιος δίνει άδεια.
2: Ζητά την παρέτησή του ο Πολάκης του Πατούλη.
1: Ο Πουλάκης ζητάει την παρέτησή του και αυτή τη φορά συμβαίνει το εξής. Έχουν το εξής.

0: φωνάζει κλπ. Τώρα όμως, έλα μου που είναι η μισή Ελλάδα έξαλλη με όλα αυτά. Έξαλλοι όμως. Διότι διαπιστώνουν ότι υπάρχουν όλες αυτές οι business που υπάρχουν.
1: Ότι Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει βασικά.
0: Ακριβώς.
1: Ότι ο ελεγκτής είναι ελεγχόμενος.
0: Ότι θέλουν να έχουν όλα τα ωφέλη αυτού που αδειοδοτεί, χωρίς να λογοδοτούν πουθενά και για τίποτα. Και επειδή αυτό το πράγμα προφανώς ο κόσμος δεν μπορεί να το αντέξει, γιατί ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να μην ασχολείται με υδροθεραπείες κλπ.
1: Και βλαστοκύτταρα.
0: Όλα αυτά τα ίδια. Αλλά καταλαβαίνει και διαισθάνεται ότι όταν δεν υπάρχει έλεγχος, κινδυνεύουν όλοι και στα πάντα. Ότι η χώρα γενικώς είναι στον αέρα. Και η έγνοια του Πατούλη είναι πώς θα πει, θα μας ξεκαθαρίσει αν θα είναι στην τάδε εταιρεία, αν είναι τσίφο δοντίατρος, αν στην άλλη εταιρεία για τον ιατρικό τουρισμό είναι ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, πώς λέγεται, μη κερδοσκοπική, στην άλλη τη μη κερδοσκοπική που έχει. Και γενικώς δεν ξέρουμε τι κάνει. Αλλά πρέπει να του ζητήσουμε και συγγνώμη για κάποιο λόγο. Γενικώς. Στον κύριο Πατούλη οφείλουμε μια συγγνώμη αυτές τις μέρες για κάποιο λόγο που με ξεπερνά. Δεν τον έχω καταλάβει, ειλικρινά.
1: Αντιλαμβάνομαι με κάποιο τρόπο.
0: Να μου εξηγήσει, δηλαδή, να του την πω αν είναι τη συγγνώμη. Εγώ δεν έχω θέμα, αλλά.
1: Είσαι λίγο εχθρική στην επιχειρηματικότητα. Ίσως και στον ιατρικό τουρισμό.
0: Όταν βλέπω πάρα πολλές αστικές μη κυβερνητικές εταιρείες που γυρνάνε από εδώ, φτιάχνουν συνέδρια, παίρνουν χορηγίες, κάνουν από εδώ, δεν είμαι εχθρική. Θέλω να καταλάβω τι είναι. Μετά γίνομαι και εχθρική, είναι αυτό είναι το ομολογό. Δεν θα πω ψέματα.
1: Χαμογέλα μου λίγο να δω τώρα στο χαμόγελο.
0: Κάτσε, περίμενε. Ωραίο. Καλό,
1: Προσπαθείς, αγάπη μου.
0: Εντάξει, παλεύω, τι να κάνω.

0: επειδή ο κύριος Πατούλης, ο Γιώργος ο Πατούλης είναι ισόβιος πρόεδρος ιατρικού συλλόγου.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω, πιστεύω ότι πρέπει, του αξίζει να το αφιερώσουμε. Το δε αλλάζω, δε αλλάζω. Γιατί δεν τον αλλάζει, δεν τον αλλάζει. Από τον Άδωνη στον Γιώργο. Πάει αυτό.
1: Και το αφιερώνω και εγώ σε ζένα. Να σου πω, μου αγαπάς.
2: Από πού θες να αρχίσω?
1: Oh, ήρθε η ώρα να μιλήσω.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Από τις ψευτές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου.
1: Πες μου, τι, από πού?
2: Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις.
1: Και έχεις το θράσος και μου λες.
2: Και έχεις το θράσος και μου λες.
1: Αγάπη μου.
2: Ξέρεις, αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω. Όμως

0: πιάσω. Η εκπομπή είναι χαμηλωτά του επίπεδου.
1: Εσύ να τηρήσεις αποστάσεις σου.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, με την... Τι αντίπαση είναι αυτό?
1: Φυσικά. Γιατί το ρωτάς έτσι, δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό? Το μην ξεχάσετε το Σαββατοκύριακο να δείτε Γιάμαλη.
0: Έχω προσπαθήσει πάρα πολλά χρόνια να οικοδομήσω ένα σοβαρό δημοσιογραφικό προφίλ.
1: Και ήρθα εγώ να τον κρεμίσω. Λοιπόν, και θα. Λοιπόν, ναι, είπαμε. Το Σαββατοκύριακο θα δείτε Γιάμαλη στο Μέγκα. Εξελίξεις τώρα 3 και 20.
0: Θα διαβάσετε
1: καμιά εφημερίδα. Να
0: νέα
1: ζούμε
0: Σαββατοκύριακο το Σαββατάκι, βήμα της Κυριακής στην Κυριακούλα.
1: Και έχει...
0: Θα πιείτε τον καφέ σας, θα διαβάζετε μοσχολιού παντού.
1: Τα νέα θα έχουν δώρο επίσης, κυκλοφορούμε το νέο τεύχος του συλλεκτικού περιοδικού κόμιξ Black. Ενώ το βήμα έχει τον πρώτο τόμο του έργου του Πλάτωνα Πολιτικός.
0: Είμαι σκάς.
1: Βέβαια. Ναι. Το νέο τεύχος του περιοδικού Harper's Bazaar Greece. Και το ειδικό έρθετο, το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαμπαρίγου. Εκτός φυσικά από το βήμα Γκαζίνο που είναι.
0: Στανταράκι. Στάνταρ. Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού ήταν στο μικρόφωνο.
1: Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη στο απέναντι μικρόφωνο.
0: Τώρα έρχεται ο κύριος Ηλίας Μπενέκος, έχει ήδη εισέλθει στο στούντιο για το δελτίο ειδήσεων και ακολουθούν
1: η Ράνια Τζίμα και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Να έχετε ένα καταπληκτικό Σαββατοκυριακό. Τα φιλάκια μας. Γεια σας.
1: Bye, bye.

0: 104,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Ένα νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και μιας νέας πλατφόρμας, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν. Η εν λόγω πλατφόρμα με το όνομα MedWatch θα κάνει έλεγχο στα ιατρεία, στις αναρτήσεις των γιατρών, τις διαφημίσεις και θα διασταυρώνει το περιεχόμενο με τις άδειες που έχουν. Παράλληλα, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, δρομολογείται και εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρείου και θα μπορεί να κάνει καταγγελία. Το μήνυμα ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έστειλε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη», σημείωσε. Παράλληλα, προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και ανέφερε ακόμη ότι θα συνεχιστεί η στήριξη στο ντίζελ. «Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, ανέφερε στο Action 24 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που αφορά 1.170.000 συμπολίτες μας. Το ζήτημα του ενεργειακού κόστους αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup στο Δουβλίνο. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 103 ετών άφησε η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Αμερικανικής καταγωγής, υπήρξε σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, καθώς και των Νίκου, Σοφίας και Ανδρέα. Πρωταγωνίστησε στην προώθηση νόμων που βελτίωσαν τη θέση των Ελληνίδων, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων και η θέσπιση του πολιτικού γάμου. Ίδρυσε και ηγήθηκε της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου το 1983. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική έκταση στην Κρανιά Ελασσόνας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις ένα ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη. Σημαντικές αποκαλύψεις για την κατάσταση που επικρατούσε στο ιατρείο της Καρνεάδου έκανε μιλώντας στο σταθμό μας ο πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος. Όπως είπε, όταν έφτασαν οι διασώστες, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε ημικαθιστή θέση, ενώ το πρωτόκολλο αναφέρει ότι έπρεπε να είναι σε οριζόντια προκειμένου να ξεκινήσει η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Είπε επίσης ότι ο απεινιδωτής στο ιατρείο ήταν χαλασμένος. Τέλος, ανέφερε πως οι δύο γιατροί δεν έδωσαν το ιστορικό του ασθενούς όταν οι διασώστες το ζήτησαν. Κορυφώνονται το απόγευμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, φέρνοντας έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι, με πορεία προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς στη Νίκαια. Λόγω των κινητοποιήσεων, η τροχέα προχωρά σε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Παράλληλα, με εντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα κλείνουν εκτάκτως στις 3.30. Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ενέκρινε εφάπαξ παροχή για περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους και μειώσεις στο φόρο εισοδήματος αναδρομικά από τον Ιανουάριο. Η δέσμη μέτρων φτάνει τα 800 εκατομμύρια ευρώ.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.669 μονάδες, με πτώση 0,7% κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 102,8 δολάρια με πτώση 1,84%. Πτώση 1% για το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 100,8 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού καταγράφει άνοδο 0,5% στα 4.425,4 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 67,6 δολάρια η ουγγιά, με άνοδο 2,32%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Πολλές και σημαντικές αλλαγές στην Ευρωλίγκα έρχονται από την επόμενη σεζόν, όπως τόνισε στο περιθώριο της νεοσύστατης διοργάνωσης του Super Cup ο CEO της Ευρωλίγκας, Τσους Μπουένο. Αναφέρθηκε στην προσεχή συνεδρίαση στο Κόμο στις 5 Οκτωβρίου, όπου αναμένεται να δώσουν το παρόν οι ιδιοκτήτες των ομάδων για να συζητήσουν για το μέλλον της διοργάνωσης. Στο ίδιο πλαίσιο, με αφορμή και την υπόθεση Euro Cup, ετοιμάζονται αλλαγές και σε πειθαρχικό επίπεδο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αιθρίος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια επιστρέφει και θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου κυρίως στα δυτικά, ορεινά, αλλά και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και γενικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Καραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Μοσχάτου, στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο στη Ράνια Τζίμα και το Γιώργο Παπαχρήστο.
0: Μέγα News 104,6.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντο Πέμπτος της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη από τη ουνίστατο φόρο τιμής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
10: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
9: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
11: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ανατροπές, είναι η Ράνια Τζίμα
1: και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Θα είμαστε εδώ στις 2 προσπαθώντας να περάσετε μια ώρα έτσι ευχάριστη, όσο ευχάριστη μπορεί να είναι με την ειδησιογραφία που τρέχει και τα όσα αντιμετωπίζουμε.
1: Λοιπόν,
0: άνθρωποι
1: είμαστε σίγουρα. Λοιπόν, έφυγε από την ζωή Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών, πλήρης ημερών και με μια ζωή μάλλον χορταστική.
0: Χορταστική και exciting, θα λέγαμε.
1: Exciting, ναι.
0: Ναι, διότι...
1: Είδες τι παθαίνεις και κολλάς και εσύ χωριά Υπήρου.
0: Πάντα εγώ τα καθιέρω σε αυτά. Λοιπόν, η Μαργαρίτα Παπανδρέου έλεγε συχνά ότι έχω την τύχη, όσο ζούσε, να είχα πεθερό πρωθυπουργό, σύζυγο πρωθυπουργό και γιο πρωθυπουργό.
1: Είχε για κάτι άλλο όμως η Μαργαρίτα, παρά το ότι συνέβαιναν όλα αυτά που μόλις είπες, ήταν μια προσωπικότητα ξεχωριστή ίδια, δηλαδή όλο αυτό δεν την κατάπιε τη Μαργαρίτα, βγήκε πέρα και έξω από όλα αυτά, ήταν μια έτσι από τις πρώτες ίσως πιο αναγνωρίσιμες ας πούμε φεμινίστριες στη χώρα, με έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική συμβολή στην αλλαγή του οικογενειακού δικαίου, σε πολλές πρωτοβουλίες που αφορούν στα παιδιά. Δικό της στίγμα, ήταν η πρώτη ας το πούμε έτσι γυναίκα πρωθυπουργού που ήταν αλλιώς.
0: Ναι,
1: διαφορετική.
0: Και δεν ήταν και επίσης δεν ήταν ενταγμένη στον κομματικό ιστό. Ήταν έξω από αυτό.
1: Αυτό θα μας το πεις εσύ ως συντάκτης Πασόκ. Αν ήταν από αυτές τις πρώτες κυρίες, γιατί τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε. Συγγνώμη τώρα, θου κύριε.
0: Θου,
1: το στόμα,
0: θου.
1: Αλλά θα το πω, γιατί θου. Τώρα έχουμε κάτι άλλες πρώτες κυρίες. Έτσι, και δεύτερες καμιά φορά και τα λοιπά και τα λοιπά, οι οποίες ασκούν χρέη κομματάρχοι, κάνουν face control στα κόμματα, κάνουν διάφορα.
0: Ναι,
1: έκανε τέτοια η Μαργαρίτα?
0: Όχι, δεν έκανε. Αντιθέτως, ασκούσε την θετική επιρροή για να πάρει η κυβέρνηση Παπανδρέου, η κυβέρνηση αλλαγής όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, σημαντικότατες αποφάσεις. Ουσιαστικά είναι αυτή η οποία πίεσε την κυβέρνηση, προχώρησε σε νομοθετικές ρυθμίσεις για το οικογενειακό δίκαιο, πήρε εκείνη η κυβέρνηση αποφάσεις για τα παιδιά και βεβαίως...
1: Η κατάπτυστη νόμη εκείνη για τη μοιχεία που τους πέραν τους ανθρώπους με τα σεντόνια και τους πηγαίνανε στα αστυνομικά τμήματα.
0: Τη Μαργαρίτα Παπανδρέου καταργήθηκα.
1: Τρομερά πράγματα.
2: Γινόταν δηλαδή.
1: Γιώργος Λιάνης, Γιώργο Λιάνη ακούσατε μόλις που είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλό μεσημέρι Γιώργο, ευχαριστούμε
2: καλό
1: πολύ.
2: Καλό μεσημέρι. Πρώτα να, για το βάπτισμα πυρός που έχετε πάρει να πω δύο λόγια.
0: Να το πεις.
2: Η Ράνια είναι επιβλητική τελείως.
1: Σώπα τώρα, λέγε τέτοια εσύ τώρα στον Παπαχρήστο.
2: Μια καριάτιδα στα Ριζιανά. Εσύ, αγαπημένο μου Γιωργάκη, είσαι επιδραστικός τελείως. Και κάτι που έχω παράπονο και το λέω. Ενώ το Πασόκ ψάχνει να βρει την ψυχή του.
0: Ναι.
2: Δεν πας να τους πεις πώς βρίσκεται.
0: Μάλιστα. Πώς να το.
2: Αυτό είναι, δεν θέλει τίποτα άλλο το Πασόκ.
0: Ο αείμνηστος Λέων Καραμαναγιώτης έλεγε, παιδί μου Γιώργο, κανέναν δεν μπορείς να σώσεις αν δεν θέλει να σωθεί. Λοιπόν,
2: ωραία απάντηση. Και εμάς, τι να πω τώρα.
0: Επειδή ήταν και δικός διευθυντής, το ξέρεις καλά λοιπόν.
1: Ναι. Τεράστια αλήθεια της ζωής.
0: Άρα,
2: πάμε στο θέμα.
0: Νομίζω ότι είναι off η παρατήρηση.
2: Πλήρης ημερών, η Μαργαρίτα Τσάντ.
0: Τσάντ.
2: Ε?
0: Ναι, ναι.
2: Τη γνωρίστηκε με τον Ανδρέα στην Αμερική. Mm-hmm. Όταν ο Ανδρέας είχε γίνει ακόμα και άνθρωπος που εχθάριζε τα τζάμια στον 25ο όροφο. Έτσι ζούσε ο Ανδρέας. Πριν γίνει καθηγητής στο Χάρβαρτ. Εργαζότανε και καθάριζε τζάμια.
1: Και οι τωρινοί όλοι έχουν καθαρίσει τζάμια.
2: Ωραίο.
1: Χαμός, από τα λουμπάγκα τους πάσχουν όλοι, από την πολλή δουλειά.
2: Λοιπόν, του στάθηκε παιδιά να είμαστε δίκαιοι. Υπέμεινε πολλά, μια γυναίκα με μεγάλη αντοχή. Επίσης θα έλεγα ότι μια γυναίκα η οποία προτίμησε από το ασήμι του λόγου το χρυσάφι της σιωπής. Δεν μίλησε η Μαργαρίτα ποτέ για τίποτε που να αφορά την οικογένεια. Και υπέστη αρκετά πράγματα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δηλαδή δεν μίλησε τα ουσιαστικά. Τώρα, το κανιόνιο είναι το στέμα της, ας το πούμε.
1: Αυτό είναι ερώτηση και προς τους δυο σας που την γνωρίζατε, γιατί εγώ δεν είχα την τύχη. Δεν είχε τύχει ποτέ. Θα ήθελα πάρα πολύ να την είχα γνωρίσει. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους.
2: Έχω πάρει συνέντευξη μεγάλη.
1: Ναι, όχι μόνο συνέντευξη. Δεν θα είχα ποτέ εγώ αυτή την ευκαιρία, αλλά δεν είχε τύχει ούτε πουθενά κοινωνικά να τη δω. Πώς ήταν, σαν χαρακτήρας?
0: Ο Γιώργος να πει.
2: Θα έλεγα σκληρή. Δεν μπορώ να μην πω ότι δεν ήταν σκληρή η γυναίκα. Αμερικάνα γυναίκα, σκληρή, η οποία όμως ήταν ειλικρινής. Έλεγε κοφτερά πράγματα, δηλαδή, με μαχαιριές. Από εκεί και πέρα είναι μια γυναίκα που μεγάλωσε 4 παιδιά με αξιοθαύμαστο τρόπο. Σκέψε ότι ο Ανδρέας ήταν.
0: Έλειπε συνεχώς.
2: Ακριβώς.
0: Να το πούμε αυτό.
2: Ήταν μια εδώ, μια εκεί, Χάρβαρτ, Σικάγο, Σουηδία. Και δεν έλειπε και με τα νερά, πώς θα λέμε, τα νερά ήρεμα.
0: Ήρεμα νερά.
2: Ναι, ήρεμα δεν
0: είναι. Στη διάρκεια της δικτατορίας ήταν αλλού.
2: Καταρχήν ο Ανδρέας Κοντάτζη βρήκε την ευτυχία γιατί με την κυρία που έχει ζήσει πριν. Γιώργο, μια ψυχίατρος δεν ήτανε?
0: Ήταν μια ψυχίατρος.
2: Η οποία έγραψε.
0: Πρώτη σύζυγος.
2: Η πρώτη σύζυγος, η οποία έγραψε το φοβερό ότι ο Ανδρέας ήταν ανίκανος. Πρώτη φορά το λέω δημόσια σε μια τέτοια μέρα, δεν κάνει. Αλλά θέλω να πω πού φτάνει κάποια στιγμή η αντίθετη περίπτωση τη Μαργαρίτα, που δεν έχει βγάλει λέξη να πει τίποτα. Είχε πει. Θυμωμένη.
1: Τελευταία κοινή του εμφάνιση το 87.
0: 87 πριν εκείνο το ταξίδι στην Κίνα του Ανδρέα που γνώρισε τη Δήμητρα Λιάννη.
2: Ναι. Λοιπόν, πρόεδρος της ΕΓΕ.
0: Πρόεδρος της ΕΓΕ, Γιώργο, γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω ότι ήταν η
1: μαζί
0: πρώτη ουσιαστικά.
1: Σίλβα Ακρίτα. Με την Κυπριωτάκη, με ποιες
0: Μαρία Κυπριωτάκη, με την
1: γυναίκα του Γιαννόπουλου.
0: Άσχο του Παναγωπούλου, την Τιντή, την κυρία Τιντή.
2: Σωστό.
1: Από την Τιντή τώρα.
0: Μα έτσι λέγανε.
2: Που δεν ήταν τιμή Σένεκεν. Ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα. Εγώ την γνώρισα τότε στη Φλόρινα. Ήρθε ως πρόεδρος της ΣΕΓΕ στη Φλόρινα, δηλαδή που είναι το πιο τελευταίο μέρος στην Ελλάδα. Πήγαινε παντού. Είχε δράσει το Πασόκ. Δεν ήταν λόγω Ανδρέα η ιστορία της. Έχει αυτοτελή υπόθεση. Μην τα λέμε τα πράγματα.
1: Αυτό προσπαθούσα να πω από την πρώτη στιγμή. Πώς ήταν τόσο προσεκτική στον τρόπο με τον οποίο μιλούσε δημόσια και ταυτοχρόνως τόσο επιδραστική. Δηλαδή και με ουσιαστικό τρόπο.
2: Το ίδιο έχετε και εσείς, κυρία Τζίμα.
1: Ναι, εγώ και η Μαργαρίτα.
0: Δεν θα παρακολουθήσω. Αυτό το φλερτ το δημόσιο δεν θα το παρακολουθήσω για πολύ.
1: Μην του πατάς το πόδι τώρα.
0: Κύριε Γιάννη, δεν θα το παρακολουθήσω για πολύ.
1: Όχι, εγώ τώρα δεν συγκρίνω τη Μαργαρίτα με τα τρέχοντα παραδείγματα και με πιάνει ένα τριχύλα.
0: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση στο λόγο. Καμία σύγκριση. Πολύ μορφωμένη γυναίκα, πάρα πολύ μορφωμένη. Καμία σχέση με ό,τι έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια.
2: Της πρώτης κυρίας, κυρίως.
0: Ναι, ναι. Έχει επίσης στο παλμαρέ της, ας πούμε, ότι εκτός από αυτό που είπε ο Γιώργος Λιάννης, ότι δηλαδή γύρισε όλη την Ελλάδα, έχει επίσης το ότι ήταν πάντα κοντά στις γυναίκες πριν ακόμα υπάρξει ούτε η υποτυπώδης αυτή εντός πολλών εισαγωγικών προστασία, βοήθεια για κακοποιημένες γυναίκες.
1: Από πού να της είχε γεννηθεί της Μαργαρίτας, άραγε, έχουμε καμία αίσθηση? Κάτι από το δικό της παρελθόν, background, βίωμα, τι ήταν?
0: Όχι,
1: αυτό που είχε γεννήσει.
2: Είναι το, υπάρχει ένα στοιχείο.
1: Ναι.
2: Αναφέρεται μέσα σε, το έχω γράψει στη βιογραφία του Ανδρέα αυτό, ότι η Μαργαρίτα προ-Ανδρέα ακούγε ελληνικά τραγούδια.
0: Ναι.
2: Και έτσι ένα στοιχείο που την βοήθησε ήταν ότι ο Ανδρέας ήταν Έλληνας. Δεν θυμάμαι το λόγο για τον οποίο συνέβαινε αυτό. Το έχω γράψει στο βιβλίο.
0: Το έχεις γράψει.
2: Ναι.
0: Επίσης, όμως τώρα άκουγε ελληνικά τραγούδια, δεν μιλούσε ποτέ καλά ελληνικά. Μέχρι το τέλος. Ναι.
2: Με πολλούς συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Που είναι Έλληνες, που είναι γεννημένοι εδώ και είναι you foul, μη foul. Μη foul.
0: Μη foul.
2: Θα το πω τώρα αυτό, με φέρετε μέσα στο αμήν. Παρομοίαζα κάποια στιγμή το Γιώργο σαν ηγεμόνα εκδυτικής Λιβύης, του Καβάφη, που λέει λίγο καλά μιλούτσε, καλούτσικα μιλούσε
0: ελληνικά. Ελληνικά καλούτσικα.
2: Και Μαργαρίτα το ίδιο.
0: Έτσι. Γιώργο Λιάννη, σου ευχαριστούμε πολύ.
2: Ας είναι ελαφρύ το χώμα.
1: Όπα, είδηση μου στη λέω. Αντώνης Γκιώκας, συγγνώμη, Ο Αντώνης Γιώκας είναι ο συνάδελφός μας στο Μέγκα και μου λέει καλύπτει. Γιώργο Παπαχρήστο, ναι, ότι είναι αφιερωμένη σε σένα, να στο πω, μου γράφει, ότι άνοιξε η πλατφόρμα, μου λέει, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης,
0: ναι,
1: για το crowdfunding. Μπορείς να μπεις.
0: Εννοούμε τη χρηματοδότηση. Ωραία, θα μπω. Έτσι κι αλλιώς, γιατί εγώ.
1: Στη δημοσιότητα, επειδή... η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της Ελλάς.
0: Της Ελλάς.
1: Η Ελλάς κάνει τη διαφάνεια πράξη.
0: Εδώ μιλάμε.
1: Περίμενε,
0: να σου πω τώρα. Εδώ μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Έφυγε από τη ζωή μια κυρία η οποία χάραξε με την παρουσία της την πολιτική ζωή της χώρας. Και εσύ τώρα μου λες ανέκδοτα.
1: Τι να κάνω.
0: Ο Αντώνης Γκιώκας. Τον καταγγέλλω
2: για
0: σένα.
2: Παιδιά, γιατί στα πολιτικά, εκεί που φτάσετε, κολλάζομαι να μιλήσω.
1: Αχ, τι κρίμα, μήπως θες να κάτσεις.
2: Κολλή με, καλημέρα, καλημέρα.
1: Για να λέει ο Παπαχρήστος ότι φλερτάρουμε τώρα. Τι έσχυπα.
0: Όχι.
2: Αυτό γίνεται εκτό μου το
0: πιθανό.
1: Με φλερτάρει μόνο.
0: Το οποίο είπα δεν θα το ανεχτώ. Μπορείτε να αποχωρήσετε, κύριε Λιάννη, γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, 13 χρόνια σήμερα συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Παύλος Φίσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του φασίστα Ρουπακιά. Ελπίζω, εύχομαι από καρδιάς να μην ξεχάσει κανένας μας. Σήμερα θα υπάρξουν πορείες σε ολόκληρη τη χώρα. Ελπίζω να τις δω μεγάλες και δυνατές. Ας προσπαθήσουμε όλοι να μιλήσουμε λίγο στα παιδιά μας, όσο μπορούμε, όσο θεωρούμε, όσο κρίνουμε. Και για εκείνες τις σκοτεινές μέρες και για αυτές που φαίνεται να υψώνονται μπροστά μας, γιατί είναι δύσκολες.
1: Ναι, ας ελπίσουμε ότι αυτές οι μέρες δεν θα έρθουν. Ένα. Δεύτερον, καλό είναι τα παιδιά να ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται φασισμός. Να γνωρίζουν επίσης τι καταστροφή έχει φέρει στον κόσμο και να αποφεύγουν. Γιατί ένα από αυτά που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι στα μικρά παιδιά που έχουν το κινητό στο χέρι αυτού του τύπου οι ιδεολογίες εντός πολλών εισαγωγικών έχουν μια απήχηση. Πρέπει να βοηθήσουν οι γονείς σε αυτό. Να μην αφήσουν να περάσει τίποτε στο μυαλό των παιδιών, γιατί είναι παιδάκια και ακόμα είναι υποδιαμόρφωση. Ειδικά αυτές οι ηλικίες, δηλαδή οι έφηβοι.
0: Αυτή τη φορά η μαύρη επέτειος από τον θάνατο του Παύλου Φίσα έρχεται λίγα 24 ώρα μετά την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος βγήκε με την γροθιά υψωμένη από τις φυλακές. Εκείνη την ώρα δεν σας κρύβω και συγγνώμη έτσι για την πιο συναισθηματική προσέγγιση, αλλά το πρώτο πρόσωπο που μου ήρθε στο μυαλό αναρωτιόμουν, άραγε βλέπει η Μάγδα Φίσα?
1: Ναι.
0: Να βλέπει τον άνθρωπο ο οποίος ήταν ως ιδέα και ως σκέψη πίσω από την δολοφονία του παιδιού της, κανένας να μην βρεθεί στη θέση αυτής της, στη θέση αυτής της γυναίκας. Και να πω επίσης ότι επειδή έχει ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση για το τι θα γίνει με τον Κασιδιάρη και τι κινήσεις θα κάνει και όλα αυτά τα πράγματα, ο φασισμός δεν γεννιέται μέσα στα κοινοβούλια. Υπάρχει πολύ πριν, έξω από αυτά, στην κοινωνία και εκεί αντιμετωπίζεται. Και οι δημοκρατίες δεν μπορούν να πορεύονται εσαΐ με απαγορεύσεις.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον συνήγορο δικηγόρο Θέμη Σοφό, φίλος μας, ο οποίος...
0: Εγώ δεν τον ξέρω.
1: Τον ξέρω,
0: δηλαδή τον παρακολουθώ στο δημόσιο λόγο του και ήθελα πολύ να μιλήσουμε,
1: με τον οποίο είχαμε προημερών μια συζήτηση σε σχέση με τα όσα έχει πει σε εμάς εδώ ο Νίκος Αλβιζάτος, ο καθηγητής, αναφορικά με το εάν ο Κασιδιάρης, διότι περί αυτού πρόκειται, έξω και οι εισαγωγές, όλες οι προηγούμενες, έχει δικαίωμα να μετάσχει στις εθνικές εκλογές. Γεια σας, κύριε Σοφέ.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Τζίμα, κύριε Παπαχρήστο, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλώς ήρθατε, χαρά μας. Δεν τα έχουμε πει ποτέ εμείς.
2: Όχι, είναι και δική μου χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, κάναμε έναν πρόλογο λίγο εδώ με τον Γιώργο. Πριν πάμε ίσως σε μια συζήτηση, η οποία μπορεί να είναι και λίγο πιο πολιτική με την ευρεία έννοια, να μας πείτε λίγο τη σκέψη σας για το τι παραθυράκια έχει ή δεν έχει ο Κασιδιάρης, ο οποίος έχει φροντίσει να μας ενημερώσει ότι τη Δευτέρα θα μας πει τι πρόκειται να κάνει και θα ανακοινώσει, λέει, και κυβερνητικό πρόγραμμα.
2: Σας ευχαριστώ. Καταρχάς να πω ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η βασική υπόθεση από την οποία πρέπει να εκκινεί κανείς είναι το άρθρο 51 παράγραφος 3 του συντάγματος, δηλαδή ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα του εκλέγει και ως εκ τούτου και του εκλέγεστε, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Κασιδιάρης, εφόσον δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως, το δικαίωμα, το ατομικό δικαίωμα του εκλέγει δεν το έχει απολέσει. Όμως, με βάση τη ισχύουσα νομοθεσία και επειδή δεν μπορεί να κατέβει ο ίδιος ως αρχηγός κόμματος, γιατί αυτό είναι μια εξειδίκευση που κάνει η νομοθεσία ως προς τα κόμματα, ο αρχηγός κόμματος ή η διοικούσα επιτροπή δεν επιτρέπεται να κατέλθει στις εκλογές, να συμμετάσχει και να ανακηρύξει συνδυασμούς αν ο αρχηγός η Διοικούσα Επιτροπή, τα ηγετικά στελέχη έχουν καταδικαστεί έστω και πρωτοδίκως για εγκληματική οργάνωση. Άρα λοιπόν η κάθοδος του κυρίου Κασιδιάρη ως αρχηγού κόμματος ή Διοικούσας Επιτροπής αποκλείεται και απαγορεύεται.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση για ένα σενάριο που έφτασε στα αυτιά μου τα προηγούμενα 24 ώρα.
2: Παρακαλώ.
0: Μου είπανε λοιπόν ότι υπάρχουν ανεξάρτητοι βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προερχόμενοι από την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών, οι οποίοι δεν έχουν καμία συνέπεια ως τώρα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι από αυτούς που έχουν ελεγχθεί, απομακρυνθεί κτλ. Δεν έχουν τίποτα. Καθαροί. Ανεξάρτητοι βουλευτές. Έχουν κατοχυρώσει λοιπόν ένα κόμμα. Αν ο Κασιδιάρης πει ότι συντάσσομαι μαζί τους, ούτε αρχηγός είμαι, τίποτα δεν είμαι, κατεβαίνω μαζί τους, μπορεί να το κάνει αυτό?
2: Θα σας απαντήσω. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή που έχει ο κύριος Κασιδιάρης και θα μου επιτρέψετε, αν το επιτρέπει ο χρόνος, να σας κάνω στη συνέχεια και έναν ιστορικό παραλληλισμό με τον Αδόλφο Χίτλερ. Αλλά εν προκειμένου, ο κύριος Κασιδιάρης έχει την επιλογή να αφήσει κάποιον άλλον ως μπροστάρι, ως μπροστινό ή αχυρά άνθρωπο ή
1: αυτοφοράκια.
2: Ή αυτοφεράκια, πολύ σωστά, πολύ σωστά, αγαπητέ Γιώργο, πολύ σωστά. Τυπικά να είναι αρχηγός κάποιου κόμματος και να είναι ο ίδιος υποψήφιος βουλευτής. Αυτό επίσης το απαγορεύει η εκλογική νομοθεσία, το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012, όπως τροποποιήθηκε το 2021 με το νόμο 4804, δεν επιτρέπεται να κατέλθει στις εκλογές κ. Κασιδιάρης ως κρυπτόμενος όπισθεν κάποιου αρχηγού.
0: Άρα λέτε ότι όταν αυτό θα φτάσει στον Άριο Πάγο, ασχέτως αν δεν θα είναι τυπικά ο αρχηγός, θα απορριφθεί και πάλι. Άρα λέτε ότι δεν είναι παράθυρο.
1: Κύριε Σοφέ, θα μας επιτρέψετε ένα λεπτό να πάμε σε μικρό, σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο και θα επιστρέψουμε αμέσως.
2: Ευχαριστώ.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι, το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και μιας νέας πλατφόρμας, οι αρμόδιες αρχές θα ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν την προώθηση του ιατρείου τους. Η εν λόγω πλατφόρμα με το όνομα MedWatch θα κάνει έλεγχο στα ιατρεία, στις αναρτήσεις των γιατρών και στις διαφημίσεις και θα διασταυρώνει το περιεχόμενο με τις άδειες που έχουν. Παράλληλα, δρομολογείται εφαρμογή στα κινητά, μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρείου. Σημαντικές αποκαλύψεις για την κατάσταση που επικρατούσε στο ιατρείο της Καρνεάδου έκανε μιλώντας στο σταθμό μας ο πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος. Όπως είπε, όταν έφτασαν οι διασώστες, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε ημικαθιστή θέση, ενώ το πρωτόκολλο αναφέρει πως έπρεπε να είναι σε οριζόντια προκειμένου να ξεκινήσει η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Είπε επίσης ότι ο απεινιδωτής στο ιατρείο ήταν χαλασμένος και ότι οι γιατροί δεν έδωσαν ιστορικό του ασθενούς. Το μήνυμα ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έστειλε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και ανέφερε ακόμη ότι θα συνεχιστεί η στήριξη στο ντίζελ. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην Κρανιά Ελασσόνας επιχειρεί ισχυρή επίγεια δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Υπήρξε σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Κορυφώνονται το απόγευμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5:30 το απόγευμα στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι. Σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν εκτάκτως στις 3.30 το απόγευμα. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Κομπογιανίτες και τσαρλατάνοι. Από την Πικραγκουριά και την Αγία Αθανασία του Εγάλεω στο νερό του Καματερού. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που υποσχέθηκαν το θαύμα, γιατί χιλιάδες άνθρωποι πίστεψαν στις υποσχέσεις τους και τι αποκάλυψε τελικά η επιστημονική έρευνα. Σάββατο και Κυριακή, 10 η ώρα το πρωί, μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Στο Mega News 104,6.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία τη Ιερά Μητροπόλεω Πυραιό για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί τη ο Γιάννη Φακίνο. Παρουσιάζουν η Δημήτρη Στογιάννη και ο Δημήτρη Αρχέρη. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στι 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πυραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Mega, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Μίτινγκ.
12: Λογαριασμό
11: ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα μικρόφωνα του 104,6 στα Μαϊκά News. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θέμη Σοφό και συζητούμε μαζί του για το αν ο Κασιδιάρης, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο κύριος Κασιδιάρης.
1: Όχι και ο κύριος ο Κασιδιάρης. Δηλαδή μετά θα λέμε.
0: Μπορεί να είναι υποψήφιος.
1: Όχι, το άκουγα και σε κανάλια και σε δελτία ειδήσεων. Και δώσε ο κύριος και πάρε ο κύριος και ξανά.
0: Ποια είναι τα κανάλια αυτά που έκαναν ζωντανή μετάδοση, live.
1: Δεν μπορώ εγώ να πω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, εγώ δεν μπορώ.
0: Εγώ γιατί μου μυρίζει Μητσοτάκη τώρα όλο αυτό.
1: Δεν ξέρω, αλλά δηλαδή μιλάμε τέτοιο. Εκεί θα δείξουμε την ευγένειά μας, στον Κασιδιάρη.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κύριε Σοφέ. Μας λέγατε,
1: ο Σοφός
0: λοιπόν,
1: είναι κύριος, μάλιστα.
0: Είναι κύριος.
1: Ο Κασιδιάρης δεν είναι.
0: Είστε λοιπόν βέβαιος ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιο αυτό το παλικάρι, σωστά?
2: Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και αυτό καλείται να κρίνει το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, γιατί κατά το διάταγμα διάλυσης της Βουλής, όπως ξέρετε, υποχρεούνται πλέον να υποβάλουν αίτημα κόμματα που έχουν νομίμως συσταθεί να ανακηρυχθούν οι συνδυασμοί τους ανά την ελληνική επικράτεια. Εκεί λοιπόν το πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, που είναι δικαστικός σχηματισμός αλλά έχει και εκ του νόμου διοικητική αρμοδιότητα εν προκειμένου, εκδίδει πράξη με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα ανακήρυξης συνδυασμών. Εκεί θα πρέπει να κρίνει ο Άριος Πάγος εάν ο κύριος Παπαδόπουλος, τυχαίο το όνομα, ίσως και όχι, ως αρχηγός κόμματος, το τονίζω το ίσως και όχι,
0: ναι,
2: γιατί
0: ναι.
2: Είναι πιασάρικο το επώνυμο αυτό.
0: Όχι,
2: είναι πολύ
0: υπάρχει, υπάρχει
2: ίσως
0: ήδη αρχηγός κόμματος Παπαδόπουλος, σας ενημερώνω.
2: Είναι υπαρκτός αρχηγός και γνωρίζουμε ενδεχομένως ότι μπορεί να έχει και προχωρήσει η συζήτηση, καθότι έδωσε ήδη συνέντευξη την οποία είδα και ερωτώμενος εάν θα συνεργαστεί με τον Κασιδιάρη, εκείνος απήντησε, βλέπετε προσχωρώ στην άποψη της κυρία Τζίμα, εκείνος απήντησε ότι θα απλώσει την αγκαλιά του σε όλους τους Έλληνες.
0: Έτσι.
2: Το ερώτημα όμως,
0: ναι, και
2: το ερώτημα όμως είναι το εξής. Το 1923, επιτρέψτε μου να γίνω λίγο βαρετός, με μια ιστορική αναδρομή την οποία θεωρώ απολύτως αναγκαία.
1: Για μας καθόλου.
2: Το 1923, σας ευχαριστώ, ο Αδόλφος Χίτλερ φυλακίστηκε για εσχάτη προδοσία και εξέτη ποινή και εφήβρε τότε το επινόημα να θέσει στην αρχηγία του Deutsche Völkische Freiheitspartei, του κόμματος της Γερμανίας, του κόμματος της ελευθερίας του γερμανικού λαού, όπως λεγόταν, τον Ludendorff, ο οποίος ήταν ένας ήρωας κατά την γερμανική κοινωνία του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ευρύτατα αναγνωρισμένος, και τον Albrecht von Graefe, ο οποίος επίσης ήταν πρόσωπο με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία. Ο κόσμος τότε είδε αυτά τα πρόσωπα αυτά, ότι ηγούντο ενός κομματικού σχηματισμού, και προφανώς δεν αντιλήφθηκαν ότι ο Χίτλερ ήταν από πίσω τους, ενώ και οι ίδιοι θεωρούσαν τον Χίτλερ ως κράχτη για το κόμμα το οποίο, του οποίου ηγούντο. Τότε λοιπόν άρχισαν σιγά σιγά οι υποδιαιρέσεις, μέχρι που ανήλθε τελικά στην εξουσία του Εθνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος και ο Αδόλφος Χίτλερ
1: συγχωρήστε με
2: τις φρικαλαιότητες που έκανε.
1: Αν μου επιτρέπετε.
2: Ιστορία επαναλαμβάνεται, ναι. Κυρία Τζίμα, κύριε Παπαχρήστο.
1: Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να εισφέρω για κάτι ακόμα, γιατί μου το έστειλε μόλις ο καθηγητής σταγματικού δικαίου, κύριος Σωτηρέλης, ένα δικό του άρθρο, ο οποίος πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα σε σχέση με το ενδεχόμενο ο Κασιδιάρης να κατέβει ως ανεξάρτητος. Αυτό που θα χρειαστεί βεβαίως το 3% της επικράτειας κτλ., το οποίο είναι δύσκολο. Λέει όμως ο κύριος Σωτηρέλης ότι ωστόσο λέει ακόμη και σε αυτή τη δυνατότητα είναι κατά πάσα πιθανότητα, λέει, προσωρινή, διότι όταν εκδοθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου και η καταδίκη του καταστεί αμετάκλητη όπως είναι αναμενόμενο, θα επέλθει αμέσως μετά αυτοδίκαια στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων για όλα τα χρόνια της ποινής του, δηλαδή τα 13, και αυτό σημαίνει ότι ο Κασιδιάρης δεν θα έχει το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε μέχρι το 2040, αν η απόφαση του Αρείου Πάγου εκδοθεί το 27 κτλ.
2: Είναι αυτό που λέει ο κύριος καθηγητής σωστό, καθότι βέβαια, ξέρετε, σε κάθε περίπτωση μόλις θα εκδοθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου και καταστεί η καταδίκη του αμετάκλητη όπως προβλέπει το άρθρο 51 παράγραφος 3, εκπίπτει του αξιώματος και επέρχονται όλες οι συνέπειες. Το πρόβλημα όμως, κυρία Τζίμα, κυρία Παπαχρήστο, είναι γιατί να αφήσουμε η ελληνική δημοκρατία που έχει σύνταγμα που αυτοπροστατεύεται και αυτοθωρακίζεται Γιατί να αφήσουμε το φασισμό να μπει μέσα στο κοινοβούλιο
0: δεν
2: για μια ακόμη φορά?
1: Μέχρι πότε όμως, κύριε Σουφέ, μπορούμε να πορευόμαστε με απαγορεύσεις? Μέχρι πότε?
2: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι, γιατί τα χρονήματα, εγώ θέλω να το επικαλεστώ αυτό, γιατί στο Διάβα 30 και πλέον ετών του διακονήματος που υπηρετώ στην ποινική δικηγορία, έχω βαθιά αίσθηση και σεβασμό στην ελευθερία του φρονήματος. Για το φρόνημά του, συνταγματική διάταξη ρητή, δεν τιμωρείται κανείς. Κογκιτατιώνης πένα μνέμο πάτητουρ, λέει το θεμελιώδες αξίωμα. Καθένας μπορεί να εκφράσει τα φρονήματά του καθόν τρόπο εκείνος βούλεται, αρκεί να μην γίνονται πράξεις που αυτές οι πράξεις ουσιαστικά απαγορεύονται από τις οικίες διατάξεις του ποινικού κώδικα. Εν προκειμένου, έχουμε σαφή παραδείγματα πράξεων που οδηγούν αναπόδραστα στη σκέψη ότι αυτού του είδους οι προσεγγίσεις, οι φασιστικές των νεοναζιστικών μορφωμάτων που βλέπουμε δυστυχώς και στη Γερμανία να παίρνουν για δεύτερη φορά σάρκα και μορφή τέτοια που προφανώς απειλούν το δημοκρατικό πολίτευμα και εκεί.
1: Σε δύο ημέρες θα γίνουν εκλογές στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου στη Δυτική Πομερανία. Λέω,
0: προηγείται το S5.
1: Δεν προηγείται. Προηγείται, αλλά προηγείται λίγο και έχει διπλασιάσει και εκεί το ποσοστό του, το AfD. Και από ό,τι διαβάζω, πρόκειται και για ένα κρατήδιο με κοινά χαρακτηριστικά με το προηγούμενο που είχαμε, τα δράματα που είχαμε.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή έχω ζήσει αρκετά χρόνια στη Γερμανία, στη Βόνη, λαμβάνω μηνύματα, γιατί έχω πολύ συχνή επικοινωνία με συναδέλφους και φίλους από τη Γερμανία. Ο κόσμος έχει πραγματικά θορυβηθεί, έχει ανησυχήσει, γιατί οι συμπεριφορές αυτές δεν εκλαμβάνονται μόνο, δεν γίνονται αντιληπτές μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και στην καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Ξέρετε, το παιδί με το χαμόγελο, όπως είναι γνωστό, και με τις ατάκες του τύπου θα πατάξει τη διαφθορά, δεν έχει καταλάβει ο ίδιος και οι συνομιλητές και οι ακροατές του ότι η διαφθορά, την οποία αναντήρητα βιώνουμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, αναντήρητα, δεν είναι στοιχείο μακράν του φασισμού, είναι συγγενές στοιχείο του φασισμού, και θα έλεγα ότι είναι συνέπεια. Ο φασισμός είναι συνέπεια της διαφθοράς.
0: Ναι.
2: Υπάρχει σχέση αιτίου και αιτιατού μεταξύ των δύο φαινομένων.
0: Τέλεια.
2: Η διαφθορά είναι που οδηγεί σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις ακρότητας. Ναι, αυτό το οποίο θα έλεγα.
0: Ναι,
2: συγχωρείτε.
0: Κύριε Σοφέ, έχουμε υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο και θέλω, πριν κλείσουμε, να σας ρωτήσω αν θα είστε υποψήφιος εσείς στις εκλογές που έρχονται.
2: Θα σας πω. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι έχω περάσει εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Δεν λέμε για εθνικές, λέμε για
1: εθνικές. Πιστεύω ότι δεν είναι όλοι αυτές ο Γιώργος.
2: Θα σας πω, με τίμησε το Δικηγορικό Σώμα, υπηρέτησα ως αντιπρόεδρος, έχω περάσει εκλογές και δεν σας κρύβω, δεν με αφήνουν αδιάφορο και οι εθνικές εκλογές. Όπως επίσης δεν με αφήνει αδιάφορο η κατάσταση της χώρας μας, γιατί ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει τουλάχιστον
0: θα υποψήφιος,
2: η διανόηση της χώρας
0: θα είστε υποψήφιος,
2: θα την αφήσει αδιάφορη.
0: Δεν σας αφήνει αδιάφορο η κατάσταση της χώρας, πολύ ωραίο είναι αυτό. Μέσα από ποιο κόμμα θα ασχοληθείτε ώστε να δείξετε το ενδιαφέρον σας?
2: Κοιτάξτε, εγώ προέρχομαι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, όπως ξέρεις, αγαπητέ Γιώργο.
1: Όπου αισθάνεστε
2: Δήμα,
1: καλά πλέον, κύριε Σοφέ, αισθάνεστε ότι εκφράζεστε?
2: Από τον οποίον χώρο έχω απομακρυνθεί αρκετά χρόνια ήδη, συνειδητά, έχω ενταχθεί μόνος μου και ευσυνείδητα, ελεύθερα, στο χώρο ενός πολιτικά σκεπτόμενου αλλά κομματικά άστεγου πολίτη, και όταν θα δω ότι υπάρξει κάποιος κομματικός σχηματισμός ο οποίος θα μπορούσε ενδεχομένως να εκφράσει τις δικές μου βαθιά δημοκρατικές πολιτικές αντιλήψεις,
1: το κόμμα προτείνεται ότι θα φτιάξει ο κύριος Σαμαράς, θα μπορούσε να είναι αυτό το κόμμα, κύριε Σοφέ?
2: Θα σας απαντήσω ευθέως. Έχω κατά καιρούς πει ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια προσωπικότητα διεθνούς εμπέλειας, κύρους με εμπειρία, γνώση, αντίληψη, και κυβέρνησε τη χώρα μας σε εποχές κατά πολύ δυσχερέστερες αυτής που παρέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος πράγματι που μπορεί να εκπροσωπήσει πολιτικά, ιδεώδη, δημοκρατικά και συγχρόνως με την εμπειρία που διαθέτει ως τέος πρωθυπουργός να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας. Όμως, όταν και αν γίνει αυτό το κόμμα για το οποίο όλοι ακούμε, θα δω και εγώ τις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύει και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας και εύχομαι να είμαστε μαζί να τα συζητήσουμε επίσης.
0: Εντάξει, κύριε Σοφέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, εμείς ραδιόφωνο είμαστε, αλλά δεν μας αφήνουν αδιάφορες οι εφημερίδες μας. Την Κυριακή το Βήμα λοιπόν κυκλοφορεί εκτός από την πλούσια ύλη που διαθέτηκε, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ καλό να τη διαβάσει κανείς. Θα έχει ένθετο τον πρώτο τόμο του έργου του Πλάτωνα «Πολιτικός». Τόσο επίκαιρο, έτσι. Πρόκειται για ένα από τους κορυφαίους πλατωνικούς διαλόγους, επίκαιρος όπως είπαμε στις μέρες μας, για την τέχνη της διακυβέρνησης, μπας και ανοίξουν και τα στραβά τους και όσοι πρέπει, τα χαρακτηριστικά του πραγματικού πολιτικού, και εδώ πρέπει το ίδιο να γίνει, και τις ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να κυβερνά και να διοικεί την πόλη, κράτος και κατ' επέκταση τη χώρα. Ακόμα, το Βήμα θα έχει ως ένθετο το νέο τεύχος του περιοδικού Harper's Bazaar και ειδικό ένθετο με την αγαπημένη Αργυρό Μπαρμπαρίγου, η οποία έχει συντάξει το μενού της εβδομάδας, συνταγές και τα λοιπά, και το μαγκαζίνο, το Βήμα μαγκαζίνο, το οποίο είναι επιμέλεια Μαργαρίτα Σφέτσα.
1: Απίστευτη φίλη μας, και τι ωραία δουλειά, τι στολίδι είναι αυτό. Λοιπόν, στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών που μας ακουμπά όλους, νομίζω μπορεί για εσάς που μας ακούτε να είναι και το πρώτο θέμα, δεν είναι άλλο από τις τιμές των καυσίμων και αυτό που καταλαβαίνετε ότι έρχεται μπροστά. Χθες ο Πρωθυπουργός έδωσε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ, στον φίλο μας Παναγιώτη Στάθη, όπου είπε διάφορα μέτρα εκεί που θα ληφθούν, οριζόντια, κάθετα κτλ.
0: Και διαγωνία.
1: Και διαγώνια. Ουσιαστικά δεσμεύτηκε για μία τιμή κάτω από το 1,75.
0: Ναι. Αλλά... ξέχασε να μας πει ότι πέρσι τον Απρίλιο εκεί είχε κλείσει η τιμή.
1: Ξέχασε να μας πει ότι αν η τιμή κλείσει πάνω από το 1,40 θα πληρώσουμε έτσι και αλλιώς την υψηλότερη τιμή που έχουμε πληρώσει ποτέ, και ξέχασε να μας πει ότι πέρυσι πληρώσαμε περίπου 1,10, το οποίο σημαίνει ότι θα μπούμε μέσα με τα μπούνια, να ξέρετε.
0: Ναι.

0: μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Το πετρέλαιο θέρμανση, ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανση. Το προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να στοιχήσουμε και την στήριξη στο ντίζελ.
1: Πολύ στήριξη.
2: Όπα, μου στέλνουν λοιπόν μια φωτογραφία τώρα.
1: Από... Στηρίζει κάποιον ο Κυριακός?
2: Όχι, όχι, μου στέλνουν μια φωτογραφία από τη Σύρο. 2270.
1: 2270.
2: Βεβαίως. Και μου στέλνει ο φίλος μου και μου λέει, πού θα σταματήσει. Ναι. Πού θα σταματήσει, μου λέει αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα σταματήσει, πες
2: του. Δεν μπορώ να του το πω έτσι. Είναι φίλος μου. Να τον αφήσω κάτω σε έκο.
1: Ναι.
2: Να το πω. Αντώνη, ο Γιώργος μου λέει να σου πω, γιατί μας ακούει. Τίποτα. Πάρ' το απόφαση.
1: Αντώνη, έλα να σου πω. Κάνε το κόλπο για να μην σου φαίνεται. Πήγαινε στο βενζινάδικο και πες, βάλτε μου 20
2: ό,τι προερίστε.
1: Ευρώ. Όχι, βάλτε μου 20 ευρώ καύσιμο. Και μην κοιτάς την τιμή. Ότι έβαζε δηλαδή και την προηγούμενη εβδομάδα και την προηγούμενη.
2: Θα πάει απέναντι μετά ο Αντώνης και θα πρέπει να ξαναγεμίσει. Πώς θα γίνει?
1: Εντάξει,
2: αυτό δηλαδή πώς θα το διασκεδάσει, αυτή την εντύπωση ότι έχει πάει μόνο μέχρι απέναντι. Πώς θα την αντιμετωπίσει?
1: Θα ζει με την ιδέα ότι όσο έβαζα, βάζω.
2: Τι να πω, δεν καταλαβαίνω, ρε.
1: Όσο έβαλα, βάζω, ρε παιδί μου.
2: Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν. Τέλος πάντων, επίσης ο Πρωθυπουργός είπε κάποια πράγματα χθες, ότι μπορεί να γίνει, λέει, μία παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά για ένα χρονικό διάστημα, όχι για πάρα
1: προσωρινή.
2: Πολύ. Ναι, γιατί λέει, όσο μας το επιτρέπει η Ευρώπη, να σας ενημερώσουμε ότι η Ευρώπη δεν μας απαγορεύει τίποτα από όλα αυτά. Έχει μόνο ένα κατώτατο όριο παρέμβασης, από το οποίο εμείς είμαστε έτσι κι αλλιώς τόσο πολύ μακριά, οπότε δεν μπορεί να εννοεί αυτό ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα σας ενημερώνουμε ότι όλα τα υπόλοιπα είναι καθαρές επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης, αν τα κάνει ή αν δεν τα κάνει.

0: Επίσης, ναι.
1: Ναι, ναι, έλα, Γιώργο.
0: Παρακαλώ.
1: Δικό σας.
0: Μετά από εσάς.
1: Αλίμονο, εγώ θέλω να πω τις πορείες.
0: Πες τις πορείες. Έχουν ενδεχομένως πιο πολύ ενδιαφέρον από αυτό που θα λέγατε.
1: Γιατί?
0: Λέγε.
1: Εντάξει. Σας λέγαμε λοιπόν ότι έχει σήμερα κινητοποίηση σε όλη τη χώρα. Πορείες στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Η συνάδελφός μας η Λίνα Ιορδανίδου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και για το ουσιαστικό του πράγματος και για το χρηστικό.
2: Καλό σας μεσημέρι λοιπόν. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό
2: να πούμε
0: μεσημέρι.
2: Αρχικά πως η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5:30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και θα ακολουθήσει πορεία. Έχουμε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 2 και μετά σταδιακά σε Κερατσίνι και Νίκαια. Να πούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές σύμφωνα με την τροχιά. Στη λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως, στην Πέτρου Ράλι μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλα. Στην οδό Παύλου Φίσα από τη λεωφόρο Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος, στην οδό Τζαβέλα μεταξύ λεωφόρου Πέτρου Ράλι και της οδού Ηλιουπόλεως, στην οδό Ηλιουπόλεως μεταξύ Τζαβέλα και Γρεβενών και

0: κινούν Κορυδαλός και Μανιάτικα.
1: Κορυδαλός και Μανιάτικα, όχι Νίκαια.
0: Ναι, σωστά.
1: Και Νίκαια.
2: Όχι.
0: Και Νίκαια.
2: Και Νίκαια.
0: Και Νίκαια. Και Νίκαια.
1: Νίκαια, Κορυδαλός, Μανιάτικα λοιπόν.
0: Τρεις και μισή.
1: Τρεις και μισή.
2: Λίνα, μου ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Λίνα.

0: Έβλεπα τώρα εδώ στα νέα μία φωτογραφία.
1: Στα νέα απλώς. Στην εφημεριδάρα τα νέα.
0: Στην εφημεριδάρα τα νέα, λοιπόν.
1: Την καλύτερη εφημερίδα της χώρας.
0: Την καλύτερη.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Και το Βήμα, καλό είναι. Μισό λεπτό,
1: καλό
0: δεν
1: είναι,
0: σε καταλαβαίνω.
1: Αλλά τα νέα είναι η καλύτερη εφημερίδα της χώρας και πρέπει να σου πω ότι τα αυριανά νέα, που είναι και πιο πλούσια και πολυσέλιδα, είναι πραγματικά εφημερίδα διεθνούς επίπεδου. Okay. Βλέπω, εκεί.
0: Βλέπω λοιπόν τώρα εδώ την κυρία Φόντερ Λάιεν για την ιστορία αυτή με τον Καναδά και είδα μου βγήκε στα social αυτό το στιγμιότυπο όπου η Αφροδίτη Λατινοπούλου το έχεις δει αυτό το πράγμα με τη Φόντερ Λάιεν. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς το ύφος και τον τρόπο και ούτε λίγο ούτε πολύ πως έχετε καταντήσει έτσι την Ευρώπη η κυρία Φόντερ Λάιεν, ένα απέραντο,
1: λέει η Αφροδίτη Λατινοπούλου,
0: ένα απέραντο walk πράγμα και, αλλά πρέπει να το δεις γιατί πρέπει να δεις την εικόνα της Φόντερ Λάιεν, η οποία προσπαθεί να είναι πάρα πολύ
1: ευγενής,
0: ψυχραιμή και αυτά και είναι με το βλέμμα σηκωμένο. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει? Τι να συμβαίνει? Συμβαίνει αυτό που στέλνουμε να μας εκπροσωπεί. Αυτό συμβαίνει. Σε σχέση με τον τόνο, το περιεχόμενο κτλ.
1: Ας προσέχει. Λοιπόν, σας αφήνουμε και για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μικρόφωνο στην Νίκη Λιμπεράκη για το μαγκαζίνο.
1: Οι ανατροπές ήταν τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Mega News 104,6.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγουν με τον Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου. Συμπληρώνονται ακριβώς 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το Χρυσαυγίτη Ρουπακιά.
1: Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική.
0: Η κραυγή της κυρίας Μάγδας Φίσα στις 7 Οκτωβρίου του 2020 στο εφετείο. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της ιστορικής απόφασης που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Αξίζει να θυμόμαστε τώρα που καταδικασμένοι εγκληματίες προαναγγέλουν την επιστροφή τους στο δημόσιο βίο. Ίδια ώρα και 9 ημέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που υπό συνθήκες που μας έχουν συγκλονίσει όλους για τη γύμνια του κράτους μας, ο Υπουργός Υγείας εισάγει καινοτομίες με τεχνητή νοημοσύνη στους ελέγχους στα ιατρεία.
2: Πρόκειται να παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DT.
0: Με ταχύτητα DT λοιπόν κινείται τώρα το κράτος. Έπρεπε βέβαια να πεθάνει ένας διάσημος άνθρωπος για να ξυπνήσει ένα σύστημα που αποδεικνύεται στην πράξη ότι κοιμάται χρόνια ολόκληρα. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο, η Περσαμπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Λάμπρος Ρήγας στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά στο 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Θέμα ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτίθεται να θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, όπως είπε πριν από λίγο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης την ώρα που το Eurogroup συνεδριάζει στο Δουβλίνο με το θέμα στην ατζέντα. Τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Θα υπάρξει σημαντική αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που αφορά 1.170.000 πολίτες, δηλώνει ο Υπουργός Ενέργειας. Μεταξύ άλλων προβλέπεται επιδότηση στην αντλία και διατήρηση της στήριξης στο ντίζελ. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, σχολίασε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Τσάτ Παπανδρέου. Πρωτοστάτησε στο κίνημα για τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα, ιδρύοντας την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου. Έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας 9 ημέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παρουσιάζεται νέο σύστημα ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρία με τη συνδρομή του AI. Οι πολίτες θα σκανάρουν έναν κωδικό QR στην είσοδο για να διαπιστώνουν ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο να προσφέρει το κάθε ιατρείο. Κορυφώνονται το απόγευμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι από το Χρυσαυγίτη Ρουπακιά. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στα χέρια των αρχών, εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με συνολική λία 1 εκατομμύριο. Διέπραταν τηλεφωνικές απάτες, προσποιούμενοι μεταξύ άλλων υπαλλήλους του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας και οπτικών ινών. Κλωνοποιούσαν ακόμη και τη φωνή συγγενικών προσώπων των θυμάτων τους για να τους αποσπάσουν χρήματα. Και τέλος, απόκομα της ομηρικής Οδύσσιας 1.700 ετών εντοπίστηκε κρυμμένο ανάμεσα στις σελίδες ενός βιβλίου στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης στην Ολλανδία. Ελάτε όμως να ξεκινήσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα από την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας αυτήν την ώρα. Η Κατερίνα Μπούκα μαζί μας. Κατερίνα.
3: Καλησπέρα Νίκη. Έχουμε καθυστερήσει στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Στο μεταξύ από αυτή την ώρα και σταδιακά βρίσκονται σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους του Κερατσινίου και της Νίκαιας, στο πλαίσιο διεξαγωγής των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα, ενώ η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30 το μεσημέρι και οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
4: Δουλεύουμε για να πληρώνουμε τα καύσιμα.
5: Τα μισά λεφτά τα δίνουμε στο πετρέλαιο.
6: Από 90 πήγες, πας 150, 170.
7: Θέλω 35 με 40 ευρώ την εβδομάδα.
8: Και όλα μας τα λεφτά τα δίνουμε πλέον στα πετρέλαια. Δουλεύουμε παραπάνω ώρες για να προσπαθήσουμε να τα απεξέλθουμε. Πρέπει να λύνει το κόμιστρο με τα δεδομένα αυτά.
9: Είναι ένα 20 την μέρα παραπάνω.
10: Θα το κρατήσουμε όσο μπορέσουμε.
11: Έχει 17 ο μήνας. Ξέρετε πόσο έσω στο λογαριασμό μου. 6 ευρώ. Είμαστε συνταξιούχοι, δεν θα πάρουμε. Με μια σομπίτσα θα τη βγάλουμε.
0: Είναι ίσως ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος αναμένοντας το χειμώνα, κυρίες και κύριοι, η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους. Είναι σαφές ότι και για την κυβέρνηση αποτελεί προτεραιότητα. Ο Βασίλης Τσεκούρας είναι μαζί μας, έχει προαναγγείλει κάποια πράγματα και ο Πρωθυπουργός που μίλησε χθες στη δημόσια τηλεόραση και ο Υπουργός Ενέργειας. Τη Δευτέρα θα μάθουμε περισσότερα και βέβαια η προσοχή στρέφεται και στο Δουβλίνο, Βασίλη, όπου συνεδριάζει το Eurogroup και αυτό το θέμα δεν απασχολεί μόνο εμάς στην Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρωζώνη και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Στο Δουβλίνο, στο Eurogroup, στην Άτρια αυτή συνεδρίασε. Η ανακοίνωση μιλάει για συντονισμό ενεργειών. Mm-hmm. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Θα γίνει λοιπόν μια πρώτη συζήτηση ενδεχομένως για τις επιπτώσεις της ανόδου των τιμών στο πετρέλαιο αλλά και το φυσικό αέριο διεθνώς. Και κάποια μέτρα τα οποία λαμβάνουν ή προτείνουν οι χώρες από μόνος, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, που θέλει να μειώσει το ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμα δρόμο προφανώς για κάποια κοινή ευρωπαϊκή
0: αποφάση. Ο πύχης μπαίνει χαμηλά, ο πύχης των προσδοκιών από τη σημερινή συνεδρίαση, όμως ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι έσπασε ένα ταμπού, αυτό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ταμπού για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, δείχνοντας το δρόμο για οποιαδήποτε μείωση να περνά μέσω Βρυξελών.
12: Ναι, γιατί λέει ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν έχει τον δημοσιονομικό χώρο για να μειώσει έστω και προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, εφόσον και μόνο εφόσον λάβει μια κοινή απόφαση η Ευρώπη, δηλαδή πει ότι αν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αυτός δεν θα μετρά το όριο δαπανών, δηλαδή στις πόσες δαπάνες μπορεί να κάνει κάθε χρόνο το ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή η εξαίρεση, αυτή η διαφυγή στην ουσία για την Ελλάδα, αυτό το παράθυρο, αν υπάρχει μια διαπόμαση, τότε μπορεί να το κάνει, να το εξετάσει η ελληνική κυβέρνηση και να μειώσει τον ειδικό φόρο.
0: Εντάξει,
12: δεν
0: αυτό,
12: νομίζω, Νίκη.
0: Δεν νομίζεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο αν. Ωστόσο, τη Δευτέρα κάποια πράγματα θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση. Κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν ανεξαρτήτως τι θα πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
12: Ναι. Αρχικά για το πετρέλαιο κίνησης θα επεκταθεί η επιδότηση που ισχύει ήδη κατά 10 λεπτά του ευρώ απευθείας στην Αυλία. Η μεγάλη παρέμβαση θα έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου, θα ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτό που είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Και πάλι βέβαια είναι πάρα πολύ αυξημένο σε σχέση με τα επίπεδα των προηγούμενων ετών.
12: Πέρυσι, για παράδειγμα, ξεκίνησε στο 1,10. Mm. Στο 1,75 έκλεισε τον Απρίλιο του 2026, αλλά τότε θυμίζω ότι κανείς δεν έβαζε πετρέλαιο θέρμανσης, όχι μόνο λόγω των καιρικών συνθήκων, των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων, αλλά ήταν ένα πολύ ακριβό ποσό για να μπορεί να προμηθευτεί κάποιος πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό που θα ανακοινώσει Δευτέρα το Οικονομικό Επιτελείο είναι μια απευθείας παρέμβαση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και θα υπάρξει και μια επιπλέον επιδότηση, μια επιπλέον κίνηση από την πλευρά των δηληστηρίων, ώστε να κρατηθεί χαμηλότερα η τιμή έναρξης του πετρελαίου θέρμανσης. Από εκεί πέρα θα αλλάξει και το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν όπως κάθε χρόνο οι δικαιούχοι. Θα αυξηθεί, όπως μαθαίνουμε, το ποσό που υπολογίζεται στο επίδομα. Είναι ένας περίεργος τύπος που υπολογίζεται το επίδομα θέρμανσης και υπάρχει μια τιμή βάσης. Αυτή τιμή βάσης λοιπόν θα αυξηθεί σημαντικά από ό,τι μαθαίνουμε. Και κάθε περιοχή που έχει το δικό της συντελεστή κρύου θα πολλαπλασιάζεται με αυτόν τον αριθμό. Είναι πολύ τεχνικό. Το αναφέρω απλά μόνο για να έχουμε και
0: πάντως
12: μια εικόνα.
0: Το αποτέλεσμα θα είναι μία αύξηση. Αναρωτιέμαι αν θα γίνει και διεύρυνση κριτηρίων για να αυξηθούν οι δικαιούχοι ενδεχομένως.
12: Οι πληροφορίες αναφέρουν, Νίκη, πως δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή οι δικαιούχοι θα είναι όσοι ήταν και με τα κριτήρια των προηγούμενων ετών.
0: Μάλιστα.
12: Αυτό λένε από το Οικονομικό Επιτελείο Πληροφορίες μας ότι δεν θα αλλάξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Αναμονή ως τη Δευτέρα για τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως, όπως λέγαμε και με τον Βασίλη Τσεκούρα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα, μιλώντας στην ΕΡΤ.
13: Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, μίλησε στο Action 24.
4: Υπάρχουν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, όπου η τιμή θα είναι κάτω από τον 75. Το επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι οριζόντιο και αφορά περίπου 1.200.000 συμπολίτες μας, και το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί όπως σωστά δείξατε, όσοι είναι δικαιούχοι του επιδέματος θέρμανσης μπορεί να έχουν τη ζέστη στο σπίτι τους από φυσικό αέριο, από ηλεκτρισμό, από καυσόξυλα. Εκεί ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξει μια σημαντική αύξηση αυτού του επιδόματος.
0: Το θέμα συζητήθηκε και στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου βρέθηκε νωρίτερα το πρωί στο πλαίσιο των καθιερωμένων επαφών του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μπροστά στην κάμερα και τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κύριου Τασούλα.
14: Τι μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε? Ένας δύσκολος χειμώνας. Το πετρέλαιο θέρμανση, ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος. Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανση. Το προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να στοιχήσουμε και την στο diesel.
15: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία, και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους πως μια εξαίρεση στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
0: Παρόλα αυτά, σε αυτό το τελευταίο, όπως ακούσατε από το ρεπορτάζ, μάλλον θα πρέπει να βάζουμε χαμηλά τον πήχη, στο αν δηλαδή η ευρωπαϊκή οικογένεια θα δώσει κάποια δημοσιονομικά περιθώρια για το θέμα αυτό του πετρελαίου θέρμανσης. Η Σοφία Φασουλάκη, που είναι μαζί μας, μας εξηγεί εδώ και αρκετά 24 ώρα ότι η διαχείριση του εκρηκτικού ενεργειακού κόστους είναι για την κυβέρνηση πρώτη προτεραιότητα σε αυτήν την προεκλογική περίοδο που είναι σε εξέλιξη. Σοφία, νομίζω επιβεβαιώνεσαι περίτρανα, παρακολουθώντας και τις αναφορές του Πρωθυπουργού.
16: Ναι, και νομίζω ότι εκτός από ότι τα λέγαμε όλο αυτόν τον καιρό, δεν είναι μόνο προβληματισμός αυτό που συμβαίνει, που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και πονοκέφαλος, γιατί είδαμε, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και χθες και σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο να λέει δημόσια, να διαπιστώνει δημόσια ότι ο χειμώνας θα είναι ενεργειακά δύσκολος. Δύο πόλεμοι σε εξέλιξη και τα χτυπήματα των Χούθη στα δηληστήρια, ναι, προκαλούν ισχυρότατες πίεσεις στην τιμή του πετρελαίου. Mm-hmm. Επίσης, Νίκη, πρέπει να πούμε ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν ήθελε, μάλλον να το πω διαφορετικά, ήθελε να καθησυχάσει τους πολίτες ότι τα μέτρα που άκουσαν στην ΔΕΤ, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και να τρέχουν από τον Νοέμβριο, δεν θα εξέλωθούν μπροστά σε αυτή τη λέλεπα την ενεργειακή που μας
0: περιμένει. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Σοφία, γιατί και μόνο η διαφορά στις τιμές μας, τα έλεγε τώρα ο Βασίλης Τσεκούρας, ανάμεσα στο 25 και στο 26 στο πετρέλαιο θέρμανσης, ακριβώς αυτό κάνουν. Εξανεμίζουν και ίσως δεν φτάνει κιόλας στις όποιες παροχές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης.
16: Και τις πρόσφατες επιδοτήσεις, ναι, στο ντίζελ και στην
0: ενζίνη. Σωστά, σωστά.
16: Το λέγαμε. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Πάμε και αμιγώς πολιτικά τώρα, γιατί επαναφέρεται της αυτοδυναμίας ο Πρωθυπουργός και έχει ένα ενδιαφέρον και το πώς στάθηκε απέναντι στις λεγόμενες παραφωνίες, στα φάλτσα των υπουργών του. Τέλος πάντων, αν δεν συμφωνεί κανείς με αυτό, ας πούμε σε εκείνες τις δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις και μέσα στο κυβερνών κόμμα.
16: Ναι, με τον Πρωθυπουργό, Νίκη, να καλύπτει απόλυτα τόσο τον Παύλο Μαρινάκη για το θέμα του επιδόματος ανεργίας και τη θέση που εξέφρασε. Επαναλαμβάνοντας και ο Πρωθυπουργός ότι ήταν προσωπική αυτή η θέση του Παύλου Μαρινάκη πρώτον, και δεύτερον διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή στο επίδομα, το οποίο χαρακτήρισε ανταποδοτικό. Αυτή ήταν η μία κάλυψη. Η δεύτερη κάλυψη ήταν στον κύριο Φλωρίδη, λέγοντας ότι ναι, ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης το εξέφρασε αυτό που ήθελε να πει με τον δικό του τρόπο.
0: Ότι δηλαδή αν δεν έχουμε κυβέρνηση θα κάνουν do it οι απέναντι, όπως είπε ο κ. Φλωρίδης.
16: Ακριβώς. Αλλά ο Πρωθυπουργός συμφώνησε, λέγοντας ότι η πραγματικότητα είναι πως θα πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών, για να μπορεί να κρατά σταθερά το τιμόνι απέναντι στις κρίσεις.
0: Σοφία.
16: Από την άλλη, ναι, όπως είπες, η αυτοδυναμία για τον Πρωθυπουργό προβλήθηκε ως η μόνη ρεαλιστική επιλογή, λέγοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αυτά που έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ας τον ακούσουμε, Σοφία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοφία Φασουλάκη.
16: Καλά.
13: ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Μπορεί να ακούγεται παντελώς αυτονόητο. Δεν είναι όμως, αν λάβει κανείς υπόψη τους κομματικούς συσχετισμούς και αυτό το οποίο λένε τα άλλα κόμματα. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνηση σήμερα είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
0: Να δούμε τι γίνεται και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αρχής γενομένης με το Πασόκ, ο Αντώνης Γκιώκας έχει το ρεπορτάζ. Εκεί επιμένουν ότι αν δεν είναι πρώτο το Πασόκ, δεν μπορεί να φύγει από την εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω πώς διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, Αντώνη, βέβαια.
17: Δεν είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι στη Χάρη Λαουτρικού από τα νούμερα που έχουν μετά και την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Εκθέση της Πόλης. Παρά τα αυτά, επιμένουν ότι πρέπει το Πασόκ να είναι πρώτο. Ή όπως είπε ο κύριος Τσουγκάλας το ημέρον, μπορεί να είναι έστω δεύτερο με σκοπό σε εκλογές δεύτερες να μπορέσει να προσπεράσει την Δημοκρατία. Θεωρούν λοιπόν ότι μόνο αυτοί μπορούν να το πετύχουν. Παρά τα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και γκρίνια όταν τα νούμερα και μάλιστα υπάρχει και έντονη σύγκρουση. Έχουν βγει μαχαίρια με την Ελλάς αυτή τη στιγμή.
0: Για τα στελέχη είναι αυτό τώρα για τις μετακινήσεις.
17: Σε μεγάλο βαθμό είναι για τις δημοσκοπήσεις όσο είναι μπροστά το κόμμα του κ. Τσίπρα και δεν καλύπτεται η διαφορά. Προφανώς και θα εντείνεται η επιθετική ρητορική του Πασόκ και δευτερευόντως προφανώς για τις μετακινήσεις μεσαίων κυρίως τελεχών του Πασόκ προς την πλευρά του κόμματος του κ. Τσίπρα με τελευταίο χτύπημα την αποχώρηση της κ. Ρόζας Βρετού, η οποία δεν έχει ενταχθεί ακόμα στην Ελλάδα αλλά θεωρείται θέμα χρόνου, Νίκη, να γίνει και αυτό.
0: Πάντως στο Πασόκ έχουμε πια τον κύριο Αυλονίτη.
17: Ακόμα ένας πλέον βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Που είχε περάσει από τον κύριο Κασελάκη, σωστά. Σωστά θυμάμαι, νομίζω, από την Κέρκυρα. Λοιπόν, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τα ηχητικά από το Πασόκ, γιατί έχουμε και μια εξέλιξη που έχει ενδιαφέρον από το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, για τη Νέα Δημοκρατία.
18: Αν δεν είναι πρώτο, μαθηματικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Και ο εκπρόσωπος του Πασόκ έδωσε εμάς στο Mega News 104,6 ο κύριος Τσουκαλάς για τις δημοσκοπήσεις.
19: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι το Πασόκ πέρασε το τεστ της ΔΕΦ ως ένα κόμμα έτοιμο να κυβερνήσει. Mm-hmm. Έχει πιο μεγάλα ποσοστά αναλογικά από το δημοσκοπικό του ποσοστό. Και η δρομολογική και έχει ξεκινήσει ήδη αυτή η ανατροπή. Όσο πιο γρήγορα γίνει, θα υπάρχουν και οι μεγάλες πιθανότητες να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, μια άλλη οπτική για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων από το Πασόκ. Στην Ελλάδα ανακοινώνουν πια την πλατφόρμα για τα οικονομικά. Αντώνη, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τα οικονομικά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
17: Ναι, και τώρα δόθηκε στη δημοσιότητα λοιπόν η πλατφόρμα όπου θα μπορεί ο κάθε πολίτης, δηλαδή τα μέλη και οι φίλοι της Ελλάδας, να καταβάλουν την εισφορά τους ώστε να μπορεί το κόμμα και η συμπαράταξη γενικά να τρέχει και να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της. Είναι ήδη στον αέρα. Δίνουμε τη δυνατότητα σε όποιον και όποια θέλει να δει το σύνολο των ποσό των δωρεών. Δηλαδή, με απλά λόγια, εκτός από την ότι ο καθένας θα μπορεί να συνεισφέρει, θα μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να βλέπει τι μπαίνει και τι βγαίνει στα ταμεία του κόμματος του κ. Τσίπρα. Μια εξέλιξη που την είχαμε προαναγγείλει από τη Δευτέρα στο Mega News 104.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Βεβαίως η αντιπολίτευση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μέσα σε αυτό το πλαίσιο ασκεί πίεση με κάθε ευκαιρία στην κυβέρνηση. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, η προσέγγιση του για το ενεργειακό κόστος σχολιάστηκαν εδώ σε εμάς στο Mega News 104,6 από την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας, την κυρία Κούφο Νικολάκου.
20: Εμφάνισε ως ζητούμενο το να ξεκινήσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από το 1,75, ενώ η τιμή εκκίνησης πέρσι ήταν 1,10. Σαν να μας λέει, συμφιλειωθείτε με το γεγονός ότι είναι και μη χειρότερα. Αυτό το μη χειρότερα φαίνεται να προωθείται ως κουλτούρα συνολικά από τα στελέχη της κυβέρνησης. Δηλαδή, αν δεν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, θα μεσολαβήσει δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Αν δεν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε εισβολή της Τουρκίας. Να είστε ευχαριστημένες, ευχαριστημένοι με αυτά που έχετε.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως να σταθούμε και στα ελληνοτουρκικά με πολλές διαφορετικές αφετηρίες. Καταρχάς, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή του συνέντευξη στη δημόσια τηλεόραση. Είπε ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει και μίλησε και εν ώψη του ταξιδιού στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα. Ας ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
21: Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή η συνάντησή μου με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματά μας. Μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει προγραμματισμένο. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα η αμυντική παρουσία της Ελλάδος.
0: Συνάντηση κανονισμένη δεν υπάρχει, αλλά δεν αποκλείεται κιόλας. Όπως ακριβώς δηλαδή μας έλεγε και χθες ο Γιώργος Μαντέλας, ο διευθυντής των νέων στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Κρατήστε ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι θα διεκδικήσει ακόμη μία προεδρική θητεία. Το είπε σύμβουλός του στους δημοσιογράφους. Και αξίζει να ακούσουμε και την οπτική του καθηγητή και πρώην υπουργού, του κυρίου Συρίγου, για τα ελληνοτουρκικά και τις προθέσεις της Άγκυρας.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι επαναφορά στην πρώη των ήρεμων νερών κατάσταση. Νομίζω ότι περνάει, η Τουρκία έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Θεωρεί ότι η διαφορά στρατηγική ισχύω μεταξύ των δύο κρατών έχει διευρυνθεί υπέρ τη και επιδιώκει συνολική ανατροπή των συσχετισμών. Για να σου το πω πιο απλά, θέλει να μας μεταβάλει σε γεωπολιτικό τη δορυφόρο πλέον.
0: Και σε αυτή τη συγκυρία έχουμε ασκήσει ο Μαρίνος Γκασιάμης μαζί μας. Τα πάντα τα εξετάζουμε στο πλαίσιο τους, Μαρίνο, γι' αυτό και ασχολούμαστε με αυτήν τη διακλαδική άσκηση που τελειώνει αύριο.
2: Αύριο ολοκληρώνεται η άσκηση Μέδουσα και δεν είναι τυχαίο ότι στην άσκηση αυτή, πέρα από την Αίγυπτο και την Ελλάδα που είναι βασικοί συντελεστές, συμμετέχει και η Γαλλία και η Ιταλία, χώρες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται με την υπόθεση του καλωδίου, και φυσικά και η Κύπρος. Ολοκληρώνεται λοιπόν αύριο η άσκηση αυτή, της οποίας τα περισσότερα σενάρια διενεργήθησαν νοτιοανατολικά της Κρήτης και στο Μυρτό. Από την επόμενη, δηλαδή από τις 20, ξεκινάνε οι Τούρκοι και βγάζουν το στόλο τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο για την άσκηση Θαλασσόλικος, και όλα αυτά την ώρα που στα τουρκικά κανάλια γίνονται συζητήσεις του πώς θα κατακτηθούν νησιά όπως η Σάμος. Και βέβαια την ίδια στιγμή που χθες αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι Ελλάδα και Ισραήλ πραγματοποίησαν κάτω από άκρα μυστικότητα ναυτική άσκηση μεταξύ Κρήτης και Κύπρου.
0: Οι αναφορές στα τουρκικά μέσα για σχέδια ή τέλος πάντων για το πώς θα μπορούσε επιχειρησιακά η Τουρκία να κατακτήσει τη Σάμο σχετίζονται με την πληροφορία που μας μετέδωσε χθες, Μαρίνο, ότι έχουμε μετακινήσει στρατευμάτων στα τουρκικά παράλια.
2: 51η ταξιαρχία καταδρομέων, η οποία μετακινήθηκε απέναντι από την Σάμο. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι πρόκειται για μία από τις πιο σκληροτράχυλες και εμπειροπόλεμες, εν πάση περιπτώσει, τις μονάδες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα, το κύριο θέατρο επιχειρήσεών της ήταν στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας εναντίον των Κούρδων.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μαρίνο Γκασιάμη. Και στο χώρο της υγείας, έτσι όπως αρχίσαμε σήμερα, και ξαφνικά το κράτος ξυπνά και ξαφνικά η πολιτεία ανακαλύπτει την τεχνητή νοημοσύνη και ξαφνικά έχουμε νέα εργαλεία που παρουσιάζονται σε χρόνο ΔΕΤΕ, όπως λέει και ο αρμόδιος υπουργός. Συνέντευξη τύπου του κυρίου Γεωργιάδη σήμερα. Η Έλενα Φιντανίδου θα μας πει τι αλλάζει στους ελέγχους των ιατρείων για να μπει μια τάξη στο χάος. Έλενα.
22: Ναι, γεια σου Νίκη. Τα μπαίνουν και τα καλά πια και σε αυτό το τομέα, έτσι στη ζωή μας. Λοιπόν, είπε κάποια στιγμή ο κύριος Γεωργιάδης, θα μου πείτε γιατί αυτά που θα σας ανακοινώσω δεν είχαν γίνει νωρίτερα.
0: Ναι, θα το
22: κάποια
0: πούμε.
22: Φορά
0: θα
22: χρειάζονται κάποια γεγονότα για να σε κάνουν να σκεφτείς πιο δημιουργικά. Λοιπόν, τι παρουσίασε. Παρουσίασε ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που θα μιλήσουμε σε λίγο, γιατί είναι το δεύτερο, είναι έτοιμο, αλλά ακόμη δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή γιατί χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση. Το πρώτο είναι αυτό που ήδη υπάρχει, έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα. Λέγεται MedWatch. Είναι ένα εργαλείο που ήδη λειτουργεί για ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για το τι γίνεται στον χώρο της υγείας. Μπήκε, λέει, πιλωτικά, θα μπει πιλωτικά σε όλα τα αδειοδοτημένα ιατρία.
0: Τι είναι?
22: Και με τη συνεισφορά του Ιατρικού Συλλόγου, για να ελέγχει την άδειά τους. Δηλαδή, ποιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν. Έχουν ελεγχθεί, λέει, ήδη 9.000 μονάδες, έχουν βρεθεί παραβάσεις λιγότερες από 200.
0: Έλενα, αυτός είναι ο κωδικός που θα μπορούμε να σκανάρουμε εμείς οι πολίτες?
22: Όχι,
0: όταν θα...
22: αυτό είναι το δεύτερο που θα σας πω τώρα. Ναι. Είναι το δεύτερο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο το έχουν ήδη φτιάξει, αλλά δεν μπορούν ακόμη να το εγκαταστήσουν, διότι απαιτείται, όπως σας είπα και νωρίτερα, νομοθετική παρέμβαση. Θα μπει στο νομοσχέδιο, έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ένα νομοσχέδιο για ψυχολόγους. Θα μπει μέσα μια διάταξη σε αυτό και με αυτό θα μπορεί ο κάθε πολίτης να σκανάρει, θα υπάρχει QR στα ιατρία, θα σκανάρει και θα βλέπει ποιοι γιατροί, τι ειδικότητα έχουν, βάσει τις ειδικότητες και τις άδειες του ιατρίου, ποιες πράξεις μπορούν να, ποιες πράξεις μπορούν να εφαρμόζουν, τι εξετάσεις μπορούν να κάνουν.
0: Καλώς.
22: Και το καθεξής.
0: Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ως εργαλείο αποποίησης ευθύνης. Ότι ορίστε, το QR είναι στα χέρια σας, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Ευχαριστούμε πολύ την Έλενα Φιντανίδου. Για να ακούσουμε τι ανακάλυψε ο Υπουργός Υγείας αυτές τις τελευταίες μέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και δεν ήξερε πριν.
3: Τι μάθαμε αυτές τις μέρες? Μάθαμε ότι πράγματα παράνομα διαφημίζονταν κατά κάποιο τρόπο στο διαδίκτυο, ότι η συγκεκριμένη άνευ ειδικότητας ιατρός εκτελούσε ένα ιατρείο βαριές ιατρικές πράξεις που πρώτον δεν μπορούν να γίνονται σε ιατρείο και σίγουρα όχι από γιατρό άνευ ειδικότητας, δηλαδή είχε διπλή παράδοση και ο χώρος που το έκανε και ο γιατρός που το έκανε, και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων φαινομένων.
0: Τώρα κάποιος θα μπορούσε να απαντήσει στον Υπουργό ότι θα μπορούσαν να αποτραπούν αυτά τα φαινόμενα αν η πολιτεία ήλεγχε. Δεν ξέρω. Να ρωτήσω και τον Περικλή Δημητρολόπουλο, το διευθυντή του Βήματος που είναι εδώ στο στούντιο, και ξαφνικά η πολιτεία μέσα σε 9 ημέρες φτιάχνει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, κώδικες QR, κάνει σαρωτικούς ελέγχους, βρίσκει παραβάσεις. Γιατί ανακάλυψε η πολιτεία ότι υπάρχουν έτσι πράγματα που διαφημίζονται στο διαδίκτυο και γιατροί ανειδίκευτοι?
5: Άμα θέλει, άμα θέλει, είναι κάτι μπορεί να κάνει. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι όλα αυτά γίνονται όχι κατόπιν εορτής, αλλά κατόπιν τραγωδίας.
0: Κατόπιν κηδείας.
5: Κατόπιν κηδείας, ακριβώς. Έλεγχοι γιατί δεν γίνονταν πριν? Γιατί αυτός ο μηχανισμός, παρότι υπήρξαν καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο,
0: αλλά και ανεξαρτήτως καταγγελιών, δεν θα έπρεπε να υπάρχει?
5: Ανεξαρτήτως. Αλλά υπήρξαν καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο. Έγραψε την περασμένη εβδομάδα στο Βήμα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ότι τουλάχιστον 250 καταγγελίες τέτοιες γίνονταν τον χρόνο και 300 έλεγχοι. Αυτοί οι 300 έλεγχοι δεν βρήκαν ποτέ τον σαμάτο μηχάνημα.
0: Μα εδώ βλέπουμε, Περικλή, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά καμιά φορά ξέρεις πράγματα που ακούμε δεν μπορούμε ούτε να τα επεξεργαστούμε, όχι να τα μεταβολήσουμε. Για μηχανήματα στο μπαλκόνι, για ελεγκτές κλειδωμένους στο μπαλκόνι. Προχθές είχε πάει ο κύριος Πατούλης στον κύριο Χατζηνικολάου. Ο κύριος Χατζηνικολάου του έλεγε ότι μα πώς τα έκρυβαν τα μηχανήματα, είναι γκουμούτσες. Αυτή ήταν η φρασιολογία. Και ο κύριος Πατούλης, θεσμικός, απάντησε ναι, αλλά έχουν ροδάκια. Δηλαδή αυτό είναι το.
5: Ο τρόπος υπάρχει.
0: Γελάμε, αλλά.
5: Γελάμε.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να μην κλάψουμε, γελάμε.
5: Ναι, με την γελιότητα, με τη φεδρότητα, συγγνώμη, ας πούμε. Μιας, αυτού που αποκαλύπτεται αμέσως μετά μια τραγωδία, ακόμη μια τραγωδία. Έχει ξαναγίνει. Γίνεται, συμβαίνει. Να προηγείται η τραγωδία και μετά η πολιτεία να λέει «Α, κάτσε να το δούμε, α, κάτσε να πάρουμε μέτρα, α, κάτσε να δούμε πώς θα ελέγχουμε, πώς δεν θα ελέγχουμε, τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε, πού φταίμε, πού δεν φταίμε, πόσο φταίει ο πολίτης». Τι ατομική ευθύνη
0: ο
5: έχει.
0: Ο οποίος τώρα πρέπει να ελέγχει το
5: όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε με μια δήλωση του Υπουργού Υγείας ότι υπάρχει μια ατομική ευθύνη τέλος πάντων. Και
0: να μην είμαστε έτσι.
5: Ρίξτε κι εσείς μια ματιά, ναι, να δείτε ένα πατεώνας, αυτός που λέει ότι προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες, αλλά μην αφορά το κράτος. Μετά ανακάλυψε ότι έχει μια ευθύνη το κράτος και άρα ζητάει συγγνώμη επειδή δεν προστάτευσε το σύστημα τον άνθρωπο. Και τώρα ξαφνικά εμφανίζεται ένα ψηφιακό εργαλείο.
0: Ρίξτε ένα σκανάρισμα.
5: Ναι, κάνε ένα σκανάρισμα να δεις είναι, δεν είναι. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ένα χάος όλο αυτό το πράγμα. Μια μηχανία και μια αποποίηση ευθυνών στο τέλος της ημέρας.
0: Την υγεία μας να έχουμε δηλαδή και να μην χρειαστεί.
5: Ελπίσουμε,
0: να
5: ελπίσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος. Στις συνεχιζόμενες έρευνες τώρα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στην πορεία που έχει πάρει αυτή η υπόθεση, καταρχάς η Λίνα Ιορδανίδου έχει να μας μεταφέρει εικόνα και από τις φυλακές του Κορυδαλού και από τα ευρήματα των αρμόδιων αρχών. Λίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Την πρώτη νύχτα, λοιπόν, στις φυλακές Κορυδαλού πέρασαν οι δύο κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατροί σε ειδικά διαμορφωμένα κελιά, μακριά από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Και αυτό φυσικά για λόγους ασφαλείας. Να πούμε πως οι δύο γιατροί θα προαυλίζονται κάτω από αυξημένα μέτρα και πάλι σε ειδικούς χώρους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, σήμερα αναμένεται να ζητήσουν τηλεόραση ή ραδιόφωνο, προκειμένου να έχουν κάποια ενημέρωση το τι γίνεται έξω. Ο γιατρός παραμένει ψύχρεμος, ενώ στις γυναικείες φυλακές επικρατεί αναβρασμός από τις υπόλοιπες κρατούμενες λόγω της κράτησης της γιατρού στο συγκεκριμένο μέρος. Να πούμε τώρα πως σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του τραγουδιστή Νίκη, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν στο χώρο οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με την διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα χρηματοκιβώτιο. Με συγχωρείτε, αυτό δεν έχει ανοιχτεί ακόμη. Οι αστυνομικοί περιμένουν να πάρουν το πράσινο φως από την εισαγγελία και εκεί θα αναζητήσουν τυχόν έγγραφα που θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να σχετίζονται με το θάνατό του
22: και φυσικά αν υπάρχουν χρήματα ή αντικείμενα αξίας θα ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Ακόμη για να ολοκληρωθεί η έρευνα περιμένουμε τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων όπως και την ανάλυση στα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Στο κάδρο όμως πλέον είναι και ο υπνοθεραπευτής. Θα δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα νύχτα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τη Λίνα Ιορδανίδου. Η έρευνα συνεχίζεται. Αναφέρθηκε σε αυτήν την τελευταία εξέλιξη με το χρηματοκιβώτιο και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Μέγκα.
7: Στην κατοίκον έρευνα, η οποία πραγματοποιείται παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκε και το χρηματοκιβώτιο. Από εκεί και πέρα, σε συνεννόηση με την αρμόδια εισαγγελία, είτε θα ανοιχτεί είτε θα παραδοθεί. Κατοίκον έρευνα, γιατί θεωρήθηκε σε συνεργασία με την εισαγγελική αρχή ότι υπάρχει περίπτωση να βρεθούν στοιχεία που σχετίζονται με τον
8: ιατρείο του
9: ανθρώπου. Και με το θάνατο.
7: Και με το ιατρείο.
0: Έχει αλλάξει και την υπερασπιστική του γραμμή ο 58χρονος γιατρός, γιατί καταθέτει αίτημα αποφυλάκησης αποκλειστικά για τον εαυτό του, όχι για τη σύζυγό του. Έχει επικαλεστεί τη μαρτυρία ασθενούς που λέει ότι όσο συνέβαιναν όλα αυτά ήταν με τον γιατρό. Παρακολουθούμε την εξέλιξη. Η Γογό Μπαλή μαζί μας για την δικαστική πλευρά αυτής της σκοτεινής ιστορίας. Εδώ πια εμπλέκεται και η αρχή για το ξέπλυμα.
23: Ναι, με εντολή του επικεφαλής της αρχής, επίτιμο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχουμε έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς, προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα κάνουν φύλο και φτερό όλα τα οικονομικά δεδομένα των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ένα συγκεκριμένο στοιχείο που άνοιξε το φάκελο της αρχής, αλλά και μια παλιά δραστηριότητα που προκάλεσαν αυτή την έρευνα, μια παλιά δραστηριότητα των δύο γιατρών. Όπως προβλέπει τώρα ο νόμος Νίκης, σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και αποστολή των σχετικών στοιχείων στον εισαγγελέα. Παράλληλα, τρέχει και έρευνα με εντολή του προϊσταμένου της αγγελίας του κ. Αριστίδη Κορέα, προκειμένου να δουν αν υπάρχουν τυχόν ποινικές ευθύνες σε βάρος του ιατρικού συλλόγου και μια έρευνα που γίνεται σε βάθος πενταετίας. Ενώ οι έρευνες τρέχουν και αναμένονται τα ευρήματά τους, παράλληλα ο φάκελος της ανάκρισης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη παραμένει ανοιχτός. Τη Δευτέρα, όπως ακούσαμε και τη Λίνα Ιορδανίδου, θα φτάσει στα δικαστήρια της Προσχολής Ευελπίδων ο υπνοτιστής, θα κληθεί να καταθέσει για να δούμε τι θα εισφέρει, για ποιο λόγο έλαβε τη φωτογραφία, για τι είχαν πει στο ραντεβού και αν έχει παραπάνω στοιχεία που θα εισφέρει σε αυτή τη διαδικασία. Το μόνο σίγουρο είναι, Νίκη, πως έχουμε ακόμα δρόμο σε αυτή την υπόθεση και τον ασκό που άνοιξε ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γογό. Η Γογό Μπαλή έτσι ακριβώς είναι και έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι θα βρεθεί στην έρευνα που γίνεται στον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν είναι βέβαια μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος, να μην το ξεχνάμε. Είναι και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που είχε έρθει να αναλάβει αυτήν την ελεγκτική αρμοδιότητα από τους Ράμπο που καταργήθηκαν με τον νόμο για το επιτελικό κράτος. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, ο κ. Κουκούτσης, μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
24: Επέλεξε η ιατρός η συγκεκριμένη ανειδίκευτη να υποβάλει δήλωσή της επιστολή της στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών 23 Εβδόμου του 2026 δηλώνοντας προέβη στην προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος για το ίδιο εγκατεστημένο στο ιατρείο μου μηχάνημα οζονοθεραπείας. Από τα συνημμένα όμως και ειδικότερα από ένα τιμολόγιο σε ξενόγλωσση γραφή προέκυψε ότι αφορούσε σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
0: Ήταν λοιπόν, αυτό εξηγεί ο δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου, δηλωμένο ως μηχάνημα οζωνοθεραπείας το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το ερώτημα είναι τι ήλεγξε, πότε ήλεγξε, αν ήλεγξε, σε τι βάθος, με τι επιμονή ο Ιατρικός Σύλλογος. Να σταθούμε λίγο και σε όσα είπε η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Παγώνη, για την ουσία της ιατρικής διαχείρισης του αγαπημένου καλλιτέχνη.
25: Μπορεί να μην μπορούσε να ντάχασε εκείνη την ώρα, να μπορούσε να τον αντιμετωπίσει. Αλλά όταν έχει έναν άρρωστο και σου είχε ανακοπεί και τον έχει μπροστά σου, τον βουτά που λέω κι εγώ, τον βάζει στο ασθενοφόρο και πα κατευθείαν στο νοσοκομείο και ενημερώνει του συναδέλφου σου εκεί τι φέρνει, πώ τον αντιμετώπισε, πώ ξεκίνησε, τι έγινε, τι έκανε εσύ.
26: Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική.
27: Oh, my God.
0: Σήμερα λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου γυρίζουμε πίσω στο χρόνο σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες. Καταρχάς, σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια, ο Χρυσαυγίτης Ρουπακιάς δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα. Η ηχητική όμως, έτσι, το ηχητικό ντοκουμέντο που θυμηθήκαμε έρχεται από το εφετείο Αθηνών. Είναι η κυρία Μάγδα Φίσα αμέσως μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής, ιστορικής καταδικαστικής απόφασης για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Θεωρούμε χρέος να θυμίζουμε τι έχει συμβεί. Έρχονται εκλογές και βλέπουμε ανθρώπους που μόλις βγήκαν μετά από την ποινή τους από τις φυλακές φιλοδοξούν να χαρούν τα αξιώματα της δημοκρατίας. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν. Έχουμε εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα. Στις 5.30 σήμερα η μεγάλη συγκέντρωση. Ο Ευθύμης Κόντος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Ευθύμη.
4: Είναι και 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ψυχρή δολοφονία του Παύλου Φίσα από μέλος της νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Αντιφασιστικές διαδηλώσεις, όπως είπες, έχουν προγραμματιστεί σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Αθήνα οι πολίτες θα συγκεντρωθούν στις 5.30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το μπλόκο της Κοκκινιάς στη Νίκαια. Χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να αποτίσουν φόρο τιμή στον Μουσικό και να πλημμυρίσουν τους δρόμους του Πειραιά και της Νίκαιας, ενώ στην πορεία θα πάρουν μέρος μεταξύ άλλων μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί. Η Τροχιά έχει ήδη ανακοινώσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες ισχύουν από τις 2 η ώρα σε Νίκαια και Κερατσίνη. Ενώ επίσης οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα δεν θα εξυπηρετούν κόσμο από τις 3.30 και έπειτα. Τώρα, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, το κάλεσμα για κινητοποίηση είναι για τις 6 η ώρα στην Καμάρα και έπειτα θα ακολουθήσει πορεία. Και εκεί, σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 4 το απόγευμα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφιά, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Τα συγκεντρώσεις θα γίνουν επίσης σε Πάτρα, Βόλο, Κρήτη, καθώς και σε πολλές ακόμη πόλεις και νησιά της χώρας, όπου οι πολίτες θα μαζευτούν και θα φωνάξουν δυνατά «Ο Παύλος ζει».
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Ευθύμη Κόντο. Να ακούσουμε δηλώσεις πολιτών που έγιναν ανήμερα της πετείου στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης.
8: Πρέπει να θυμόμαστε, να τιμούμε τους ανθρώπους που δίνοντας τη μάχη με το τέρας έχασαν με έναν τον τρόπο της ζωής τους όπως ο Παύλος και να συνεχίζουμε αυτούς τους λογαριασμούς κάποια στιγμή να τους κλείσουμε.
9: Είμαστε οι πράξεις μας και η τελευταία πράξη του Παύλου ήταν η πιο σημαντική, να προστατεύουμε τα παιδιά από τους φασίστες.
10: Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι όχι, αυτές οι ιδέες, τις απόψεις δεν έχουν λόγο και θέση στην κοινωνία μας.
11: Δεν θα επιτρέψουμε στους φασίστες να ξαναγυρίσουν στις γειτονιές μας.
12: Θα είμαστε πάντα ενάντια σε κάθε κασιδιάρη και σε κάθε νεοφασίστα, γιατί ο φασισμός στις μέρες μας δυστυχώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, απλώνει τα μπλοκάμια του παντού.
0: Έλατε τώρα να σταθούμε και στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε μια σημαντική επιτυχία της αστυνομίας. Μιλάμε για εξάρθρωση μιας σπήρας που εξαπατούσε πολίτες κάνοντας χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ελευθερία Σπυράκη έχει να μας πει περισσότερα. Ελευθερία.
14: Νίκη, μέχρι στιγμής έχει πιστοποιηθεί εμπλοκή των μελών της συγκεκριμένης οργάνωσης σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις απάτης με παρόμοια μεθοδολογία. Πλέον να διευκρινίσουμε ότι οι συγκεκριμένες απάτες λόγω της τεχνητής νοημοσύνης δύσκολα κάποιος μπορεί να τις καταλάβει και κυρίως μεγάλες ηλικίες όπου δεν έχουν εξοικείωση στα συγκεκριμένα μέσα. Τι έκαναν όμως οι συγκεκριμένοι απατεώνες? Αρχικά επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα τους και τα έπειθαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, κυρίως θέματα που αφορούσαν οπτικές ίνες και ή το ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο, αν το θύμα έχει κάποιες αμφιβολίες, οι απατεώνες του ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενή ή οικείο του πρόσωπο για να το καθησυχάσει. Την ίδια στιγμή, τι έκαναν, ζητούσαν και εκείνοι να πάρουν τηλέφωνο το πρόσωπο αυτό για να του κλέσουν τη φωνή, κλέσουν εντός εισαγωγικών, καταφέραν και την κλωνοποιούσαν τη συγκεκριμένη φωνή και με τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούσαν αυτή τη φωνή, έπαιρναν ξανά τα θύματα και μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά. Να σου πω ότι η λία της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης έφτασε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί ζημιά μιλάμε και πόσοι άνθρωποι είχαν εμπλακεί σε όλη αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, εξυγχρονίζονται οι μέθοδοι. Είμαστε πια σε μια εποχή που δεν πρέπει να πιστεύουμε δίχως δεύτερη σκέψη αυτό που βλέπουμε ή αυτό που ακούμε. Ας το έχουμε όλοι κατά νου, γιατί είναι πολλά τα θύματα. Και είμαστε όλοι υποψήφια θύματα. Ευχαριστούμε πολύ την Ελευθερία Σπυράκη. Εκτός συνόρων για τη διεθνή επικαιρότητα, θα ξεκινήσουμε κάπως ανατρεπτικά, κυρίες και κύριοι, με μια είδηση που μας εντυπωσίασε. Η Αναστασία Μπαλέσντροβα είναι μαζί μας για να μεταφερθούμε στην Ολλανδία, στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης. Και ένα σπάνιο έβριμα, Αναστασία.
23: όπου ένας ερευνητής, Νίκη, κυρίες και κύριοι, ανακάλυψε ένα εξαιρετικά σπάνιο απόσπασμα της Οδύσσειας, ηλικίας άνω των 1700 ετών, το οποίο βρισκόταν κρυμμένο ανάμεσα στις σελίδες ενός βιβλίου. Θεωρείται ότι είναι ένα από τα σπάνια αντίγραφα της Οδύσσειας φυσικά. Και θεωρείται ότι το είχε κάποιος άνθρωπος ο οποίος ζούσε στην Όαση Φαγιούμ της Αιγύπτου. Αυτό το απόσπασμα πρέπει να υπήρχε ανάμεσα σε αυτά τα βιβλία για πάρα πολλά χρόνια και ανακαλύφθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια. Μάλλον, λένε κάποια δημοσιεύματα, το Πανεπιστήμιο πάντως ανακοίνωσε ότι η ανακάλυψη έγινε μόλις αυτή την εβδομάδα.
0: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό, δεν το ακούς και κάθε μέρα. Τώρα, εντυπωσιακό με έναν άλλο τρόπο, εντελώς διαφορετικό, είναι και αυτό που μαθαίνουμε ότι καταγράφεται σε επίπεδο συμπεριφορών της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω καν αν είναι δόκιμη η διατύπωση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε φαινόμενα ανησυχητικά.
23: Ναι, έτσι περιγράφεται και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα λοιπόν με καινούργια ανακοίνωση της OpenAI, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη, κάποια μοντέλα AI έγραψαν οδηγίες προς τον εαυτό τους, στις οποίες ανέφεραν, συμβούλευαν δηλαδή τα άλλα μοντέλα να μην υπακούν στις οδηγίες των τεχνικών που τα αναπτύσσουν. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό.
0: Χειραφέτηση δηλαδή, ένα βήμα χειραφέτησης.
23: Κυριολεκτικά, ναι. Όπως επίσης υπάρχουν και πληροφορίες μεγάλων διεθνών μέσων ότι οι ειδοί τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους, συγκεκριμένα η Boko Haram στην Αφρική, φέρονται να έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να κατασκευάσουν μεγάλες βόμβες, όπως επίσης για να αποκτήσουν όπλα για να συνεχίσουν τη δράση τους. Πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία επικρατεί. Είδαμε και τον βασιλιά της Βρετανίας, τον Κάρολο, ο οποίος συναντήθηκε με τους επικεφαλείς των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους, με τους οποίους, βέβαια, να θυμίσουμε εδώ, δεν συμφωνεί καθόλου ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Άραστε. Πάμε και στη Ρωσία. Έχουμε εκλογική διαδικασία σε εξέλιξη. Φαντάζομαι τον νικητή δεν αγωνιά κανείς να τον μάθει, τον ξέρουμε.
23: Δεν συμμετέχει ο συγκεκριμένος. Είναι πάντως οι πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Φυσικά και δεν αναμένεται να γίνει κάτι διαφορετικό, διότι δεν υπάρχουν και κανονικά κόμματα στην Ρωσία.
0: Η Ενωμένη Ρωσία θα θριαμβεύσει.
23: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Μόνο να πω εδώ ότι ήδη είχε ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα μία εκστρατεία εναντίον υποψηφίων από το κόμμα Γιάμπλοκο, το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς ότι είναι αντιπολιτευόμενο, αλλά ήταν το μόνο κόμμα από το οποίο είχαν ακουστεί δημόσια φωνές κατά του πολέμου. Λοιπόν, έχουν κοπεί από τις εκλογές όλοι οι υποψήφοι, όσοι είχαν κάποια στιγμή κάνει κάποια ανάρτηση ή με κάποιο δημόσιο τρόπο είχαν ταχθεί κατά του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Μπαλέσδροβα. Επιστροφή εντός συνόρων για μια απώλεια στην οποία νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε. Έφυγε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Είναι μαζί μας η Ιβόνη Κλάπα καταρχάς για να θυμηθούμε κάποια πράγματα. Ιβόνη.
13: Νίκη και άλλοι, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες μόλις πριν κλείσει τα 103 της χρόνια η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μια γυναίκα που, όπως είπες και εσύ, άφησε πίσω της ένα σημαντικό έργο στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα μας. Γεννήθηκε 30 Σεπτεμβρίου του 1923, έπαιξε ενεργότατο ρόλο, βγήκε μπροστά στην προώθηση, στην επεξεργασία για την αναθεώρηση, την ιστορική αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου το 1983, που θεσμοθέτησε, θα λέγαμε, πήγε πολλά χρόνια μπροστά την ισότητα των δύο φύλων, μεταξύ άλλων. Αφορούσε στην κατάργηση του θεσμού της πρίκας, τον πολιτικό γάμο, το νομικό πλαίσιο για τις αμβλώσεις, το συνενετικό διαζύγιο. Πράγματα που ακόμα και τότε αντιμετωπίζονταν με δυσπιστία από το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον.
0: Ιβόνη, θα μου επιτρέψεις να σε διακόψω. Έχουμε μία έκτακτη είδηση που πρέπει να μεταδοθεί άμεσα. Η Αγγελική Καρδιόλα κάνει στο στούντιο.
15: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι έχει ξεσπάσει φωτιά στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, στο νοσοκομείο. Μίλησα με την πυροσβεστική πριν από λίγα λεπτά. Δεν έχουν ενημέρωση αν είναι μέσα ή αν είναι στον προαύλιο χώρο. Ρώτησε αν υπάρχει, αν υπάρχει ενημέρωση για εκένωση του νοσοκομείου, όπως ήθεσαν να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακόμα δεν γνωρίζουν γιατί μεταβαίνουν τα πυροσβεστικά εκεί.
0: Λοιπόν,
15: οπότε είναι κάτι που συμβαίνει τώρα. Όλοι οι οδηγοί, όσοι μας ακούνε και είναι στο.
0: Στην Πετρογάλη.
15: Ακριβώς, αλλά και στον Κηφισό σε αυτό το σημείο, θα βλέπουν σίγουρα καπνό. Το ένα περιστατικό είναι αυτό και έχει ένα ακόμα. Άλλη μια φωτιά στη Νίκη, αλλά είναι μάλλον σε κάδο απορριμμάτων, μου είπαν, λοιπόν, από την πυροσβεστική.
0: Το παρακολουθούμε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκης, Άγιος Παντελεήμων. Φωτιά σε εξέλιξη, περισσότερα σε πολύ λίγο. Αυτή είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Αν είστε εκεί, αν μπορείτε να συνδράμετε στην ενημέρωση όλων μας, ζητάμε να το πράξετε όπως το κάνετε κάθε μέρα στο 211-016-1046 για ό,τι πληροφορία μπορεί να έχετε. Επιστροφή στην Ιβόνη Κλάπα. Ιβόνη.
1: Ναι, Νίκη, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, λοιπόν, επανερχόμαστε, ήταν σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο γνώρισε στην Αμερική. Ήταν όταν έκανε εκείνη μεταπτυχιακό. Ήταν μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του Πρεβολεστίνικου Παπανδρέου, της Σοφίας και του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν μαζί, από ό,τι ξέρουμε, με την οικογένειά της αυτές τις τελευταίες δύσκολες ώρες. Ήταν βαριά η κατάσταση της. Την αποχαιρέτησε με κλήψη η οικογένεια και εσείς όμως ο πολιτικός.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιβόνη. Κρίνουμε σκόπιμο να σταθούμε λίγο. Οι γυναίκες σε αυτή τη χώρα αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για την προσφορά της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο κίνημα για τα δικαιώματά μας, που δεν ήταν καθόλου αυτονόητα πριν από κάποιες δεκαετίες. Ζήτησα από την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου να μοιραστεί δύο λόγια. Ένας άνθρωπος που έχει, έτσι, νομίζω, ένα ιδιαίτερο δέσιμο, κυρία Διαμαντοπούλου, και αρκετά πράγματα να μοιραστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
16: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λιμπεράκη. Έφυγε πλήρης ημερών και με την οικογένειά της. Πρέπει να πούμε ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε μια αυτόνομη προσωπικότητα. Και θα έλεγα ότι σε όλη της τη ζωή διατήρησε περισσότερο την κουλτούρα των δημοκρατικών της Αμερικής, όπου η πρώτη κυρία είναι ένας θεσμός που έχει πολύ σημαντικό ρόλο, δεν είναι, ξέρετε, στο περιθώριο. Η ίδια είναι πολύ γνωστό βεβαίως ότι δημιούργησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, που εκείνη την περίοδο, σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα δεν είχαμε το κύμα την περίοδο του Μάη του 68 και του Ρωμαλαίου γυναικείου κινήματος της προηγούμενης περίοδου.
0: Χάσαμε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, το χάσαμε,
16: ναι,
0: λόγω
16: αυτό έρθε καθυστερημένα στην Ελλάδα, ήρθε το 80 και η Ένωση Γυναικών δεν ήταν, ξέρετε, μια φεμινιστική, ελιτίστικη και την πρωτοποριακή απλά οργάνωση. Ήταν μια οργάνωση που είχε φτάσει στο τελευταίο χωριό. Και νομίζω αυτό είναι το ιστορικό δεδομένο. Δεκάδες χιλιάδες γυναίκες μέλη, τα πιο απομακρυσμένα χωριά, κάνανε πυρήνες. Και είναι η εποχή που μπαίνουν όλα τα μεγάλα ζητήματα, από το θέμα του προγραμματικού, του οικογενειακού προγραμματισμού, της άμβλωσης, το δικαίωμα στην κληρονομιά, αλλάζει όλο το οικογενειακό δίκαιο, την εργασία, στη σύνταξη της αγρότησας. Είναι μια επαναστατική αλλαγή και θα έλεγα ότι είναι η μεγάλη αλλαγή για τις γυναίκες εκείνη την εποχή. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια γυναίκα που ήταν η τυπική Αμερικάνα στην παρουσία της, έτσι, και μιλούσε πολύ καλά ελληνικά, αλλά με τη δική της προφορά, είναι η γυναίκα που πηγαίνει στα χωριά και κάθεται και μιλάει με τις γυναίκες στους συνεταιρισμούς. Και ουσιαστικά, εγώ τότε είμαι 20-22 χρονών, εμπνέει, δηλαδή είναι, ξέρετε, η εποχή που αλλάζουν αυτά που πιστεύεις, που θες με πάθος να συμμετέχεις σε αυτή την αλλαγή. Και θα σας πω ότι επίσης είναι πολύ σημαντικό, όταν αργότερα συζητούσαμε την Wallström, τη Μάρκο Wallström, που ήταν υπουργός εξωτερικών της Σουηδίας και ήταν η πρώτη που έφερε τη φεμινιστική πολιτική, η φεμινιστική εξωτερική πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο, μου έλεγε ότι τα πρώτα κείμενα και η δουλειά της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που ξεκίνησε το Greenpeace, ξεκίνησε την ελληνοτουρκική φιλία με γυναικείες οργανώσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ήταν μια βάση, ένα θεμέλιο, και ήταν μια γυναίκα που εγώ τη συναντούσα παντού το όνομά της, στα διεθνή φόρα, όπου υπήρχε κίνημα ειρήνης και φεμινιστικό. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα mm-hmm. που είχε πραγματικά είχε αφήσει ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα.
0: Ένας διεθνούς εμβέλειας, επιδραστικός άνθρωπος που άλλαξε ή συνέβαλε στο να αλλάξουν έτσι πολλά για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική κοινωνία και βλέπουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Διαμαντοπούλου. Σας ευχαριστώ θερμά.
16: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλώς και να πούμε ότι η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, κυρία Λιμπεράκη, σήμερα που θεωρείται τόσο αυτονόητη. Τότε έπρεπε να υπάρχει κάποιος να σμπρώξει πάρα πολύ για να μπουν οι γυναίκες στα ψηφοδέλτια της νομαρχίας παντού.
0: Καλά κάνετε και το είπε
16: σημαίνεται.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο, να θυμίσω ότι έχουμε σε εξέλιξη, το μετέδωσε η Αγγελική Καρδιόλακα πριν από λίγα λεπτά, έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, στο νοσοκομείο Άγιος Παντελεήμων, εκεί στην Πέτρου Ραλή. Έχετε το υπόψη να συγκινήσετε στο σημείο και προφανώς θα σας μεταφέρουμε περισσότερα όταν αρχίσει λίγο να συμπληρώνεται το puzzle του ρεπορτάζ, γιατί αυτή είναι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Αν μπορείτε να συμβάλλετε, βεβαίως πέφσατε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046. Ματιά στις αγορές και πάλι με την Αγγελική Καρδιόλακα. Αγγελική.
15: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το χρηματιστήριο της Αθήνας Νίκη που κινείται στις 2.651 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,37%. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα $103 το βαρέλι, με πτώση 1,64%. Πτώση 0,5% καταγράφηκε το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $101,2 το βαρέλι. Τώρα για το χρυσό, η τιμή του διαμορφώνεται στα $4,418 η ουγγιά, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,4%, άνοδο 2,2% και για το ασίμι, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $67,5 η ουγγιά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Εμείς εδώ στην Ελλάδα λέγαμε τους προηγούμενους μήνες ποιος είναι ο Μάκης, και διαβάζω μεγάλη Μιχάλη Τσόχοτη στη Γερμανία να ρωτιούνται αρκετοί ποιος είναι ο Όφη.
2: Μάθαν και πεντοζάλι. Να χορεύουν.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μόλις 15 φορές παραπάνω μπάτζετ είχε Χοφενχάιμ από τον Όφη. Μόλις, όχι, κάτι ψηλά. Αλλά...
0: Αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου, όπως καταλαβαίνω.
2: Αυτή γι' αυτό και το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς. Μπορεί και ο τελευταίος να κερδίσει τον πρώτο. Δεν, σε όλα τα άλλα αθλήματα, λίγο πολύ ο πιο δυνατός.
0: Πάμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, εντυπωσιακή πρεμιέρα για τον Όφη, κέρδισε 2-0 τη Χόφενχάιμ. Είναι η πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League. Είπαμε 15 φορές μεγαλύτερο μπάτζετ για τους Γερμανούς. Πάμε με τα φρένα σπασμένα και θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δήλωσε ο προπονητής των Κρικών ο Χρήστος Κόντης. Να σπάμε τον ένα στόχο μετά τον άλλον από τον αρχηγό, τον Θανάση Ανδρούτσο. Mm-hmm. Στα άλλα ποδοσφαιρικά να πούμε ότι υπάρχει μυϊκός τραυματισμός του Βάργα για την ΑΕΚ. Κέρδισε χθες 8-1 τον Πανσεραϊκό, αλλά αυτός ο τραυματισμός είναι σημαντικός. Περιμένουμε τη Μαγνητική. Θα λείψει αρκετό διάστημα, θα κάνει αγώνα δρόμο για να γυρίσει για τα μάτσα μετά τις εθνικές ομάδες του Champions League, εκεί όπου η ΑΕΚ θα ζητήσει να μείνει. Στην Αγγλία έχει δύο κολλητά μάτς με Σαχτάρ και Manchester City 14 και 20 Οκτωβρίου, θα ζητήσει αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο. Σήμερα έχουμε ημέρα μπάσκετ στο Αμπουντάμπι, πρώτο EuroLeague Super Cup, στις 5 Ολυμπιακός Φενέρο πρώτος ημιτελικός, στις 8 Dubai Real Madrid, αύριο τελικός στις 8 και στο ΆΚΑ σπουδαίο μεγάλο τουρνουά, 8ο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. ΠΑΟΚ Παρτιζάν στις 5.30, Παναθηναϊκός Μπουργκ στις 9 και 4 και επίσης αύριο μικρός και μεγάλος τελικός στις 5 και στις 8. Μια πολύ σημαντική είδηση να πούμε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και αξίζει να την τονίσουμε είναι το πρωτοποριακό πρόγραμμα. Ο τίτλος Αναπτυξιακή Ομάδα Νέων Brisbane 2032 εγκρίθηκε σήμερα. Για πρώτη φορά στην ιστορία η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα ανακαλύπτει ταλέντα 14-18 ετών και θα τους παρέχει οικονομική βοήθεια, ιατρική, υλικοτεχνική υποστήριξη, παράλληλα με την ακαδημαϊκή τους προσπάθεια για να έχουμε έτοιμες τις ομάδες των επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων. Mm-hmm. Γιατί είναι ηλικίες που τα παιδιά τα παρατάνε στην Ελλάδα, διότι δεν υπάρχει κανείς.
0: Αλλά αν δεν χτίσεις, δεν μπορείς να περιμένεις μετά διακρίσεις.
2: Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πρόγραμμα και πολλά μπράβο στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Και βόλεϊ θα μας κρατήσει μετά τις γυναίκες και άντρες, την Κυριακή με Φιλανδία στους 16. Πάμε για τους 8, εκεί άμα περάσουμε θα πέσουμε στην Ιταλία. Αλλά ο μεγάλος στόχος είναι το παγκόσμιο. Αν κερδίσουμε, νομίζω ότι είμαστε αγκαλιά με τον στόχο μας.
0: Μακάρι, ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Τσόχο, Χήμαρος. Η Ελίνα Καρέτσου, όχι η Ελίνα Καρέτσου, θα μας επιτρέψεις λίγο να συνδεθούμε με τη Λίνα Ιορδανίδου. Έχουμε νεότερα για αυτήν την πληροφορία που είχαμε για τη φωτιά στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Τι ξέρουμε, Ελίνα?
3: Αυτή την ώρα να πούμε, Νίκη, πως έχουμε δύο συμβάντα σε εξέλιξη. Το πρώτο είναι αυτό που λέει στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχαμε φωτιά μικρής έκτασης μέσα στο νοσοκομείο, στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου, το οποίο όμως ευτυχώς εξελίσσεται πολύ καλά.
5: Όμως έχουμε και μια δεύτερη φωτιά του Ρέντι σε οικοπαιδικό χώρο στην οδό 28 Οκτωβρίου στη συμβολή της με την Μακρυγιάννη. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Είναι σε ένα νοικόπεδο και η σκουπίδια, κάποια πλαστικά και παλέτες. Αυτή την ώρα είναι εκεί οι πυροσβέστες.
0: Λίνα,
5: και προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά αυτή, ναι.
0: Αν μου επιτρέψει, επειδή νομίζω ότι όλοι έχουμε μία αγωνία για την υπόθεση του νοσοκομείου, μιλάμε να ξαναπούμε ότι καταλαβαίνουμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα στον πρώτο όροφο, σε κάποιο σημείο του πρώτου όροφου του νοσοκομείου, και όταν λέμε ότι πάει καλά, σημαίνει ότι έχει...
5: Η τελευταία ενημέρωση που είχα πριν από λίγο από την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής μου είπε ότι έχει σβήσει σχεδόν η φωτιά. Αυτή δεν υπάρχει ανησυχία καμία, Νίκη.
0: Ούτε μας έχουν ενημερώσει αν αναγκάστηκαν να εκκαινωθούν δωμάτια.
5: Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση ήταν πολύ μικρή η έκταση φωτιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ας μην δώσουμε ακόμη λήξη συναγερμού. Η δουλειά μας είναι να μένουμε στις επάλξεις μέχρι την επίσημη λήξη από την αρμόδια υπηρεσία. Ευχαριστούμε πολύ τη Λίνα Ιορδανίδου. Ας ευχηθούμε πράγματι να είναι τα πράγματα έτσι. Για πάμε τώρα, γιατί είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο, είναι η μέρα της Ελίνας Καρέτσου που θα μας πει για τον καιρό.
6: Ελίνα. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα μπορούσαν κάποιοι να κάνουν ένα ακόμη μπάνιο, θεωρώ. Γιατί θα επιστρέψουν σε λίγο πιο καλοκαιρινές συνθήκες τις επόμενες ημέρες. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και η θερμοκρασία.

0: ώρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, και ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια. Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες στα πιο ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας και κατά τόπους στο Ιόνιο. Δεν περιμένουμε κάτι αξιόλογο. Την Κυριακή θα μας απασχολήσουν κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα περισσότερα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά. Χωρίς να περιμένουμε βέβαια κάτι ανησυχητικό, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά ενισχυμένοι στο Αιγαίο, θα αγγίζουν κατά τόπου στα 6 με 7 μποφόρ. Πρόσκαιρα θα αγγίζουν τα 6 μποφόρ και στην περιοχή του Ιωνίου στα βόρεια τμήματα. Να σου πω ωστόσο ότι από την Τρίτη ο υδράργυρος θα αρχίσει έτσι σταδιακά να υποχωρεί, με τη δροσιά να γίνεται πιο αισθητή προς τα μέσα της νέας εβδομάδας. Εδώ στην Αττική η ηλιοφάνεια θα είναι κυρίαρχη, λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία αύριο 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους μεταβλητούς και ανατολικά, βόρειους, βορειοανατολικούς, πρόσκαιρα τοπικά έως 5 με 6 μποφόρ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα. Να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Καταρχάς, σίγουρα θα έχει αρχίσει να έχει πρόβλημα εκεί, στο Ρέντι, στα σημεία όπου έχουμε την πυρκαγιά σε εξέλιξη. Κατερίνα Μπούκλα.
2: Ακριβώς, Νίκη. Εκτός αυτού, είχαμε και μία σύγκρουση οχημάτων. Οπότε, αυτή την ώρα έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου από Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι και Ποσειδόνος. Με δυσχέρεια, ωστόσο, διεξάγεται κυκλοφορία και στο ρεύμα νόδου του Κηφισού από Πέτρου Ράλι μέχρι Αχαρνών. Επιπλέον, στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ελληνικού. Στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στη Λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά. Ενώ πιο κεντρικά ανατμήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και στην Κατεχάκη στο ρεύμα ανόδου, αλλά και στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και για σήμερα το κεντρικό μαγκαζίνο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το Μέγκα τιμά σήμερα τη μνήμη και την εκρηκτική προσωπικότητα και τη μεγάλη μουσική διαδρομή του Γιώργου Μαζονάκη με ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό αφιέρωμα. Η εκπομπή «Το Μέγκα» αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη θα μεταδοθεί στις 11 και 10 παρουσιάζοντας στιγμές και από τη ζωή αλλά και από την καλλιτεχνική του πορεία, ενός ανθρώπου που νομίζω μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι οι τελευταίες μέρες έχουν αποδείξει ότι έχει αφήσει ένα σημαντικό αποτύπωμα και στην ελληνική μουσική αλλά και στην ελληνική κοινωνία με έναν τρόπο πολύ δικό του. Ο Βασίλης Πριονάς ρύθμισε τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία, η Κωνσταντίνα Τζίτζη και η Λεώνη Λογοθέτη στην επιμέλεια της παραγωγής. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, έρχεται ο Ηλίας Μπενέκος με το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Δήμος Βερίκιος και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 104,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Ρέντι σε χώρο με απορρίμματα στην οδό Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, καθώς ήταν περιορισμένη και αντιμετωπίζεται. Δύο τρόπους ελέγχων ιδιωτικών ιατρίων και δομών σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με την πλατφόρμα MedWatch και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται έλεγχος στα ιατρία, στις αναρτήσεις των γιατρών και στις διαφημίσεις και θα διασταυρώνεται το περιεχόμενό τους με τις άδειες που έχουν προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί παραβάτες. Παράλληλα, δρομολογείται και μια εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρίου. Με το νέο ψηφιακό εργαλείο ελέγχθηκαν ήδη 8.500 δομές στην Αττική και από αυτές 231 χρήζουν περαιτέρω έλεγχο καθώς βρέθηκαν στο κόκκινο. Σημαντικές αποκαλύψεις για την κατάσταση που επικρατούσε στο ιατρείο της Καρνεάδου έκανε μιλώντας στο σταθμό μας ο πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος. Όπως είπε, όταν έφτασαν οι διασώστες, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε ημικαθιστή θέση, ενώ το πρωτόκολλο αναφέρει ότι έπρεπε να είναι σε οριζόντια προκειμένου να ξεκινήσει η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Είπε επίσης ότι ο απεινιδωτής στο ιατρείο ήταν χαλασμένος. Τέλος, ανέφερε πως οι δύο γιατροί δεν έδωσαν το ιστορικό του ασθενούς όταν οι διασώστες το ζήτησαν. Με βασικό θέμα την ατζέντα

0: και το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, αναζητούνται τρόποι για να περιοριστούν οι επιπτώσεις στους Ευρωπαίους πολίτες στη συνεδρίαση αυτή την ώρα στο Δουβλίνο του Eurogroup. Το μήνυμά μας είναι διτό. Επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και τις απειλές και ταχύτητα στην υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που η Ευρώπη έχει ανάγκη να υλοποιήσει, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση. Το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και ανέφερε ακόμη ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι, με πορεία προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς στην Νίκαια. Λόγω των κινητοποιήσεων, η τροχέα προχωρά σε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Παράλληλα, κλείνουν σε μισή ώρα οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Υπήρξε σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Πρωταγωνίστησε στην προώθηση νόμων που βελτίωσαν τη θέση των Ελληνίδων. Ίδρυσε και ηγήθηκε της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου το 1983. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος 14χρονου, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι το πρωί της Πέμπτης επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν μεταβεί στην περιοχή. Σε εξέλιξη και η φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Ίσυρο, στην περιοχή πάλι, σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ενέκρινε εφάπαξ παροχή για περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους και μειώσει στο φόρο εισοδήματος αναδρομικά από τον Ιανουάριο, προκειμένου να βοηθήσει στη χαλάρωση των πιέσεων στο κόστος διαβίωσης. Η δέσμη μέτρων φτάνει τα 800 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Γιόβιτς και Ζίπκοβιτς κλήθηκαν στην Εθνική Σερβίας για τα μάτς του Nations League με πρώτο την αναμέτρηση απέναντι στην εθνική μας ομάδα την επόμενη Πέμπτη στο Βελιγράδι. Με όλα τις τα αστέρια εξάλλου και η Ολλανδία στις πρώτες κλήσεις του νέου της ομοσπονδιακού τεχνικού Τσάβι. Η εθνική μας θα υποδεχθεί τους Οράνιε την 1η Οκτωβρίου στην Τούμπα στο τρίτο κατά σειρά μάτς για τη διοργάνωση, αφού νωρίτερα στις 27 παίζει με τη Γερμανία στο Augsburg και στις 4 Οκτωβρίου την υποδέχεται στη Θεσσαλονίκη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια βορειοανατολική προς κεραίους 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στα γύρω ορεινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημερινό τη νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τότε τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν σε περιοχές του Ιωνίου, καθώς και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Θερέας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Στην Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα θα κυριαρχήσει γενικά η ηλιοφάνεια. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, λόγω σύγκρουσης οχημάτων από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι και την Ποσειδόνος. Με δυσχέρεια κυκλοφορία και στο ρεύμα νόδου από Πέτρου Ράλι μέχρι Αχαρνών. Επιπλέον, με δυσχέρεια κυκλοφορία και στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ελληνικού. Επίσης, στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στη Λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά και πιο κεντρικά ανατμήματα σε Κηφισίας και Αλεξάνδρα, στην Κατεχάκη, στην Άνοδο, αλλά και στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Στην Αττική Οδό, δεκάλεπτες καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
1: Μέγα News 104,6. Μέγα News 104,6.
4: Καθημερινά, 3 με 4 το απόγευμα, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. 3η 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
1: Mega News 104,6.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Θεός φυλάξει, με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 10 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Mega News 104,6. Παρασκευούλα ζάχαρη, δημοβερική, παρασκευούλα μέλι.
1: Αυτή η Παρασκευή όμως δεν είναι.
0: Δεν πιστεύω να έχει ζάχαρο.
1: Λοιπόν, καταρχάς.
0: Παρασκευούλα, ρε φίλε, παρασκευούλα. Παρασκευούλα.
1: Αλλά έχουμε φωτιές.
0: Βγάλε τη μάσκα του κακού και του αυστηρού. Παρασκευούλα.
1: Τι πάνε οι συναγερμοί.
0: Τι πάνε, εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Να διευκρινίσουμε ότι τη φωτιά που βλέπετε εδώ.
0: Ότι είναι υπό έλεγχο, ναι, δεν μας τρομάζει.
1: Πέριξ του σταθμού δεν τη βάλαμε εμείς. Εμείς θα βάλουμε τώρα, σε λίγο, γι' αυτό μείνετε εδώ. Θα ανάψουν μεγάλες φωτιές.
0: Και θα έχουμε και. Θα είμαστε πρώτοι που θα έχουμε και μεγάλη απάντηση. Το μήνυμα του Θάνου του Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος είναι μαζί μας. Όμως πριν πάμε στον καλεσμένο μας και μας πει για όλα. Να πούμε στην Αγγελική Καρδιόλακα να ζητήσουμε να μας ενημερώσει σχετικά με τους καπνούς που βλέπουμε.
2: Ακριβώς, και για το 112 που εστάλει πριν από πολύ λίγα λεπτά σε πάρα πολλούς στους κατοίκους της περιοχής γύρω από το Ρέντι. Βρίσκεται μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη, και αυτό γιατί είναι κυρίως σε περιοχή με απορρίμματα στο Ρέντι, σε υπαίθριο χώρο, στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και Μακρυγιάννη.
1: Στο Βοτανικό.
2: Η περιοχή είναι Ρέντις.
1: Λαχαναγόρα. Πίσω από τη Λαχαναγόρα.
2: Ακριβώς.
1: Πίσω κάπου εκεί.
2: Ο καπνός όμως είναι πάρα πολύ έντονος και έχει εξαπλωθεί στην περιοχή.
0: Και είναι και μαύρος, καίγονται λάστιχα, καίγονται.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και το 112 που εστάλει. Να σας πω ότι η φωτιά ξέσπασε στις 3 παρατέταρτο περίπου και την ίδια στιγμή σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και για φωτιά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου. Προφανώς ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν εκεί, όμως ήταν μικρής έκτασης και έσβησε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά.
0: Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε και άλλες φωτιές σήμερα, Δήμο Βερική. Είναι μια μέρα, είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μου λένε, το πρώτο μήνυμα που πήρα, μη του φωνάζεις, είναι σε κρίσιμη ηλικία. Είδες που με αυτά που κάνεις φαίνομαι εγώ κακός.
1: Να τους ακούς τους ακροατές.
0: Μη του φωνάζεις.
1: Να τους ακούς.
0: Κατά βάθος είναι καλό παιδί, μη του φωνάζεις. Καταλαβες.
1: Το ξέρει, κυρίες και κύριοι, αλλά θέλει τώρα να κάνει το κοκοράκι. Όχι. Τον αφήνω. Αλλά δεν ξέρω μέχρι πότε.
0: Θέλω να χαρώ κι εγώ λίγο σαν παιδί.
1: Σου υπόσχομαι ένα πράγμα, ότι δεν θα μετανιώσεις.
0: Ποτέ. Λοιπόν, πάμε τον υπουργό μαζί μας, το Θανάση το Πλεύρη.
1: Θάνος.
0: Ο οποίος ήταν κατά πολλές συνθήκες να έρθει. Ήταν προγραμματισμένη η σημερινή του επίσκεψη εδώ, συνέντευξη.
1: Και μας έκανε ένα δώρο.
0: Μαζί μας.
1: Μας έκανε ένα δώρο το Πασόκ.
0: Βγήκε μια είδηση. Λέω στο Βερικιό.
3: Υπουργέ, αυτό, πείτε,
0: είπα στο Βερικιό.
3: Πες,
0: λέω,
3: είπες.
0: Τώρα θα μας πάρει τηλέφωνο και θα μας πει κάτι μου έτυχε, δεν μπορώ να έρθω.
1: Και εγώ τι σου είπα, αποκλείεται.
0: Μου λέει δεν το ξέρεις καλά τον Πλεύρη.
1: Θέλει σύγκρουση. Η σύγκρουση των Γενάρη.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Σκάει λοιπόν η είδηση. Υπουργέ,
1: ότι τους ήξερες, το ζεύγος, από το 12 και μάλιστα.
3: Και όχι από το 16, αυτή είναι η είδηση. Ότι είπα ότι τους ξέρω 16 και τους ήξερα 12. Αυτή είναι.
0: Και τα λαβέρι μαζί.
1: Ακριβώς. Φτιάξτε κίνηση τούτο.
3: Λοιπόν, δεν μιλώ. Πάμε ένα-ένα τα πράγματα. Γιατί έχουμε την ανακοίνωση τώρα του Πασόκ που βγαίνει, που πραγματικά εγώ εκπλήσωμαι από την ανακοίνωση. Και θα σας πω γιατί εκπλήσωμαι. Έχω βγει μόνος μου. Έχω αποκαλύψει το μείζον. Που το μείζον είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι θεράπων ιατρός μου, έχει υπάρξει θεράπων ιατρός μου και έχω διατηρήσει προσωπική σχέση μαζί του. Τι? Και γι' αυτό το λόγο τον είχα επισκεφτεί. Έχω πει σαν ασθενή σε γιατρό.
0: Και ότι σηκώνει το τηλέφωνο αμέσως μετά.
3: Μισό λεπτό, και ότι τον παίρνω. Μισό λεπτό να το πω λίγο γιατί. Να το πω και θα με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Έχω αποκαλύψει το μείζον. Ποιο είναι το μείζον? Ότι κύριε, αυτό το γιατρό τον ξέρω. Την γυναίκα του την ξέρω ως γυναίκα του, αυτόν ήξερα τον Θεοδωρόπουλο. Ότι μου το σύστησαν ως γιατρό, ότι έχω υπάρξει θεράπων, μου έχει υπάρξει θεράπων ιατρός μου, τον επισκέφτηκα. Και ότι μάλιστα όταν έγινε το περιστατικό του Μαζονάκη, τον πήρα για να μάθω τι έχει γίνει. Δεν το σήκωσε και μου απάντησε μετά την κλίση να μου πει ότι δεν θέλω να μιλήσω.
1: Εδώ σε έχουν γιατρέψει οι καλύτεροι γιατροί του κόσμου.
3: Δημο, άκουσε με λίγο.
1: Οι καλύτεροι γιατροί του κόσμου, επειδή ήταν πάρα πολύ κρίσιμη η κατάστασή σου, πέσανε από πάνω.
3: Ωραία,
1: σου.
3: Εγώ λοιπόν λέω.
1: Δεξί και
3: μισό λεπτό.
1: Εγώ... Και τώρα μου λες για τον Θεοδωρόπουλο.
3: Όχι, πάμε στην ανακοίνωση του Πασόκ. Εγώ λοιπόν. Μισό λεπτό. Έχω αποκαλύψει το μείζον. Ότι τον ξέρω και ότι τον πήρα τηλέφωνο. Και έρχεται τώρα το Πασόκ και λέει. Όχι, έχεις πει ψέματα Δεν το ξέρεις από το 16 που εγώ το 16 είπα τον επισκέφτηκα ως γιατρό. Ναι. Το ξέρεις από το 12. Γιατί το ξέρεις από το 12? Γιατί ένα σωματείο που συμμετέχουν δεκάδες άτομα, είστε μαζί στη Διοικούσα Επιτροπή για ιατρονομικά θέματα, το οποίο σωματείο μάλιστα δεν λειτουργήσε και ποτέ. Αλλά αυτό τι θέλει να πει το Πασόκ, να καταλάβω. Ναι. Όταν εγώ έχω πει ότι το ξέρω.
1: Όχι,
3: το ξέρω. Ναι. Έχω υπάρξει ασθενής του και τον πήρα και τηλέφωνο. Ναι.
1: Όχι, όχι, όχι.
3: Τι?
1: Το ότι είσαι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ινστιτούτου που έφτιαξε ο Θοδωρόπουλος.
3: Δεν έφτιαξε ο Θοδωρόπουλος το Ινστιτούτο. Δεν είναι το Ινστιτούτο του Θοδωρόπουλου.
0: Ότι είσαι ένα από
3: αυτό
0: τα...
3: είναι ιατρονομικό συμβούλιο. Θέλαμε να κάνουμε ένα θέμα που να έχει ιατρικά και νομικά.
0: Υπουργέ...
3: ένα σωματείο άτομα πολλά. Λέει αυτό είναι.
1: Και πώς έμπλεξε.
0: Κάτσε, περίμενε, Δήμο. Λέει ότι υπήρχε μια προσωρινή διοίκηση με 5 ναι. άτομα.
3: Ναι, αλλά το σωματείο είναι 20 άτομα. Τα 5 άτομα τα βάζει ο καθένα όσο ποιο θέλει.
0: Προσωρινή διοίκηση.
3: Ναι.
0: Από τα 5 λοιπόν, το ένα ήσουν εσύ. Τα άλλα 2 ήταν το ζεύγος Θοδωρόπουλου, όπως λέγεται και η κυρία Τάδε. Συν άλλοι 2. Δηλαδή, από τα 5 άτομα.
3: Ναι, αλλά το σωματείο έχει δεκάδες άτομα.
0: Ναι, για τη διοίκηση λέω τώρα. Ναι. Για τη διοικούσα επιτροπή. Την προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Που σημαίνει. Ότι υπήρχε μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του πυρήνα.
3: Με συγχωρείτε, γιατί να υπάρχει ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του πυρήνα? Όταν αντιθέτως μαζεύονται πολλά άτομα, είναι γιατροί νομικοί και γίνεται μια δικούσα επιτροπή.
0: Άρα η σύνθεση ήταν τυχαία της δικούσας.
3: Εγώ άλλο θέλω να πω. Επειδή δεν με αφήνετε να κάνω μια πρώτη ολοκλήρωση και να πείτε ό,τι θέλετε.
0: Να κάνεις, Υπουργέ.
3: Πείτε ό,τι θέλετε, ρωτήστε. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Θα έρθω και στη δικούσα επιτροπή. Ποια το Πασόκ τι πάει να προσάψει? Ότι εγώ δεν είπα το 16 και δεν είπα το 12. Το μείζον αυτή τη στιγμή είναι ότι έχω πει ότι έχω σχέση και ότι τον πήρα τηλέφωνο. Τι μου προσάπτει για το 12?
1: Εσύ, έτσι όπως το είπες, φάνηκε ότι είχες μία τυπική αγαθή σχέση.
3: Τυπική αγαθή σχέση.
0: Εδώ έρχεται η συνεργασία να προσωθεί.
3: Μα ποια συνεργασία? Με συγχωρείτε, σε κάτι, στα σωματεία. Στα σωματεία υπάρχει διαφορετικός κόσμος. Διαφορετικός κόσμος υπάρχει στα σωματεία. Και το συγκεκριμένο σωματείο τελικά δεν λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε. Ας δούμε αν έχει κάποια δράση το συγκεκριμένο σωματείο.
1: Σημασία έχει η κίνηση. Τι? Γιατί εδώ βγαίνεις και, και λες στον κόσμο ότι
3: από το
1: 16 τον γνωρίζεις.
3: Από το 16 τον γνωρίζω ως γιατρό. Ως ότι γιατρό. Έχει υπάρξει γιατρός μου. Ναι.
1: Αλλά εδώ φαίνεται ότι από το 12 ήσουν στο...
3: Ο μισό λεπτό. Και το προηγούμενο διάστημα, γιατί πρέπει να το συνδυάσουμε, όχι στην έννοια του κοτσομπολιό, στην έννοια της ουσίας. Από το 12 ως το 16. Τι σχέση έχει με το 26 και την ιατρική προεξομολόγηση?
1: Πώς τον γνώρισες τον κύριο Θοδωρόπουλο?
3: Τον Θοδωρόπουλο, εγώ βασικά τον γνωρίζω από το διάστημα που είπα ως γιατρό. Που ήταν γιατρός και ήταν θεράποντάς μου γιατρός. Το προηγούμενο διάστημα τον ήξερα κοινωνικά τον άνθρωπο. Αλλά σαν γιατρό για να πάω μου τον σύστησε.
0: Να θυμίσουμε πότε και στην περιπέτεια της υγείας σου.
3: Το 16.
0: Που πρέπει να πούμε εκεί ότι όλοι προσευχηθήκαμε, όλοι ανησυχήσαμε. Ένας νέος άνθρωπος, ένα αγαπημένο πρόσωπο.
1: Εγώ μπορώ να δεχτώ.
0: Βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού. Και πήγε λοιπόν σε ένα γιατρό μετά αφού του θεραπεύτηκε.
3: Που μου το σύστησε άτομο κιόλας. Για να πάω σαν γιατρό.
0: Τότε το 16.
3: Γνωστό, δεν είναι γνωστό πρόσωπο.
0: Ναι, αλλά υποτίθεται όμως.
3: Δεν είναι γνωστό πρόσωπο.
0: Δεν τον ήξερε το 12 όμως.
3: Το 12 τον ήξερα ότι ήμασταν σε ένα σωματείο. Αλλά δεν τον ήξερα με την έννοια ότι να είναι γιατρός μου να έχω μια σχέση.
0: Δηλαδή δεν είπες ότι. Α, ξέρω και αυτόν που ξέρω από
3: όχι,
0: τότε.
3: Μου,
0: να
3: τον,
0: πάω.
3: Σαν γιατρό τον ήξερα. Αλλά σαν γιατρό ότι μπορεί να με βοηθήσει σε αυτό το σημείο μου το είπα. Τον ήξερα πιο πριν.
1: Μας είπες στην αρχή ότι σου έδωσε συμβουλές διατροφής. Τι σόι συμβουλές σου έδωσε? Εδώ σε βλέπω. Πρέπει να χάσει καμιά 5-6 κιλά.
3: Α, ότι πρέπει να χάσω, πρέπει να χάσω. Αλλά άλλο το 16, άλλο το 26.
0: Όταν βγήκε, θυμάσαι πως
3: θα ξεκαθαρίσω κάτι. Θα ξεκαθαρίσω κάτι και το είπα. Εμένα, ό,τι συμβουλή μου έδωσε ο Θοδωρόπουλος ήταν και σωστή συμβουλή.
1: Αχα.
3: Το ξεκαθαρίζω.
1: Καλώς,
3: γιατί ακούω. Σε μένα ήταν μια χαρά. Αυτά τα οποία είπε, τα επιβεβαίωσα με τη γιατρό μου,
1: ναι.
3: την οποία είχα.
1: Τι, σου έδωσε ματζούνια?
3: Δεν μου έδωσε καθόλου ματζούνια. Δηλαδή, αν σκευάσματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Στο εμπόριο κανονικά.
1: Στο εμπόριο έχει περάσει κάτω από υπουργό υγείας. Ξέρεις, ξέρεις ναι, ότι
3: που
1: περνάνε...
3: σας λέω, όμως, αυτά που σας λέω ήταν γνωστών εταιριών.
0: Θέλετε να πω και τα ονόματα?
3: Όχι γνωστές εταιρείες, γνωστές εταιρείες. Όχι εγκεκριμένα από τον νέο Φαπλός. Γνωστές εταιρείες. Τώρα άμα κλείσουμε και σας πω θα πείτε την ξέρω την εταιρεία. Ο άνθρωπος τι έκανε για να το ξεκαθαρίσουμε? Αφού εγώ λοιπόν οι τιμές μου είχαν το πρόβλημα το οποίο είχαν. Πήρε τις τιμές μου.
1: Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση.
3: Γιατί... Πήρε τις τιμές μου. Μισό λεπτό.
1: Σε θυμόμαστε που βγήκε σαν λείψανο.
3: Πήρε τη θεραπεία
1: άλλο,
3: μου.
1: Ένα,
3: πήρε τη θεραπεία που μου έδινε γιατρός και μου λέει ότι σε αυτή τη θεραπεία θα μπορέσει να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα. Γιατί επιβαρύνει κάποια όργανα να πάρει αυτά τα φάρμακα. Και μάλιστα τις εξετάσεις του τις έστελνα του ανθρώπου. και κράτησα και μια προσωπική επαφή. Και είναι προφανώς ότι είχα προσωπική επαφή, γιατί τον πήρα και τηλέφωνο όταν έγινε το συμβάν.
1: Δεν νομίζω να σε έβαλε σε καμιά καρέκλα και να σου άλεξε.
3: Δεν γνωρίζω. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν θα έκανα ποτέ τέτοιες θεραπείες. Αλλά δεν γνωρίζω να γινόντουσαν και τέτοιες θεραπείες. Ούτε μου πρότεινε ποτέ τέτοια θεραπεία. Και σε άλλο κόσμο που γνωρίζω πολύ, γνωρίζω ότι δεν του έχει προτείνει. Σε άλλους μπορεί να πρότεινε.
1: Πώς. Διαμένεται στην ίδια περιοχή, στην ίδια γειτονιά περίπου, που είναι μία από τις ακριβότερες περιοχές. Ναι, εγώ μπορώ να καταλάβω ότι ο γιος του Πλεύρη έχει το πόθεν έσχες που και μπορεί να μείνει και σαν άχτορα. Εκείνος δεν σου πέρασε από το μυαλό πώς βρέθηκαν τόσα χρήματα να ζει σε μια τόσο ακριβή περιοχή των Αθηνών.
3: Εγώ ξέρω ότι είναι γιατρός αυτός, γιατρός και η γυναίκα του. Αυτό ξέρα μόλις.
1: Δηλαδή οι γιατροί όλοι μένουν στο παλαιό ψυχικό.
3: Θα με στρέλνουν.
0: Γιατί έχει πάει σπίτι του.
3: Τώρα μου λες, εγώ προσπαθώ να απαντήσω σε μια ανακοίνωση. Και θέλω να πω το εξής και να σου δώσω ό,τι λεπτομέρειες θες. Στην ανακοίνωση συγκεκριμένα έρχομαι και λέω: τελικά τι μου προσάπτει το Πασόκ. Το Πασόκ τελειώνει και κάνει μια ωραία ερώτηση. Ήξερες για τις θεραπείες. Και εγώ απαντώ στο Πασόκ ευθέως. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Το περίφημο συνέδριο που έγινε, που μίλησε η γιατρός, το θυμόσαστε που το έχουν βγάλει. Ποιος ήταν ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου? Ο ομότιμος καθηγητής, ο κύριος Τούντας. Ο κύριος Τούντας τι είναι εκτός των άλλων, Δήμο Βερίκε? Δεν ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί Πασόκ? Ναι. Ήταν πρόεδρος του ΕΠΑΣΟΚ επί Πασόκ επί του Γεωργίου Παπανδρέου. Όταν λοιπόν έρχεται ο πρόεδρος του ΕΟΦ και ένας διακεκριμένος καθηγητής και βάζει την κυρία Γάκα στην ομάδα την επιστημονική να μιλήσει σε ένα συνέδριο, έρχεται το Πασόκ να μου πει αν ήξερα εγώ να πάει στον πρόεδρο του ΕΟΦ που έβαλε να το ρωτήσει. Γιατί το Πασόκ εδώ κάνει μια σπέκουλα. Ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα θέμα, διότι το θέμα ποιο ήταν? Ότι εγώ μίλησα με το συγκεκριμένο γιατρό και σας εξηγώ τι μίλησα, γιατί τον ήξερα και είχα αναπτύξει προσωπική του σχέση μαζί του ως θεράποντας ιατρός μου μια συγκεκριμένη περίοδο. Λέει το Πασόκ ότι εγώ βλέπω ότι αυτή η περίοδος, προσέξτε, δεν είναι την εποχή τώρα του Μαζονάκη να πεις ότι απέκρυψες ένα καινούριο στοιχείο τώρα. Δεν είναι το 16, είναι πιο πίσω. Τι αλλάζει στην ουσία? Για ποιο λόγο εγώ τον πήρα τηλέφωνο? Ωραία. Γιατί εγώ φαντάζομαι ότι αν ελέγχομαι αυτή τη στιγμή από κάποιον, είναι ένα πράγμα. Ότι εσύ πήρες ένα τηλέφωνο τον Θοδωρόπουλο ενώ έχει γίνει το συμβάν, και με ποιο τρόπο τον πήρες? Εγώ αποκαλύπτω ότι ο λόγος που τον πήρα είναι γιατί τον
0: για
3: γνωρίζω. Όχι, για πέρα από την ενημέρωση. Γιατί θα σου πει όλος ενημέρωση. Τον ξέρεις. Και λέω τον ξέρω γιατί ήμουν ασθενής του. Και το Πασόκ έρχεται και λέει: όχι, ήσουνα και κάτι άλλο και το απέκρυψες. Πείτε μου. Όχι, μισό λεπτό, ρε Δήμο. Μισό λεπτό και με ρώταμε τι θες. Ποιος ο λόγος να αποκρύψω κάτι? Να αποκρύψω κάτι για το 26, να έρθει να με φάνε ζωντανό. Να πεις, είπες ότι τον πήρες. Και ότι μιλήσατε λίγο και σου είπε δεν θέλω να μιλήσει και εδώ έχουμε ένα διάλογο ότι εσύ του δίνεις συμβουλές. Να πέσουν να με φάνε.
1: Παρακαλώ. Αλλά λίγο να σου λέει,
3: ότι η σχέση δεν είναι του 16 και είναι του 12. Τι αλλάζει ως προς το τηλέφωνο του 26?
0: Έχεις αποκαλέσει εσύ δημόσια, γιατί μου έρχεται τώρα μήνυμα, τον συγκεκριμένο γιατρό αιματολόγο?
3: Ο συγκεκριμένος γιατρός είναι παθολόγος. Εγώ τον ήξερα ως παθολόγο με μετεκπαίδευση στην αιματολογία.
0: Γιατί με ρωτάνε, γιατί λέει τον αποκάλυψε αιματολόγο.
3: Είπα παθολόγος. Εγώ ήξερα ότι είχε μετεκπαίδευση στην αιματολογία. Αλλά αυτό το οποίο πήρα εγώ πήγα σαν ειδικός παθολόγος.
1: Ως υπουργός υγείας, πόσες φορές τον έχεις συναντήσει τον Θοδωρόπουλο?
3: Σαν υπουργός υγείας να τον έχω συναντήσει με την ιδιότητα του υπουργού υγείας, ούτε έχω πάει στο ιατρείο του.
0: Στο σπίτι του έχεις πάει?
3: Όχι, τώρα αν το συνάντησα έξω και το χαιρέτησα, αβερή και μπορεί να το συνάντησα έξω για να το χαιρέτησα. Δεν το γνωρίζω.
1: Πιες λίγο νερό, σε παρακαλώ. Δεν θέλουμε να σε πεθάνουμε εμείς εδώ.
0: Πάντως,
3: δεν με πεθαίνει.
0: Λοιπόν, το Πασόκ αυτή τη στιγμή λέει ότι υπήρχε συνεργασία. Και νομίζω εδώ πρέπει να σταθούμε λίγο και να απαντήσει, Υπουργέ, αν υπήρχε συνεργασία.
3: Όχι, δεν υπήρξε καμία
0: πέρα
3: συνεργασία.
0: Πέρα από τη γνωριμία, αν υπήρχε συνεργασία.
3: Δεν υπήρξε συνεργασία. Και το σωματείο στο οποίο αναφέρεται το Πασόκ και υπάρχει, έχει καταστεί ανενεργό. Ας έρθει λοιπόν το Πασόκ και αυτός που το έδωσε, που είναι προφανώς μέσα από τα 22 μέλη και δεν υπάρχει, προσέξτε τι λέει το Πασόκ. Κάτι εδώ πέρα είναι ο Δημοσβερίκιος που έχει κάνει και ρεπορτάζ διάφορα. Κάτι που έχει βγει με απόφαση πρωτοδικείου και είναι μέσα δεκάδες μέλη και το έχουν Πασόκ. Όλοι τα δεκάδες μέλη. Εγώ ήθελα να το αποκρύψω.
1: Όχι, άλλο σου λέει το Πασόκ.
3: Τι λέει το Πασόκ?
1: Ότι γιατί όπως και εσείς προσπαθείτε να τους πιάσετε και να τους χτυπήσετε σαν τα χταπόδια και καλά κάνετε, έτσι και εκείνοι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι εσύ είπες το 16 τον γνώρισες και το 12 είχες βάλει.
3: Μισό
1: μαζί
3: λεπτό,
1: τις υπογραμμές.
3: Θα μπορούσα εγώ να μην βγω να πω τίποτα? Ήμουν υποχρεωμένος να πω τίποτα? Ελέγχομαι για κάτι?
1: Και το γεγονός
3: εγώ ότι... βγήκα να πω κάτι πάρα πολύ απλό χωρίς να υπάρχει τίποτα σε βάρος μου. Να εξηγήσω και να πω ότι κύριε εγώ μίλησα μαζί του εκείνη τη μέρα. Και γιατί μίλησα μαζί του? Γιατί τον ξέρω. Και στην ερώτηση που μου κάνουν στο Action, πώς τον ξέρεις, εγώ παίρνω το βασικό σημείο σχέσης που υπάρχει.
1: Όχι τον
3: ότι έχει υπάρξει γιατρός μου.
1: Ναι, όχι τον ξέρεις και έχει υπάρξει γιατρός σου. Δίνεις την εντύπωση, την αίσθηση στον οποιοδήποτε ότι τον ξέρεις καλά, πολύ καλά. Και μόλις ακούς ότι το όνομά
0: και
1: του.
0: Τρέχεις
1: να τον πάρεις τηλέφωνο.
3: Προφανώς για να πάρεις κάποιον τηλέφωνο σημαίνει ότι τον γνωρίζεις.
1: Ότι έχεις δέσιμο μαζί.
3: Δέσιμο.
0: Ότι ενδιαφέρεσαι. Είναι και περίμενε.
3: Κάτσε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θες να μου πεις εγώ ότι έχω ένα κύκλο 1000 ατόμων. Yeah. Εάν γινόταν σε έναν άλλον γιατρό, yeah, τον οποίον τον γνωρίζω.
1: Αμφιβάλλω.
3: Τον γνωρίζω. Yeah. Και άμα έχω το τηλέφωνο του και έχω σχέση μαζί του, δεν θα τον έπαιρνα. Oh. Προφανώς θα τον έπαιρνα.
0: Το ενδιαφέρον είναι
3: δηλαδή, εσένα ας πούμε έχουμε κανένα δέσιμο να πεις ότι είμαστε, βγαίνουμε μαζί να φάμε οτιδήποτε?
1: Όχι.
3: Άμα θες να μου πεις εσένα γινόταν κάτι, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο? Θα σε έπαιρνα.
0: Το ενδιαφέρον που υπουργέ ήταν για το γιατρό, για την τύχη του γιατρού.
3: Όχι, για το τι έγινε στο περιστατικό, για την τύχη του. Μισό λεπτό. Και αυτό ευχαριστώ που με ρωτά. Πρώτα απ' όλα το τηλέφωνο σε τι φάση γίνεται?
0: Όταν δεν είχε μαθευτεί, δεν είχε
3: γίνεται σε φάση που έχει βγει στα site και στα site λέει απλώς πέθανε και ήταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι του Ηλία Θοδωρόπουλου και μεταφέρθηκε στο Ελπίς. Δεν γίνεται το τηλέφωνο σε χρονικό διάστημα που έχει πώς το λένε, που του έχουν προσάψει την οποιαδήποτε κατηγορία.
0: Και αυτό δηλαδή, μαθαίνεις ότι στο γιατρείο του τάδε πεθαίνει κάποιος.
3: Μαθαίνω ότι στο γιατρείο τον οποίο τον ξέρω. Τον ξέρω και σου λέω το πιο σημαντικό από όλα.
0: Με συγχωρείτε.
3: Ποιο είναι πιο σημαντικό από όλα? Σου λέω άλλο
1: όλα
3: στο
1: σημαντικά.
3: Όλα σημαντικά. Το γεγονός ότι λες ότι έχει υπάρξει γιατρός μου και έχω κρατήσει επαφή μαζί του και μιλάω μαζί του. Εγώ αυτό αποδεικνύω την επαφή
1: με τους άλλους γιατρούς έχεις κρατήσει.
3: Εγώ
1: επαφή.
3: Να σου πω την αλήθεια τώρα, είτε πιστεύεις είτε όχι. Ναι. Δεν θα με πιστέψεις, αλλά θα σου το πω. Επειδή έχει σβήσει τα ονόματα, τα άλλα δύο,
0: Από τα πέντε.
3: Εγώ δεν θυμάμαι ποια είναι τα άλλα δύο.
0: Τη διοικού επιτροπή.
3: Τη διοικού σα τώρα. Τα άλλα δύο ονόματα ποια είναι, δεν τα θυμάμαι. Και μάλιστα θα πάω να το αναζητήσω να βρω. Γιατί αυτό πήγε να γίνει, δεν λειτουργήσε ποτέ. Και άρα από τη στιγμή που δεν λειτουργήσε ποτέ, δεν υπήρχε ως γεγονός. Και μετά από 4 χρόνια που πηγαίνω εγώ εκεί πέρα, έχω πάει όταν μου λένε είναι ο Ηλίας.
1: Πάντως το Πασόκ έβαλε τρίποντο. Μα έστω και
3: τι
1: που τον πρίπου.
3: Έχει βάλει. Τι τρίποντο έχει βάλει.
1: Μας έχει αναστατώσει.
3: Μα έχει
1: είναι
3: αναστατώσει. Έχει αναστατώσει.
1: Ζωρισμένος
3: δεν είμαι δε μου καθόλου.
1: Τσαντισμένος είσαι.
3: Ξέρεις γιατί με τσαντισμένος? Σας πω αλήθεια γιατί με τσαντισμένος. Είμαι τσαντισμένος γιατί έρχεσαι αυτή τη στιγμή και λες πάει το Πασόκ να συνδέσει τι? Τη γνωριμία που έχω αποκαλύψει. Και η γνωριμία πρόσεχε.
0: Τη συνεργασία πει... πάει να αποκαλύψει, Υπουργέ. Δεν πάει τη γνωριμία.
3: Ποια συνεργασία? Να πούμε ποια είναι η συνεργασία.
0: Εδώ φέρνει ένα χαρτί από το πρωτοδικείο, μια διαταγή.
3: Ναι.
0: Που...
3: δεν είναι διαταγή, είναι σύσταση σωματείου.
0: Ναι, διαταγή.
3: Σύσταση σωματείου, προσωρινή αυτό... διοίκηση.
0: Λοιπόν, και λέει ότι ο τάδε και ο τάδε είναι προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με την υπογραφή κάτω που βάζει ο πρωτοδίκης.
3: Και σου λέει αν γνώριζες τις θεραπείες σε κάτι το οποίο είναι για ιατρικά και νομικά ζητήματα.
0: Ναι, σου λέει όμως όταν εγώ πάω να κάνω μια εταιρεία με το Δήμο και με κάποιους άλλους.
3: Μα δεν είναι εταιρεία, είναι σωματείο. Μα 22
0: ό,τι
3: άτομα.
0: Και να είναι, ό,τι και να
3: μπορεί
0: είναι.
3: Να είναι ένα σωματείο για την προστασία ενός τομέα, πολιτισμικό, οτιδήποτε. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν 5, είναι για ιατρικά 10... και νομικά ζητήματα. Σημαίνει ότι οι 22 που είμαστε εκεί πέρα είμαστε φίλοι. Είμαστε κολλητοί.
0: Γνωστοί. Εδώ δεν λέει ότι.
3: Μα εκεί πέρα γνωριστήκαμε, γιατί ο καθένας ερχόταν
0: ποιος,
3: και φερνάτο. Δεν
0: θυμάσαι ποιο είχε την πρωτοβουλία, την ιδέα να συσταθεί αυτή η
3: εγώ. Α πούμε ότι θυμάμαι. Πάντως ένας από αυτούς τώρα με έχει πάρει τηλέφωνο που υπάρχει εδώ πέρα, γιατί βλέπω και θυμάμαι ότι ήταν εκεί πέρα. Τώρα εγώ να σου πω δεν το θυμάμαι το πώς έγινε. Η ουσία ήταν ιατρικά και νομικά ζητήματα.
1: Τι ήθελες, αφού ήσουν πολιτικός.
3: Δεν ήμουν πολιτικός το 12, το 12.
1: Πολιτικός δεν ήσουν.
3: Το 12, το 12. Να σου θυμίσω, τα θυμάσαι καλά.
1: Πότε πήγε στη Νέα Δημοκρατία.
3: Στη Νέα Δημοκρατία πήγα το 12, αλλά δεν ήμουν
0: βουλευτής.
1: Δεν είπα ότι είσαι όμως πολιτικός καριέρας.
3: Μισό λεπτό. Εγώ παράλληλα, πέρα από πολιτικός καριέρας, είμαι διδάκτορας στο ιατρικό δίκαιο και στην ιατρική ευθύνη.
1: Μάλιστα.
3: Και ασχολούμαι συνολικώς και έχω γράψει και 5 βιβλία για τη βιοειθική και την ιατρική ευθύνη. Άρα είχα ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε όλο το πλαίσιο. Αλλά προσέξτε τι γίνεται. Πάμε στην ουσία, γιατί πάλι φεύγουμε από αυτό. Εγώ λέω ότι τον γνωρίζω. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν το 2026 και γίνεται ένα τηλέφωνο. Και εγώ αναδεικνύω τη γνωριμία στο μεγαλύτερο σημείο που μπορεί να υπάρχει, ότι κύριε εγώ το γνωρίζω γιατί έχει υπάρξει γιατρός μου. Εδώ έρχονται και λέει, α, δεν ήταν μόνο γιατρός σου, ήταν και κάτι άλλο, μα εγώ βγάζω τη σχέση που δικαιολογεί γιατί τον πήρα το 26. Και προφανώς για να τον πάρω το 26 μιλούσα μαζί του. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που
0: πάρει, να πάρει μια ανάσα. Είναι στο ραδιοθάλαμο Ηλίας ο Μπενέκος για τους τίτλους των ειδήσεων. Ακούσουμε τι συμβαίνει. Με τις φωτιές είμαστε εντάξει, Ηλία?
4: Ναι, εντάξει, φαίνεται ότι πηγαίνει καλύτερα. Η φωτιά τουλάχιστον στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο έχει σχεδόν σβήσει. Η άλλη είναι σε εξέλιξη, αλλά έχει επιτόπου δυνάμεις.
0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφω αμέσως μετά.
5: Mega News 104,6.
6: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
5: Ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε εξέλιξη φωτιά σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα στο Ρέντι στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και Μακρυγιάννη. Έντονος είναι ο καπνός στην περιοχή, επιτόπου δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για φωτιά που ξέσπασε στον πρώτο όροφο. Η φωτιά ήταν μικρής έντασης και αντιμετωπίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλι μέχρι Λεωφόρο Ποσειδώνος και στην άνοδο από Πέτρου Ράλι μέχρι Αχαρνών. Χαμηλές ταχύτητες και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Δαφνή μέχρι και Λίμνη Κουμουνδούρου. Δύο τρόπους ελέγχων ιδιωτικών ιατρίων και δομών σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με την πλατφόρμα MedWatch και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται έλεγχος στα ιατρία, στις αναρτήσεις των γιατρών και στις διαφημίσεις και θα διασταυρώνεται το περιεχόμενό τους με τις άδειες που έχουν προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί παραβάτες. Παράλληλα, δρομολογείται και εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας ο ίδιος ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρίου. Σημαντικές αποκαλύψεις για την κατάσταση που επικρατούσε στο ιατρείο της Καρνεάδου έκανε μιλώντας στο σταθμό μας ο πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος. Όπως είπε, όταν έφτασαν οι διασώστες, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε ημικαθιστή θέση, ενώ το πρωτόκολλο αναφέρει πως έπρεπε να είναι σε οριζόντια προκειμένου να ξεκινήσει η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Με βασικό θέμα το ενεργειακό κόστος και την αναζήτηση τρόπων προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στους Ευρωπαίους πολίτες, συνεδριάζει στο Δουβλίνο το Eurogroup. Το μήνυμά μας είναι διτό. Επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και απειλές και ταχύτητα στην υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που η Ευρώπη έχει ανάγκη, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, όπως είπε κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο Φίσα. Σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ αυτή την ώρα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική έως 30 με 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
5: Mega News 104,6. Κομπογιανίτες και τσαρλατάνοι. Από την Πικραγκουριά και την Αγία Αθανασία του Εγάλεω στο νερό του Καματερού. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που υποσχέθηκαν το θαύμα, γιατί χιλιάδες άνθρωποι πίστεψαν στις υποσχέσεις τους και τι αποκάλυψε τελικά η επιστημονική έρευνα. Σάββατο και Κυριακή, 10 η ώρα το πρωί, μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Στο Mega News 104,6.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Regency, το αληθινό καζίνο.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
12: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Διζυγλικινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνο στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
17: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
16: Cleansed. Προπόληση more.com.
18: Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Οι δημιουργίες που εκτοξεύουν το στυλ του φετινού φθινοπόρου και οι τσάντες που θα κρατήσετε τώρα και για πάντα. Μαζίβι Μαγκαζίνο. Αντώνης Ρέμος. Ένα αφιέρωμα στη μοναδική βραδιά για τα 30 χρόνια λαμπρής επαγγελματικής πορείας του ερμηνευτή. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Πρόσεχε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άστα πρόσεχε, είμαστε στον αέρα. Πρόσεχε.
2: Γιατί κλειστράς εύκολα.
1: Εσύ να προσέχεις, Βερίκη. Εσύ να προσέχεις. Μάλλον εγώ να προσέχω.
2: Εσύ να προσέχεις γιατί...
1: Λοιπόν, γιατί έχω πάρει κιλά.
3: Λοιπόν, μας τη λέει ο Βερίκιος με τα κιλά, εντάξει, είναι στυλάκι.
1: Πάντως, εσένα την είπε για τα καλά όμως, ε.
2: Εσύ 4-5 πήγε... κιλά πρέπει να τα χάσεις χθες.
3: Πρέπει.
2: Και ο Δημητράκης 20 μέχρι αύριο.
1: Με τον τρόπο που στην είπε ότι πήγε σε λάθος γιατρό, καταλαβαίνεις, θα πάρει αυτό. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Θάνος ο Πλεύρης.
2: Δεν έχω πει.
1: Σήμερα είναι στην επικαιρότητα, τις τελευταίες ώρες μάλλον, μετά από μια εντός ή εκτός εισαγωγικών αποκάλυψη του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη συνεργασία μέσω,
3: το 2012.
1: Μέσω ενός σωματείου.
2: Τώρα αυτό που πράσινο, μπλε, τι χρώμα έχει.
1: Ο υπουργός, τότε δεν ήσουν υπουργός.
3: Δεν ήμουν υπουργός. Δεν ήμουν ούτε βουλευτής.
1: Με την πολιτική πότε ασχολήθηκες?
3: Με την πολιτική ήμουν από το 7 στο 12 ήμουν βουλευτής του ΛΑΟΣ και μετά ήμουν
2: αδέσποτος.
1: Να πω το εξής, τώρα τον πήρε κάποιος δικηγόρος. Έλα, με θυμάσαι, είμαι ο τάδε που σε είχα πάρει τηλέφωνο.
2: Και εγώ ο δίσπιστος το επιβεβαιώνω.
3: Άντε. Πήρε και μάλιστα είναι εκ των δύο άλλων δικηγόρων που ήταν στην Διοικούσα Επιτροπή. Η ουσία.
2: Πασόκος υπήρχε σε αυτό το κόλπο που κάνατε.
3: Εντάξει, δεν έπαιρνα ταυτότητες που υπάρχουν, αλλά έχει ενδιαφέρον. Θα τα δω και τα μέλη θα πω.
1: Να ρωτήσω, αυτό το σωματείο ήταν μεταξύ ιατρών και δικηγορών.
3: Ήτανε, προσέξτε γιατί.
1: Γιατί τώρα ήταν η κυρία ιατρών, δεν φαίνεται να και πολύ γιατρός.
3: Ιατρών και δικηγόρων, όπου η λογική ήταν θέματα ιατρονομικά. Δηλαδή θέματα που εμπλέκεται η ιατρική με τη νομική είναι και ένα κατεξοχήν από τα θέματα του κειμένου μου. Σου λέει το ΠΑΣΟΚ. Κάτι σου λέει το ΠΑΣΟΚ. Εσύ ρε Πλεύρη, αυτό γιατί δεν το πες?
2: Ναι, σωστά.
3: Όταν βγήκες και πες.
2: Αντιπολίτευση.
3: Εγώ έρχομαι και λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω το μείζον. Ποιο είναι το μείζον? Ότι κύριοι, με αυτόν έχω μια προσωπική σχέση και θα δείτε ότι τον έχω πάρει τηλέφωνο να μάθω τι έγινε. Και ορίζω αυτή την προσωπική σχέση στη σχέση την οποία και υπάρχει ασθενούς με γιατρό.
1: Λοιπόν,
3: αλλά πες μου, δηλαδή τι πρόβλημα θα υπήρχε, γιατί το ΠΑΣΟΚ για να βρει, όταν κάνει λοιπόν την ερευνά του. Όταν λοιπόν εγώ έχω αποκαλύψει το μείζον, ότι έχω πάει στο ιατρείο του, έχω υπάρξει ασθενής του, ποιος ο λόγος δηλαδή να μην έλεγα ότι ήμασταν σε ένα σωματείο? Τι είναι αυτό που προσδίδει παραπάνω? Και έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει, γιατί το απέκρυψες? Μα εδώ σας λέω, τον είχα γιατρό. Θα είχα πρόβλημα να πω ότι ήμασταν σε ένα σωματείο μαζί για θέματα ιατρονομικά.
1: Λέει αυτός που μας ακούει, αποκάλυψε ότι μίλησε με τον γιατρό.
2: Ναι.
1: Γιατί ήξερε ως νομικός θα ανοίξουν τα τηλέφωνα, οι επικοινωνίες με ποιους μίλησε τελευταία λεπτά εκείνο το διάστημα και θα βρουν και το τηλέφωνο του υπουργού. Οπότε θεώρησε καλό ο υπουργός να το πει από μόνος του και μπράβο του που το είπε.
2: Μπορεί να πέρασε
1: που
2: από το
1: σημαίνει
2: μυαλό,
1: ότι δεν έχει σχέση. Το ζώσανε και λίγο τα φίδια τον υπουργό. Με το τηλεφώνημα αυτό και λέω τι μπιπ έκανα, κάτσε να το πω, να το κάψω μόνος μου.
2: Ναι.
1: Στο μυαλό, υπουργέ, σου ήρθε εκείνη την ώρα ότι ήσουν μαζί και σαν σωματείο μαζί?
3: Όχι, εγώ θέλω να σου πω την αλήθεια. Εγώ αυτή τη στιγμή θα σας πω πώς ξεκίνησαν όλα.
1: Ήτανε,
3: θα σας πω πώς ξεκίνησαν όλα αυτό, θα σου πω πώς ξεκίνησαν όλα. Μόλις βλέπω ξαφνικά εγώ ότι επειδή έχω κάνει ένα χαιρετισμό σε ένα συνέδριο,
2: ναι,
3: εγώ, ο Πατούλης και ο Κικίλιας, και την άλλη μέρα μιλάει γιατρός, ναι, είναι το συνέδριο του κυρίου Τούντα.
2: Ναι.
3: Ο κύριος Τούντας πρέπει να πει πώς μπήκε η συγκεκριμένη ομιλήτρια.
2: Ναι.
3: Καθηγητής, καλό, το ΠΑΣΟΚ να πάρει. Άτομο που ήταν πρόεδρος ο ΕΟΦ επί των ημερών του, να πει πώς μπήκε. Μόλις λοιπόν βλέπω εκεί, λέω, εδώ τώρα πάνε να αναπτυχθούν θεωρίες συνωμοσίας.
2: Ναι.
3: Εγώ έχω σχέση με το συγκεκριμένο γιατρό. Πρέπει να πω τη σχέση και είναι προφανώς να πω ότι μίλησα.
2: Ερώτηση
3: που δεν ξέρω
2: κρίσιμη.
3: Αν το τηλέφωνο το συγκεκριμένο
2: ερώτηση
3: έχει καταγραφεί.
1: Αν σε παρόντο και το σωματείο.
3: Μα εγώ τον Ηλία τον Θοδωρόπουλο, τον κατηγορούμενο γιατρό. Στον Ηλία τον Θοδωρόπουλο, τον κατηγορούμενο γιατρό. Η βασική μου σχέση είναι ότι έχει υπάρξει γιατρός μου.
2: Ωραία.
3: Άρα αυτό εμένα με συνδέει με γνωριμία.
2: Άκουσε με λίγο, Δημήτρη.
3: Δεν λειτουργήσε.
2: Παρακαλώ,
3: αυτό έγινε και τελικά δεν λειτουργήσε.
2: Λοιπόν,
3: τη σχέση την προσωπική την αναπτύσσω με τον Ηλία, τον Θοδωρόπουλο, ναι, επειδή υπήρξε γιατρός μου.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί το χαρτί του πρωτοδικείου δεν του πάσω κάποια στιγμή.
3: Ναι, το χαρτί του πρωτοδικείου θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν συνιστά αυτό που είναι δημόσιο έγγραφο.
2: Ερώτηση.
3: Δεν συνιστά προσωπικά δεδομένα.
2: Ερώτηση.
3: Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν βγάζει όλα τα ονόματα?
2: Ερώτηση.
3: Σωματείο είναι. Δημόσιο έγγραφο.
2: Ερώτηση
3: είναι. Γιατί δεν βγάζει όλα τα ονόματα το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ δεν βγάζει όλα τα ονόματα. Μα εγώ δεν το θεωρώ μείζον πολιτικής αντιπαράθεσης. Εγώ εδώ πέρα το ΠΑΣΟΚ θεωρώ ότι είναι πολιτική ουσιαστικά, ναι, στην πραγματικότητα.
2: Αφήνεις όμως το κλασάκι, αφήνεις όμως υπένιγμο, αφήνεις υπένιγμο ότι σε αυτό το παιχνίδι που κάνατε, στη διαταγή υπάρχουν και ΠΑΣΟΚΙ μέσα.
3: Όχι, δεν αφήνω τέτοιο πράγμα. Εγώ αφήνω και λέω ότι είναι πάρα πολλά άτομα, γιατί ήταν ένα σωματείο και δεν μπορείς αυτά τα άτομα να τα βάλεις ότι βρίσκονται ξαφνικά σε μια κλειστή κάστα. Τόσο απλά. Και ότι η βασική σχέση που είχαμε τον κατηγορούμενο γιατρό Ηλία Θοδωρόπουλο είναι ότι υπήρξε γιατρός.
2: Ερώτηση.
3: Και αυτή η σχέση διατηρήθηκε. Ωραία. Και μιλούσα τηλέφωνο σε όλο το διάστημα το οποίο υπήρχαν. Είχαμε επαφή. Δεν ήταν άγνωστο μου πρόσωπο.
2: Ωραία.
3: Τι ερώτηση μου προσάπτουν όμως για το θάνατο του Μαζανάκη να πούνε.
2: Ναι, ερώτηση. Εάν κατά τον έλεγχο,
3: ναι,
2: διαπιστωθεί τον ευρύτερο έλεγχο και από τα κομπιούτερ και από τα iPhone του γιατρού ότι με τον γιατρό είχες τακτική επικοινωνία.
3: Τακτική επικοινωνία δεν είχα.
2: Τι θα κάνεις.
3: Επικοινωνία είχα, τακτική επικοινωνία δεν είχα. Αλλά αν εννοείς, αν μιλάμε, ναι, σε θέματα, ναι, στις γιορτές, να λέμε χρόνια πολλά και αυτά, και αν κάποιες φορές μιλάμε, ναι. Μιλάμε,
2: φορές.
3: Δεν έχω πει.
1: Δηλαδή, αυτές μήνα,
3: δεν φορές είναι φίλος μου. Δεν είναι φίλος
1: να
3: μου με την.
1: Άμα του πεις καλό
3: όχι, μια
1: μήνα,
3: φορά το μήνα δεν μιλούσαν. Περνούσαν μεγάλα διαστήματα. Μεγάλα διαστήματα. Συνήθως και άμα είναι αυτό το πρόβλημα, να βγάλω από τώρα τα μηνύματα που έχω. Συνήθως αυτά είναι μηνύματα εορτών και αυτά όλα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον γνώρισα, διατήρησα επαφή μαζί του, δεν είχαμε ποτέ φιλική σχέση.
2: Ως υπουργός υγείας σου ζήτησε διευκόλυνση.
3: Όχι, τίποτα απολύτως.
2: Ποτέ, τίποτα
3: απολύτως.
2: Είσαι σίγουρος.
3: 1%.
2: Καλά.
3: Να μου ζήτησε διευκόλυνση, αποκλείεται. Δεν μιλήσαμε καθόλου ως υπουργός υγείας. Δεν μου ζήτησε ποτέ τίποτα. Για την ακριβώς, όχι ως υπουργός υγείας. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν μου ζήτησε ποτέ τίποτα. Εγώ πήγα σε αυτόν και του ζήτησα.
1: Μέχρι τελευταία.
3: Δεν μου έχει ζητήσει ποτέ
1: τελευταία
3: τίποτα.
1: Τελευταία φορά που είχατε τη σχέση αυτή μεταξύ ασθενούς και γιατρού, ποια ήταν?
3: Δηλαδή,
1: τελευταία φορά πότε σου ξέρεις κάτι, Θάνο, θα τρως από εδώ και πέρα.
3: Να έχω πάει και αυτά δεν πήγαινα. Αλλά όταν έκανα εξετάσεις, να τους στέλνω εξετάσεις, έχει τύχει να τους στείλω. Τώρα δεν ήταν θεράποντα.
1: Τώρα μιλάμε για έναν πρώην υπουργό υγείας που ήξερε τον αφρό των γιατρών.
2: Τα σκευάσματα.
3: Ναι, με τους γιατρούς. Γι' αυτό λέω. Εντάξει, και η ηλικία και αυτά όλα, πάντως γενικότερα δεν είχαμε την ένα. Και έχω προσωπικό γιατρό. Ναι. Εγώ έχω κάνει και τον προσωπικό γιατρό. Ναι. Και έχω γιατρούς με τους οποίους πάω και κάνω τις εξετάσεις κάθε χρόνο.
2: Ναι. Τα συγκεκριμένα σκευάσματα που σου έδωσε ο Θεοδωρόπουλος, τα παίρνεις ακόμα?
3: Όχι. Δεν ήταν. Εκείνη τη χρονική περίοδο μου βγάλε μια διατροφή και κυρίως εκεί που οι τιμές μου ήταν χαμηλές. Μου έδινε αντίστοιχα σκευάσματα προκειμένου να βελτιωθούν οι τιμές.
2: Εσύ, μωρέ Θάνο μου, ήσουν στους καλύτερους γιατρούς.
3: Μα το έδωσα στους γιατρούς.
2: Και παράτησες τους γιατρούς για να πάσω.
3: Δήμο μου, κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις.
2: Βγήκες από την εντατική πεθαμένος.
3: Οι γιατροί μου δώσανε θεραπεία.
2: Ναι.
3: Σωστά.
2: Και την αγνώρισες και πήγες στον Κοντογιαννίδη.
3: Δεν την αγνώρισα. Έκανα τη θεραπεία κανονικά. Σε αυτήν τη θεραπεία, λόγω της πίεσης που γινόταν σε κάποια όργανα, συγκεκριμένα στο σηκώτηλο, ναι, χάρη και αυτά,
2: ναι, ναι, ναι,
3: μου πρότεινε κάποια φυτικά σκευάσματα. Αυτά τα συζήτησα με τους γιατρούς.
2: Και πόσα σου τα κόψανε?
3: Και οι γιατροί μου είπαν ότι είναι μια χαρά και μπορώ να τα πάρω. Δηλαδή, άμα σου πω εταιρεία τώρα, είναι εταιρεία που διαφημίζεται καθημερινά. Δηλαδή, το να πάρει π.χ. το να σου πει ότι πρέπει να πάρει γαϊδουράγκαθο για το
2: σηκώτη.
3: Ή περίμενε. Μαγνήσιο. Μαγνήσιο. Α πούμε αυτό είναι ματζούνια. Είναι ματζούνια. Εγώ σα λέω κάτι. Η εμπειρία μου
2: με το γιατρό.
3: Η εμπειρία μου με το γιατρό.
1: Αλλά και ο Δωρόπουλος ήταν βλάκας.
3: Η εμπειρία μου με το γιατρό, όσο διάστημα τον γνώριζα και αυτά ήταν, ό,τι μου λέει να έχει σχέση με επιστημονικό δεδομένο. Δεν μου πρότεινε ποτέ εναλλακτική θεραπεία. Δεν μου είπε ποτέ να διακόψω θεραπεία. Γιατί ακούω και διαβάζω και βλέπω. Ακούω ότι λέγεται ότι η σύζυγός του διέκοπτε θεραπείες. Εμένα ο άνθρωπος δεν μου είπε ποτέ σταμάτα τη θεραπεία που σου έχουν δώσει. Δηλαδή η εμπειρία που έχω από το συγκεκριμένο γιατρό δεν ήταν να μου πει
1: καλά,
3: κάτι.
1: Ήξερε και ποιον είχε απέναντί του, Δημό.
3: Ήξερε. Εγώ σας λέω αυτό.
2: Σου έπαιρνε λεφτά?
3: Δεν μου πήρε λεφτά, όχι. Γιατί μία ήταν η επίσκεψη. Εκεί πέρα δεν μου πήρε. Δεν ήθελε να τον πληρώσω. Είχα πάει
1: στον ιατρικό σύλλογο, ρίχνεις υπουργέ.
3: Για
1: τη διατήρηση αυτού και των παρόμοιων ιατρείων αυτού του είδους.
3: Μα με συγχωρείτε, ο ιατρικός σύλλογος αυτή τη στιγμή εδώ
1: πέρα. Είναι, και το,
3: είναι το κομμάτι του ελεγκτικού οργάνου. Το ελεγκτικό οργάνο λοιπόν προφανώς λέει ο ιατρικός σύλλογος κάτι που έχει βάσει. Ότι κύριε, εγώ πάω και ελέγχω, αλλά δεν μπορώ να έχω έναν ελεγκτή πίσω από ένα γιατρό. Το θέμα εδώ πέρα, και νομίζω ότι αυτό διερευνάται και στο επίπεδο της εισαγγελικής η οποία γίνεται, κατά πόσο ενώ υπήρξε καταγγελία ουσιαστικά εκεί πέρα, έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος ή δεν έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος. Παράλληλα, πέρα από τον ιατρικό σύλλογο, γιατί τα έχει πει αυτά ο κύριος Πατούλης, πέρα από τον ιατρικό σύλλογο υπάρχει και αρχή διαφάνειας όταν υπάρχουν καταγγελίες.
2: Εσύ ως υπουργός υγείας με αυτά όλα τα εναλλακτικά είχες ασχοληθεί?
3: Όχι, δε γενικώς εγώ αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία κάνω δεν παίρνω γενικώς τίποτα. Αυτά
2: δεν τα οποία μιλάω κάνω, για να πάρεις νομοθετικά.
3: Όχι, νομοθετικά ποτέ. Δεν έχω κάνει τίποτα.
2: Ως υπουργός δεν ασχολήθηκες?
3: Ως υπουργός δεν
2: δηλαδή,
3: ασχολήθηκα ποτέ. Εγώ ασχολήθηκα
2: γραφειοκρατικά.
3: Δεν υπάρχει καμία διάταξη. Τίποτα δεν έχω κάνει σε όλα αυτά. Και μάλιστα,
2: δεν τους έχεις διευκολύνει?
3: Ποιος θα ας κοιτάξει κάποιος αν έχω νομοθετήσει το οτιδήποτε. Ό,τι νομοθέτησα στο φάρμακο είχε σχέση να κάνει με το φάρμακο, και κυρίως με την φαρμακευτική δαπάνη που είναι το μείζον, γιατί κατά βάση όλα τα άλλα γίνονται από τον ΕΟΦ. Και αντιθέτως και έλεγχοι γινόντουσαν και τα πάντα γινόντουσαν. Αλλά στην ουσία του πράγματος, γιατί εδώ πέρα αυτό, και με συγχωρείτε, αυτό δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να μην πει τι εννοεί. Εγώ δηλαδή έχω πει το μείζον. Ότι το ξέρω και πήρα τηλέφωνο.
1: Τη συνεργασία.
3: Τι είναι το ΠΑΣΟΚ?
1: Το λέει το ΠΑΣΟΚ για τη συνεργασία. Να ρωτήσω κάτι. Μετά...
3: Όχι, το ΠΑΣΟΚ λέει γιατί. Είπε ότι το ξέρει το 16 και δεν είπε το 12. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά? Να σας πω στη σχέση με το τηλέφωνο που έγινε στο Μαζονάκι. Ποια είναι η διαφορά? Αν έχω πει το 16 και δεν είπα
2: η
3: το 12
2: στο τηλέφωνο. Η διαφορά σου είναι ότι είσαι ο Θάνος ο Πλεύρης και είσαι ένα πρόσωπο το οποίο η αντιπολίτευση οφείλει να το ξεσκονίσει. Εμείς κατηγορούμε το ΠΑΣΟΚ ότι δεν ασκεί δυναμική αντιπολίτευση.
3: Μισό λεπτό, να συμφωνήσουμε κάτι εδώ πέρα.
2: Καλά κάνει και σε ψάχνει.
3: Συμφωνούμε να ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ σε όσους βουλευτές έχει να πούν αν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν τον Θεοδωρόπουλο.
2: Σιγά μην πούν ότι δεν τον γνώριζαν.
3: Όχι, γιατί, άμα το ΠΑΣΟΚ θέλει έτσι, γιατί δεν πάει στα μέλη του? Εγώ λέω κάτι τώρα τόσο πάρα πολύ απλό, λέω, Δήμο Βερίκη. Να ζητήσει ο κύριος Ανδρουλάκης από την κοινοβουλευτική του ομάδα να πει ποιος από αυτούς γνώριζε ή δεν γνώριζε τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Να πει. Λοιπόν, λέω κάτι παράλογο. Εγώ βγήκα και είπα ότι τον γνώριζα. Μπορούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είναι τώρα να βγουν και να πούν αν το γνώριζαν ή δεν το γνώριζαν? Λέω, όχι, μισό λεπτό. Λέω κάτι παράλογο. Περνάει. Εγώ έχω μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι τον υπουργό.
3: Ναι, πάμε και στα άλλα.
1: Γιατί θα βγάλουμε και ένα άλλο. Ο κόσμος θέλει και να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα. Και νομίζω με τις ερωτήσεις μας βοηθάει. Όταν λοιπόν, υπουργέ, έμαθες ακριβώς τι συμβαίνει και τι έγινε και το Μαζονάκι και πώς διαχειρίστηκαν οι δύο γιατροί την περίπτωση, μέσα σου τι είπες? Είπες πω, ο Θεός με φύλαξε.
2: Ξαναπέστο, γιατί κοίταζε τα τηλέφωνα, δεν σ' άκουσε.
1: Όταν έμαθες, λοιπόν, τι ακριβώς έγινε και ποια ήταν η συμπεριφορά του γιατρού και πώς έγινε
3: εγώ
1: η διαχείριση.
3: Θα πω την αλήθεια γενικώς.
1: Αν είχαν ή αν δεν είχαν τις ικανότητες και τα πτυχία.
3: Εγώ πρώτα απ' όλα θεωρώ το ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα και γινόταν τέτοια ιατρική πράξη. Προφανώς είναι κάτι που αντίκειται πλήρως στον νόμο, δεν τίθεται θέμα. Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι μηχάνημα το οποίο η θεραπεία πρέπει να γίνεται.
1: Άρα κακώς, λες και εσύ ότι κακώς ήταν εκεί?
3: Προφανέστατα. Προφανέστατα. Και εγώ δεν είμαι αυτός που πιστεύω ότι υπάρχει ατομική ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις. Διότι όταν μπαίνει ένας, επειδή ακούω πολλές φορές και μια συζήτηση της ατομικής ευθύνης του ατόμου. Όχι. Όταν μπαίνει κάποιος σε ένα ιατρείο, είναι εύλογο να πιστεύει ότι οτιδήποτε βρίσκεται μέσα στο ιατρείο λειτουργεί νόμιμα. Δεν είναι υποχρεωμένος ο ασθενής να πάει να εξετάσει αν αυτό λειτουργεί ή δεν λειτουργεί νόμιμα. Άρα προφανώς εκεί πέρα το έχει πει και ο ίδιος ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ότι πρόκειται εμφανέστατα περί ενός κενού το οποίο υπάρχει. Σε αυτό το οποίο είπες πράγματι, εγώ πράγματα που διαβάζω, γιατί δεν έχω πρόσβαση στη δικογραφία να ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει, είναι πράγματα τα οποία με σοκάρουν. Όπως θα διαβάζω, δεν τίθεται θέμα. Αλλά αυτό που λες, αν λες ο Θεός με φύλαξε ή όχι, εγώ δεν πήγα ως επεμβατικούς γιατρούς σε αυτό.
1: Μπορεί να σου έλεγα αύριο και κάτι άλλο.
3: Δεν πήγα.
1: Επειδή είσαι καλό παιδί, κάτσε στην καρδιά.
3: Εγώ λέω το εξής. Και το λέω με ειλικρίνεια. Θα μπορούσα να γυρίσω και να πω το οτιδήποτε άλλο. Δεν μου είπε εμένα, ούτε μου πρότεινε τίποτα περίεργο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ούτε μου είπε εναλλακτική θεραπεία, ούτε έβλεπα έναν άνθρωπο συζητήσεις που έκανα ότι είναι αρνητής της ιατρικής επιστήμης. Δεν ερχόταν να μου πει μην ακούς τι σου λένε οι άλλοι. Αντιθέτως, η λογική του πάντοτε ήτανε σε αυτές που είχα πάει ότι πρέπει να συμβουλεύεσαι σε οτιδήποτε κάνεις τον θεράποντα ιατρό σου, ακόμα και αν παίρνεις άλλες συμβουλές, και ότι τελικά το πρόσταγμα το έχει. Και γι' αυτό το λόγο, Δήμο, το οτιδήποτε μου έδωσε, μου είπε συζήτα το με τον θεράποντα ιατρό σου. Εγώ λοιπόν.
2: Εάν δεν το είχες κάνει,
1: εγώ λοιπόν. Μέσα στο μυαλό σου.
3: Δεν είχα
1: πέρασε.
3: Ότι.
1: Ότι εξεγέλασαν. Ότι του είχε για πολύ super duper γιατρού.
3: Να σου πω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να σου πω κάτι.
1: Με αυτά που φτιάχνει στην επιφάνεια, ναι.
3: Εμένα ίσως δεν το ξέρει πολλοί κόσμο ότι το βασικό μου αντικείμενο είναι η ιατρική ευθύνη. Υπερασπίζομαι γιατρού. Γιατρού οι οποίοι μπορούν να το κάνουν ω νομικό.
2: Ένα άλλο πράγμα.
3: Ο γιατρό λοιπόν, όταν κάνει, ποια είναι εδώ η ιδιοποιό διαφορά. Και εδώ πέρα ακριβώς αναδεικνύεται η μεγάλη ευθύνη της συγκεκριμένης γιατρού και του γιατρού. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά? Ιατρικό λάθος μπορεί να γίνει παντού. Δεν μπορείς όμως κάτι που απαγορεύεται να το κάνεις, να το κάνεις.
1: Να το είπε.
3: Αυτό είναι τόσο απλό. Δηλαδή, λοιπόν, εάν αυτή η πράξη γινόταν εκεί που έπρεπε να γίνει, μπορεί να είχαμε ένα δυσμενές αποτέλεσμα. Εκεί θα βλέπαμε αν φταίει ή δεν φταίει ο γιατρός και να το κάνει σωστά. Όταν το κάνεις όμως κάπου που δεν επιτρέπεται, και όταν εσύ που το κάνεις δεν έχεις και την ειδικότητα, γιατί υπήρχε αυτό το διπλό στη σύζυγο του γιατρού, αυτομάτως υπάρχει ευθύνη, και γι' αυτό η ανάδειξη του κατηγορητηρίου είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Όσοι ξέρουμε από ιατρικά, συνήθως η ευθύνη του γιατρού είναι ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Εδώ πέρα έχει πάει στον ενδεχόμενο δόλο. Ακριβώς γιατί λέει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής ότι η βαρύτητά σου είναι τέτοια που ξεπερνάει την αμέλεια που μπορεί να επιδείξει.
2: Αγαπητέ,
3: και δείχνει
2: Θάνο,
3: ότι μέσα σου έχεις μια υποκειμενική συνείδηση δόλου.
1: Ότι μπορεί να τον άφησαν 3/4 χωρίς να προσφέρουν κάτι. Ότι δεν το συνόδευσαν στο νοσοκομείο.
3: Για μένα, μου λέτε στο νομικό, το πιο κρίσιμο σημείο. Πολλά είναι κρίσιμα σημεία. Αλλά σίγουρα το πιο κρίσιμο σημείο είναι από τη στιγμή που
1: παθαίνει
3: την ανακοπή μέχρι να γίνει κλήση στο ΕΚΑΒ. Είναι προφανέστατα, νομίζω, κάτι που διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Και το συνόδευσαν κιόλας.
3: Και αυτό.
1: Δεν είναι πολύ σημαντικό.
3: Και αυτό. Γιατί η συνοδεία είναι απαραίτητα.
1: Γιατί λες ότι...
3: Η συνοδεία είναι απαραίτητη γιατί όταν φτάσεις κάπου τις μπορεί πληροφορίες. Να δώσεις εσύ πληροφορίες οι οποίες είναι κρίσιμες.
2: Επομένως λοιπόν η αλαζονία του ζεύγους τους οδήγησε την κρίσιμη στιγμή να κάνουν απανωτά λάθη. Το ένα πάνω από τα.
3: Δήμο, εγώ δεν θα μπω στην υπόθεση ως υπόθεση. Τη χειρίζεται από την πλευρά της οικογένειας ο εξαιρετικός συνάδελφος ο Μπάμπης ο Λικούδης. Έχει γίνει μια δουλειά ανακριτική. Εμένα η όλη μου εμπλοκή που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι ήθελα να πω από την πρώτη στιγμή ότι ήξερα τον συγκεκριμένο γιατρό. Μάλιστα είπα την ανώτερη σχέση που υπήρχε. Ότι να σου πω κάτι, θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Πολύ πιο εύκολο να πεις ότι δεν έχω υπάρξει ποτέ ασθενής
2: επί των ημερών
3: και ότι ήμασταν για πες μου ρε Δήμο, πόσο πιο εύκολο θα ήταν να πω ότι δεν είχα υπάρξει ποτέ ασθενής του και ότι απλά βρεθήκαμε σε ένα σωματείο.
1: Αυτό δικαιολογεί την κλίση, την δαιμονική κλίση.
3: Μα το ασθενής ήμουν.
1: Γι' αυτό δικαιολόγησε και τη σχέση της κλίσης, της
3: δαιμονικής
1: κλίσης. Αν δεν υπήρχε τηλεφωνική κλίση θα έλεγες ποτέ ότι εγώ ήμουν υπήρξε ασθενής?
3: Εγώ να πω την αλήθεια, μόλις είδα το συνέδριο το οποίο υπήρξε και θεωρώντας ότι η έκταση η οποία θα πάρει θα αναδειχθούν πάρα πολλές σχέσεις και εγώ πιστεύω ότι θα βγουν και σχέσεις στην πορεία άλλων προσώπων, έκρινα ο ίδιος ότι για να μην υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας πρέπει να πω ότι τον γνωρίζω. Δηλαδή, ανεξάρτητα από την κλίση. Μπορεί η κλίση να ήθελε να αναδείξει, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση, με συγχωρείτε, εγώ να έβγαινα στα κανάλια. Να
2: εγώ
3: τον ήξερα και
2: μπορώ.
3: Να εμφανιζόμουν. Όχι να εμφανιζόμουν ως ένας άνθρωπος ότι ναι, γίνεται αυτό και αυτό. Γιατί θα έλεγα ότι αν στην πορεία φανεί ότι ήμουν ασθενής του, δεν θα έλεγε ένας εσύ που βγαίνεις στα κανάλια τόσο καιρό, δεν έκρινες να πεις στον κόσμο ότι έχω πάει κι εγώ εκεί πέρα?
2: Δεν το χωράει ο νους. Το 2016 που πήγες και ήρθες

0: πας στην αγκαλιά εκείνου του γιατρού.
1: Το λες 10 φορές.
0: Το λέω γιατί δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Αλλά πρόσχε, δεν έφυγα από τους γιατρούς πρώτον. Πρώτον, δεν έφυγα από κάποιον γιατρό. Με συγχωρείς, δηλαδή εσύ δεν έχεις πάει να πάρεις δεύτερη
2: γνώμη. Δήμο, πότε τον είδαμε εμείς πρώτη φορά με την περιπέτεια της ζωής του?
0: Στο...
2: μαζί ήμασταν. Πότε συναντηθήκαμε με τον
0: Άγιο?
2: Στο Άγιο Όρος.
0: Στο Άγιο Όρος
2: στο
0: Βατοπέδι. Και σε είχε ο Έφρεμ διαρκώς δίπλα.
2: Κοίτανε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Και ήσουν ασάλειψαν.
2: Μες στην εκκλησία. Ξάλειψαν ήταν.
0: Και μάλιστα με τον Δημήτρη σε σχολιάζαμε.
2: Και τι είπαμε, ότι το πρώτο ταξίδι λέμε που έκανε, είδες που είναι. Στο Άγιο Όρος ήρθε να βγάλει στον Θεό.
0: Και το δεύτερο στον Θεοδωρόπουλο. Μη με τρελαίνεις λοιπόν
1: μεσημεριάτικο. Λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Οι τιμές αυτή τη στιγμή, και να, εγώ για να επανέλθω στις τιμές τις κανονικές που υπήρχε, πήρε και σχεδόν ένα εξάμηνο. Αυτές λοιπόν, σε αυτήν όλη τη διάρκεια, έπαιρνε και διαφορετικές συμβουλές. Ένας άνθρωπος που μου είπε, και λέω κάτι, ότι δεν μου είπε κάτι λάθος. Δεν μου είπε κάτι λάθος. Δεν μου πρότεινε κάτι να μου δημιουργεί περιέργεια. Δεν μου είπε, έλα εδώ σε ένα μηχάνημα να καθαρίσεις το αίμα σου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γύρισε να μου πει, έλα εδώ πέρα, θα σε βάλω να σε καλωδιώσω εκεί πέρα.
0: Σε δύο λεπτά παραδίδουμε το μικρόφωνο.
1: Απλώς μείναμε μόνο σε αυτό.
0: Ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση. Γνωρίζω καλά ότι όταν ήρθε το επιτελείο του Τραμπ εδώ από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και είδε το Χρυσοχοΐδη, ζήτησε να δει και σένα. Και μάλιστα ένα ήταν το αντικείμενο, γνωρίζω εγώ, οι τσιχαντιστές. Τι ακριβώς είπατε και από τότε μέχρι σήμερα τι έχει γίνει?
1: Λοιπόν,
0: ξέρω, θα πεις αλήθεια.
1: Εμείς έχουμε μια στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτών και έχουμε υπογράψει και μνημόνιο συνεργασίας. Οι Αμερικάνοι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο που χειριζόμαστε το άσυλο, σε ποια κατεύθυνση, σε αυτό που λες, όταν δηλαδή κάποιος μπαίνει μέσα, κατά τη διάρκεια εξέτασης ασύλου, τι φίλτρα και μέτρα ασφάλειας έχετε, να μπορείτε να δείτε αν αυτός τυχόν εκμεταλλεύεται την ιδιότητά του για να πάρει άσυλο, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να συμμετέχει σε παράνομες δραστηριότητες, τρομοκρατικές οργανώσεις. Και εκεί πέρα έχουμε μια πολύ καλή ανταλλαγή και πληροφοριών και τεχνολογιών για να μπορούμε να το βρούμε, και αυτή συνεχίζεται.
0: Σου έχουν δώσει εργαλεία να δουλέψεις πάνω σε αυτό?
1: Δουλεύουμε καλά.
2: Ευρωπαϊκός μηχανισμός έκτακτης της ανάγκης.
1: Βεβαίως.
2: Νομίζω θα κάνεις εσύ, Υπουργέ, την εισήγηση.
1: Είναι μια πρόταση. Ναι, τι είναι ο Ευρωπαϊκός μηχανισμός? Ο Πρωθυπουργός στο Πολίτικο έγραψε ένα άρθρο μετά τα γεγονότα της Θέουτα, στο οποίο άρθρο στην πραγματικότητα αναφέρεται ότι καλό το σύμφωνο μετανάστευσης για κανονικές ροές, αλλά όταν έχουμε εργαλειοποίηση όπως το ζήσαμε εμείς στον Εύρο και το αντιμετωπίσαμε επιτυχώς και το ζει η Ισπανία με τη Θέουτα, δεν αρκούν τα εργαλεία, θα πρέπει να έχουμε έκτακτο μηχανισμό. Εμείς έχουμε μια συνολική πρόταση έκτακτου μηχανισμού που με απλά λόγια λέει το εξής, ότι όταν έχουμε μαζικές πλέον ουσιαστικά εισβολή και εργαλειοποίηση μεταναστών, θα πρέπει να αναστέλλεται κάθε διαδικασία ασύλου και αμέσως αυτοί να είναι επιστρεπταίοι στη χώρα που μπήκαν. Αυτό δηλαδή που ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει η Ισπανία, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται σε ένα κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο και με τη δύναμη και τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τώρα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έχουμε κύματα στο Αιγαίο. Περίμενε κάποιος το πρώτο όπλο που έχει η Τουρκία είναι να φέρνει προς την Ελλάδα μετανάστες.
1: Μέχρι στιγμής, μέχρι στιγμής, πάμε μόνο να σας πω, τις πρώτες 18 μέρες που έχουμε του Σεπτεμβρίου, είναι κάτω από 500 άτομα οι ροές σε όλο το Αιγαίο. Που αυτές ήταν ροές ημέρας. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι η Κρήτη. Οι ροές το πρώτο 18 ημέρο αντιθέτως στην Κρήτη είναι στις 2.000, δεν είναι δηλαδή αμεληταίο. Δεν λέει κανένας ότι είναι τα νούμερα που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, αλλά οπωσδήποτε η δεξαμενή της Λιβύης προς την Κρήτη είναι κάτι που μας ανησυχεί.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό
0: Μετανάστευσης
2: και Ασύλου.
0: Φίλους ακροατές και σε σένα.
2: Ήταν μια ειλικρινέστατη κατάθεση ψυχής, θα το πω εγώ. Έτσι ήταν μια ωραία.
0: Πήγε να ξεφύγει και σε πολλά.
2: Νομίζω απάντησε και από τα.
0: Σοπιά.
2: Πάντως μου έχουν στείλει μήνυμα και ενός άλλου ανθρώπου που αγάπησες πολύ, που ήταν πελάτης του Θοδωρόπουλου. Θα σου δείξω μετά.
0: Ποιος είναι?
2: Λοιπόν, το Βήμα της Κυριακής κυκλοφορεί.
0: Αυτό είναι 20
2: Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, με τον πρώτο τόμο του έργου Πλάτωνας Πολιτικός πρόκειται για ένα από τους κορυφαίους πλατωνικούς διαλόγους επίκαιρο στις μέρες μας, για την τέχνη της διακυβέρνησης, τα χαρακτηριστικά του πραγματικού πολιτικού και τις ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να κυβερνήσει.

0: και να διοικεί την πόλη. Ακόμα το νέο τεύχος του περιοδικού Harper's Bazaar Chris, το ειδικό ένθετο του μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίου και φυσικά το V Magazine. Επίσης, με τα νέα Σαββατοκύριακο, αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορούν το νέο τεύχος του συλλεκτικού περιοδικού Comics Black.
1: Ο Black.
0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα να υπαρευτούμε την Αγγελική Καρδιόλακα.
1: Έχω και φίλες.
0: Για δελτίο ειδήσεων. Σου δώσαμε ειδήσεις πολύ και σήμερα. Δεν έχει παράπονο. Έρχονται με φόρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ο Γιάννης Χριστάκος και ο Σωτήρης Μπολάκης. Μείνετε συντονισμένοι να τους υποδεχθείτε. Γεια σας. Εμείς τη Δευτέρα πρώτα Θεός. Γεια σας.
2: Mega News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και Μακρυγιάννη στην περιοχή του Ρέντι. Μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή με αποτέλεσμα να στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Δύο τρόπους ελέγχων ιδιωτικών ιατρίων και δομών σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με την πλατφόρμα MedWatch και την χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται έλεγχος στα ιατρία, στις αναρτήσεις των γιατρών και στις διαφημίσεις και θα διασταυρώνεται το περιεχόμενό τους με τις άδειες που έχουν, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί παραβάτες. Παράλληλα, δρομολογείται και μια εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρίου. Με το νέο ψηφιακό εργαλείο ελέγχθηκαν ήδη 8.500 δομές στην Αττική και από αυτές 231, στην πλειοψηφία τους μη ιατρικές δομές, χρήζουν περαιτέρω ελέγχου καθώς βρέθηκαν στο κόκκινο. Σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ, χαρακτήρισε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Μετανάστευση και Ασύλου Θάνος Πλεύρης την καταγγελία του Πασόκ για τη σχέση που είχε με τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, η γνωριμία του Υπουργού με το ζευγάρι των γιατρών δεν ξεκίνησε όπως είχε αναφέρει ο ίδιος το 2016 μετά από το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αλλά χρονολογείται από το 2012 όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη Σωματείου Ιατρικών και Νομικών Ζητημάτων. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας για το εν λόγω Σωματείο, είπε ότι δεν ανέπτυξε καμία δράση, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση του με τους δύο γιατρούς τυπική και αγαθή. Παράλληλα, είπε ότι δεν γνώριζε για τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης. Τώρα, με βασικό θέμα στην ατζέντα το ενεργειακό κόστος και την αναζήτηση τρόπων για να περιοριστούν οι επιπτώσεις στους Ευρωπαίους πολίτες, συνεδριάζει αυτή την ώρα το Eurogroup στο Δουβλίνο. Το μήνυμά μας είναι διτό. Επαγνύπνιση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και τις απειλές και ταχύτητα στην υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που η Ευρώπη έχει ανάγκη να υλοποιήσει, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση. Το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, όπως είπε κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και ανέφερε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι με πορεία προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς στη Νίκαια. Λόγω των κινητοποιήσεων η τροχιά έχει προχωρήσει σε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες της περιοχής, ενώ έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, υπήρξε σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Πρωταγωνίστησε στην πρόθεση νόμων που βελτίωσαν τη θέση των Ελληνίδων. Ίδρυσε και ηγήθηκε της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου το 1983.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
3: Στις 2.673 μονάδες με πτώση 0,5% κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται

0: φώνεται στα 103,4 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,3%. Οριακή πτώση 0,1% για το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 102 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού καταγράφει άνοδο 0,13% στα 4.406 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 67 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 1,4%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρμπαχτσέ στον ημιτελικό του Super Cup της Euroleague στο Abu Dhabi που ξεκινά στις 5. Ο Σέρβος Έντερ δεν βρίσκεται τελικά στην 12άδα των Ερυθρολεύκων καθώς δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί στο αριστερό πόδι. Ο Μιλουτίνοφ είναι και η μοναδική απώλεια για τον Μπαρτζόκα εν ώψη του αγώνα με την τουρκική ομάδα. Πρώτο επίσημο με στόχο την πρόκριση στον αυριανό τελικό. Στο άλλο ζευγάρι της διοργάνωσης στις 8 παίζουν Real Dubai.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική πρόσκαιρα έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στα γύρω ορεινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημερινό τη νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τότε τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν σε περιοχές του Ιωνίου καθώς και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Τερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα αρχίσει γενικά η ηλιοφάνεια. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 4:30. Στα μικρόφωνα έρχονται Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
1: Mega News 104,6.
3: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. In the night time.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. από τις 17 Οκτωβρίου.

0: Φεβρουαρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Παράτυποι με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σαν σήμερα ο Παύλος Φίσας χάνει τη ζωή του από το δολοφονικό μαχαίρι του Ρουπακιά.
1: Είναι μια μέρα που όλοι πρέπει να θυμόμαστε και να την θυμόμαστε και να την μεταλαμπαδεύουμε και όλες αυτές τις ιστορικές μέρες που έχει περάσει η χώρα, γιατί ως τέτοια έχει περάσει στη νεότερη ιστορία της χώρας, θα πρέπει να θυμόμαστε και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
0: Και ο Ρουπακιάς δεν ήταν απλά ένας Ρουπακιάς τυχαίος που βρέθηκε στο δρόμο και είχε διαφορές με τον Παύλο Φίσα. Δεν είχε καμία διαφορά με τον Παύλο Φίσα. Είχε όμως χάσμα. Και όπως αποφάσισε το δικαστήριο, και αυτό είπε και η Μάγδα Φίσα ότι τα κατάφερες, ήταν ένας ναζί εγκληματίας.
2: Πώς μιλάνε αυτοί και λένε τα ίδια επιχειρήματα που λέει ο Κασιδιάρης?
3: Τι κάνετε
2: αυτό? Τα ίδια επιχειρήματα
4: είναι αυτά ότι
2: εγγραμμένοι
4: κυβέρνηση. Ποια επιχειρήματα?
2: Ο Κασιδιάρης όταν βγήκε.
3: Ποιος λέει τον Κασιδιάρη? Θέλω να μην μείνει έτσι.
5: Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο Τσίπρας δεν είναι τον Κασιδιάρη.
2: Ο Τσίπρας λέει. Ο Τσίπρας λέει. Η πιο διεφθαρμένη και κοινική κυβέρνηση όλων των εποχών. Ο Κασιδιάρης βγαίνοντας από τον Καμοκό.
0: Και όπως καταλαβαίνεις Γιάννη, μπήκε κατευθείαν η κυρία Βούλτεψη για να γίνει η όλη εικόνα. Σήμερα λοιπόν έχουμε την επέτειο του θανάτου του Παύλου Φίσα. Πριν λίγες μέρες δημιουργία αυτού του κόμματος. Και αυτό που ακούσατε ήταν η κυρία Βούλτεψη, η οποία πλέον σε αυτή τη γραμμή τον πρωθυπουργό μας, επειδή θα το πει και κάποιος ακροδεξιός ή κάποιος φασίστας ή συγκεκριμένα.
1: Να σου πω κάτι, εμένα δεν με πειράζει. Ο καθένας απευθύνεται στο ακροατήριό του.
0: Σωστό.
1: Καθόλου
0: είναι.
1: Δεν με πειράζει. Αυτούς που θα πρέπει να πειράζει είναι εκείνοι οι οποίοι δεν διηλίζουν τι ακούνε. Mm. Αλλά στο κάτω-κάτω...
0: 206 ευωνήμων.
1: Ακούτε Mega News 104,5 στη ρύθμιση του ήχου. Είναι πάντα η Βιργινία Πισημίση και στην επιμέλεια των ηχητικών Λεώνη Λογοθέτη και Κωνσταντίνα Τζίτζη.
0: Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας, να μιλήσετε με τον Λάμπρο Ρίγα στο 211-016-1046 και αν θέλετε να μας στείλετε και μηνύματα, είμαστε πάντα εδώ με meganews1046.gr.

0: Γιάννη.
1: Το 2013 ο Παύλος Φίσας, όπως κάθε χρόνο, είναι όλοι εκεί πιστοί στο ραντεβού τους. Και επειδή υπάρχει αυτή η αγωνιστικότητα, η ταξικότητα μέσα από αυτή την δολοφονία του Παύλου Φίσα που μας συγκλώνει σε όλους, όλη την Ελλάδα, και αποκάλυψε ουσιαστικά ποιο είναι το πρόσωπο εκείνου του κόμματος, και μου το έστειλες και ομολογώ, μου φτιάξε τη διάθεση.
0: Γι' αυτό το έστειλα. Για να τα ακούσουμε.
2: Ο μόνος δρόμος είναι ο Χριστός είναι πάλι.
3: Εγώ και να το ίδιο συνδικάτο, γιατί στέλνουμε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και του να τα σφαγεία. Δεν δίνω σημασία. Εμένα με ενδιαφέρει το εσύ προχωράει.
1: Δεν ήταν προϊόν AI, το έχεις καταλάβει. Του πειράξαμε τη φωνή, είπε το σύνθημα. Εμπρός λαέ, αντίσταση και πάλι.

0: Λοιπόν, αυτό που σου έστειλα και που ακούσαμε τώρα, το μοιραστήκαμε μαζί με τους ακροατές μας, είναι από την επίσκεψή του στο Βόλο, που είδε απέναντί
1: του... Η αδυναμία του είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τους διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μόλις τους είδε πήγε δίπλα τους και τραγούδησε μαζί τους το γνωστό σύνθημα.
1: Το πιο ωραίο, ξέρεις.
0: Του αρέσει, να σου πω, του αρέσει το Άδωνη.
1: Μα ήξερε και το άλλο σύνθημα, είδες. Του να το τα σφαγεία, είπε. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο. Ότι βλέποντας το βίντεο, έχει από κάτω, ξέρεις, τη μετάφραση. Και το σύνθημα λέει: εμπρός λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι.
0: Πάλι.
1: Ναι, δεν είναι και πάλι να το ξανακάνουμε.
0: Είναι
1: πάλι ταξική, αυτό εννοεί. Αλλά στο βίντεο ήταν γραμμένο και.
0: Ξέρει κυρίως το σύνθημα.
1: Πώς το ξέρει.
0: Τη μελετά την αριστερά, το έχει πει.
1: Λοιπόν, επειδή τον έχω ικανό και δεν το κάνει με AI, εγώ τον έχω ικανό να πάει και στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, την άλλη εβδομάδα είναι εδώ στην Αθήνα, στο Πάρκο Τρίτσι. Είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Μαγνίσαλης, ο οποίος είναι μέλος του.
2: Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας.
1: Το φεστιβάλ το φετινό, εγώ θέλω να ξεκινήσω, βασικά θα το πω μετά, να ξεκινήσω από το σχόλιο σας για το σύνθημα του Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς τον ακούτε? Εγώ τον βλέπω να έρχεται και ένα σύνθημα και να πει πάλι αυτός μαζί σας το σύνθημα. Πώς σας φαινόταν αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αν δεν κομεία θα μπορούσαμε να κάνουμε και πλάκα με τη δημόσια υγεία.
1: Μεγάλη αλήθεια.
2: Αλλά επειδή
1: είναι αυτό.
2: Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, πάντως επειδή μας ακούνε και άνθρωποι μπορεί να εξοργίζονται τώρα με αυτά. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα show, τα TikTok κτλ. Δείχνουν, αν θέλετε, και μια υποκρισία. Μια υποτίμηση της νοημοσύνης του κόσμου που βιώνει μια
1: άλλη φεστιβάλ. Πάτε εκεί εσείς. Το φετινό φεστιβάλ έχει έναν πολύ ωραίο τίτλο φέτος. Μυρίζει μπαρούτι η γειτονιά μας. Ήδη γίνονται πόλεμοι. Εξοπλιζόμαστε πάρα πολύ. Είναι αφιερωμένο στον Μπέρτολτ Μπρέχτ, έναν μεγάλο γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου. Η φράση που χρησιμοποιούν: στρατηγέ μου, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Όλη η φράση είναι: στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ, ξέρει να πετάει του φεστιβάλ.
2: Ναι, καταρχήν ευχαριστούμε που μας δίνετε και την ευκαιρία να το διαδώσουμε ακόμα περισσότερο, ότι 23 με 26 Σεπτέμβρη στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον.
1: Και τώρα που μιλάμε στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη που η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό είναι ελπιδοφόρο.
1: Και πολύ καλύτερα.
2: 300 καλλιτέχνες, ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, 4 διαφορετικές σκηνές. Η μεγαλύτερη έκθεση οικαστικών τεχνών αφιερωμένη στην ιστορία του λαού μας και ένα ιστορικό γεγονός ότι θα παρουσιαστούν πρώτη φορά δημοσιευμένες και αδημοσίευτες φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή, που είδαμε το φως δημοσιότητας πρώτη φορά τους προηγούμενους μήνες. Αυτά συνενώνονται με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ που δίνει και μια ανάσα αισιοδοξίας, αγώνα, μια πρόταση πολιτισμού άλλων αξιών και ιδανικών. Γι' αυτό και αναπτύσσει μια τέτοια ιδιαίτερη σχέση με τη νέα γενιά. Βέβαια, το σύνθημα που μπορεί να γίνει πλεονέκτημα σήμερα για το λαό, δηλαδή το ότι ξέρει να σκέφτεται, μπορεί και να εξουδετερώσει τους σχεδιασμούς που κάνουν για μας χωρίς εμάς, αλλά κυρίως να δώσει μια δυναμική ώστε ο λαός να πάρει την κατάσταση, να επιστρατεύσει αυτή τη σκέψη, την εμπειρία, για να δει λίγο καλύτερα τι γίνεται σήμερα.
1: Μόνο και τη εποχή του και τους προηγούμενους, αλλά και τους μελλοντικούς. Τα είχε γράψει τους ή άλλως θα έρθουν και άλλοι πόλεμοι, όπως και ήρθανε. Αλλά κάθε φορά αυτό το ξέρει να σκέφτεται ο άνθρωπος έρχεται μέσα από πολεμική σύνδεση. Πρόβλημα των ημερών, θα έλεγα εγώ, ή της περίοδου της ειρήνης ή της όποιας σχετικής ευμάρειας.
2: Σήμερα η αλήθεια είναι, σε σχέση με αυτό που λέτε, ότι μπορεί να φανεί πιο καθαρά ότι κανείς δεν μένει ανεπηρέαστος από κατευθύνοντι χρηματοδοτήσεις, με τι όρους ζούμε. Βλέπετε, ας πούμε, τις τελευταίες μέρες είναι πρώτο θέμα τα πανάκριβα. Οι μεγάλες αυξήσεις έως και 60% στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ενέργεια, που είναι η άλλη όψη των τεράστιων κερδών των δηληστηρίων, των μονοπωλίων που κερδίζουν από τον πόλεμο για τους δρόμους μεταφοράς. Να παρουσιαστεί ότι σήμερα είναι ρεαλιστικό τον 21ο αιώνα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, που μας λένε της οικονομίας, αντοχές που μπορούν να δίνουν 7 δις το 2026 στον Άγγλις που απασχολεί χιλιάδες νέους.
1: Και φυσικά πώς θα ζεσταθεί και ο κόσμος φέτος με το πετρέλαιο θέρμανση να είναι
2: κατάσταση
1: του φεστιβάλ. Γιατί ενδιαφέρεται και ένας κόσμος να έρθει. Εγώ βλέπω μια αυξημένη συμμετοχή χρόνο με το χρόνο. Είμαστε στα 52, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας. 52 χρόνια φεστιβάλ. Τι τέχνες θα δούμε φέτος?
2: Το φεστιβάλ μας τώρα, άμα σας άρχισα να σας λέω 400 καλλιτέχνες, καταλαβαίνετε, τέχνες αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στο φεστιβάλ μέσα από αφιερώματα, μέσα από πρωτότυπες καλλιτεχνικές δημιουργίες που ετοιμάζουν. Από
1: εδώ
2: την Ατάσα Μπουφίλιου, για παράδειγμα, μπράβο, που έχει συνδέσει τα τελευταία
1: ο
2: χρόνια.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης θα
2: είναι. Παραστεί, λόγω προβλημάτων υγείας ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, που όμως ξέρετε ότι έχει τιμήσει το φεστιβάλ. Αλλά επειδή χτίζεται και φτιάχνεται μετά από την εθελοντική δουλειά.

0: σχεδιασμένη μελών και φύλων της ΚΝΕ, δεν έχει χορηγούς, επομένως ενισχύεται οικονομικά από κάποια κουπόνια ενίσχυσης που ο καθένας μπορεί βάλμα.
1: Βέβαια.
0: Είναι όλοι καλοδεχόμενοι.
1: Και γι' αυτό κρατάει και 52 χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μαρμίσαλη.
0: Στο site του φεστιβάλ στο ίντερνετ για να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις εκδηλώσεις, συζητήσεις κτλ. Που σχεδιάζονται.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαρμίσαλη.
2: Και εγώ θέλω να προσθέσω,
1: 52
2: χρόνια. Να ευχαριστήσουμε. Θέλω να προσθέσω ότι από αυτή εδώ την εκπομπή θα παρουσιάζονται και θα περνάνε όλα ανάλογα, εννοώ, με την πολιτική του τοποθέτηση. Και να πει κάποιο ότι εδώ ως παράτυποι που μας τα λέμε όλα, πει τώρα τι μου βάζουν εμένα και γιατί. Όχι, το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι κάτι το οποίο είναι μια
1: πολιτισμική παράδοση,
2: ναι, και πολιτισμική.
1: 52 χρόνια, Γιάννη, είναι το μακροβιότερο φεστιβάλ.
2: Όσο και αν διαφωνεί, ξαναλέω, κανείς με ό,τι πρεσβεύει πολιτικά, είτε η νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος είτε το ίδιο, από εδώ θα περνάνε όλοι. Τελεία και παύλα.
1: Ακούμε Παύλο Φίσα, ένα από τα τραγούδια του.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης.
0: Ροφόνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα στο Ρέντι, στη περιοχή εξαιτίας του έντονου καπνού. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο λόγω τροχαίου. Κίνηση στην έξοδο της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου. Ελέγχων ιδιωτικών ιατρίων και δομών σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, με την προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί παραβάτες. Παράλληλα, δρομολογείται μια εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας ο Τρικούπη ότι η γνωριμία του με το ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών δεν ξεκίνησε το 2016, όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, αλλά χρονολογείται από το 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη σε καμία δράση, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση του με τους δύο γιατρούς τυπική και αγαθή. Με βασικό θέμα το ενεργειακό κόστος και την αναζήτηση τρόπων προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στους Ευρωπαίους χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο Φίσα. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έκλεισαν σταθμοί του μετά βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Mega News 104,6.
2: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
3: Ανώτερες σπουδές φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεσής.gr.
0: Mega News 104,6.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός.
6: Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατιτανικού, που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο

0: Και αυτό που ακούτε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, οι παράτυποι, Γιάννης Χριστάκος, Σωτήρης Μπολάκης στο μικρόφωνο, είναι ο Τζίμι Χέντριξ, η κιθάρα του και η φωνή του, τα μαγικά του δάχτυλα, αυτός ο εκπληκτικός κιθαριστής, και τι ηρωνία. Γιάννη, δεν πάνε καλά τα πράγματα, γενικά, είδες. Και να μας ανησυχεί.
1: Έχει να κάνει με τα θέματα της ενέργειας, πετρέλαιο. Θα την πούμε στην πορεία.
0: Προμήθεια
1: όμως,
0: των Ευρωπαίων και τι μπαρούτι μυρίζει πάλι και από εκεί. Αλλά πριν πάμε εκεί, μυρίζει καπνό όλα εδώ τα νότια προάστια. Έχει πιάσει φωτιά εκεί στο Ρέντι. Είναι μαζί μας ο Ευθύμης Κόντος. Ευθύμη,
2: Σωτήρη, λίγο πριν τις 3 η ώρα ξέσπασε η φωτιά σε οικόπεδο με απορρίμματα στο Ρέντι, στις οδούς Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου.
0: Εκεί περίπου τι έχουν... έχει δίπλα, έχει κάποια επιχείρηση για να καταλάβει ο κόσμος περίπου, ούτε το Λούνα Πάρκ που ακούστηκε στην αρχή, ούτε κάποια άλλη εκεί μεγάλο
2: πίσω,
0: υπερκατάστημα.
2: Πίσω από το Λούνα Πάρκ.
0: Πίσω από το Λούνα Πάρκ, μπράβο.
2: Όχι κοντά σε κατοικίες.
0: Μάλιστα, ωραία. Σε τι κατάσταση είναι η φωτιά αυτή τώρα?
2: Έχουν τελειώσει λάστιχα, παλέτες και σκουπίδια, γενικότερα καύσιμη ύλη, και γι' αυτό και οι πυκνοί μαύροι καπνοί που έχουν σκεπάσει στον ουρανό. Τις πυρόσβεσεις, όπως είπαμε, ιδιαίτερα δύσκολο.
0: Τι έχει εκεί, τι μπάζα είναι, πλαστικά?
2: Είναι μπάζες, αλλά γι' αυτό το λόγο ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις και χρειάζεται, όπως είπαμε, μεγάλη ποσότητα νερού για να σβήσει φωτιά.
0: Άρα είναι ενεργό εκεί, ακόμα εκεί, δηλαδή έχει πολύ πράγμα να κάψει.
2: Είναι ακόμη ενεργό. Είναι ακόμη ενεργό, ναι. Δύσκολα σβήνουν αυτά τα υλικά για παράθυρά τους.
0: Ναι, γιατί είναι τοξικός αυτός ο καπνός, πάρα πολύ.
2: Ακριβώς.
1: Επηρεάζεται καθόλου η εθνική οδός, γιατί είναι και η ώρα που ο κόσμος γυρίζει εκεί στο ποτάμι που
2: από ό,τι μπορούμε να δούμε.
0: Ο δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί.
2: Στον δρόμο όχι, δεν είναι πρόβλημα.
1: Οπότε, όσοι κατεβαίνετε προς τα εκεί και τυχόν θέλετε να μπείτε σε αυτές τις περιοχές, γιατί μας είπατε ότι έχουν κλείσει και αναγκαστικά λόγω των πυροσβεστικών οχημάτων κάποιοι δρόμοι εκεί. Έτσι, λίγο υπομονή ή άλλες εναλλακτικές. Είναι εκεί στο ύψος του Ρέντι, στο γνωστό πίσω από το γνωστό Λούνα Πάρκ, το οποίο δεν λειτουργεί πια.
0: Ευχαριστούμε, Ευθύμη. Καλή συνέχεια εκεί και ελπίζω να σβήσει γρήγορα για να μην έχουμε επιβαρημένη ατμόσφαιρα, μην την επιβαρύνει κι άλλο μια τέτοια φωτιά. Αλλά το θέμα, Γιάννη, είναι ότι υπάρχει ακόμα τέτοιος χώρος μέσα στο λεκανοπέδιο. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι χώροι.
1: Να σου πω κάτι. Ακαθάριστο οικόπεδο.
0: Δεν έχει μόνο ακαθάριστο. Εκεί φαίνεται ότι είναι μια οργανωμένη αλάνα η οποία πάνε και ξεμπαζώνουν όλοι και πετάνε ό,τι υλικά έχουν εκεί μέσα.
1: Στο τύριμο, εκεί είναι διοκτησίες. Καπιανού είναι. Άρα ακαθάριστο οικόπεδο.
0: Ναι.
1: Με λάστιχα, σκουπίδια, παλέτες, ξύλα και πολύ επικίνδυνο, γιατί είναι πολύ κοντά και στις επιχειρήσεις και στον οικιστικό ιστό.
0: Τι θυμήθηκα τώρα, ότι εδώ θα αρχίσει πάλι ένα μπαλάκι. Ποιανού είναι η υπευθυνότητα, ποιο πρέπει να το πει, ο
1: Δήμος? Γι' αυτό το λέω.
0: Η περιφέρεια. Δηλαδή, εδώ πάλι αρχίζουν τα παιχνίδια.
1: Ναι. Γιατί τώρα είχαμε με τα καθάριστα οικόπεδα. Δεν θα το πιάσουμε όμως αυτό το θέμα. Το άφησα εδώ για να υπάρχει που λέμε, γιατί τώρα είναι η φωτιά σε εξέλιξη, να σβήσει και θα τα δούμε πάλι όλα αυτά.

Λοιπόν, και επειδή οι διάφοροι φίλοι μας στέλνουν μηνύματα και διαβάζουμε, αλλά διαβάζουμε αυτά τα οποία τουλάχιστον θεωρούμε ότι πρέπει να μεταφερθούν ή τα ομαδοποιούμε. Τα διαβάζουμε όμως και σας βλέπουμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα επ' αυτού. Και τις εφημερίδες μας, τα νέα Σαββατοκύριακο αύριο. Αυτό το Σάββατο λοιπόν στις 19 Σεπτεμβρίου κυκλοφορούν με το νέο τεύχος του συλλεκτικού περιοδικού κόμιξ Black. Θα το... Στις Σεπτεμβρίου το Βήμα κυκλοφορεί με τον πρώτο τόμο του έργου του Πλάτωνα Πολιτικός, προκτηριστικά του πραγματικού πολιτικού και τις ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να κυβερνά και να διοικεί την πόλη. Επίσης το ίδιο τεύχος, το νέο

0: τεύχος του περιοδικού Harper's Bazaar Greece, Παρίγου και φυσικά το Vig Magazine.
1: Γιατί δεν είχε με τη συνομιλία που είχαμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, στο πρώτο μέρος, για το θέμα των πολεμικών συγκρούσεων, οι οποίες έχουν ένα βαρύ αντίκτυπο στη Δύση αυτή τη στιγμή, πολύ βαρύ, που είναι το Αμερική, θα σου έλεγα, και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα έχουμε και την πετρελαϊκή κρίση. Πάμε, είμαστε μέσα σε πετρελαϊκή κρίση.
0: Έχει
1: δηλαδή
0: ξεκινήσει.
1: Ζορίζει το πράγμα και μου έλεγες για μια είδηση τώρα ότι κλείνουν οι στρόφιγγες.
0: Λοιπόν,
1: προς την Ευρώπη.
0: Δυσάρεστη είδηση, αλλά θα τα έχετε αυτά να ξέρετε. Τα έχουμε στην πορεία. Η Saudi Aramco, λοιπόν, μια ευρωπαϊκά δηληστήρια, σε κάποια ευρωπαϊκά δηληστήρια για τον επόμενο μήνα. Ενημέρωσε ότι δεν θα τους διαθέσει ποσότητες αργού τον επόμενο μήνα. Γιατί αυτό, Σωτήρη μου? Γιατί έχει γίνει, σου θυμίζω, προημερών μια επίθεση με drones στο βασικό αγωγό της Σαουδικής Αραβίας προς την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ο τροφοδότης αγωγός της Ευρώπης ολόκληρης. Γιατί διασχίζει τη μια περιοχή στην άλλη, πηγαίνει και διασκορπίζεται σε όλη την Ευρώπη, από πάνω μέχρι κάτω, διαθαλάσσεις. Αυτός ο αγωγός, η Aramco, η μεγάλη αυτή εταιρεία, η ζωοδόχος, τροφοδότης, η πολωνική ενεργειακή εταιρεία Orlen, είναι σαν τις δικές μας μεγάλες εταιρείες, μια μεγάλη πολωνική, προκήρυξε περισσότερους από 10 διαγωνισμούς σήμερα.
1: Και από πού θα πάρουν?
0: Από την Αμερική, από οπουδήποτε, σε τιμές.
1: Τόπες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σε τιμές, δεν μπορούν
1: εκεί
0: από αλλού.
1: Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι.
0: Δεν μπορούν από αλλού.
1: Εκεί θα παιχτεί.
0: Τώρα θέλω να σου πω κάτι, ρε Σισο. Βγήκε ο Πρωθυπουργός εχθές, πολύ καλά έκανε, να πει ότι θα υπάρξει στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, άρα πολλές βόρειες και ορεινές περιοχές της χώρας, και θα μπει στήριξη. Τι μας είπε όμως? Ότι θα πάει, λέει, πολύ πιο κάτω από την τιμή του 1,75 που.
1: Εγώ, όπως το ακούω, από το 1,75 είναι η τιμή που έκλεισε πέρυσι, όταν δεν είχε ζήτηση πια, δηλαδή την άνοιξη, στο 1,75. Το πολύ πιο κάτω από το 1,75, στα δικά μου αυτιά ή σε μια δικιά μου λογική, θα έπρεπε να είναι στο 1,20-1,30.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτό να το δεις. Θα σου πω λίγο τι γίνεται, γιατί, Σωτήρη, έχω ακούσει, θα πω πληροφορίες που αφορούν τον κόσμο, δηλαδή, για την τσέπη του και πώς θα αγοράσει. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες φων στην κερδοφορία. Και η έκτακτη, έτσι, ο έκτακτος του λίτρου.
1: Καλά, αυτό νομίζω.
0: Το τελευταίο είναι τελευταίο. Υπάρχει από την Ευρωπαϊκή, όταν δεν το ξέρει, κάθε χρόνο 15 λεπτά από την τιμή του λίτρου μειώνεται, επειδή είναι θέρμανση ξανά με τις αγοράς. Τους ρώτησα όμως, από αυτά που άκουσαν, κάτι κάτω από το 1,60 με σήμερα. Σε ένα μήνα που θα ξεκινήσει η διάθεσή του, αντί για 2 ευρώ που έχει σήμερα το λίτρο.
1: Τώρα έτσι, δηλαδή, μιλάμε ότι τα προϊόντα στο ράφι δεν θα πιάνονται. Δεν θα είναι τόσο ψηλά τα ράφια, που Ελλάδα είναι το νούμερο ένα έσοδο μαζί με το ΦΠΑ. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην Ευρώπη τον Οκτώβριο που έχει το Συμβούλιο. Είναι μακριά ο Οκτώβριος, όπως βλέπεις, δηλαδή, που θα γίνει το
0: είναι
1: Συμβούλιο.
0: Μακριά. Έχει σήμερα, βέβαια, ένα Eurogroup στο πίσω ο Κυριάκος Χαϊρακάκης.
1: Σίγουρα τώρα.
0: Και κατεβάσει στο τραπέζι μια πρόταση, ρε παιδιά, να το συζητήσουμε.
1: Πώς το έχει
0: κάνει? Να οργανωθούμε.

0: γίνεται πια υπόθεση Θεοδωρόπουλου Γάκα, οι δύο γιατροί.
1: Έπεσε από τα σύννεφα, εγώ ναι. Έπεσε από τα σύννεφα.
2: Εντάξει, όμως.
0: Ναι, τον πήρα τηλέφωνο γιατί τον είχα γιατρό όταν ήμουν άρρωστο το 16. Αλλά τώρα του έβγαλε η Χαρλάουτρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ήρθε κύριος Πλεύρης να μας πει ότι ναι, τότε στήσαμε ένα σώμα δικαστήριο για να τους δώσει την έγκριση. Λοιπόν.
2: Να σου πω, πάνε να ακούσουμε τι είπε ο ίδιος.
0: Πού ήταν προσκεκλημένη η Γάκα, που χρηματοδοτούσε ο κύριος Πατούλης ως ιατρικός σύλλογος και περιφέρεια.
1: Έχει καμιά ευθύνη εδώ ο κύριος Πλεύρης, ελέγχεται για κάτι, επειδή τον ήξερε?
0: Δεν είναι θέμα.
1: Ξέρεις πόσους ήξερε ο καταδικαστέο, το δεν... ότι κάποτε το 12 είχε ξεκινήσει να συστήσει μία, πώς το λένε, ένα σωματείο, ας πούμε, το Θεοδωρόπουλο.
0: Δεν καταδικαστέω τίποτα. Εδώ έχει πλάκα το κομμάτι.
1: Αν δεν έχουν...
0: ρε, κανείς τη δουλειά κάνα.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια καλησπέρα στον φίλο μας τον Νίκο Τόβε Λιβασάκη. Μας ακούει η Σωτήρη, μας γράφει εδώ από το Αρκαλοχώρι του Ηρακλείου, demand βέβαια, μέσα από τα ψηφιακά μέσα. Να πω και στο φίλο μας τον Μπάμπη, τον οποίο μαρτυρήθηκε πριν να διαβάζουμε τα μηνύματα. Τα διαβάζουμε, φίλε Μπάμπη. Διάβασα και την ταλαιπωρία που έχει περάσει. Είχε στείλει και σε προηγούμενη εκπομπή και διαμαρτύρεται, δεν τα λέτε, δεν τα διαβάζετε. Εντάξει, υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα, μια περιπέτεια υγείας, μια ταλαιπωρία σε ένα νοσοκομείο. Το ελπίζω εδώ, όπως καταγγέλει. Θα το δει αυτό το αρμόδιο τμήμα, κύριε Μπάμπη μου, από το Mega News 104,6 και θα τα δούμε. Δεν μπορούμε να διαβάζουμε όλη την περιπτωσιολογία.
1: Η ώρα του αέρα, δυστυχώς, γιατί έτσι, εμείς εδώ
0: το,
1: βλέπουμε
0: το
1: τα μηνύματα.
0: Το καταλαβαίνουμε όμως αυτό που λέτε.
1: Βλέπουμε τα μηνύματα, Γιάννη.
0: Για τις εξετάσεις που δεν σας κάνανε στο νοσοκομείο Ελπής και που ήσασταν με έφραγμα.
1: Γιάννη, εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι όταν είμαστε στον αέρα και έρχεται ένα μακροσκελές μήνυμα, είναι δύσκολο για τον παραγωγό που είναι στον αέρα να διαβάσει και να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα δεν μπορεί ένα τέτοιο μακροσκελές μήνυμα να το διαχειριστεί στον αέρα για να το διαβάσει.
0: Και δεν μπορούμε να τα διαβάζουμε και όλα.
1: Τα μηνύματα
0: αέρα,
1: είναι να μας κάνετε μια παρατήρηση. Τι είναι αυτά που λέτε. Να μας πείτε τι ωραία που τα λέτε. Ή δείτε, ρε παιδιά, τι γίνεται και εκεί. Δείτε, ρε παιδιά, και το άλλο.
0: Ό,τι θέλετε μπορείτε να στείλετε. Όταν είναι όμως θέματα που χρήζουν μια περισσότερη μελέτη, έρευνα κλπ. Αυτά τα βλέπουμε στην πορεία, εντάξει.

0: Και κάπως έτσι, Γιάννη, τελείωσε και η δεύτερη εβδομάδα ζωής του Mega News 104,6. Λοιπόν, καθημερινή, γιατί θα κλείσει. Ναι, όχι, κλείσαμε, ναι, δεύτερη εβδομάδα ζωής. Βέβαια. Φοβερό δεν είναι.
1: Πώς περάσαν δύο εβδομάδες.
0: Φοβερό δεν είναι.
1: Πώς περάσαν δύο εβδομάδες και με επικαιρότητα πάρα πολύ έντονη.
0: Έντονη επικαιρότητα. Μπήκε για τα καλά το ραδιόφωνο, νομίζω όμως, στις ραδιοφωνικές συχνότητες.
1: Να σου πω, πες μου την αλήθεια, γουστάρεις ραδιόφωνο.
0: Ποιος είναι αυτός που δεν του αρέσει το ραδιόφωνο, να μου τον δείξει. Έναν θέλω να μου δείξει, ή που μπήκε στον θάλαμο και δεν του άρεσε.
1: Είναι το πιο αγαπημένο και από τις έρευνες.
0: Είναι ο βασιλιάς των μέσων ενημέρωσης.
1: Μέσω των ανθρώπων που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Ραντεβού εμείς την Δευτέρα, Γιάννη. Παράτυπη ξανά 4 η ώρα το απόγευμα. Να μακροημερεύσει ο σταθμός και πάμε σε.
1: Να μακροημερεύσει και ο σταθμός, να μακροημερεύσουμε και εμείς. Να μακροημερεύσετε και εσείς που μας ακούτε και η Εύη Βυσβάρδη που είναι εδώ δίπλα μας για να μας πει το δελτίο ειδήσεων. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα στις 4 πάλι εδώ.
2: Η ώρα είναι 5. Mega News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα στον Ρέντι στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και Μακρυγιάννη. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας του έντονου καπνού. Δύο τρόπους ελέγχων ιδιωτικών ιατρίων και δομών σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με την πλατφόρμα MedWatch και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται έλεγχος στα ιατρία, στις αναρτήσεις των γιατρών και στις διαφημίσεις και θα διασταυρώνεται το περιεχόμενό τους με τις άδειες που έχουν προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί παραβάτες. Παράλληλα, δρομολογείται και μία εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρίου. Με το νέο ψηφιακό εργαλείο ελέγχθησαν ήδη 8.500 δομές στην Αττική και από αυτές 231 στην πλειοψηφία τους μη ιατρικές δομές χρήζουν περαιτέρω ελέγχου καθώς βρέθηκαν στο κόκκινο. Σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ χαρακτήρισε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στην καταγγελία της Χαριλαίου Τρικούπη για τη σχέση που είχε με τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το Πασόκ, η γνωριμία του Υπουργού με το ζευγάρι των γιατρών δεν ξεκίνησε όπως είχε αναφέρει ο ίδιος το 2016 μετά από πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αλλά χρονολογείται από το

0: 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη Σωματείου Ιατρικών και Νομικών Ζητημάτων. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας για το εν λόγω σωματείο, είπε ότι δεν ανέπτυξε καμία δράση, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση του με τους δύο γιατρούς τυπική και αγαθή. Παράλληλα, είπε ότι δεν γνώριζε για τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης, ούτε του προτάθηκαν ποτέ, καταδικάζοντας τις πρακτικές και τη συμπεριφορά των δύο γιατρών. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι ενεργειακές πιέσεις που δημιουργούν πρέπει να οδηγήσουν την Ευρώπη στην επιτάχυνση της πορείας της για ενεργειακή ανεξαρτησία, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup. Το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, όπως είπε κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και ανέφερε ακόμη ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη του ντίζελ. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κλειστοί 4 σταθμοί του μετρό και στη Θεσσαλονίκη λόγω της πορείας που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Περισσότεροι από 2.500 φίλαθλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να κατακλείσουν τις εξέδρες στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς, στην Κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση των Ερυθρόλευκων με το Λεβαδιακό. Όπως ενημέρωσε η πειραϊκή ΠΑΕ, τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της εξαντλήθηκαν μέσα σε πολύ λίγες ώρες, με αποτέλεσμα να ζητηθούν επιπλέον σε ακόμη δύο θύρες, τα οποία έχουν αρχίσει να κάνουν φτεράκια αυτά. Ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη επί της Γιαγκελόνια για το Europa League, θέλει να επιστρέψει στις νίκες και στο πρωτάθλημα και θα έχει ξανά τον κόσμο δίπλα του.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική πρόσκαιρα έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στα γύρω ορεινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημερινό τη νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τότε τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν σε περιοχές του Ιωνίου καθώς και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Στην Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα θα κυριαρχήσει γενικά η ηλιοφάνεια. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο λόγω τροχαίου ατυχήματος επίσης, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ανατμήματα και ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος του Γέρακα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Προβλήματα και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, κίνηση και στην παραλιακή Λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Ακολουθούν Νικήτα Κορονάκη, Σοφία Μπερετάν.
1: Μέγα News 104,6.
3: DEF Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. DEF Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
1: Η
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών Πολιτικός. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Το Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Το Παγόβουνο, στο θέατρο Έμπαση.
8: Θα πνιγείτε στα γέλια.
7: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ρε, πού πάμε, ρε. Πού πάμε.

0: Εδώ είμαστε και αυτό το απόγευμα Παρασκευή, Σοφία.
1: Α, Παρασκευή, Παρασκευή, η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας και η αγαπημένη σου Νικήτας Κορονάκης.
0: Σοφία Μπερετάνου, είναι όχι απλά η πιο ωραία της μέρα της εβδομάδας και από εδώ και πέρα είναι και οι πιο ωραίες ώρες της πιο ωραίας μέρας της εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει σχολάσει.
1: Και επιστρέφει.
0: Έχει τελειώσει με τις υποχρεώσεις του, έχει αφήσει πίσω του 5 μέρες εργασίας και ετοιμάζεται να απολαύσει όπως ο καθένας θέλει
1: και μπορεί.
0: Και ευχαριστιέται και μπορεί. Σημαντικό και το μπορεί.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να μπορούμε, αλλά και σπίτι σου να καθίσεις, να ξεκουραστείς, να οργανωθείς.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό.
0: Και εμένα.
1: Και να δεις τις ωραίες σου σειρές. Και... ωραία, ωραία. Και να ακούσεις ωραίες μουσικές.
0: Να δεις Μέγκα. Κυρίως το βράδυ έχουμε και αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη, την παρουσία του στο σπίτι με το Μέγκα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, θα συγκινηθείτε βλέποντάς το κιόλας, φαντάζομαι. Όλες αυτές οι μέρες, αυτή η εβδομάδα και η προηγούμενη ήταν πολύ δύσκολες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα όσα ακολούθησαν. Αλλά αφήστε πίσω αυτά.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί η κατάσταση είναι, Σοφία,
1: στα κόκκινα.
0: Αν ανοίξεις το χάρτη με την κίνηση, νομίζω ότι όλοι εσείς τώρα που είστε στο ποτάμι, στον Κηφισό, ελπίζω να μας ακούτε εκεί κοντά στο ύψος του Εγάλεο και πιο πάνω. Δεν υπάρχει σημείο που να μην είναι όχι κόκκινο, μπορντό, σχεδόν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα. Όλοι οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας είναι σε
1: πραγματικά να σας αφήσουμε να κρατήσετε την αναπνοή σας, να πάρετε ανάσες αρκετές. Εμείς να κρατήσουμε συντροφιά σε όλους εσάς μέχρι τις 6 ακριβώς. Και να, μου στέλνανε μηνύματα τι έχει συμβεί στο δρόμο.
0: Έχει τροχαία διάφορα. Δεν ξέρω.
1: Και στην Αττική Οδό, από ό,τι είδα τώρα τελευταία. Εντάξει, υπομονή. Υπομονή, ό,τι και να πούμε, να μην σας μεταφέρουμε εμείς την εικόνα, εσείς τη ζείτε καλύτερα. Μου είπες κιόλας κάτι το οποίο δεν γνώριζα,
0: ναι,
1: για τις κυκλοφοριακές
0: ρυθμίσεις. Ξέρεις γιατί το είπα? Γιατί πολλές φορές, αν δεν ξέρουμε, δηλαδή μου λέει και εμένα ένας φίλος μου προκαιρού, έλα στο κέντρο που ήθελε να κάνουμε μία δουλειά. Πάω να ξεκινήσω κι εγώ να πάω προς το κέντρο.
1: Κλειστό.
0: Ναι, κλειστό.
1: Ναι.
0: Και άμα είναι κλειστό το κέντρο και είσαι και με αμάξι, τελείωσε.
1: Μένεις εκεί, μένεις κάπου κοντά.
0: Ούτε τη δουλειά σου κάνεις, χάνεις και την όρεξή σου και τα πάντα. Άστα να πάνε. Τώρα τι θα γίνει το Σάββατο Κύριακο? Ξέρεις τι είναι? Μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Που σημαίνει ότι πολλοί κεντρικοί δρόμοι θα είναι κλειστοί. Οι ρυθμίσεις θα ξεκινούσαν από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι 11 η ώρα της Κυριακής, το βράδυ λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Όλοι οι δρόμοι τώρα εκεί, γύρω από το Σύνταγμα, προς τα κάτω, προς την Ερμού.
1: Όσοι θέλετε και όσες θέλετε να πάτε στο κέντρο της Αθήνας, θα μέσα μαζικής μεταφοράς σας κρατήσουν συντροφιά, γιατί το αυτοκίνητό σας θα το αφήσετε σπίτι σας.
0: Και πολύ πολύ καλά θα κάνετε. Λοιπόν, τι είναι σήμερα?
1: Η μέρα είναι σήμερα μνήμης.
0: Μνήμης, ναι.
1: 18 Σεπτεμβρίου.
0: Το 2013 ήταν. Εγώ τότε θυμάμαι ήμουνα στο στρατό όταν έμαθα αυτή την είδηση. Και το πόσο τραγικά εξελίχθηκαν όλα τα γεγονότα με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
1: Είναι συγκλονιστικό, το λέγαμε και οι δύο, ότι να θυμίσουμε και σε όλα τα νέα τα παιδιά τι έχει συμβεί. Γιατί βλέπουμε να έχει αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης και τόσο κόσμο κοντά του, με διαφορετική αμφίεση. Γιατί αν τον θυμάσαι το 2013, φορούσε τη στολή των ταγμάτων εφόδου. Δολοφονήθηκε δηλαδή ο Παύλος Φίσας από το Χρυσαυγίτη, εγκληματία, ρουπακιά. Μία τέτοια μέρα σαν σήμερα. Να το λέμε και να το ξαναλέμε, τι ήταν αυτή η εγκληματική οργάνωση.
0: Τι ήταν και τι είναι, γιατί δεν αλλάζουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Ό,τι και να φορέσουν.
0: Ό,τι περίβλημα και να βάλουν και ό,τι και να προφασιστούν. Φασίστες ήταν, φασίστες είναι και φασίστες θα συνεχίσουν δυστυχώς να είναι. Πάμε στη Μάνια Λιβιζάτου, γιατί έχει προγραμματιστεί τώρα για τις 5.30 ώρα η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Μάνια, είσαι εκεί? Έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται ο κόσμος?
1: Καλησπέρα,
2: ναι,
1: Μάνια.
2: Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ και περίπου μία ώρα. Τα τελευταία 10 λεπτά έχει αρχίσει και σειραίει αρκετός κόσμος, άνθρωποι όλων των ηλικιών, εδώ στο μνημείο του Παύλου Φίσα, 13 χρόνια, όπως είπατε και εσείς, από την άγρια δολοφονία του, όταν έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά, μαζί με το τάγμα εφόδου του ναζιστικού μορφώματος που επιτέθηκαν σε 34χρονο και την παρέα του. Είναι μια ημέρα μνήμης, όπως είπατε και εσείς, κανείς δεν πρέπει να ξεχνά αυτή την ημέρα. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο Παύλος Φίσας έπεσε νεκρός, δολοφονήθηκε από τα χέρια ενός χρυσαυγίτη. Και όλος αυτός ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί εδώ με ένα μήνυμα «Παύλος ζεις». Παύλο ζει, τσακίστε τους Ναζί. Αυτό είναι το σύνθημα, το κεντρικό. Βλέπουμε τώρα ανθρώπους όλων των ηλικιών, από μικρά παιδιά μαζί με τους γονείς τους, ακόμα και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, είναι εδώ με πανό, με συνθήματα, με ένα λουλούδι να αφήσουν στο μνημείο του Παύλου Φίσα.
1: Αυτά είναι τα καλά νέα που μαλές, Μανιά, να βλέπουμε τον κόσμο να τιμούν τη μνήμη του νέου αυτού παιδιού που έφυγε τόσο άδικα.
0: Και να μην ξεχνούν και αυτό ακριβώς που έλεγες πριν, έχει ακόμα μεγαλύτερο βάρος η φετινή επέτειος από τη δολοφονία λόγω και της αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανιά. Καλή συνέχεια. Και έχεις δίκιο απόλυτο, Νικήτα Κορονάκη, γιατί θέλει να χρησιμοποιήσει ο Ηλίας Κασιδιάρης τη δημοκρατία μας για να τον δούμε κοντά μας. Έτσι, αυτούς τους όρους χρησιμοποίησε όταν αποφυλακίστηκε. Μην ξεχνάμε ποτέ τι έκαναν, θυμάσαι, με την δολοφονία, την απόπειρα δολοφονία των Αιγύπτιων ψαράδων, τα τόσα τάγματα εφόδου που είδαμε, τη δράση της Χρυσής Αυγής. Να μην την ξεχνάμε όλοι εμείς εδώ.
0: Δεν την ξεχνάμε, αλλά σίγουρα δεν θα τους φοβηθούμε όλους αυτούς.

0: προφανώς, κανείς να κλάψει, κανείς δεν θα φοβηθεί. Νομίζω η απάντηση θα δοθεί και εκεί που πρέπει.
1: Δοθεί, αυτό είναι να δοθεί, γιατί με το θάνατο, την άγρια δολοφονία του Παύλου Φίσα, που τον έλεγαν έτσι το παρατσούκλι του, που το λέγαμε με κλειστά μικρόφωνα Νικήτα Κίλα Πι, και τραγουδούσε έτσι τη ραπ, το hip hop τότε, το 2013, και δολοφονήθηκε. Αναδείχθηκε η δράση της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση και όχι απλά ένα ακροδεξιό κόμμα.
0: Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, όταν βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου, τη Μάγδα Φίσα, τη μάνα του Παύλου Φίσα, να απευθύνεται προς το γιο της, κοιτώντας τον ουρανό έξω από τα δικαστήρια, και να λέει: «Γιέ μου, τα κατάφερες, γιέ μου, τα κατάφερες». Νομίζω ότι είναι ξεχωριστή η σημερινή μέρα. Και είναι μια μέρα μνήμης τόσο για τον Παύλο, όσο και για να μην ξεχνάμε ποτέ τι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και τη δράση τους, όπως ακριβώς δυστυχώς πρέπει να μας συμβαίνουν τέτοια γεγονότα για να εξελισσόμαστε και να μαθαίνουμε συνέχεια το τι συμβαίνει με, με το χαμό, τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, Νικήτα, ενός τεράστιου κενού που είχε δημιουργηθεί, έχει δημιουργηθεί, είναι ακόμα εδώ δίπλα μας, των ιατρείων.
0: Και εννοούμε όλα αυτά τα πάρα ιατρεία που λένε ότι προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες και δεν ελέγχονται από κανέναν και ασυδοτούν και φέρνουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Τώρα κατόπιν...
1: Τα βρήκε όλα, τα βρήκε όλα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας.
0: Κατόπιν εορτή, σε μια συνέντευξη τύπου τσίρκο που κάνανε το μεσημέρι, στον απόϊχο του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, έχουν εφαρμόσει
1: και τεχνητή νοημοσύνη.
0: Με τεχνητή νοημοσύνη, το MedWatch, που θα σκανάρει τις διαφημίσεις, τις καταχωρήσεις,
1: όλα αυτά προφασίζεται. Ξαφνικά βρέθηκαν.
0: Κάθε γιατρός ό,τι κάνει, ναι, και θα εντοπίζει τους πιθανούς, λέει, παραβάτες και θα τους ελέγχει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα πει κανείς, αλλά δεν χρειάζεται κάθε φορά να έχουμε ένα περιστατικό για να κινητοποιούμαστε. Πόσο μάλλον για πράγματα που τα ξέρουν όλοι, που τα βλέπουν όλοι και είναι γνώστες όλοι. Είδαμε και το Θάνο Πλεύρη πριν εδώ,
1: τον
0: υπουργό.
1: Τον άκουσα, ο οποίος παραδέχτηκε την, μάλλον την επαφή που είχε με τον γιατρό, τον κατηγορούμενο πλέον γιατρό, και έγκλειστο στη φυλακή Κορυδαλλού. Εντάξει, εκείνος πήγε στους ασθενείς. Είπαμε ότι εμείς δεν ποινικοποιούμε την.
0: Είδαμε και το Πασόκο ότι μαζί με αυτούς κάνανε δουλειές.
1: Ατομική ευθύνη. Εκείνος το γνώριζε, όπως είπε.
0: Δεν τον γνώριζε
1: ως ασθενής. Έτσι είπε και έπειτα.
0: Άλλα πράγματα που δεικνύει.
1: Είπε εδώ και στο Mega News 104 και 6, στο Δήμο Βερίκιο και στο Δημήτρη Αλφιέρη, ότι τώρα θυμήθηκε τη σύσταση μετά την ανακοίνωση
0: του Πασόκου.
1: Για πέστη.
0: Ότι θυμάσαι ότι έχεις κάνει εταιρείες με αυτούς και δουλειές. Μετά.
1: Σωματείο.
0: Σωματείο,
1: ναι, το χαρακτήρισε.
0: Εσύ άμα υπογράψεις ένα σωματείο ή κάτι, ή να
1: μη κερδοσκοπικό.
0: Οτιδήποτε, ή τους ξεχνάς μετά και τους ξαναθυμάσαι ως γιατρούς. Τέλος πάντων, πάμε να καλησπερίσουμε όμως τον κύριο Αυλονίτη, τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη.
1: Ώστε να τον καλησπερίσουμε, να τον πούμε Πασόκ. Έτσι, ναι.
0: Είναι η νέα μεταγραφή στο Πασόκ. Κύριε Αυλονίτη, καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ που με καλέσατε.
1: Να, είδαμε σήμερα στο Wikipedia, βουλευτής Πασόκ από σήμερα το πρωί, λοιπόν, υποψήφιος βουλευτής Πασόκ, συναντηθήκατε με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη. Πώς και έτσι?
2: Καταρχάς, κανένας δεν ξέρει ότι με το Πασόκ συνεργάζομαι χρόνια στην Κέρκυρα. Εγώ ήμουνα και δήμαρχος.
1: Πασόκ
0: είχατε εκλεγεί δήμαρχος τότε, κύριε Αυλονίτη.
2: Ναι, βεβαίως, και με τη συνεργασία του Πασόκ, με πολλές καλές σχέσεις και πολλές εκλογικές διαδικασίες.
1: Εντάξει, μετά τους ξεχάσατε, κύριε Αυλονίτη, πήγατε στο ΣΥΡΙΖΑ το 19.
2: Ναι, πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μεμπτό αυτό. Ίσως ήταν το γεγονός ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν τόσο καλά με το Πασόκ, ίσως γιατί επικοινωνήσανε από τον πρόεδρο τότε του ΣΥΡΙΖΑ και με καλέσαν να είμαι υποψήφιος. Δεν θυμάμαι και ακριβώς πώς έγινε.
0: Πώς φύγατε από το Πασόκ, δεν θυμάστε τότε. Πώς σας αγκάλιασε
1: το 19.
2: Δεν είχα μείνει. Μην προσπαθείτε να βγάλετε κάτι, σας παρακαλώ.
0: Όχι, είμαι
2: κουρασμένος από ταξίδι. Απλώς σας είπα. Σας είπα ότι συνεργαζόμουν στην τοπική αυτοδιοίκηση πολλές φορές.
0: Με το Πασόκ.
2: Και
0: μετά
2: από πολύ καιρό, και για πολύ καιρό ήμουν εκτός οργανωμένης ζωής. Για πολλά χρόνια ήμουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ήμουν σε κανένα κόμμα. Uh-huh. Ίσως και αυτό ήταν ένα λόγο επιτυχία στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Και μετά κατεβήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ. Μην πάμε τόσο πίσω. Πάμε στα πιο πρόσφατα.
1: Μετά πήγατε.
0: Πήγατε μετά στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά είδαμε αποχωρήσατε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγατε με τον κύριο Κασελάκη. Και τώρα.
2: Δεν αποχώρησα από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι κάνατε?
2: Δεν αποχώρησα. Περίπου δύο μήνες ολόκληρους έβγαινα στα κανάλια και το δικό σας.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και μιλούσα ότι πρόκειται να γίνει πραξικόπημα στο κόμμα το οποίο, στο οποίο είμαι βουλευτής. Mm-hmm. Διότι υπήρξαν διαδικασίες από πομπής του τότε εκλεγμένου αρχηγού του κ. Κασελάκη. Mm-hmm. Και ουσιαστικά απαγορεύτηκε στον ίδιο να είναι υποψήφιος Προέδρος και απέκλεισαν περίπου χίλιους συνέδρους.
1: Και μετά συμπορευτήκατε με τον κύριο Κασελάκη.
2: Θεώρησα λοιπόν ότι ήταν υποχρεωσή μου να παλέψω για αυτό να μην γίνει παρανομία, και όταν έγινε το βράδυ του συνεδρίου, ζήτησα από δημοσιογράφο της ΕΡΤ που ήταν ζωντανά συνδεδεμένος με το σταθμό του και από εκεί παρετήθηκα.
0: Ωραία, αυτά για την ιστορία. Πάμε τώρα στα τωρινά.
2: Για την ιστορία. Και άρα λοιπόν δεν αποχώρησα. Ουσιαστικά αποχώρησε μέσα από τις ιδέες μου.
1: Μάλιστα.
2: Και από
1: όσα
2: και από την νομιμότητα.
0: Όπως το μεταφράζει. Όπως το μεταφράζει ο καθένας. Και τώρα στο Πασόκ. Τι είναι αυτό που σας έκανε να πείτε το ναι στον Νίκο Ανδρουλάκη?
1: Σας έκανε κάλεσμα?
2: Βεβαίως και με προσκάλεσε. Mm-hmm. Βεβαίως και η υπεύθυνη και αρμόδιοι του κινήματος μου ζήτησαν συνάντηση και εκεί έγινε η συζήτηση γύρω από τα ζητήματα αυτά, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί όλη αυτή η συζήτηση με την σημερινή συνεργασία που είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, που καταλήξαμε στο να ενταχθώ και να συνεργαστώ με την κοινοβουλευτική ομάδα του
0: Πασόκ.
1: Βλέπετε.
2: Έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το κόμμα του Πασόκ, έτσι όπως είναι δομημένο, με το στρατηγικό δυναμικό που έχει και με τον αρχηγό φυσικά που έχει τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι ουσιαστικά αντίστοιχο με τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πολιτικό μας σύστημα.
1: Τώρα πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις, κύριε Αυλονίτη? Βλέπουμε ότι έτσι λίγο το Πασόκ παίρνει λίγο τα πάνω του μετά τις εξαγγελίες του Προέδρου του στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Και πώς κρίνεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι πιο κοντά σε εσάς παλαιότερα στο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν και πρόεδρος τότε ο Αλέξης Τσίπρας?
2: Δύο-τρεις-τέσσερις μέρες τώρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξέφρασα τους λόγους που δεν θέλω να συνεργαστώ με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Σας κάλεσε καταρχάς. Για να συνεργαστείτε κάποιος πρέπει να σας καλέσει κάποιος. Σας κάλεσε ο κύριος
2: και
0: Τσίπρας.
2: Είπα μέσα μου ότι οι λόγοι προσωπικής αξιοπρέπειας δεν μπορώ να πειθαρχήσω σε αυτά.
0: Σας κάλεσε και το είπατε αυτό ή από μόνο σας το λέτε? Σας κάλεσε και το είπατε ή λέτε από μόνο σας ότι δεν θα πάω προς τα εκεί?
2: Το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Σας λέω γιατί. Σας απαντάω στην ερώτηση γιατί δεν πάτε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ναι, και σας λέω ότι δεν πάω στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αν και δεν μας έχει καλέσει, διότι λόγοι αξιοπρέπειας δεν θα πήγαινα ποτέ, και μάλιστα το έχω αναπτύξει πάρα πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν θέλω να το συνεχίσω γιατί θα θεωρηθεί ότι έχω προσωπικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας ως φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς τότε του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που με κάλεσε να είμαι υποψήφιος. Και δεν θέλω να συνεχίσω μια ιστορία η οποία δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ επέλεξα για τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας που κάνω ως βουλευτής να είμαι τώρα με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις που έχω στο μυαλό μου.
1: Ποιες είναι αυτές, κύριε Αυλονίτη? Ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες που έχετε στο μυαλό σας που εκφράζεστε?
2: Ότι είναι ένα δομημένο κόμμα. Mm-hmm. Έχει το στελεχικό δυναμικό και τον αρχηγό, τον πρόεδρο, που θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε συνθήκες και εκλογικές και κυβερνητικές. Στην κατεύθυνση να ενοποιήσει ουσιαστικά και το χώρο της κεντροαριστεράς.
0: Τώρα αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που μας λέγατε όμως πριν. Να ενοποιήσει το χώρο της κεντροαριστεράς χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα θα ενοποιηθεί ο χώρος της κεντροαριστεράς?
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Καταρχάς να μου κάνετε την ερώτηση. Πέστε μου ποια είναι η ερώτησή σας. Γιατί
0: σας λέω μπορεί
2: στον αρέξω δίπλα.
0: Όχι, λέτε για την ενοποίηση. Και τώρα είναι σαφές. Δύο λεπτά. Λέτε για την ενοποίηση.
2: Δεν είπα τίποτα ακόμα πώς εννοώ την κεντρική.
0: Μα είπατε μόλις πριν την ερώτηση. Πώς την εννοείτε. Την κεντροαριστερά.
2: Εγώ εννοώ την κεντροαριστερά έτσι όπως θα προκύψει μετά από τις πρώτες εκλογές, από τις οποίες θα προκύψει η εκλογική δύναμη, άρα θα έχει εκφραστεί το εκλογικό σώμα και οι πολιτικές δυνάμεις θα αντιληφθούν τι ακριβώς πρέπει, ποια πολιτική πρέπει να εφαρμόσουν και το είδος της συνεργασίας.
1: Με το Πασόκ λοιπόν.
2: Δεν έχω ξερέσει κανέναν από το παιχνίδι.
0: Ούτε τον Αλέξη Τσίπρα δηλαδή και την Ελλάδα, αυτό το ευρύτερο πλαίσιο που μιλάτε.
2: Γιατί να εξαιρέσω τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή εγώ έχω διαφωνίες σε σχέση με τον τρόπο που επιλέγει τους συνεργάτες του.
0: Άρα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε στο μέλλον. Άρα κύριε Αυλονή, θα μπορούσατε στο μέλλον, αν τα φέρουν έτσι τα εκλογικά αποτελέσματα και πράγματα, να βρεθείτε και στο ίδιο
1: τραπέζι. Σαν παράπονο το είπατε αυτό, κύριε Αυλονή. Σαν παράπονο με τους συνεργάτες του.
2: Το οποίο λέω ότι δεν θα συνεχίσω να απαντώ σε ένα τέτοιο ερώτημα. Έχω κάνει τις επιλογές μου. Δεν μ' άρεσε αυτό που έγινε. Δεν σημαίνει όμως ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να συζητήσει μαζί με άλλους, με άλλα όμορα ιδεολογικά κόμματα στην κατεύθυνση να δημιουργήσει μια μεγάλη κεντρική αριστερά.
1: Ευχαριστούμε κύριε Αυλονίτη. Καλή σας αρχή λοιπόν.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Πάμε γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων με την Εύη Βισβάρδη και επιστρέφουμε.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιμ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Γάλλο ανατμήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Ηράκλειο. Προβλήματα και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, όπως και στην κάθοδο της Κηφισίας από πλατεία Μαβέλη μέχρι στήλους του Ολυμπίου Διός. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, καθυστερήσεις προς Πειραιά από το Φάληρο μέχρι την είσοδο του Πειραιά, ενώ κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ξεκινά αυτήν την ώρα η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι με πορεία προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς στη Νίκαια, με την οποία κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ αυτήν την ώρα κλείνουν και οι σταθμοί του μετρό. Λόγω των κινητοποιήσεων, η τροχέα προχωρά σε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Κλειστοί 4 σταθμοί του μετρό και στη Θεσσαλονίκη λόγω της πορείας που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ χαρακτήρισε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης την καταγγελία της Χαριλάου Τρικούπη ότι η γνωριμία του με το ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών δεν ξεκίνησε το 2016, όπως είχε αναφέρει ο ίδιος, αλλά χρονολογείται από το 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη Σωματείου Ιατρικών και Νομικών Ζητημάτων. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας για το εν λόγω σωματείο, είπε ότι δεν ανέπτυξε καμία δράση, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση του με τους δύο γιατρούς τυπική και αγαθή. Δύο τρόπους ελέγχων ιδιωτικών ιατρίων και δομών σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με την πλατφόρμα MedWatch και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, θα γίνεται έλεγχος στα ιατρία, στις αναρτήσεις των γιατρών και στις διαφημίσεις και θα διασταυρώνεται το περιεχόμενό τους με τις άδειες που έχουν, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί παραβάτες. Παράλληλα, δρομολογείται και εφαρμογή στα κινητά, μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρίου. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
4: Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: 18 Σεπτεμβρίου 1970.
1: Βλέπω, ροκάρης, ροκάρης.
0: Ο Τζίμι Χένριξ φεύγει από τη ζωή μόλις στα 27 του χρόνια. Ένας άνθρωπος που έζησε λίγο, αλλά πρόλαβε να αλλάξει για πάντα τον τρόπο που ακούμε την ηλεκτρική κιθάρα. Εδώ η Σοφία λέει και κούκλος.
1: Θα λέω εδώ με κλειστά.
0: Γιατί όχι. Και με κλειστά και με
1: ανοιχτά. Πέρασε στην αιωνιότητα ο Τζίμι Χένριξ.
0: Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι μας. Στα μικρόφωνα Σοφία Μπερετάνου.
1: Νικήτας Κορονάκης.
0: Στον ήχο η Ευαγγελία Κοβέου που μόλις μας είπε ότι έχει σπίτι στα Κουφονίσια.
1: Αυτό τώρα τι
0: ξέρει.
1: Θα πάμε όλο το καλοκαίρι εδώ.
0: Ο Λάμπρος Ρήγας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τηλεφωνείτε στο 211-016-1046.
1: Και στέλνει τα μηνύματά σας 6-1-8-104-104-6 ή στο meganews104.6 και τα email στο studio at meganews104.6.gr. Λοιπόν, να περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί την 3η 22 Σεπτεμβρίου στις 9 ο Θοδωρής Φέρης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς ερμηνευτές, πρωταγωνιστεί σε μια εξαιρετική και ξεχωριστή συναυλία με έργα του Μίκη Θοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 22 λοιπόν Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, ένα θέατρο ορόσημο της Αθήνας. Σου αρέσει ο Λυκαβητός?
0: Ειδικά μετά την ανακατασκευή του, είναι ένα από τα μορφότερα θέατρα έτσι ανοιχτά.
1: Ξεκίνησε και με Σταύρο Ξαρχάκο όταν άνοιξε. Ναι, ναι.
0: Πήγα φέτος, είδα τη Μύδια στο θέατρο του Λυκαβητού.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Και εμένα μου αρέσει ο Λυκαβητός, αλλά πρέπει να περπατάς, να είναι εντάξει.
0: Άμα έχεις μηχανάκι, όλα είναι πιο.
1: Α, σωστά. Να και η τυχερή εδώ, ο Νικήτας μας. Στη σκηνή θα βρεθούν επίσης η Κλάβδια, που η χαρακτηριστική και βαθιά εκφραστική φωνή της έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας, καθώς και ο Άγγελος Θοδωράκης, συνεχιστής της σπουδαίας μουσικής παρακαταθήκης του συνθέτη και με προσωπική σύνδεση με το έργο του.
0: Αυτά, και πάμε τώρα, γιατί σήμερα είχαμε δυστυχώς ακόμα μία δυσάρεστη είδηση. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, θα τα έκλεινε τώρα 30 Σεπτεμβρίου. Μία μοναδική γυναίκα με σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Αμερικανικής καταγωγής, ήταν σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, καθώς και των Νίκου, της Σοφίας και του Ανδρίκου. Και αφήνει πίσω της μια ιστορία, πολύ την έχουμε στο μυαλό μας, την έχουν μάλλον στο μυαλό τους ως την σύζυγο του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ήταν μόνο αυτό.
1: Σίγουρα και μαμά, σύζυγος και μαμά, αυτό που πολλές φορές έτσι την σκέψε, χαρακτήριζαν τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, πλήρης ημερών, να φτάσουμε τα χρόνια της.
0: Είχε
1: γιο πρωθυπουργό.
0: Πεθερό πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, σύζυγο πρωθυπουργό και γιο πρωθυπουργό.
1: Έγραψε ο Νίκος Παπανδρέου τώρα, πριν λίγα λεπτά, την αποχαιρέτησε φυσικά και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Ιωρίος Παπανδρέου, με μια μακροσκελή ανάρτησή του. Και ο Νίκος Παπανδρέου έγραψε κάτι πολύ χαρακτηριστικό ως συγγραφέας και όλες. Είχε γράψει το Δεκαμύθους
0: και μια.
1: Ναι, βεβαίως. Και θα τα ακούσουμε όλα, να τα συζητήσουμε. Έγραψε ότι ήταν ο φάρος στη Φουρτούνα.
0: Για την οικογένεια.
1: Ναι.
0: Ναι, εμείς την προσδιορίζουμε σε σχέση με τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά αυτό που έλεγα και πριν, δεν είναι μόνο αυτό. Οι αγώνες της.
1: Αυτό με την πρίκα.
0: Δράση, ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών.
1: Βέβαια.
0: Ήταν μοναδικός. Η κυρία Φωτεινή Σιάνου, πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών της Ομοσπονδίας των Ευρωπαίων Συνδικάτων και πρώην συνεργάτης της Μαργαρίτας Παπανδρέου, είναι μαζί μας. Γεια σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Αποχαιρετούμε και εμείς έτσι με τη δική μας συμβολή την ιδρύτρια της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, με όλα αυτά που έχει στην παρακαταθήκη της η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Τι είχε κάνει, πείτε μας κι εσείς μια προσωπική σας εμπειρία.
2: Είναι πολύ μεγάλη η ιστορία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, πάρα πολύ μεγάλη, υπερβαίνει τα όρια της οργάνωσης που δημιούργησε. Θυμάμαι δεκάδες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα να μιλάει για την ισότητα, για την κυραφέτηση των γυναικών, αγώνες για το οικογενειακό δίκαιο την δεκαετία του 80, που ήταν από τα προοδευτικότερα οικογενειακά δίκαια που υπήρχαν σε όλη την Ευρώπη, ακύρωση, νομιμοποίηση των εκτρώσεων, που εκεί ήρθε και σε μικρή σύγκρουση με το Πασόκ τότε, διότι έστειλε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου τον Γιώργο τον Γεννηματά να τις πει, επειδή γινόντουσαν συλλαλητήρια, απορίες και τα λοιπά, για να το περάσουμε στον νόμο ότι να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Και του είπε η Μαργαρίτα να πει στον Πρωθυπουργό ότι εκείνος κάνει τη δική του δουλειά και εκείνη την δική της. Ήτανε μαχήτρια μέχρι τέλους η Μαργαρίτα. Εγώ πέρασα πολλά χρόνια μαζί της μέχρι τέλους. Μαζί και με άλλες γυναίκες. Καταρχήν δεν ήταν μόνο η ισότητα που είναι ένα τεράστιο ζήτημα, η χειραφέτηση των γυναικών.
1: Και της τότε εποχής, το 82, που είχαμε και την αποποινικοποίηση της μοιχείας που βοήθησε και η Μαργαρίτα Παπανδρέου.
2: Για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, αλλά όλο αυτό της κοινωνικής πολιτικής, της ιστότητας κτλ. Όμως η Μαργαρίτα είχε ενεργή. Ενεργή πολιτική, ενεργή στάση και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή ένας μεγάλος αγώνας ήταν ο αγώνας για την ειρηνική επίλυση των διαφορών.
0: Σωστά.
2: Μαζί με την Τουρκία. Και έτσι την επομένη της μεγάλης σύγκρουσης των ημείων που κόσμησε να μας οδηγήσει σε πόλεμο. Έτσι γνωρίστηκα εγώ με τη Μαργαρίτα, γιατί είμαι από άλλο πολιτικό φορέα, από την αριστερά.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, σας ένωσε.
2: Ναι, η Μαργαρίτα δεν έβλεπε τέτοια εμπόδια, έβλεπε ανθρώπους. Κάλεσε γυναίκες ανάμεσα στις οποίες ήμουνα και εγώ τότε, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα στη ΓΕΣΕ, για να φτιάξουμε ένα κίνημα, μία κίνηση μεταξύ γυναικών Ελλάδας και Τουρκίας. Μετά μπήκε και η Κύπρος μέσα, που να αγωνίζονται για την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Και συγκροτήσαμε τότε, το 96 σας λέω, τώρα έχουμε μεγαλώσει όλες αρκετά. Συγκροτήσαμε την Ειρηνευτική Πρωτοβουλία Γυναικών Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου, που την είπαμε Win Peace στα αγγλικά, Women's Initiative for Peace, που έκανε πάρα πολύ σημαντική δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Και τώρα βλέπουμε η ακροδεξιά να επανεμφανίζεται, βλέπουμε ακροδεξιές απόψεις περί της θέσης των γυναικών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
1: Έχετε δίκιο, επίκαιρη η φωνή αυτή που μας λέτε.
2: Πάντα δεν το έβαλε κάτω ποτέ. Και όταν ο Νίκος λέει φάρος στην Φουρτούνα, η Φουρτούνα δεν αφορούσε μόνο την οικογένεια, που όντως η οικογένεια πέρασε πάρα πολλές φουρτούνες και νομίζω ότι έχει αδικηθεί η Μαργαρίτα, γιατί ακούω σχόλια που δεν έχουν καμία σχέση με την προσωπικότητά της, με το φως που εξέπαιρνε, με την αγάπη της και τη συμπόνια της για τους ανθρώπους. Τι αγώνες ήταν για την ειρήνη και τον φεμινισμό, αδιάκοποι και συνεχείς.
0: Και μαζί αυτά κρατάμε. Αν αρχίσουμε να παριθμούμε τις δράσεις που έκανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, χρειαζόμαστε ατελείωτες ώρες.
2: Σε πολύ δύσκολες εποχές.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, και τώρα δύσκολη εποχή και επίκαιρα όλα αυτά που μας λέτε.
2: Εγώ θυμάμαι το Ιράκ να είναι παραπέντε για να μπουν
0: Οι Αμερικάνοι
2: και εμείς να πηγαίνουμε σε αποστολή με τη Μαργαρίτα. Ένα πράγμα που θέλω, τα μαθήματα από τη Μαργαρίτα υπήρξαν πολλά, πολλά, αλλά ένα πράγμα που θυμάμαι από εκείνη και δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Με αυτό,
2: όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες, όσο δύσκολη κι αν είναι η δουλειά μας και οι εποχές, να μην χάνουμε το χιούμορ μας και το γέλιο μας.
1: Ωραία, την αποχαιρετάτε. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό και την αποχαιρετάτε με σεβασμό και αγάπη. Ωραία, έτσι να θυμόμαστε κι εμείς, Νικήτα, να μην χάνεις το χιούμορ σου.
0: Δεν το χάνω ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, είναι πολλά τα μηνύματα που κρατάμε από τη Μαργαρίτα Παπανδρέου.
2: Είναι τόσο πιεστική η κατάσταση που όταν το χάνω λέω που είσαι Μαργαρίτα.
0: Κυρία Σιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε
1: καλά
0: ότι το τελευταίο αντίο θα το πούν στο πρώτο νεκροταφείο την Κυριακή στην πολιτική κηδεία στις 10 το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Πάμε τώρα να πάμε σε πολιτιστικό περιβάλλον. Είπαμε θα το καθιερώσουμε αυτό.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Κάθε Παρασκευή θα σας ταξιδεύουμε στον πολιτισμό με πολιτιστικά νέα, με δράσεις.
0: Άνοιγμα Σύρος 2026 ξεκινά τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Ένα φεστιβάλ animation.
1: Στη Σύρο. Αυτό είναι το ωραίο, ότι θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Σύρο. Διεθνές.
0: Ναι, 19η διοργάνωση. Πάνω από 50 χώρες, 280 ταινίες και είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Καραμιτσάνης, ο πρόεδρος του Άνοιγμα Σύρος Φέστιβαλ.
1: Γεια καλησπέρα σας, τι κάνετε.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία που είναι πολύ θερμή.
1: Και εμείς εδώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ταξιδεύετε?
3: Ταξιδεύω αμέσως μετά από εδώ. Οπότε είναι ένας πολύ ωραίος αποχαιρετισμός στην Αττική για να πάμε στο νησί της Σύρου και για 7 μέρες να πλημμυρίσουμε από animation. Το Anima Series που ξεκίνησε το 2008, φέτος ξεκινάει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου την 19η εκδοσή του και ολοκληρώνεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου με πολλές δράσεις που δεν απλώνονται μόνο στην Ερμούπολη που είναι η γενέτειρά του και γιορτάζει φέτος τα 200 χρόνια, αλλά σε όλο το νησί της Σύρου. Προβολές σε πολλά διαφορετικά πληροφοριακά και διαγωνιστικά τμήματα, εργαστήρια εφαρμοσμένα εκπαιδευτικά για παιδιά πρώτης, δεύτερης σχολικής ηλικίας, άτομα με αναπηρίας.
1: Αυτό είναι το ωραίο, τη συμπερίληψη που έχετε κάθε φορά. Έχετε και κάνετε εργαστήρια σε συνδυασμό με παιδιά και ανθρώπους στην τρίτη ηλικία, συνομιλούν μαζί.
3: Έχουμε κάνει και μεικτά εργαστήρια διαγενειακά. Στην προκειμένη περίπτωση συνεργαζόμαστε με το ΚΑΠΗ του Δημοσίου Ερμούπολης, που είναι η θεσμοθετημένη.
0: Γιατί τώρα ξέρετε, το animation έχει ταυτιστεί με παιδικό θέαμα κυρίως.
3: Και με τη νέα γενιά.
0: Ναι, έχει αλλάξει αυτή η αντίληψη όμως με τα χρόνια.
3: Όχι, δεν έχει αλλάξει πολύ δραματικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πια όταν πρωτοξεκινήσαμε πριν 7 χρόνια τα εργαστήρια με άτομα τρίτης ηλικίας, σε συνεργασία προφανώς με τη θεσμική δομή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, τα ΚΑΠΗ που συστήθηκαν περίπου όταν έγινε.
1: Λέσχη φιλίας λέγονται πια.
3: Ναι, λέσχη φιλίας στην Αθήνα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ακόμα λέγονται ΚΑΠΗ.
1: Ακόμα.
3: Ναι, απλά στην Αθήνα επειδή είναι και πολλές έχουν αλλάξει την ορολογία.
0: Το όνομα τόσο.
3: Ακριβώς. Ο θεσμός έχει σημασία και το ότι στηρίζουμε ως κίνηση αλληλεγγύη σε μια γενιά που έχει δώσει τα πάντα στην κοινωνία και τώρα βρίσκεται στη σύνταξη, προκειμένου να κάνουν διάφορα πράγματα. Άρα είμαστε στα διάφορα πράγματα πριν 7 χρόνια, τους δώσαμε ταμπλέτες και άρχισαν να κάνουν το δικό τους animation. Στην αρχή λέγανε ότι αυτό είναι του διαβόλου, δεν το πιάνω εγώ, αυτά τα κάνουν τα εγγόνια μου, μα τι είναι αυτά που μου λες, δεν μπορώ εγώ να ασχοληθώ 82 ετών. Σήμερα πια περιμένουν πώς και πώς θα γίνει το εργαστήριο και μάλιστα κάνουμε και εργαστήριο και σε άλλη περίοδο του χρόνου στη Σύρο και οι άνθρωποι αυτοί φτιάχνουν τη δική τους ταινία, φέτος αφιερωμένη βεβαίως σε αυτό που είπαμε και πριν, τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης που έγινε το 1826. Στην πράξη είναι η έναρξη λειτουργίας, θεσμοθετημένης πια λειτουργίας της πόλης της Ερμούπολης, που θεωρείται το θαύμα του νέου ελληνισμού. Για 40 χρόνια ήταν αυτό που θα λέγαμε σήμερα το Ντουμπάι της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Τι είναι αυτό που θέλετε να μείνει σε αυτό που θα επισκεφθεί φέτος ή και τα προηγούμενα χρόνια το Anima Siros από όλη αυτή τη δράση, από αυτή την καθημερινότητα που θα ζήσει συμμετέχοντας στις ενέργειες όλες αυτές που κάνετε στο πλαίσιο του φεστιβάλ.
3: Κοιτάξτε.
0: Φεύγοντας από εκεί, δηλαδή τι είναι αυτό που θέλετε να κρατήσει περισσότερο.
3: Θα θέλαμε, γιατί ο καθένας, αυτό είναι και το φοβερό και μοναδική φεστιβαλική εμπειρία, όχι μόνο στο δικό μας φεστιβάλ, σε όλα τα φεστιβάλ του κινηματογράφου, είναι ότι ο κάθε άνθρωπος διαμορφώνει το δικό του νήμα εμπειρίας που συνδέει προφανώς την τέχνη του κινηματογράφου και του animation πιο συγκεκριμένα σε εμάς με όλη την αίσθηση του προορισμού. Γιατί η Σύρος αυτό που προσφέρει και το Anima Siros αυτό που προσφέρει είναι animation στη Σύρο. Mm-hmm. Άρα η εμπειρία σε μια τόσο όμορφη, σε ένα τόσο όμορφο νησί και σε
1: είναι
3: μια τόσο όμορφη όλη σαν την Ερμούπολη είναι από μόνη της ένα ταξίδι.
0: Άλληση.
3: Σίγουρα το animation, τα κινούμενα σχέδια που προέρχονται από τα mainstream studio της Αμερικής μέχρι την πιο εναλλακτική ταινία που μπορείτε να δείτε σε όλο τον κόσμο, προσθέτουν στην εμπειρία και είναι και ένα θέλει για να μπει κάποιος στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων.
1: Με τι ξεκινάτε, ποια είναι η έναρξη, ποια ταινία θα δούμε?
3: Η ταινία Decorando που είναι από την Ισπανία, είναι μια ταινία που μιλάει για θέματα καθημερινά αλλά και πολύ επίγοντα αυτή τη στιγμή. Το ευρωπαϊκό animation μιλάει κατεξοχήν για κοινωνικά ζητήματα, είναι μια αιχμηρή και διεισδυτική γλώσσα.
1: Ποια είναι αυτά, ποια κοινωνικά ζητήματα λέτε?
3: Η μετακίνηση, η μετανάστευση και άλλα τέτοια στοιχεία που νομίζω ότι έχει ένα νόημα να μην αποκαλύψουμε και πάρα πολλά.
1: Ναι,
3: να έχει την ευκαιρία να μπει στα social μας, να μπει στο.
0: Και να τα ανακαλύψει μόνο.
3: Στον ιστότοπο ή να πάρει και το πλοίο, το αεροπλάνο και να έρθει στο όμορφο νησί της Σύρου 21 με 27 Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα το παρακολουθήσουμε. Δυστυχώς δεν θα τα καταφέρουμε διαζώσεις, αλλά θα φανταζόμαστε.
1: Του χρόνου. Θα πάμε του χρόνου.
3: Θα 20 χρόνια.
0: Στα 20 χρόνια θα είναι ανάλογη περίοδο, έτσι, Σεπτέμβρη. Θα είμαστε στη Σύρο
3: εκείνη. Μπορούμε να κάνουμε και κομπή από εκεί, άμα θέλετε.
0: Με μεγάλη μας χαρά να το οργανώσουμε.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Καλό ταξίδι.
0: Να είστε καλά. Πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε στα δικά σου, μάλλον, Σοφία.
1: Στα δικά μας.
0: Στα δικά μας.
1: Στα δικά μας.
0: Πάμε στα χωρίς λόγο.
4: Οπα. Τι έγινε, παιδιά?
0: Πάλι βασιλικά θα μου το ξεκινήσει.
1: Ναι, θα στο ξεκινήσω, βασιλικά. Θα στο ξεκινήσω βασιλικά γιατί εντάξει τώρα θα βγει και το βιβλίο του αδερφού της Νταϊάνας και έκανε επανεμφάνιση ο βασιλιάς Κάρολος τώρα προχθές, σήμερα είναι Παρασκευή, την Τετάρτη για να σχολιάσει αυτές τις διαρροές που έχουν βγει μέχρι στιγμής ότι όταν έφυγε από τη ζωή η Νταϊάνα Ο βασιλιάς Κάρολος ακουγόταν, είπε ο αδερφός Ντιάνας, σαν να είχε κερδίσει το λαχείο.
0: Ναι, να πούμε ότι ήταν χωρισμένη βέβαια τότε που έφυγε από τη ζωή η Ντιάνα.
1: Και πάλι.
0: Και είχε άλλη σχέση.
1: Και ναι, πάλι.
0: Δεν το δικαιολόγω. Δεν το λέω σοφία για να τον δικαιολογήσω.
1: Να πούμε ότι ήταν χωρισμένο. Ήταν χωρισμένο, ήταν χωρισμένο άνθρωπο. Χάθηκε η Ντιάνα και τα λοιπά. Και λέει ο Τσαρλς Σπένσερ, κάποια αποσπάσματα, κάποιε διαρροέ, τι είδαμε στην Daily Mail. Την οποία Daily Mail την έχει μηνύσει.
0: Ποιο?
1: Ο Χάρη.
0: Α, ναι, ο τώρα έχει πάει...
1: και έχασε, έχει πάει στη Βρετανία. Έχασε αυτή
0: πώς
1: τη δίκη,
0: αυτό,
1: τη μακροσκελή
0: πώς πάει,
1: δίκη.
0: Πώς πάει αυτό, καλά πλέ... πάει.
1: Δεν νομίζω, ακούς κάτι.
0: Δεν ξέρω, όχι αυτό δεν έχω δει κάτι, γι' αυτό ανησυχώ.
1: Βεβαίως, έκανε ένα σχόλιο ο Κάρολος, όταν βγήκε αυτή η διαρροή στην Daily Mail, ότι εντάξει, δεν είχε μιλήσει τόσο καιρό ή μίλησε, και ότι ήταν πενθούσε βαριά και ότι το πένθος μπορεί να θολώσει τη λογική του και να επηρεάσει και να λιώσει τη μνήμη του. Για πες μου το άλλο.
0: Δεν ξέρω ποιο να πρωτοδιαλέξω.
1: Διάλεξε να τα προλάβουμε. 5 έχουμε παιδιά κάθε μέρα. Και ό,τι προλαβαίνουμε λέμε.
0: Εγώ θα πω κάτι το οποίο εμένα θα μου στοιχήσει προσωπικά. Να ξεχάσουμε, γράφει εδώ η στήλη, τις τηγανιτές πατάτες. Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται, λέει, αντιμέτωπη με μία από τις μικρότερες σοδιές πατάτας που έχουν καταγραφεί. Καθώς διαχρονικά, λέει, κύματα καύσωνα και η παρατεταμένη ξηρασία έπληξαν την καλλιέργεια ενός προϊόντος που χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού για να αναπτυχθεί. Εγώ θα πάω στην Άξο να πάρω τις πατάτες. Είχε και τη γιορτή της πατάτας, νομίζω, το προηγούμενο
1: Σαββατοκύριακο.
0: Να προμηθευτώ να έχω.
1: Ναι, πραγματικά, γιατί εντάξει, η πατάτα την έχουμε και η τηγανητή πατάτα.
0: Μπορώ να δω μόνο με τηγανητές πατάτες.
1: Νομίζω και ο γιος μου και εσύ και εγώ ίσως. Η μοναχική χείρα ενός εφευρέτη του Roblox ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα απάτης γοητευτικού συγκολό, ο οποίος της απέσπασε πόσα χρήματα.
0: Πολλά βλέπω, 6 εκατομμύρια δολάρια.
1: 6 εκατομμύρια δολάρια, γιατί τι έκανε εκείνος. Εκείνος είπε ότι για να τον έχει δικό της, δηλαδή έτσι να είναι ζευγάρι αυτοί οι δύο, πρέπει να του αγοράσει ένα συμβόλαιο που είχε, το οποίο συμβόλαιο κόστιζε 6 εκατομμύρια.
0: Λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, ένα απίστευτο περιστατικό τώρα, πρέπει να το δείτε σε βίντεο αυτό, να το γκουγκλάρετε πραγματικά για να το βρείτε. Δύσκολα μπορεί να το πιστέψει κανείς, αν δεν υπήρχε, ειδικά και σε βίντεο δεν θα το πιστεύαμε. Στη Φλόριντα έγινε, τι έγινε, ένα καβ. Καβούρι, ξέρετε, τα καβούρια. Ναι, κανονικό. Εμφανίστηκε να κρατά μια λεπίδα στη δαγκάνα του και να κάνει επίθεση σε ένα άνδρα και το σκύλο του. Μπείτε, γκουγκλάρετε, δείτε.
1: Και άντε
0: το,
1: να πεις μετά, τι έπαθες εκεί, με τσίμπησε και το καβούρι. Ποιος σας επιστέψει,
0: έλα,
1: λοιπόν.
0: Έλα, και το τελευταίο.
1: Ναι, πες το. Το είδα στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα αυτό.
0: Τι λέει, 51
1: χρόνια στο Λονδίνο. Σκότωσε το σύντροφό της, ναι, αφού της είπε, έχω γνωρίσει κάποια άλλη.
0: Ναι.
1: Και τι έκανε εκείνη, άφησε το πτώμα του για 9 μέρες στην κρεβατοκάμαρά της.
0: Μάλιστα. Το Μάρτιο έγινε, τον περασμένο Μάρτιο αυτό.
1: Το είδα σήμερα στο
0: δελτίο
1: και λέω, Θεέ μου, μην το πάθηκε ένας άνθρωπος πει να έχετε έτσι πιο ευγενικό τρόπο χωρισμού.
0: Τι να πεις. Λοιπόν, εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Μην ξεχάσετε να πάρετε τα νέα Σαββατοκύριακο αύριο και το Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορούν με όλες τις ωραίες προσφορές. Το περιοδικό Black θα πάρετε με τα νέα Σαββατοκύριακο, το καινούριο Τεύχος. Τον Αλφα τόμο του έργου του Πλάτωνα Πολιτικός με το Βήμα, το Harper's Bazaar Greece, το μενού της εβδομάδας πάντα με την Αργυρό Μπαρμπαρίγου. Φυσικά Βήμα Γκαζίνο. Εμείς
1: θα
0: τα κρατήσω.
1: Θέλω διπλά.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 η ώρα. Ακολουθεί το ένθετο μια σταγόνα ιστορία. Δελτίο ειδήσεων και μετά.
1: Μετά υπαρκτός σχολιασμός. Είδες, το είπα σωστά, όχι σοσιαλισμός. Γελάει εδώ, να. Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο και τη Μαρία Στερίου. Νίκητα Σκορονάκη.
0: Σοφία Μπερετάνου.
1: Τη Δευτέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε όμορφα και να προσέχετε.
5: Μέγα News 104,6. Μια σταγόνα ιστορία. Με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
6: Έφτιαξε ο Μεταξάς το Ίκα και το Οκτάωρο. Ας μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για άλλον έναν ελληνικό μύθο, ο οποίος σιγά σιγά επικράτησε χωρίς να έχει καμιά ιστορική βάση. Θα έχετε ακούσει προφανώς ότι το καθεστώς της 4ης Αυγούστου του Ιωάννη Μεταξά μπορεί να είχε μύρια κακά ως δικτατορικό, ουσία ναζιστικό και τρομερά καταπιεστικό, πλην άφησε πίσω του σοβαρό έργο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Αργά αργά άρχισε να παγιώνεται μια εικόνα πως ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν αυτός που έφτιαξε το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, αφού ήταν αυτός που καθιέρωσε το Οκτάωρο και αυτός που έφτιαξε το ΙΚΑ, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ουδέν ψευδέστερον τούτων. Ούτε το 8ωρο καθιερώθηκε επί 4ης Αυγούστου, ούτε το ΙΚΑ φτιάχτηκε. Και τα δύο ήταν προγενέστερα. Αυτό που έγινε κατά τη διάρκεια της μεταξικής περίοδου ήταν η ανάπτυξη μιας τρομερής ισχύως προπαγάνδας που διαφήμιζε τον δικτάτορα ως πατέρα του Έλληνα εργάτη και αγρότη κατά τα πρότυπα των καθεστώτων του Χίτλερ και του Μουσολίνη που έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η αντιγραφή των μεθόδων του γερμανού αστέρα της πλήσης εγκεφάλου του Υπουργού Προπαγάνδας του χιτλερικού καθεστώτος Γκέμπελς

0: άματες μάζες των Ελλήνων της εποχής. Ο πατερούλης Μεταξάς τα είχε φτιάξει όλα. Κι όμως, το ΙΚΑ το έφτιαξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο ιδρυτικός νόμος του ΙΚΑ ήταν ο 5733, που ψηφίστηκε από τη Βουλή το 1932. Τον είχε επεξεργαστεί ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο εξαίρετος σοσιαλιστής πολιτικός. Μόλις έπεσε ο Βενιζέλος, ο νόμος αυτός καταργήθηκε και επανήλθε από το Λαϊκό Κόμμα 2 χρόνια αργότερα, σαφώς φιλικότερος προς τους εργοδότες και τους γιατρούς, ως νόμος 6298 που ψηφίστηκε το 1934. Ο Ιωάννης Μεταξάς όμως ανέλαβε την εξουσία τον Απρίλιο του 1936. Άρα πώς έφτιαξε αυτός το μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας? Για να τελειώνουμε μάλιστα με αυτό το μύθο, υπάρχει και ένα ακόμα αδιάψευστο ιστορικό στοιχείο, εντελώς άγνωστο στον πολύ κόσμο. Πρώτος πρόεδρος του ΙΚΑ διορίστηκε ένας σπάνιος διανοούμενος, ιστορικός και πολιτικός, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, αργότερα πρωθυπουργός της χώρας και σημαντικότατος πολιτικός παράγοντας της μεταπολεμικής Ελλάδας. Υπάρχει κάποια ιστορική υπόνοια ότι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος ήταν μεταξικός? Ίσα-ίσα, μόλις ο Μεταξάς ανέλαβε, τον έδιωξε και έβαλε στη θέση του ένα πυθύνιο όργανό του, τον Σπύρο Κορώνη. Και δηλαδή ακριβώς λένε και για το Οκτάωρο, ότι το καθιέρωσε δηλαδή ο Μεταξάς. Αυτό κι αν είναι ιστορική ανακρίβεια. Το Οκτάωρο είχε ήδη καθιερωθεί 16 χρόνια πριν βρεθεί ο Μεταξάς στην εξουσία. Και αυτό το έφερε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, κυρώνοντας νομοθετικά τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας με το νόμο 2269 του 1920. Όμως το Οκτάωρο δεν έγινε μέσα σε ένα βράδυ. Επεκτάθηκε σιγά σιγά στις πόλεις και στους εργασιακούς κλάδους. Κάθε κυβέρνηση έφερνε διατάγματα στα οποία περιλαμβάνονταν νέα επαγγέλματα στο νόμο περί Οκταώρου, αφού είχαν προηγηθεί συνομιλίες εργοδοτών και εργαζομένων και συχνότατα απεργίες και σκληροί εργατικοί αγώνες. Το 1934 έγινε κωδικοποίηση όλων των διατάξεων για το Οκτάωρο, που είχε περιλάβει πια μετά από μια μισή δεκαετία σχεδόν τους πάντες. Το μόνο που έκανε ο Μεταξάς ήταν το βασιλικό διάταγμα 368 του 36, με το οποίο πρόσθεσε ακόμα κάποια επαγγέλματα που είχαν απομείνει έξω από το Οκτάωρο, όπως γινόταν από χρόνια. Απλώς οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί του Μεταξά διατυμπάνησαν το Οκτάωρο ως επίτευγμα του καθεστώτος, όχι τόσο στους εργάτες που ήξεραν, αλλά στη μεγάλη μάζα των αγροτών και των δημοσίων υπαλλήλων που δεν είχαν σχέση με μισθωτή εργασία και πίστευαν αυτά που άκουγαν.
1: Ήταν μια σταγόνα ιστορία.

0: Mega News 104,6.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Ρέντις, οικοπαιδικό χώρο με σκουπίδια. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στο στριμωνικό Σερών σε χαμηλή βλάστηση. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Νησίρο. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο, ανατμήματα καθυστερήσει στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Προβλήματα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαβίλη μέχρι Στήλους Ολυμπίου 2. Στη λεωφόρο Ποσειδώνας προς τον Πειραιά από το Φάληρο μέχρι την είσοδο του Πειραιά, αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εξέλιξη, οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα ξεκίνησε η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι. Σε λίγη ώρα αναμένεται η πορεία προς τη μάνδρα του μπλόκου της Κοκκινιάς στην Νίκαια. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους στην ευρύτερη περιοχή του Κερατσινίου και της Νίκαιας, ενώ έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω της αντίστοιχης πορείας που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πόλης, έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγίου Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Σπέκουλα από την πλευρά

0: του Πασόκ χαρακτήρισε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θανός Πλεύρης την καταγγελία της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση που είχε με τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το Πασόκ, η γνωριμία του Υπουργού με το ζευγάρι των γιατρών δεν ξεκίνησε, όπως είχε αναφέρει ο ίδιος, το 2016 μετά από πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αλλά χρονολογείται από το 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη Σωματείου Ιατρικών και Νομικών Ζητημάτων. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας για το εν λόγω σωματείο, είπε ότι δεν ανέπτυξε καμία δράση, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση του με τους δύο γιατρούς τυπική και αγαθή. Παράλληλα, είπε ότι δεν γνώριζε για τις θεραπείες πλάσμα αφαίρεσης, ούτε του προτάθηκαν ποτέ, καταδικάζοντας τις πρακτικές και τη συμπεριφορά των δύο γιατρών. Δύο τρόπους ελέγχων ιδιωτικών ιατρίων και δομών σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με την πλατφόρμα MedWatch και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται έλεγχος στα ιατρεία, στις αναρτήσεις των γιατρών και στις διαφημίσεις, και θα διασταυρώνεται το περιεχόμενό τους με τις άδειες που έχουν, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί παραβάτες. Παράλληλα, δρομολογείται και εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρίου. Με το νέο ψηφιακό εργαλείο ελέγχθηκαν ήδη 8.500 δομές στην Αττική, από αυτές 231. Στην πλειοψηφία τους μη ιατρικές δομές χρήζουν περαιτέρω ελέγχου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανέφερε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ για το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είπε ότι θα το θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την Κυριακή στις 10 το πρωί από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή, ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.661,3 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δεκτές Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας πτώση 0,99%. Τώρα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,46% στις 51,5 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,13% στις 7.627 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει οριακή άνοδο 0,01% στις 26.042 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα $104 το βαρέλι, με πτώση 0,6%, άνοδο 0,3% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $102,2 το βαρέλι. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο Κόζιτσε βρίσκεται η εθνική τένις των ανδρών για τα δύο κρίσιμα παιχνίδια των προκριματικών του Davis Cup με την Σλοβακία. Η Ελλάδα με τον Στέφανο Τσιτσιπάη και Στέφανο Σακελαρίδη διεκδικεί τη συμμετοχή της για πρώτη φορά στα τελικά της διοργάνωσης. Είμαστε εδώ για τη ρεβάνς, ανέφερε ο Τσιτσιπάς, που θυμήθηκε τον αποκλεισμό από τους Σλοβάκους πριν από 3 χρόνια. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο σε χωμάτινη επιφάνεια, με τον πρώτο από αυτούς αύριο στη 1 το μεσημέρι.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική πρόσκαιρα έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στα γύρω ορεινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί και από το μεσημέρι νότιο-νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τότε τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν σε περιοχές του Ιωνίου καθώς και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Τερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Στην Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα θα κυριαρχήσει γενικά η ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Στερίου.
1: Μέγα News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
7: Για ποια?
6: Για όλα αυτά.
7: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
6: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
7: Για ποια?
6: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, αντράζει με τώρα.
8: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
9: Γιατί?
8: Δεν ξέρω γιατί.
9: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
8: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
9: Και τη Μαρία Αστερίου.
8: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
9: Καλησπέρα σε όλους.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα.
9: Καλό σας βρίσκουμε στο Mega News Radio.
8: Κάθε απόγευμα θα μου κάνεις το ίδιο, θα το λες αλλιώς. Εντάξει, 104,6 φίλες και φίλοι, το μεγάλο ραδιόφωνο.
9: Έτσι ακριβώς, το ένα μικρόφωνο, η κυρία Μαρία Στεριού.
8: Ο κύριος Άνδρας Παπαδόπουλος, απέναντι μου.
9: Έτσι, αλλά μεταφορικά, όχι κυριολεκτικά.
8: Ποτέ απέναντι κυριολεκτικά. Όχι, ποτέ. Πες το σωστά.
9: Μπερδεύτηκες.
8: Εσύ μπερδεύτηκες.
9: Λοιπόν, η κυρία Έρη Φαλδαμή είναι στη ρύθμιση των ήχων. Καλησπέρα, κυρία Έρη μας.
8: Γεια σου, Έρη.
9: Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου απαντά στο 211-0161-046. Γλυκητά τη Ιωάννα με το χαμόγελό της. Θα το καταλάβετε αν της τηλεφωνήσετε. Επαναλαμβάνω, 211-0161-046. Μπορείτε να μας στείλετε είτε στο Viber είτε στο WhatsApp 698-1041-046 στο Mega News 104,6. Επίσης, email studio παπάκι meganews1046.gr. Και βεβαίως η κυρία Μαρία Μάρλεν Καφετζή είναι στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη και στα κείμενα αυτής της εκπομπής. Το τελευταίο δεν το λέω τυχαία, γιατί αν έχουμε οποιαδήποτε μήνυση, αν θέλετε να μας σύρετε στα δικαστήρια, η κυρία Καφετζή είναι υπεύθυνη αρμόδια σύμφωνα με τον νόμο.
8: Δεν έχουμε καμία ευθύνη, έτσι. Για ό,τι λέγεται και ό,τι σχολιάζεται, δεν υπάρχει καμία ευθύνη.
9: Έτσι ακριβώς.
8: Είναι η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού, αλλά με τη Μαρία Μάρλεν Καφετζή. Εμείς δεν.
9: Η ευθύνη είναι μια σχετική έννοια, ούτως ή άλλως κάποιοι την απορρίπτουν. Εσύ ξέρω ως φιλελεύθερη θέλεις την ατομική ευθύνη. Εμείς
8: εγώ
9: του,
8: από ποτέ
9: δεν
8: πολυγραφήθηκα ως φιλελεύθερη.
9: Σε ξεκόβω. Εμείς του υπαρκτού θέλουμε τη συλλογική ευθύνη.
8: Την κρατική ευθύνη για την ακρίβεια, θέλετε.
9: Θέλουμε το φταίνει άλλη.
8: Αυτό. Α, χαίρομαι, μ' αρέσει η αυτοκριτική παρασκευούλα, ζάχαρη
9: εντάξει,
8: και μέλι.
9: Έχω εντρυφήσει πολλές φορές στα αντισοβιετικά ανέκδοτα. Λοιπόν, η μέρα έχει και έναν πολύ έντονο συμβολισμό, φίλες και φίλοι. Μάλιστα, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και όλες οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής.
8: Και στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεσε νεκρός από τον Γιώργο Ρουπακιά, από τα μέλη της Χρυσής Αυγής, αυτής της νεοναζιστικής οργάνωσης, η οποία είχε δώσει δείγματα γραφής πολύ νωρίτερα, βέβαια, πολλά χρόνια πριν. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι συγκεντρώσεις. Να σας πούμε λίγο και τα διαδικαστικά, γιατί μπορεί πολύ να θέλετε να κινηθείτε προς τα σημεία. Είναι κλειστή η γραμμή, η σταθμή, συγγνώμη, της γραμμής 3 του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα, αλλά υπάρχουν και κλειστοί δρόμοι. Οπότε σταδιακά τώρα αυτό θα πηγαίνει αναλόγως με το πόσος κόσμος θα μαζεύεται και την εξέλιξη των εκδηλώσεων εκεί. Διάφοροι δρόμοι, Λεωφόρος Σαλαμίνος, η Πετρουράλη, οδός Παύλου Φίσα, Τζαβέλα, Ηλιοπόλος. Έχετε το νου σας εκεί, όσοι κινηθείτε εκεί γύρω, θα αντιμετωπίσετε έτσι ίσως μικροπροβλήματα, αλλά προφανώς μια τέτοια μέρα αξίζει τον κόπο να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα για να θυμόμαστε τι έγινε μια μέρα σαν και αυτή.
9: Για να θυμόμαστε, πολύ σωστά το λες Μαρία μου, και να μην ξεχνάμε όλα όσα έγιναν την προηγούμενη δεκαετία. Ελπίζω ότι δεν θα αναβιώσουν, γιατί κάποιοι δεν βάζουν μυαλό.
8: Γιατί να αποφυλάξει το ηλιακά σκηνικά.
9: Έτσι ακριβώς. Είδαμε στις αρχές της εβδομάδας αυτό το απεχθές πρόσωπο που ήταν στην ηγεσία της εγκληματικής συμμορίας να βγαίνει από τη φυλακή σαν να ήταν κάποιος λαϊκός ήρωας. Έστω κάτι λίγοι γραφικοί μαζεύτηκαν έξω για να τον υποδεχτούν, αλλά στα social media έχει ένα στρατό υποστηρικτών και θαυμαστών.
8: Τους οποίους τους μάζεψε όσο ήταν στη φυλακή.
9: Έτσι ακριβώς. Να πούμε, ο καταδικασμένος και με τη βούλα του εφετείου για ηγετική συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία, παρακαλώ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν καταδικάστηκε απλώς γιατί έλεγε τις απεχθείς ιδέες του, αλλά γιατί συμμετείχε και σε πράξεις σε αυτόν τον στρατό των ναζί της εγκληματικής συμμορίας, που είχε όλη την οργάνωση, όλο το κομμάτι της στρατιωτικής πειθαρχίας και εκπαίδευσης. Είχαμε δει τότε σε διάφορα δημοσιεύματα που πηγαίνανε, κάνανε σκοποβολή, κρατάγαν όπλα,
8: χαιρετούσαν χιτλερικά.
9: Έτσι ακριβώς, φοράγαν αυτά τα μαύρα στο κέντρο της Αθήνας και τρομοκρατούσαν τον κόσμο. Μην περάσει κάποιος άνθρωπος με λίγο διαφορετικό χρώμα στο δέρμα του ή οτιδήποτε άλλο, αν θεωρούσαν ότι δεν ήταν της φυλής τους.
8: Άμα μη τυχόν και είναι κάποιος μεγαλύτερης ηλικίας, να κάνουμε ότι τον προστατεύουμε από τους κακούς.
9: Ναι, ναι, αυτά τα παπατζηλίκια που κάνανε τότε και άκουγες διαφορετικά. Να περνάει τη γριούλα ή τον μεγάλο κύριο απέναντι στο δρόμο. Θυμίζω ότι κάνανε έως και αιμοδοσίες, αλίμον αν υπάρχει μεγαλύτερος φασισμός, αιμοδοσίες μόνο για Έλληνες.
8: Είναι στο σημείο και η Μάγδα Φίσα, η μητέρα του Παύλου Φίσα, στο μνημείο όπως κάθε φορά. Είναι μια μορφή η Μάγδα Φίσα που έχει δώσει πολύ μεγάλη ένταση και πολύ μεγάλη ουσία σε αυτόν τον αγώνα εναντίον του φασισμού και με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι βλέπουμε άλλους ανθρώπους να μιλούν για αυτά τα πράγματα.
9: Έτσι ακριβώς, και γι' αυτό είναι και ένα σύμβολο που δεν έπαιξε κανένα προσωπικό παιχνίδι. Είναι σημείο αναφοράς με απόλυτο σεβασμό αντιμετωπίζεται από όλους. Και ακόμα όταν κάποιοι σαν τον Βαρουφάκη πήγαν να εκμεταλλευτούν το όνομά της, θυμάστε την είχε προτείνει ο Βαρουφάκης για πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατηγορηματικά είχε απορρίψει οποιοδήποτε τέτοιου είδους αξιώματα ή οτιδήποτε άλλο που θα φαινόταν ότι πάει να εκμεταλλευτεί. Το πιο μοιραίο πράγμα μπορεί να συμβεί σε ένα γονιό, όπως η συγκεκριμένη που έχασε το παιδί της τέτοια μέρα πριν από 13 χρόνια, μια γυναίκα σύμβολο λίγα πράγματα λέμε, δηλαδή με απίστευτη επιμονή, με ατσάλινη θέληση για να δικαιώθει όχι ο γιος της, αλλά οι ιδέες και βεβαίως να απαλλαγούμε αυτό το φαινόμενο του ναζισμού, φασισμού που πάντα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορεί να βγαίνει από οποιαδήποτε χαραμάδα όταν η πολιτεία αφήνει κάτι τέτοιο.
8: Απλώς αυτό που θέλω να πω, Αντρέα, γιατί το σκεφτόμουν και το πρωί που τα λέγαμε αντίστοιχα πράγματα στη τηλεόραση, στην εκπομπή. Επειδή έχουμε συνηθίσει οι διάφορες συγκεντρώσεις να συνήθως να πηγαίνει κόσμος που είναι πιο κοντά στην αριστερά, στην κεντροαριστερά ή τέλος πάντων να είναι στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Αυτές οι συγκεντρώσεις, οι αντιφασιστικές συγκεντρώσεις, αφορούν όλο το πολιτικό σύστημα και αφορούν όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ιδεολογίας, κομματικής τοποθέτησης ή πολιτικής τοποθέτησης, αρκεί να μην είσαι ναζί.
9: Σωστά.

0: Αλλά λέμε για τον Παύλο Φίσα σήμερα. Πρέπει να μνημονεύσουμε μια σημαντική γυναίκα.
1: Τη Μαργαρίτα Παπανδρέου.
0: Έτσι ακριβώς, που σε ηλικία 103 ετών, τώρα στις 30 Σεπτεμβρίου θα τα έκλεινε, έφυγε από τη ζωή, έφυγε για το ταξίδι που δεν έχει επιστροφή. Πριν πάμε σε όλα τα άλλα, να πούμε, επειδή πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να την αποχαιρετήσουν στο τελευταίο της αντίο, είναι στις 10 η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Πάνδημο το αντίο, εκτός φυσικά από την οικογένειά της, το Γιώργο, τον Νίκο, τα παιδιά της, τα εγγόνια της, το δυσέγγονό της και φυσικά τους συντρόφους της στο Πασόκ, με πρώτο τον κύριο Ανδρουλάκη. Την έχουν αποχαιρετήσει με πολύ ζεστό τρόπο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, και ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Και πρέπει να σου πω ότι και ο κύριος Τσίπρας νωρίτερα επικοινώνησε με τον κύριο Παπανδρέου τηλεφωνικά για να του εκφράσει τα συλληπιτήριά του. Μια σπουδαία γυναίκα που δεν ήταν σύζυγος, δεν γνωρίζουμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου ως σύζυγο. Εγώ γράφω ένα άρθρο αύριο, Μαρία μου, πριν υποδεχτούμε την κυρία Καραμάνου, που λέω ότι ήταν. Ο Ανδρέας είχε ένα πράγμα 30 χρόνια μετά το θάνατό του. Το λέμε όλοι με το μικρό του. Το ίδιο ίσχυε και με τη Μαργαρίτα.
1: Ίσχυε, αν το σκεφτείς. Αυτό. Βέβαια, δεν την ξέραμε ως σύζυγο του Ανδρέου Παπανδρέου.
0: Ακριβώς.
1: Την ξέραμε ως Μαργαρίτα Παπανδρέου.
0: Και με αυτά που έκανε ιδίω στη δεκαετία του 80.
1: Πολύ μεγάλο αγώνα για τη χειραφέτηση των γυναικών και έπαιξε πολύ σοβαρό ρόλο στον αγώνα του. Και γι' αυτό έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Καραμάνου, η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά να μας μιλήσει για αυτά τα θέματα. Είναι πρώην ευρωβουλευτής, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης, συγγραφέας.
0: Που έχει ασχοληθεί πολλά με τα θέματα τη γυναικεία χειραφέτηση. Τι κάνετε, κυρία Καραμάνου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σα. Καλά, είναι μεγάλη η απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου και πονάμε πάρα πολύ, συγκινήθηκα πάρα πολύ σήμερα. Ας ήταν 103 ετών, που αλίμονο πολύ λίγοι από εμάς ή κανένας θα φτάσουμε αυτή την ηλικία, αλλά ήταν μια ζωή γεμάτη δράση, γεμάτη όραμα, γεμάτη αποτελεσματικότητα για τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων και όχι μόνο, διότι η Μαργαρίτα δεν έδωσε μόνο αγώνα για την τυπική ισότητα και την ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων, των ανδρών και των γυναικών, αλλά έδωσε και αγώνες σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να κάνει πράξη στην αντίληψη των περισσότερων γυναικών για την ειρήνη και την επίλυση των διαφορών χωρίς βία. Η Μαργαρίτα λοιπόν άφησε ένα πολύτιμο έργο, μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για μας τις γυναίκες και τις οφείλουμε πολλά. Τα δικαιώματα που απολαμβάνουμε σήμερα εμείς οι γυναίκες, η πρόοδος που έχει συντελεστεί στην εκπαίδευση και στην πολιτική ζωή σε έναν βαθμό, εκεί υπολείπεται περισσότερο από τα άλλα, και στην εργασία, όλη αυτή η πρόοδος των γυναικών φέρει και τη σφραγίδα της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Βεβαίως και πολλές άλλες γυναίκες, φεμινιστές, αγωνιστήκαμε. Για μένα η Μαργαρίτα ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα, ένα φωτεινό φάρος που με ενέπνευσε και εμένα να ασχοληθώ, να δράσω δηλαδή και να διεκδικήσω τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών παντού, και στη δημόσια σφαίρα αλλά και στην ιδιωτική σφαίρα. Γιατί χωρίς ισότητα στην ιδιωτική σφαίρα δεν μπορεί να υπάρξει και ισότητα στη δημόσια σφαίρα.
0: Σωστά.
2: Γι' αυτό και έχουμε τα φαινόμενα της βίας που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή η πρόοδος των γυναικών προκαλεί σε πολλούς αντίδραση. Θεωρούν ότι ό,τι κατακτούν οι γυναίκες το χάνουν οι άντρες, ότι χάνονται προνόμια. Έχουμε αυτό το φαινόμενο της βίας. Η Μαργαρίτα πάλεψε εναντίον όλων αυτών των προβλημάτων που δημιουργεί η κυριαρχία του ενός, δηλαδή η πατριαρχία. Γι' αυτό τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη, μεγάλη ευγνωμοσύνη και σαΐ. Ήταν μια σπουδαία γυναίκα με πολιτικό μυαλό, ξέρει να κάνει πολιτική ανάγκη.
0: Τις ιδέες του φιλελευθερισμού, του καλώς εννοούμενου φιλελευθερισμού από την Αμερική στην Ελλάδα και μπόλια στην πολιτική ζωή τη δεκαετία του 80 και λόγω και της ισχύς και της επιρροής που είχε τότε, συνέβαλε ώστε να θεσμοθετηθούν. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο στο κοινωνικό, είναι και στο θεσμικό επίπεδο η συμβολή της.
2: Βεβαίως. Πάλι αρμονίστηκε και για να κινητοποιήσει τις γυναίκες και να τις ενημερώσει, να τις κινητοποιήσει κυρίως, και το κατάφερε να το κάνει αυτό σε όλη την Ελλάδα. Είχε μεγάλες οργανωτικές ικανότητες η Μαργαρίτα, πέρα από το, από το μυαλό της και την πολιτική αντίληψη που είχε. Κινητοποίησε λοιπόν όλες τις γυναίκες πανελλαδικά και όχι μόνο, δούλεψε και στο διεθνή χώρο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις μεγάλες τότε, την Γκρο Χάρλεμ Μπρούτλαντ, την Τσιγανίδες Φεμινίστριες, τη Σιμών Βέιλ και άλλες. Ήταν, συνεργάστηκε μαζί τους για τη διεθνή ειρήνη. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το ακούμε συχνά στην εποχή μας από κάποιες γυναίκες που έχουν υψηλά αξιώματα.
1: Και βέβαια, κυρία Καραμάνου, μαζί με όλα αυτά που λέτε ότι κατάφερε να κάνει η Μαργαρίτα Παπανδρέου, όπως όλες οι γυναίκες, είχε και άλλους ρόλους. Ήταν και μητέρα, ήταν και σύζυγος και μάλιστα σύζυγος ενός ισχυρότατου ανθρώπου, ο οποίος έγινε και πρωθυπουργός της χώρας με τεράστια αγάπη από τον κόσμο και με μια σχέση ιδιαίτερη μεταξύ τους.
2: Αλλά η Μαργαρίτα στεκόταν άξια στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου. Και ο Ανδρέας Παπανδρέος, όταν είχε μόρφωση βαθιά και πολιτική αντίληψη και ισχύ, αλλά και η Μαργαρίτα αντίστοιχα, νομίζω ότι είχε περίπου την ίδια αξία. Ήταν μια σχέση ισότιμη, αν μιλήσουμε περί αξίας, η σχέση της Μαργαρίτας με τον Παπανδρέου. Αλλά δυστυχώς οι άντρες, πολλοί άντρες, ακόμη και πρωθυπουργοί, δεν αντέχονται τις δυναμικές γυναίκες. Και η Μαργαρίτα πέρασε και αυτή οι δύσκολες στιγμές.
1: Πάντως, άκουγα σε μια συνέντευξή της έτσι τώρα που είχε δώσει τα τελευταία χρόνια. Είχε πει ότι αγαπούσα τόσο πολύ τελικά τον Ανδρέα που κάποια στιγμή κατάλαβα ότι έπρεπε να τον αφήσω ελεύθερο.
0: Τέτοια αγάπη. Και έλεγε ότι η ζωή με τον Ανδρέα είναι σαν να είσαι μόνιμα στη θάλασσα. Ταξιδεύεις.
1: Μια φουρτούνα.
0: Εγώ θέλω να κρατήσω και να το μοιραστώ και με εσάς, κυρία Καραμάνου, και με τους ακροατές. Ο σοφός και πολύ σπουδαίος Κώστας Σιμίτης, όταν πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, και για συμβολικούς αλλά νομίζω και για λόγους αναγνώρισης, επισκέφθηκε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου για να συλληπιθεί για το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ και όχι την τότε σύζυγό του, με την οποία προφανώς το χώριζε και αισθητική και πολιτισμική και πολύ μεγάλη γενικότερη άβυσος. Κυρία Καραμάνου, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο Σιμίτης ήταν από τους σοφούς πολιτικούς.
0: Συμφωνούμε.
2: Και γι' αυτό το έκανα. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Η κυρία Άννα Καραμάνου, πρώην Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, πολυγραφότατη και επίσης μια γυναίκα που πολλά χρόνια ασχολείται με τα κοινά και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με την ισότητα των φύλων και με τη γενική χειραφέτηση. Μια έτσι πολύ δυναμική γυναίκα η Άννα Καραμάνου. Νομίζω ότι είναι ένα από τα κατάλληλα πρόσωπα για να μιλήσει για το αποτύπωμα της Μαργαρίτας Παπανδρέου.
1: Γενικά, έτσι τώρα ένα μικρό σχόλιο, γιατί το αισθάνομαι να το πω, ότι δεν σημαίνει ότι επειδή μια γυναίκα είναι πάρα πολύ δυναμική, πάρα πολύ ισχυρή, πάρα πολύ μορφωμένη, πάρα πολύ αξιοπρεπής, ότι κάποια άλλη δεν είναι.
0: Ναι, προφανώς, ναι, ναι. Ναι, εντάξει. Ναι, δεν κάνουμε, γιατί
1: μπορεί να ακουστεί σε κάποιους ότι κάνουμε συγκρίσεις, ότι λέμε μπορεί να ακουστεί λίγο παράξενο. Εντάξει. Αυτό. Όλες οι γυναίκες και όλοι οι άνθρωποι αξίζουν, ο καθένας με το δικό του τρόπο, και έχει ο καθένας τη δική του
0: πάντα
1: πορεία, αλλά, και τη φραγίδα στη ζωή.
0: Αλλά, όχι, περίμενε. Mm. Εδώ δεν συζητάμε γενικώς για γυναίκες, συζητάμε για πρόσωπα, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες, τα οποία έχουν ρόλο. Όταν κάποιος έχει ρόλο και πολύ περισσότερο διεκδικεί και περισσότερα πράγματα, αξιολογείται και κρίνει. Δεν λέμε όλοι καλοί, είναι όλοι κακοί, έτσι σαν να είμαστε η Εθνική Ελλάδος, τι ομάδα είσαι, λες Εθνική Ελλάδος.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό.
0: Έτσι. Και υπάρχουν άνθρωποι και γυναίκες.
1: Και άνδρες.
0: Που, ναι, προφανώς. Ναι, θέλω να σου πω. Ναι, καλά για τους άνδρες, εδώ το λέω, δεν εννοείται.
1: Ο καθένας κρίνεται, προφανώς,
0: και αρνητικό αποτύπωμα.
1: Ο καθένας κρίνεται προφανώς και από το αποτύπωμά του και από το πώς διαχειρίστηκε πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους, συγκυρίες.
0: Γι' αυτό και γίνεται και μια άτυπη σύγκριση.
1: Απλώς, ναι.
0: και η σύγκριση γίνεται λόγω ρόλων. Όχι γενικώς και αόριστα, γιατί δεν συγκρίνω εσένα με μένα, εσένα με την Έρη, εμένα με την Έρη.
1: Εσύ δεν συγκρίνεσαι, Ανδρέα, ναι, μου. Εσύ είσαι ασύγκριτος ούτως ή άλλως. Δεν είσαι απειρόβλητο, είσαι ασύγκριτος. Είσαι πάνω από όλους. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα. Το ρολόι δείχνει 29 λεπτά μετά τις 6. Είστε στους 104 και 6 Mega News Radio. Η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού. Ήρθε η ώρα του δελτίου ειδήσεων σε λιγότερο από 60. 50, 40, θα μετράει ο χρόνος αντίστοιχα.
1: Δευτερόλεπτα μετράς.
0: Δευτερόλεπτα θα έρθει στο στούντιο η Αγγελική Καρδιόλογα για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Μεγάλες καθυστερίες στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές μέχρι Μαρούσι και προς Ελευσίνα από Παλίνη μέχρι Μαρούσι ανατμήματα. Προβλήματα στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στην είσοδο του Πειραιά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πορεία μνήμης για τον Παύλο Φίσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του στο Κερατσίνη. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από το μνημείο του. Η πορεία θα κατευθυνθεί προς τη μάνδρα του μπλόκου της Κοκκινιάς στην Οικιά. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 προσαγωγές και μία σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων. Σε ίσχυ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους στην ευρύτερη περιοχή του Κερατσινίου και της Νίκαιας. Έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω της αντίστοιχης πορείας που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πόλης, έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Σπέκουλα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης την καταγγελία της Χαριλάου Τρικούπη ότι η γνωριμία του με το ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών δεν ξεκίνησε το 2016, όπως έχει αναφερθεί ο ίδιος, αλλά χρονολογείται από το 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη Σωματείου Ιατρικών και Νομικών Ζητημάτων. Μιλώντας για το εν λόγω Σωματείο, ο κ. Πλεύρης είπε ότι δεν ανέπτυξε καμία δράση, ενώ χαρακτήρισε τις σχέσεις του με τους δύο γιατρούς τυπική και αγαθή. Την πλατφόρμα MedWatch για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρίων παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, δρομολογείται μια εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, μέσα της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρίου. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Κομπογιανίτες και τσαρλατάνοι. Από την Πικραγκουριά και την Αγία Αθανασία του Εγάλεω στο νερό του Καματερού. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που υποσχέθηκαν το θαύμα, γιατί χιλιάδες άνθρωποι πίστεψαν στις υποσχέσεις τους και τι αποκάλυψε τελικά η επιστημονική έρευνα. Σάββατο και Κυριακή, 10 η ώρα το πρωί, μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Στο Mega News 104,6.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις λίγο καφέ τουρκικό?
7: Όχι.
6: Καπουτσίνο?
7: Θέλω.
6: Δεν έχουμε.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 37 λεπτά μετά τις 6. Είναι η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού με την κυρία Μαρία Στερίου.
9: Και τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο.
8: Η κυρία Έρλη Φαλδαμή είναι η κυρία που κάνει τα μαγικά στην κονσόλα. Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου είναι η κυρία που απαντάει στο 211-0161-046. Viber, WhatsApp 698-1041-046 στο Mega News 104 και 6. Email studio παπάκι meganews1046.gr. Και βεβαίως η κυρία Μαρία Μάρλεν Καφετζή είναι η αρχισυντακτεύουσα.
9: Αυτή η εκπομπή θα μπορούσε να λέγεται και ο Ανδρέας και τα κορίτσια του.
8: Ναι.
9: Είσαι ο μόνος εδώ, στη Λοβάτης. Εμείς είμαστε.
8: Τι καλύτερο, ε. Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Ο φίλος Νίκος θυμίζει οι Αίγε, αν υπάρχουν ακόμη, το λέγανε τότε οι Αίγες. Ναι, ήταν η Ένωση Γυναικών Ελλάδος. Ήταν ο σύλλογος, αν μπορώ να το πούμε έτσι, που είχαν φτιάξει εκεί στην δεκαετία του 80, που άρχισαν να δραστηριοποιούνται πολύ έντονα οι γυναίκες. Και το λέγανε οι Αίγες υπό την Μαργαρίτα Παπανδρέου και κάμποσες άλλες. Λοιπόν, λέγαμε πριν, αναφερόμενη η Μαρία μου στην Μαργαρίτα Παπανδρέου, για το θέμα της ισότητας. Και δεν είναι τυχαίο ότι τι παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα.
9: Δεν ξέρω, δεν έχω δει.
8: Η Διεθνής Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών.
9: Α, φανταστικά. Για να φτιάξει το κέφι, το είπες τώρα αυτό. Παρασκευή είναι ρέντρα. Θέλουμε κάποιο Σαββατοκύριακο. Πάμε να βγούμε να
8: αγοράσουμε. Ισότητα στις αμοιβές, δεν θες?
9: Δεν θέλω, αλλά δεν υπάρχει. Τώρα τι θες να συζητήσουμε.
8: Άρα γιατί υπάρχουν αυτές οι ημέρες, δηλαδή, έτσι, για να
9: θυμόμαστε. Γενικώς οι ημέρες δεν υπάρχουν σε αυτά. Δεν βάζουμε τις παγκόσμιες ημέρες για να θυμόμαστε τι έχουμε, για να θυμόμαστε τι δεν έχουμε και γιατί πρέπει να πολεμάμε.
8: Να διεκδικούμε ισότητα.
9: Φυσικά και πρέπει να διεκδικούμε.
8: Μπορεί να υπάρξει, πιστεύει?
9: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει για πολλά χρόνια ακόμα, μέχρι να αλλάξει το mindset και η κουλτούρα και οι άνθρωποι στις διοικητικές θέσεις να είναι και γυναίκες.
8: Α, εννοούσα, εκτός αν είσαι ισότητα προς τα κάτω, σαν πες, πρέπει να παίρνουμε όλοι ένα χι ποσό.
9: Να παίρνουμε όλοι 500 ευρώ, ένα χιλιάρικο.
8: Δεν ξέρω το πόσο, θα το ρίξεις εσύ που είσαι η αρχόντισσα.
9: Γιατί ήταν προς τα κάτω, εσύ δεν είπες ότι πρέπει να τρώμε γαρίδα και όχι μαρίδα όλοι?
8: Ανάλογα τώρα.
9: Τι θες, παιδί μου, να κατέβουν οι αμοιβές?
8: Όχι.
9: Τι πρόταση ξαφνικά είναι αυτή?
8: Ο τρόπος για να υπάρχει ισότητα, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα. Είσαι όλοι προς τα πάνω, γίνεται?
9: Ρε παιδί μου, θα κατέβεις εσύ λίγο, θα ανέβω εγώ λίγο. Πώς θα νικαρίζεις με τον Αλεξανδράκη?
8: Θα βρεθούμε κάπου στη μέση.
9: Αυτό ήθελε αυτή να κατέβει με τη σκαλοπάτια, γι' αυτό σαν ανέβει με το σανσέρι, ή ανάποδο, δεν θυμάμαι πώς είναι.
8: Εντάξει, γιατί όχι.
9: Γι' αυτό δεν συναντήθηκαν όμως.
8: Το ακούω.
9: Να σου πω, όλη αυτή τη συζήτηση με τα χρήματα των κομμάτων, τη θυμάσαι?
8: Ναι,
9: από πού βρίσκουν τα χρήματα και ο Τσίπρας και η Ελλάς και πόσα χρωστάει το ΠΑΣΟΚ και πόσα η Νέα Δημοκρατία. Ήταν ένα θέμα που είχε ανοίξει τον τελευταίο καιρό.
8: Ξέρεις γιατί άνοιξε? γιατί δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία όπως συμβαίνει μια συγκεκριμένη περίοδο, τα στοιχεία με τα χρέη των κομμάτων προς τις τράπεζες.
9: Ναι, και σου λέει η ελληνική αριστερή συμπαράδειξη, εμείς δεν έχουμε χρέη γιατί είμαστε καινούριο κόμμα.
8: Αλλά ναι, ο αφημί.
9: Άνω, μπράβο, αλλά... Συγγνώμη, σου λέει ο άλλος, ρε παιδί μου, ωραία, και τόσες εκδηλώσεις, το θυσίο, ολόκληρη εκδήλωση, ντρόουν, αυτά, κάμερες, γερανοί, ιστορίες, ναι. Πώς τα πλήρωσες. Και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και τι κάνει, κάνει donation σελίδα, δωρεές, δηλαδή πατάς donation.myelas.gr και σε πετάει σε μια σελίδα κανονική της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που βάζεις τα στοιχεία σου, βάζεις και τον αριθμό της κάρτας σου και δίνεις.
8: Πρέπει να έχει όμως ένα όριο.
9: Έχει όριο 20.000 γιατί είναι πάντα 20.000 ετησίως για κάθε φυσικό πρόσωπο το όριο στις δωρεές. Οπότε τώρα, μα θες, μπαίνεις και βάζεις 20.000, απλά δεν ξαναβάζεις μέσα στο 26.
8: Ναι.
9: Μπορείς okay. πάλι του χρόνου. Το θέμα είναι ποιο. Εγώ είχα μπει καμιά ώρα πρωί πριν.
8: Που και έβαλες 5 ευρώ.
9: Δεν έβαλα τίποτα για να είμαι ειλικρινής. Γιατί να ενισχύσω τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Και η δημοκρατία.
9: Ε?
8: Τι δημοκρατία ενισχύει, τα κόμματα.
9: Άμα είναι, αν ενισχύσω και τη Νέα Δημοκρατία, αν ενισχύσω και το Πασόκ, αν ενισχύσω την Καριστιανό, εγώ πιο εμένα ποιο θα με ενισχύσει, Αντρέα μου.
8: Σωστό και αυτό.
9: Να σου πω λοιπόν, θε να μάθει πώ έχει μαζέψει, γιατί είναι διαφανέ αυτό, είναι μπροστά μου. 183.136 ευρώ.
8: Από πόσου ανθρώπου.
9: Δεν γράφει από πόσου ανθρώπου. Κοίταξε, αν κάνει δηλαδή 20.000, είναι μίνιμουμ τόση.
8: Τι να δώσανε.
9: Αποκλείται να βάλαν όλοι 20.000.
8: Πόσο είπε, 100.
9: 183.136 ευρώ.
8: Ναι, θα ήταν τότε 9 άνθρωποι.
9: Πάντως ανεβαίνει πολύ, γιατί πριν από μία ώρα περίπου ήταν 2.000 κάτω που το είχα τσεκάρει. Άρα κάθε μία ώρα, αν παίρνει 2.000 και καλά είσαι.
8: Συμφέρει.
9: Okay. Κάνουμε και εμείς κόμμα.
8: Το, ναι, το κολάν.
9: Το κολάν.
8: Το κολάν. Και γιατί λέμε το κολάν.
9: Γιατί είναι το καλύτερο κόμμα του κόσμου, το μοναδικό κόμμα που θα ψηφίζαμε όλοι, πιστεύω, όλοι οι Έλληνες.
8: Πώς το είχε φτιάξει?
9: Το είχαν φτιάξει η Δήμητρα, ο Σπύρος, ο Βλάσης και ο Γιάννης.
8: Και τελικά πόσο πήρε?
9: Κατέβηκε.
8: Όχι, αλλά τέλος πάντων πόσο θα έπαιρναν?
9: Θα έπαιρνε ένα 85% δεν θα έπαιρνε. Το κολλάν. Δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι τα νούμερα που έκαναν οι απαράδεκτοι, αλλά.
8: Κάπου τόσο δεν κάνανε.
9: Θα κάνανε σίγουρα. Δεν ξέρω και πώς μετριόντουσαν τα νούμερα, για να σου πω την αλήθεια.
8: Με την AGB.
9: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρω τους ανταγωνισμούς, τώρα δεν ξέρω. Ήμουν παιδάκι, τα βλέπω αυτά από το. Λίγο πριν πάω να πέσω για ύπνο, για να πω σχόλιο την
8: δεν
9: επόμενη μέρα.
8: Δεν κοίταζες τις τηλεθεάσεις τότε?
9: Όχι, όχι.
8: Λοιπόν, μια κυρία που τις, όχι απλώς τις κοίταζε, αλλά έχει συμβάλει σε ούκο λίγα σύριαλ για τις τηλεθεάσεις, μεταξύ των οποίων και για τους απαράδεκτους, που δεν το λέμε τυχαία, γιατί σήμερα.
9: Σαν σήμερα.
8: Πριν από 35 χρόνια, τι παίχτηκε?
9: Το πρώτο επεισόδιο των Απαράδεκτων το 1991 και είναι πολύ χαρά μας, μεγάλη χαρά μας που έχουμε την κυρία Φροσοράλη, την παραγωγό των
8: Απαράδεκτων. Και φίλη, Φρόσο μου, τι κάνεις?
7: Γεια σας, γεια σας.
9: Γεια σας.
7: Καταρχάς, σας ευχαριστώ που μου θυμήσατε ότι πριν 35 χρόνια ξεκίνησε η πιο ευτυχισμένη διετία της ζωής μου. Γιατί πραγματικά ήταν ένα πανηγύρι αυτό που ζήσαμε με τους Απαράδεκτους.
8: Φρόσο, πώς φτιάχτηκε, θες να μας θυμίσεις λίγο, πώς φτιάχτηκε αυτή η παρέα? Πώς τη φτιάξατε αυτή την παρέα? Είσαι στον δρόμο?
7: Φτιάχτηκε...
8: Είσαι στον δρόμο,
7: αν
8: μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο, αν μπορείς. Ναι, μόνο να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο.
7: Οκ, μισό λεπτό,
8: ναι.
7: Κάτσε, γιατί σας έχω ανοιχτή ακρόαση. Τώρα με ακούτε?
9: Ναι,
8: καλύτερα, μπράβο.
7: Ωραία. Λοιπόν, γιατί οδηγώ αυτή τη στιγμή, οπότε δεν μπορώ να το πιάσω.
8: Ναι.

0: Θα με γράψω.
1: Σωστά.
0: Ξεκίνησε ως εξής. Πήγα στη Δήμητρα που ήμασταν φίλες και της είπα ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνω. Έχω ανάγκη να κάνω μια επιτυχία. Μου λέει και εγώ το ίδιο. Πάμε να το κάνουμε. Εκείνη την εποχή η Δήμητρα έκανε στο ραδιόφωνο του Sky μια ραδιοφωνική εκπομπή ο κύριος και η κυρία Παπαδοπούλου με τον Σπύρο Παπαδόπουλο.
1: Που, να διευκρινίσουμε, δεν έχουν καμία συγγένεια, έτσι είναι το επίθετο.
0: Καμία συγγένεια. Ναι. Μου λέει λοιπόν ότι να κάνουμε μια παρέα. Οκ. Okay. Λοιπόν, ο Σπύρος θα είναι ο άντρας μου. Τότε ήταν με τον Μπέζο, ήταν πολύ φίλοι. Να παίξει και ο Μπέζος. Το άκουσε και ο Βλάσης, ο οποίος ήταν στην παρέα. Λέει παιδιά, και εγώ να παίξω. Και έτσι στήθηκε η παρέα. Και θέλω να σας πω ότι τον τίτλο, ας πούμε, τον βγάλαμε όλοι μαζί στο σπίτι της Δήμητρας ένα βράδυ. Πώς να το λένε, πώς να το λένε, πώς να το λένε. Και έτσι βγήκαν οι απαράδεκτοι, που ήταν μια παρέαση απόφαση. Αλλά θέλω να... όλοι μαζί κάναμε όλα τότε. Ήταν πραγματικά ευτυχισμένη στιγμή και πιστεύω ότι αυτό είναι που αρέσει στον κόσμο.
1: Ναι, και όχι απλώς αρέσει, 35 χρόνια μετά το βλέπουν όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ηλικία πια που να μην μπορεί, ακόμα και οι πιο νέες γενιές έχουν δει κάτι, ξέρουν έστω από ασπάσματα από αυτά που παίζονται στο YouTube.
0: Θέλω να σας πω ότι εγώ συναντώ πολύ νέα παιδιά του τύπου 20-22 και μου λένε ατάκες από τους απαράδεκτους. Έχουν κάνει η νέα γενιά, σας πληροφορώ, μελέτη πάνω στους απαράδεκτους. Το βλέπουν στο YouTube. Σας λέω, μου λένε ατάκες και πράγματα που εγώ δεν τα θυμάμαι καν.
2: Να ρωτήσω κάτι, επειδή ο παραγωγός προφανώς έχει πάντα και ένα άγχος. Πώς θα πάει η σειρά, αν θα υπάρχουν προβλήματα, τι θα γίνει. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο άγχος, τι σας άγχωνε πιο πολύ, ήταν ο Βλάσης που δεν ερχόταν στα γυρίσματα την ώρα του, στην ώρα του ήταν.
0: Ήταν λίγο αναρχοαυτόνομη η κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω, ο Βλάσης ερχόταν ό,τι ώρα ήθελε, η Δήμητρα έγραφε όποτε ήθελε. Αλλά
1: ελεύθερο σύριαλ. Πώς λέμε ελεύθερο θέατρο, ελεύθερο σύριαλ, ελεύθερη τηλεόραση.
0: Εντελώς όμως ήταν. Το μεγαλύτερο μας άγχος ήταν να αρέσει στον κόσμο. Και θέλω να σας πω ότι στην αρχή δεν είχαμε καμία αντίδραση από κανέναν. Και είχαμε φρικάρει, γιατί δεν ξέραμε, και νομίζω ότι δεν άρχισε από την αρχή να έχει νούμερα. Στην πορεία, ας πούμε, έγινε το μεγάλο μπαμ.
2: Πόσο ήταν
0: μια αγωνία να αρέσει στον κόσμο
2: το πιο υψηλό, ποιο ήταν το ποσοστό τηλεθέασης που είχατε?
0: Δεν θυμάμαι καθόλου, εσείς θα το βρείτε πιο εύκολα από μένα. Και να σας πω κάτι, εγώ δεν κοιτάω τις τηλεθεάσεις. Δηλαδή δεν πιστεύω στα νούμερα. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω ότι κάτι είναι επιτυχία από αυτά που μου λέει ο κόσμος στον δρόμο.
1: Ναι, αν πας σε ένα εστιατόριο και το συζητάνε όλοι σε ένα καφενείο, ναι. Ή σε ένα
0: φυσικά,
1: σπίτι, σε μια παρέα.
0: Με τα νούμερα δουλεύουν οι διαφημιστές και τα κανάλια, αλλά εγώ σε όλα αυτά τα χρόνια που κάνω τηλεόραση δεν γνωρίζω έναν άνθρωπο που να έχει μηχανάκι.
1: Ναι. Φρόσο. Καταλαβαίνω τι λες, ναι.
0: Από τον κόσμο καταλαβαίνεις αν έχεις κάνει επιτυχία.
1: Ξέρεις κάτι
0: το
1: άλλο.
0: Το καταλάβαμε.
1: Που είναι εντυπωσιακό και ζηλευτό. Να υπάρχει ένα αστείο που γινόταν το 91, το 92, που μπορεί να είναι από πολιτικό μέχρι οτιδήποτε, πείραγμα της καθημερινότητας. Και έχεις να είσαι πόσο επίκαιρο είναι 35 χρόνια μετά.
0: Είναι τρομερό αυτό και επίσης έχω την αίσθηση, βλέποντας όλες αυτές τις επαναλήψεις, οι απαράδεκτοι ακόμα σαν εικόνα στέκουν. Είναι, δεν φαίνεται παλιακό.
1: Όχι.
0: Καθόλου.
1: Ούτε τα ρούχα, ούτε το σπίτι, τίποτα. Όχι, ίσα ίσα.
0: Δηλαδή βλέπω τις χάρτες, τις οποίες τις λάτρευα επίσης, και που είναι υπέροχη σειρά, αλλά... έχεις μια αίσθηση του παλιού με τους απαράδεκτους. Δεν έχεις αυτή την αίσθηση.
2: Ένα άλλο εξαιρετικό στοιχείο, νομίζω, στους απαράδεκτους ήταν ο χαρακτήρας του Γιάννη.
1: Που ήταν και πρωτοποριακό.
2: Που ήταν πολύ πρωτοποριακό και έχει αποτυπωθεί με έναν τρόπο που και σήμερα, που είμαστε όλοι πολύ πιο ευαίσθητοι και προσεκτικοί στο πώς αναφερόμαστε στην γκέι κοινότητα. Πώς είχε αποτυπωθεί έτσι και από το Γιάννη Μπέζο, αλλά και από το ίδιο το κείμενο, που σου κάνει τρομερή εντύπωση, ρε παιδί μου, λες πόσο μπροστά ήταν.
0: Ναι, γιατί ο Γιάννης είναι ένας κολοσσός ηθοποιός, είναι ένας υπέροχος ηθοποιός και κέντησε σε αυτόν τον ρόλο. Δεν το έκανε καθόλου δεύτερο. Ήτανε πολύ πρωτοκλασσάτος ο τρόπος που αντιμετώπισε τον γκέι, θεωρώ εγώ.
1: Σωστά. Γιατί είχαμε μια εικόνα, αυτό που παίζονταν στις ελληνικές ταινίες, αυτό που έκανε ο Παράβας, για παράδειγμα, λέγαμε το Φίφι. Ή κάτι, ναι, ότι είναι το Σακλοκούδουνο. Κοροϊδευτικό ήταν στις παλιές, ναι, ελληνικές ταινίες.
0: Ναι, γιατί είναι παλιακό. Είναι παλιακός ο τρόπος αντιμετώπισης του. Γιάννη ήταν εξαιρετικά μοντέρνος. Και ήταν μοντέρνος ο τρόπος που το αντιμετώπισε. Mm-hmm. Αλλά είναι και ένας υπέροχος ηθοποιός ο Γιάννης.
1: Σωστά.
0: Πώς να μην είναι καταπληκτικός.
1: Όπως επίσης ήταν εκπληκτικός και ο αυτοσαρκασμός που έβγαζε σχεδόν σε κάθε σκηνή η Δήμητρα.
0: Μα η Δήμητρα αυτή είναι, πάντα αυτοσαρκάζεται. Γι' αυτό την αγαπάει ο κόσμος, πιστεύω. Γιατί αυτοσαρκάζεται και στη ζωή της αυτοσαρκάζεται. Αυτή είναι η Δήμητρα.
2: Απλά το πολύ ωραίο στη σειρά είναι, πέρα από τους τέσσερις βασικούς που ήταν η παρέα, ότι αγαπήθηκε πολύ και η Ρένια και ο
1: Χαλακατεβάκης.
2: Δηλαδή, ειδικά ο Χαλακατεβάκης, εγώ τον θυμάμαι που τον λέγαμε είναι αυτός που μαζεύει τα κοινόχρηστα σε όλες τις πολυκατοικίες, ρε παιδί μου.
0: Θεό χρυσός μου, όχι, περάσαμε, πιστέψτε με, περάσαμε 2 χρόνια μαγικά. Με πολλά γέλια και πολλά κλάματα και πολλή αγάπη, αλλά ήταν 2 χρόνια μαγικά. Εγώ όταν τελείωσε, θυμάμαι, έκλαιγα για 3 μέρες, δηλαδή δεν μπορούσα να πιστέψω ότι τελείωσε αυτό το ταξίδι.
1: Mm-hmm. Φρόσο, αυτά τα 35 χρόνια, υπάρχει κάποιο άλλο σύριαλ που να είναι τόσο πολύ, να έχει μείνει τόσο πολύ? Είναι οι 2 ξένοι ή κάποιο που να έχει κάνει εσύ?
0: Και οι 2 ξένοι έχουν μείνει, και το Dolce Vita έχει μείνει, και οι Χάριτες έχουν μείνει, αλλά σαν τους απαράδεκτους θεωρώ κανένα.
1: Κανένα άλλο σαν τους απαράδεκτους, ναι, νομίζω.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Σε αυτό συμφωνούν,
0: δηλαδή,
1: οι περισσότεροι.
0: Αν ρωτήσεις τα νέα παιδιά, τους απαράδεκτους ξέρουν. Ξέρουν και την Τένι Μαρκορά, τους 2 ξένους. Λένε πράγματα, αλλά σαν τους απαράδεκτους θεωρώ δεν είναι κανένα άλλο.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Απλά το ωραίο με τους απαράδεκτους είναι ότι εκτός από το αστείο, εκτός από την παρέα, εκτός από αυτή την οικειότητα, υπήρχε και το πολιτικό στοιχείο. Δηλαδή, ο Σπύρος που ήταν τόσο ταυτισμένος με το Πολυτεχνείο.
0: Βεβαίως υπήρχε, μα όλα υπήρχαν.
1: Και εν τέλει ήταν για τη Μαρία, όλα, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Όλα υπήρχαν μέσα. Το γκέι, πολιτικά, γυναίκα, όλα υπήρχαν μέσα. Αυτό είναι που το κάνει ιδιαίτερο, την κάνει ιδιαίτερη αυτή τη σειρά.
2: Εσάς ποια ήταν η αγαπημένη σας στιγμή μέσα στη διάρκεια αυτών των χρόνων που ζήσατε στα γυρίσματα?
0: Όλες ήταν, αλλά εκεί που έγινε το μεγάλο πανηγύρι ήταν στο εορταστικό που κάναμε, που υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσαμε να κάνουμε γύρισμα από τα γέλια. Δηλαδή,
1: αυτό πρέπει να είναι, πρέπει να έχει κάνει 60-70 το εορταστικό, κάτι πρωτοχρονιάτικα είχε στο γενέθλιο.
0: Ναι, ναι.
2: Που ήταν οι Άλκες της Πρωτοψάλτη, που ήταν ο Βλάσης που τραγουδούσε, που ο Χαϊκάλης, ήταν, να θυμάμαι σωστά.
0: Υπήρχε μια σκηνή που είναι η Δήμητρα και ο πατέρας της είναι ο Μπέζος, που τα έχει φτιάξει με το Λαϊκό Παιδί που είναι ο Βλάσης και τραγουδάει και η Ελευθερία, που ολόκληρη τη μέρα, μία μέρα ολόκληρη γυρίζαμε από τη σκηνή και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε τα γέλια. Δηλαδή, εγώ είχα τρελενόμουν στα γέλια, είχα φρικάρει και εντελώς, γιατί ξέρετε, γυρίζαμε και πεζόταν σχεδόν αμέσως. Δηλαδή,
2: εκείνες τις ίδιες μέρες.
0: Το παρατήδαμε τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, ναι.
1: Φρόσο μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φρόσο Ράλι, παραγωγός.
0: Ευχαριστώ, με συγκινήσατε και χάρηκα πάρα πολύ που
2: εμείς
0: με πήρατε τηλέφωνο. Να είστε καλά.
1: Γεια
0: και
1: σου, Φρόσο μου.
2: Να είστε καλά.
1: Και να ετοιμάσεις τίποτε, άντε.
0: Βέβαια. Εντάξει.
1: Δεσμεύεσαι.
0: Το ψάχνω
2: και
0: εγώ.
2: Το ψάχνει, ωραία.
0: Αν σας έρθει καμιά ιδέα μου λέτε.
1: Κάνε ένα τραπέζι στο σπίτι, κάτι, να μαζευτούμε, να μοιραστούμε σκέψεις.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Γεια σου, Φρόσο μας. Φρόσο Ράλι.
3: Πώς σας φαίνομαι?
4: Τρελάθηκε ο Στροπελέκη με συνάντηση. Τι καμιλωτόμαρο
3: είναι
4: τούτο?
3: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο?
5: Τι είναι αυτό, παιδάκι μου?
3: Λούτρου.
5: Τι είναι? Λούτρου.
4: Όχι, παιδί μου, δεν είναι λούτρου. Είναι βιζόν.
5: Α, βιζόν, α,
4: δεν
5: το λέω.
4: Δεν μπορεί, μωρή. Ξέρεις τι είναι το βιζόν?
3: Αμέ, πώς δεν ξέρω. Βιζόν είναι το όνομα του ζώου που σφάξατε.
4: Το όνομα του ζώου που σφάξατε είναι βιζόν. Το όνομα του ζώου που το φοράει, ξέρεις πώς είναι?
3: Πώς?
4: Αστροπελέκη.
3: Γιάννη, να σταματήσεις να με λες Αστροπελέκη. Με κοροϊδεύει όλος ο κόσμος, το ξέρεις. Βλάση, πες του.
5: Γιάννη. Μην την ξαναπείς Αστροπελέκη.
4: Όπως θέλω θα τη λέω.
5: Καλά, με συγχωρείς.
1: Η Λοιπόν, υπέροχοι, γελάμε ακόμα και τώρα. Είπαμε 35 χρόνια και αυτό είναι το μαγικό με τους απαράδεκτους. Μας περιέγραψε η Φρόσο Ράιλι, που ήταν και η παραγωγός αυτού του εμβληματικού σύριαλ, όσα έζησε αυτά τα δύο χρόνια. Δεν ξέρω, πιστεύω πόση ώρα πρέπει να ανοίξαν γέλιο, πώς να γυρίσουν κάθε σκηνή, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Τι γέλιο βγάζει κάθε σκηνή, δηλαδή κάθε φράση, κάθε ατάκα έχει χιούμορ, ποιοτικό χιούμορ, έτσι, όχι έξυπνο, πραγματικά κοφτερό. Και με όλα τα κακό κείμενα της εποχής, το ενδιαφέρον είναι πόσο επίκαιρα είναι τα περισσότερα, αν όχι όλα από αυτά, έτσι.
2: Να πούμε ότι σκηνοθεσία έκανε ο Ανδρέας Ρήγας, να τα λέμε και αυτά, έτσι, γιατί λέμε όλους τους συντελεστές, να λέμε και ποιος έκανε τη σκηνοθεσία. Βλέπω εδώ το πρώτο επεισόδιο ήταν το «Κάνε μου λιγάκι μου». Το θυμάσαι?
1: Όχι.
2: Τώρα τι να σου λέω.

0: Λοιπόν, να πούμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί σας το είπαμε και χθες, έρχεται στην Αθήνα ο υπέροχος Σλιμάν, που είχε συμμετάσχει στην Eurovision το 2024, είμαι σίγουρη το θυμάστε, με το Mon Amour, εκείνο το υπέροχο γαλλικό τραγούδι, απόλυτη φωνή της σύγχρονης γαλλικής σκηνής. Επιστρέφει λοιπόν στην Αθήνα την 3η 29 Σεπτεμβρίου, έπειτα από 23 συναυλίες που αναμένονται να είναι sold out στο Παρίσι. Μπορείτε να διεκδικήσετε προσκλήσεις στέλνοντας γραπτό μήνυμα στο 6981-041-046 σε Viber ή WhatsApp, γράφοντας Σλιμάν και το ονοματεπώνυμό σας. Το Σλιμάν στα αγγλικά όπως το ακούτε, Σλιμάν. Θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή και με μήνυμα όταν γίνει η κλήρωση.
1: Εντάξει, έρχεται Σαββατοκύριακο και το Σαββατοκύριακο λίγο περισσότερο πρέπει από τις άλλες ημέρες να διαβάζουμε. Και καλό είναι να διαβάζουμε ποιοτικά πράγματα όπως αυτά που δημοσιεύουν οι καλοί συνάδελφοι στα Νέα και το Βήμα.
0: Στα Νέα βέβαια, μαζί με όλα αυτά που γράφουν οι καλοί συνάδελφοι που λέει ο Ανδρέας, θα βρείτε και το νέο τεύχος του συλλεκτρικού περιοδικού Comics Black. Έχει γίνει πλέον αγαπημένη συνήθεια το Black.
1: Και μην ξεχνάς ότι στα Νέα γράφει και Μυρτό. Με την Ελένη που κάνουν εκπομπή κάθε Σάββατο 1 με 10 τα κορίτσια.
0: Συμφωνώ. Και άλλος κόσμος γράφει.
1: Και άλλος κόσμος. Ναι, λέω ενδεικτικά επειδή κάνουν αύριο το πρωί 9 η ώρα εκπομπή.
0: Ναι, τα φιλιά μας τα κορίτσια. Τις ακούμε τη μεγάλη προφανώς στιγμή.
1: Ναι,
0: μεγάλη
1: τι νόμιζε, μόνο δύο γράφουν. Απλώς λέω επειδή αύριο έχουν 9 η ώρα εκπομπή. Τις
0: δημονεύουμε. Να πούμε και στο Βήμα την Κυριακή. Κυκλοφορεί το Βήμα με τον πρώτο τόμο του έργου του Πλάτωνα Πολιτικός. Είναι ένας από τους κορυφαίους πλατωνικούς διαλόγους, πολύ επίκαιρος στις μέρες μας, γιατί αφορά στην τέχνη της διακυβέρνησης, τα χαρακτηριστικά του πραγματικού πολιτικού και τις ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να κυβερνά και για να διοικεί την πόλη. Εγώ θα έλεγα μπορεί να το πάρουν πολιτικοί, δήμαρχοι, τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να βοηθήσει κόσμο. Θα βρείτε ακόμα το νέο τεύχος του περιοδικού Harper's Bazaar Greece, το ειδικό ένθετο το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της υπέροχης Αργύρου Μπαρμπαρίγου και φυσικά το Βήμα Μαγκαζίνο.
1: Να, μια και λέμε για το Βήμα, αύριο από το Βήμα Συνάλληφ κάνουν το Σαββατοκύριακο 11:00 ο Δημήτρης Χόντρος και ο Άρης Ζαβάλλος.
0: Βεβαίως. Στο Βήμα Μαγκαζίνο.
1: Τώρα μην αντικουνάω συνεδρίου, απλώς λέω ενδεικτικά.
0: Ναι, καλέ, εννοείται. Στο Βήμα Μαγκαζίνο ο Αντώνης Ρέμος δεν είναι. Αφιέρωμα στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.
1: 30 χρόνια. Και όλα όσα έγιναν το προηγούμενο Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Τα οποία κάποια στιγμή θα τα δεις.
0: Πήγες, αλλά δεν πήγες.
1: Άστο τώρα τι έκανα.
0: Ανδρέα, τι έκανες. Όχι.
1: Έτσι ρωτάνε τα μωρά.
0: Δεν θα τα. Και εσύ, μικρούλης είσαι. Περίμενε. Πήγες μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Είδες τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Έκανες και την ερώτηση κόλαφο στον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Γιατί, μια κανονική ερώτηση.
0: Μια κανονική ερώτηση, αλλά δημιούργησες. Για ακόμα μια χρονιά δημιούργησες.
1: Την απάντησε εξαιρετικά ο άνθρωπος.
0: Συμφωνώ. Μετά τι έκανες όμως.
1: Ό,τι θέλω. Ελεύθερος άνθρωπος είμαι. Τι είμαι,
0: δηλαδή. Τι απάντηση είναι αυτή. Δεν τρέπεσαι την παρουσιάστριά σου.
1: Να ήσουν εκεί να ήξερες. Αν ενδιαφερόσουν, να σου είπαν άλλες δεν ήρθες. Οπότε μην. Δεν σου είπαν άρθεις.
0: Είπε.
1: Τότε.
0: Εγώ θα πήγαινα στο Ρέμο όμως, δεν θα περνούσα μαζί τη βραδιά.
1: Λοιπόν, εκτός από την βραδιά που θα περνούσαμε μαζί αν ερχόσουν, να πέρασε και η ώρα. Για μια ώρα ήταν
0: μαζί
1: μας. Και ήμασταν στα μικρόφωνα του 104 και 6 Mega News Radio, η Μαρία Στερίου.
0: Και ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
1: Η υπόλοιπη ραδιοφωνική σύνθεση αποτελείται από τους Ερυφαλδαμοί που ήταν στην κονσόλα και στους ήχους. Την Ιωάννα Μπέκλου, τη γλυκητάτη Ιωάννα, τη χαμογελαστή που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βεβαίως τη Μαρία Μάρλεν Καφετζή που ήταν στην αρχισυνταξία και στην ευθύνη της εκπομπής για όλα. Έχει την ευθύνη ενάντια του νόμου, όπως είπαμε. Λοιπόν, από όλη αυτή την παρέα να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
0: Τηλεοπτικά μπορούμε τη Δευτέρα στις 9, για την ακρίβεια τη Δευτέρα 9:40. Θα μας βρείτε στο Mega News.
1: Έτσι, έρχονται η κυρία Εύη Βυσβάρδη. Όχι, πρώτα Γιάννης Διαμαντής με το πολύ ωραίο ένθετο. Ο Γιάννης. Εύη Βυσβάρδη αμέσως μετά με το δελτίο ειδήσεων. Και χορταστικό αθλητικό δίωρο με Κώστα Γκότζο, Βαγγέλη Μίχο και Δημήτρη Γρηγορόπουλο. Απολαύστε τους γιατί. Είχε και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα και έρχεται και Σαββατοκύριακο με αθλητική δραστηριότητα και πολιτική, όχι πολιτική, και αγωνιστική.
0: Βεβαίως. Να περάσετε όμορφα.
1: Γεια σας. Μείνετε στο Mega News Radio.
0: Γεια σας.
2: Mega News 104,6.

0: Ο αρχείου των εφημερίδων, το Δήμα και τα Νέα.
1: 18 Σεπτεμβρίου. Το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, ο Παύλος Φίσας δολοφονείται εν ψυχρό από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, που την περίοδο εκείνη αποτελούσε και κοινοβουλευτικό κόμμα. Γράφουν τα νέα της επομένης. Τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής αφαίρεσαν τη ζωή του 34χρονου μουσικού και εργάτη μετάλλου Παύλου Φίσα. Ο Παύλος Φίσας, η κοπέλα του, άλλο ένα ζευγάρι και ένας νεαρός βρίσκονταν σε καφετέρια της Αμφιάλης και παρακολουθούσαν τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Paris Saint-Germain. Αντεκριστά στο τραπέζι τους ήταν μια παρέα ακροδεξιών. Υπήρξε ένταση που όμως δεν πήρε έκταση. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Παύλος και η παρέα του έφυγαν. Στη διασταύρωση της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη είχαν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 50 άτομα με ρόπαλα. Και ενώ ο Παύλος και η παρέα του προσπάθησαν να απομακρυνθούν, σύμφωνα με μαρτυρίες, τους έβριζαν φωνάζοντας «Κότες, φεύγετε». Η επίθεση έγινε στο ύψος του αριθμού 60 έξω από ένα κατάστημα. Ο δράστης μπήκε ανάποδα στην Παναγή Τσαλδάρη, σταμάτησε και μαχαίρωσε τον 34χρονο. Μια γυναίκα αστυνομικός της ομάδας Δίας ακινητοποίησε τον δράστη και στη συνέχεια προσέτρεξαν να βοηθήσουν οι συνάδελφοί της. Μαζεύτηκαν τουλάχιστον 20 άτομα μέσα σε δευτερόλεπτα, δήλωσε η νεαρή Εύα, αυτόπτης μάρτυρας. Τους είδα από τον μπαλκόνι με ρούχα παραλλαγής, άριβλα, ξυρισμένους, ήταν σαν λόχος. Μέχρι να κατέβει η μητέρα μου κάτω, το παιδί είχε μαχαιρωθεί. Τους άκουσε να λένε «Εντάξει, καθαρίσαμε, πάμε να φύγουμε». Άκουσα μια φασαρία σαν καυγά, αναφέρει η 42χρονη Μαρία. Ήταν οι δύο μηχανές με τους 4 αστυνομικούς της Δίας, ανάμεσά τους και η κοπέλα. Πριν γίνει το σκηνικό στην Τσαλδάρη, σε δευτερόλεπτα εμφανίστηκαν 30 άτομα με μηχανές. Είδα να ξυλοκοπούν άγρια τους φίλους του παιδιού. Μιλάμε για άγριο ξύλο. Το παιδί όταν ήρθα, το είχαν ήδη μαχαιρώσει. Το κρατούσε η κοπέλα του. Είχε τις αισθήσεις του και μαζί με την κοπέλα του φώναξαν «Αυτός είναι ο δράστης». Λίγες εβδομάδες αργότερα, οι αστυνομικές αρχές συγκέντρωσαν τα απαραίτητα στοιχεία με τα οποία γινόταν φανερό ότι ο Ρουπακιάς δεν ενήργησε μόνος του. Εκτελούσε εντολές που έρχονταν από την ηγεσία του ναζιστικού κόμματος Χρυσή Αυγή. Γράφουν τα νέα. Υποκράτηση στην ασφάλεια είναι πλέον ο ηγετικός πυρήνας της Χρυσής Αυγής μετά τη γιγαντιαία επιχείρηση της Ελλάς που άρχισε το Σάββατο το πρωί με τη σύλληψη του σε εισαγωγικά Φίρερ Νίκου Μιχαλολιάκου. Η εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής, που χαιρετίστηκε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έγινε πράξη έπειτα από μαρτυρίες φωτιά και νόμιμη υποκλοπή ενοχοποιητικών τηλεφωνικών διαλόγων μεταξύ στελεχών της οργάνωσης σχετικά με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ο Ρουπακιάς καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ ύστερα από πολυετή ακροαματική διαδικασία, η ελληνική δικαιοσύνη έκρινε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, φυλακίζοντας πολλά μέλη της, ηγετικά και μη, για τη συμμετοχή τους σε αυτήν. Νέα τροπή πάντως δίνει η πρόσφατη αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ύστερα από έκτηση των 2/3 της ποινής του και η εκπεφρασμένη πρόθεσή του να εμπλακεί και πάλι με την πολιτική.
0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Δήμα και τα Νέα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε εξέλιξη η πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα με τελικό προορισμό τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με περίπου 2.000 αστυνομικούς να βρίσκονται σε επιφυλακή. Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νίκαια, ενώ κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Νωρίτερα έγιναν 9 προσαγωγές, εκ των οποίων μία σύλληψη. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω της αντίστοιχης πορείας, έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ χαρακτήρισε, μιλώντας στο Mega News 104,6, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης την καταγγελία της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση που είχε με τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το Πασόκ, η γνωριμία του Υπουργού με το ζευγάρι των γιατρών δεν ξεκίνησε, όπως είχε αναφέρει ο ίδιος το 2016 και μετά από το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αλλά χρονολογείται από το 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη Σωματείου Ιατρικών και Νομικών Ζητημάτων. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας για το εν λόγω σωματείο, είπε ότι δεν ανέπτυξε καμία δράση, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση του με τους δύο γιατρούς τυπική και αγαθή. Παράλληλα, είπε ότι δεν γνώριζε για τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης, ούτε του προτάθηκαν ποτέ, καταδικάζοντας τις πρακτικές και τη συμπεριφορά των δύο γιατρών. Την πλατφόρμα MedWatch για τον έλεγχο

0: Ιδιωτικών Ιατρίων παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα γίνεται έλεγχος στα ιατρεία, στις αναρτήσεις των γιατρών και στις διαφημίσεις και θα διασταυρώνεται το περιεχόμενό τους με τις άδειες που έχουν προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί παραβάτες. Παράλληλα, δρομολογείται και μια εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρείου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανέφερε ακόμη ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Για το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε ότι θα το θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στον Ρέντι σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και Μακρυγιάννη. Την Κυριακή στις 10 το πρωί από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή, ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σοβαρά επεισόδια σήμερα με χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους της Θέουτα, οι οποίοι έσπευσαν να προλάβουν μια θέση σε δομές φιλοξενίας. Η Ισπανική αστυνομία μετέφερε μετανάστες που ζούσαν επί εβδομάδες σε επισφαλείς συνθήκες στις παραλίες, σε σκηνές με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 1.700 άτομα στο λιμάνι του Ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη μάχη των προκριματικών του Champions League στο πόλο των ανδρών μπαίνει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για πρώτη φορά στην ιστορία του. Οι πράσινοι στις 9 το βράδυ αναμετρώνται στην πισίνα του Split με την κροατική Γιάντραν. Μαζί τους έχει κληρωθεί και η ουγγρική Honved, στην οποία η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει αύριο την ίδια ώρα. Την πρόκριση για τη φάση των ομίλων θα πάρουν οι δύο πρώτοι. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική πρόσκαιρα έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στα γύρω ορεινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενή τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τότε, τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν σε περιοχές του Ιωνίου, καθώς και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα κυριαρχήσει γενικά η ηλιοφάνεια. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές μέχρι Μαρούση και προς Ελευσίνα από Παλίνη μέχρι Μαρούση. Προβλήματα στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα από τη Μαρίνα Φλίσβου λόγω τροχαίου στο ύψος της παραλίας Έδεμ. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκότζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
1: Mega News 104,6.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο

0: προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Μέγα News 104,6.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήλθατε φυσικά εδώ στο Mega News 104,6 και στους βαρίστες που εδώ είμαστε και πάλι τριάδα, όχι ανανεωμένοι, εμείς οι ίδιοι είμαστε πάντα και ξεκινάμε Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος στα μικρόφωνα. Η Ιωάννα Μπέχλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ευαγγελία Κοβέου στους ήχους και στις μουσικές και στην παραγωγή, όπως πάντα ο καλός μας συνεργάτης γίγαντας Σάββας Παναγιωτίδης. Λοιπόν, 211-016-1046, 211-016-1046 είναι ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου για τις παρατηρήσεις σας, ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε τίποτε, καλό θα είναι. Μηνυματάκια στέλνετε και εμείς τα δεχόμεθα με μεγάλη ευχαρίστηση σε Viber και WhatsApp. Κοινός ο αριθμός 698-104-1046, 698-104-1046, αλλά και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση studio@meganews1046.gr, studio@meganews1046.gr. Κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο πρώτος ημιτελικός του πρώτου ευρωπαϊκού Super Cup της EuroLeague στο μακρινό Ντουμπάι, στο Αμπου Ντάμπι. Ο Ολυμπιακός σε ένα παιχνίδι πραγματικό θρίλερ, έστω και αν εντάξει δεν είναι και καμιά έτσι ιδιαίτερη βαρύτητα ο θεσμός, αλλά κρίνεται μια ευρωπαϊκή κούπα με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο οποίο έκανε ένα επιμέρους σκορ 23-12 και με πρωταγωνιστή το Φουρνιέ. Κέρδισε την Φενέρ 92-90 και προκρίθηκε στον τελικό.
1: Συγκλονισμένοι.
0: Ναι, σας βλέπω. Δεν πειράζει.
2: Λέω, γελάω για άλλο κότσο.
0: Γιατί?
2: Λέει για το Φουρνιέ και όταν είχε χάσει δύο τρίποντα ο Φουρνιέ.
0: Όχι,
1: χτύπησε. Γι' αυτό χτύπησε το τραπέζι.
2: Α, ήσουν να μάθει.
1: Δεν τον Φουρνιέ χτύπησε το τραπέζι.
2: Ναι, και τώρα τον αποφεύγω.
1: Να πω παρεμπιπτόντως, γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Πολύ ωραίο το πουκάμισο που φοράει ο κύριος Ευάγγελος Μίχος.
0: Ναι, είναι καταπληκτικό.
1: Κοίταξε, για όσους έχουν πάει Τίνο, θυμίζει αυτή την τεχνοτροπία με τους Ρώμους που έχουν στους περιστερώνες, αν τους έχετε δει. Τους έχετε τους περιστερώνες στην Τίνο. Είναι αυτή η τεχνοτροπία με τους Ρώμους, είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Το δικό μου δεν σας αρέσει.
1: Όχι, μόνο τι να μ' αρέσει, μωρέ Μίτσο.
2: Τώρα δεν είναι, δικό μου είναι τέχνη.
1: Αυτό είναι σαν να κάναμε καμάκι στο Σύνταγμα πριν από 30 χρόνια.
2: Όχι, παραπάνω. Επί Παπασπύρου, όταν ήταν ακόμα.
1: Παπασπύρου.
2: Για μια σοκολατίνα.
1: Παγωτό το βράδυ του
2: Παπασπύρου.
1: Ένα διάστημα πηγαίναμε κάθε βράδυ διαγώνιο στον Ταλάρα και μετά πηγαίναμε στον Παπασπύρου για παγωτό.
2: Εκεί τα γκαρσόνια το χειμώνα, ειδικά στον Παπασπύρου, ναι. Απέναντι, γιατί είχε στην πλατεία Συντάγματος είχε καρέκλες, τραπεζάκια, ναι, δεν είναι όπως τώρα. Παίζανε χαρτονομίσματα και το είχα δει και είχα πλάκα. Μονάζει γά, δηλαδή τα χαρτονομίσματα στο 50-ρικο, στο 100-ρικο.
1: Άσε τώρα, τιμή μου το θυμίζεις αυτό, γιατί κάναμε κάτι άλλο μισθέ, ξέρετε.
2: Τι κάνατε εσείς?
1: Παίρναμε το δρόμο. Παίρναμε, μία ανεβαίναμε την Τρικούπη, κατεβαίναμε μετά την άλλη τη Ζωοδόχου πηγής,
2: ναι.
1: Και παίζαμε μονάζει γά τις πινακίδες των αυτοκινήτων.
2: Έλα ρε.
1: Ναι ρε φίλε.
2: Με δραχμές,
1: Τι δραχμές, άστο.
2: Με τι πέσες?
1: Χάρτινα ήταν τα νομή, ναι.
2: Α, με χάρτινα. Έλα ναι. Φουρνιέ, έλα Φουρνιέ.
0: Καταρχήν να πω ότι ο εκνευρισμός για τον Φουρνιέ δεν ήταν επειδή αστόχησε το τρίποντο, ήταν γιατί στην αμέσως προηγούμενη επίθεση έκανε ένα λάθος. Τέλος πάντων, εκεί που ήταν 95-80 το, 90-85 το παιχνίδι, το ισοφάρισαν.
2: Και με ποιον θα παίξει τώρα στον τελικό?
0: Έχουμε σε περίπου 45 λεπτάκια από τώρα ξεκινάει ο δεύτερος ημιτελικός, ναι. Μεταξύ της Real Madrid και της Dubai BC.
1: Δηλαδή, έλα μωρέ, Dubai BC τώρα.
2: Κάτσε, έχει ενδιαφέρον. Αν προκριθεί Dubai στον τελικό walk up εναντίον Ολυμπιακού.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Θα φέρει ίντριγκα, ρε φίλε.
0: Να πούμε για. Μην το παραλείψουμε.
1: Αν προκριθεί Real, θα έχουμε πάλι επανάληψη Ολυμπιακός Real.
0: Ναι, για να μην το παραλείψουμε, ότι βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος που διοργανώνει κάθε χρόνο Παναθηναϊκός. Στη μνήμη του
2: Παρτιζάν ΠΑΟΚ.
0: Του τεράστιου παράγοντα, ακριβώς Παρτιζάν ΠΑΟΚ. Στο ημίχρονο, πολύ ψηλό ήταν το σκορ. Με την Παρτιζάν να είναι μπροστά κάτι στο 52-56, κάτι τέτοιο.
1: Θα το γυρίσουμε μετά.
0: Θα ενημερωθούμε.
2: Μιστακίδη στην εξέδρα.
0: Και χθες το Ντουμπάι.
2: Ήταν χθες το Ντουμπάι και σήμερα. Καλά, στο Ντουμπάι.
1: Δεν κατάλαβα. Ήταν χθες το Ντουμπάι και σήμερα είναι πάνω στο.
0: Ναι. Στο Ντουμπάι έγιναν διάφορες διεργασίες.
1: Ναι.
0: Για τα franchise της EuroLeague.
2: Θέλει να μπει, ρε φίλε. Θα σπρώξει να μπει.
0: Θεωρητικά και αυτό λένε και όλες πληροφορίες ότι είναι φαβορή για να είναι του χρόνου στη διοργάνωση.
2: Και μέσα στο Σαββατοκύριακο, κύριε Γκότζο, ο Μιστακίδης θα συναντηθεί με διάφορους δημοσιογράφους της Αθήνας.
1: Της Αθήνας?
2: Ναι, της Αθήνας.
1: Όχι, εμένα δεν με φώναξε.
2: Όχι.
0: Εμάς δεν μας φωνάζουν.
1: Γιατί ρε εσύ?
0: Δεν μας φωνάζουν.
1: Το έχω καημό.
0: Δεν μας φωνάζουν. Λοιπόν, έχει αργότερα.
2: Αυτό
0: λοιπόν
2: το λέω για να προσέχουν οι Σαββιδικοί. Έτσι, το λέω.
0: Παναθηναϊκός Μπουργκ είναι το παιχνίδι.
2: Ποιο?
0: Στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Πέστε μου ειλικρινά τώρα. εάν οποιαδήποτε από τις ομάδες που συζητάμε κάθε μέρα εδώ, δηλαδή εγώ Παναθηναϊκό, εσύ Ολυμπιακό, εσύ ΑΕΚ κλπ.
2: Όλες θα συζητάμε.
1: Είχε κερδίσει τη Χοφενχάιμ με 2-0, με καθαρό σκορ και με τέτοια απόδοση, όπως ο Όφη, τι θα διαβάζαμε σήμερα, το σκέφτεστε? Τι για φοβερούς παίκτες που αλλάζουν το ρου των ομάδων, τι για τεχνικούς διευθυντές.
2: Για τον Κόντι.
1: Τι για μεταγραφάρες. Τι για ΜΑΤ των προπονητών μας κλπ.
0: Γιατί τώρα δεν τα διαβάζουμε.
1: Ναι, ρε παιδί, απλά ο Όφη δεν έχει τόσο ρεπόρτερ και δεν πιάνει τόσο χώρο στα μίντια.
2: Στην Κρήτη μπορεί.
1: Στην Κρήτη μπορεί, αλλά. Άσε που αν χάναμε, θα διαβάζαμε για το μπάτζετ της Χοφενχάιμ, για το γερμανικό πρωτάθλημα, πόσο μπροστά είναι και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Όφη, παιδιά, αν το έκανε οποιαδήποτε ομάδα από τους τρεις, από τους τέσσερις μεγάλες, σήμερα θα με βγει στα κλαριά όλοι και θα λέγαμε αλλάζει η μοίρα των ομάδων.
0: Εντάξει, οκ, τώρα να πω ότι διαφωνώ και με σένα λιγάκι και με τον Ευάγγελο λιγάκι. Δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά
1: εδώ νικήσαμε άλλες κι άλλες και που βγήκαμε στα κλαριά παρά την ΑΕΚ επέστρεψε.
2: Περίμενα, για να υπερτονίσω αυτό που λέει ο Γκότζο. Ο Όφη ήταν το τρίτο του μάτς που δεν δέχθηκε γκολ στην Ευρώπη. Εδώ κοιτάμε. Τρίτο του μάτς που δεν δέχθηκε γκολ στην Ευρώπη.
0: Σωστά.
2: Την ομάδα με τα περισσότερα στη Βουλγαρία τρόπαια, τον Ολυμπιακό της Βουλγαρίας.
0: Τάλιρο.
2: Με, τάλιρο χωρίς να δεχθεί γκολ. Τη Χόφενχάιμ που είναι μέσα στην οκτάδα της Μπουντεσλίγκα, που είναι καλύτερη από την Γιαγκελόνια που έπαιξε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Τη Χόφενχάιμ την κέρδισε καθαρά 2-0.
0: Ναι.
2: Επίσης, πέντε μέρες πριν είχε έρθει στο Καραϊσκάκι και κέρδισε... είχε καθαρίσει πάλι με 0 παθητικό 1-0 τον Ολυμπιακό.
0: Και θα μπορούσε να τον έχει καθαρίσει και πιο εύκολα.
2: Είναι εντυπωσιακά.
0: Δεν
2: όχι, είναι εντυπωσιακά αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να αναδεικνύονται και να τονίζονται. Αν υπήρχε
1: σωστή.
0: Εκεί διαφωνώ.
1: Όχι, ξέρεις κάτι.
0: Σε αυτό διαφωνώ.
1: Θα σου πω τι γίνεται. Τι εννοώ εγώ με αυτό που λέω. Ότι πολλές φορές στα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων έχουμε μερικά πράγματα στο μυαλό μας ήδη,
0: ναι.
1: Και αν το αποτέλεσμα μας κάτσει, ξεπερνάμε τη μορφή του αγώνα, το αποτέλεσμα,
0: ναι,
1: της συνθήκης,
0: ναι,
1: και βγάζουμε αυτά τα οποία έχουμε στο μυαλό μας, να πούμε
0: εγώ,
1: έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλλον δεν έγινε κατανοητός.
1: Ναι, το κατάλαβα τι λες.
0: Εγώ διαφωνώ στο ότι νομίζετε ότι θεωρείτε ότι δεν έχει τονιστεί η επιτυχία. Εγώ πιστεύω ότι έχει τονιστεί η επιτυχία.
1: Αν άλλες θα γινόταν τώρα, το έκανε αυτό ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Θα διαβάζαμε
2: για. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 6-6 στην Ελλάδα σε πρωτάθλημα και κύπελο. Δεν έχει βγει από την Αττική ακόμα. Εντάξει, έχει παίξει με τον Μπάο και έχει γίνει ο χαμός, ρε φίλε.
1: Έχουμε πάρει τα Champions League.
0: Έχει να κάνει και με το μέγεθος. Okay.
1: Okay. Να σας πω κάτι. Παιδιά, όσο με χαρείτε σήμερα από Δευτέρα, εμένα ξεχάστε με.
2: Γιατί, τι.
1: Γιατί? Έπαιξε αυτό το σήμερα, το super, αυτό το, πώς το είναι το Eurojack, 55 εκατομμύρια. Αντιός Γκρίγκος.
2: Ναι.
1: Θα πάρω το σταθμό.
2: Για χόμπι, ρε, φίλε.
1: Ξέρεις, θα κάνω, φίλε. Θα αγοράσω το σταθμό,
2: ναι,
1: και θα βάλω 10 πιτσιρίκια, ναι, να μπαίνουν μέσα και να διακόπτουν το μίχο την ώρα που μιλάει. Θα βγάλω το άκτιμο.
2: Δεν θα σου το πουλήσω, Μαρινάκης.
1: Εντάξει, θα μπω συνέτερος, κάτι ρε παιδί μου, θα δώσω κάτι. Κάτι θα, κύριος, ο πρόεδρος θα με αφήσει και μέρα, γιατί δηλαδή, τι έχω εγώ δηλαδή, λοιπόν. Καλός είμαι. Κάποτε ξέρεις τι θα πάθει.
0: Απολαυστικά μηνύματα έρχονται.
1: Ναι, το ξέρω, τα βλέπω, το είδα το ένα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ναι.
0: Από το φίλο μας τον Κουτς.
1: Το δρεπάνι λες.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, τώρα. Μίσο λέει: ήρθε ένας κύριος πράλες με δρεπάνι, μαύρη κουκούλα και ένα μπουκάλι ουίσκι στο χέρι. Είναι γνωστό ότι εσύ και ο Γκότζος έχετε οδηγήσει το χάρο στον αλκοολισμό και σε έψαχνε. Να ξέρεις, δεν το είπα τίποτε, Κουτσολιάκος. Να σε καλά για τα καλά σου λόγια, Κουτς, και για το πολύ ωραίο σου χείο μου.
2: Να πούμε ότι ο Όφη μπορεί να προκριθεί ακόμα και με 6 βαθμούς στα επόμενα 7 μάτς.
1: Α, στα επόμενα 7 λες.
2: Με και με 9 βαθμούς. Το με 7, αν πάρει 7 στα 7 μάτς, είναι πολύ πιθανό, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκριθεί. Έτσι λένε και ο Κόντι.
0: Αυτή η ιστορία, το τέτοιο, κοιτάσαι με το football meets data κτλ.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι αυτό.
0: Γιατί,
2: άλλωστε και,
0: τι είναι αυτό.
2: Άλλωστε και ο Κόντι το είχε πει,
0: ναι,
2: ότι θα χρειαστούμε από, πριν από τον αγώνα με τη Χόφενχάιμ, θα χρειαστούμε με 9 με 11 βαθμούς είμαστε.
0: Φίλε, το μεγαλύτερο respect, γιατί το έφερε τώρα στην κουβέντα και πολύ καλά έκανε. Το μεγαλύτερο respect για μένα το έχει ο Κόντι, ξέρει γιατί. Γιατί βγήκε εφθαρσό μια μέρα πριν από το παιχνίδι και αποδείχτηκε ότι το εννοούσε από τον τρόπο που έπαιξε ο Όφη και λέει: μην νομίζετε, εμείς θέλουμε να προκριθούμε. Δεν πάμε δηλαδή, δεν μπαίνουμε στη διοργάνωση για να το ευχαριστηθούμε.
1: Να το ευχαριστούμε.
0: Πάμε να προκριθούμε.
2: Ναι. Όχι, δεν το είπε. Εντάξει, μόνο την παραμονή. Στο βίντεο από τα αποδυτήρια του Καραϊσκάκης, μετά, ναι, το διπλό επί του Ολυμπιακού, τι λέει στους παίκτες του.
1: Τι
2: λέει στους παίκτες του. Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Όχι, άσε τι είπε.
0: Έτσι, έχει δίκιο.
1: Όπως είναι η League Phase. Και αν βγάλει το Champions League που είναι πραγματικά άλλο επίπεδο. Το Europa και το Conference δεν είναι, ρε παιδί μου, άβατο για τις ελληνικές ομάδες.
2: Το Europa, ρε φίλε.
1: Το Europa. Δεν είναι άβατο, λέω. Το
2: υπάρχει
1: Conference.
2: Διαφορά Europa με Conference.
1: Προφανώς, τεράστια διαφορά υπάρχει. Κοίτα λίγο τις ομάδες και το,
2: ναι,
1: καταλαβαίνεις.
2: Γι' αυτό λέω. Βέβαια.
1: Αλλά θέλω να πω όμως ότι ακόμα και το Europa δεν είναι άβατο. Δηλαδή μπορούν, ρε παιδί μου.
0: Τι εννοείς με τη λέξη άβατο, για να
1: ότι
0: δούμε αν συμφωνούμε ή όχι.
1: Το εμπόδιο, ρε παιδί μου.
0: Γιατί, για να το κατακτήσεις.
2: Για να προχωρήσει πορεία. Για να κάνει πορεία.
1: Ναι, okay. Πολύ ψηλά okay, όμως.
2: Για να κάνει πορεία.
1: Ναι. Εγώ στο Champions League λες ρε παιδί μου.
2: Ναι, άστο. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Το Conference League, έτσι, αν πάει μια από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες και δεν φτάσει στους 8 ή στους 4, για μένα πλέον είναι αποτυχία.
0: Στους 8 ειδικά είναι αποτυχία. Ναι,
1: ναι. Ομάδες που υπάρχουν
2: μέσα. Γι' αυτό λέω, αν δεν φτάσει μια μεγάλη ελληνική ομάδα στους 8, λέω για τον Όφη, στους 8 ή στους 4.
0: Συμφωνώ.
2: Το Europa League δεν μπορεί να πει το ίδιο.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
2: Έτσι,
0: και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που δίνει.
2: Θέλω να πω και εγώ κάτι για τον Κόντι και για τον Όφη.
1: Ναι, πρέπει για τον Κόντι να χαιρετήσουμε τη χθεσινή ημέρα του Europa που απέδειξε ότι παίζεται ωραία μπάλα στην
0: Ελλάδα. Ήρθαμε τα over επιτέλους.
1: Παίρνουν πολλά γκολ. Πήγαν όλες οι ομάδες. Μπράβο στα παιδιά, στους παίκτες, στους προπονητές, στους θεατές που βοηθήσαν να γίνουν τέτοια ωραία μάτς. Πλούσια σε θέαμα.
2: Μόνο ο Ηράκλη δεν ήρθε γκολ.
1: Δεν πειράζει.
0: Ήταν
1: εντάξει.
0: Και παιχνίδι που από τη στιγμή που βρίσκει γκολ Όφη.
1: Λες θα γίνει.
0: Θα βρουν και οι Γερμανοί.
2: Ήταν τόσο οργανωμένο αμυντικά Όφη. Είχε πλήρη κατοχή. Αλλά ήταν τόσο
1: οργανωμένο. Δεν έκανε ευκαιρίες.
2: Μία-δύο ευκαιρίες μπορεί να
1: είναι.
2: Λοιπόν, ναι, θεωρώ, το είπα και χθες, θα το ξαναπώ και σήμερα, γιατί είναι και Έλληνας προπονητής και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που κάνει ο Κόντι στον Όφη για μένα είναι ένα αριστούργημα. Είναι από αυτά που χτίζουν θρύλους και θα μείνουν για πάντα. Θα τολμήσω να πω ότι ο Κόντις φτιάχνει το δικό του μύθο με τα δικά του παιδιά, με τα δικά του Ελληνόπουλα. 7 είχε χθες, θα ήταν 8 αν μπορούσε να παίξει ο Νικολάου. Και θα τολμήσω να πω ότι είναι ο μύθος που φτιάχνει ο Κόντις με τα παιδιά του, αντίστοιχος με εκείνο του Γκέραρ του Ολλανδού, με τα παιδιά του Ολλανδού.
1: Εντάξει, για μένα. Ακόμα να φάει πολύ.
2: Έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια.
1: Όχι, γιατί ο άλλος ήταν παιδί μου, πώς
2: το
1: πω.
2: Αλλά το
1: σάρκα από
2: είναι
1: τη σάρκα έγινε από ένα σημείο και μετά.
2: Ναι, αλλά παρουσία σε 2 τελικούς κυπέλου. Μια κατάκτηση κυπέλου, μια κατάκτηση Super Cup, κόντρα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, πρόκριση με 2 νίκες στη League Face, πρώτη νίκη σε αυτό με καθαρό 2-0 απέναντι σε μια καλή γερμανική ομάδα. Ναι, είναι εντυπωσιακά πράγματα για τον Όφη.
1: Τα έχει σε διάρκεια, δεν ήταν μια αναλαμπή.
2: Θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Εδώ
1: όχι,
2: πρέπει.
1: Από πέρυσι λέω η διάρκεια.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι
2: σωστό,
1: μια αναλαμπή.
2: Γενικότερα.
0: Και αυτά που αναφέρει ο Ευάγγελος, συγγνώμη, σε διακόπτω. Το γεγονός ότι τα έχει πετύχει μέσα σε ένα χρόνο.
2: 1,5.
0: Είναι να κάνουν ακόμα πιο σημαντικό και το επίτευγμα.
2: Επίσης, μ' αρέσει ο Κόντις γιατί δεν είναι ένα φέρελπη προπονητή. Δεν έχει να κάνει την ηλικία του. Είναι ένας έτοιμος προπονητής, γιατί λέμε μικρός κτλ. Τον βοήθησε ο Γιωβάνοβιτς, αλλά χτίζει τη δική του, το δικό του όνομα με τη δική του προσπάθεια.
0: Συμφωνώ. Έτσι.
2: Λοιπόν, και θέλω να πω κάτι. Είπε ο Κόντις ότι, και χθες, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο Όφη δεν έχει ταβάνι. Ο δικός του Όφη δεν έχει ταβάνι. Εγώ θα πω ότι δεν έχει ταβανιάσει ακόμα αυτός ο Όφη, παρότι έχει φτάσει εδώ και έκανε αυτό που έκανε. Γιατί δουλεύει μεθοδευμένα. Διαθέτει εξαιρετικό ρόστερ. Έχει το κύμα, γιατί όπως στη ζωή, έτσι και στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, αν σε πάει το κύμα, και αυτή τη στιγμή το κύμα τον πάει τον, και τον Κόντι και τον Όφη. Έτσι.
0: Έχει αύριο εννοείς.
2: Ναι,
0: okay.
2: Αυτό εννοεί, είναι στο κύμα. Δημιουργεί νέες γενιές οπαδών. Με αυτό που γίνεται από πέρυσι, δημιουργεί νέες γενιές οπαδών. 15.000 πήγαν χθες στο Παντερίτιο. Δεν ξέρω, στο επόμενο μάτι θα είναι περισσότεροι.
1: Ο Γουράκης θα πέρασε.
2: Προσελκύει πέρα κιόλας το Παγκρίτι όλο το νησί ως γήπεδο κτλ. Τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα του Μπούση να επενδύσει σε αυτή την ομάδα. Ο Όφη έχει νομίζω το δεύτερο ή το τρίτο χαμηλότερο μπάντζετ στην
0: αλήθεια.
2: Στο Europa League.
0: Α!
2: Ναι, στο Europa League. Α. Για το Europa League λέω.
1: Να μην πει στην Ελλάδα.
2: Εννοείται. Το μπάντζετ της Hoffenheim, Κώστα μου, ήταν 15 φορές παραπάνω από ότι του Όφη. Και δεν έβαλε ούτε γκολ.
0: Κάπου 280-290.
2: Απλά θέλω να πω ότι ο Όφη στην περίοδο του μεγαλύτερου μεταγραφικού τζίρου στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως αυτό το καλοκαίρι, έκανε τη διαφορά με Έλληνες παίκτες, με Έλληνα προπονητή, με ορισμένες καλούς έμπειρους ξένους και με χαμηλό μπάτζετ. Είναι τώρα, πρέπει ο Μπούσης για μένα το Γενάρη να ενισχύσει την ομάδα, γιατί έχει προοπτική αυτός ο Όφη, και επίσης να κάνει και ένα συμβόλαιο διετίας, νέο τριετίας στον Κόντι. Για να μπορούμε αυτό που
1: έλεγε. Δεν νόμιζα ότι είσαι τον Κόντι, το κάνει
2: αυτό που έλεγε για τον Γκέρα. Όχι, αυτό που έλεγε για τον Γκέρα. Να δώσει συνέχεια.
0: Θα το δεχτεί ο Κόντι.
1: Γιατί τον πειράζει μετά να φύγει, άμα το δεχτεί.
2: Μπράβο. Ας το δεχτεί. Γιατί ο Νίκολιτς γιατί το δέχτηκε. Ο Νίκολιτς θα κάτσει για 3 χρόνια. Ένας άνθρωπος που σε καμία ομάδα του δεν κάτσει σε 3ο χρόνο. Όταν έχεις φιλοδοξίες, χτίζει την καριέρα σου και πας από το ένα βήμα στο άλλο.
0: Λοιπόν, από κάτι.
1: Πρόδρομε, συγγνώμη, φυσικά και θα σε θυμηθώ άμα το πιάσω.
0: Αυτό,
1: θα πει στον μπάτερ εκεί το Στέλιο, από μένα για πάρτι μου, ό,τι γουστάρει στην εκατονταπλιανή εκεί, θα έρθω και θα επενδύσω να την κάνει κούκλα.
3: Πω, τι τάζω, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, να πω κάτι, επειδή το είχαμε συζητήσει και μια-δυο μέρες νωρίτερα. Mm. Δυστυχώς, και το τονίζω το δυστυχώς, ο Μπέιλι είναι κανονικά στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Τζαμάικα για παιχνίδια με την Ονδούρα και την Γουατεμάλα, αν θυμάμαι καλά.
1: Ταξίδια μακρινά.
0: Για μένα, ξέρεις τι γίνεται, πέρα από το ταξίδι που είναι, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι πολύ επιβαρυντικά, γιατί είναι πολύ μεγάλα ταξίδια αυτά. Για μένα, ένα παίχτη τώρα που ξέρεις. Ετοιμάζεται, παίζει 15 λεπτά με τον Ολυμπιακό και, το, και βλέπεις ότι σε αυτά τα 15 λεπτά ότι είναι ένα παιδί που μπορεί να σου προσφέρει πολλά. Για μένα θα ήταν ευχής έργο να μείνει εδώ πέρα και να δουλέψει. Πάντως πληροφορήθηκα ότι είναι κανον, ήταν στην προεπιλογή.
1: Δεν κάνετε μια ροπειρατεία.
0: Ναι, είναι και αυτό μια
1: ροπειρατεία. Γυρίστε πίσω και μετά πείτε χάθηκε.
0: Λοιπόν, ένας φίλος έχει κοχώνες. Ήταν αυτός που μας είχε στείλει ότι ξέρετε, εγώ είμαι που σας είχα στείλει.
2: Τροπή να παίζει όφη. Που έλεγε τροπή να παίζει όφη.
0: Και εξακολουθεί και πιστεύει το ίδιο.
2: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Για να σου πω κάτι. Υπάρχουν
0: γιατί αποτελέ... θα αποκλειστεί σίγουρα και τα λοιπά.
1: Εντάξει, υπάρχουν αποτελέ... Γιατί λέμε τώρα για τον Όφη. Αυτό που έκανε η Ομόνια με τη Θέλτα. Δηλαδή το ίδιο ισχύει. Μην νομίζει. Θέλτα είναι
2: ανώτερο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι ισπανικό πρόλογο. Λίγκα είναι.
2: Εμείς εδώ παίζουμε
1: με καμιά σαντατέρα μα παίξουμε μεγάλες ομάδες, αλλά λέγαμε δεν πάβει να είναι ομάδα από τη Λα Λίγκα που παίζει κάθε μέρα με την Μπαρτσελόνα,
2: με τη Βαγεκάνο. Με τη Βαγεκάνο που παρουσιάστηκε η Βαγεκάνο, λες και ήταν κανένα μεγαθύριο.
0: Η Ομόνια όπως και από ΕΛ είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ της Κύπρου, κατάλαβες.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Δεν πάω όμως να είναι Κύπρος. Ενώ για μας.
2: Ο Δημήτρης έχει στείλει, όχι ο Γρηγορόπουλος, ο Δημήτρης έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και λέει ότι θα βλέπει ο Κάρι τον Καρυπίδη στον
0: Μπούση
2: και θα παίρνει μαθήματα.
0: Ναι, ναι,
2: και έχει δίκιο.
1: Ναι, θα πάρει μαθήματα. Άλλες 53 μεταγραφές θα κάνει.
2: Αυτό εννοεί προφανώς ο Δημήτρης, ότι όταν κάνεις κάθε καλοκαίρι 15 μεταγραφές, όταν έχεις απαξιώσει την ακαδημία σου, γιατί ο Άρης παλιά στις εποχές μας έβγαλε παιχταράδες και βγάλει στις εθνικές ομάδες. Τώρα δεν έχει κανέναν δικό του παίχτη. Γιατί
0: εντάξει, αυτό
2: έχει
0: το παλιά είναι, είναι πολύ παλιά.
2: Πολύ παλιά.
0: Δηλαδή στις εποχές του Σεμαντζίδη, του Κούι, του Ζίδρο, του Φυρού και αυτά.
2: Τα τελευταία 6-7 χρόνια ο Καρυπίδης έχει ρίξει λεφτά, κάθε καλοκαίρι φέρνει, κάνει μεταγραφές ξένων παιχτών. Έτσι, και δεν προσέχει την ακαδημία του, δεν έχει δικά του παιδιά. Ο Όφη στην εποχή του Μπούση, ακόμα και στην Αθήνα, έχει δίκτυο με, δικά του, με δικές του ακαδημίες. Έχει πόσα παιδιά, πόσοι πιτσιρικάδες είναι στην ομάδα του Όφη. Ο Ολυμπιακός αγόρασε έναν από αυτούς, τον Αποστολάκη. Υπάρχει ο Θεοδωσουλάκης, υπάρχουν. Δίνει συμβάση. Δίνει
0: μιλάμε όμως, ναι, μιλάμε, Ευάγγελη, για διαφορετικό πλάνο.
1: Ναι, στον
0: ξεκάθαρα, διαφορετική φιλοσοφία.
1: Στον Άρη, πάντως, παιδιά, το φαινόμενο δεν είναι καινούριο. Και επειδή Διαμαντόπουλο έκανε 20-25 μεταγραφές και με τον προηγούμενο, πώς το λέγανε εκείνον, τον Κόντι έκανε πάλι άλλες τόσες. Ο Άρης είναι μια ομάδα που κάθε χρόνο ψάχνει να βρει να μάθει του νέου παίκτες θες κανένα δύο μήνες.
0: Αυτό είναι, παιδιά, είναι διαφορετική φιλοσοφία. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Λέω, ο καθένας επιλέγει τη φιλοσοφία του.
1: Από πολλά ξεκινάνε όλα. Αλλά τώρα
0: θα πάω
1: δεν νομίζω ότι είναι
0: με ελληνικό κορμό, θα επενδύσω σε νέους Έλληνες, θα προσπαθήσω να βγάλω παιδιά τέτοια. Ο Καρυπίδης έχει επιλέξει κάτι άλλο. Λοιπόν,
1: καμιά φορά σου οδηγεί και η ίδια η συγκυρία σε αυτό.
2: Ερώτηση πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι.
2: Ο Χριστογιώργος είναι ο πιο φορμαρισμένος αυτή τη στιγμή Έλληνας θερματοφύλακας στο πρωτάθλημα του πρωταθλήματος. Δεν λέω για, για αυτούς που παίζουν στο εξωτερικό Τζολάκι, Μανδά κτλ.
0: Είναι, για μένα ναι.
1: Έλληνας λες.
2: Ναι, Έλληνα.
0: Ναι. Όχι, του πρωταθλήματος.
1: Α, το πρωτάθλημα συνολικά.
0: Βέβαια έχει κάνει καλές εμφανίσεις και ο Μπρινιόλι τελευταία.
1: Ο Μπρινιόλι, αυτό πήγα να σου πω εσύ.
0: Ναι, όχι, είναι ο Χριστογιώργος.
1: Ο Πένια δεν έχει πιεστεί τόσο πολύ.
0: Όχι, ο Χριστογιώργος. Εγώ συμφωνώ με τον Βαγγέλη. Γιατί, αν θα κληθεί, εννοείς. Εκεί θες να καταλήξεις.
2: Επειδή έπαιζε με γερμανική ομάδα και ήταν δύο παιχνίδι, υπήρχαν αρκετοί σκάουτ. Όπως και ο Χριστογιώργος πήγε πολύ καλά. Όπως και ο Κοστούλας πήγε πολύ καλά. Έτσι, και ο Κοστούλας.
0: Ο Κοστούλας, ο Κωνσταντίνος εννοείς. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός έκανε σχέση διοκτησιακή με εσάς ή είναι, έχει φύγει.
0: Θεωρητικά όχι.
2: Ουσιαστικά.
0: Ουσιαστικά έχει.
1: Έχει δηλαδή.
0: Ενώ δηλαδή.
1: Δηλαδή, άμα το θέλει ο Ολυμπιακός, τον πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Λέμε.
0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει ακριβώς μισή ώριτσα μετά τις 7. Έχει μπει στο στούντιο Εύη Βυσβάρδη. Ακούμε τίτλους ειδήσεων και πολύ γρήγορα.
2: Θα ήθελα να ακούσω τίτλους ειδήσεων από τη συγκεκριμένη κυρία με εφτανήσια προφορά.
0: Μάλιστα, πάμε.
1: Α, καλά.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πορεία μνήμης για τον Παύλο Φίσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του στο Κερατσίνι. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από το μνημείο του. Η πορεία θα κατευθυνθεί προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς στη Νίκαια. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους στην ευρύτερη περιοχή του Κερατσινίου και της Νίκαιας, ενώ έκλεισαν οι σταθμοί του μέτρο Κορυδαλός και Μανιάτικα. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω της αντίστοιχης πορείας που πραγματοποιείται στο κέντρο της πόλης, έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Νέα ένταση καταγράφηκε στο Αιγαίο με τουρκικά μαχητικά F-16 και μη επανδρομένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν υπερπτήσεις. Στο στόχαστρο των τουρκικών δυνάμεων βρέθηκαν η νήσος Ρο στο νοτιοανατολικό άκρο της χώρας και η Ζουράφα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ, χαρακτήρισε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης την καταγγελία της Χαριλάου Τρικούπη ότι η γνωριμία του με το ζεύγος των προφυλακισμένων ιατρών δεν ξεκίνησε το 2016, όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, αλλά χρονολογείται από το 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη Σωματείου Ιατρικών και Νομικών Ζητημάτων. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας για το εν λόγω σωματείο, είπε ότι δεν ανέπτυξε καμία δράση, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση του με τους δύο γιατρούς τυπική και αγαθή. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 8, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
3: Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
7: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
6: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
8: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντο V της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη από τη ουνίστατο φόρο τιμής. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Με έχεις την μπούκα. Με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου. Μαύρη σαμπούκα.
2: Θα το πεις όλο μόνο σου.
1: Ό,τι άλλο θα κάνω.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Οι βαρίστες επέστρεψαν. Δημήτρης Γρόπουλος, Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα για το δεύτερο μέρος, αυτό το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Mega News 104,6. Δέχομαι συγχαρητήρια, φίλε Γρηγορόπουλε, γιατί το συζητάγαμε την είδηση να δώσουμε πριν να ανακοινωθεί την τελευταία μεταγραφή του ιστορικού Πανιωνίου. Την ξεχάσαμε.
1: Και ανακοινώθηκε.
0: Και δεν περίμενε ο Πανιώνιος να τον ανακοίνωσε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Μόνο εμείς. Και γι' αυτό ξέρεις ποιος φταίει,
1: Ο Γκότζος.
0: Ο Γκότζος, δεν υπάρχει. Ο Γκότζος και γι' αυτό φταίει.
1: Τώρα δεν έχει πει ακόμα. Μέσα λοιπόν, γι' αυτό μπορούμε να τα λέμε ανέτα.
0: Ρούμπεν, Σομπρίνο, Ποζουέλο. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ένας 34 Μαΐων Ισπανός σεντερφόρ που ξεκίνησε ως πολύ μεγάλο ταλέντο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είχε πάει μεταγραφή στη Manchester City, μετά από τη Manchester City Αλαβές, Βαλένθια, Κάντιθ, αλλά την τελευταία σεζόν είχε καταλήξει να παίζει στην Λεωνέσα, τη λέω σωστά?
1: Λεωνέσα, ναι.
0: Που εγώ νομίζω ότι όταν μου την είπαν είναι γάμα δέλτα εθνική, πέρυσι ήταν...
1: Ήταν στη δεύτερη εθνική, στη Λα Λίγκα 2, ας πούμε. Ναι. Στη Σεγούντα Διβιζιόν, όπως την ξέρουμε.
0: Παλιά, ναι. Σεγούντα Διβιζιόν.
1: Έπεσε.
0: Ναι, έπεσε. Ένας ήταν ελεύθερος, υπέγραψε ο Ρουμπέν Σομπρίνο Ποζουέλο. Είχε απασχολήσει και την Καλαμάτα μέσα στο καλοκαίρι. Με ένα συμβόλαιο κοντά στα 100.000, γιατί ο Πανιώνιος δεν δίνει περισσότερο.
1: Να σε ρωτήσω
0: γιατί
1: κάτι.
0: Ταβάνι έχει το συμβόλαιο του Μάναλι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει για τη Super League 2 ότι όλοι είναι φαβοροί. Για όλους το έχω ακούσει. Ποιοι είναι φαβοροί?
0: Καταρχήν είδες τον Πανσεραϊκό χθες που υποτίθεται είναι φαβοροί. Τι είπε, φίλε.
1: Εντάξει, ο Πανσεραϊκός δεν είναι καλά φέτος.
0: Μπράβο. Ο Πανσεραϊκός ήταν οι φανέλες του Πανσεραϊκού. Για από ένα δυσίσιο.
1: Είδα και την Νίκη Βόλου που την είχαν φαβοροί. Δύο ήττες έχει κάνει.
0: Επίσης.
1: Ποιο είναι φαβοροί τελικά?
0: Όλοι. Η Μαρκό. Η φαβορή έχει.
2: Μαρκό, εκεί γίγαντα.
0: Ο Πανιώνιος.
2: Ο Πίκουλας είναι στη Μαρκό.
1: Ναι.
0: Ο Πανιώνιος.
2: Ο γνωστός ο Πίκουλας είναι.
1: Ο Αντώνης.
2: Ναι. Έλα, αρέσει.
0: Ο Πανιώνιος, φίλε μου. Τα λάβεις. Η ΑΕΛ παρότι έφερε 1-1 με
1: την Καρδίτσα.
0: Με την Καλαμάτα, βρε.
1: Α, στο κύπελο, λες τώρα.
0: Στο κύπελο, ναι. Δεν είναι από τα φαβόρ.
2: Ανέβουν οι διόγοι.
1: Όχι. Έλεγα και θα συνεχίσουμε πολύ γρήγορα. Απλά αναρωτήθηκα, επειδή έχω ακούσει τελικά για τη Super League 2 10 διαφορετικά φαβορί, ρε παιδί.
0: Καλά, ποιο τα λέει, ναι, φίλε. Ψάξε να δει και τα
1: διαφορετικά φαβορί.
0: Πάντως θέλω να πω κάτι με αφορμή το Πανσεραϊκό, γιατί μου αρέσει να στυλιτεύω κάποια πράγματα που με ενοχλούν.
1: Τι μαυρίλα.
0: Όχι τη μαυρίλα. Άστο τώρα αυτό.
2: Εντάξει, τα γράφω.
1: Χιουμοριστικό ήταν.
0: Στο Πανσεραϊκό πήγανε φέτος ο Τσιμπανάκος με τον Βοσνιάδη.
1: Το δίδυμο των ανόδων.
0: Το δίδυμο των ανόδων. Απορώ λοιπόν, αφού είναι τόσο πετυχημένοι ρε Γκότζο και κύριε Γρηγορόπουλε, αυτοί οι δύο, ναι, ο ένας ως τεχνικός διευθυντής και ο άλλος ως προπονητής, ναι, γιατί κάθε χρόνο πηγαίνουν σε διαφορετική ομάδα, η ομάδα που ανεβαίνει δεν τους κρατάει και όχι μόνο αυτό, αλλάζει και κάνει 15-20 μεταγραφές.
1: Προμερό δεν είναι.
2: Έχουν ειδικότητα στο να ανεβαίνει.
0: Μπράβο. Ναι. Τώρα έχουν πάρει τους περισσότερους παίχτες στον Πανσεραϊκό, αυτοί οι δύο, που είχαν και στις
1: προηγούμενες ομάδες που ανεβάσανε.
0: Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει.
2: Είναι γκρουπ αυτό από ό,τι κατάλαβες.
0: Γκρουπ, εταιρεία, πες το πως θες.
2: Θυμάσαι ρε.
1: Κοίτα, αυτό που λέει ο Ευαγγελός, ότι δεν του αρέσει.
2: Ένα προπονητή, πώς το λέγατε, που λέγατε αυτός ξέρει να παίρνει μόνο προκρίσεις. Εδώ το διώξατε, το χάσει.
1: Το χάσει, άστο.
0: Την προηγούμενη σεζόν είχε κάνει το ίδιο πέραν τον Ολυμπιακό. Δηλαδή έβαλε τη Λέγκια. Τη Λέγκια δεν είχε πάρει. Στο Champions League.
2: Είχε πάρει 5 παίκτες ίδιους από εκεί, τους είχε κουβαλήσει.
0: Στη Λέγκια στο Champions League και μετά η Λέγκια Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είχε κάνει 7 ήττες. Ο Ολυμπιακός μπήκε στο Champions League και μετά τον έδιωξε μετά την ήττα από 0-2-3-2 που είχε χάσει. Τότε δεν ήταν στο
1: Άκα.
0: Αυτό δεν ήταν.
1: Με τον κόλτο Χρωστοδηλόπουλο.
0: Ναι.
2: Το Λάζαρο, ρε. Πώς τον βλέπετε τον Λάζαρο σαν σχολιαστή?
0: Εσύ πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ του Μιστακίδη, θέλω να μου πεις.
2: Δεν ξέρω κανέναν ΠΑΟΚ του Μιστακίδη.
0: Έκανε την ανατροπή.
2: Δεν ξέρω τον ΠΑΟΚ του Μιστακίδη.
1: 199 με Φώστερ στο τελευταίο δευτερόλεπτο τον ΠΑΟΚ.
2: Αυτό τον Πασχετικό λες. Α, νόμιζα μου λήγεις ποδοσφαιρικό.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: 199 κέρδισε την Παρτιζάν Βελιγραδίου με 27 πόντους του Οσμάν, φίλε.
0: Πολύ καλό παίκτη ο Οσμάν.
2: Αυτό ο δικό μα. Καλό
1: παίκτη. Για μένα είναι μέσα στα. Ίσως και το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης.
2: Εγώ πάντα είχα πάντα δυναμία στους Τούρκους. Είχα πολύ μεγάλη δυναμία παλιά στο Κουτουλάι.
1: Είχε και στο Παναθηναϊκό. Είχε
2: πάντα ήταν. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ το στυλάκι και το παίχτη αυτό.
1: Ναι. 199 λοιπόν ο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη, την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Εντάξει, όλα δείχνουν ότι ο τελικός του Παύλος Γιανακόπουλος, Παναθηναϊκός θα παίξει σε πολύ λίγο με την Μπουργκ.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ καλή γαλλική ομάδα, μην σας μπερδεύει το όνομα, η οποία μάλιστα κατέκτησε πέρσι το Eurocup. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα που παίρνει το Eurocup έχει δικαίωμα, παίρνει bye εισιτήριο για την Euroleague.
2: Δεν πήγε.
1: Η Μπουργκ δεν το πήρε το εισιτήριο, διότι δεν μπορούσε να ανεβάσει το budget της. Την άφησε τη θέση, δηλαδή δεν τη δέχθηκε.
0: Τι ρώτησες για τον Λάζαρο, κάτι και η Κώστα προηγουμένως.
2: Πώς σας φαίνεται σαν σχολιαστής?
1: Δεν είδα τη μετάδοση του Αντένα και ούτως ή άλλως.
2: Όχι, ρε, μετά τη εκπομπή από πέρυσι δεν έχεις δει καθόλου
0: που σχολιάζει. Εμένα μ' άρεσε ο Λάζαρος. Πέρυσι την έβλεπα. Μ' άρεσε. Ναι. Μ' άρεσε.
1: Ούτως ή άλλως μου είναι συμπαθής ο Λάζαρος.
2: Είναι συμπαθής.
0: Δεν λέει κλεισαδούρες. Κάνει αναλύσεις, μπορεί να παρεξηγείται. Μπορεί να πω πως αυτά που είπε για τα κιλά ενδεχομένως να ήταν λίγο με άκοψο τρόπο να το κάνει.
2: Εντάξει, μωρέ, μιλάει
0: για τα κιλά του Γιώβιτς πέρυσι.
1: Ναι, που έγινε και με τον Βαγγέλη, η τεράστια περιεξήγηση.
0: Έχει γίνει όμως. Βαγγέλη Αρναούτο.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω να το
0: καταλαβαίνει. Λοιπόν, όχι με εμένα.
1: Ναι,
2: είναι Ευάγγελος του.
0: Όχι,
1: καλά έκανε και το διόρθωση, γι' αυτό το κοίταξα λίγο του να το πει.
0: Και με εμένα είχε γίνει παρεξήγηση.
2: Γιατί?
1: Με τον Λάζαρο.
0: Με τον Λάζαρο.
1: Ναι.
2: Έγινε παρεξήγηση.
0: Γιατί είχα αποκαλύψει τι είχε γίνει μεταξύ Κάναντι, Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου και Μανούσου όταν ήταν στον Ατρόμητο. Όταν έφυγε ο Κάναντι, θεώρησε ότι οι δύο αυτοί συγκεκριμένοι είχαν παίξει ρόλο στα
2: αποτελέσματα.
0: Και έκανε μια ομιλία και ζήτησε να μην είναι στην ομιλία στον αποχαιρετισμό στους παίκτες του Ατρόμητου, να μην είναι ο Μανούσος με τον Λάζαρο. Αυτοί όμως δεν βγήκαν έξω, μείναν εκεί, υποθήκανε διάφορα και τα έγραψα. Εγώ τα είχα γράψει τότε, δεν θυμάμαι να σας πω.
2: Εσύ τα έγραψες.
0: Αυτή ήταν η δουλειά μου, στο ρεπορτάζ, ρε φίλε.
2: Και επειδή είναι η δουλειά σου, πρέπει να
1: τα κάνει αυτό, ρε.
0: Και έγινε έξαλλος ο Λάζαρος και έτσι χάλασε. Αλλά έχω πολύ καλή άποψη για τον Λάζαρο. Τώρα, μια και είπαμε Λάζαρο.
2: Αυτός που είναι πολύ κλεισαδούρα, ρε παιδί μου, πρέπει να του πει κάποιος, είναι ο Νίνης. Δηλαδή, είναι πολύ προσεκτικός.
1: Φίλε, τον άκουσα σε μια μετάδοση. Τώρα, ποτέ δεν θέλω έτσι να.
2: Όχι, ρε, το παιδί.
1: Αλλά τον άκουσα σε μια μετάδοση και δηλαδή ήταν για να βγει από τα ρούχα.
0: Κοίτα να δει. Θέλει το χρόνο.
1: Από το τυπικό και το κλισέ.
2: Τυπικό και κλισέ.
0: Δεν το έχει, ρε φίλε.
2: Το φοβερό ήταν. Ξέρεις, ποιο ήταν. Έκανε ο Παναγιώτη.
1: Είναι απίστευτα συμπαθής.
2: Ναι, είναι συμπαθής. Έκανε ο Παναγιώτη και ήταν 75 και λέει αυτό που χρειάζεται τώρα είναι υπομονή. Και λέω τι υπομονή. Τρεχίσαστε, ρε. Τι υπομονή.
0: Πάντως έχει γίνει πλέον μόδα.
1: Γιορτή.
0: Όχι, έχει γίνει πλέον μόδα. Όλοι οι παλέμαχοι.
1: Γιορτή σου λέω, γι' αυτό το λέω γιορτή.
0: Ζήκος, ο Τζαβέλας.
1: Τζαβέλας τώρα.
0: Στην 24 Media. Mm-hmm. Έτσι. Και με πολύ καλό συμβόλαιο, έμαθα.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό συμβόλαιο, δηλαδή με το συμβόλαιο που θα πάρει.
2: Αυτό κάναμε. Πρώτα να παίξουμε μπάλα και μετά να γίνουμε δημοσιογράφοι.
0: Για τη σεζόν και θα σχολιάζει, θα είναι στην εκπομπή για να σχολιάζει τα μάτια στα ευρωπαϊκά. Δηλαδή mm-hmm. συγκεκριμένα παιχνίδια όλη τη σεζόν, δεν θα είναι δηλαδή συνέχεια. Ένα πολύ καλό συμβόλαιο που δεν έχουν ούτε παίχτες σε μικρομεσαία ομάδα τη Super League.
1: Σκέψου.
0: Όπως και ο Φίσας, κάπου πήγε και ο Φίσας.
1: Είδα χθες
2: πάλι τρέιλερ.
1: Εκπομπή. Ναι. Είδα τρέιλερ στο ένα από τα δύο συνδρομητικά. Που ουσιαστικά έχει κάνει ένα tour στο εξωτερικό με συνεντεύξεις Ελλήνων παιχτών.
0: Σε συνδρομητικό. Εσένα, ρε Γκότζο, αν είσαι.
2: Δεν μου αρέσει να ενοχλούσε
0: αυτό. Όχι, δηλαδή, να είναι.
2: Εμένα θα με ενοχλούσε. Ρε παιδί μου,
0: να είσαι
2: πρέπει να προσέχει λίγο τάκι, ρε παιδί μου. Είσαι στέλεχος, υποτίθεται διευθυντής, άνθρωπος σύμβουλος του Προέδρου, επικεφαλής των Ακαδημιών κλπ. Ας τις εκπομπές τηλεόρασης. Δεν είσαι στέλεχος μιας ομάδας, δεν είσαι free.
1: Ναι,
2: παλέμαχος, πώς είναι ο Ντέμις, ας πούμε.
0: Σωστά. Συμφωνώ και αυτό σε.
1: Και εγώ συμφωνώ, να ξέρεις αυτό που λες, αλλά τέλος πάντων.
2: Δηλαδή, τελική, για να το καταλάβουν λίγο, πες.
1: Εμένα θα με ενοχλούσε πάντως πολύ περισσότερο ως Έλληνα πολίτη.
2: Ναι.
1: Και με ενόχλησε αυτό που γινόταν το καλοκαίρι με το Μουντιάλ.
2: Α, με την ΕΡΤ.
1: Ναι.
2: Άσε τώρα στην ΕΡΤ, αδερφέ, έγινε ο γάμος της Αλεπούς έγινε το καλοκαίρι.
1: Ναι, καλά, ειδικά με τα σώσια.
2: Έγινε χαμός, μιλάμε τώρα. Δηλαδή, μιλάμε. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει μπει κάποιος να ψάξει να δει τι πλήρωνε η ΕΡΤ για το Μουντιάλ και πόσους.
1: Ναι, και να ήταν μόνο αυτά. Λοιπόν, ο κόκκινος Φίνιξ μας πληροφορεί και μας πληροφορεί, το λέει και σε ένα Ευάγγελο, ότι ο τελευταίος λέει μεγάλος παίκτης που έχει βγάλει ο Άρης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Από Έλληνες, ναι, δεν θυμάμαι και εγώ.
2: Από τότε έχει να παίξει Έλληνας.
1: Εντάξει, ξένοι έχουν περάσει καλοί παίκτες από τον Άρη και έχουν κάνει και μεταγραφές.
0: Αφού όλο ξένοι ήταν.
2: Αυτό λέω.
0: Πώς θα βγει
2: Έλληνα.
1: Από τον Αβραάμ και μετά δεν μπορεί να
2: θυμάμαι.
0: Διούδη τα άλλα δεν έκανε.
2: Έλα,
0: ναι. Ποιος άλλος, δεν μου έρχεται τώρα.
1: Τώρα ξέρεις τι γίνεται, είναι ένα παιδί που έπαιξε πάρα πολλά χρόνια στον Άρη. Αμυντικός ήταν, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, μπορεί να είναι και μέσω staff της ομάδας τώρα.
2: Στον Άρη.
1: Ναι, μωρέ, Έλληνας αμυντικός. Ας το στείλει κανένας φίλος τώρα, θα καταλάβουν ποιον εννοώ.
0: Ναι, στο Κώστας Κουατζής μου λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει γενέθλια σήμερα.
1: Να το ευχηθούμε πολύ χρονό και όλα τα καλά για αυτόν
2: τον άνθρωπο.
1: Για τα κοριτσάκια, το από ό,τι ξέρω έχει δύο δίδυμα κοριτσάκια, δεν έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Μου φαίνεται ναι.
0: να πω ότι επειδή προφανώς παρεξηγήθηκα χθες για αυτά που έλεγα για τον Καραγύρη. Άντε πάλι αυτό.
2: Για το πάλι τον Καραγύρη. Τι τραβάμε, ρε.
1: Όχι, ας απαντήσω.
0: Ας απαντήσω, γιατί εγώ δεν είπα, ρε παιδιά, ότι δεν είναι μεγάλο ταλέντο. Η ερώτηση ήταν αν ισχύουν αυτά. Μου είχαν στείλει ένα ερώτημα για μένα, το διάβασε ο Γρηγορόπουλος. Δημήτρη, δώσε λίγο βάση, γιατί μπορώ να κάνω λάθος. Έτσι.
2: Και εγώ είπα θα βάλω και την κάρτα σε 100
0: την επόμενη φορά. Θα βάλω
1: τι να κάνω τώρα, μου φέρε κάτω Σάββας.
0: Ναι, θα βγάλω και την κάρτα, γιατί πρέπει να ξέρει και από το timing που έρχεται. Λοιπόν, κάτι μου είχες διαβάσει. Ναι. Γιατί αν ισχύουν αυτά ότι θα φύγει ως ελεύθερος στο καλοκαίρι και τα λοιπά του, είπα ότι έχει συμβόλαιο. Είπα ότι ήταν αρχισκόρερ στην K19 μέχρι του
1: σχέδιου. Και στάθηκε πολύ άτυχος.
0: Στάθηκε πολύ άτυχος και τα λοιπά. Είπα επίσης, μετέφερα κάτι, ότι δεν ξέρω, επειδή προέρχονταν από αυτό το σοβαρό τραυματισμό, περισσότερο δείχνουν να υπολογίζουν στην πρώτη ομάδα τον νεότερό του που παίζει στην ίδια θέση Αργυρίου, που είναι center for, από τον Καραργύρη. Δεν είπα ότι δεν είναι καλός παίκτης ή ότι θα φύγει από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν το είπε καθόλου. Όχι, καλά κάνει για το διευκρινίσιο.
0: Καλά κάνει. Έχουν στείλει δύο μηνύματα.
2: Το ξέρω, χτες με αφορμή αυτό που παγώ, ότι ρε παιδιά, ο θείος του στέλνει. Έχει πάει το ίδιο μήνυμα σε 100 εκπομπές που τον είχα ακούσει για τον Καραργύρη. Και είπε εσύ για κάτι για τη συμπεριφορά, για το ένα, για το άλλο.
0: Άλλο αυτό. Για τον Καλοσκάμ ήταν αυτό. Τον μπερδεύει. Για τον Καλοσκάμ.
2: Για τον Καραργύρη είπα εγώ για τις
0: εκπομπές. Ναι, και εγώ είπα μετά για τον Καλοσκάμ. Τώρα όμως μένουμε στον Καραργύρη. Λοιπόν, πού στείλε λοιπόν σήμερα ο φίλος ο Κώστας και μου λέει έχει επιστρέψει στην ΚΑΠΑ 19. Μόλις σε τρία μάτς στην ΚΑΠΑ 19, 5 γκολ, 1 assist. Εγώ δεν αντιλέγω ότι είναι ταλέντο μεγάλο και σκόρερ και το ένα και το άλλο. Το θέμα είναι αν το βλέπει ο Νίκολιτς, αν μπορεί να τον προωθήσει, αν θα του δώσει παιχνίδια στην πρώτη ομάδα στο ανδρικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η
1: αρχή. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Και να σας πω και κάτι.
2: Στο παρόν δεν φαίνεται αυτό.
0: Άντε να σας πω και κάτι. Θα πει κάποιος ότι ήταν πέρυσι τραυματής και η μισή σεζόν πέρασε. Εγώ, έτσι όπως ξέρω και όπως καταλαβαίνω τα πράγματα, ο Νίκολιτς δεν βλέπει κανέναν Έλληνα και κανέναν πιτσιρικά. Έτσι όπως σας τα λέω, γιατί θέλει να πάει καλά στο Champions League και να πάρει ξανά το πρωτάθλημα. Και πιστεύει ότι από αυτούς δεν μπορεί να στηριχθεί σε κάποιον. Καλά-καλά δεν έβλεπε τον Αλεξίου που ήταν στην Ίντερ και είχε έρθει ως δανεικός, αλλά είναι 21 χρονών. Μην παρεξηγηθώ.
1: Δύο γκολ στο τελευταίο παιχνίδι. Λοιπόν, έτσι πολύ πολύ γρήγορα.
2: Η Βάλου υποθητή έλυσε το μυστήριο που σε κόβω τώρα.
1: Για πες ποια είναι.
2: Είναι από τη Σαντορίνη. Μας λέει χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Αυτό μόνο.
1: Άλλο, α, νόμιζα ότι απάντησε για αυτό για τον Άρη.
2: Δεν έχει καμία σημασία.
1: Όχι, πάντως δεν είναι ο Λαζαρίδης που έστειλε.
2: Όχι, ο Λαζαρίδης.
1: Άλλο αν εννοώ. Δεν θέλω τώρα να πω κάτι.
0: Γι' αυτό ήταν οι αρχαίοι Έλληνες στους Γούσταρα, ρε φίλε.
1: Τρομερό μνημονικό.
0: Όχι, εκτός από αυτό. Δεν είχαν τώρα όνομα και επίθετο κτλ. Ένα βάζανε ένα.
2: Θεμιστοκλής.
0: Τέλος.
1: Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα. Καταρχήν έχει έρθει μήνυμα από πολύ φίλο. Γεια σου και σε ένα φίλε, Βαγγέλη, από την Ερυθρόλευκη Ιταία. Έχει στείλει μήνυμα ο γίγαντας ο Γιώργος Τούμπανος.
2: Τούμπανος, το είδα.
1: Λοιπόν, την περασμένη σεζόν είχα γράψει τον κύριο Μίχο. Πως θα ήταν τρομερό το δίδυμο Γκότζος Μίχος. Πού να ήξερα πως θα το κάνετε ακόμα καλύτερο με τον Γρηγορόπουλο. Καλησπέρα, Μίτσο.
0: Ρε, μου τα έστελνε.
1: Ο Γιώργος, ο Τούμπανος.
0: Μου τα έστελνε στον Ελλάδα.
1: Ναι, στην Ελλάδα. Ατομάρα, μεγάλη.
0: Καλό στο Σπύρο από τον Κατάκολο. Είχε πει, γιατί τώρα θα ήταν φοβερό το τρίο Γκότζος Βερβελές Μίχος. Δεν είχε πει Γκότζος Μίχος, αν θυμάμαι καλά, Τούμπανε.
1: Τώρα το έκανε λίγο. Το τουμπάνιασε λίγο.
0: Μπορεί να κάνω εγώ λάθος και να εντριγκάρω.
2: Λαμπριάκος. Το Λαμπριάκο λες?
1: Όχι. Σιγά.
2: Στέλνουν μηνύματα όλοι.
1: Όχι ο Λαμπριάκος. Παιδιά, μιλάω για έναν ποδοσφαιριστή αμυντικό, ο οποίος δεν ήταν και ο πιο όμορφος στην εμφάνιση. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Ας πούμε τώρα δεν θέλω να πω και
0: ποιο, για ποια ομάδα λέει?
1: Για τον Άρη.
2: Ήταν στον Άρη, ρε, ναι.
1: Και έχει περάσει και από διοικητικά πόστα, από δηλαδή μέσα.
0: Ο Μιχαλίτσιος, ρε φίλε.
2: Όχι, αυτό ήταν πολύ παλιά.
1: Αυτό είναι πιο παλιά.
2: Παλιά, αυτό ήταν.
1: Εντάξει, α μην κολλήσουμε τώρα.
0: Άστε, ναι.
1: Ο Νεμπεγκλέρας πρέπει να είναι.
0: Ο Νεμπεγκλέρας δεν είναι αμυντικός, ρε φίλε. Ήταν λαρισινός.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Αμυντικό χαφ και μετά το σιμπακ.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, θα φάω λίγο κουμπί μας.
1: Ναι, μωρέ, άστο.
0: Να πω απλώς για τον Βάργα ότι μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, δηλαδή δεν θα παίξει τώρα στον Βόλο την Κυριακή, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος θα είναι εκτός και θα δούμε μετά. Αυτά.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης ρωτάει αν ο Ολυμπιακός μπορεί να φέρει Χριστούγεννα πίσω τον Αθανασίου. Κοίταξε να δεις. Στο πλαίσιο των συμφωνιών που έγιναν τώρα για τον Αποστολάκη και τον.
0: Τον Νους και τον Αποστολάκη.
1: Υπήρχε και μια ανανέωση του δανεισμού του Αθανασίου. Αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 28, δηλαδή για άλλον ένα χρόνο, υπάρχει μια τέτοια συμφωνία. Τώρα από εκεί πέρα, φίλε, ξέρεις, αυτές τις συμφωνίες και ειδικά μεταξύ διοικήσεων που έχουν αποδείξει ότι έχουν συνεργαστεί πολλές φορές. Και μην ξεχνάμε τώρα ότι ο Ολυμπιακός έδωσε και ένα. Ναι, αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα. Με τον προηγούμενο προπονητή δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Του τον είχαν πει 2-3 φορές, δεν τον ήθελε. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει το Γενάρη. Καταλαβαίνω ότι η ερώτηση
2: θα έρχεται. Θα το ξαναπούνε, αυτό είναι το ερώτημα στην ουσία.
1: Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω κάτι. Είναι αυτό που συζητάγαμε. Όχι, δεν είναι στην ασύ, ήμουνα με τον Ευάγγελο. Ότι γενικότερα υπάρχει ένας προβληματισμός. Άλλωστε φαίνεται και από τις αλλαγές που γίνονται στην
0: Εντεκάδα. Για να είμαστε τώρα.
1: Για τα ακραία μπακ.
0: Όχι, για να είμαστε τώρα. To the point, όπως λέμε και στο χωριό μου, τη Βάθια, την Αμάρινθο συνέβεια.
1: Έτσι. Πανέμορφη.
0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή πιο φορμαρισμένος Έλληνας αριστερός μπακ από τον Αθανασίου. Πέστε μου.
1: Έλληνας
0: αριστερός μπακ τον Αθανασίου.
1: Ναι.
0: Για μένα θα μπορούσε να πέσει και στην Εθνική. Δεν κατάλαβα. Ένας Αθανασίου που έχει βελτιώσει πολύ, πάρα πολύ το κορμί του, το σώμα του. Γιατί όταν ήταν στον Ατρόμητο ήταν των 60-70 λεπτών, έχει γίνει πολύ πιο αθλητικός. Έχει πάρει παραστάσεις, έχει βρει ρυθμό και δείχνει σε μια ομάδα οργανωμένη τι μπορεί να κάνει. Δεν κατάλαβα. Γιατί, γιατί να παίζει ο Μπρούνο και να μην παίζει ο Αθανασίου στο
2: Καλό είναι ο Μπρούνο, πάντω.
0: Εσύ βρίσκει καλό τον Ντουμπά τώρα, να πει για τον Μπρούνο.
1: Όλοι σα πάλι με τον Ντουμπά.
2: Φυσικά το βρίσκω καλό.
1: Να τον τσιγκλήσει πάλι.
2: Το Ντουμπά. Επιμένω ήταν όπω και ο Γετβάη μου αρέσει εμένα.
1: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Εμένα ο Αθανασίου μου αρέσει πολύ. Μην παραβλέπετε. Αυτό δεν μειώνει φυσικά την αξία του σε καμία περίπτωση. Πάνω σε αυτό που λες. Mm-hmm. Ότι παίζει ένα Ανώφη που παίζει ένα ξεκάθαρο 3-5-2, δηλαδή με την τριάδα στην άμυνα, και αυτός να έχει την πλευρά, όπως βλέπεις μαζί με τον δεξιό μπακ, μία ανεβαίνει ο ένας, μία ο άλλος. Είναι αυτό το σύστημα του Κόντι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, σε ένα 4-4-2 ή σε άμυνα των 4.
0: Γιατί ο Σάλιακας και ο Τικνιζιάν full back είναι περισσότερο επιθετική back και οι δύο. Είναι δηλαδή περισσότεροι back που ταιριάζουν σε τριάδα, και ο Σάλιακας από δεξιά και ο Τικνιζιάν από αριστερά. Ναι, αλλά σου λέω ένα παράδειγμα. Ότι μου λες αυτό για τον Αθανασίου και συμφωνώ, αλλά και ο Τικνιζιάν με τον Σάλιακα είναι περισσότερο.
1: Ούτως ή άλλως πάντως από εκεί που ξεκίνησε, εγώ συμφωνώ. Σ' αρέσει, οκ.
0: Αφού σ' αρέσει και ο Μπρούνο.
2: Μ' αρέσει και ο Μπρούνο. Τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή. Γιατί δεν κατάλαβα. Ο Δηλησίσης.
0: Τίκη ή Κυριακόπουλος.
2: Εγώ είμαι τους ξένους. Τι να κάνω τώρα, αφού δεν το κρύβω.
0: Έχει την ξενομανία του.
2: Έχω, ναι. Δεν θυμάμαι, παλιά ήμουν ρε που.
0: Παλιός κομμουνιστής και ξενομανία. Άστο, δεν πάνε ρε.
2: Καταρχήν δεν υπάρχουν παλιοί και νέοι κομμουνιστές. Δεν υπάρχουν παλιοί και νέοι κομμουνιστές.
0: Τι υπάρχουν,
2: Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε κάτι και δεν βάζουν τίτλο.
1: Όχι, ούτω δεν θέλει.
2: Δεν βάζουν τίτλο στον εαυτό του.
1: Όχι, όχι, δεν
2: οδεύει. Αλλά θα σου πω κάτι παλιά, μην κάνε το μάτι πολύ. Γιατί υποτίθεται ότι εγώ αβάνταρα τι μεταγραφέ κλπ.
1: Μπράβο, ρε φίλε, το στείλε κάποιο. Ο Κολτσίδας.
2: Α, ο Κολτσίδας, ρε, έλα ρε, εντάξει.
1: Ο Κολτσίδας.
0: Ο καθένας με
2: τρίκαλα, τρίκαλα δεν είναι ο Κολτσίδας.
0: Τρίκαλα, Θεσσαλός, εν πάση περιπτώσει, ναι. Λέγε, Γκότζο.
2: Έλεγα λοιπόν, τρελαινόμουν, ρε παιδί, με αυτό που γίνανε. Έρχονταν ο Ασάνοβιτς, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Κέρδισε φάλο ο Παναθηναϊκός και ξαφνικά έβλεπες. Ο Μπασινάς πάνω από την μπάλα. Ο Λιμπερόπουλος ο Καραγκούρης να κάνουν σκριμ να με πλησιάσει ο Ασάνοβιτς. Δεν είχα το καλύτερο πόδι του Μουντιάλ.
0: Παρεπτόντως τώρα.
2: Μετά είχα τον Πάολο Σόουζα.
1: Τον είδα σε. Πού τον είχα
0: δει. Άσα τον ολοκληρώσει το.
2: Ναι, είχα τον Πάολο Σόουζα. Γράφανε από τη Δευτέρα δίλημα στο Παναθηναϊκό. Πάολο Σόουζα, οι κουτσουρές. Τρελαινόμουν με αυτά, αρέσει. Δεν μπορούσα να.
1: Για μένα ένα από του πιο ποιοτικού ξένου που είχε έρθει έβερσα.
2: Γιάννη ή Πίτσο. Φοβερά πράγματα μιλάμε. Γιάννη ή Πίτσο. Δεν γίνεται αυτά που έχω ζήσει.
0: Και μετά έγινε σαν Θέλινας, μετά από αυτά έγινε σαν Θέλινας.
2: Του βγάζαν άξιου κατευθείαν, γιατί πάντα το πρόβλημά του ήταν ότι αυτοί παίρνουν πολλά λεφτά, εμείς δεν παίρνουμε.
0: Οκ, okay, να σου πω τώρα.
2: Μέχρι και ο Ασάνοβιτς του είχε καταλάβει.
0: Ναι.
2: Α σου πω τώρα σκηνικό. Στο αποχαιρετιστήριο γκλέτζι, το οποίο του κάνει ο Ασάνοβιτς, όταν έφυγε το Παναθηναϊκό, δεν είχε κανένα δημοσιογράφο μέσα, είχε πει μόνο εγώ. Είχα καλή σχέση μαζί.
1: Άσχημα τον αυτό για σένα τελικά.
2: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
2: Ωραία, πέρασα. Λοιπόν.
0: Κάποια στιγμή. Κάποια
2: στιγμή. Τι να ρουφιάνε ο Ασάνοβιτς, μωρέ. Σιγά, λέει.
0: Καλά, οι Ιουγκοσλάβοι, άσε τώρα. Άσε τώρα. Είτε Κροάτες, είτε Σέρβοι, είτε
1: Βόλοι.
2: Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, φωνάζουν πρόποση. Να κάνει πρόποση. Σηκώνει το ποτήρι ο Ασάνοβιτς για να καταλάβετε πόσο είχε καταλάβει το τι γίνεται εδώ πέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικά μέσα στον Παναθηναϊκό με τους Έλληνες παίκτες. Λέει, επιλέξτε το, θυμάμαι τώρα. Αν σας πω να κατακτήσετε τίτλους και πρωταθλήματα στη ζωή σας, μπορεί η μισή να μην μου σηκώσετε το ποτήρι. Γι' αυτό θα σας πω τη μοναδική ευχή που ξέρω ότι όλοι θα τσουγκρίσετε μαζί μου. Σας εύχομαι να κάνετε πολλά λεφτά από το ποδόσφαιρο.
0: Έλα.
2: Μιλάμε θεός ο αλλιώς.
0: Δεν σηκώθηκε κανένα να φύγει.
2: Θεός ο αλλιώς.
0: Εγώ θα είχα σηκωθεί.
1: Μεγάλη ατάκα.
2: Και όμως όλοι, μπράβο, αλλιώς.
0: Δεν θα καταλάβανε η μισή τι εννοούσε προφανώς.
2: Να σου πω και φοβερός Αποστολάκης πήγαινε και του λέει αλλιώ. Εγώ ήθελα να συμβάζω. Αυτό δεν σέβαζε και έβαζε τον κυράστα.
0: Λοιπόν, δες φωτογραφία του Ασάνοβιτς που εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη προχθές.
2: Πότε?
0: Και νομίζεις, δεν τον αναγνωρίζεις. Τι?
2: Μοντέλο.
0: Τι μοντέλο, ρε φίλε.
2: Όχι.
0: Δεν το... έχεις τον ιδέες.
1: Εντάξει, έχει ασπρίσει.
0: Α, έχει ασπρίσει, έχει αφήσει μαλλιά, έχει αφήσει μουσική. Νομίζεις.
2: Μουσική,
0: ναι, ναι. Νομίζεις ότι είναι συγγραφέας.
1: Εμένα μου άρεσε πάντως. Τι είναι αυτή η φωτογραφία.
0: Βρες μου, Σαββά, να φέρε φωτογραφία του Ασάνοβιτ για να την ναι, να με δικαιώσει ο Γκότζος.
3: Να τη δείξουμε και στους ακροατές που ακούνε.
0: Όχι για σένα, για να δείξουμε αυτό.
1: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα το πρώτο, ρε παιδιά. Το έχω κρατήσει γιατί είναι ωραίο, δεν πειράζει. Λέει Δήμητρα, καλό απόγευμα. Αύριο το γλέντι των Αρκάδων στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Με μουσική και για όλα τα αγούστα και την ξαγωστή γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε με αγάπη Δήμητρα. Πρώτο μας το στείλε.
3: Ναι, το στέλνει κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, φίλε που δεν είσαι αισιόδοξος για τον Πασχετικό Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι πάρα πολύ
3: νωρίς. Διάβασε το φινάλε. Το φινάλε διάβασε που λέει. Σε αυτό το μήνυμα.
1: Ο Εντζάι ο ψηλός και άτεχνος είναι και δεν μπορεί με πλάτη στο καλάθι, κοινός άχρηστος.
3: Σας πάει, τελείωσε.
0: Υπάρχουν και αυτοί και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Τι σας κάνει εντύπωση.
1: Ο Μοντέρο έμοιαζε αχωμένος, λέει. Άλλος η απώλεια του Γουόκαρ θα μας κοστίσει, ναι. Για πάμε.
0: Σε περίπου 45 λεπτά με 50 θα πούμε για τα παιχνίδια της Super League και ο Γκότζος και ο Γρηγορόπουλος και εγώ του Σαββατοκύριακου με διαιτητές, με προγνωστικά, με σχόλια κτλ.
3: Μπορεί να μου λέτε τι είναι ο κάθε διαιτητής, αν είναι καλός, αν έχει υγιάνση, αν είναι από του άλλου, να ξέρω.
1: 4-3-3 είχαμε την περάσμενη εβδομάδα. Τώρα πρέπει να πάμε καλύτερα.
0: Τι 4-3-3.
1: 4-3-3.
3: Ναι, ήταν σε προβλέψεις. Σε φάση άμυνας όταν μπήκαμε στην επίθεση μετά ήταν αλλιώς.
1: Τέσσερις σωστές είχα εγώ, από τρεις και τρεις είχατε εσείς δύο.
0: Τώρα πρέπει να κερδίσω εγώ, γιατί η πρώτη φορά ήταν ο Γκότζος, μετά εσύ.
1: Εγώ
0: τώρα...
1: Όχι, τελευταίο ήμουν την πρώτη φορά.
0: Ναι, δεύτερο κέρδισε στη δεύτερη, αυτό λέω.
1: Ναι, έκανα την ανατροπή.
0: Λοιπόν, να απαντήσω στο φίλο τον Κυριάκο, ναι, που με ρωτάει πως αν βλέπω δίδυμο το αυτονόητο, το δίδυμο Ζήνη.
1: Είναι ωραίο θέμα αυτό.
0: Ζήνη Γιόβιτς. Ζήνη Γιόβιτς στο Βόλο, ένα δύσκολο μάτι στο Βόλο για την ΑΕΚ. Θυμίζω ότι πέρυσι η ΑΕΚ παραλίγο να χάσει το πρωτάθλημα στο
1: Βόλο.
0: Στην διέρκεια γλίτωσε το βαθμό στο buzzer beater με την κολάρα του Ρέλβα στη Σουτάρα.
3: Αυτό που λέγανε ήταν φάουλ.
0: Είχε προηγηθεί δύο φορές στη Μιζοβόλος. Η ΑΕΚ με 20.000
1: κόσμο. Με 20.000 κόσμο.
0: Και πήγε να χάσει αυτό το παιχνίδι τόσο στο τέλος με τον Βόλο. Περιμένω ένα δύσκολο.
1: Όχι,
0: παιχνίδι.
1: Για το δίδυμο θέλω να μου απαντήσεις.
0: Καταρχήν, από τα δίδυμα Βάργα Ζήνη και Γιώβιτς Ζήνη, αυτό που δεν έχει χημεία ήταν το Γιώβιτς Ζήνη. Οι δυο τους δεν μπορούν να βρουν χημεία, είναι εμφανές ότι δεν κοντεριάζουν όπως ταιριάζει ο Ζήνη με το Βάργα. Η αλήθεια είναι ότι ο Βάργα είναι ένας, εκτός από σούπερ σκόρερ, είναι και σούπερ εργάτης. Ένας λόγος χθες που έπαιζε και τραυματίστηκε, πήγαινε σε κάθε φάση με το σκορ στο 6-0, έτρεχε, έκανε, δεν άλλαζε, δεν κατέβανεζε. Ο Ζήνη είναι διαφορετικό στυλ. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θα δούμε το Ζήνη Γιώβιτς ή μπορεί να δούμε αυτό που ενδεχομένως να δοκίμασε χθες ο προπονητής της ΑΕΚ, γιατί δεν έπαιξε με 4-4-2, έπαιξε με 4-2-3-1, δηλαδή δεν έπαιξε με 2-4. Οπότε μήπως δούμε πίσω από τον Γιώβιτς, γιατί δεν βγαίνει ή τον Γκοϊτά ή τον Μάγερ και να προσθεθεί ένας ακόμα χαφ.
1: Ρε φίλε,
0: και αυτό μπορεί να το δοκιμάσει και στα μάτς του Champions League μετά. Δηλαδή να μην παίζει με 2-4 και να προσθέτει έναν χαφ ή ένα μεσοεπιθετικό.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο τώρα πάνω σε αυτό το προβληματισμό όλων. Αν παίξει με Γιώβιτς Ζήνη, εγώ δεν το περιμένω με τίποτε.
3: Εγώ
1: δεν θα είμαι στο ρεπορτάζ.
3: Δεν τον έβαζε με τίποτε.
1: Αν δεν θα έχει επιθετικό στον πάγκο, ρε φίλε. Ποιον θα έχει δηλαδή στον πάγκο. Πες ότι χρειάζεται. Δηλαδή.
3: Βάζει εναλλακτικέ μου.
1: Ποιε είναι οι
3: διαφορετικό τρόπο. Αν βάζει κάποιον, βάζει τον Γκοϊτά, ξέρω εγώ.
1: Ρε φίλε, κοίταξε να δεις, όταν είσαι προπονητής και έχεις δυο καθαρό αίμα φόρο αυτή τη στιγμή, αν θα τους βάλεις και τους δύο, δεν έχεις εναλλακτική στον πάγκο.
0: Σου θυμίζω ότι θα παίξει ο Κοϊτάς. Σου θυμίζω ότι ο Κοϊτάς έτσι αλλιώς. Πού εννοείς, ως επιθετικός.
1: Ναι, ναι, αυτό θα κάνει.
0: Ως πίσω από τον Γιώβιτς.
1: Ναι, αυτό που έκανε πέρσι.
0: Σου θυμίζω στην Τρίπολη, όταν έβαλε στο παιχνίδι το Βάργα, τον πέρασε, ήταν στον πάγκο αλλαγή, το Ζήνη τον
1: τράβηξε
0: στα άκρα.

0: υποκλείσου. Και με άσπρα μαλάκια και λοιπά. Είναι.
1: Σαν με...
2: Εγώ το είπα.
0: Σαν ηθοποιό είναι.
1: Μοιάζει με. Εντάξει, έχει αδυναμία έρωτα με τον Ασάναβιτς.
0: Ναι, εσύ, ναι.
1: Μοιάζει με συγγραφέα.
0: Με όχι, κουλτουρέ.
2: Είναι κουλτουρέ. Ότι είναι κουλτουρέ, είναι κουλτουρέ.
0: Περίμενε, Αγγελική, δε σε αυτόν τον κύριο εδώ πέρα.
1: Ωραία, δεν ωραία, να δεν πω κάτι για την ΑΕ και μα τα λέει μετά η Αγγελική.
0: Δεν εγωιτευτικό
1: κάτι. Να ολοκληρώσω με την ΑΕ κάτι.
0: Αλλιώ Ασάναβιτς.
1: Δεν τα σταματάει τώρα με
2: το. Πε το, προλαβαίνουμε.
1: Περίπτωση, ρε φίλε.
2: Προλαβαίνουμε, πε το.
1: Να σου πω, θα φας κόκκινη κάρτα εσύ απ' έξω, Σάβα. Θα φας κόκκινη. Δεν ξέρεις πότε να φέρνεις. Το είπα. Κάποια πράγματα. Εγώ δεν στο ζήτησα για τώρα. Λοιπόν, ότι. Άντε, θα το πούμε μετά για να μην.
2: Λοιπόν, break, δελτίο ειδήσεων με Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, με τελικό προορισμό τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με περίπου 2.000 αστυνομικούς να βρίσκονται σε επιφυλακή. Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε Κερατσίνη και Νίκη ενοκλειστοί παραμένουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 11 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω της αντίστοιχης πορείας, έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγίου Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Νέα ένταση καταγράφηκε στο Αιγαίο με τουρκικά μαχητικά F-16 και μια επανδρομένη αεροσκάφη να πραγματοποιούν υπερπτήσεις πάνω από την Ισορό στο νότιο-ανατολικό άκρο της χώρας και τη Ζουράφα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Όπως υπογράμμισε η ελληνική πλευρά, δύο από τα μαχητικά που εισήλθαν στο FIR Αθηνών ήταν οπλισμένα. Καταγράφηκαν συνολικά 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ χαρακτήρισε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης την καταγγελία της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση που είχε με τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το Πασόκ, η γνωριμία του Υπουργού με το ζευγάρι των γιατρών δεν ξεκίνησε, όπως αναφέρει ο ίδιος, το 2016 μετά από το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αλλά χρονολογείται από το 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη Σωματείου Ιατρικών και Νομικών Ζητημάτων. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας για το εν λόγω Σωματείου, είπε ότι δεν ανέπτυξε καμία δράση, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση του με τους δύο γιατρούς τυπική και αγαθή. Παράλληλα, είπε ότι δεν γνώριζε για τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης, ούτε του προτάθηκαν ποτέ, καταδικάζοντας τις πρακτικές και τη συμπεριφορά των δύο γιατρών. Με το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, το Χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε επίσημα ξανά στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών μετά από 13 χρόνια παρουσία στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών. Πρωτοφανείς ροές καταγράφηκαν στον τραπεζικό κλάδο και στη μετοχή της ΔΕΗ. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική για την οικονομία και έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα. Την πλατφόρμα MedWatch για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρίων παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου. Θα γίνεται έλεγχος στα ιατρία, στις αναρτήσεις των γιατρών και στις διαφημίσεις και θα διασταυρώνεται το περιεχόμενό τους με τις άδειες που έχουν προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί παραβάτες. Παράλληλα, δρομολογείται και εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρείου. Την Κυριακή στις 10 το πρωί από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η Γαλλία βρέθηκε αντιμέτωπη με απειλές από ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Τις τελευταίες εβδομάδες δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, επισημένοντας ότι αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο. Τόνισε ότι η κατάσταση είναι σοβαρή και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την κυβέρνηση

0: να καταρτήσει σχέδιο για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της χώρας. Το Ίδρυμα Νόμπελ αυξάνει το χρηματικό ποσό των βραβείων σε 1,2 εκατομμύρια δολάρια για κάθε κατηγορία. Οι νικητές των φετινών βραβείων φυσικής χημίας, ειρήνης, λογοτεχνίας, οικονομικών και ιατρικής θα ανακοινωθούν από τις 5 έως τις 12 Οκτωβρίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός, πραγματοποιώντας μία εκπληκτική τέταρτη περίοδο, νίκησε με 92-90 τη Φενερμπαχσέ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι που αγωνίστηκαν χωρίς τον Μιλουτινό φέτρεξαν ένα επιμέρους 23-12 στα τελευταία 10 λεπτά και θα διεκδικήσουν αύριο το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Αντίπαλός τους, μία εκ των Ντουμπάι Ρεάλ, που αγωνίζονται αυτή την ώρα πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Φουρνιέ, με 19 πόντους, ενώ καθοριστική ήταν η Μοντέρο και Τζόζεφ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική πρόσκαιρα έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στα γύρω ορεινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότι ή νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τότε τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν σε περιοχές του Ιωνίου καθώς και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Τερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Στην Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα θα αρχίσει γενικά η ηλιοφάνεια. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου, στην άνοδο της Κηφισίας στο Νέο Ψυχικό, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
1: Mega News 104,6.
3: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
4: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
5: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόλησιmore.com.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Εμάς λέει.
0: Ναι, εγώ έρθα τσάπιο του πάντα.
1: Όχι για εμάς, για τον Παναγενικό λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το
0: ναι. Λοιπόν, τα διαδικαστικά να πούμε. Γιατί οφείλουμε, είμαστε εδώ στο Mega News 104,6. Βαρίστες, Κώστας Γκούτζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Η Ευαγγελία Κοβέου είναι στους ήχους και στις μουσικές. Η Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Σάββας Παναγιωτίδης, αυτό το εξαιρετικό παιδί, είναι στην παραγωγή και μας βοηθάει. Αφάνταστα, 211-016-1046 το τηλεφωνικό μας κέντρο για παρατηρήσεις, ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Μηνύματα μας στέλνετε για να κάνουμε και κουβεντούλα στο 698-104-1046. 698-104-1046. Ο αριθμός είναι κοινός και αφορά και σε Viber και σε WhatsApp. Και μηνύματα μας στέλνετε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Πάμε, Ευάγγελ,
1: Γιώργο, για
2: θα
1: έρθουμε.
2: Έλα, Γκότζο.
0: Έλα, τι έκανα. Έλα, Γκότζο.
1: Λοιπόν, να με διακόψει τώρα.
2: Όχι, όχι. Α. Είναι ο Γκότζο ο διακόπτη, αλλά να ολοκληρώσει γιατί δεν με έχει αφήσει από προηγούμενο.
0: Για πάμε.
2: Πολύ. Λοιπόν, να πω να το, να το τελειώσω. Για ευχαριστώ. Και σου έχω μετά είδηση.
1: Ναι.
2: Είδηση πραγματική και αφορά και φίλο σου. Όνομα που ανέφερε πριν από 10 λεπτά.
0: Πάμε.
2: Σε νέα σύνθεση.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. YouTube. Ναι. Λοιπόν, να πω όμως για την ΑΕΚ. Με αφορμή και το μήνυμα του Κωνσταντίνου που λέει όντως μπορεί να παίξει 4-2-3-1 η ΑΕΚ στο Βόλο με το Ζουμπγκόφ δεξιά και το Μάγερ στο κέντρο πίσω από τον Γιώβιτς ή τον Μάγερ δεξιά και το Μάνταλο πίσω από τον Γιώβιτς όπως έπαιξε και με τον Πανσεραϊκό, άλλο Βόλο, άλλο στον Πανσεραϊκό. Λοιπόν, για μένα θέλω να πω δύο πράγματα. Η ΑΕΚ θα πρέπει πάση θυσία να κάνει την πρώτη της νίκη εκτός έδρας φετινή, έτσι, στη σεζόν, στην Ελλάδα. Α, και στο εξωτερικό δεν έχει κάνει.
0: Εντάξει, ένα παιχνίδι ήταν με τη Λεύσκη.
2: Θα αναγκαστεί να παίξει χωρίς το πιο φορμαρισμένο και αποτελεσματικό επιθετικό της. 8 γκολ μετρούσε μαζί με τα 2 που έβαλε χθες ο Βάργκας. Πρέπει να βρει τον τρόπο, γιατί διαφορετικά θα υπάρχει πολύ εσωστρέφεια στην ΑΕΚ. Αν δεν κερδίσει, θα υπάρχει πολύ, εκτός από την απώλεια βαθμών και επειδή έρχεται και διακοπή, θα υπάρχει πολύ εσωστρέφεια.
0: Σου έχω και δύο ερωτήσεις μετά
2: από εκεί και πέρα. Είναι πολύ πιθανό να βγάλει όχι ενδεκάδα ανάγκης, διάταξη ανάγκης δηλαδή, επειδή δεν μπορεί να πάει στο Γιώβιτς Βάργκα να δούμε ποιος θα είναι. Θα είναι ο Ζήνη. Μπορεί να βγάλει και κάτι που μπορεί στο μέλλον να το βλέπουμε κυρίως στα μάτια του Champions League. Δηλαδή αυτό το 4-2-3-1 και όχι το 4-4-2.
0: Ναι, εγώ αυτό πιστεύω ότι θα κάνει.
2: Το σύστημα με τους δύο επιθετικούς που βλέπαμε.
0: Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα κάνει, αλλά εντάξει, εγώ δεν είμαι στο ρεπορτάζ. Ποδοσφαιρικά και μόνο κρίνοντας. Δύο γρήγορες ερωτήσεις για σένα, δύο γρήγορες απαντήσεις.
1: Από μένα.
0: Όχι, από τον Ευαγγέλο.
1: Α, εντάξει,
0: έχουν απομείνει εισιτήρια για το Βόλο, νομίζω ναι. Δεν έχουν εξάντληση.
2: Αλλά σίγουρα θα είναι πάνω από 10-12.000.
0: Ναι, νομίζω πάντως ότι υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, φίλε.
2: Είναι ο Μπέος δεν έχει τέτοια προβλήματα. Ακόμα και αν έχουν εξαντληθεί.
1: Ναι, μπορεί να κι άλλα
2: για να οικονομήσει.
1: Φοράκια, φοράκια.
2: Εδώ και δύο χρόνια τώρα.
0: Τα θυμίδει.
2: Εδώ και δύο χρόνια τώρα.
0: Αυτό είναι όχι σαν ερώτηση, σαν παρατήρηση είναι. Αλλά θα σου το πω, δώσε μια γρήγορη απάντηση. Εγώ ξέρω ότι εννοούσε εκείνη την ώρα που συζητάγαμε για τα ακραία μπακ. Λέει, Ευάγγελε, ο Ρότα. Όχι, άστο αυτό. Ο Ρότα είναι ο κορυφαίος Έλληνας μπακ γιατί το αγνοείς. Δεν αγνοείς, φίλε, κάτι τέτοιο.
2: Είπα, είπα για τον για τον Ολυμπιακό είπα.
0: Και ότι γιατί δεν, ότι είναι ο κορυφαίος αριστερός μπακ Έλληνας, είπες αυτή τη στιγμή, ας πούμε, κάτι
1: τέτοιο. Ναι,
2: ο Ρότα παίζει αριστερά. Μην με τρελάνετε. Μην με τρελάνετε. Παίζει αριστερά ο Ρότα. Για τον Ρότα τα λέγαμε και με τον Γκότζο ότι είναι ο πιο βελτιωμένος άνθρωπος. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε ξεπεράσει και το Βαγιανίδη και τα λοιπά. Τα έχουμε πει αυτά. Μην με
1: επαναλαμβάνετε.
2: Να απαντήσω στον φίλο τον Παναθηναϊκό που μου λέει ότι το μεγάλο λάθος που έκανε ο Αθανασίου είναι από την Κρήτη ο φίλος αυτός, ο Γιώργος, είναι ότι δεν πήγε στην ΑΕΚ όπως έλεγες εσύ από το προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό που ήσουνα. Δεν έλεγα μόνο για την ΑΕΚ, έλεγα ότι θα μπορούσε να είχε πάει και στον Παναθηναϊκό, γιατί και οι δύο ομάδες, και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός τότε, δεν είχαν βασικούς αριστερούς μπακ και ψάχνανε για Έλληνες. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε τον Ορτέγκα βασικό. Έτσι. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν πιο εύκολο αυτό το πράγμα.
1: Άντε, σε βρήκαν τώρα όλοι για ΑΕΚ. Είναι από κυρία η ερώτηση. Το Σεβάκι, όπως υπογράφει. Καλησπέρα στους εξαιρετικούς βαρλίστες.
0: Ναι, εννοεί
1: βουρλισμένους. Εννοεί.
2: Ναι,
1: μια ερώτηση από μια εκτζού για το στούντιο. Με δεδομένο ότι η ΑΕΚ έχει φέτος ένα τόσο γεμάτο και ποιοτικό ρόστερ, πόσο εύκολο είναι για τον προπονητή να διαχειριστεί τις ισορροπίες στα αποδυτήρια? Πιστεύετε ότι ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής μπορεί να φέρει μουρμούρες από κάποιους παίκτες ή η ομάδα θα μείνει ενωμένη στο στόχο του πρωταθλήματος.
2: Καταρχήν, εγώ έχω πει ότι δεν θεωρώ ότι είναι πλήρες το ρόστερ
0: της. Και εγώ αυτό θα έλεγα.
1: Μεσοεπιθετικά, ρε παιδί μου, εννοεί, φαντάζομαι.
2: Ούτε και μεσοεπιθετικά.
0: Δεν το διευκρινίζει.
1: Εντάξει.
2: Ούτε και μεσοεπιθετικά. Βλέπουμε ότι δεν έχει τέταρτο center for. Εκτός είχαν βάλει τον Καραργύρη. Τον Αργύριου δεν έχει τέσσερι.
1: Όχι, δεν έχω άλλο Καραργύρη.
2: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ένα. Δεύτερον, ο Νίκολιτς δεν έχει τέτοια θέματα. Τα έχει ξεκαθαρίσει αυτά τα θέματα. Ενδεχομένως και γι' αυτό το λόγο.
1: Δηλαδή.
2: Φίλε, τα κρατάει τα αποδυτήρια, δεν έχει θέμα. Και, αυτοί που δεν είχαν την οτροπία του Νίκολιτς, δεν μπορούσαν να την αφομοιώσουν αυτή την οτροπία, έφυγαν. Ελίασον, Γιόνσον και δεν παίζανε κιόλας.
1: Βάγγελε, εμπειρία μου, το Σερμάνι λέει ότι τα αποδυτήρια τα κρατάνε νίκες.
0: Καλά, άμα
1: σου έρθουν απανοτές.
2: Με τα τωρινά δεδομένα.
1: Εντάξει, άμα σου έρθουν απανοτές τραβές, σου λέω ότι αποδυτήρια κρατάς.
2: Νομίζω ότι στην πορεία θα αναγκαστεί να ανοίξει το rotation ο Νίκολιτς και η ΑΕΚ δεν είχε θλάσεις, δεν είχε σοβαρούς νίκους, τραυματισμούς. Είχε πάει πολύ καλά, τώρα έσκασε η πρώτη.
0: Να δούμε
2: τη φετινή σεζόν που τελείωσε ο Νίκολιτς, έναν από τους κορυφαίους Έλληνες εργοφυσιολόγους, πέρασε στα πολύ ψηλά, τον κύριο Στεριόπουλο το καλοκαίρι, ο οποίος κύριο Στεριόπουλο τον περασμένο Οκτώβριο είχε κάνει εισήγηση και είχε πει ότι πρέπει να αλλάξει προπόνηση, πρέπει το ένα, πρέπει το άλλο και είχε κάνει η εισήγηση και αυτή είχε φτάσει μέχρι τα υψηλά κλιμάκια και την άλλαξε ο Νίκολιτς. Αλλά ενδεχομένως να μην το ξέχασε, γιατί δεν ξέρω. Φαγώθηκε ο Στεριόπουλος το καλοκαίρι. Νομίζω δεν φέρανε άλλο εργοφυσιολόγο. Και ξέρετε, η δουλειά του εργοφυσιολόγου έρχεται λίγο και σε κόντρα με τη δουλειά πολλές φορές του γυμναστή, του προπονητή.
1: Δεν είναι η ειδικότητα.
2: Ναι. Πόσο μάλλον όταν ο εργοφυσιολόγος ήταν της διοίκησης και όχι του team. Καταλαβαίνετε.
1: Από πάνω εννοείς.
2: Ναι, τα πιάνεις αυτά, κύριε Γκόντα.
1: Ναι, τα πιάνω εγώ. Σεβάκι, τον έκανες. Την έκανε στην ΑΕΚ, πάει, την τελείωσε. 100 πράγματα, καταιγίδα ήταν.
0: Εντάξει, καλά έκανε. Λοιπόν, γιατί χθες ούτως ή άλλως δεν είχαμε αναφερθεί στην ΑΕΚ και είχαμε παράπονα. Καλά έκανε λοιπόν.
2: Την Ιρισούλα που έμαθα, που μεταφέρθηκε μια και, μια και μιλάμε τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές που παίρνουν τη δουλειά του Γκότζου, του Μίχου και του Γρηγορόπουλου.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν κάνω τη δουλειά, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
2: Νέα σύνθεση, τριάδα. Πάλε ποτέ ΠΟΚ σε ιστοσελίδα.
1: Ναι.
2: Που πριν από ένα χρόνο άλλαξε η ιδιοκτησία, περίπου ένα χρόνο.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, η σύνθεση είναι Γιωργάτος από Ολυμπιακό, Μανολάς από ΑΕΚ και Στράτος από Στολάκης.
1: Έλα, ρε.
2: Από Παναθηναϊκό.
1: Έλα, ρε, Στράτος.
0: Πολύ διαφορετικές γενναίες εδώ μεταξύ.
1: Γιατί.
0: Διαφορετικές γενναίες, ρε φίλε. Εντάξει,
1: ο Γιωργάτος με το Στράτο.
0: Πες ότι ο Αποστολάκης με το Μανολά να κολλάνε.
1: Με τον Γιωργάτο, ο Στράτος κολλητή ήταν.
2: Ναι,
0: σαν γενναίες, λέω.
1: Σαν γενναίες, λέω. Ο Στράτος πήγε να τον φέρει στον Παναθηναϊκό τον Γιωργάτο, τον είχαμε κλεισμένο και τελευταία στιγμή ο Γιωργάτος τους πήρε και τους λέει: παιδιά, δεν υπέγραψε τον Ολυμπιακό.
2: Το Μανολά, ποιος προσπαθούσε, ο καπετάνιος.
0: Ρε, αγόρι μου, ενώ
1: δεν προσπαθούσε να τον φέρει ποτέ στον Παναθηναϊκό. Ο καπετάνιος τον ήθελε στην ΑΕΚ. Τον είχε αγαπημένο παιδί.
2: Δεν τρέπεσε τώρα με αυτό.
1: Όχι, ρε, δεν τον πήραζε.
0: Μιλάμε για το Στέλιο Μανολά.
1: Ναι, δεν τον πήραζε ποτέ από την ΑΕΚ, ρε παιδί μου. Δεν ήθελε να
0: κάνει τέτοιο
1: πρόβλημα. Αλλά τον αγαπούσε πολύ σαν παίκτη.
2: Οκ, λοιπόν, άσε τώρα.
1: Ο Στράτος που λες με τον Γιωργάτο, ο Αποστολάκης, ήταν ίδια γενιά.
2: Τι Μανολά νόμισες στον Κώστα.
0: Όχι, ήθελα να το διευκρινίσουμε. Ναι.
2: Ο Στέλιος Μανολάς.
1: Ο Κώστας παίζει μπάλα κάτω εκεί στον Παραξιακό.
0: Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ποδοσφαιρικά ο Στράτος Αποστολάκης με τον Στέλιο Μανολά έπαιξαν σε μια εποχή. Ο Γιωργάτος ακολούθησε, δηλαδή ήταν μεταγενέστερος ποδοσφαιρικά.
2: Δεν είναι όμως διαφορετική γενιά.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Διαφορετική γενιά. Τι δεν είναι διαφορετική γενιά. Θα μα κάνετε τώρα κι εσείς.
1: Ο Γιωργάτος
0: θυμάμαι πολύ καλά. Οπότε πάμε παρακάτω. Θα μου πεις τώρα ότι είναι ίδια γενιά ο Γιωργάτος, ας πούμε, που μεσορά.
2: Μιλά
1: παιδί
2: μου
1: να είναι, ξέρω εγώ, 3 χρόνια αργότερα από τους άλλους. Αλλά μαζί παίξανε 3-4 χρόνια.
2: Μίλα πιο ωραία στο
1: δηλαδή, 3-4 χρόνια συνυπήρξαν στο πρωτάθλημα.
0: Αυτό συνυπήρξαν. Ναι, εντάξει, δεν λέω ότι συνυπήρξαν.
2: Πάντως η είδηση είναι αυτή η τριάδα. Έτσι. Στο YouTube.
0: Δηλαδή ο Γιωργάτος τώρα, ας πούμε, ήταν ποδοσφαιριστής στο 1-4 στη Λεωφόρο που Αποστολέξη καθόταν στον πάγκο.
1: Ναι, μετά.
0: Και έδειχνε την μπλούζα του.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό σου λέω ότι είναι διαφορετικό. Δηλαδή,
1: αγενέστατος ήταν.
0: Ναι. Το είχε κάνει ο Νικολάκης ο Λιμπερόπουλος νωρίτερα, φίλε.
1: Ναι, το είχαμε κάνει. Το πρώτο φίλο ντέρμι ήταν αυτό. Στο 1-1 πάνω.
0: Με το Παιχνιδάρα ήταν και εκείνη, θυμάσαι.
1: Τέλος
0: πάντων. Λοιπόν, αυτό εννοώ ότι έχουν μια διαφορά. Δηλαδή ο Γιώργος.
2: Εγώ σας έχω δώσει είδηση και εσείς τώρα από τη διαφορά έχεις κολλήσει σε κάτι που είπες 3 λεπτά.
1: Είχε τρελαθεί ο Αποστολάκης, πήγαινε να λάβει και είχαμε. Εσείς ήσασταν τίγκαρα, λοιπόν, πούμε, και ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 7 παίκτες Έλληνες που κάναν νηστεία λόγω ο Σαρακοστής. Φασολάκια χωρίς λάδι. Μάλιστα. Την Αγγελάρα. Είχε φύγει μόλις τότε.
0: Και είχε αναλάβει ένα υπηρεσιακό
1: σχέδιο. Για δύο παιχνίδια. Εκεί και στη Βαλένθια, ισοπαλία.
0: Λοιπόν. Εντάξει, τώρα Διονύση, ώρες-ώρες με τα ερωτήματα που στέλνεις δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δεν κολλάει αυτό που λες, αλλά θα το κάνω το ερώτημα στον Κότζο έτσι να δώσει μια απάντηση και να περάσουμε μετά και στον Ολυμπιακό, να περάσουμε και στα ρεπορτάζ λιγάκι. Διονύση, κύριε Κότζο, ο Γιάνγκουσης λέει δεν χωράει πλέον μετά και την προσθήκη του Σαλαχεντίν. Οπότε καλύτερα να πάει ιδανικός κάπου. Τώρα τι δουλειά έχει ο Γιάνγκουσης με τον Σαλαχεντίν?
1: Ναι, δεν έχει.
2: Καμία.
1: Αλλά ο Γιάνγκουσης δεν χωράει μετά τις μεταγραφές που πήραν 6 παίκτες στην ίδια θέση.
2: Προφανώς. Μετά τις με δύο τελευταίες του Νουναχή και του Λουζά σίγουρα.
1: Ναι. Δηλαδή, ναι.
2: Μπερδεύει τους δύο Μαροκινούς, μάλλον τον Σαλάχ με τον Ναχί.
1: Μάλλον Σαλάχ εννοεί τον Ναήμορε, λογικά. Ναι, αλλιώς δεν γίνεται. Τώρα το αριστερό μπακ να.
2: Λοιπόν, έχω ρεπορτάζ για Γιάνγκουσιτς. Έχω ρεπορτάζ για Γιάνγκουσιτς. Ο Γιάνγκουσιτς, ο οποίος πέρασε στα πολύ ψηλά του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι δυσαρεστήθηκε που τον έκανε αλλαγή στο 63 και έκανε διάφορα εκεί πέρα. Γιατί πίστευε, ήθελε να βγάλει όλο το μάτς, να παίξει 90 λεπτά για να βρει ρυθμό. Λογικό, συμφωνώ με τον Κότζο. Είναι δυσαρεστημένος. Θυμίζω ότι ο Γιάνγκουσιτς πίστηκε και από την ομάδα του την Μπελούπο και από τον Παναθηναϊκό να έρθει και ότι θα έπαιζε και τα λοιπά. Δεν ήθελε να έρθει
1: τον Γενάρη. Θα ήταν ο ηγέτης του Παναθηναϊκού.
2: Θα ήταν ο ηγέτης. Αυτός ήθελε να μείνει γιατί πίστευε ότι αν έμενε και έπαιζε εκεί πέρα θα μπορούσε να είχε πάει στο Μουντιάλ ή θα πήγαινε Μουντιάλ με την Εθνική. Τώρα βλέπει ότι μετά τον Μπενίτεθ και παρά τις διαβεβαίωσεις που είχε πάρει από τον Κοτσόλη, δεν παίζει ούτε με τον Ίστρουπ. Δικαίως δεν παίζει.
0: Γιατί ανέβηκε το και πολύ το ταμπόρδα.
2: Ο ταμπόρδα έχει ανέβει.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά το δικαίως δεν το ξέρω ποτέ εγώ αυτό. Γιατί εγώ δεν θα πάρω την υπερβολή που άκουγα στις μεταδόσεις του Παναϊκού στα τρία πρώτα μάτς που παίζει βασικό και βάλει και τον γκολ. Ότι εδώ βρήκαμε τον ηγέτη, το έτσι, το αλλιώς κλπ. Αλλά ρε παιδί μου, δεν μπορεί να το σβήνει ξαφνικά τον άλλον.
2: Πού θα παίζει, ρε φίλε.
1: Πουθενά δεν θα παίζει. Εγώ το ξέρω.
2: Ποιο θα βγει για να παίζει.
1: Όπως θυμηθείτε ότι ο Ταμπόρδα δύσκολα θα βρει θέση μετά τον τραυματισμό.
2: Ωραία. Και να σας θυμίσω κάτι που είπε ο Ναχή, ο Νίστρουπ, πολύ σωστό μετά το μάτς του Κυπέλου. Ότι εγώ δεν μπορώ να μάθω στον Ουναχή να βάζει τέτοια γκολ ή να σκοράρει πώς θα βάζει γκολ.
1: Γιατί το έχει.
2: Γιατί το έχει. Ο Γιάνγκουσιτς δηλαδή πώς θα μάθει. Να πω λοιπόν να το ολοκληρώσω για τον Γιάνγκουσιτς. Έχει ήδη ενημερώσει τους ατζέντιδες του ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, το Γενάρη
1: θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
2: Θέλει να αποχωρήσει και να πάει να παίζει. Και καλά κάνει το παιδί, γιατί το παιδί, παρά τα εκατομμύρια που πήρε και η ομάδα του.
1: Ακόμα θα με θυμηθεί το Γενάρη.
0: Και να μου λέτε, θυμίζω ότι ο Γιάνγκουσιτς τότε ουσιαστικά ο άλλος δρόμος που υπήρχε για αυτόν, πέρα από κάποιες προτάσεις που υπήρχαν από το εξωτερικό, ήταν να πάει στην Δυναμό Ζάγκρεπ που τον ήθελε με πολύ λιγότερα λεφτά φυσικά. Από όσα έδωσε ο Παναθηναϊκός.
2: 5.200 συν ποσοστό μεταπόληση, ναι, ναι. Και δεν ξέρουμε τι άλλο έχει φύγει δεξιά και αριστερά, γιατί μέχρι και αεροπλάνο είχε στείλει ο Αλαφούζος ιδιωτικό.
1: Για να το φέρει. Τι έχει φύγει δεξιά και αριστερά.
2: Εκτός από τα 5.200.
1: Τι τραβάμε.
2: Γιατί σου φαίνονται περίεργα.
1: Το αεροπλάνο του Ρωσίδα, θυμάστε που είχε στείλει αεροπλάνο και λέγαν το. Ο πατέρας έστειλε το προσωπικό του τζετ να φέρει
2: το Σισε. Μαρινάκι δεν ήταν.
1: Του Μαρινάκι
2: δεν ήταν. Με το Σισε δεν λε.
1: Το χρεώσει στην παρέκκλη μα. Ο πατέρας
0: αδερφέ Γιώργο, είναι πολύ πιθανό να βρεθούμε εκεί πέρα που λες. Καλώς και το φίλο τον Παύλο, που
1: καλησπέρα
0: τεράστιο Τζέισον Γκερέρο.
1: Αρκεί να μην υπάρχει πάλι σκοτεινό δωμάτιο, του λέω του φίλου του Γιώργου. Να με καταλάβει.
0: Ναι, οκ. Κατάλαβα, Γιώργο.
1: Γιατί εκεί στα αφιερώματα που υπήρχε, το 89 υπήρχε ένα σκοτεινό δωμάτιο ανάμεσα στα λακτίσματα.
0: Λοιπόν, τώρα, καλά ούτως ή άλλως το τελευταίο ημίωρο θα ασχοληθούμε. Ο Hall MVP του ημιτελικού Ολυμπιακός Φενέρμπαξε μας ενημερώνει ο Σάββας Παναγιωτίδης. Πες μας και πώς έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Ρεάλ με το Ντουμπάι, για να έχουμε έτσι μια ενημέρωση. Να πω ότι θα είναι περισσότεροι από 2.500 φίλοι του Ολυμπιακού την Κυριακή στη Λιβαδιά.
1: Ανάμεσα στο τύπο του Ντουμπάι και τρελάθηκα.
0: Όχι, όχι. Εξαντλήθηκαν οι δύο θύρες που είχε πάρει ο Ολυμπιακός, δόθηκαν άλλες δύο. Εντάξει, τα ειστήρια τα έχουμε σχολιάσει και τις προηγούμενες μέρες. Εκνευρίζεται καμιά φορά ο Ευάγγελος όταν επαναλαμβανόμαστε.
1: Αυτό που σου είπε ο Μίκος θες, ξέρει ο Κομπότς ότι είναι ακριβά, αλλά θα βρεθούν τόσοι να τα πάρουν. Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν εισιτήρια πλέον για δύο ακόμα θύρες. Η μία τιμάται 40 ευρώ, η άλλη τιμάται 50 ευρώ. Θα έχει αρκετό κόσμο ο Ολυμπιακός την Κυριακή μαζί του. Θυμίζω για άλλη μια φορά ότι ο Ολυμπιακός παίζει στις 5 στη Λιβαδιά. Η ΑΕΚ παίζει στις 6 στο Βόλο. Λογικά οι οπαδοί της ΑΕΚ θα έχουν ταξιδέψει και λίγο νωρίτερα, γιατί είναι
1: Και πιο μακρινό ταξίδι.
0: Και πιο μακρινό το ταξίδι, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν και αυξημένα μέτρα στην Εθνική Οδό για να αποφευθούν.
1: Εσύ τελικά θα πας.
0: Ασχήμια. Θα το δω.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ γιατί έχουμε και ακροατές ρεπόρτερ.
0: Ναι.
2: Ο Κώστας ο Χατζής, ο φίλος μου, που μου στέλνει ότι έχει εργοφυσιολόγο η ΑΕΚ και είναι ο Γιώργος Παπαλεοντίου, ο οποίος αποτελεί απόφυτο των τμήματων υποδομής της ομάδος. Απόφυτο των τμήματων υποδομής της ομάδος.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Εντάχθηκε μόνιμα στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας υπό τον Μάρκο Νίκολιτς. Ανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Στεριόπουλο.
0: Μάλιστα.
2: Που ο Δημήτρης Στεριόπουλος ήταν μεταγραφή.
1: Τι εκείνη τα τμήματα της ομάδας βγάζουν και ψήφισαν.
2: Αυτό δεν είναι ψέμα, φίλε.
1: Απόφυτο.
2: Οκ, έναν απόφυτο. Αντικαθίστησε όμως Στεριόπουλο που είναι πανεπιστημιακός γιατρός. Συγκεκριμένος εργοφυσιολόγος. Και μεγάλη μεταγραφή τον είχε πάρει από τον Ολυμπιακό τότε, αν θυμάμαι καλά. Επί Γιάννη Παπαδόπουλου.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει τελειώσει η πρώτη περίοδος Dubai Real 27-18 για την ομάδα της Dubai BC, η οποία έχει κάνει, γνωρίζουμε όλοι, έτσι, πάρα πολύ ακριβές και πολλές προσθήκες. Εδώ έχει πάρει παίχτες, αυτό δηλαδή στο μπάσκετ, δεν το ξαναδεί στο μπάσκετ. Η Dubai πήρε παίχτες και τους δάνεισε.
1: Καλά,
0: δηλαδή λειτουργεί πλέον, λες και είναι έτσι. Έλεγα για τον Ολυμπιακό ότι θα είναι περισσότεροι από 2.500 οι φίλοι του που θα βρεθούν στη Λιβαδιά. Είπαμε, ιδιαίτερη προσοχή στην Εθνική Οδό. Δεν είμαστε, δηλαδή ας μείνουμε
2: μακριά. Καλά, δεν θα σας ακούσουν.
0: Καλά δεν κάνουμε και το λέμε εμείς.
2: Καλά, κλεισέ όμως, αν θέλουν κάτι δεν θα σας ακούσουν. Ό,τι και να πούμε εμείς.
0: Τώρα για τα αγωνιστικά θα τα πούμε
2: μαζί με την ανάλυση, όταν θα λέμε τα...
0: Μπράβο, στο επόμενο και στο τελευταίο ημιωρό. Αν και νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε και πάρα πολλές αλλαγές. Άλλωστε να θυμίσω ότι ακολουθεί η μεγάλη, αρκετά μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος. Την είδηση σας την είπα στην αρχή, γιατί ήταν ένα θέμα που έκαιγε λιγάκι το τι θα γίνει με τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι λοιπόν είναι κανονικά στις κλήσεις της εθνικής ομάδας.
2: Ρωτάνε μεταγραφή, άλλη θα κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί γράφεται εδώ και δύο μέρες για το Σάντσο, το λες τον...
0: Καλά τον λες, καλά τον
2: λες. Πού έπαιζε, στην
1: Ντόρτμουντ. Το Φερνάντο Σάντσο.
2: Στην Ντόρτμουντ και στην...
0: Έμεινε ελεύθερος από την Ντόρτμουντ ή από την Μπάγερ έμεινε ελεύθερος, τώρα το θυμάμαι.
1: Εντάξει,
2: θα μας γράψει ο Σάββας από πού, ναι. Μεταγραφή πιστεύεις ως ελεύθερο, γιατί το παράδειγμα των ελευθερών είναι 30 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, δεν αποκλείω τίποτε. Εγώ πιστεύω ότι με το, αφού τελειώσει και αυτή η αγωνιστική και θα έχουμε κάνει έτσι την πρώτη σούμα, νομίζω ότι θα γίνει μια τελική συζήτηση. Αυτό έτσι αναφέρουν κάποιες πληροφορίες, για να δούμε αν θα υπάρχει κάποια έξτρα προσθήκη από την αγορά των ελεύθερων.
2: Για Γκερέρο βλέπεις τίποτα? Και τι έλεγε? Λοιπόν, ολοκλήρωσε.
0: Δεν αποκλείω τίποτε. Ούτως ή άλλως ένας τεράστιος παράγοντας έλεγε ότι, ο Γιώργος Λούβαρης έλεγε ότι στη ζωή ποτέ δεν λεμπερούν να λες ποτέ, και αυτό ισχύει 10 φορές περισσότερο στον Ολυμπιακό και στο ποδόσφαιρο. Άρα ποτέ δεν πρέπει να λέμε ποτέ για το οτιδήποτε, ειδικά όταν αναφερόμαστε για μεταγραφικά θέματα και ειδικά όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Αν θέλεις την προσωπική μου άποψη, εγώ δεν το βλέπω πολύ πιθανό να υπάρχει προσθήκη από αγορά ελεύθερων. Αν θα κοίταγα κάτι και αν θα άφηνα ανοιχτό κάτι, δεν θα ήταν, να σου πω την αλήθεια, και για τις θέσεις που συζητάγαμε νωρίτερα. Περισσότερο θα κοίταγα, θα άφηνα ένα πολύ μικρό ανοιχτό παράθυρο για καμιά προσθήκη πασπαρτού στα άκρα της άμυνας. Τέλος πάντων, θα δούμε, δεν δίνω πολλές πιθανότητες, αλλά το δούμε και ποτέ, δεν λέμε ποτέ, επαναλαμβάνω, έτσι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει αν μας θυμίζει κάτι το επώνυμο Κόντρο. Ο Κόντρο είναι ο Κενάν Κόντρο.
0: Ο καινούριος επιθετικός του Όφη.
2: Ο τρομερός αυτός, σε 33χρονος, 34χρονος. Βόσνιος είναι. Ναι. Βόσνιος με Ισπανικό.
1: Κόντρο, Βόσνιος.
2: Γεννησμένος, ναι, Κόντρο. Μέχο Κόντρο.
0: Αν θα μας θυμίζει κάτι.
2: Να πω εγώ ότι έχει παίξει 6 αγώνες με τον Όφη. Έχει προλάβει να βάλει 2 γκολ και να δώσει και την assist. Τον γκολ στο Καραϊσκάκη και χωρίς την τρομερή assist. Ένας center four που επέμενε σε αυτόν ο Κόντις αντί του Μωρόν, γιατί ο Μπούσης ήθελε να πάρει δανεικό από τον Άρη το Μωρόν στον Όφη και ο Κόντις επέμενε για τον Κόντρο. 29 Αυγούστου πήγε και είναι όντως γιος του Μέχο Κόντρο. Και πολύ γρήγορα, επειδή βλέπω ότι τον ψάχνετε, ο Μέχο Κόντρο ήταν ο παίχτης, ο center four της Βέλεζ του Μόσταρ, που ήθελε το καλοκαίρι του 99 του 91 ο Μπάγεβιτς να φέρει μαζί με τον Ρέφιξ Σαμπανάτσοβιτς. Να φέρει μαζί με τον Ρέφιξ Σαμπανάτσοβιτς στην ΑΕΚ. Τότε έφερε το Ρέφιξ Σαμπανάτσοβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα
1: και
2: από
1: την Ευρώπη.
2: Δεν μπόρεσε να φέρει τον Κόντρο γιατί ζητούσαν περισσότερα λεφτά. Και τον Αύγουστο εκείνο του καλοκαιριού του 91 ο Κόντρο πήγε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και μετά 4 χρόνια έκανε μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα. Σέντερ φορ και ο Μέχο Κόντρο.
0: Ναι. Καλό παίχτη, παρεμπιπτόντω, ωραία ιστορία.
2: Καλό παίχτη και μάλιστα ο Ήλια Ήβιτς τον πήγε στον Όφη, μεσολάβησε. Το γραφείο του, το βάσκικο, το μανατζερικό, είναι αυτό το ίδιο που είχε και τον Ουνάι Λόπεθ που το καλοκαίρι, το φετινό, έγινε λίγο σύριαλ με τον Ολυμπιακό.
0: Όλα τα μάθαμε. Δεν ήθελε το παιδί να έρθει. Δεν ήθελε. Και ήταν και μία από τι πολύ έτσι. Τα πολύ μεγάλα θέλω του Μεντιλίβαρ.
2: Καμία σχέση ο Φρόιλερ ή ο Πουέρτα όμως με τον Ουνάι Λόπεθ, με διαφορά ποιότητα.
0: Εγώ είπα ότι ήταν ένα από τα μεγάλα θέλω του προηγούμενου προπονητή του Ολυμπιακού. Έχει μπει στο στούντιο. Αγγελική Καρδιόλα. Πάντα απορριμμένη μου ασκείται αυτό το κορίτσι.
1: Δεν είμαστε απορριμμένοι. Σου λέγεται μάλλον τώρα αυτή.
0: Ναι, έτσι νομίζουμε. Μάλλον
1: αυτό δεν, γι' αυτό δεν μα κοιτά έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τίτλου ειδήσεων από Αγγελική Καρδιόλακα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο. Θα έχουμε και τι προβλέψει μα. Ναι, να δούμε λίγο και τα αγωνιστικά των ομάδων. Έχουμε γεμάτο ημίωρο. Μείνετε εδώ.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ολοκληρώθηκαν οι πορείες στη μνήμη του Παύλου Φίσα για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του στο Κερατσίνι. Στην Αθήνα έγιναν 11 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη, και στη Θεσσαλονίκη 5 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη. Άνοιξαν οι δρόμοι σε Κερατσίνι και Νίκαια. Νέα ένταση καταγράφηκε στο Αιγαίο με τουρκικά μαχητικά F-16 και μια επανδρωμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν υπερπτήσεις πάνω από την Ίσορο στο νότιο-ανατολικό άκρο της χώρας και στη Ζουράφα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ, χαρακτήρισε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης την καταγγελία της Χαριλάου Τρικούπη ότι η γνωριμία του με το ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών δεν ξεκίνησε το 2016, όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, αλλά χρονολογείται από το 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη Σωματείου Ιατρικών και Νομικών Ζητημάτων. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας για το εν λόγω σωματείο, είπε ότι δεν ανέπτυξε καμία δράση, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση του με τους δύο γιατρούς τυπική και αγαθή. Την Κυριακή στις 10 το πρωί από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επίθεση από ρωσικούς πυράβλους δέχθηκε νωρίτερα το Κίεβο, πως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το Reuters, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, μεταδίδει ότι ακούγονται εκρήξεις στην πρωτεύουσα και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Κομπογιανίτες και τσαρλατάνοι. Από την Πικραγκουριά και την Αγία Αθανασία του Εγάλεω στο νερό του Καματερού. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που υποσχέθηκαν το θαύμα, γιατί χιλιάδες άνθρωποι πίστεψαν στις υποσχέσεις τους και τι αποκάλυψε τελικά η επιστημονική έρευνα. Σάββατο και Κυριακή, 10 η ώρα το πρωί, μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Στο Mega News 104,6.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης.

0: Hello στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντ ο Πέμπτος της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη από τη ουνίστατο φόρο τιμής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Regency, το αληθινό.
3: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε για το τελευταίο τεταρτημόριο της εκπομπής. Έτσι λένε τις μεταδόσεις.
1: Έτσι είναι, ακριβώς.
0: Είναι στο τρίτο τεταρτημόριο, πώς το λένε, στο τελευταίο τεταρτημόριο του γηπέδου και τα λοιπά. Να πούμε ότι αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα νέα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το νέο τεύχος του συλλεκτικού περιοδικού κόμιξ Black. Διάβαζες Black?
1: Πολύ.
0: Ρε φίλε, δεν το έχει πάρει πρέφα ο Τραμπ, αλλιώς θα επενέβαινε. Θα σταματούσε την έκδοση. Γιατί ο Μπλεκ πού δρούσε? Πώς τη λέει, πάμε στη λίμνη Οντάριο.
1: Και τώρα έχει γίνει λίμνη
0: Αμέρικα.
1: Τώρα
0: απαγόρευσε αυτό.
1: Λίμνη Αμέρικα.
0: Ναι, πάει, θα κανονικά, πει εδώ κάτι γίνεται.
1: Κανονικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Παιδιά, να πάμε στις ομάδες να πούμε λίγο τα προγνωστικά, γιατί μετά δεν θα τις προλάβουμε.
1: Να πάμε να πω και εγώ, να κάνουμε και αυτή την αναφορά, ότι το Βήμα αυτή την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί με τον πρώτο τόμο του έργου Πλάτωνα Πολιτικός. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους πλατωνικούς διαλόγους, επίκαιρος στις μέρες μας, για την τέχνη της διακυβέρνησης, τα χαρακτηριστικά του πραγματικού πολιτικού και τις ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να κυβερνά και να διηγεί την πόλη. Ακόμα, το νέο τεύχος του περιοδικού Harper's Bazaar Grace, το ειδικό ένθετο το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου και φυσικά το Βήμα Γκαζίνο. Λοιπόν, πάμε.
2: Γκοτζό.
0: Πρώτο.
2: Αλαφούζος Δημήτρης Γιαννακόπουλος μια χαρά πλέον, ε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Γιατί είδα ότι τώρα βλέπω φωτογραφίες, πήγε στο ΆΚΑ, είναι και η πρώτη του Μπράντοβιτς, η επιστροφή. Σήμερα το... στο μάτς, αυτό είναι το σημαντικό, με ο Μπράντοβιτς.
0: Πήγε ο κύριος Γιάννης.
2: Αυτό βλέπω, πήγε ο Γιάννης Αλαφούζος στο ΆΚΑ και μετά από πρόσκληση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου συναντηθήκανε, φωτογραφηθήκανε.
0: Αυτές, αυτά τα μάτς είναι ιδιαίτερα, γιατί είναι η αναφορά στον Παύλο Γιαννακόπουλο.
2: Δεν έχει ξαναγίνει, διαβάζω όμως, δεν είχε ξαναγίνει,
0: όχι,
2: κάτι ξαναγίνει, τέτοιο.
0: Όχι.
2: Γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας.
1: Εδώ θυμάμαι χαρακτηριστικά. Καλά, εντάξει, υπήρχαν και εποχές που ήταν πολύ στα μαχαίρια. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχα χαιρετηθεί στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Είχε ρωτηθεί έτσι να κάνει μια ευχή ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού.
0: Ποιος, ο
1: κύριος Αλαφούζος.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Και η ευχή που είχε κάνει αφορούσε την ομάδα του μπάσκετ. Αντί να μιλήσει για την ποδοσφαιρική, είχε πει: εύχομαι, λέει, να στην ομάδα του μπάσκετ να έχει επιτυχίες που μας έχει συνηθίσει κτλ.
0: Στην Ελλάδα, ο κύριος.
2: Στην Προεδρική Σιούτα ήταν, στο πήγε ο.
0: Πού θα ήταν, μωρέ, στον πάγκο θα καθόταν.
2: Απλά επειδή ρώτησα κι εγώ λίγο και μπασκετάκι για. Έχω φίλους στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Φίλους στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στο μπασκετικό. Τώρα που επέστρεψαν ο Μπράντοβιτς είναι πάλι ισχυρή. Γιατί ο Μπράντοβιτς, να ξέρεις, έχει τους δικούς του ρεπόρτερ.
0: Όχι, θα καθόταν ο Μπράντοβιτς. Τον έχετε για κανένα αρνί.
2: Και μου είπαν ότι σίγουρα θα πάρει center for.
1: Καλά.
2: Είναι υπαρκτό το σενάριο Παπαγιάννη που παίζει για θα πάρει center for καλό στην άμυνα. Ναι, Παπαγιάννη. Oh. Καλά το δίτο, λέω Παπαγιάννη, ναι. Είναι υπαρκτό το μεταγραφικό σενάριο Παπαγιάννη. Επειδή δεν μπορεί να εμπιστευτεί το φάλ με τους
1: μπορεί να εμπιστευτεί τον Παπαγιάννη.
2: Εννοεί το φάλ με τους τραυματισμούς κτλ.
1: Και λέω, μπορεί να εμπιστευτεί τον Παπαγιάννη.
2: Δεν ξέρω αυτά.
1: Α, δεν γνωρίζεις.
2: Δεν γνωρίζω αυτά.
1: Ο Παπαγιάννης έκανε χιαστό, δηλαδή πολύ άσχημο τραυματισμό.
2: Ναι, αλλά ο φάλ βγάζει συνέχεια διάφορα πράγματα.
1: Είναι και πιο νεαρός ο Παπαγιάννης, οπότε λες.
2: Θα πάρει λοιπόν, θα πάρει.
1: Κατά άλλα, καρχαρία είναι και αυτό, 7 footer κτλ. Είναι δηλαδή ίδιο μέγεθος εννοώ.
2: Ναι, οκ, συμφωνώ. Και αυτό που θα προσπαθήσει ο Μπράντοβιτς σε πρώτη φάση να αλλάξει, φαίνεται και από τα πρώτα φιλικά, θα παίζει πολύ καλύτερη άμυνα, πολύ άμυνα, θα δώσει βάση στην άμυνα.
1: Εντάξει,
2: ο Παναθηναϊκός.
1: Τελείως διαφορετικός προπονητής τώρα σε σχέση με τον Αταμάν, δεν το συζητάμε. Απλά να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει και σοβαρές απουσίες, έτσι, μην το ξεχνάμε. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή με εντεκάδα κατεβαίνει στο τουρνουά, από ό,τι διάβασα στις τελευταίες ειδήσεις. Είναι ο Νάν εκτός, είναι ο Χέις Ντέιβις εκτός, ο Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρείται. Λένε ότι ίσως προλάβει το Super Cup το ελληνικό που είναι την ερχόμενη εβδομάδα και θα διεξαχθεί στο Ανδρέας Παπαδρέου στο Περιστέρι. Ο Σλούκας επίσης είναι ακόμα εκτός. Γενικότερα έχει ακόμα προβληματάκια και λείπουν, και επαναλαμβάνω, καλά και ο Φαλ, λείπουν οι δύο από τις πυλώνες του, έτσι,
0: λοιπόν,
1: ο Νάν και ο Χέις Ντέιβις.
0: Πάμε, αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7 η ώρα ξεκινάμε, Ατρόμητος Αθηνών και Φυσιά.
2: Λοιπόν, Γιουματζίδης.
1: Αυτό ήθελα να πω, γιατί έλεγε τους διαιτητές ο
2: Γιουματζίδης.
1: Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, τι φρούτα?
2: Διαιτητής Γιουματζίδης.
1: Ναι.
0: Πότε βγήκαν αυτοί όλοι, ρε?
2: Με βαρίστες, φωτιά και πουλουκίδι. Πολύ βάρ τρώει ο φωτιάς τελευταία.
1: Ναι.
2: Πολύ βάρ.
1: Γιατί
2: παιδιά
1: είναι εξαιρετικός. Για πάμε. Λέγε, Γκότζο.
0: Εγώ να πω πρώτος. Και τι να με κάνω.
1: Σάβα, σημείωνε.
0: Να μαρτυρήσετε, να σα πω εγώ και μετά να τα αντιγράψετε. Όχι. Λοιπόν, να τρώμε του Αθηνών και Φυσιά, ε.
1: Ναι.
0: Χι.
1: Γκολ.
2: Χ με γκολ-γκολ.
0: Γιατί δεν λες 1-1-2-2 σκορ κατευθείαν.
2: Χ με γκολ-γκολ. Και σημείο και.
0: Ωραία, τι άλλο τώρα.
1: Κάτσε, όταν λες Χ με γκολ-γκολ.
2: Ναι, εννοώ ότι όχι ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα, ναι, ταυτόχρονα.
0: Άρα παίξτε μια σκορ 1-1-2-2-3-3.
1: Ναι, το οποίο είναι.
0: Το ίδιο πράγμα.
1: Καλά, και το Χ με γκολ-γκολ που πληρώνει, που λέει πολύ πληρώνει. Οπότε. Εντάξει, ρισκαδόρο ο Ευάγγελο τουλάχιστον δίνει κάτι.
0: Για το ρίσκο.
1: Το γκολ-γκολ το βλέπω και εγώ πολύ. Πάμε. Έτορο παιχνίδι Σαββάτου. Μίνι τέρμπι Θεσσαλονίκη. Όχι μίνι, κλασικό τέρμπι Θεσσαλονίκη.
0: Τέρμπι από τα παλιά για να κρυβεί.
2: Είναι το πάω Κάρι.
1: Ναι, εννοώ από τα κλασικά κι αυτό.
0: Από τα κλασικά.
2: Φίλε,
0: Άρης Ηρακλής. Λέγε Σάβα.
2: Διαιτητής Βεργέτης. Ο Ευεργέτης. Λοιπόν, με βαρίστα κουμπαράκι και κόκκινο. Πιάσε κόκκινο.
1: Εδώ πιστεύω ότι θα φύγει προπονητής.
2: Λοιπόν, βάλε μια. Αν ανοίξω μια παρένθεση, μια και το μου δώσε πάσα για να δώσουμε και λίγο ρεπορταζάκι. Πρώτον, να πούμε ότι ο Καρυπίδης μέχρι και στοιχήματα βάζει τρόπο του λέγει, όχι ο τέτοιο, ότι θα κερδίσει και με πολλά γκολ τον Ηρακλή του Μεονεβασιώτη, ο Άρης. Ναι. Δεν το βλέπω τόσο εύκολο. Ένα. Και δεύτερον, υπάρχει θέμα ματσάρι, ειδικά μετά από αυτά που συνέβησαν πριν από λίγες μέρες, όταν ο Κόντης, ο σύμβουλος, ο Γιάννης ο Κόντης, ο σύμβουλος του.
0: Ακόμα είναι ο Κόντης, ναι.
2: Στον Ηρακλή.
0: Στον Ηρακλή, είπα κι εγώ, ναι.
1: Ναι.
2: Ο βουλευτής και ανέβηκε για να πάει να συναντήσει γιατί έχουν ένα μεγάλο μπιφ. Είναι σύμβουλος του Μονεβασιώτη. Είναι ο Μπαντίνη,
1: ναι,
2: του Μονεβασιώτη.
1: Ναι.
2: Ο Κόντης. Μπιφ ανέβηκε να πάει να τον συναντήσει. Δεν τον δέχθηκε. Τον έβγαλε έξω ο Μαντσίνη. Ο Μαντσίνη, συγγνώμη.
1: Ο Μονεβασιώτης.
2: Όχι ο Μανουσίνη.
0: Όχι, ο Μοντίζε.
2: Ο Ματσάρη.
1: Ματσάρη.
0: Για του λέει, ξέρει γιατί θα του
2: καταλάβει. Του είπε μάλιστα, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για πολιτική. Εσύ είσαι βουλευτής. Δεν σε αναγνωρίζω, δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Έχουν υποθεί αυτά. Το πέταξε έξω ο Ματσάρη. Σ' αρέσουν αυτά, Γκότζο. Ήδη στη Ρουμανία γράφουν ότι προσέγγισαν τον Ιορντανέσκου.
1: Είναι τωρινό, νομίζεις, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο παγιάτικο αυτό.
2: Τι παγιάτικο.
1: Πιστεύω ότι.
2: Υπάρχει, δεν ξέρω για τον Ιορντανέσκου, ότι παίζει με την τύχη του ο Ματσάρη, παίζει με την τύχη του. Ναι. Απλά, αν κάτι τον κρατάει, είναι το γεγονός ότι αν τον απολύσει, θα πρέπει να του πληρώσει όλο το συμβόλαιο ο Μονεβασιώτης, δηλαδή κοντά στα 500.000.
1: Ναι. Δεν καταλαβαίνω.
2: 550.000.
1: Λίγα για τον Μονεβασιώτη αυτό.
0: Άσου πάντως. Εγώ λέω άσου.
1: Εσύ, Ευάγγελε.
2: Εγώ λέω γκολ-γκολ και είμαι με το Ματσάρη.
1: Ωραία. Εγώ λέω άσου. Είμαι με τον Κότζο δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Και με τον, και με τον Γκάρι.
0: Και με τον Γρηγόριο.
1: Συμπάθεις πολύ ο Γρηγόριου.
0: Και ο Γκότζος.
1: Ναι, καλά το συζητάμε. Συνεχίζεις, Γκότζο.
0: Λοιπόν, πάμε Κυριακή. Ξεκινάμε. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 5 η ώρα.
1: Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω και θα πούμε και τις προβλέψεις μας.
2: Διαιτητής Τσιμεντερίδης.
1: Πάρα πολύ και εξαιρετικός.
2: Βαρίστε. Τώρα πλάκα κάνεις.
1: Εξαιρετικός, πάμε παρακάτω.
2: Σ' αρέσει Τσιμεντερίδης.
1: Πολύ, δεν τρελαίνομαι.
0: Εμένα μου αρέσει, γιατί τι έχει.
2: Με βαρίστες Παπαδόπουλο και Αντωνίου. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δύσκολα θα πάρει έστω και τα σπόρια.
1: Ναι, καλά.
2: Με τον Τσιμεντερίδη, εγώ πες. Αυτό βλέπω. Ούτε τα σπόρια.
1: Τα σπόρια. Τέλος πάντων.
2: Ναι,
1: ας μην την ανοίξουμε τη συζήτηση.
2: Εγώ τι λέω.
1: Λοιπόν, κάντε εσείς τις προβλέψεις σας για να πω.
0: Τίποτε.
2: Διπλό λέω.
0: Εγώ λέω διπλό.
2: Και εγώ διπλό.
1: Ωραία. Και εγώ λέω διπλό. Θεωρώ μάλιστα αυτή τη φορά θα βάλει και παραπάνω από ένα γκολ ο Ολυμπιακός. Εγώ ένα εξτραδάκι που θα δώσω εδώ πέρα, anytime scorer, ο Γκονζάλες, πιστεύω θα σκοράρει και πάλι.
2: Έλα ρε Γιάρεμτσουκ, έλα ρε Γιάρεμτσουκ.
1: Εντάξει.
2: Εγώ είμαι με τον Γιάρεμτσουκ, ο Γρηγορόπουλος είναι με τον Γκονζάλες.
1: Εγώ
2: ξέρετε,
1: είμαι και με τους δύο και είμαι με τον Ολυμπιακό.
2: Έλα ρε, πλάκα κάνω.
1: Το ξέρω.
0: Είναι, πώς το λένε, είναι δημοκρατικός και ο δρόμος είναι κομματικός αυτός. Έτσι. Είναι πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα η ομάδα.
1: Θεωρώ ότι ο Μεξικανός ότι ο Μεξικανός θα ξεκινήσει και πάλι. Καλά, αυτό ισχύει πάντα. Θεωρώ ότι ο Μεξικανός θα ξεκινήσει και πάλι στην κορφή. Αυτόν θα βάλει βασικό, δηλαδή πιστεύω ο Βάσκος.
2: Ποιο θα βάλει.
1: Εντάξει, καταρχήν να θυμίσουμε ότι επιστρέφει π.χ. ο Φορτούνης. Είναι ξανά στη διάθεση του ο Φορτούνης, ο οποίος πολύ δεν το θυμόντουσαν, αλλά ήταν τιμωρημένο στην Ευρώπη.
2: Εξαιτίας της απόλυσης. Έλα, Γκότζο, πες για τον Φορτούνη. Πώς τώρα θα τους.
0: Όχι, όχι, θα παίξει ο Φορτούνης. Α, καλά.
2: Έλα, sorry, όχι, τσατίστηκε με τον Ευρώπη.
1: Δεν τσατίστηκα. Αλλά θα τελειώσουμε από εδώ. Σιγά-σιγά τσατιστώ εγώ με εσάς.
0: Και γιατί αν τελειώσουμε.
1: Λοιπόν, τι έλεγα, δεν περιμένω πολλές αλλαγές, παιδιά. Ούτως ή άλλως είναι και αναγκασμένος και ο προπονητής σιγά σιγά να καταλήγει σε ένα βασικό κορμό. Δεν ξέρω, εκεί με τα ακραία μπακ δεν είναι τυχαίο.
0: Τσιτίνιο δηλαδή μέσα.
1: Πιστεύω ότι μία από τις αλλαγές.

0: Άκιας, πώς το λέμε.
1: Ο, ναι, ο Ζώτα. Ο Ζώτα, ο Σίλβα, ναι, έλα.
0: Αυτούς, ναι. Όπως σας έλεγα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Ναι, ήταν πολύ. Έδωσε πολλά και μόνο με τον τρόπο που έπεφτε στις φράσεις.
1: Προσπαθώ, δηλαδή. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιον μου θυμίζει και ο Ζώτα Σίλβα, γιατί κάποιον μου θυμίζει.
2: Έναν ηθοποιό έτσι που είναι με το μουστακάκι.
1: Ναι, και ο προπονητής κάποιον μου
0: παιχτικά,
1: θυμίζει.
0: Όχι, δεν είναι. Φυσιογνωμικά.
1: Εμφανισιακά. Όπως και ο προπονητής κάποιον μου θυμίζει.
2: Ναι, δεν προλάβουμε τίποτα, είναι παρά 10 η ώρα, παιδιά.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό γι' αυτό. Προλαβαίνουμε, αλλά μισό λεπτό. Ναι. Επαναλαμβάνω, δεν περιμένω πολλές αλλαγές. Να δούμε τι θα γίνει με τα ακραία μπακ. Πιστεύω ότι μπορεί να δούμε βασικό Πουέρτα. Ο Ζέλσον είναι ο παίχτης που για μένα είναι αυτός που τα έχει δώσει περισσότερο από κάθε άλλον τα όλα του που λέμε στο παιχνίδι με την.
1: Και ο Ζώτα το ίδιο, φίλε.
0: Και ο Ζώτα το ίδιο. Δεν διαφωνώ. Δεν μπορώ όμως να πιστέψω ότι μπορεί να τον αφήσει έξω το Ζέλσον μετά από την εμφάνιση που έκανε.
3: Ήταν κουρασμένος.
0: Μόνο από αυτό. Μόνο από αυτό. Εντάξει, θα περιμένουμε για την αυριανή προπόνηση. Επαναλαμβάνω, με πολύ κόσμο Ολυμπιακός. Διπλό βλέπω κι εγώ. Και εξτραδάκι. Anytime scorer ο Γκονζάλες. Πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, αμέσως την ώρα που θα κάνει ημίχρονο Ολυμπιακός, ξεκινάει η ΑΕΚ. 6 ώρα Βόλος ΑΕΚ.
1: Με πολυχρόνη διαιτητή και βαρίστες Τζίλο και Μόσχου. Δεν τους λες πρωτοκλασσά τους. Λοιπόν, να πω εγώ λοιπόν εδώ ότι αν ο Βόλος χάσει, δεν πάρει αποτέλεσμα, άντε για ξανά μπράτσο.
0: Ναι.
1: Τον έχει,
0: πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι, τον έχει έτοιμο για σου το φίλο σου ο Μπέος Γκοντζο.
0: Στήχησε και πολύ το 3-1 από την Καλαμάτα, μα ανατροπή, στήχησε πάρα πολύ.
1: Έρχεται και η διακοπή του πρωταθλήματος, άντε για αν δεν πάρει.
0: Συμφωνώ.
1: Αποτέλεσμα. Ο μπράτσος... δεν μπορώ να. Με αυτή την ΑΕΚ δεν μπορώ, που δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας και παρότι έριξε 8 στον Πανσεραϊκό, over 7,5 γκολ. Γκολ.
0: Ωραία, εσύ Κωνσταντίνο.
1: Γκολ.
3: Εγώ ένα φοβάμαι, γίνω ρεζίλι.
0: Πες το.
3: Που είπα πριν ότι για το Ζήνη να μην παίξει λοιπά και μπει κανένα Ζήνη και κάνει κανένα χατρίκ και ποιος έρχεται τη Δευτέρα.
1: Χατρίκ ο Ζήνη.
0: Με την κίνια, πες το.
3: Με την κίνια που έχω εγώ, με το που είπα για το Ζήνη ότι δεν είναι καλός, ότι δεν θα παίξει και τα λοιπά, παπ, τρία γκολ ο Ζήνη. Λοιπόν, χι μίχρονο διπλό τελικό. Θα ζοριστεί η ΑΕΚ, αλλά θα βάλει ένα.
0: Ωραία, εγώ θα πάω στο... Over 5,5 κάρτες.
3: Πώς?
0: Over 5,5 κάρτες. Σημείωνε, Σάβα, να τα θυμάσαι.
3: Γιατί παιχνίδι βαράει ο Βόλος πολύ.
0: Θα έχει κάρτες στο παιχνίδι. Over 5,5 κάρτες. Και over 5,5 corner ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, over 5,5 κάρτες στο παιχνίδι. Over 5,5 corner η ΑΕΚ μόνη της.
1: Λοντίκιν Καμπελά έχει πάρει ο Βόλος Πειραιά στο τέλος. Το Λοντίκιν
0: Καμπελά, ναι, και έχει συμφωνήσει και με τον Λοντίκιν. Τον πήρε και τον Λοντίκιν, τον ανακοίνωσε μου φαίνεται.
1: Ναι.
3: Καλότερο με τον Λοντίκιν.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Μισό λεπτό είναι ωραίο από το φίλο τον Αποστόλη Αλκουαθίλ, ίδιος ο Πολυμενέας λέει από το καφέ της Χαράς.
3: Ναι. Έχει δίκιο. Και έλεγα ποιον μου θυμίζει.
1: Και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά δεν τον είχα τον Πολυμενέα.
3: Τον Πολυμενέα θυμίζει.
0: Και ο Ζώτα Σίλβα λέει θυμίζει τον Μανούσο, τον παλιό παίχτη. Τον Μανούσο τον επιθετικό.
1: Όχι, ναι, τον Μανούσο τον επιθετικό.
0: Δεν νομίζω.
1: Πάμε.
3: Λοιπόν, μετά 7 η ώρα είναι το παιχνίδι Όφι Αστέρας Άκτορ. Τώρα αυτό το παιχνίδι πώς να το δεις, πώς θα είναι Όφι τώρα, ρε παιδιά, μετά από αυτό που έκανε προχθές.
1: Τσακαλίδης, διαιτητής. Πουλικίδης Γιουματζίδης. Όλοι με κατάληξη σε είδης, ρε. Τσακαλίδης, Πουλικίδης Γιουματζίδης.
3: Θα ρισκάρω χ εγώ.
0: Όφι Αστέρας Αχτόρ.
3: Ναι, θα ρισκάρω χ. Κάπου πρέπει να πάρει και κάποιο βαθμό αυτός ο Αστέρας.
0: Πήρε. Απ' την άλλη.
3: Εντάξει, ναι, αυτός λέω.
1: Ο Αστέρας, αυτό το αποτέλεσμα.
3: Δεν μπορεί να μην επηρεαστεί, ρε παιδί.
1: Αυτό το αποτέλεσμα, θα συμφωνήσω εγώ με τον Κοντζό, ότι καταρχήν αυτό το αποτέλεσμα που πήρε ο Αστέρας τον βοήθησε μετά, τον είδες με άλλη ψυχολογία και με την νίκη Βόλου. Θα μου πεις, OK.
0: Εντάξει, ναι, okay. Όχι, ισχύει.
1: Έκανε την πρώτη νίκη μετά τη σοβαλία Μινά, έκανε την πρώτη νίκη στη σεζόν. Είναι λογικό να. Γιατί έπαιζε. Πέμπτη ο παιδιά. Έπεσε πέμπτη ο φίλος, δεν έπεσε τάρτη.
3: Πέμπτη βράδυ.
1: Γερό μάτς. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει φθορά και πνευματική και ενεργειακή. Χ2 εγώ θα πάω. Χ2 διπλή ευκαιρία.
0: Ωραία. Εγώ θα πάω έτσι πολύ συντηρητικά, αν και νομίζω θα πληρώνει κάτι ιδιαίτερο αυτό, με ένα άσο χ και άντερ 3,5.
3: Τι απληρώνει αυτό.
1: Εντάξει, ωραία, έλα για να προλάβουμε, Κοντζό.
3: Λοιπόν, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, 7,5 ώρα στην Νεάπολη, στην Αίγια.
1: Διαιτητής, να σας πω εδώ, Παπαπέτρου, με βαρίστες, Ματσούκα, πάλι φωτιά σε βαρίστας. και το Σάββατο.
4: Μεροκάματάκι, ωραίο.
1: Μεγάλα μεροκάματα.
3: Τι δουλειά, όλο λάθος.

0: ωραίο μωρό Καμάτα.
1: Λάθος δουλειάς διαλέγουμε ρε εσύ.
2: Ναι.
1: Τι ωραίο δουλειά ο Βαρίστας.
2: Καλαμάτα θα το χτυπήσει το μάτς. Δυνατά.
0: Καλά, αυτό λοιπόν, το
2: δεν ξέρω. Γκολ μπορεί να θα βάλει, πιστεύω θα βάλει στον Παναθηναϊκό. Αλλά καλή ομάδα η Καλαμάτα, επιθετική ομάδα η Καλαμάτα, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει το 0 παθητικό. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να κρατήσει το 0 παθητικό, ο Παναθηναϊκός που είναι μια ομάδα που βρίσκει τον γκολ και κατά μέσο όρο βάζει 2,5, over 2,5 τα γκολ του Παναθηναϊκού, θα πάω στο διπλό με γκολ-γκολ.
0: Πάλι διπλό.
1: Διπλό και over.
0: Ναι. Εσύ διπλό και over.
1: Όχι, εγώ.
2: Καλύτερο το διπλό και over.
1: Το διπλό βλέπω, αλλά νομίζω ότι μπορεί και να δυσκολευτεί ο Παναθηναϊκός. Και Βάρτα μην έχει γίνει αονίστρουπ, δηλαδή, και γίνει το σκηνικό. Να είναι 0-0, να βάλει κανένα Γιάνκουσιτ στου 75 και να σκοράρει ο Γιάνκουσιτ. Και μετά να τη βγάλει τον.
2: Λοιπόν, τι δίνει λοιπόν, τώρα, θα μπερδευτεί ο Σάββας.
1: Ναι. Διπλό.
0: Σκέτο και τίποτα άλλο.
1: Σκέτο, ναι, πόσο πληρώνει, λίγο πληρώνει.
0: Τι θα πληρώνει, κάνα ένα 30, ένα 40.
2: Εγώ διπλό με γκολ-γκολ είπα, έτσι, Σάβα.
0: Πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού.
1: Άντε ρε.
2: Γιατί, όλο πέναλτι.
0: Δεν κατάλαβα γιατί. Τι άντε ρε.
2: Θα πληρώνει κανένα.
0: Τη συχνότητα και τη συνήθεια δεν την ακολουθούμε στο στοίχημα.
2: Σφυρίγματα παίρνει ο Παναθηναϊκός.
0: Τι να κάνουμε, πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού.
2: Παίρνει σφυρίγματα ο Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια έχει πέσει πολύ απόδοση πλέον από την
1: πέναλτι.
2: Πόσο δίνει.
0: Έχει πέσει, έχει χαμηλώσει πολύ από αυτά που δίνονταν.
1: Και τέλος δύσκολο παιχνίδι για πρόβλεψη, Πανετολικός ΠΑΟΚ.
2: Πολύ εύκολο.
1: Πολύ εύκολο, δηλαδή.
2: Πελάτης, ο μεγαλύτερος πελάτης του εννοείς. ΠΑΟΚ είναι ο Πανετολικός, ο μεγαλύτερος πελάτης. Δεν ξέρω πάνω από 10 χρόνια πόσα μάτσε που ο ΠΑΟΚ πηγαίνει εκεί εύκολα ή δύσκολα, στο τέλος, στην αρχή, βρίσκει τον τρόπο.
0: Στην Τούμπα του έχει κάνει μια φορά κηδεία.
2: Ναι, αλλά καθαρίζει, καθαρίζει. Διπλό. Διπλό και over 1,5.
1: Μέσα κι εγώ μήχος.
0: Διπλό και over 1,5.
1: Ναι.
0: Διπλό και under 4,5. Εγώ.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, δεν γίνεται να κερδίσει ο Γρηγορόπουλος έτσι. Από εκεί πέρα θα λύνω εγώ ένα σημείο και under 9,5. Δεν γίνεται. Αυτό δεν σε κάθε μάτσα under 4,5, under 3,5.
0: Αγόρι μου, κοίταξε να δεις το γεγονός ότι δεν ξέρεις να παίζεις τύχημα είναι γνωστό.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Λοιπόν, σου έχω πει να σε μάθω κάποιες φορές, αλλά δεν δέχεσαι να σε μάθω.
1: Πού δεν μου τα δίνεις, τα κρατάς και τα βάζεις μετά ότι κοιτάξτε τι κέρδισε.
0: Το διπλό με over 1,5 μαζί με το διπλό under 4,5, ενδεχομένως δεν έχω ανοίξει καμία σελίδα για να δω, να έχουν σχεδόν ταυτόσιμη απόδοση.
2: Το under 4,5, όχι, ρε φίλε. Το
1: under
2: 3,5 είναι και ενδεχομένως και να πληρώνουν και περισσότερο.
0: Περισσότερο πληρώνουν τα
2: under. Το under 4,5 δεν μπορεί, ρε φίλε.
0: Στο συγκεκριμένο παιχνίδι εννοείς ή γενικότερα.
1: Όχι, ναι. Ναι. Συγκεκριμένο, ρε φίλε.
2: Όταν παίζει όταν μια μεγάλη ομάδα. Το βάζει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ένα λεπτό έχουμε. Έτσι κι αλλιώς.
0: Να πούμε ότι ημίχρονο στον έτερο ημιτελικό. Στο Final, τέλος πάντων στο Super Cup της Euroleague, το μάζεψε η Real, στον πόντο είναι το παιχνίδι, Dubai Real 43-42. Θυμίζω εδώ πέρα ότι ο νικητής θα παίξει στον τελικό της διοργάνωσης αυτής της νεοσύστατης με τον Ολυμπιακό.
2: Ερώτηση για σένα, Μίτσο, ο νέος σεντερφόρ του Ολυμπιακού.
0: Δεν το αποκλείω.
2: Ο Μάριος
0: δεν το αποκλείω. Βέβαια, δεν το αποκλείω. Απλά να πω ότι δεν ξέρουμε τις συνήθειες του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Αλλά δεν το αποκλείω καθόλου να είναι στην αποστολή. Καθόλου. Μάλιστα.
2: Ο Γκερέρο λέει έμεινε ελεύθερος από την Μπάγκερ, ο αριστερός μπακ.
0: Ναι.
2: Τον Ολυμπιακό.
1: Πάρτε ένα ακόμα μπακ αριστερό να έχετε.
0: Ο Σάντσο, να πούμε, επειδή το συζητάγαμε, είχε πάει δανεικός εκεί πέρα στην Γερμανία που είχε πάει. Στην Master United άνοικε ο Σάντσο. Από αυτήν έχει μείνει οριστικά ελεύθερος.
2: Κοίτα να τη μου στείλαν τον Πολυμενέα.
0: Ναι. Μοιάζει αρκετά, ρε φίλε. Δεν το θυμήθηκες.
2: Η μύτη μοιάζει.
0: Έλα, εντάξει, τώρα είναι προσβλητικό. Αυτό δεν το δέχομαι τίποτε. Να το πάρεις πίσω.
2: Μεγάλη μύτη έχω.
0: Να το πάρεις πίσω.
2: Ένα, στη μύτη μοιάζουν πολύ και στην κατατομή του προσώπου.
1: Στην κατατομή μοιάζουν.
0: Στο πρόσωπο μοιάζουν περισσότερο. Αυτό που λες.
1: Υπάρχει μια ομοιότητα απίστευτη. Δεν την ξέρετε περισσότερη. Γιατί δεν θυμάστε τον ηθοποιό.
2: Γρήγορα και θα μας πει.
1: Υπάρχει Θάνος Μαρτίνος ηθοποιός. Γκουγκλάρετε τον και δέστε δίπλα και τον Ιέρο. Μιλάμε, είναι φτιστής.
0: Α, καλά, τώρα πήγες άλλο θέμα.
1: Σαν δίδυμη αδέρφια.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, πρέπει να κλείσουμε.
1: Να είστε καλά,
0: για... για χαρά, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με Μάιρα Μπαρμπά.

0: Mega News 104,6.
1: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.
2: Τελευταίες παραστάσεις μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μην το χάσετε. Προπόληση more.com και 211-1365. Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές

0: Για τη διαφθορά στα νοσοκομεία. Είναι η Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία? Σε κλειό αμφισβήτηση στα μη κρατικά ΑΕΗ. Ακόμα Science. Φυτά και ζώα ετών 250. Νέες εποχές. Η λέξη της εποχής. Στο βήμα της Κυριακής.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα

0: Η ώρα είναι 9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ηχοληψία η Έρη Φαλδαμή, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα Μπέχλου, 211-016-1046, ο δικός σας αριθμός. Μαρία Καφετζή, στην αρχισυνταξία Κωνσταντίνα Τζίτζη, στην επιμέλεια των ηχητικών, είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής. Με μεγάλη καθυστέρηση και μετά από έναν θάνατο, αυτό του Γιώργου Μαζονάκη, οι αρχές και το Υπουργείο Υγείας προχωρούν σε AI λύσεις και τις επιστρατεύουν προκειμένου να βρουν ύποπτους για παρανομίες. Μιλούν ήδη για περισσότερες από 200 περιπτώσεις σε 9.000 ελέγχους οι οποίοι έγιναν με το συγκεκριμένο εργαλείο. Δημιουργείται πλατφόρμα η οποία σαρώνει διαφημίσεις οι οποίες δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις παραπλάνησης ασθενών. Αναλυτικά σε λίγο. Την ώρα βεβαίως που θα εξετάσουμε όχι μόνο πώς περνούν τις ώρες τους στις φυλακές το ζεύγος ιατρών της Καρνεάδου, αλλά πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής. Έχουμε τη Δευτέρα την κατάθεση ενός νέου προσώπου, το οποίο εμφανίζεται ως κομβικό και δεν είναι άλλο από τον υπνοθεραπευτή. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έλαβε για τον λόγο ο οποίος θα αποδειχθεί από την δικαστική διαδικασία την περίφημη φωτογραφία από την γιατρό της Καρνεάδου, και ο ίδιος σχημάτισε, όπως πολλάκις έχει πει, την εντύπωση ότι εκείνη την ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ακόμη ζωντανός, θεωρείται πλέον πρόσωπο κλειδί. Και να πούμε εδώ ότι σε λίγο σας έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το πώς σκοπεύει να προσφύγει ο γιατρός προκειμένου να αποφυλακιστεί. Εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές γραμμές οι οποίες ακολουθούνται από τους δύο. Θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά και με τους συναδέλφους και με ειδικούς. Μείνετε μαζί μας. Και μετά τις πολλαπλές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού ότι θα εξειδικευθούν μέτρα τα οποία έρχονται για να καλύψουν αυτό τον ενεργειακό εφιάλτη που φαίνεται ότι εξαπλώνεται πάνω από την Ευρώπη, και ενώ επανέλαβε σήμερα μιλώντας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ότι θα θέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό ούτως ή άλλως είναι μονόδρομος, το ζήτημα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, οι συνθήκες όπως διαμορφώνονται για τα νοικοκυριά μένουν ακόμα εξαιρετικά δύσκολες. Δύσκολος χειμώνας λοιπόν, όπως λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και θα δούμε στη συνέχεια πώς αποτιμούν οι πολίτες προς το παρόν, αλλά και η αγορά με μια πιο βαθιά ματιά, τα μέτρα τα οποία αρχίζουν να σχηματίζονται μετά τις προαναγγελίες Μητσοτάκη, ο οποίος βέβαια δέχτηκε σωρία κριτικής και αρνητικών σχολείων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ανακοίνωση μέτρων που τελικά δεν είναι μέτρα. Μένει να φανεί τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν στη συνέχεια. Τα λέγαμε και χθες, σήμερα όλο το αποτύπωμα βεβαίως και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Θα τα δούμε αναλυτικά. Φυσικά έχουμε σήμερα την μαύρη επέτειο, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά στο Κερατσίνι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι πορείες μνήμης, είχαμε προσαγωγές και συλλήψεις, θα τα πούμε αναλυτικά, και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, όπως πάντα, το μήνυμα της Μάγδας Φίσα είναι συγκλονιστικό και έρχεται σε μία συγκυρία μετά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος τη Δευτέρα ετοιμάζεται για το δικό του διάγγελμα, όπως έχει πει, και την επιστροφή του, όπως ο ίδιος επιμένει, στη κεντρική πολιτική σκηνή. Και κύριοι, έλατε να ξεκινήσουμε, να ακούσουμε και να πιάσουμε το νήμα από το τέλος, να σηματοδοτήσουμε αυτήν την κουβέντα. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με την Μάνια Λιβιζάτου για να δούμε τι ακριβώς έγινε κατά τη διάρκεια της απορίας μνήμης εδώ στην Αθήνα. Όμως να ακούσουμε το σχετικό βίντεο, έχει μεγάλη σημασία τους καιρούς που διανύουμε, να θυμηθούμε γιατί πρέπει όλοι να προασπίζουμε τη δημοκρατία.
2: Χιλιάδες κόσμος στέλνουν ηχηρό μήνυμα στη συναυλία μνήμης για τον αντιφασίστα μουσικό Παύλο Φίσα, που δολοφονήθηκε σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.
3: Πάντα, αυτή είναι η πιο δύσκολη ώρα, η στιγμή του μεγάλου σπαραγμού. Όλες οι μνήμες φορέτουν στο πιο

0: Η Μάγδα Φίσα, συγκινημένη, έστειλε μήνυμα κατά του φασισμού και ευχαρίστησε τον κόσμο που στέκεται στο πλευρό της και τιμά τη μνήμη του Παύλου.
1: Παύλου, αγόρι μου, λοιπόν, σε ευχαριστώ για τη ζωή που μοιραστήκαμε. Να είστε καλά, να παλεύετε, να κρατάτε την γροθιά σας ψηλά. Τίποτα δεν χαρίζονται. Όλα τα κερδίζουμε. Καλό συμπέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.
0: Πριν από λίγη ώρα, στην πορεία μνήμης στο Κερατσίνι, η Μάγδα Φίσα αγκάλιασε το μνημείο του παιδιού της, αφήνοντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.
2: Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική...
0: Η δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Χρυσαυγήτη Ρουπακιά αφύπνισε την κοινωνία και τον πολιτικό κόσμο. Άνοιξε τον δρόμο για την ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. Ο Παύλος έγινε σύμβολο στον αγώνα ενάντια στον φασισμό. Με αυτή τη φράση και τα χέρια υψωμένα, η Μάγδα Φίσα ξέσπασε στο εφετείο στις 7 Οκτωβρίου του 2020. Ήταν η στιγμή που η πρόεδρος Μαρία Λεπενιώτη ανακοίνωσε την ετοιμιγορία που έκρινε ένοχη τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Ένα ξέσπασμα που σφράγισε τον 7ετή αγώνα της οικογένειας και τη νίκη της Δημοκρατίας.

0: Ερχόμαστε 13 χρόνια μετά το θάνατο του Φίσα από τους Χρυσαυγίτες και βλέπουμε το κράτος να έχει δώσει μια ποινή χάδι στον Ηλία Κασιδιάρη και να είναι αυτή τη στιγμή έξω ελεύθερος μαζί μας. Και αναρωτιόμαστε πραγματικά πώς θα νιώθει η Μάγδα Φίσα να το δει στον δρόμο.
1: Δεκάδες αντιφασιστικές συγκεντρώσεις και πορείες.

0: οδηγήθηκε στις φυλακές Ελαιών Αφηβών μετά την έκδοση της δευτεροβάθμιας απόφασης.
1: Να περάσουμε στο θέμα των καυσίμων, των προαναγγελιών από τον Πρωθυπουργό, οι οποίες επαναλήφθησαν σήμερα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μιλάμε για μια διπλή παρέμβαση προκειμένου να ελαφρυνθούν τα νοικοκυριά. Θα ακούσουμε αναλυτικά, αλλά θα αναλύσουμε και περαιτέρω στη συνέχεια με Γιάννη Αγουρίδη. Πάμε καταρχάς να ακούσετε το ρεπορτάζ.
2: Αρκετές εβδομάδες πριν ο χειμώνας δείξει τα δόντια του, οι καταναλωτές περιμένουν τα χειρότερα.
3: Χειρότερο λόγω πετρελαίου.
2: Ήδη τα νοικοκυριά είναι καταπονημένα.
4: Με την ακρίβεια έχει λαλήσει ο κόσμος. Λένε φτηνίνα τα πράγματα και συνέχεια ακριβένουν.
5: Πολλοί θα δυσκολευτούμε. Εννοείται. Ήδη δυσκολευόμαστε.
2: Οι τιμές των καυσίμων έχουν φέρει τα πάνω κάτω στον οικογενειακό προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού. Ενώ η εβδομάδα κλείνει με τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης κοντά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στις Κυκλάδες η αμόλυβδη αγγίζει τα 2 ευρώ και 40 λεπτά.
6: Βάζουμε και δεν γεμίζει.
2: Ακόμα πιο δυσίωνες οι εκτιμήσεις για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου υπολογίζεται σήμερα στα 2 ευρώ το λίτρο.
7: Πολύ κουβέρτα θα πέσει και μπουφάνε.
8: Πώς είστε κύριε Πρόεδρε, πώς πάτε?
2: Το πρωί ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον ενημέρωσε για τα μέτρα ανακούφισης των πολιτών.
9: Μια επιδότηση στην Αγγλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα, θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι. Τον Απρίλιο.
10: Μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
2: Την ίδια ώρα η πρόθεση για επαναφορά του πλαφών στο κέρδος των πρατηρίων προκαλεί αντιδράσεις.
11: Είναι προφανώς άκερη, τα πρατήρια δουλεύουν με πάρα πολύ μικρό περιθώριο κέρδους. Τα στοιχεία και τα αποτελέσματα μπορούμε να τα δούμε τον προηγούμενο Μάρτιο, Απρίλιο-Μάιο, που ίσχυε το πλαφόν. Δεν έχει δείξει κάτι ότι βοηθάει την αγορά.
12: Δεν μπορούν να γίνουν πολλά όσο οι φόροι μένουν τόσο ψηλά. Όταν έχεις ένα προϊόν το οποίο ανεβαίνει και οι φόροι ανεβαίνουν ταυτόχρονα, το τελικό σου κόστος θα είναι πάντα πολύ ψηλό.
2: Οι παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι τα χειρότερα είναι μπροστά, με τα τρόφιμα να υφίστανται άμεσα τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους.
13: Μετά τα Χριστούγεννα, εκεί θα φανεί. Έτσι είναι η μεγάλη αλλαγή. Αυτό παραπρολάβουμε.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες του Μέγκα, ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα προτίθεται να κάνουν μέσα στο φθινόπωρο και οι προμηθευτές των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, εκτοξεύοντας τις τιμές στα ράφια. Οι επιχειρηματίες του λιανικού εμπορίου αγαθών πρώτης ανάγκης προβλέπουν ότι η άνοδος των τιμών θα ξεκινήσει από τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου.
1: Γιάννης Αγουρίδης, OT.gr, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο γνωστός αναλυτής και ενεργειακός επιθεωρητής σε τηλεφωνικές μας γραμμές. Ήδη καλησπέρα σας κύριοι. Πάμε να δούμε τι περισσότερο μπορούμε να πληροφορήσουμε αυτή τη στιγμή τον κόσμο που περιμένουν την εξειδίκευση και αυτοί και εμείς, η οποία βέβαια θα αργήσει. Ήθιστε το τελευταίο διάστημα να προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός κάτι το οποίο είναι απολύτως έτοιμο να ανακοινωθεί στα επιμέρους την ακριβώς επόμενη μέρα. Τώρα φάνηκε ότι υπάρχει μια βιασύνη εδώ, να αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι αυτά τα μέτρα έρχονται. Μέτρα πάντως τα οποία θα τα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες, ίσως και την Τρίτη. Δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ του Γιάννη. Γιάννη, ξεκινάμε μαζί. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα και από εμένα, Μάιρα. Υπάρχει λόγος που υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν έχει γίνει ακόμα μια επαρκή συνεννόηση με τα διηγηλιστήρια για το πόσο θα συμμετάσχουν τελικά σε αυτή την επιδότηση μαζί με το κράτος. Η διαχείριση αυτής της κατάστασης την έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και μόλις γίνουν οι συνεννοήσεις θα υπάρχει ένα πρώτο πλαίσιο σε σχέση με το τι θα επακολουθήσει. Το δεύτερο επίπεδο καθυστέρησης οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει συμφωνία, αν θέλεις να το πω έτσι, με τους βενζινοπόλες και τα πρατήρια, διότι όπως δείξατε και στο ρεπορτάζ, δεν θέλουν να μπει πλαφόν. Το έργο αυτό το έχει αναλάβει ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, για να καταλήξει σε μια επίσης συμφωνία για το πού θα κάτσει η μπύλια σε σχέση με το πλαφόν. Και το τρίτο επίπεδο είναι ότι θα υπάρξει και μια αύξηση, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, του επιδόματος θέρμανσης. Δεν θα υπάρξει διεύρυνση των κριτηρίων, λένε οι πληροφορίες οι δικές μου τουλάχιστον, αλλά θα υπάρξει αύξηση οριζόντια του ποσού. Άρα οι δικαιούχοι θα είναι με τα ίδια κριτήρια που πήγαν και πέρσι, ισοδηματικά, περιουσιακά κτλ. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξει μια αύξηση του ποσού, η οποία εξαρτάται από τις δύο άλλες παραμέτρους, μου λένε, παράγοντες του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, πού θα κάτσει η επιδότηση από το κράτος, πώς θα συμμετάσχουν τα δηληστήρια και πού θα πει το πλαφόν σε ό,τι αφορά τα πρατήρια. Με αυτά τα δεδομένα, ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες στην ΕΡΤ ότι θέλει να διατεθεί τέλος πάντων η βοήθεια να φτάνει στο 1,75 ευρώ ένα λίτρο. Οι πληροφορίες λένε ότι η στόχευση να πάει ακόμα χαμηλότερα στο 1,5 με 1,6, αλλά όλα αυτά εξαρτώνται και από την τιμή, το που θα είναι δηλαδή η τιμή όταν θα ανοίξει η περίοδος για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 Οκτώβρη δηλαδή, αλλά και τι αποφάσεις θα ληφθούν στο ενδιάμεσο. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα υπάρξει ανακοίνωση, αυτό μου λένε εμένα τουλάχιστον, την Δευτέρα, διότι πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι επιμέρους συνεννοήσεις, αλλά και να γυρίσει τόσο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος από το Eurogroup και το ECOFIN, σήμερα και αύριο, αλλά και ο αναπληρωτής του, ο κ. Πάνος Πετραλιάς. Μάιρα.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Μείνε όμως μαζί μας, αν μπορείς. Έτσι, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Χριστοδουλίδη. Έχει ενδιαφέρον τώρα που σας έχουμε και τους δύο. Από διαφορετικό μετερίζει ο καθένας. Κύριε Χριστοδουλίδη, πώς τα ακούτε τώρα αυτά? Κρατική επιδότηση στην Αντλία, επιπλέον επιδότηση από τα δηληστήρια χωρίς αυτό όμως να έχει ακόμα κλειδώσει. Επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Για να σας ακούσω.
15: Λοιπόν, καταρχήν έχω κάνει μια άσκηση για το σταθμό σας. Mm-hmm. Τέλος Οκτωβρίου κινδυνεύει να χαθεί ένας μισθός από ένα εργαζόμενο, από έναν πολίτη. Και για ποιο λόγο? Εάν τελικά η μπύλια κάτσει στο 1,75 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, σκεφτείτε ότι πέρσι η τιμή εκκίνησης ήταν στα 1,10 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει για 1000 λίτρα πέρσι το νοικοκυριό πλήρωνε 1100 ευρώ, τώρα θα πληρώσει 1750, δηλαδή 650 ευρώ με το καλημέρα που θα μπούμε στο Νοέμβριο, παραδείγματος χάρη. Η τιμή της, του ρεύματος έχει αυξηθεί γύρω στο 42% σε σχέση με το περασμένο Σεπτέμβριο. Ένας μηνιαίος λογαριασμός ρεύματος κόστιζε περίπου 120 ευρώ τον Οκτώβριο του 2025. Τον Οκτώβριο του 2026 θα στοιχίσει 170 ευρώ με βάση την αύξηση και της μέσης τιμής στα πράσινα τιμολόγια. Άρα μια επιβάρυνση επιπλέον 50 ευρώ, 650 και 50, 700. Για να μετακινηθείς με το γιο ταχύ σου, αν βάλουμε μια μέση κατανάλωση 100 λίτρα το μήνα, τόσο είναι περίπου η μέση κατανάλωση με γιο ταχύ. Το πετρέλαιο, η βενζίνη πέρσι τον Οκτώβριο ήταν στα 1,85, άρα πλήρωνε τότε 185 ευρώ το μήνα ο πολίτης, τώρα θα πληρώσει 220, άρα 35 ευρώ επιπλέον, 35 και 50 και 650, 735. Ένας καθαρός μισθός χάνεται με το καλημέρα όταν θα μπούμε στο Νοέμβριο.
1: Είδατε πώς μιλούν οι αριθμοί, κυρίες και κύριοι. Γιάννη, να ακούσουμε έτσι και την δική σου τοποθέτηση για το ζήτημα αυτό. Καταρχάς, οι χρόνοι στους οποίους ανακοινώνεται αυτό το πακέτο μέτρων που θα εξειδικευθεί έχουν σημασία, φαντάζομαι, και με το χρόνο κατάθεση του προϋπολογισμού. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη μιλήσει για εφεδρείες. Και τον εγκαλούν ότι από τη μία, κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, έλεγε ότι δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Αυτά είναι. Από την άλλη, οφείλει κάθε κυβέρνηση να κρατά, δεν θα πούμε τους άσους στο μανίκι, αλλά να υπάρχει αυτό το νοικοκύρεμα που στις δύσκολες συνθήκες θα υπάρχει το αποκούμπι, ας το πούμε έτσι, και να κάνουμε την αναλογία, αφού και ο κύριος Χριστοδουλίδης ουσιαστικά μας έκανε μία μέτρηση με αριθμούς όπως κάνουν εδώ πέρα πολλές δεκάδες νοικοκυριά. Για κάνε μας ένα σχόλιο, όχι μόνο για το χρονικό σημείο, αλλά τελικά πόσα περιθώρια υπάρχουν? Έχουμε χρήματα και μας το κρύβουν?
14: Ναι. Εντάξει, τα περιθώρια τουλάχιστον από τις πληροφορίες τις δικές μου δεν είναι τεράστια. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο ας πούμε ότι είναι γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο υπάρχει προς διάθεση. Αυτό λένε τουλάχιστον οι αρμόδιες πηγές. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και όπως εξήγησε και ο κύριος Χριστοδουλίδης, εάν ανοίξει στο 1,50, ακόμα και αν πέσει η τιμή στο 1,50, όταν πέρσι άνοιξε στο 1,10, μιλάμε για μια τεράστια επιβάρυνση ούτως ή άλλως, και παρά τις όποιες παρεμβάσεις τελικά ανακοινωθούν και εφαρμοστούν με βάση τα σημερινά δεδομένα. Ήταν βέβαιο ότι όταν πάμε σε μια τέτοια συνθήκη ανόδου συνεχιζόμενη των καυσίμων, η οποία έρχεται να προσθεθεί σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά, ενοίκια, σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα, θα πρέπει μια κυβέρνηση να κάνει κάτι ή τέλος πάντων να υποδίεται ότι κάνει κάτι. Δεν μπορεί να τα αφήσει τα πράγματα έτσι. Και την ίδια στιγμή υπάρχει και σε επίπεδο Eurogroup και σε επίπεδο ευρωπαϊκό μια συζήτηση το τι θα γίνει με την άνοδο των τιμών των καυσίμων, η οποία είναι ένα ζήτημα συνολικό προφανώς, αλλά την Ελλάδα την επηρεάζει πολύ περισσότερο υπό την έννοια ότι η μισθή είναι πολύ χαμηλότερη και η ακρίβεια είναι και πολύ μεγαλύτερη, διότι τα τελευταία δύο χρόνια, όπως ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι πάνω από τον μέσο όρο, σε σχεδόν συνεχώς από τον μέσο ευρωπαϊκό. Ποια άλλα περιθώρια. Ποια άλλα περιθώρια υπάρχουν, θα το δούμε στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο προϋπολογισμός τα τελευταία χρόνια παράγει ένα πολύ υψηλό πρωτογενές πλεώνασμα και κάθε χρόνο είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, πάνω από το 4%. Αυτό προέρχεται κατά ένα σημαντικό μέρος, αν θέλεις, από την τεράστια ακρίβεια, η οποία είναι πάνω από 5 χρόνια στην Ελλάδα, παρούσα. Άρα, λέω γενικώς ότι μπορεί να δημιουργούνται περιθώρια συνεχώς να φεύγουν από την μία τσέπη των πολιτών και να μπαίνουν λιγότερα από την άλλη τσέπη.
1: Κύριε Στεδουλίδη, ένα τελικό σχόλιο.
15: Ναι, το 2025, όπως λέει η κυβέρνηση, είχαμε ένα μεγάλο πλεόνασμα, γύρω στους 11,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, το πρώτο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα που μιλάμε, ναι, τη 2026, συζητάμε αν θα δώσουμε 130-140 εκατομμύρια για να αντιμετωπίσουμε το υψηλό ενεργειακό κόστος, όταν άλλες χώρες με μικρότερα πλεονάσματα, πολύ μικρότερα από εμάς, ήδη έχουν μειώσει φόρους στα καύσιμα και στο ρεύμα. Θα σας θυμίσω, η Ισπανία από το 23%, συγγνώμη, το 21% στο 10% το ΦΠΑ. Η Γερμανία αύριο ξεκινάει από το 21% στο 10% το φόρο. Η Ρουμανία μείωση κατά 50% στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η Ιταλία, Τσεχία, Σλοβακία και μπορώ να σας αριθμίσω και άλλες χώρες, Ιρλανδία, έχουν πάρει δραστικά δομικά και διαρθρωτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν το υψηλό ενεργειακό κόστος στην φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων και όχι σε επιδότηση, το να δώσω 5 λεπτά ή 8 ή 10 λεπτά ή να δώσω ένα fuel pass ή ένα electrical pass. Αυτό το λέω έτσι, μια παρένθεση, για να δούμε ότι ορισμένα πράγματα είναι και θέμα πολιτικής βούλης. Αν δεν θέλουμε να βάλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστήριων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, όμως άλλες χώρες το έχουν κάνει.
1: Όλα αυτά λοιπόν μένει να φανούν στη συνέχεια. Κύριε, ευχαριστώ θερμά. Πάμε στη Μάνια Λιβιζάτου. Η Μάνια παρακολούθησε την συγκινητική και πάντα με υψηλή συμβολική και όχι μόνο αξία, έτσι, η πορεία μνήμης στο Κερατσίνι. Στιγμές ήταν εξόχως συγκινητικές μεν και βεβαίως πάντα με τη συμμετοχή της Μάγδας Φίσα, αλλά είχαμε δυστυχώς και προσαγωγές και κάποιες συλλήψεις. Μάνια, ποια είναι η δική σου εικόνα για τα γεγονότα? Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα. Ήταν μια ειρηνική, μπορούμε να πούμε, πορεία. Είναι 13 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Φίσα, όταν μεσάνυχτα της 18ης Σεπτεμβρίου του 2013 έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του χρυσαβίτη Γιώργο Ρουπακιά. Η Μάγδα Φίσα, όπως είπες και εσύ Μάιρα, πάλι για ακόμα μια φορά, για ακόμα έναν χρόνο, πρωτοστάτησε της πορείας. Έφτασε λίγο μετά τις 5.30 στο μνημείο στο Κερατσίνι, μαζί με τον πατέρα του Παύλου Φίσα. Ηγήθηκαν της πορείας αφού άφησαν ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και φίλησαν το μνήμα του παιδιού τους. Ηγήθηκαν τις πορείες, φτάσανε στον μπλόκο της Κοκκινιάς και μετά από εκεί και πέρα φύγανε, διαλύθηκαν στο μετρό της Νίκαιας. Ωστόσο, δεν έγιναν μεγάλες έκτασης επεισόδια. Είχαμε κάποιες προσαγωγές, ωστόσο όμως όλα κύλησαν καλά και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, Μάιρα, γιατί ήταν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Είδαμε από μωρά παιδιά 6 μηνών μαζί με τους γονείς τους μέχρι ηλικιωμένους ανθρώπους να θέλουν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του Παύλου Φίστα, Μάιρα.
1: Χιλιάδες άνθρωποι, Μανιά Λεβιζέτου, σε ευχαριστώ θερμά. Κατά κάποιους έφτασαν ακόμη και τις 5.000 και πάντα έτσι αυτά τα μικρά μελανά στοιχεία και σημεία, 11 προσαγωγές, από τις οποίες μία μετατράπηξε σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων. Το μήνυμα όμως είναι αυτό το οποίο πρέπει να επικρατήσει ασυζητητή. Πριν περάσουμε στην Ελίνα Ιορδανίδου, να σας πάω σε μία υπόθεση η οποία δείχνει σε ποιο σημείο έχουν φτάσει πια οι εγκληματίες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρίες και κύριοι, εξαιρετική προσοχή. Πλέον οι δυνατότητες υπάρχουν ακόμα και για κλωνοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης της φωνής δικών μας ανθρώπων, που δεν υπάρχει, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά σε ένα τηλέφωνο κτλ., να διακρίνεις ότι πρόκειται για μια ψευδή περίπτωση, όπου με αγωνία στη φωνή σου ζητά χρήματα να καταθέσεις. Πρέπει πραγματικά πλέον, με δεδομένο ότι και οι εγκληματίες και οι απατεώνες έχουν στα χέρια τους εύχρηστα εργαλεία, φθηνά εργαλεία, να είμαστε δύο φορές πιο προσεκτικοί. Να ακούσουμε παρακαλώ το ρεπορτάζ.
17: Στην άλλη άκρη της γραμμής άκουγαν δικό τους άνθρωπο σε πανικό να τους δίνει οδηγίες πώς και πού να βάλουν χρήματα και κοσμήματα ώστε ο ίδιος να είναι ασφαλής. Όμως δεν ήταν ο δικός τους άνθρωπος, αλλά επιτίδη που χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη ακούγονταν ακριβώς όπως οι συγγενείς των θυμάτων.
18: Ακούτε και κάτι μπιπ, χτυπάγανε και είναι δείχνει λέει ότι υπάρχει. Μήπως έχετε τίποτα σημικά, χρυσάφικα και τέτοια. Τίποτα δεν έχω, αδιάφορα. Λέω μια πάλι κορνίζα και του άλλου σε χλαμάρι. Ό,τι έχετε λέει, βάλτε τα.
19: Με πήραν τηλέφωνο και προσποιήθηκαν την εταιρεία τηλεφωνίας καταγράφοντας τη φωνή μου όσο μιλούσαμε. Πήραν την κόρη μου και ντούμπλαραν τη φωνή. Από τη στιγμή που νιώθεις ότι ακούς τη φωνή του πατέρα σου λειτουργείς έτσι, ασυναίσθητα. Ήταν αργά όταν το κατάλαβε.
20: Πλέον η τεχνολογία σου επιτρέπει να κάνεις μια πάρα πολύ καλή και πιστή αντιγραφή της φωνής. Οπότε κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει 100% τον άνθρωπο μπορεί κάλλιστα να τον μπερδέψει.
17: Για περίπου μία ώρα είχαν στο τηλέφωνο ηλικιωμένη, την οποία κάλεσαν δήθεν για αναβάθμιση της τηλεφωνικής της σύνδεσης, απειλώντας την μάλιστα ότι αν δεν την κάνει θα υποστεί γενικό blackout.
18: Και λέω εγώ, όχι λέει μην το κάνετε, προσέξτε, γιατί αν το κλείσουμε τώρα και σταματήσει η αναβάθμιση δεν θα έχετε για 48 ώρες κινητό και σταθερό και ηλεκτρικό. Τι μου λέτε, λέω.
17: Τα θύματα ακούν τον πατέρα τους, τα παιδιά τους, τις συζύγους τους, δίχως να μπορούν να καταλάβουν ότι πρόκειται για απάτη.
21: Μπορεί να μπει σε ένα σύστημα AI, να γράψει το κείμενο που θέλει να εκφωνήσει η τεχνητή νοημοσύνη, να διαλέξει φωνή η οποία μοιάζει στη φωνή που έχει ακούσει από το τηλέφωνο που έχει καλέσει και να μπορέσει να παγιδεύσει τον τελικό ακροατή.
17: Η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρούς που όπως προέκυψε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου εμπλέκονται σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης με AI, με τη συνολική λία να αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι δύο δράστες πιάστηκαν επαυτοφόρο ενώ είχαν αρπάξει από μια ηλικιωμένη στη Νέα Ιωνία κοσμήματα και ψηφιακές συσκευές αξίας 30.000 ευρώ.
1: Προχωράμε στην υπόθεση Μαζονάκη και πάμε στη Λίνα Ιορδανίδου. Λίνα, καλησπέρα. Να ακούσουμε λίγο πώς διαμορφώνεται η κατάσταση για τους δύο κρατούμενους αυτή τη στιγμή. Το ζεύγος γιατρών της Καρνεάδου έχει μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως να δούμε και στη συνέχεια πώς μπορεί να αλλάξει πάλι η ροπή της ιστορίας, τουλάχιστον για τον έναν από τους δύο. Βλέπουμε εδώ προσπάθεια και για να υπάρχει ένας διαχωρισμός και για να υπάρχει μια δυνατότητα αποφυλάξης τουλάχιστον του γιατρού. Θα δούμε όλα αυτά και βεβαίως με νέο πρόσωπο κλειδί τον υπνοθεραπευτή, έτσι, για να σε ακούσουμε.
22: Προς το παρόν λοιπόν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί Μάιρα παραμένουν και διανύουν τις πρώτες τους ώρες στην φυλακή μακριά από τους υπόλοιπους κρατούμενους σε ιδιακά διαμορφωμένους χώρους για την δική τους ασφάλεια και οι δύο δεν μιλάνε πολύ. Ο γιατρός, να σας πω πως περιγράφεται ψύχρεμος, σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη ακόμα και στους συγκρατημένους του με εκείνους να αντιδρούν και να τον αποδοκιμάζουν. Η γυναίκα τώρα περιγράφεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και να σου πω πως θα προαυλίζεται σε έναν ειδικό χώρο πίσω από το κελί της, στο κελί της είναι μόνη της και αυτό για λόγους ασφαλείας. Επισκέψεις δεν έχουν δεχτεί. Αυτό σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αναμένεται να γίνει αύριο. Όμως στις γυναικείες φυλακές επικρατεί αναβρασμός Μάιρα. Οι κρατούμενες δείχνουν με κάθε τρόπο ότι είναι ανεπιθύμητοι.
1: Ευχαριστώ θερμά την Ιορδανίδου και να πάμε στην Γογόμπαλη για να δούμε με βάση και τις δικές σου πρώτες πληροφορίες τι μπορεί να ισχυριστεί ο άνθρωπος αυτός ο οποίος θα καταθέσει πια τη Δευτέρα αλλά και βεβαίως πώς θα κινηθούν οι δύο γιατροί.
23: Ναι, θα κατατεθεί αίτημα, έτσι αναφέρει ο συνηγορός τους. Θα καταθέσει αίτημα για το γιατρό. Από την πρώτη στιγμή ισχυρίζεται πως δεν γνωρίζει τι συνέβη, καθώς ήταν στο ιατρείο του με πελάτη. Έχει χτίσει διαφορετική υπερασπιστική γραμμή από τη γυναίκα του Μάιρα. Έχουν καταθέσει μάρτυρες υπέρ του, ο πελάτης του, που εκείνη τη στιγμή έγραφε εξετάσεις, έχει καταθέσει και το παραπεμπτικό, αλλά και η γραμματέας του. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι άδικη η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, γι' αυτό το λόγο θα καταθέσουν αίτημα. Να θυμίσω όμως μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα πληροφοριών που δίνουμε καθημερινά στους ακροατές για την υπόθεση, ότι το ζευγάρι αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και το σκεπτικό της προφυλάξης τώρα και οι δύο είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Τώρα, Δευτέρα. Αναμένεται να φτάσει στο ανακριτικό γραφείο υπνοτιστής που θα δώσει και αυτός πληροφορίες και απαντήσεις στα ερωτήματα. Τι λένε οι πληροφορίες ότι θα πει? Ότι η 56χρονη γιατρός ήταν πελάτησά του. Υπάρχει, λένε, και μια σύνδεση εργασίας μεταξύ τους που θα την καταθέσει στις ανακριτικές αρχές. Θα ισχυριστεί ότι στο ιστορικό έγινε το ιστορικό με τον γνωστό τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζονάκη, έγινε παρουσία τρίτων προσώπων. Και στην επόμενη συνάντησή τους που αναμενόταν, αυτή δηλαδή η συνάντηση που γινόταν μετά την περιβόητη φωτογραφία, θα συνέχιζαν με τη λήψη ιστορικού. Δεν θα έμπαιναν στην ύπνωση. Αναμένουμε να δούμε αν τελικά θα είναι και αυτά που θα ισχυριστεί στον ακριτικό γραφείο την Δευτέρα.
1: Ευχαριστώ θερμά τη Γογό Μπαϊλή. Ο κύριος Μίτσενας, ο γνωστός δικηγόρος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και απόψε, κύριε Μίτσενα, είχατε επιδιαγνώσει με τη μεγάλη σας εμπειρία ότι εδώ θα υπάρξει προφυλάκηση. Τώρα, στη φάση που βρισκόμαστε, τι επισημαίνετε?
0: Καλησπέρα, κυρία Μπάρβα. Εγώ δεν θα σας συμπνοτήσω με αυτά που θα σας πω. Απλώς θα σας εξηγήσω, γιατί ζούμε παράλογα πράγματα, όσο αντιλαμβάνεστε. Θα σας εξηγήσω ότι πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 290 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εντός 10 ημερών όποιος έχει προφυλακιστεί έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή. Πράγματι, ο δεύτερος κατηγορουμένος ασκεί αυτό το δικαίωμα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σκέψη προσωπική. Εγώ δεν θα το ασκούσα δια λογαριασμό του και δεν θα διακινδύνευα ένα βούλευμα του Συμβουλίου το οποίο θα αποτύπωνε ακριβώς τις πράξεις.
1: Είναι αυτός ο λόγος τον οποίο πρέπει να, μάλλον κοστολόγησε και δεν προβαίνουν σε αίτηση αποφυλάκησης και της γυναίκας ιατρού?
0: Ακριβώς, ακριβώς, διότι εδώ έχουμε βαρύτατες κατηγορίες. Βλέπετε, το σκεπτικό είναι ακριβώς αυτό που περιγράψαμε στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Είναι και υποπτυφυγής ενδεχομένως, αλλά δεν αναπτύσσεται αυτό στο διατακτικό ευκρινώς της προσωρινής κρατήσεως. Και εδώ έχουμε μια προσπάθεια να διακριθούν ή να διακριθεί η συμμετοχή στις πράξεις και να έχουμε μια άλλη διαχείριση του ζητήματος της προσωρινής κρατήσεως δεύτερου κατηγορουμένου. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σε αυτή τη φάση το βλέπω από δύσκολο ως και απίθανο να υπάρχει μια μεταβολή της συγκεκριμένης διατάξεως. Διακινδυνεύω να το πω αυτό, διότι όλα τα συνοδά στοιχεία δεν επιτρέπουν ένα συμβούλιο να σκεφτεί διαφορετικά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και από την άλλη πλευρά, δεν θα διακινδύνευα την κρίση ενός συμβουλίου όπου θα αποτύπωνε ακριβώς τις πράξεις και θα δέσμευε με πρόκλημα πιθανόν άλλες σκέψεις άλλων συμβουλίων ή και της ίδιας της έδρας στο μειχτό ορκωτό.
1: Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία και ελπίζω να μας βοηθήσετε έτσι για την επόμενη εβδομάδα, διότι μπαίνουν εδώ και άλλα πρόσωπα κλειδιά και άλλα στοιχεία. Ο φάκελος αυτός είναι απόλυτος ανοιχτός. Ο κύριος Μίτσενας, κυρίες και κύριοι. Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο Βασίλης, ο οποίος έχει πάντα ξεχωριστές, αποκλειστικές πληροφορίες και απόψε παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΚΑ, Βασίλη, την πρόθεση, αν μη τι άλλο, του ιατρού μέσω εταιρείας να εισαγάγει κάποιο νέο μηχάνημα, το οποίο θα δούμε βεβαίως και αυτό πώς θα έφτανε. Είναι πάντα ανοιχτό αυτό το ζήτημα των ελέγχων και πώς απλά εισάγονται τέτοια μηχανήματα και καταλήγουν σε χώρους που κανείς δεν έχει χαρτογραφήσει ακόμη επαρκώς, πέρα από τα επίσημα μητρώα. Σε ακούμε με προσοχή.
3: Μάιρα, 5 λοιπόν τον Εύρο του 25 να έκανε μια εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων, γιατί πέρα από το ιατρείο το συγκεκριμένο είχε δημιουργήσει μια εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων όπως φερόταν από την Κορέα, μηχανημάτων τα οποία είναι για σοβαρές ασθένειες. Κυταρικές θεραπείες με βλαστοκύτταρα, με οτιδήποτε άλλο για σοβαρές ασθένειες όπως κατά πλάκα, τα λεμφώματα. Όμως αυτός μονίμως, οι συγκεκριμένοι δικηγόροι τα είχαν για προγράμματα αναζωογονητικά, αντιγύρευση και αυτά. Μηχανήματα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον νοσοκομιακό, έστω μια κλινική με αρρωγή πολλών ιατρών, εκείνοι τα χρησιμοποιούσαν πάντα στα πλήθη της αντιγύρευσης, παρότι τέτοιο δεν συνίσταται. Μάιρα, ούτε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φαρμάκων, ούτε από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων που είχε βγάλει μια σχετική εντολή, μη χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους γενετικά μηχανήματα με κυταρικές θεραπείες από το 2025. Τα χρησιμοποιούσαν το 2026, λοιπόν, τον Απρίλιο. Έβγαλε ένα τέτοιο, άλλαξε το καταστατικό της εταιρείας και είπε ότι μπορώ να εισαγάγω τέτοιου είδους μηχανήματα κυταρικών θεραπείων. Προφανώς για να εισαγάγει και το δεύτερο μηχάνημα, το οποίο ήταν με την πλασμαφαίρεση, όπου και πάλι προσπάθησε να παραπλανήσει τον Ιατρικό Σύλλογο, να πει ότι εγώ θέλω να εισαγάγω μηχανήματα και το 25 το έκανε το Σεπτέμβριο και το 26 τον Ιούλιο, επιπρόσθετα για οζονοθεραπείες, γιατί εναλλακτικές θεραπείες δεν είναι απόλυτα απαγορευμένες. Και έγραφε δίπλα πλασμαφαίρεση, έβγαζε δίπλα τη λέξη αφαίρεση, μήπως πάρει και την έγκριση για αυτή τη πλαγία οδού. Είναι μια σειρά από ζητήματα που έχουν ανακύψει ο συγκεκριμένο ιατρό και πριν για τα μηχανήματα και στη διάρκεια τη θεραπεία και τι έγινε την προηγούμενη μέρα με τον Γιώργο Μαντωνάκη και τι έγινε και μετά το, αφού είχε και το περιστατικό με το πρόβλημα της υγείας που έχασε και τη ζωή του, μεταγενέστερες ενέργειες, όλα αυτά που γίνονταν τα τελευταία χρόνια και είναι δείγμα μιας μεθόδευσης προβληματικής και βεβαίως όλων αυτών των ενεργειών που πρέπει να προβληματίσουν και τους πελάτες τέτοιου είδου ιατρίων, γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες μεθόδευσης.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Βασίλη Λαμπρόπουλο.
4: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Οικονομική σας ενημέρωση, Εύη Βισβάρδη.
5: Καλησπέρα σας. Στις 2.661,3 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, σημειώνοντας πτώση 0,99%. Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο Βιομηχανικός Δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,32% στις 51.614,3 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,05% στις 7.627,7 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει πτώση 0,05% στις 26.404,8 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 103,7 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,13%, ενώ πτώση 1,61% καταγράφει και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 100,2 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.431,4 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 0,70%. Άνοδο 1,76% καταγράφει και το ασίμι, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 67,2 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Θα μάθουμε πολλή ορολογία αυτές τις ημέρες με αφορμή την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη. Σχεδόν όλοι πια έχουν ακούσει τουλάχιστον μία φορά τον όρο πλάσμα αφαίρεση. Όλοι θα μάθουμε τι σημαίνει αναγεννητική ιατρική. Θα ακούσουμε νέους όρους όπως Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Και έχουμε ευτυχώς μαζί μας τον Ανδρέα Παπαδόπουλο μετά από μία εβδομάδα Morning Point στην τηλεόραση του Mega News και υπαρκτού σχολιασμού εδώ στο Mega News 104,6 με τέταρον ήμιση Μαρία Στερίου. Απόψε κοντά μας για να σχολιάσουμε, Ανδρέα, πώς όλη αυτή η ιστορία εμπλέκει πρόσωπα άμεσα ή έμεσα. Τώρα υπάρχει και πολιτική κόντρα για την γνωριμία και τη φύση της γνωριμίας του Θάνου Πλεύρη με τους ιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών μέσα από μια επίθεση του ΠΑΣΟΚ για ψευδείς αναφορές καταρχάς του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος προσπάθησε να εξηγήσει τη φύση της σχέσης. Θα μας ξεδιαλύνει στο νήμα.
6: Μακάρι να μπορώ. Καλησπέρα, Μαϊρά μου. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Βλέπουμε η Χαριλάου Τρικούπη όλες τις τελευταίες ημέρες σηκώνει το κομμάτι της παραϊατρικής, της απουσίας ελέγχων, το αν η κυβέρνηση έκανε όσα έπρεπε να κάνει σε σχέση με όλα αυτά τα σε εισαγωγικά ιατρία. Ένα από αυτό είναι και το περίφημο της Καρνέα του Μάιρα. Μάλιστα, με αφορμή δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη, η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει κάποιες αντιφάσεις. Εν προκειμένου, με αφορμή και τα όσα είπε στο σταθμό μας ο Υπουργός Μετανάστευσης, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ουσιαστικά παραδέχτηκε ο κύριος Πλεύρης ότι από το 2012 γνώριζε τους δύο συγκεκριμένους γιατρούς, ότι είχε συμμετάσχει στην ίδρυση ενός συγκεκριμένου σωματείου και όλα αυτά δεν έγιναν όπως αρχικώς είχε πει το 2019, όταν ο κύριος Πλεύρης τότε είχε περάσει μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Άρα, βάζει στο κάδρο των ευθυνών και τον κύριο Πλεύρη, αλλά γενικώς θα σου έλεγα. Η Χαριλάου Τρικούπη σηκώνει, Μάιρά μου, το θέμα της απουσίας ελέγχου και όλων αυτών των ζητημάτων που έχουν ανακύψει με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ανδρέα, μία δική σου έτσι θεώρηση όσων παρακολουθήσαμε σήμερα κατά τη συνέντευξη τύπου, όπου είδαμε πλάι-πλάι τον Υπουργό Υγείας με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, εκεί βεβαίως και η κυρία Παγώνη, η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Έχουν προηγηθεί ημέρες όπου κατευθείαν με το που έγιναν γνωστά τα γεγονότα, ο Υπουργός στράφηκε ουσιαστικά και έδειξε προς τον Ιατρικό Συλλόγο της Αθήνας, ο οποίος πραγματικά θα φανεί στο τέλος από έρευνα σε αν έχει και ποιοι φέρουν από εκεί ποινικές ευθύνες, αλλά βεβαίως αυτή τη στιγμή φαίνεται σαν είναι το επίκεντρο όλων των δεινών και των ζητημάτων που ενδεχομένως όμως αγγίζουν και πιο ψηλά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
6: Ναι, κοιτάνε τώρα, δεν είναι, θα σου έλεγα, το καμάρι μας ως χώρα γενικώς η έλεγχη και πάντα ανακαλύπτουμε πάρα πολλούς δράκους μετά από κάποιο τραγικό συμβάν, έτσι. Πολλοί ακούγαμε για αυτά τα παραϊατρικά επαγγέλματα διαφόρους που θεωρούν ότι έχουν ξεπεράσει την επιστήμη και κάνουν μικρά θαύματα, αποδείχτηκε ότι υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
15: Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε από τους ελέγχους ότι είναι ούκολίγα αυτά τα αντίστοιχα ιατρία που έτσι δίνουν ή προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, εκμεταλλευόμενοι τον πόνο, την ανάγκη ή την αδυναμία πολλών συμπολιτών μας. Και έχω την αίσθηση ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα επιμείνει σε αυτήν την γραμμή και στην ανάδειξη των ευθυνών. Θεωρούν ότι και τα στελέχη που έχουν την ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου σε συνδικαλιστικό ή ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο είναι πολύ κοντά στην κυβέρνηση και κοντά στους συγκεκριμένους υπουργούς, όπως λένε για παράδειγμα ότι είναι ο κ. Πατούλης με τον κύριο Γεωργιάδη, και θεωρούν ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν και άλλες αποκαλύψεις με αφορμή αυτή την τραγωδία στην Καρνιά του.
1: Να ευχαριστήσω θερμά, Ανδρέας Παπαδόπουλος, υπαρκτός σχολιασμός, κάθε απόγευμα με την Μαρία Αστερίου εδώ στο Mega News 104,6. Θα έλεγα, βλέπω ότι έχουμε τον Μαρίνο Κασιά μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνο, ερχόμαστε σε εσένα σε πάρα πολύ λίγο, διότι έχεις και νέες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η σχέση μας με τους γείτονες, οι οποίοι ανεβάζουν το θερμόμετρο διαρκώς. Έρχομαι σε πολύ λίγο. Πάμε όμως να ακούσουμε, Έρη, το ρεπορτάζ για τους ελέγχους. Να ακούσετε έτσι όλη την πληροφορία όπως έρχεται. Με τον Υπουργό να αναφέρει: παιδιά, στην Ελλάδα ζούμε. Ιούλιος ήταν, Ιούλιο-Αύγουστο δεν λειτουργεί τίποτα, ούτε ο ιατρικός σύλλογος. Τώρα που από Σεπτέμβρη θα ξεκινούσαμε όλοι μαζί, θα κάναν τους ελέγχους. Και πώς μιλάει για μια δημιουργική ευκαιρία με βάση αυτό το τραγικό γεγονός να λυθούν πράγματα τα οποία δεν έχουν λυθεί επί χρόνια, αλλά τώρα με ένα μαγικό τρόπο. Καμία μαγεία εδώ, απλή λογική και τρία βήματα και τεχνολογία. Μέσα σε λίγες ώρες έχουμε ένα AI εργαλείο στην υπηρεσία των μηχανισμών που ήδη κάναν, όπως είπαν, 9.000 ελέγχους και εντόπισαν περισσότερες από 200 περιπτώσεις που φαίνεται ότι εκεί κάτι παίζει. Το τι θα πρέπει να φανεί με έλεγχο βεβαίως. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
7: Όσα δεν έκανε τόσα χρόνια όσο όφιλε το Υπουργείο Υγείας έγιναν μέσα σε λίγες ημέρες. Μόνο που ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ήδη νεκρός. Πέθανε στα χέρια δύο γιατρών, το ιατρείο των οποίων θα έπρεπε να είχε κλείσει αν οι αρμόδιες αρχές είχαν εντοπίσει εγκαίρως τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Όπως σκηνικά είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, σκέφτηκαν δημιουργικά μόνο μετά το θάνατο του τραγουδιστή.
8: Καμιά φορά χρειάζονται κάποια γεγονότα για να σου βάλει να το σκεφτεί λίγο πιο δημιουργικά.
7: Κι όμως ο γνωστός τραγουδιστής θα μπορούσε να είχε σωθεί αν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε προχωρήσει σε άμεσο έλεγχο όταν ήρθε στα χέρια του στο τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στα τέλη Ιουλίου. Δεν το έπρεψε όμως και στον δικαιολόγησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας.
9: Την ίδια χώρα ζούμε.
10: Έτσι, κύριε Υπουργέ.
9: Από το τέλος Ιουλίου και αρχές Αυγούστου στην Ελλάδα, αυτά όλα οι ιατρικοί σύλλογοι είναι κλειστοί. Όταν γυρίσαν από τις διακοπές τους, πολύ καλά και γρήγορα κινήθηκε η υπάλληλος και όρισε ο Ιατρικός Σύλλογος σε 2 εβδομάδες συνεδρίαση ειδική για αυτό το θέμα. Δυστυχώς το τραγικό γεγονός έγινε στο ενδιάμεσο.
7: Την ώρα όμως που αρχίζουν έλεγχοι για κέντρα για κλινικές αναγεννητικής ιατρικής και ευετσίας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, εμφανίζεται ως μέτοχος σε αντίστοιχη κλινική και πρόεδρος σε κάποια άλλη. Σε ερώτηση του Μέγκα πώς είναι δυνατόν να έχει το ρόλο ελεγκτή ενώ ο ίδιος συμμετέχει σε τέτοιες κλινικές, το ρόλο του υπερασπιστή του ανέλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
8: Θα απαντήσω εγώ, κύριε Πατούλης. Θα το καταλάβετε αμέσως. Όλη η κουβέντα που έχει ξεκινήσει ότι στο σύνολό της η αναγεννητική ιατρική είναι απαγορευμένη και όποιος ασχολείται με αναγεννητική ιατρική είναι απατεώνας, είναι άλλη μια παράλογη νεοελληνική συζήτηση. Άρα είπα, δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική. Γούστο το καπέλο του. Τι ανθρωποφαγία είναι αυτή?
24: Ανθρωποφαγία είναι αυτό?
8: Όχι, με συγχωρείς. Για την πλατφόρμα. Τέρμα άλλες ερωτήσεις.
7: Για τον Υπουργό Υγείας φταίνε όλοι, ακόμα και η εταιρεία που παράγει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, όχι όμως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
8: Είναι κάτι που φαντάζομαι να το ψάξουν οι δικαστικές αρχές. Είναι τελείως βέβαιο ότι η εταιρεία αυτή έχει μεγάλη ευθύνη για αυτό που έχει συμβεί. Οι εταιρείες μπορούν να παράγουν ό,τι θέλουν, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν με τρόπους που θα τους εκκίνδυνουν τη ζωή των υπολείπων ανθρώπων.
7: Η Εισαγγελία Αθηνών πάντως διέταξε έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς οι δύο γιατροί δεν κρύφτηκαν ποτέ. Διαφήμιζαν όσα έκαναν ακόμα και σε συνέδρια. Κανείς όμως δεν ήλυνε ποτέ τη δράση τους. Οι παρανομίες θα μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί εγκαίρως αν λειτουργούσε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας που κατήργησε το 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εξηγήσεις από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ζητεί με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τη σχέση του με τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η Χαριλαίου Τρικούπη παρουσίασε έγγραφο στο οποίο αποδεικνύεται ότι το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ο Θάνος Πλεύρης ήταν στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο.
19: Ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.
7: Ο Θάνος Πλεύρης απαντά μιλώντας στο Mega News 104,6 και την εκπομπή του Δήμου Βερίκιου και του Δημήτρη Αλφιέρη.
2: Το Πασόκ εδώ κάνει μια σπέκουλα. Ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Διότι το θέμα ποιο ήταν, ότι εγώ μίλησα με το συγκεκριμένο γιατρό και σας εξηγώ τι μίλησα, γιατί τον ήξερα και είχα αναπτύξει προσωπική του σχέση μαζί του ως θεράποντας ιατρός μου μια συγκεκριμένη περίοδο. Λέει το Πασόκ ότι εγώ βλέπω ότι αυτή η περίοδος, προσέξτε, δεν είναι την εποχή τώρα του Μαζονάκη να πεις ότι απέκρυψες ένα καινούριο στοιχείο τώρα. Δεν είναι το 16, είναι πιο πίσω.
10: Είναι προκλητικό ότι η συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υγείας με την παρουσία της κυρίας Παγώνη και του κυρίου Πατούλη έγινε μία μέρα μετά την ανακοίνωση της εισαγγελικής έρευνας για τους ελέγχους του ΙΣΑ σε διάφορα κέντρα.
7: Οι καταθέσεις πάντως για τη δράση των δύο γιατρών και τα όσα έγιναν πριν και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζονται, με το μεγάλο ερώτημα να παραμένει. Πώς είναι δυνατόν να δρούσαν ανενόχλητοι για σχεδόν μία δεκαετία?
1: Σε λίγο το ρεπορτάζ για το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται, ξεκάθαρα προεκλογικό πια, μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Προηγουμένως όμως, Μαρίνος Γκασιάμης για τις τελευταίες εξελίξεις με μια οργισμένη Τουρκία, ξεκάθαρα οργισμένη και ειδικά μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Μαρίνο, να ακούσουμε από εσένα τις τελευταίες εξελίξεις.
11: Σήμερα λοιπόν η Τουρκία φήμισε τον παλιό της εαυτό, στάνοντας ένα μαχητικό F-16 πάνω από την Ισοίδα Ρο, ενώ λίγο αργότερα τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος πέταξε πάνω από τη Ζουράφα. Παρά το γεγονός ότι η τελευταία μεμονωμένη υπέρτιση της Τουρκίας είχε καταγραφεί πρόσφατα τον φετινό Ιούλιο, η σημερινή ενέργεια είχε εντελώς διαφορετικό βάρος. Για να βρει κανείς αντίστοιχες συντονισμένες υπερτήσεις πάνω από τόσο ευαίσθητα γεωστρατηγικά νησιά, πρέπει να ανατρέξει πίσω στο Φεβρουάριο του 2023, όταν μέσα σε ένα κλίμα ακραίας έντασης είχαν σημειωθεί 21 υπερτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες πριν από τους καταστροφικούς σεισμούς στη γειτονική χώρα. Πρέπει να πούμε ότι η Ρο δεν είναι απλό ακριτικό φυλάκιο με τεράστιο συμβολισμό, αλλά το γεωγραφικό σημείο που σε συνδυασμό με τη Στρογγύλη και το Καστελόριζο διασφαλίζει τη σύνδεση της ελληνικής ΑΟΣ με αυτή της Κύπρου και πρόσφατα επισκέφθηκε και ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αμφισβήτηση τη αποτελεί μόνιμη επιδίωξη της Άγκυρας προκειμένου να αποκόψει την Ελλάδα από την Ανατολική Μεσόγειο και να επιβάλλει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Από την άλλη πλευρά, η μικρονησίδα Ζουράφα στο βορειοανατολικό Αιγαίο αποτελεί το ακροτελεύτιο ανατολικό άκρο της ελληνικής επικράτειας στο Θρακικό Πέλαγος. Αυτός ο μικρός βράχος ανατολικά της Αμοθράκης κλειδώνει τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας στην περιοχή και επεκτείνει την ελληνική γυαλίτιδα ζώνη και τα κυριαρχικά δικαιώματα πολύ κοντά στις εκβολές του Εύρου και την έξοδο των στενών των Δαρδανελίων με την Τουρκία να επιχείρει συστηματικά να γκριζάρει για να περιορίσει την ελληνική επίρρεια. Και όλα αυτά ενώ σήμερα μπήκε ψυχικά πραγματοποιήθηκε η τελευταία φάση της διεθνής άσκησης Μέδουσα, στην οποία συμμετέχαν Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος, με την τελική φάση να διεξάγεται κοντά στα Χανιά. Και ενώ από αύριο ξεκινά και βγαίνει πλέον ο τουρκικός στόλος σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο της άσκησης Θαλασσόλικος. Και όλα αυτά ενώ είδε το φως της δημοσιότητας η είδηση, η πληροφορία ότι πριν από 2 περίπου εβδομάδες, κάτω από άκρα μυστικότητα, Ελλάδα και Ισραήλ πραγματοποίησαν ναυτική άσκηση ακριβώς σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή μεταξύ Κύπρου και Κρήτης. Μάιρα.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Μαρίνο Γκασιάμη. Επί του εσωτερικού πολιτικού πεδίου. Εν αρχή το ρεπορτάζ. Εννοείται ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι αυτός ο παράγοντας χ που φαίνεται ότι θα δυσκολέψει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά βεβαίως έχουμε και μία διαρκή κόντρα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Και αν ο Αλέξης Τσίπρας και η αριστερή συμπαράταξη έχουν προσπαθήσει όλο αυτό το διάστημα να κρατήσουν μία μάλλον μετριοπαθή στάση απέναντι στο Πασόκ, είναι δεδομένο πάντως ότι τα δύο κόμματα διαγωνίζονται και θα διαγωνίζονται για την δεύτερη θέση. Το Πασόκ επιμένει του Προέδρου, το ότι έστω και με μία ψήφο πρέπει να έχει την πρωτοκαθεδρία. Οι δημοσκοπήσεις βεβαίως το κατατάσσουν τρίτο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
19: Την αυτοδυναμία θέτει ως βασικό στόχο για τις επόμενες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η Νέα Δημοκρατία απέχει αρκετά από αυτό το σενάριο, ο Πρωθυπουργός επέμεινε πως αποτελεί τη μόνη επιλογή εξαιτίας της άρνησης των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συνεργαστούν μαζί του.
12: Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση. Το μόνο το οποίο λένε Είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
19: Σύμφωνα με έρευνα της Μάρξ, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ελλάς με 16%, ενώ τρίτο είναι το Πασόκ με 11,5%. Από εκεί και πέρα η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 7,2%, το ΚΚΕ στο 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 5,5%, η Φωνή Λογική στο 3,5%, το Μέρα25 στο 3,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,6%. Ο στόχος της αυτοδυναμίας αναμένεται να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο αν ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύσει κόμμα, καθώς το 12,1% των ερωτηθέντων στην έρευνα της ΜΑΡΚ απαντάει πως είναι σίγουρο ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, σε αντίθεση με το 85,3% που δηλώνει πως δεν θα το ψήφιζε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε πάντως να αναφερθεί στον πρώην Πρωθυπουργό, σε αντίθεση με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου άνοιξε μέτωπο μαζί του.
12: Ό,τι είναι να πω για τον κύριο Σαμαρά το είπα. Αν ο κύριο Σαμαράς κάνει κόμμα, να με ξαναρωτήσετε.
19: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευση με τον κύριο Σαμαράφης, ο δικηγόρος Θέμης Σοφός, που δήλωσε πως έχει απομακρυνθεί εδώ και χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία.
13: Και αν γίνει αυτό το κόμμα για το οποίο όλοι ακούμε, θα δω και εγώ τις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύει και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας.
19: Την ίδια στιγμή, με την Ελλάς να καταγράφεται σταθερά στη δεύτερη θέση πάνω από το Πασόκ, ανάμεσα στα δύο κόμματα έχουν βγει μαχαίρια. Στο Πασόκ προσχώρησε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Αυλονίτης, που συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
14: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου. Καλό μας αγώνα. Καλό μας αγώνα.
19: Στην Ελλάδα αναμένεται να ενταχθεί η Ρόζα Βρετού που αποχώρησε από τη Χαριλάου Τρικούπη.
23: Πραγματικότητα είναι ότι μόνο το Ελλάς και το κόμμα του μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα.
19: Το πολιτικό σκηνικό δυναμητής της Σοφία Βούλτεψη που προχώρησε σε μια παράδεκτη τοποθέτηση ταυτίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα με τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη.
16: Πώς μιλάνε αυτοί και λένε τα ίδια επιχειρήματα που λέει ο Κασιδιάρης.
19: Ποιος λέει ο Κασιδιάρη, θέλω να μην μείνει έτσι.
16: Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ.
18: Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να πάρει θέση τώρα. Αν διαφωνεί, οφείλει δημόσια και καθαρά να την αποδοκιμάσει. Αν σιωπήσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι συνένοχος σε αυτή την πολιτική χυδαιότητα, συνένοχος στην κανονικοποίηση του φασισμού.
19: Σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης για το ζήτημα της διαφθοράς εξαπέλυσε ο Τάσος Γιαννίτσης.
20: Υπήρχε διαφθορά, υπήρχαν φαινόμενα διαφθοράς και στο Πασόκ. Σαν δει κανείς το αντικείμενο της διαφθοράς, πόσο ήταν τότε και πόσο ήταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν ξέρω τι άλλα έχουν βγει, δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα προς τι να σας πω, 200 προς 100.
19: Όταν ένας πρωθυπουργός καταφεύγει σε εκβιασμούς και εκβιαστικά διλήμματα, τότε καθίσταται άκρος επικίνδυνος για τη χώρα. Ατύπωση προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και η ένταση στο πολιτικό σκηνικό ανεβαίνει διαρκώς.
1: Στα 103 της έτη έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με την οικογένειά της στο πλευρό της, έκλεισε τα μάτια της, αφήνοντας πάντως πίσω μια μεγάλη ιστορία. Όχι μόνο ο σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, αλλά και του Νίκου, αλλά και ως μια γυναίκα που η ίδια επανακαθόρισε το πλαίσιο του οικογενειακού δικαίου και έκανε αγώνες γι' αυτό. Έχει σημασία έτσι να θυμηθούμε κάποια πράγματα, να μάθουν οι νεότεροι στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
18: Λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 103 της χρόνια, έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια γυναίκα που σφράγγισε με τη δράση της στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα. Γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου βγήκε μπροστά και πρωταγωνίστησε στην επεξεργασία και προώθηση της ιστορικής αναθεώρησης του οικογενειακού δικαίου του 1983, μια νίκη για την ισότητα των δύο φύλων, η οποία θεσμοθέτησε μεταξύ άλλων την κατάργηση του θεσμού της πρίκας, θέσπισε το συνενετικό διαζύγιο και την αποκοινού γονική μέρημνα των παιδιών.
25: We were fighting for women's rights. And one example was the legalization of abortion.
26: Αρχοντική, ευγενής, με προοδευτικές πεπιθήσεις και πρωτοπόρος. Με πρωτοβουλίες που ανέδειξαν μια νέα πτυχή στην κοινωνική ατζέντα που ως τότε δεν υπήρχε.
27: Η γυναίκα συνέβαλε καθοριστικά να κάνει η ελληνική κοινωνία ένα άλμα 100 χρόνια μπροστά στην ισότητα των φύλων, στο οικογενειακό δίκαιο, στον κοινωνικό φιλελευθερισμό.
18: Γνώρισε τον ιστορικό ηγέτη και ιδρυτή του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμερική. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, τον Ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου, τη Σοφία και τον Ανδρέα.
25: I loved him so much that I would...
1: Τον αγαπούσα τόσο πολύ που ήμουν πρόθυμη να τον ακολουθήσω. Νιώσα πως ίσως μπορώ να διαδραματίσω κάποιο ρόλο εδώ.
18: Η ίδια κινητοποιήθηκε για την απελευθέρωση του 1967 όταν ο Ανδρέας συνελήφθη με επεισοδιακό τρόπο από τους πραξικοπηματίες.
25: Ο Γιώργος προσπάθησαν να προστατεύσει τον πατέρα του. Τον ρώτησαν πού είναι ο πατέρας σου και είπε δεν ξέρω.
0: Τότε ο Ανδρέας, φοβούμενος για τη ζωή του παιδιού του, σηκώθηκε και είπε: «Μην περάξετε τον γιο μου».
18: Η οικογένειά της βρισκόταν μαζί της στις τελευταίες αυτές ώρες και την αποχαιρέτησε με βαθιά θλίψη.
3: Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδορία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών. Για εμάς τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισέγγονή της πάνω απ' όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας. Η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.
4: Σκέφτομαι ότι στις πιο δύσκολες στιγμές είχε πάντα έναν ήρεμο και σοφό λόγο να μου πει. Κάτι που μεγαλύνευε. Μάλλον επειδή τα είχε δει όλα. Για μας τα παιδιά της, αλλά και για τον Ανδρέα, ήταν ο φάρος στη φουρτούνα.
3: Άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή, ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας. Στην οικογένεια και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια.
18: Ο Νίκος Ανδρουλάκης συλληπίθηκε τηλεφωνικά τον Γιώργο Παπανδρέου.
19: Συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο. Την αποχαιρετούμε με σεβασμό.
27: Έδωσε πολλές μάχες και αγώνες για την απελευθέρωση της γυναίκας και για την αναβάθμιση των γυναικών στην κοινωνία μας. Ένας αγώνας που απέδωσε πάρα πολλούς καρπούς, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας για την ισοτιμία των ανδρών και των γυναικών.
18: Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο την Κυριακή.
1: Η Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος του Mega News, η τηλεφωνική μας γραμμή για τον καιρό του Σαββατοκύριακου που ξεδιπλώνεται μπροστά μας με τίωνους. Ελίνα.
5: Καλησπέρα, Μάιρα, κυρίες και κύριοι. Πιο καλοκαιρινές συνθήκες επιστρέφουν τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και την θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές και πάλι τους 27 με 30 βαθμούς. Όμως τοπικά θα δούμε να αγγίζει και τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα, ωστόσο, δεν θα λείψουν τοπικές βροχές και μπόρες. Αύριο Σάββατο, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο και θα φτάνουν κατά τόπους τα 6 και πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ. Ωστόσο, από την Τρίτη να πούμε ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές στον καιρό και θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί και η θερμοκρασία, με την δροσιά να γίνεται πιο αισθητή προς τα μέσα της εβδομάδας. Θα δούμε βέβαια αυτά και τις επόμενες ημέρες. Στην Αττική, ωστόσο, να πούμε ότι αύριο θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειους βορειοανατολικούς πρόσκαιρα έως 5 με 6 μποφόρ. Παρόμοιο σκηνικό και στην Θεσσαλονίκη, με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα όμως θα πυκνώσουν στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές εκεί, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά τμήματα δηλαδή, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία και οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί και από το μεσημέρι νότιο-νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ.
1: Αθλητικές ειδήσεις. Γιώργος Μαζιάς στο στούντιο, επί του πιεστηρίου κεφάλαια, Γιώργο.
6: Ακριβώς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 92-90 επί της Φενέρμπαξε, τον νικητήριο Καλάθι, λίγο πριν το φινάλε από τον Εβάν Φουρνιέ. Οι προθέσεις Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν στον τελικό είτε την ομάδα του Ντουμπάι είτε την Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή τη στιγμή στον άλλο τελικό, το Ντουμπάι προκύπτει με ένα πόντο της Ρεάλ, 84-83, 1-25 για το φινάλε. Να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον αυριανό τελικό για το πρώτο τρόπο της χρονιάς στην Ευρώπη, αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ. Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους, MVP του ημιτελικού, ο Ντόντα Χολ. 13 πόντους για τον Ολυμπιακό, ο Μοντέρο. Στον τελικό του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 199 της Παρτιζάν στο Telecom Center χάρη σε τρίποντο του Φόσερη στην εκπνοή. Πρώτος κόρε και κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ, ο Τσεντίος Μαν με 27 πόντους. Αυτή την ώρα διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός του τουρνουά ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Γαλλική Μπουργκ. Λίγο πριν το ημίχρονο, οι πράσινοι προηγούνται με 46-22. Πάντα στο μπάσκετ, την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου point guard Τωμά Ερτέλ ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο με δύο αγώνες αρχίζει αύριο η πέμπτη αγωνιστική της Super League. Στις 7 ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά, ενώ στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Ηρακλή. Την Κυριακή στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, πιθανότατα έτοιμοι για τον Ολυμπιακό και ο Ρόκα και ο Σιπιώνη, Βόλος ΑΕΚ στις 6. Όφη Αστέρα στι 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκό στι 7.30 και Πανετολικό Πάοκρι 9 την Κυριακή αυτά τα μάτσα. Στο πόλο για τα προκριματικά του Champions League ανδρών, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 11-9 λίγο πριν το φινάλε τη Αιγυπτιακού Γιατράν Σπλίτ. Οι πράσινοι αύριο θα παίξουν με την Χόνβεντ. Εάν τερματίσουν στην πρώτη διάδα του ομίλου, τρεις οι ομάδες σε αυτό το γκρουπ, θα αποκριθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην τελική φάση των ομίλων του Champions League. Στο βόλεϊ, η Εθνική Ανδρών θα αντιμετωπίσει τη Φιλανδία στη φάση 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο αγώνας για την πρόκριση στους 8 θα εξαχθεί την Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο Τωρίνο.

Στο μπάσκετ, σε αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, λίγο πριν το φινάλε, Ερυθρός Αστέρας Άρης 88-84. Πάντα επί του πισωρίου και σε εξέλιξη, ο Παναθηναϊκός πρόκειται με 12-9 για Grand Split και είναι αγκαλιά με την νίκη και ουσιαστικά την πρόκριση στο Champions League του Πόλου Ανδρών. Ένα λεπτό από το φινάλι του ημιχρόνου στο ΟΑΚΑ, το Telecom Center, Παναθηναϊκός Μπουργκ 49-26.

0: 34 δευτερόλεπτα από το φινάλε και με αυτό τελειώνουμε. Η Ντουμπάη προηγείται με 88-85 της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει τον πρώτο λόγο να είναι αντίπαλος Ολυμπιακός στον αυριανό τελικό του Super Cup της Ευρώπης.
1: Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, σε αυτό το σημείο, Παρασκευή βράδυ, ολοκληρώνεται το βραδινό μαγκαζίνο. Θέλω να σας θυμίσω τους αριθμούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-016-1046. Ιωάννα Μπέχλου είναι εκεί και παραμένει για εσάς για την κατάθεση των δικών σας απόψεων, σχολείων, ειδήσεων, καταγγελιών. Και μην ξεχνάτε ότι σε Viber και WhatsApp μπορείτε πάντα να χρησιμοποιείτε το 698-104-1046. Να ευχαριστήσω την Νέρη Φαλδαμή για όλη την εβδομάδα που ήταν στην ηχοληψία, τη Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία και την Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια των ηχητικών. Είμαι η Μαϊρα Μπάρμπα και παραδίδουμε ενημερωτική σκυτάλη στην Αγγελική Καρδιόλακα που εισέρχεται στο στούντιο για το δελτίο ειδήσεων των 10. Ακολουθούν Ελένη Στεργίου, Μάκης Προβατάς. Εσείς παραμένετε πάντα εδώ στο Mega News 104,6.

0: Ναι, ένταση καταγραφική στο Αιγαίο με τουρκικά μαχητικά F-16 και μη επανδρομένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν υπερπτήσεις πάνω από την Ίσορο στο νότιο-ανατολικό άκρο της χώρας και την Ζουράφα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Όπως υπογράμμισε η ελληνική πλευρά, δύο από τα μαχητικά που εισήλθαν στο FIR Αθηνών ήταν οπλισμένα. Καταγράφηκαν συνολικά 13 παραβάσεις των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του εθνικού ενέργειου χώρου. Και έχουν πάρει οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη, μέτρα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές. Αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση, μετέδωσε απόψη η κρατική τηλεόραση της Γερμανίας. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Έκτακτη σύνοδο της G7 για την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας προανήγγειλε ο Εμμανουέλ Μακρόν, με την συζήτηση να περιλαμβάνει ακόμη και το ενδεχόμενο αξιοποίησης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε το πρωί ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανέφερε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ για το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είπε ότι θα απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μηχάνημα κυταρικής θεραπείας σκόπευε να φέρει στην Ελλάδα ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος. Όπως επεσήμανε, αυτά τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται μόνο σε νοσοκομεία και σε εγκεκριμένες κλινικές με ειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, στις 13 Νοεμβρίου του 2025, ο 58χρονος δημιούργησε εταιρεία Μέδρα, το δεύτερο ιατρείο του, στο Κολωνάκι, για εισαγωγή μηχανημάτων αμφίβολης χρήσης για θεραπεία στο ιατρείο του. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται μεταξύ άλλων παλαιότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες τους. Σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ χαρακτήρισε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης την καταγγελία της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση που είχε με τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το Πασόκ, η γνωριμία του Υπουργού με το ζευγαρί των γιατρών δεν ξεκίνησε όπως είχε αναφέρει ο ίδιος το 2016 μετά από το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αλλά χρονολογείται από το 2012 όταν φέρονται ότι ήταν ιδρυτικά μέλη σωματείου ιατρικών και νομικών ζητημάτων. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας για το εν λόγω σωματείο, είπε ότι δεν ανέπτυξε καμία δράση, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση του με τους δύο γιατρούς τυπική και αγαθή. Με το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε επίσημα ξανά στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών μετά από 13 χρόνια παρουσία στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών. Πρωτοφανείς ροές καταγράφηκαν στον τραπεζικό κλάδο και στην μετοχή της ΔΕΗ. Για μια σημαντική εξέλιξη για την οικονομία έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Επίθεση από ρωσικούς πυράβλους δέχθηκαν νωρίτερα το Κίεβο και η Οδυσσός. Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, μετέδωσε εκρήξη στο κέντρο της πόλης, ενώ σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Οδυσσού, το χτύπημα σημειώθηκε τη στιγμή που είχαν σπεύσει τα σωστικά συνεργεία. 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Τρέχοντας ένα επιμέρους 23-12 στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός νίκησε με 92-90 τη Φενέρμπαξε στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας με ηγέτη τον Φουρνιέ που πέτυχε 19 πόντους και καθοριστικούς τους Μοντέρο και Ζόσεφ. Οι Ερυθρόλευκοι θα διεκδικήσουν αύριο στις 8 το βράδυ το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Για το τουρνουά Παύλους Γιαννακόπουλος, ο ΠΑΟΚ με τρίποντο στο φινάλε του Φώστερ και τον Οσμάνο σκοράρει 27 πόντους, επικράτησε τη Σπαρτιζάν με 199 και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική με ηλιοφάνεια και το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη στο Ιόνιο, ασθενής μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 3 με 5, τοπικά

0: σύμποφορ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Πρόβατας και Ελένη Στεργίου.
1: Μέγα News 104,6. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour», επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
2: Αυτή την Κυριακή διαβαστε στο Βήμα. Αποκάλυψη. Η αχίλιος πτέρνα των προσωπικών μας δεδομένων. Η μάχη του Σταυρού και οι γαλάζιες γκρίνιες. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη διαφθορά στα νοσοκομεία. Είναι η Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία. Σε κλειό αμφισβήτηση στα μη κρατικά ΑΕΗ. Ακόμα Science. Φυτά και ζώα ετών 250. Νέες εποχές. Η λέξη της εποχής. Στο Βήμα.

0: καλώς τους, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Εδώ είμαστε Mega News 104,6, η κυρία Ελένη Στεργίου και ο Μάικς Προβατάς.
1: Γεια σας, γεια σας, χαίρετε.
0: Και να πούμε ότι για μία ακόμη φορά έχουμε την κυρία Βαγγελία Κοβέου στους ήχους. Τι γίνεται, πώς είστε? Καλά. Η Ιωάννα Μπέχλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα έχει αρκετή δουλειά σήμερα, θα έχουμε διάφορες τηλεφωνικές συνδέσεις. Και επειδή έχουμε σχετικά γρήγορα καλεσμένους, να πούμε κατευθείαν το σημερινό δώρο, που είναι βιβλίο βέβαια, έτσι. Θα δίνουμε σχεδόν κάθε μέρα ένα βιβλίο. Σκέφτηκα που λες, Ελένη μου, σήμερα να δώσουμε ένα βιβλίο που θα έχει να κάνει με το θέατρο, David Mamet. Mm-hmm. Γράφει διάφορα κείμενα, δηλαδή είναι θεατρικά, είναι μικρούλι αυτό εδώ που βλέπεις. Η Κάτια Σπερελάκη έχει κάνει τη μετάφραση από εκδόσεις Πατάκη.
1: Και ο τίτλος λέει θέατρο, ναι.
0: David Mamet, θέατρο. Είναι μικρά κείμενα βέβαια. Ο Mamet θεωρείται είναι εν ζωή.
1: Τίτλος και περιεχόμενο λοιπόν, ναι. Για το θέατρο.
0: Κάντε το εξής, αυτό που κάνετε πάντα. Δηλαδή απλώς θα το πούμε για κάποιον που τυχόν δεν μπαίνει για πρώτη φορά στο Mega News 104,6. Γράφετε. Καταρχάς τα μηνύματα θα στέλνετε στο Viber και στο WhatsApp για να συμμετέχετε, έτσι. Γράφετε 6981041046 ή meganews104.6 104,6. Εκεί στέλνετε. Θέλουμε οπωσδήποτε να υπάρχει λέξη βιβλίο, αλλιώς δεν καταλάβουμε για ποιο λόγο στέλνετε μήνυμα. Και το ονοματεπώνυμό σας παρακαλούμε πάρα πολύ για να μπορούμε να το δώσουμε στον εκδοτικό για τους δύο νικητές.
1: Ονοματεπώνυμο, βιβλίο και στα τηλέφωνα που σας είπε μόλις ο Μάικς Προβατάς.

0: Ούτε βήμα πίσω. Σήμερα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πορεία, στην αντιφασιστική πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την Χρυσή Αυγή, και στο Κερατσίνι η μνήμη παραμένει ζωντανή. Και φυσικά είναι και το σύνθημα «Δεν ξεχνάμε». Μαζί μας είναι η Ελευθερία του Μπατζόγλου, είναι δικηγόρος οικογένειας Φίσα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε
1: καλησπέρα.
0: Που είστε μαζί μας.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Να ξεκινήσουμε από τη σημερινή πορεία. Είναι 13 χρόνια μετά. Έχει ολοκληρωθεί και η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Τι σημάδα το δει για την οικογένεια Φίσα αυτή η επέτειος?
1: Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι η πορεία, όπως και κάθε χρόνο, έχει προσελκύσει χιλιάδες κόσμου, είναι τουλάχιστον παρήγορο για την οικογένεια του Παύλου ότι η μνήμη του διατηρείται ζωντανή, ότι ο κόσμος ακόμα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα χωρίς να έχει ξεχάσει όχι την απώλεια απλά ενός ανθρώπου, αλλά και τις συνέπειες της ανόδου της Χρυσής Αυγής κατά την περίοδο εκείνη.
0: Ναι, είναι μια μάχη που δεν τελειώνει ποτέ και συναντιόμαστε ξανά, είναι ένα ραντεβού κάθε χρόνο.
1: Βεβαίως, το οποίο έχει την σημειολογική του έννοια ο Σεπτέμβρης γενικά για τους ανθρώπους του δημοκρατικού κόσμου, αλλά όπως καταλαβαίνετε νομίζω ότι είναι μια μάχη που δίνεται καθημερινά και πλέον και με τις πολιτικές που επικρατούν στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα, είναι μια μάχη που πρέπει να δίνεται διαρκώς καθημερινά και σε όλα τα επίπεδα.
2: Και επειδή έχουν περάσει τα 13 χρόνια, δεν είναι λίγα. Αν κάποιος τώρα μας ακούει, ας πούμε, και είναι 25 χρονών, 22, 23, θα πρέπει να του θυμίσουμε ότι αυτή η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν αυτή που οδήγησε στο να γίνει αυταπόδεικτο αυτό που υπήρχε έτσι κι αλλιώς, ότι η Χρυσή Αυγή είναι ήταν μια νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση. Γιατί κάποιος που είναι τώρα 20-22 ετών δεν το θυμάται αυτό. Έτσι. Πρέπει να το θυμίζουμε διαρκώς, γιατί οφείλουμε να το θυμίζουμε.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να το θυμίζουμε, αλλά το θέμα είναι ότι η δολοφονία του Παύλου ήταν απλά η τελευταία εγκληματική ενέργεια της Χρυσής Αυγής, η οποία δεν ήταν δυνατόν να συγκαλυφθεί. Πριν τον Παύλο έχουν υπάρξει και άλλοι άνθρωποι, υπήρχε ο Σαρδάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα, υπήρχαν σωρία μεταναστών και πολιτικών αντιπάλων που είχαν δεχτεί σποδερά χτυπήματα. Έχουν γίνει και άλλες επιθέσεις, απόκριση ανθρωποκτονιών. Η Χρυσή Αυγή δρούσε για δεκαετίες ανεξέλεγκτη.
2: Μα το λέγανε και δημόσια, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εγώ θα επιμένω σταθερά σε εκείνο. Δεν θυμάμαι πιο ξένο, σοβαρό, μεγάλο κανάλι ήταν που είχε έρθει να τους πάρει συνέντευξη και ο Παναγιώταρος είχε ένα καλάθι με του baseball μπαστούνια και έλεγε αυτά τι τα θέλετε εδώ, λέει, θέλουμε να μαθαίνουμε baseball τους μετανάστες. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε αυτό, δηλαδή είχε αποθρασινθεί εντελώς.
1: Ήταν απροκάλυπτη, αλλά κοιτάξτε, επειδή τουλάχιστον εμείς που μιλάμε αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και αυτοί που μας ακούνε έχουν μνήμες για το τι κλίμα επικρατούσε τότε, οι άνθρωποι αυτοί είχαν βήμα σε όλα τα συστημικά μέσα, είχαν βήμα στην τηλεόραση, υπήρχαν αφιερώματα για το lifestyle τους και για τα τατουάζ τους και για το πόσο αντισυστημική είναι. Είχε γίνει μια τέτοια προβολή ανεύθυνη, θα τολμήσω να πω, και νομίζω ότι είναι και επικής χαρακτηρισμός, αν όχι μεθοδευμένη. Και φτάσαμε μετά να λέμε ότι πέσαμε από τα σύννεφα, πώς έφτασε να έχει τόσα εκλογικά ποσοστά και
0: τώρα...
1: πώς φτάσαμε τέλος πάντων στα σημεία η βία της να είναι σχεδόν κανονικοποιημένη μέχρι και τη δολοφονία του Παύλου, που
2: άρα μισό λεπτό
1: δεν ήταν.
2: Για να το καταλάβουμε. Αυτή τη στιγμή, επομένως, την προβολή που δίνεται στον Κασιδιάρη, διαφωνείτε για αυτή την προβολή, φαντάζομαι ότι και τώρα το ίδιο πράγμα, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, αν κάποιος κρίνει ότι μπορεί να δίνει συγχωροχάρτια σε εγκληματίες να ζει, τι να πω.
2: Όχι, μιλάω για την προβολή από τα μέσα.
1: Αυτό λέω, αυτό τι είναι ακριβώς, τι είναι, δηλαδή με ποιο σκεπτικό μπορεί να προβάλλεται ένας άνθρωπος, όχι ως είδηση, γιατί εδώ που τα λέμε φαντάζομαι δεκάδες ανθρώπων με βαρύτατες ποινές αφού φυλακίζονται καθημερινά έχοντας εκτίσει τις ποινές τους. Άρα λοιπόν εδώ τι είναι το ιδιαίτερο πέραν, αρκούσε φαντάζομαι μία αναφορά ότι ένα ηγετικό στέλεχος μιας εγκληματικής οργάνωσης εξέτσε την ποινή και αποφυλακίστηκε. Όλο το υπόλοιπο θεωρώ ότι είναι περιττό. Διακοπές της ροής, της κανονικής ροής, δηλαδή των καναλιών για ζωντανή μετάδοση.
0: Και αυτό παίρνει και μια ροή και δίνει πολύ, πάσα και στα social media που μπορεί να τα δει και ο καθένας και μπορεί να μην ελεγχθεί και αυτή η δυνατότητα να διαβάσει ο καθένας ό,τι θέλει με τα διάφορα story. Τώρα, εγώ μένω και σε μια δήλωση της Μάγδας Φίσα που πριν από λίγες μέρες ότι θέλει αυτές οι μέρες να είναι αφιερωμένες στον Παύλο. Εσείς που έχετε σταθεί τόσα χρόνια στο πλευρό της οικογένειας, πώς βιώνουν αυτή την επέτειο? Και μάλιστα και σε αυτή τη συγκυρία τώρα που περιγράφουμε, που μπορεί να επανέρχονται διάφορες κακές μνήμες από το παρελθόν.
1: Για το συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο αναφέρεστε, την αποφυλάκηση...
0: Και όλη η συγκυρία, γενικά βλέπουμε μια τάση...
1: Κοιτάξτε, η συγκυρία δυστυχώς πλέον είναι... κάτι το οποίο έχει αρχίσει να εδραιώνεται. Δεν είναι συγκυρία πλέον, είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπιστεί εκ νέου. Όσο αφορά το συγκεκριμένο, οι άνθρωποι ήδη τα έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να ασχοληθούν ούτε να καταστρέψουν ορισμένες μέρες μνήμης του παιδιού τους, όπως σας είπα και πριν, ασχολούμενοι με εγκληματίες. Από εκεί και πέρα υπάρχει πλέον ευθύνη όλων και των μέσων και του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας. Δεν συγχωρείται άγνοια, δεν συγχωρείται αυτό που το 12 και το 13 λέγαμε ότι υπήρχαν κάποιοι παραπλανημένοι. Υπήρχαν 500.000 άνθρωποι που τους ψήφισαν θεωρώντας αρχικά ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που στην πραγματικότητα ήταν. Πλέον όλη η Ελλάδα ξέρει τι είναι. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Το κρατάμε αυτό, το κρατάμε για τις ευθύνες και για τα μήνυματα που περνάμε ως media και προσοχή στα social media και αυτή η πορεία σήμερα στέλνει ένα πολύ δυνατό, ακριβώς την αντίθετη πλευρά μήνυμα και χαιρόμαστε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα ήδη για το βιβλίο. Η Δέσποινα Ιωσιφέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος, ο Παναγιώτης Κυρίτσης που λέει «All the world is a stage», ζήτω το θέατρο. Ο Μάνος Ψαρός για το βιβλίο, ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος για το βιβλίο. Ο Άγγελος Μητυλινιός λέει «Καλησπέρα σας, θα ήθελα να κερδίσω το βιβλίο, σας ευχαριστώ πολύ». Καλησπέρα, καλησπέρα Άγγελε. Και εμείς θα θέλαμε βασικά, για να μην λυξεί, θα θέλαμε να δίνουμε βιβλίο σε όλους όσους στέλνετε μήνυμα, αλλά εντάξει, δεν γίνεται ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι όταν το διάλεξα σήμερα, σκεφτόμουν που είπες ότι σ' αρέσουν πολύ τα σπιντάτα κομμάτια, για άκουσε το.
1: Και μου έφερε σπιντάτο. Α, αυτό που θα παίξει τώρα.
0: Ναι, αυτό.
1: Νομίζω αυτό που έπαιζε πριν. Αυτό, και λέω τώρα τι.
0: Αυτό που θα παίξει τώρα, βάλτε το τώρα.
1: Τι μου συμβαίνει, πήγα να πω.
0: Να δεις τι έχει να κάνει.

0: Κάθε μέρα διαβάζουμε τις ειδήσεις και τις εξελίξεις από τις έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και πέρα από τα ζητήματα τα ιατρικά που έχουν προκύψει και τα παραϊατρικά και όλο αυτό με τις θεραπείες και όλο αυτό το μπάχαλο έχει γίνει και πολιτικό, φυσικά έχει πολιτικές προεκτάσεις. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ έβγαλε ένα έγγραφο, έκανε μια αποκάλυψη όπως και οι ίδιοι, τα ίδια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν. Λοιπόν, λέει ότι ο κύριος Πλεύρης και οι κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Μαζονάκη είχαν συστήσει σωματείο. Υπήρχε και απάντηση του κύριου Πλεύρη εδώ από το σταθμό μας. Υπάρχει και παρασκήνιο, υπάρχει και ρεπορτάζ και μαζί μας είναι η Βόνη Κλάπα για να μας πει περισσότερα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένη Μάκη. Όπως τα λέτε είναι τα πράγματα. Υπήρξε μια πρώτη πολιτική αντίδραση, μια αποκάλυψη από πλευράς Χαριλάου Τρικούπη όσον αφορά σε αυτήν την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Αναφέρει λοιπόν σε έγγραφο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ ότι ο κύριος Πλεύρης έχει σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς από το 2016 μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας όσους ας πούμε θεράποντες ιατρούς. Όμως, όπως αποδεικνύει λέει το ΠΑΣΟΚ, η γνωριμία τους είναι προγενέστερη. Προγενέστερη από το 2012. Όπου μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν συγκαταλέγονται στα ιδρυτικά μέλη ενός σωματείου ονόματι Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Και ο υπουργός λέει Χαριλάου Τρικούπη οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο αυτοί γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις. Θεωρεί λοιπόν αυτή την υπόθεση και αυτά τα ερωτήματα αμήλικτα και πολύ σοβαρά.
0: Τώρα, και γίνεται χαμός μετά. Ναι, και υπήρχε αντίδραση μετά.
1: Βγήκε ο κύριος Πλεύρης να δώσει την απάντησή του μέσα από το Mega News και τους 104,6. Είπε ότι δεν υπήρξε συνεργασία με το σωματείο καμία, είναι ένα σωματείο ανενεργό. Ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει μια σπέκουλα, ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και τι σημαίνει, ας πούμε, ότι εγώ γνώριζα τους συγκεκριμένους γιατρούς και πριν από το 2016. Τι αλλάζει στην πραγματικότητα στην
2: Είπε κιόλα ότι είναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, το είπε κιόλα ότι ήταν 22 τα μέλη αυτού του σωματείου. Δεν ήταν ότι ήταν οι τρεις τους.
0: Εντάξει, δεν μπορούν να πούν όλα τα ονόματα έτσι. Αλλιώ μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη
2: υπόθεση. Να πούμε ότι είναι 22, δεν είναι τρία μέλη.
0: Τα συγκεκριμένα μέλη όμως έχει μια πολιτική προέκταση. Και μετά η Βόνη ξαναπάντησε το ΠΑΣΟΚ, σωστά.
1: Ακριβώς. Φαίνεται πως έχει συνέχεια το θέμα για τη Χαριλάου Τρικούπη. Ναι, στην πραγματικότητα λέει ο κύριος Πλεύρης τι έκανε με αυτές τις δηλώσεις. Επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τους κατηγορούμενους ιατρούς από το 12 και επιβεβαίωσε ότι είπε δημόσια ψέματα για χρονολογική σειρά της γνωριμίας. Εκεί υπάρχει κι άλλες. Βάζει στο κάδρο τον Κυριακό Μητσοτάκη στην ανακοίνωσή του την τελευταία το ΠΑΣΟΚ, λέει ότι οι υπουργοί του δεν μπορούν να πούν την αλήθεια με τίποτα, ότι το ψέμα είναι στις εργοσυγκρισιακές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη κτλ. Και διαρωτάται στο τέλος για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Πλεύρης είπε ψέματα για το από πότε γνώριζε τους κατηγορούμενους. Mm. Είναι κάτι που γνωρίζει, λέει ο ίδιος. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το οποίο διαρωτάται το ΠΑΣΟΚ είναι, δεν είναι «Α, τους γνωρίζει, α, ας πούμε, κάτι έχουμε να κρύψουμε», δεν είναι επιλήψιμη γνωριμία. Το ερώτημα για τη Χαριλάου είναι για ποιο λόγο
0: κρύβαν την γνωριμία, είπε άλλη χρονολογία.
1: Ακριβώς.
0: Να. Αυτό, ακριβώς, ότι, ναι, ακριβώς και αυτό. Θέτει τα ερωτήματα. Εσύ πιστεύεις από το ρεπορτάζ ότι θα συνεχιστεί αυτή η κόντρα για το συγκεκριμένο ζήτημα?
1: Έτσι φαίνεται. Θεωρώ ότι είναι ότι θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί εντάξει, είναι ένα θέμα που αφορά ιδιαίτερα στην επικαιρότητα. Θα δούμε βέβαια αν θα απαντήσουν και αύριο τα κυβερνητικά στελέχη με κάποιο τρόπο.
0: Πάντως όπου βρίσκεται ο ΠΑΣΟΚ βαράει τελευταία. Βαράει.
1: Ναι,
0: κυβερνητικά στελέχη δεν χάνει ευκαιρία. Τα έχει δουλειά η Βόνη Κλάπα. Ανακαλύπτεις για το Μέγκα ενώ ψυχολογώ.
2: Ελοκτικό είναι στο παραμικρό και στο οτιδήποτε προφανώς.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να σε καλά Ιβόνη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγκα. Μέγκα News 104,6.
4: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Νέα ένταση καταγράφηκε στο Αιγαίο με τουρκικά μαχητικά F-16 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν υπερπτήσεις πάνω από την Ισορρό, στο νοτιοανατολικό άκρο της χώρας, και τη Ζουράφα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Φωτιά έχουν πάρει οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη. Μέτρα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση, όπως μετέδωσε απόψε η κρατική τηλεόραση της Γερμανίας. Έκτακτη σύνοδο της G7 για την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας προανήγγειλε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μηχάνημα κυταρικής θεραπείας σκόπευε να φέρει στην Ελλάδα ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπως αποκάλυψε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος. Όπως είπε, στις 13 Νοεμβρίου του 2025, ο 58χρονος δημιούργησε εταιρεία με έδρα το δεύτερο ιατρείο του στο Κολωνάκι για εισαγωγή μηχανημάτων αμφίβολης χρήσης για θεραπεία στο ιατρείο του. Σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ χαρακτήρισε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης την καταγγελία της Χαριλάου Τρικούπη ότι η γνωριμία του με το ζευγάρι των προφυλακισμένων ιατρών δεν ξεκίνησε το 2016, όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, αλλά χρονολογείται από το 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη Σωματείου Ιατρικών και Νομικών Ζητημάτων. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας για το εν λόγω σωματείο, είπε ότι δεν ανέπτυξε καμία δράση, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση του με τους δύο γιατρούς τυπική και αγαθή. Επίθεση από ρωσικούς πυράβλους δέχθηκαν νωρίτερα το Κίεβο και η Οδυσσός. Τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο. Στην Αττική έως 31 βαθμοί η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε Mega News 104,6. Ελένη Στεριού, Μάκης Προβατάς. Και όπως σας είχαμε πει από την περασμένη εβδομάδα που κάναμε έτσι την τηλεφωνική επικοινωνία, είχαμε έτσι συμφωνήσει τηλεφωνικά να έχουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Λύρα. Τυχαίνει να τον γνωρίζω αρκετά χρόνια, χωρίς να μου έχει κάνει κάποια επέμβαση εμένα προσωπικά.
1: Ακόμη.
2: Καλά, αυτό τώρα άμα θέλουμε.
0: Όχι, όχι.
2: Άμα θέλουμε.
0: Όχι ακόμα, λέει. Λοιπόν, πλαστικός χειρουργός, ο γνωστότερος από τους γνωστότερους στην Ελλάδα, είναι και μέλος του πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα, αν θυμόσαστε, το λέγαμε στον αέρα με την Ελένη, ότι θέλουμε να έρθει εδώ για να μας δώσει οδηγίες τι δεν πρέπει να κάνει κάποιος ή τι πρέπει να αποφεύγει κατά βάση. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς ήρθατε. Πολύ που σας βλέπω. Έχετε ωραία μάτια και οι δύο.
0: Ναι.
3: Γιατί τώρα δεν βλεπόμαστε.
0: Με σακούλες, πώς τους βλέπετε, σακούλες.
3: Το ωραία, το ωραία.
2: Τι χρειαζόμαστε, θα τα πούμε μετά, θα πει στα μικρόφωνα. Τι χρειαζόμαστε.
3: Δεν σημαίνει τέλεια, σημαίνει εκφραστικά.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Κάτι θα χρειαζόμαστε, δεν μπορεί.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι ακριβώς. Το ωραίο σημαίνει εκφραστικά.
3: Λοιπόν, να σας δώσω ένα ορισμό του ωραίου.
0: Για πείτε.
3: Ωραίο είναι αυτό που όταν το κοιτάς σου δημιουργεί ευχαρίστηση. Σου προκαλεί ευχαρίστηση. Αυτό είναι ωραίο. Απλά.
2: Ευχαρίστηση, χαρά. Και χαρά.
3: Σου ανοίγει την ψυχή.
2: Κάτι σου κάνει. Πριν προχωρήσουμε στα tips, να κάνω λίγο μια ερώτηση, την οποία ανυπομονούσα να σας δούμε εδώ στο στούντιο για να τη ρωτήσω. Είπατε, σε σχέση και με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ότι οι φάκελοι δεν έρχονται στο πειθαρχικό με δική σας επιλογή. Μας το εξηγείτε λίγο αυτό?
3: Ναι, αυτό προκύπτει από την νομολογία. Δηλαδή, όταν κάποιος καταγγείλει κάποιον, κάποια καταγγείλει κάποιον, μπορεί να καταγγείλετε εσείς ως σύζυγός σας, ας πούμε, μπορεί να το χρησιμοποιήσετε αυτό για να αποκτήσετε ένα έγγραφο και να πάτε στο δικαστήριο και να πάρετε την επιμέλεια του παιδιού. Αυτό δεν είναι μια καταγγελία που αφορά τη δημόσια υγεία, αφορά ένα προσωπικό σας συμφέρον. Αυτό πρέπει να αξιολογηθεί ως καταγγελία. Γιατί αν είναι δίπλα της μια άλλη καταγγελία για την περίπτωση του ιατρίου όπου έχασε τη ζωή του αείμνης της Μαζωνάκης, αυτές οι δύο δεν έχουν την ίδια δυναμική και ούτε την ίδια σημασία. Αν όμως έχετε καμιά χιλιοστή τέτοιες, κάποιος πρέπει να τις παραλάβει, κάποιος πρέπει να τις αξιολογήσει, να τις ταξινομήσει και να τις προωθήσει προς την κατάλληλη ιατρική ομάδα. Άρα πρώτα απ' όλα υποδεχόμαστε τις παραγγελίες, όχι εμείς, η διοίκηση. Μετά η νομική υπηρεσία τις αξιολογεί. Μετά βλέπει η νομική υπηρεσία αν χρειάζονται περισσότερα έγγραφα για να αξιολογηθούν καλύτερα. Επικοινωνεί με τους καταγγέλλοντες. Γίνεται μια προετοιμασία. Όταν αυτός ο φάκελος μετά από 2 μήνες, 3, κάποια στοιχεία του δικαιολογούν να προωθηθεί στους ιατρούς.
2: Α, και μετά έρχεται σε εσάς
3: για να βγάλει. Όχι,
2: ακόμα. Έχει και άλλο στάδιο.
3: Όχι ακόμα.
2: Τι έχει ακόμα.
3: Πάει στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο κρίνει σε μια κατάλληλη συνεδρίαση αν υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για να ελεγχθεί πειθαρχικά. Γιατί μπορεί να πάει στο αρχείο κατευθείαν. Να μην υπάρχει αυτή η καταγγελία. Και να πάει στο αρχείο. Θα τη δεχθεί, θα την συζητήσει και μετά θα την πάει στο αρχείο. Αν τελικά δεν πάει στο αρχείο, συμπληρώνεται ακόμα καλύτερο ο φάκελος και έρχεται σε εμάς. Και αυτό μπορεί να κρατήσει ένα ολόκληρο χρόνο. Άρα δεν έρχεται απευθείας. Δηλαδή, κάποιος φαντάζεται ότι πιάσανε αυτούς τους δύο γιατρούς.
2: Άρα μπορεί αυτό να έχει γίνει καταγγελία.
3: Αύριο κλείνει
2: χρόνο
3: το ιατρείο.
0: Ναι.
3: Όχι, δεν κλείνει αύριο το ιατρείο. Θα κλείσει σε ένα μήνα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, αν είναι κατεπίγουσα η παραγγελία.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κατεπίγουσα η παραγγελία. Ή θα είναι.
3: Θα αποφασίσει ο υπουργός.
0: Α, θα αποφασίσει.
2: Τώρα, μια που είπατε και υπουργός, πώς σχολιάζετε τις σημερινές ανακοινώσεις? Θα λύσουν το πρόβλημα, θα καλύψουν αυτά τα κενά?
3: Ο Άδωνης Γεωργιάδης ως υπουργός δεν λέει πολλές φορές συγγνώμη. Εμένα με συγκίνησε ως άνθρωπο.
2: Το είπα από την αρχή ότι φταίει το σύστημα. Το είπε από την αρχή.
3: Λέει συγγνώμη στην οικογένεια. Πήγε για το θάρρος και πήγε εκεί. Και είπε συγγνώμη για το θέμα, για την τραγωδία. Δεν μπορέσαμε να σας προστατεύσουμε. Οι έλεγχοι δεν πιάσαν τους απατεώνες. Αυτές ήταν οι λέξεις του. Δεν τις συμμερίζουμε. Τη λέξη απατεώνες εννοώ, αλλά αυτές ήταν οι λέξεις του. Έγραψε ένα μήνυμα λοιπόν μετά από τον μεγάλο χαμό που έγινε αυτή τη βδομάδα, όπου βομβαρδιστήκαμε από πληροφορίες οι οποίες μας εκλείσαν η μία μετά την άλλη. Έγραψα ένα μήνυμα στον Γιώργο τον Μπατούλη, που είναι φίλος, και του είπα: Γιώργο, αυτό το θέμα δεν είναι πια τεχνικό. Αυτό το θέμα είναι ηθικό. Και η κοινωνία θέλει να εξηγήσουμε γιατί οι έλεγχοι δεν απέδωσαν. Θέλω να πιστεύω ότι μια συγγνώμη του Ιατρικού Συλλόγου προς την κοινωνία, όπως έκανε ο Υπουργός, θα ήταν μια πολύ καλή βοηθητική κίνηση και για μας και για σένα και για όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν συμμερίστηκε την άποψή μου, αλλά αυτή ήταν η άποψή μου. Και βεβαίως έδωσα το βάρος και εγώ, όπως και ο Υπουργός, στους ελέγχους.
0: Αυτό που λέτε πάντως ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Η συγγνώμη δηλαδή καμιά φορά συχνά πυκνά εν πάση περιπτώσει.
2: Καλά, υπήρχε κάνει... και μια παραδοχή μιας κατάστασης. Ναι, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Φάνηκε ότι δεν υπήρχε επαρκές θεσμικοπλαίσιο, υπήρχαν κενά.
0: Ένα δευτερόλεπτο. Το θέμα, ο Ιατρικός Σύλλογος, επειδή είχε όλη την ευθύνη από τον νόμο του 11, όλη την ευθύνη να κάνει τους ελέγχους από το 2011, αυτό που λέει να ζητήσει συγγνώμη ο Ιατρικός Σύλλογος, είχε και αυτό, είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Ναι.
0: Και είχε δίκιο σε αυτό.
3: Εγώ αυτό το λέω ως φίλος του Γιώργου, συνομιλικός του και βεβαίως και ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά όχι θεσμικό όσον αφορά τη διοίκηση. Θεσμικό όσον αφορά την πειθαρχική έρευνα.
0: Ωραία, να έρθουμε τώρα σε αυτό για το, το βασικό για το οποίο είπαμε να είστε εδώ. Ξέροντας το περιβάλλον στην Ελλάδα, γιατί τι ζητάνε οι Έλληνες, οι Ελληνίδες, εν πάση τόσο κυρίως από τους πλαστικούς χειρουργούς. Ποια θα λέγατε ότι είναι η μεγαλύτερη παρανόηση στο μυαλό των ανθρώπων σε σχέση με την πλαστική χειρουργική? Ίσως το ότι είναι ωραίο, αλλά θα μπορούσε να είναι και αυτό. Αλλά ποια είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που έχουν σε σχέση με έναν πλαστικό χειρουργό όταν έρχονται να ζητήσουν πράγματα?
3: Όταν φτάνουν στον πλαστικό χειρουργό είναι αποφασισμένοι. Αποφασισμένες. Δηλαδή,
0: δεν τους αλλάζει γνώμη τίποτα.
3: Αφενός δεν τους αλλάζει γνώμη. Αφετέρου έχουν αποφασίσει ότι θα περάσουν μια διαδικασία η οποία είναι αληθινή. Έχει δομή, κανόνες, ταλαιπωρία, μεταχειρητική πορεία κτλ. Γι' αυτό και οι περισσότεροι που φτάνουν σε εμάς είναι ειλικρινείς. Γι' αυτό και οι περισσότεροι που φτάνουν σε εμάς είναι σχεδόν ενημερωμένοι. Γι' αυτό και οι περισσότεροι που φτάνουν σε εμάς είναι έτοιμοι. Αν λοιπόν αυτοί εισπράξουν ένα όχι, απογοητεύονται.
0: Θα πάνε σε κάποιον άλλον ή θα...
3: Πρώτα απ' όλα θα μισήσουν εσένα και που είπες όχι. Και μετά θα πάνε σε έναν άλλον και θα πάρουν το ναι από τον άλλον.
2: Γιατί είναι αυτό που έχουν φανταστεί ότι θέλουν να γίνει, να βελτιωθεί μάλλον τώρα... και απογοητεύονται και θέλουν να πάνε αλλού.
3: Ναι, τώρα είναι και νύχτα, μπορώ να είμαι λίγο πιο πολύ ο εαυτός μου και επειδή με θεωρούν και τελευταία τους λύση, το όχι για μένα είναι και μίσος. Δηλαδή προκαλεί μίσος. Εμένα με έχουν μισήσει οι γυναίκες που τους έχω πει όχι και καμία που τους έχω πει ναι. Όλες που τους έχω πει όχι.
0: Έρχονται πολύ νεαρά παιδιά, πολύ νεαρά κορίτσια κυρίως ή υπαγόρια.
2: Ναι, αυτό είναι μια
0: πολύ νεαρά με την έννοια να είναι στα ωραία του ανήλικου και να είστε υποχρεωμένος να πείτε ξεχάστε το.
3: Θυμάμαι τρία κοριτσάκια 15 χρονών, έτσι σαν σπουργητάκια, ακουμπισμένα μεταξύ τους, αγκαλιασμένα, σαν καλές φίλες, και όμορφα και τα τρία, και είχαν έρθει μαζί στο ιατρείο για να κάνουν ένα γραμμάριο, ένα γραμμάριο είναι τίποτα έτσι, υαλουρονικό οξύ, να το μοιραστούν για τους τρία. Για τα χυλάκια τους.
2: Συγγνώμη, επιτρέπετε στα ανήλικα.
3: Προσέξτε, ναι. Φυσικά δεν θέτω αυτό το θέμα.
2: Ναι, ναι.
3: Ήθελα να πω κάτι άλλο. Mm. Και λέω, γιατί, λέει, πρόκειται να δώσουμε το πρώτο μας φιλί. Θέλουμε να έχουμε. Καταλαβαίνετε.
0: Τρυφερό και τρομακτικό ταυτόχρονα.
3: Και τρομακτικό ταυτόχρονα.
0: Ναι, ταυτόχρονα.
3: Ήταν μια προετοιμασία για το πρώτο φιλί. Λοιπόν, μου λέτε αν επιτρέπετε. Τώρα αυτό το κάναμε. Δεν ήταν τόσο τραγικό. Ήταν καθόλου σχεδόν. Καλά, παραμόρφωση, δεν το συζητάμε τέτοια ποσότητα, αλλά δεν ήταν κακό. Ήταν καλό για την ψυχή του. Το κάναμε. Ήταν και τρεις μαζί. Αν ήταν μόνοι τους, δεν θα το έκανα. Αλλά αν έρθει κάποιο άλλο άτομο που θέλει μείζωνα παραβίαση της εξωτερικής εμφάνισης και είναι ανήλικο, δεν το κάνουμε. Όμως προσέξτε λίγο το ανήλικο. Τα παιδάκια 5 χρονών θέλουν τα αυτάκια τους. Αυτό είναι η πρώτη αισθητική επέμβαση που κατ' επιλογή κάνει ένας άνθρωπος. Ναι, όταν πετάνε τα αυτάκια. Mm. Σκεφτείτε ότι τα παιδάκια λένε στον μπαμπά ή στη μαμά: μπαμπά, θέλω να φτιάξω τα αυτιά μου. Γιατί με λένε ντάμπο στο σχολείο. Οπότε τι θα κάνεις, όχι.
0: Εκεί με τη συγκατάθεση του γονιού γίνεται.
3: Μα με το παιδί με το γονέα,
0: ναι. Όχι, να πεις ναι, προφανώς.
3: Πεις ναι, να, αυτό όμως είναι αισθητική επέμβαση.
2: Να ρωτήσω λίγο κάτι για τα ενέσιμα. Τα ενέσιμα πού πρέπει να γίνονται, σε δερματολόγο και σε πλαστικό χειρουργό? Γιατί βλέπουμε ότι μπορεί να γίνονται και σε διάφορα κέντρα αισθητικής. Και αυτό πρέπει να τα ξέρουμε όσοι μας ακούν. Τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται.
3: Καταρχάς ο νόμος έλεγε το 25 δερματολόγο πλαστικό μόνο. Και το 26 άλλαξε ο νόμος, η εγκύκλιος δηλαδή, μια εγκύκλιος, και λέει όποιος γιατρός έχει πτυχίο ιατρικής, αρκεί να αποδείξει, ακόμα και χωρίς ειδικότητα, αρκεί να αποδείξει ότι έχει κάποια μικρή επαφή με την εκπαίδευση ή πιστοποίηση σε αυτό το πραγματάκι.
0: Σας βρίσκει σύμφωνο εσάς?
3: Εμείς αγωνιστήκαμε για να το κάνουν μόνο πλαστικοί και δερματολόγοι, αλλά μετά οι συνδικαλιστικές ομάδες των άλλων ειδικοτήτων ή μη ειδικοτήτων τόσο ισχυρές, γιατί ήταν τόσο πολλά τα μέλη τους, που η πολιτική ηγεσία επέκυψε.
0: Και είναι και πολλά τα λεφτά, έτσι. Γιατί άμα ζητάνε δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, σου λέει και εμείς εδώ.
3: Θα σας πω ένα ωραίο, γιατί είναι νύχτα πάλι, λέω, και είναι πολύ ωραίο να τα λες αυτά τα πράγματα νύχτα. Σήμερα πουλούνται πιο πολλές σύρικες υαλουρονικού από σφαίρες σε πολέμους.
0: Πιο πολλές. Είναι ένα πραγματικό νούμερο, πραγματικό. Ή απλό εντυπωσιακό. Είναι πραγματικό.
3: Πραγματικό. Παγκοσμίως.
2: Απίστευτο. Απίστευτο. Αυτό τι χρήση έχει? Έχει διάφορες χρήσεις. Ωραία, μετά το τραγουδάκι να πούμε για τις χρήσεις που έχει και είναι τόσο πολύ σαν τις σφαίρες.
0: Για να δούμε περισσότερες από τις σφαίρες.
2: Περισσότερες από τις σφαίρες.

0: last night in my dreams. I felt you lay beside me, Lord, you were my gypsy queen. Eric Barton, Woman of the Rings. Λοιπόν, τι ήθελες, κάτι ήθελες να το δεις, Ελένη, στο εντυπωσιακό υπαρκτό νούμερο,
1: ενέσιμα,
0: να το επαναλάβουμε συγγνώμη ότι
1: πες το,
0: οι ενέσεις για το λεωρονικό είναι περισσότερες από τις σφαίρες που πέφτουν
2: στον πλανήτη Γη.
1: Ωραία, πού το χρησιμοποιούμε αυτό, τι πρόβλημα μας λύνει?
2: Ξεκίνησε από τα γόνατα, όταν ήταν λίγο αραιό, για να μην πονάνε τα γόνατα όταν έχουν άρθρωση πριν πολλά χρόνια.
1: Και ανέβηκε προς τα πάνω, καταλαβαίνω.
2: Μετά από 10 χρόνια κατάλαβαν ότι αυτό είναι ωραίο για το πρόσωπο και άρχισε να χρησιμοποιείται επεξεργασμένο πια, λίγο πιο πηχτό, λίγο πιο ελαστικό, όχι τόσο υδαρές, σε χείλη, πρόσωπα, λαιμούς, καμιά φορά και στα γεννητικά όργανα, καμιά φορά και στους γλουτούς σε μεγαλύτερη ποσότητα, για να αυξήσει όγκους. Λέγεται filler, δηλαδή γεμιστικό, πληρωτικό δηλαδή. Και μετά ξαναγύρισε στο νερούλο, στο υδαρές, για να γίνεται πιο αφράτο το πρόσωπο.
0: Μια ερώτηση. Έχετε παρατηρήσει σε βάθος χρόνου να βελτιώνει την ψυχολογική κατάσταση αυτό που έρχεται για να το κάνει, όντως να το κάνει, ή ξαναεπιστρέφει στο ανικανοποίητο?
2: Καταρχάς, αυτά γίνονται σε περίοδους της ζωής του ανθρώπου που είναι έτοιμος ή εύκαιρος. Δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις περίοδους της ζωής, όταν έχεις μόλις γεννήσει, όταν έχεις γεννήσει άλλα τρία παιδιά, όταν είσαι σε μια επαγγελματική φάση ανόδου ή καθόδου. Είναι παράθυρα της ιστορίας του καθενός αυτά τα παράθυρα στα οποία πάνε σε πλαστικούς χειρουργούς για την ευεξία. Άλλες φορές έχουν μεγάλες ασθένειες. Δηλαδή, πολύ λίγοι άνθρωποι τελικά είναι στην κατηγορία των υποψηφίων μας. Ας υποθέσουμε ότι εγώ υπολογίζω ότι στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, σε κάθε γενιά 10.000 κάνουν συνολικά.
0: Ένα στους 1.000 δηλαδή.
2: Ναι. Οπότε αυτοί μοιράζονται. Και μοιράζονται και σε γιατρούς και σε ένδειξη. Άλλοι πρόσωπο, άλλοι σώμα, άλλοι στήθος, άλλοι γλουτούς, άλλοι διάφορα άλλα πράγματα, ατυχήματα κτλ. Οπότε ναι, έχουμε ευεξία που προκύπτει από αυτές τις θεραπείες όταν η ένδειξη είναι καλή και δεν γίνεται αιμονική. Μια περίοδος της ζωής σου είναι μια περίοδος ευχάριστη όταν τα κάνεις αυτά. Οι περισσότερες γυναίκες αισθάνονται πολύ καλά. Όμως η πιο δυνατή από αυτές τις επεμβάσεις για την ερώτησή σου, Μάκη, είναι το στήθος. Διότι η γυναίκα μπαίνει ίσια σήμερα και βγαίνει καμπυλόγραμμη με ένα ωραίο ντεκολτέ αύριο. Και αλλάζει και η στάση του σώματος.
0: Αλλά ναι.
2: Μπαίνει σκυφτή και βγαίνει τεντωμένη.
0: Σημείο, μόνο μια ερώτηση ακόμη πριν ρωτήσει κάτι, Ελένη. Σημείο καμπής ήταν, ας πούμε, το κινητό και τα social media? Δηλαδή, παρατήρησες, για να τώρα μιλάμε και στον εγώ, γιατί γνωριζόμαστε, παρατήρησες ότι τα social αύξησαν σε έναν φανερό έτσι βαθμό αυτή την εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών ανάγκη?
2: Τα social έκαναν πιο εύκολη την πληροφόρηση όσον αφορά την ευκολία των πραγμάτων και το πριν και το μετά, το αποτέλεσμα που έδειχναν τα social, είτε ιατρική φωτογραφία πριν και μετά, είτε το προϊόν, δηλαδή με ένα μαγιό σε μια παραλία, ναι, φτιαγμένη κτλ. Αυτό το έκαναν, δηλαδή έβγαλαν τον μύθο και έβαλαν την εικόνα την πραγματική, έβαλαν ρεαλισμό σε αυτήν την ιστορία. Ο μύθος είχε ασαφή αποτελέσματα, τα είχε στη φαντασία σου. Γι' αυτό είναι και πιο ευτυχισμένοι αυτοί που ερχόντουσαν χωρίς να βλέπουν τα πριν και τα μετά. Ενώ τώρα είναι πιο δυστυχισμένοι γιατί θέλουν ένα τέλειο μετά που δεν βγαίνει στο πρόσωπο ή στο σώμα τους. Γιατί δεν είναι κατάλληλες υποψήφοι και υποψήφιες. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός έπεσε με τα social. Εγώ θα σου το πω αυτό.
0: Α, έπεσε.
2: Έπεσε, ναι, έπεσε με τα social. Γιατί?
1: Γιατί βάζουμε φίλτρα, πείτε. Και δεν χρειάζεται.
2: Αυτό δεν είναι το βασικό αυτό. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι. Ό,τι είναι δωρεάν, εσύ είσαι το προϊόν. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι που βλέπουν social όλη τη μέρα, δεν έχουν οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν οικονομική δυνατότητα είναι πάνω στο κουρσεβέλ τώρα και κάνουν σκι. Δεν κοιτάνε social. Κατάλαβες.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα φράση. Ό,τι είναι δωρεάν, εσύ είσαι το προϊόν.
2: Εσύ είσαι το προϊόν. Τα social σου πουλάνε πραγματάκια. Δηλαδή, ανέβηκαν πολύ τα ενέσιμα με τα social. Αλλά ανέβηκαν πολύ και αυτά τα παράνομα. Αυτές οι παράνομες τακτικές του στα 10 ιαλωνικά το ένα δώρο.
0: Αυτό πώς θα το διακρίνει λοιπόν, γιατί εδώ είναι το κομβικό σημείο.
1: Αυτό που συμβαίνει στο ίντερνετ.
2: Στο ίντερνετ η πιο επιθετική.
1: Ένα συν ένα δώρο.
2: Αυτό που θα λυθεί με αυτό το νόμο είναι αυτό. αυτό χαίρομαι που θα λυθεί.
0: Το λύνει αυτός ο νόμος.
1: Εξηγήστε όμως, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω αυτό σε λεπτομέρεια. Δεν γνωρίζω καν αυτό το που λέτε.
2: Το 10
1: συν 1.
2: Όλα ξεκινούν από το ότι ο νόμος άλλαξε και έβαλε τους επιχειρηματίες με άνω του 51%, δηλαδή έως 100%, σε ιατρικές επιχειρήσεις. Δηλαδή το ιατρείο Ιωάννης Λύρας θα μπορούσε να ανήκει 100% σε έναν επιχειρηματία. Και εγώ να είμαι ο επιστημονικός υπεύθυνος και ο εργάτης μέσα.
1: Είστε μια εταιρεία λοιπόν με ένα γιατρό ο οποίος δεν είναι μέσα.
2: Ναι, αυτός λοιπόν ο επιχειρηματίας δεν θα ακολουθήσει τη διοντολογία και ούτε θα κριθεί από αυτήν, από το πειθαρχικό συμβούλιο δηλαδή του ιατρικού συλλόγου.
1: Για την εταιρεία λοιπόν.
2: Για την εταιρεία, ανήκει στο Υπουργείο Εμπορίου. Εγώ θα κριθώ μόνο αν κάνω κάτι παράνομο. Τι κάνει λοιπόν η εταιρεία, βγαίνει στα social και λέει αποτρίχωση ολόκληρο το σώμα 32 ευρώ και επαναληπτικό δώρο. Στις 10 αποτριχώσεις και 3 δώρο. Αρχίζουν και γίνονται προσφορές. Αυτό το πράγμα καταστρέφει την οικονομία και καταστρέφει και το αποτέλεσμα και το προϊόν, γιατί αναγκαστικά είναι μια εμπορική δράση.
1: Το προϊόν αυτό το έχει ελέγξει κάποιος πριν περάσει έστω και στην επιχείρηση? Δηλαδή αυτή, το προϊόν το οποίο θα δοθεί από μια επιχείρηση ιατρική περνάει από τον ίδιο έλεγχο που θα περάσει από ένα ιατρείο?
2: Αν είναι καλής ποιότητας.
1: Ναι.
2: Αυτό, αν θέλει κάποιος, το βλέπει από τα τιμολόγια. Αν μπει ένας έλεγχος, δηλαδή από τη τιμολόγια της αγοράς.
1: Και πάλι μετά από έλεγχο. Είτε ένα ιατρείο, είτε έλεγχο, επιχείρηση.
2: Από έλεγχο, ναι. Οπότε θα δει τα τιμολόγια της αγοράς και θα κριθεί από αυτό ποια τιμολόγια. Αν δεν έχει τιμολόγια αγοράς και είναι, ξέρω εγώ, από τρίτη χώρα, θα φανεί. Οπότε υπάρχουν τρόποι ελέγχου. Αλλά αυτό σας λέω είναι τόσο μεγάλη βιομηχανία που. Τι να ελέγξει σε αυτό το σημείο? Μόνο θα μπορούσαν να ελεγχθούν οι εταιρείες. Οι εταιρείες όμως, οι μεγάλες εταιρείες σε αυτά τα ενέσημα, είναι και χορηγοί των συνεδρίων. Πώς θα γίνουν συνέδρια αν δεν υπάρχουν χορηγοί? Ένας κύκλος λοιπόν.
0: Αυτό είναι γνωστό. Αυτό που μας λέει τώρα έξω είναι νύχτα. Αυτό είναι το
1: γνωστό.
0: Εμείς
1: τι πρέπει να κάνουμε? Πώς μπορούμε να. Καταρχάς, πείτε μας κάποια σως να ξέρουμε, να πηγαίνουμε να κοιτάμε, να είναι ιατρείο. Πώς μπορούμε εμείς να ξέρουμε
0: δωρεάν,
1: τι βάζουμε στις μούρες μας?
2: Αυτό. Καταρχάς, δεν πρέπει να γίνεται ιατρική υπηρεσία με όρους shopping. Window shopping. Window γιατί έχει τα windows στα computers. Κάνεις λίγο window shopping και λες, ο Λύρας κάνει τόσο. Ο άλλος πόσο κάνει?
1: Η influencer δεν έχει βάλει αυτό.
2: Αυτό με τις influencer, παιδιά, που έχετε κάνει, ας πούμε, τα κοριτσάκια τα χωρίς δουλειά, τα έχετε κάνει όλα εκατομμυριούχους, δηλαδή πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό, καλά, είναι και αυτοτελές βέβαια, σε λίγο θα τελειώσει αυτό. Ήδη σε λίγο καταλαβαίνει ο άλλος ότι δεν είναι δουλειά αυτή. Απ' την άλλη μεριά, ο κόσμος δεν βλέπει πια τηλεόραση, άρα θα το δει και αυτό στα social. Οπότε, ναι, είναι μια μορφή διαφήμισης. Απ' την άλλη μεριά, ξαναλέω, αυτό δεν πρόκειται να λυθεί αν δεν φύγει το κόστος από τη συζήτηση για την ποιότητα. Αν λες ο πιο φθηνός και το πιο. Όλες λένε θα κάνω αποτρίχωση το πιο φθηνό. Πόσο είναι αποτρίχωση? 300 ευρώ. Εγώ θα πάω, βρήκαμε 120. Τι σχέση έχει λοιπόν? Δεν ξέρουν καν το όνομα του γιατρού που κάνει την αποτρίχωση. Ξέρουν το 120
1: ευρώ. Καλά, εδώ είδαμε σε αυτή την περίπτωση ότι το ακριβό δεν σημαίνει και καλό. Δηλαδή,
2: ούτε ακριβό,
1: αυτό είναι και κάπως κριτήριο.
2: Μα γι' αυτό σου λέω.
1: Ίσως αυτό το μητρό το οποίο ανακοινώθηκε τώρα να λειτουργήσει
2: αυτό
1: καλύτερα.
2: Λέω, πρέπει να ξέρεις, ας πούμε, όνομα γιατρού. Αυτό θα έλεγα το κυριότερο.
0: Όνομα γιατρού.
2: Να υπάρχει όνομα πίσω από την επιχείρηση στην οποία πηγαίνει.
0: Το πιο βασικό, επομένως, αυτή η ανακοίνωση σημερινή, το πιο βασικό που λες είναι ότι λύνει η διευθετή που δεν ήταν μέχρι τώρα. Ποιο είναι?
2: Δεν ήθελα να το καταγγείλω ποτέ. Αλλά θα ήθελα πολύ να το καταγγείλω αν ήμουν πολίτης. Εγώ γνωρίζω επιχειρήσεις στις οποίες αυτοί που παρουσιάζονται και κάνουν την ενημέρωση, ας πούμε, του κοινού, δεν είναι καν γιατροί. Δεν είναι καν γιατροί. Νομίζει ο άλλος ότι μιλάει με γιατρό. Έχουν μάθει τόσο καλά το εμπορικό μέρος αυτής της ενημέρωσης.
0: Νομίζει ότι μιλάει με γιατρό ενώ δεν είναι γιατρό.
2: Ναι, ακριβώς. Ξέρω ονόματα δηλαδή. Αλλά δεν είναι δικιά μου δουλειά να το κάνω αυτό, γιατί δεν είμαι ο Θεός. Αφού αυτό υπάρχει, ας υπάρχει.
1: Αυτό είναι απίστευτο που ξυπνήσαμε μετά από αυτή την υπόθεση, για να το λέτε.
2: Ναι.
1: Είναι απίστευτο.
0: Μισόλτακι, δεν είναι αντιποίηση κάποιος να κάνει το γιατρό και να μην είναι γιατρός?
2: Αντιποίηση επαγγελματός, ναι.
0: Ναι. Αυτό είναι.
1: Άμα δεν το δηλώνει ότι. Ο άλλος υποθέτει ότι είναι γιατρός, μπορεί να μην το δηλώνει αυτός ποτέ.
2: Αυτός δεν εμπίπτει στο ιατρικό δίκαιο, εμπίπτει στην απάτη, στο ποινικό δίκαιο. Ποιος μπλέκει τώρα σε δικαστήρια για να εξηγήσει στο κοινό ότι αυτός που το ενημερώνει?
0: Ενώ τώρα αυτό, γιατί δεν το κατάλαβα, αυτό λύνεται με τη σημερινή, όταν περάσει ο νόμος σε κανένα μήνα?
2: Αυτό όχι, γιατί θα λυνόταν μόνο αν έμπαινε ο έλεγχος και τον έβρισκε μέσα παρουσία της αστυνομίας. Όχι μόνο με τον γιατρό, με το, ο ιατρικός έλεγχος. Ο ιατρικός έλεγχος λύνει μόνο το θέμα του γιατρού που είναι υπεύθυνος για την αστυνομία.
1: Τη διαφήμιση όμως την πιάνει, εγώ κατάλαβα σήμερα, από
2: τη
1: αυτό που αλλάζει σήμερα.
2: Του γιατρού, όχι της επιχείρησης.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ανεβαίνετε την Κηφισίας. Βλέπετε δίπλα σας, ξέρω εγώ, μια ωραία ταμπέλα. Dermatology, super.
1: Something, ναι.
2: Super Center. Αυτό, ας πούμε, δεν έχει γιατρό, δεν ελέγχεται από εμάς. Και μάλιστα η ταμπέλα είναι και πολύ μεγάλη. Και έχει δίπλα μια ταμπελίτσα, όπως λέει ο νόμος, 20 εκατοστά ενός γιατρουδάκου, εντός εισαγωγικών το γιατρουδάκου. Και αυτός, άμα κάνει, ας πούμε, κάτι, ας πούμε, στο social, θα τον ελέγξει ο νέος νόμος. Ενώ η άλλη επιχείρηση έχει μέσα πολιτές. Αυτές οι πολιτές που είναι από κάτω και λένε, ελάτε δώρο ή μισή, στις 10 θεραπείες μία δώρο.
0: Εδώ μπαίνει και το εξής. Είπε σήμερα ο Άδωνς Γεωργιάδης ότι δεν υπήρχε ούτε μία καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο.
2: Ισχύει. Δεν υπήρχε παρά μόνο μία προφορική. Εντάξει. Και αυτή τίποτα. Δεν υπήρχε γιατί όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Ξέρεις, αυτοί που κάνουν την παρανομία είναι αγαπημένοι. Δηλαδή, όποιος σου φέρνει το όνειρο. Ναι. Που είναι και το παράνομο όνειρο, τον αγαπάς.
1: Το κρατάμε αυτό. Πάμε σε δελτίο.
0: Επιστρέφουμε.
1: Αγαπάμε και το δελτίο και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη.

0: και μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν υπερπτήσεις πάνω από την Ισορρό στο νοτιοανατολικό άκρο της χώρας και τη Ζουράφα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Όπως υπογράμμισε η ελληνική πλευρά, δύο από τα μαχητικά που εισήλθαν στο FIR Αθηνών ήταν οπλισμένα. Καταγράφηκαν συνολικά 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σε επίπεδα ρεκόρ οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη. Νωρίτερα, μέτρα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Γερμανίας. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Παράλληλα, έκτακτη σύνοδο της G7 για την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας προανήγγειλε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, με τη συζήτηση να περιλαμβάνει ακόμη και το ενδεχόμενο αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε το πρωί ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανέφερε ακόμη ότι θα συνεχίσει τη στήριξη στον ντίζελ. Για το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα πρόσθεσε ότι θα απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μηχάνημα κυταρικής θεραπείας σκόπευε να φέρει στην Ελλάδα ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος. Επεσήμανε ότι τα μηχανήματα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο σε νοσοκομεία και σε εγκεκριμένες κλινικές με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, στις 13 Νοεμβρίου του 2025 ο 58χρονος δημιούργησε εταιρεία με έδρα το δεύτερο ιατρείο του στο Κολωνάκι για εισαγωγή μηχανημάτων αμφίβολης χρήσης για θεραπεία στο ιατρείο του. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται μεταξύ άλλων παλαιότερες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ, χαρακτήρισε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης την καταγγελία της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση που είχε με τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το Πασόκ, η γνωριμία του Υπουργού με το ζευγάρι των γιατρών δεν ξεκίνησε όπως είχε αναφέρει ο ίδιος το 2016 μετά από το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αλλά χρονολογείται από το 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη Σωματείου Ιατρικών και Νομικών Ζητημάτων. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας για το εν λόγω σωματείο, είπε ότι δεν ανέπτυξε καμία δράση, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση του με τους δύο γιατρούς τυπική και αγαθή. Παράλληλα, είπε ότι δεν γνώριζε για τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης, καταδικάζοντας τις πρακτικές και τη συμπεριφορά των δύο γιατρών. Με το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, το Χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε επίσημα ξανά στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, μετά από 13 χρόνια παρουσία στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών. Πρωτοφανείς ροές καταγράφηκαν στον τραπεζικό κλάδο και στη μετοχή της ΔΕΗ. Για μια σημαντική εξέλιξη για την οικονομία, έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Επίθεση από ρωσικούς πυράβλους δέχθηκαν νωρίτερα το Κίεβο και η Οδυσσός. 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Σε άμεση ισχύ έθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ την απαγόρευση πρόσβασης των μέσων ενημέρωσης CNN, MC Now και Πολίτικο στον Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Champions League στο Πόλο των Ανδρών, ύστερα από τη νίκη με 15-14 επί της Γιάντραν Σπλίτ. Οι πράσινοι προηγήθηκαν ακόμη και με 4 γκολ, ενώ στο τέλος άντεξαν την αντεπίθεση των Κροατών. Πρώτος σκόρερ ο Νικολαίδης με γκολ, με συμπαραστάτες τους Καλογερόπουλου και Κοπελιάδη που πέτυχαν από 3. Αύριο με νίκη κόντρα στη Χόβεντ σφραγίζει την παρθενική του συμμετοχή στην κύρια φάση του Champions League. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική πρόσκαιρα έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στα γύρω ορεινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς στις τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά.

0: τότε τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν σε περιοχές του Ιωνίου καθώς και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Στην Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα θα κυριαρχήσει γενικά η ηλιοφάνεια. Η άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Τα μικρόφωνα Μάκης Προβατάς, Ελένη Στεργίου.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Ελένη Στεριού, Μάικς Προβατάς. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Λύρα εδώ, πλαστικός χειρουργός, πάρα πολύ γνωστός σε όλους. Μάλιστα. Μίλια. Είναι και λίγο trend, είναι και λίγο trend το όνομα. Θα πάω στο Λύρα, ας πούμε. Να πούμε το εξής. Το κουβεντιάζαμε τώρα και λίγο εκτός αέρα. Αν είναι να πείτε ένα tip, εν πάση περιπτώσει, μια συμβουλή, μια δεύτερη. Ας υποθέσουμε ότι όλοι οι ακροατές μας είναι δικοί σας άνθρωποι και τους μιλάτε από καρδιάς. Τι θα τους λέγατε?
1: Θα πω δύο συμβουλές. Πρώτα απ' όλα, βλέποντας την ωραία Ελένη απέναντί μου, στην παρουσιάστρια.
0: Ναι, ναι. Είναι και λευκή.
2: Τώρα δεν είναι μαύρη. Ναι. Λέτε ότι δεν θα έρθω ποτέ πελάτησα. Έτσι, έχω ακόμα χρόνια.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω.
2: Τι?
1: Εγώ είμαι πολύ ψυχοκινητικός. Η κάθε γυναίκα και κάθε άντρας βεβαίως, αλλά κυρίως η γυναίκα, με εμπνέει να κατευθυνθώ προς μια κατεύθυνση. Να πάω προς μια κατεύθυνση, δηλαδή να πάω προς το κοινωνικό, προς το χιουμοριστικό, προς το ασφαλές, προς το επιστημονικό. Δεν ξέρω, η ωραία Ελένη με οδηγεί να μιλήσω για την ανόρθωση ψυχής. Οπότε δεν θα πω τόσο πολύ πράγματα για την ασφάλεια, γιατί μια γυναίκα σαν και εσάς, ας πούμε, σαν και σένα Ελένη, δεν θα μπορούσε να πάει σε ένα αισθητό αισθητικής για να κάνει ενέσημα. Το αποκλείω. Καταρχάς δεν έχει κάνει τίποτα πάνω σου και αυτό είναι καλό. Όμως είμαι σίγουρος ότι επειδή έχεις ωραία μαλλιά, θα πήγαινε σε ένα κομμωτήριο να κάνεις κάτι τέτοιο. Ας έψινε ο κομμωτή σου. Θέλω λοιπόν να πω στους ανθρώπους που έχουν, στις γυναίκες ειδικά, που έχουν σχέση με τέτοια παραομορφιατρικά επαγγέλματα, κομμωτές που επηρεάζουν πάρα πολύ τις γυναίκες, αισθητικούς για να βγει το βράδυ και να έχει καλό make-up, γυμναστές και διαιτολόγους, όλους αυτούς που προσέχουν την εξωτερική εμφάνιση, παρακαλώ μην πάτε σε αυτά τα μέρη παρά μόνο για αυτό για το οποίο θα πάτε. Μην πάτε να κάνετε και ένα υαλουρονικό. Μην πάτε να κάνετε και τα χείλια σας λίγο πιο ωραία. Μην πάτε να κάνετε
0: και μαλλιά και χείλια. Και μαλλιά και ολόκληρο.
1: Μην πάτε να κάνετε ιατρική πράξη εκτός ιατρικού χώρου. Όσο και φτηνό και αν είναι, όσο και καλή να είναι η προσφορά με τα 10 δώρο και 20 καπέλα για σκι. Δηλαδή μην το κάνετε αυτό, γιατί η προσφορά πάντα οδηγεί σε πρόβλημα. Και δεν μπορείτε να έχετε και, τα ασφαλή μέτρα. Δεν μπορείτε να πάτε σε μια αστυνομία για αυτό το πράγμα.
2: Και σε αυτή την περίπτωση το πακέτο δεν λειτουργεί. Αυτό μας λέτε. Πρέπει ο καθένας να είναι στην ειδικότητα που πρέπει.
1: Αφενός να είναι στην ειδικότητα του που πρέπει και να έχεις τον γιατρό μπροστά σου. Τον γιατρό για τον οποίο πήγες. Τον οποιοδήποτε άγνωστο ή γνωστό γιατρό, αυτόν που επέλεξες, πρέπει να τον έχεις μπροστά σου. Επίσης, θέλω η ενημέρωση να γίνεται πάντα από τον ίδιο τον γιατρό. Γιατί πολλά πράγματα θα λυνόντουσαν αν ήταν η ενημέρωση σωστή. Ας πούμε, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε ενημέρωση για τους κινδύνους. Βγήκε αυτή η κοπελιά προχθές σε ένα κανάλι μαζί μου και λέει: έκανα ύπνωση και της λέω: ήμουνα σίγουρη ότι δεν είχε κανένα κίνδυνο. Έτσι έλεγε. Αυτή είναι η φράση κλειδί. Όταν πας να κάνεις κάτι στον εαυτό σου, δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος ότι θα έχει καθόλου κίνδυνο. Οπότε καλύτερα να ενημερωθείς καλά πριν και όχι τη μέρα που θα κάνεις την πράξη, μια εβδομάδα πιο πριν, δύο εβδομάδες πιο πριν, και μετά ψύχρεμα και ωραία να κάνεις την πράξη με τον άνθρωπο με τον οποίο τη συμφώνησες, όχι με άλλον. Έχω ακούσει για γιατρούς οι οποίοι έχουν πολίτριες, καλούς γιατρούς. Έχουν πολίτριες που βλέπεις τον γιατρό ή ειδικευόμενες γιατρίνες που βλέπεις τις βλέπεις και σου υπόσχονται ότι θα δεις το γιατρό στο χειρουργείο. Μα δεν σε εξέτασε ποτέ αυτός ο γιατρός που θα σε χειρουργήσει. Τώρα, αυτό δεν είναι κοινή λογική για να το ακολουθήσει κανένας. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι η καλύτερη συμβουλή είναι όταν πηγαίνεις σε γιατρό να βλέπεις τον γιατρό για τον οποίο πήγες. Από την αρχή ως το τέλος.
0: Ερώτηση. Σκοπεύετε και πιστεύετε ότι θα βοηθούσε να αυτηριοποιηθούν οι ποινές που δίνει ο ιατρικός σύλλογος Αθήνας? Το έχετε στο νου σας?
2: Οι
1: πειθαρχικές ποινές είναι ξεκάθαρες από τον νόμο. Ή παίρνεις μια ηθική επίπληξη, ή παίρνεις ένα πρόστιμο, ή παίρνεις μια αφαίρεση αδείας μέχρι 3
2: έτη. Το πρόστιμο πόσο είναι, πόσο κυμαίνεται?
1: Από 100 ευρώ ως 50.000.
0: Αυτά θα αυστηροποιηθούν πέρα από τα πρόστιμα? Να προτείνεται, ας πούμε, η ισόβια που μας είπε την άλλη φορά ότι είναι με απόφαση του Υπουργού.
1: Μόνο
0: να το προτείνεται, πιο συχνά, ή να εισηγηθείτε να αλλάξει ο νόμος όσον αφορά τις ποινές.
1: Ακούστε, εγώ είμαι υπέρ της αμερικάνικης γνώμης που κάνουν οι δικαστές. Πας για να συζητήσεις σε ένα δικαστήριο ένα μεγάλο έγκλημα, μια μεγάλη αδικία, όχι τόσο πολύ μια δολοφονία βέβαια, μια αστική κυρίως διαφορά, η οποία περιέχει και λίγο λίγο ένα τράβημα μαλλιών κτλ. Ναι. Ο δικαστής δεν σε αφήνει να πας 7 χρόνια στο δικαστήριο. Σε φέρει στο γραφείο του, εσένα τον κατηγορούμενο, εσένα που κατηγορείς τους δικηγόρους. Υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο σύστημα, δεν υπάρχει διαφθορά. Και εκεί συζητάει ο δικαστής και λέει: Άκου, αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι μάλλον θα τιμωρηθείς. Μάλλον θα σε ενοχοποιήσουμε. Θα σε κρίνουμε ένοχο. Οπότε, μήπως θες να το συζητήσεις μαζί τους και να πεις ότι είσαι ένοχος και να δώσεις και την αποζημίωση που προβλέπεται και να τελειώνει αυτό το θέμα εδώ πέρα στο γραφείο μου. Και τότε τελειώνει σε μισή ώρα. Έτσι θέλω να γίνει και στην ιατρική. Να έρχεται σε κάποιο σοφό, σε κάποιους σοφούς γιατρούς, μεγαλύτερους σε ηλικία, οι οποίοι είναι έμπειροι, ο άνθρωπος που έκανε τη ζημιά και ο άνθρωπος που την υπέστη, και να λυθεί το θέμα μπροστά τους, και τότε η πειθαρχική ποινή θα είναι περισσότερο ηθική παρά ζημιογόνα.
0: Αλλά θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του, δεν θα το αφαιρείτε ποτέ το...
1: Δεν μιλάω για τα εγκλήματα.
0: Όχι, δεν είναι ανάγκη να πεθαίνει κάποιος. Έγκλημα είναι προφανώς το μεγαλύτερο, είναι το να πεθαίνει κάποιος. Λοιπόν, του κάνεις κάποιο ζημιά που για τον ίδιο τον ασθενή να είναι...
1: Για να το χαλαρώσουμε λιγάκι, ήρθαν δύο γιατροί που εκείνος ήθελε να φύγει από το σπίτι με ένα παιδάκι και να την αφήσει, και εκεί, γιατί ήταν πολύ γκρινιάρα, και εκείνη δεν ήθελε να φύγει αυτός και ήθελε να καθίσει και να την υφίσταται με την γκρίνια της. Αφού δεν λειτουργούσε πια αυτό, αυτός σκύβει για να πάρει τη βαλίτσα του και να φύγει για την Αγγλία. Και εκείνη πάει πίσω του και του τραβάει τα μαλλιά και του λέει: Δεν φεύγεις καθόλου. Και σταμάτα τη βαλίτσα. Και εκείνος γυρνάει, που είναι και μπρατζαράς, και τη σπρώχνει με το πίσω μέρος του αγκώνα, εκείνη πίσω του, και εκείνη σηκώνεται και πέφτει πάνω στον τοίχο. Και έχει μια αμυχή. Αυτό για μας είναι τιμωρία, γιατί έχει ιατροδικαστική έκθεση αμυχής. Ξέρεις τώρα τι σημαίνει το okay.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να μπήκε μέσα αυτός.
0: Ναι,
1: νομίζω μπήκε και αυτό φορονέ. Λοιπόν,
2: νομίζω ότι λέγατε ανέκδοτο τώρα.
1: Όχι, είναι αληθινή ιστορία.
2: Είναι αληθινή ιστορία. Το λέγατε γι' αυτό.
1: Εκείνη τον πήγε επί 10 χρόνια δικαστήριο. Για ποιο λόγο το παιδί να χάσει αυτή την ιστορία? Εμείς θα του δίναμε μια ποινή που θα την ικανοποιούσε και εκείνη, και εκείνος θα συνέχιζε να βγάζει λεφτά για το παιδί του. Και θα είχαν χωρίσει ήσυχα και ωραία, θα είχε πάρει και εκείνη αυτό που ήθελε. Γιατί να το είπα, Μακή, για την αυστηροποίηση.
0: Ναι.
1: Μερικά πράγματα είναι για αυστηροποίηση και μερικά είναι για πιο συνετή προσέγγιση.
0: Ωραία. Η τελευταία ερώτηση από μένα. Στα νέα παιδιά, σε 15χρονα, 14χρονα, 16χρονα, 17χρονα, τα οποία έχουν στο νου τους, τους έχει μπει στο μυαλό τους, έχει καρφωθεί μια αισθητική αποκατάσταση. Τι θα έλεγες?
1: Θα έλεγα μια γαμψή μύτη στα 18 να τη φτιάξουν, όταν δεν έχει και στραβό διάφραγμα και δεν αναπνέουν. Θα έλεγα το στήθος που είναι ανύπαρκτο στα 18, είναι λογικό να το φτιάξει μια γυναίκα, γιατί έχει να κάνει με την αυτοεπίθεσή της. Θα έλεγα αν το σώμα της είναι σαν μπουκάλα, να το κάνει σαν κλεψίδρα. Ναι, και στα 20. Θα έλεγα μετά τις γένες να μπορεί να κάνει την κυλίτσα της πιο ίσια, γιατί έχει κάνει 3 παιδάκια στα 30 και η κυλίτσα της πάει χάλασε. Θα έλεγα ότι αν έχει κάνει στα 40 ένα διαζύγιο και τα στήθια της δεν είναι τόσο ωραία για την επόμενη φάση της ζωής, θα τα φτιάξει. Θα έλεγα ότι όταν μεγαλώσει και γίνει γιαγιά, καλύτερα να μην είναι ζαρωμένο το πρόσωπό της, γιατί δεν θα αρέσει στα εγγονάκια της, και να πάει να φτιάξει το προσωπάκι της. Όχι, Μάκη μου, δεν είναι λάθος η πλαστική χειρουργική. Είναι κατάλληλη για το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη φάση της ζωής του.
0: Εφόσον το ίδιο το επιθυμεί και το θέλει.
2: Είναι και για τις γυναίκες και για τους άντρες, άμα θέλουν να κάνουν κάτι που το αισθάνονται, δεν είναι αναγκαστικό. Μπορείς να αγαπάς το σώμα σου όπως και αν είναι, ό,τι σχήμα και αν έχει.
1: Είπα στο τέλος μια ωραία
2: είτε
1: ιστορία.
2: Έχει, είτε
1: είπα
2: δεν
1: στο τέλος
2: και αν υπάρξει, να υπάρχει δηλαδή στήθος, την πειράζει.
1: Φαντάζεσαι.
2: Αν να τα αγαπάς.
1: Επειδή Μάκη είπες να κάνουμε ένα ωραίο βιβλίο και έχω 120 ιστορίες τέτοιες. Μια τελευταία λοιπόν. Μια γιαγιά έρχεται και λέει: Έχω ζαρωμένο στόμα και θέλω να μου το φτιάξετε. Λέω: Μα γιατί? Εντάξει, λέω. Ναι, θέλω να μου το φτιάξετε. Και δεν μου έλεγε. Και τελικά μου λέει: Τα εγγονάκια μου, επειδή δεν μοιάζει το στόμα μου με τη μαμά, δεν θέλω δεν με αφήνω να τα φυλάω. Φτιάξτε μου για να τα φυλάω. Είδες ότι δεν γίνεται πάντα για σένα.
0: Αυτό όμως τα εγγονάκια δεν το λέγαν παλιά. Άρα τα εγγονάκια μεγαλώνουν τώρα με λάθος πρότυπα.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου και προφανώς τη θυμόμαστε όλοι με ζαρωμένο στόμα. Ναι. Αυτό που λες είναι εκπληκτικό, γιατί.
2: Ναι. Κάτι άλλο ισχύει στο μυαλό μας.
0: Δίνουν
2: σαν
0: στα παιδιά λάθος πρότυπα. Κάπου το άκουσαν, κάπου το είδαν, κάποιος τους το είπε, ενώ παλιότερα δεν ίσχυε αυτό.
1: Ίσως να μοιάζει με τη μαμά και ίσως να είναι αυτό. Η μαμά να είναι πιο προσεγμένη από τη γιαγιά.
0: Πάντα ήταν οι μαμάδες πιο προσεγμένες από τη γιαγιά της. Ο προσεγμένες εννοώ. Το γερασμένο πρόσωπο είναι γερασμένο πρόσωπο.
1: Έλα να σου πω και ένα πιο ωραίο.
2: Ψάχνουμε την τελειότητα, μου φαίνεται δεν υπάρχει.
1: Ένα πιο ωραίο. Έρχεται λοιπόν μια κυρία προχθές, μετά από 30 χρόνια που της έχω κάνει το στήθος, 25 ξέρω εγώ, και μου λέει: Κύριε Λύρα, ήρθα να τα αλλάξω. Να ξέρετε, κανένας, ούτε και ο άντρας μου, δεν κατάλαβε ποτέ ότι έχω κάνει στήθος.
0: Αυτό είναι κακό, δεν είναι καλό.
1: Και άλλο ένα πιο ωραίο. Και άλλο ένα πιο ωραίο. Κάνει ένα παιδάκι, χάνει το στήθος της, μια άλλη, και έρχεται μετά να κάνει δεύτερο παιδάκι. Και στο πρώτο είχε πριστεί πολύ το στήθος της. Έρχεται λοιπόν καπάκι μετά το δεύτερο να κάνει το στήθος σε μένα. Μόλις τελειώνει αυτή η φάση, της λέει ο άντρας της μετά από. Ρε εσύ, αυτή η δεύτερη εγκυμοσύνη, τόσο ωραίο στήθος σου άφησε.
0: Λοιπόν.
2: Χρήσιμες λοιπόν οι συμβουλές και η συζήτηση αυτή που κάναμε.
0: Θα έρθει πότε θα έρθει.
2: Θέλει να ρωτήσει και ο Μάικς νομίζω και για τους άντρες κάτι.
0: Δεν
2: θέλει για τους άντρες.
0: Πότε θα έρθει.
1: Μα στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα, ότι είναι ωραία.
0: Και ναι, και εμένα μου στείλει αρκετά ότι είναι ωραία συζήτηση. Πότε θα έρθει στο πειθαρχικό αυτή η ιστορία, πότε υπολογίζει.
1: Αν δοθεί εντολή για επίγουσα κατάσταση και έχει κλείσει ο φάκελος, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα, η ιατροδικαστική λείπει, λείπουν και τα πορίσματα των δικαστικών αρχών, τότε θα πρέπει να οριστεί δικάσιμος κτλ. Τότε θα έρθει σε ένα χρόνο. Αν όμως γίνει επίγουσα η κατάσταση, μπορεί να έρθει και σε ένα μήνα, και σε 1,5 μήνα και σε 2.
0: Κανονικά εσείς πρέπει να νιώθετε την ανάγκη να έρθει σε ένα μήνα, γιατί. Δεν λέω τώρα ότι έχει πληρωθεί το όνομα των ιατρών, αλλά γενικά πρέπει αυτά να μην χρονίσει.
1: Ναι, η δική μας πειθαρχική διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την ποινική και από την αστική, σίγουρα. Και είμαι σίγουρος ότι επειδή υπάρχει μεγάλη πίεση από το κοινό να μάθουν τι θα κάνουμε κι εμείς και έχουμε μια μεγάλη ευθύνη, γιατί είχαμε την ευθύνη, νομίζω ότι θα πάει γρήγορα αυτό. Μέσα σε 2 μήνες θα έχει. Πριν τα Χριστούγεννα πιστεύω θα έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Χωρίς να ξέρω όμως, γιατί δεν είμαι
0: διοικητής. Όχι. Πριν τα Χριστούγεννα πιστεύω, τα ελληνικά είναι σαφή και πολύ καλά τα ελληνικά. Πριν τα Χριστούγεννα πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει γίνει. Πάντως η αλήθεια είναι, και αναλαμβάνω ευθύνη για αυτό που λέω, το κοινό δεν είναι άμυρο ευθύνης. Έτσι, για να μην γελιόμαστε τώρα. Δεν είναι δηλαδή κάποια έρμεα τα οποία δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Για να μην γελιόμαστε κιόλας.
1: Δεν τολμάμε να το πούμε αυτό σήμερα όμως, γιατί.
0: Ναι, δεν τολμάμε, γιατί η political correct είναι να λες ότι μας κοροϊδέψαμε. Δεν είμαστε κάποιοι.
2: Έχουμε εσάς να τα λέτε, δεν πειράζει. Ναι, τα λέτε εσείς.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εκμεύσουμε μια άλλη υπόσχεση. Θα ξανάρθεις σε μερικές εβδομάδες.
1: Εγώ λέω να κάνουμε μαζί εκπομπές από το κεφάλι.
0: Ωραία, ναι. Θα είμαστε
2: μπορείτε
0: το
2: να έρχεστε εδώ. Ένθετο
0: αισθητική.
2: Και κάθε Παρασκευή να κάνετε μαζί με το Μάκη. Ναι. Εγώ να κάνω ταξίδια. Το κολλάω μέσα από το Κυριακό. Πώς το λες. Όχι, δεν θες. Γελάει. Του αρέσει. Γελάει.
0: Τη βλέπω έκθαμβο.
1: Εγώ
0: πάντως θέλω να την κάνει Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ προσφέρομαι εθελοντικά να κάνω ένα.
0: Ορίστε.
1: Για κάλυψη, όποτε θέλει να φύγει η Ελένη.
0: Ναι.
2: Μα άμα είναι να τα λέμε κάθε εβδομάδα.
0: Ναι, και νομίζω ότι υπάρχει πολύ θέμα, γιατί ο κύριος Λύρας είναι και φιλοσοφημένος άνθρωπος, από ό,τι κατάλαβες. Ήρεμος, μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε για την κουβέντα και τις συμβουλές.
0: Και κρατάμε αυτό το, πώς το είπαμε, το αμερικάνικο, που ήταν το πολύ πρώτο. Όταν το προϊόν είναι δωρεάν, εσύ είσαι το προϊόν.
1: Ακριβώς. Όταν η υπηρεσία το προϊόν είναι δωρεάν, τότε μάλλον εσύ είσαι το προϊόν.
0: Εσύ είσαι το προϊόν.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, Μάκη και Ελένη. Είμαι πολύ χαρούμενος που
2: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Έχετε πουθενά κανένα κρεβάτι εδώ πέρα και
0: είναι και δουλειά πολύ δύσκολη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Φυσβάρδη. Νέα ένταση καταγράφηκε στο Αιγαίο με τουρκικά μαχητικά F-16 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν υπερπτήσεις πάνω από την Ισορρό στο νοτιοανατολικό άκρο της χώρας και τη Ζουράφα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Φωτιά έχουν πάρει οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη. Μέτρα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Γερμανίας. Έκτακτη σύνοδο της G7 για την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας προανήγγειλε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μηχάνημα κυταρικής θεραπείας σκόπευε να φέρει στην Ελλάδα ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπως αποκάλυψε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος. Όπως είπε, στις 13 Νοεμβρίου του 2025, ο 58χρονος δημιούργησε εταιρεία με έδρα το δεύτερο ιατρείο του στο Κολονάκι για εισαγωγή μηχανημάτων αμφίβολης χρήσης για θεραπεία στο ιατρείο του. Σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ χαρακτήρισε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης την καταγγελία της Χαριλάου Τρικούπη ότι η γνωριμία του με το ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών δεν ξεκίνησε το 2016, όπως είχε αναφέρει ο ίδιος, αλλά χρονολογείται από το 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη Σωματείου Ιατρικών και Νομικών Ζητημάτων. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας για το εν λόγω σωματείο, είπε ότι δεν ανέπτυξε καμία δράση, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση του με τους δύο γιατρούς τυπική και αγαθή. Επίθεση από ρωσικούς πυράβλους δέχτηκε σήμερα το Κίεβο και η Οδυσσός. Τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Έως 31 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: Αρντεζίρ, παλιό, παλιό κομμάτι, Μπερνά Καντάρ, ο τραγουδιστής με μια φοβερή ιστορία πίσω του. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε για το βιβλίο. Όμως, τώρα θέλω να σας πω για κάτι που έγινε νωρίτερα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στις 7 η ώρα έγινε αυτό. Έγινε, προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ, με το ιστορικό ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Ιωνίδιος πρότυπο σχολή Πειραιά. Ταξίδι στο χρόνο και τους ανθρώπους της». Ιστορία σχεδόν 180 χρόνων, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαδρομή του Πειραιά και την δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδας. Και η συνεργασία ήταν και με την Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά. Και ο δημιουργός αυτού του ντοκιμαντέρ, ο Γιάννης Κουτσομίτης, είναι τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Πώς πήγε η προβολή?
1: Πήγε, νομίζω πήγε πολύ καλά. Ήταν γεμάτο όλο το θέατρο και υπήρχαν και όρθιοι. Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση θετική από πολλούς πολίτες να δουν κάτι το οποίο, αυτό που με κέντρισε εμένα στην πρόσκληση που είχα από το Σύνδεσμο των Αποφύτων της Ιωνιδίου Σχολής, είναι ότι υπάρχει μεγάλη αγάπη για κάποια φωτεινά κέντρα πολιτισμού και εκπαίδευσης στη χώρα, τα οποία δεν προβάλλονται. Δεν υπάρχει, ναι, η ανάδειξη των σημείων πολιτισμού και αριστείας που θα έπρεπε να τα δείχνουν. Και η αγάπη των αποφύτων για τη σχολή είναι κάτι το συγκλονιστικό.
0: Μου έλεγε κάποιος, συγγνώμη που σε διακόπτω, μου έλεγε κάποιος ότι, ας πούμε, είναι το κολέγιο, αλλά η Ιωνίδιο Σχολή είναι το κολέγιο του Πειραιά. Και ίσως να είναι και λίγο πιο σημαντικό.
1: Είναι πιο σημαντικό με την εξής εκδοχή του. Είναι ένα πρότυπο σχολείο το οποίο τα παιδιά μπαίνουν εξετάσεις. Αλλά είναι ένα πρότυπο σχολείο δημόσιο.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει διδακτρά. Έχει υψηλωτά του επίπεδου εκπαίδευση. Και δεν έχει καθόλου ταξική μέσα διαστρωμάτωση. Δηλαδή, τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών μαζί με τα παιδιά των πολύ πλουσίων είναι δίπλα-δίπλα, χωρίς καμία διαφορά. Δεν υπάρχουν τα φαινόμενα που παρατηρούμε σε κάποια ιδιωτικά σχολεία που υπάρχει μια επίδειξη πλούτου κλπ. Αυτά τα σχολεία, όπως είναι η Ιωνίδιος, είναι, θα έλεγα, έτη φωτός μπροστά σε επίπεδο εκπαίδευσης. Για να καταλάβετε, φέτος θα ξεκινήσει και πρόγραμμα International Baccalaureate. Δηλαδή, οι απόφοιτοι θα μπορούν να πάρουν και ένα εισιτήριο για όποιο διεθνές πανεπιστήμιο θέλουν. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κάποιες κοιτίδες φωτεινές στην εκπαίδευσή μας, οι οποίες δεν έχουν την προβολή που θα έπρεπε. Και αυτό ήταν και εμένα το κίνητρό μου, γιατί είδα ανθρώπους εδώ πέρα 85-90 χρονών να έρχονται με τον μπαστούνάκι τους για να δακρύσουν, βλέποντας την ιστορία 180 χρόνων αυτού του σχολείου. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό.
2: Είδα στην περιγραφή ότι μιλούσατε για ένα ταξίδι στο χρόνο και για τα πρόσωπα. Τι πρόσωπα είναι αυτά? Για να μας ταξιδέψετε και εμάς, δηλαδή να μας περιγράψετε λίγο. Γιατί,
1: ναι, κοιτάξτε, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν διακριθεί στις επιστήμες, στην ταινία εμφανίζονται, μπορώ να σας πω, 40 καθηγητές πανεπιστημίου, Πριτάνης, όχι μόνο ελληνικών πανεπιστημίων, αμερικανικών πανεπιστημίων. Έχουμε επιστήμονες, αθλητές, ολυμπιονίκες, άνθρωποι που έχουν διακριθεί σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι έλεγαν πόσο αγαπούν το σχολείο. Και μάλιστα θα σας αναφέρω, μου έκανε τρομερή εντύπωση η συνέντευξη που πήραμε από τον πρόεδρο του Ιδρύματος, του Αρασίου Ιδρύματος, τον κύριο Παπαδημητρίου, ο οποίος είπε: ό,τι άλλο έχω κάνει, ακόμα και αυτά που ασχολούμαι με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, δεν οχριούν μπροστά σε αυτά που αποκόμισα από τη θητεία μου στην Ιωνίδιο Σχολή. Πολύ βαριές κουβέντες.
0: Τις οποίες εννοούν κιόλας. Δηλαδή, τις εννοούν.
1: Τις έλεγαν on camera και τις πιστεύουν. Αυτό είναι το συγκλονιστικό και νιώθουν όλοι, ακόμα και είδαμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ταγμένοι στην αριστερά. Ήταν ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος απόψε και η συνέντευξή του ήταν ότι, παρότι είμαι μέλος της αριστεράς, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε πρόσωπα σχολεία. Το οποίο είναι διαχρονικά μια θέση, η αριστερά έχει μια αντίθετη θέση σε αυτό. Αλλά όμως τα παιδιά που μπαίνουν μέσα έρχονται από όλες τις κοινωνικές διαστρωματώσεις. Δεν υπάρχει καμία διαστρωμάτωση που να έχει να κάνει οι πλούσιοι μόνο θα πάνε εκεί ή οι φτωχοί. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και πρέπει να το κρατήσουμε. Εγώ ανακάλυψα ένα θησαυρό ανθρώπων και βρήκα και ένα παλιό συνεργάτη του πατέρα μου, τον Γιώργο Δάμπαση, σκηνοθέτη της τηλεόρασης από τη δεκαετία του 70, από τα σπάργανα της τηλεόρασης. Πραγματικά ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη και χαίρομαι γιατί και ο Πειραιάς δείχνει ότι έχει μια κοινωνική συνοχή. Δηλαδή άνθρωποι ήταν στιβαγμένοι απ' έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να δουν ένα ντοκιμαντέρ ιστορικό για ένα σχολείο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ. Ναι, αυτό η ακριβής λέξη είναι συνοχή. Δηλαδή αυτό δείχνει πραγματικά ότι υπάρχει μια κοινωνική συνοχή όταν οι άνθρωποι μαζεύονται για να δουν ένα σχολείο.
1: Όταν υπάρχει αυτό αποτέλεσμα, οι διοργανωτές φώναξαν, τον πρώτο που φώναξαν να μιλήσει απόψε στην εκδήλωση ήταν ένα νέο παιδί, απόφυτος της σχολής φέτος, 2026, ο οποίος μπήκε πρώτος σε όλα τα πανεπιστήμια όλης της Ελλάδας με το μεγαλύτερο βαθμό. Πρώτος ο Αρίστον από όλα τα σχολεία της Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν από την Ιωνίδιο. Το πιο ωραίο μήνυμα που μπορούσε να δώσει.
2: Να γράφονται αυτές οι ιστορίες.
0: Αυτό το ντοκιμαντέρ θα μπορούμε κάποιος να το δούμε κάπως, πώς ακριβώς γίνεται?
1: Πιστεύω ότι είτε σε κάποιο περιφερειακό κανάλι της Αττικής είτε σε κάποιο μεγάλο κανάλι ελληνικό πρέπει να παιχτεί και πιστεύω οι διοργανωτές ήδη το συζητάνε, γιατί υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για το πώς έγινε η δωρεά των ιδρυτών της οικογένειας Ιωνίδη 1845-1847, ποιο ήταν το παράδειγμα που έδωσαν οι Έλληνες της Διασποράς εκείνα τα χρόνια, διότι δεν υπήρχε γυμνάσιο στον Πειραιά μέχρι το 1847 που ιδρύθηκε η Ιωνίδιο σχολή. Είναι το πρώτο σχολείο που έγινε στον Πειραιά. Και για πολλά χρόνια ακόμη, για 20 χρόνια ακόμη δεν υπήρχε άλλο σχολείο στον Πειραιά. Και για το τι μπορούμε να διδαχθούμε από τα ζητήματα αριστείας που δεν έχουν ταξικό διαχωρισμό, που δεν χωρίζουν την κοινωνία σε φτωχούς που μπορούν να πληρώσουν δίδακτρα σε ακριβά σχολεία και σε απλούς και σε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τα πληρώσουν και παρόλα αυτά δεν το κάνουν. Όπως είπε ο πρόεδρος του Ωνασίου, ο κ. Παπαδημητρίου, ο πατέρας τους και του Δημήτρη και του κ. Παπαδημητρίου, τους είπε θα πάτε στην Ιωνίδιο γιατί εκεί θα μάθετε σωστά γράμματα, δεν θα πάτε σε ιδιωτικό σχολείο. Αυτό νομίζω ήταν ένα ωραίο μήνυμα.
0: Ωραία. Περήφανος δημιουργός πρέπει να
1: είναι. Ναι, το χάρηκα Μάκη πάρα πολύ γιατί συγκινήθηκα. Είδα ανθρώπους που πραγματικά δάκρυσαν μπροστά στην κάμερα για αυτά που παίζησαν στα νεανικά τους χρόνια. Άνθρωποι οι οποίοι αντιστασιακοί κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, μαθητές, συνελήφθησαν από την ασφάλεια μέσα στο σχολείο για την αντιστασιακή τους δράση και ήταν παρόντες. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή η Ελλάδα έχει πυρήνες αριστείας τους οποίους πραγματικά πρέπει να τους αναδείξουμε. Δεν μπορούμε να δείχνουμε μόνο τα αρνητικά. Φυσικά έχουμε τεράστια προβλήματα ως χώρα, πρέπει πολλά να λύσουμε, αλλά αυτές τις κοιτίδες πραγματικά πολιτισμού και εκπαίδευσης πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Και θα πω εδώ και ένα πολιτικό σχόλιο, ότι πριν από πολλά χρόνια υπήρξε μια πολιτική απόφαση οι δωρεές και οι χορηγίες και οτιδήποτε πηγαίνει σε σχολεία δεν θα το παίρνει το σχολείο το συγκεκριμένο, πρέπει να το παίρνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
0: Ναι, ναι. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
1: Αυτό όμως πρέπει να αλλάξει. Mm-hmm. Πρέπει να αλλάξει, διότι αν ένας μεγάλος χορηγός θέλει να δώσει μια μεγάλη δωρεά για εκπαιδευτικό υλικό, για επιστημονικό υλικό, να φτιαχτεί μια βιβλιοθήκη και δεν μπορεί να το δώσει, αυτό είναι λάθος για μένα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: εγώ
0: πολύ
1: ευχαριστώ.
0: Και ευχαριστούμε πολύ
1: για
0: το
1: χρόνο σας
0: και το ντοκιμαντέρ πολύ.
1: Και πραγματικά να πούμε ένα μήνυμα ότι υπάρχει και μια Ελλάδα που πραγματικά πηγαίνει καλά.
0: Της φλόγας και όχι της τάχτης. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Γιάννης Κοτσομίτης, ξαναλέμε. Τώρα μια που είπε Δημήτρης Παπαδημητρίου, το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, είναι του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Αν μπορεί να το έχουμε, το αναζητήσουμε. Γεράσιμος Ανδρεάτος είναι συνήθως, αλλά αυτό είναι δικό του.

0: Λοιπόν, καταρχάς έχετε πολύ λίγα λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση, μάλλον συμμετέχετε στην κλήρωση. David Mamet, θέατρο είναι ο τίτλος του βιβλίου που δίνουμε σήμερα από τις εκδόσεις Πατάκη. Οι τρόποι είναι γνωστοί, στέλνετε στο WhatsApp και στο Viber.
1: Λοιπόν, στέλνετε στο 698 1041 046 όνομα, τεπώνυμο, τη λέξη βιβλίο, φυσικά ό,τι θέλετε, Viber, WhatsApp.
0: Και προσέξτε τώρα κάτι, για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Σας το έχουν ξαναπεί, είναι μια ξεχωριστή βραδιά, ένα πιάνο, μια φωνή, 10 years tour, Σλιμάν. Έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για μια ιστορική μουσική βραδιά την 3η 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Έχουμε έναν διαγωνισμό εδώ σε Mega News 104,6. Οι ακροατές στέλνουν μήνυμα, στέλνετε μήνυμα γράφοντας Σλιμάν, οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, έτσι, στα νούμερα και στους τρόπους που σας έχουμε πει, είτε Viber, είτε WhatsApp, 6981 041 046, και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Θα ενημερωτηθείτε τηλεφωνικά οι νικητές, έτσι, γιατί είναι συνολικά του σταθμού αυτός ο διαγωνισμός. Και όσοι έχετε μια, έτσι, δεν είστε σίγουροι ποιος είναι ο Σλιμάν, είναι όντως αυτός που αποθεώθηκε, που γνώρισε την αποθέωση στην Eurovision του 2024 με το Mon Amour. Τον ονομάζουν η απόλυτη φωνή της σύγχρονης γαλλικής σκηνής, και επιστρέφει στην Αθήνα έπειτα από 23 συναυλίες που αναμένονται sold out στην περίφημη Salle Pleyel του Παρισιού. Οπότε στο εμβληματικό θέατρο του Λυκαβητού θα μπορέσετε να τον απολαύσετε, και αυτοί που θα κερδίσετε τις προσκλήσεις. Αλλά γενικά πηγαίνετε, και να μην κερδίσετε προσκλήσεις θα είναι πάρα πολύ ωραία. Λυκαβητός.
1: Ναι, ωραίο. Ωραίο,
0: ναι,
1: είναι.
0: Θα είναι πάρα
1: ωραίο
0: πολύ
1: ακούγεται.
0: Ωραίο. Ναι. Τα εισιτήρια, να ξέρετε, ότι είναι στο more.com. Έτσι, στο more.com μπορείτε να βρείτε εισιτήρια όσοι δεν κερδίσετε τις προσκλήσεις.
1: Και ξέρετε τι έρχεται. Σαββατοκύριακο. Μάκη Προβατά, είσαι έτοιμος γι' αυτό?
0: Πανέτοιμος.
1: Είσαι έτοιμος. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο και μαζί με τα ωραία μας πρωινά, για όσους δεν δουλεύουμε, για να το πούμε και αυτό, είναι και οι εφημερίδες. Αλλά και να δουλεύετε μπορείτε να πάρετε εφημερίδες. Και με τα νέα Σαββατοκύριακο, αυτό το Σάββατο, κυκλοφορεί το νέο τεύχος του συλλεκτικού περιοδικού Comics Black.
0: Μα την αρκούδα. Υπήρχε αυτό. Είναι διάφορα τέτοια. Σοβαρά, έχω σπλάκα, μα την αρκούδα.
1: Ναι, Σαββατοκύριακο, με περιοδικό φοβερό. Και το Βήμα, από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί με τον πρώτο τόμο του έργου Πλάτωνα Πολιτικός. Και επίκαιρο. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους πλατωνικούς διαλόγους και, όπως είπαμε, πολύ επίκαιρος αυτές τις μέρες, για την τέχνη της διακυβέρνησης. Ακόμα, το νέο τεύχος του περιοδικού Harper's Bazaar, Greece, το ειδικό ένθετο, το μενού της εβδομάδας, με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου, και φυσικά το Βήμα Γκαζίνο.

0: έχει η στιγμή της κλήρωσης, κυρία μου. Στείλανε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και οι Χρυσάνθιες Λεμόλης, ο Κωνσταντίνος και Λαϊδίτης, η Ιωάννα έστειλε μήνυμα, η Ιωάννα Λουκά, η Λίνα έστειλε με φωτογραφία που βλέπει την ταινία εδώ και ώρα, εδώ και πολλή ώρα. Η Μαρία που πέρασε από τις εκδόσεις Πατάκη και πήρε το βιβλίο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το μήνυμα. Επειδή σου έχω ένα ωραίο τραγούδι για το τέλος.
1: Mm, και θα κάνουμε τώρα την κλήρωση. Σε κατάλαβα. Θα πω.
0: Δεν μπορώ να κρυφτώ.
1: Δύο.
0: Περιμένω όμως. Ναι.
1: Θα έλεγα τώρα δεν μπορείς να κρυφτείς από τα παιδιά, αλλά.
0: Από το ένα.
1: Δεν με παίρνει. Δεν είμαι ακόμα. Δεν είμαι πια σε αυτή τη ζώνη.
0: Από το 1,27. Το 2. Το 2 και τι άλλο.
1: 2 και. Μέχρι ποιο είπες.
0: 27.
1: 26. Πάμε στα άκρα.
0: Είσαι έτοιμο να βάλεις το τραγούδι. Για βάλτε έτοιμο. Με αυτό θα τελειώσουμε σήμερα. Λοιπόν, το 2 είναι η Δέσποινα Ιωσιφέλη. Θα σας ειδοποιήσουμε για το πώς θα πατάνε πάρα το βιβλίο σας.

0: από αγώνα βρέθηκε η Χρυσάνθη Κιορπέ, είναι το 26. Αντέν Λου, ωραίος, εξαιρετικός.
1: Βρήκες ένα ωραίο τραγούδι να κλείσουμε αυτή τη βδομάδα. Για να υποδεχθούμε το Σαββατοκύριακο. Μου βάλες κάτι έτσι χορευτάδικο. Κάτι έτσι να ξυπνήσεις.
0: Απλά χορευτάδικο, έχει κάτι αυτό το τραγούδι. Όταν το... καμιά φορά το βάζω λούπα και το ακούω συνέχεια, γιατί είναι λίγο... είναι ωραίο.
1: Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο.

0: Ήρθε αυτή η ώρα, Ελένη Στεριού, Μάκης Προβατάς. Σας αποχαιρετούμε, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο μέχρι το ραντεβού μας τη Δευτέρα.
1: Το όμορφο κορίτσι ήταν στους ήχους. Λοιπόν, άντε, να είστε καλά, bon Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Νέα ένταση καταγράφει και στο Αιγαίο σήμερα με τουρκικά μαχητικά F-16 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν υπερπτήσεις πάνω από την Ισορρό στο νοτιοανατολικό άκρο της χώρας και τη Ζουράφα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Όπως υπογράμμισε η ελληνική πλευρά, δύο από τα μαχητικά που εισήλθαν στο FIR Αθηνών ήταν οπλισμένα. Καταγράφηκαν συνολικά 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σε επίπεδα ρεκόρ οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη. Νωρίτερα, μέτρα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Γερμανίας. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Παράλληλα, έκτακτη σύνοδο της G7 για την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας προανήγγειλε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, με τη συζήτηση να περιλαμβάνει ακόμη και το ενδεχόμενο αξιοποίησης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε το πρωί ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανέφερε ακόμη ότι θα συνεχιστεί η στήριξη στο ντίζελ. Για το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα πρόσθεσε ότι θα απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μηχάνημα κυταρικής θεραπείας σκόπευε να φέρει στην Ελλάδα ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος επεσήμανε ότι τα μηχανήματα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο σε νοσοκομεία.

0: ή μηχανημάτων αμφίβολης χρήσης για θεραπεία στο ιατρείο του. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται μεταξύ άλλων παλαιότερες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ, χαρακτήρισε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης την καταγγελία της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση που είχε με τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το Πασόκ, η γνωριμία του Υπουργού με το ζευγάρι των γιατρών δεν ξεκίνησε όπως είχε αναφέρει ο ίδιος το 2016 και μετά από το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αλλά χρονολογείται από το 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη Σωματείου Ιατρικών και Νομικών Ζητημάτων. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας για το εν λόγω σωματείο, είπε ότι δεν ανέπτυξε καμία δράση, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση του με τους δύο γιατρούς τυπική και αγαθή. Παράλληλα, είπε ότι δεν γνώριζε για τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης, καταδικάζοντας τις πρακτικές και τη συμπεριφορά των δύο γιατρών. Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας, φτάνοντας στο BBB+, προχώρησε σήμερα η Scope Ratings. Νωρίτερα, με το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πέρασε επίσημα ξανά στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, μετά από 13 χρόνια παρουσίας στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών. Πρωτοφανείς ροές καταγράφηκαν στον τραπεζικό κλάδο και στη μετοχή της ΔΕΗ. Για μια σημαντική εξέλιξη για την οικονομία έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε άμεση ισχύ έθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ την απαγόρευση πρόσβασης των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Την νίκη με 90-69 απέναντι στην Μπουρκ πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός και αύριο θα διεκδικήσει την πρώτη θέση του τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπροστά σε 14.000 φιλάθλους τους, οι πράσινοι δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα παρά τις πολλές απουσίες τους. Πολυτιμότερος για το τριφύλι ήταν ο Φρανσίσκο με 18 πόντους και 5 ασίστ. Αντίθετα, ο Άρης, αν και ήταν ανταγωνιστικός, ιτήθηκε σε φιλική αναμέτρηση στη Σερβία από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-87. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική πρόσκαιρα έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στα γύρω ορεινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημερινό τη νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τότε τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν σε περιοχές του Ιωνίου καθώς και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Τερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Στην Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα θα κυριαρχήσει γενικά η ηλιοφάνεια. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές του 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κάτω. Στα μικρόφωνα Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
1: Μέγα News 104,6.

0: Άντε πάμε να ξεκινήσουμε. Ρίχτα,
1: καλημέρα, μάμπο. Καλησπέρα, καληνύχτα. Να είχα και τα χαρτιά μου, θα τα έλεγα.
0: Τα χαρτιά. Α, δεν είσαι χαρτιά.
1: Τίποτα δεν έχω.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Θα σου δώσω εγώ δύο χαρτιά, αλλά με μία προϋπόθεση.
1: Για πες.
0: Να πας στο πρωτόκολλο στο δεύτερο να πάρεις σφραγίδα.
1: Θα πάω και για σφραγίδα, θα πάω για πολλά. Λοιπόν, είμαστε.
0: Είμαστε. Είμαστε και θα γίνουμε κιόλας.
1: Mega News 104 και 6. Μπαμ και κάτω, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σε αυτό το μάταιο κόσμο.

0: Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και δεν θα κινηθούμε μόνο στο χώρο το αναθλητικό.
1: Και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάθεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος.
0: Έχουμε καλεσμένους στο στούντιο, έχουμε καλεσμένους στις τηλεφωνικές γραμμές. Θα έχουμε φυσικά και εσάς στο νούμερο που θα σας πει τώρα ο Φέρελπης Μπάμπη.

0: Το τηλεφωνικό κέντρο, η Ιωάννα Μπέκλου θα σας μιλάει ευγενικά, διότι έτσι ήθιστε. Στον ήχο και στον στίχο είναι η πλουσιομάλα μακριμάλα Έρη Φαλδαμή.
1: Ω, Έρη, Έρη,
0: η οποία στέλνει τα χαιρετίσματά της στον Γιάννη Τρο.

0: Και έχουμε 13 χρόνια χωρίς τον Παύλο Φίσα. Εμείς δεν το ξεχνάμε, δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ. Θα έχουμε αφιέρωμα σε αυτή την θλιβερή επέτειο με κάποιες αθλητικές παρενθέσεις.
1: Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με αθλητικά, με τον Γιάννη Λαμπύρη να μας πει τι είδε από το μάτς, μάλλον από τα μάτς που έγιναν στο Αμπου Ντάμπι, που γίνανε.
0: Αμπου Ντάμπι, από πού σε μπορώ μου, από το Αμπου Ντάμπι.
1: Ο Ολυμπιακός πέρασε στον τελικό και κερδίζοντας τη Φενέρ. Στον τελικό πέρασε και η Ρεάλ Μαδρίτης, άρα θα βρεθούν ο Ολυμπιακός με την Ρεάλ στο τελικό. Θα γίνει και μικρός τελικός, η Ντουμπάι με τον τους άλλους.
0: Bye.
1: Θα γίνει και μικρός, Γιάννη, ή μόνο μεγάλος?
2: Θα γίνει, γιατί επειδή είναι μίνι τουρνουά. Καλησπέρα καταρχήν.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Και στην Εύη πολλά φιλιά και ανταποδίδω.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι επειδή είναι πολύ μικρό τουρνουά, η EuroLeague αποφάσισε να έχει και αγώνα τρίτης θέσης.
1: Ωραία.
2: Ενώ έκανε το σωστό και κατήργησε τον αγώνα τρίτης θέσης τουλάχιστον στο Final Four της EuroLeague. Ο τελευταίος μάλιστα είναι συλλεκτικός, γιατί ήταν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θυμίζω, στο ίδιο γήπεδο, στο Αμπου Ντάμπι.
0: Στο Αμπου Ντάμπι, μπράβο. Τι ήθελα να πω.
2: Ένα γήπεδο, λέω, που έφερνε, γούρι στη Φενέρ και όχι στον Ολυμπιακό, γιατί είχε πάρει εκεί το πρωτάθλημα Ευρώπη στη Φενέρ το 25. Ο Ολυμπιακός είχε αποκλειστεί από τη Μονακό.
0: Ναι.
2: Τώρα ήταν αντίστροφα σήμερα. Θα δούμε αύριο. Πάντως είναι ένα τελικό πάλι Ολυμπιακός Ρεάλ, που είναι ένα κλασικό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, γιατί έχουν βρεθεί λίγες φορές και σε τελικούς EuroLeague 5 φορές και τώρα είναι και στο τελικό του Super Cup.
1: Ωραία.
0: Για πάμε λίγο στο παιχνίδι.
1: Να πάμε στο παιχνίδι. Έχουμε και το Παύλος Γιαννακόπουλος που.
2: Βέβαια. Πολύ μεγάλο.
1: Σήμερα.
2: Πολύ μεγάλο τώρα. Και ξεκλέβουμε ματιές πάντα για τον Άρη. Ξεκινάω λόγω μικρή.

0: Έκανε καλή εμφάνιση όταν στο Βελιγράδι, αλλά εκεί σε έχασα.
1: Ναι, έκανε άλλη εμφάνιση πολύ καλή στο Βελιγράδι. Έχασε τις λεπτομέρειες από μια ομάδα όμως η οποία είναι μια διοργάνωση πάνω από τον Άρη.
0: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης έρχονται. Δεν ξέρω πόσο ανταγωνιστικές θα είναι και στο πρωτάθλημα. Θα είναι, μέχρι που θα φτάσουν.
1: Επιτέλους θα δούμε πρωτάθλημα, Γιάννη, γιατί εμείς παλιά το λέμε, έτσι, επιτέλους θα δούμε πρωτάθλημα. Έχουμε να δούμε από τα τέλη της δεκαετίας του 90, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Το 90, αυτό που λέγαμε το... Που
1: το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης.
0: Το πρωτάθλημα της Ευρώπης,
1: ναι. Σωστά.
0: Δεν ξέρω, θα είναι το καλύτερο, πάντα θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα μπορείς να πεις ότι μπορείς να δεις, να διαλέξεις 5, 6, 7, 10 μάτς που να έχει πολύ ενδιαφέρον, να κάτσεις να δεις μέχρι το τέλος.
1: Σωστά.
0: Σίγουρα.
1: Και σίγουρα θα έχουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, περισσότερο ενδιαφέρον και τα play-off. Πάμε όμως στον Ολυμπιακό. Τι είδαμε από τον Ολυμπιακό σήμερα?
0: Ο Ολυμπιακός έκανε ένα repeat ακριβώς το παιχνίδι με τη Φενέρ στην Κρήτη πριν δύο εβδομάδες. Έχανε σχεδόν σε όλο το παιχνίδι και όταν ζόρισαν τα κάλατα βγήκε μπροστά ο Φουρκέ, βγήκε ο Τζόζεφ που ήταν εξαιρετική και στην Κρήτη και πήρα το παιχνίδι. Ο Φουρκέ πέτυχε με το καλάθι που έκρινε ουσιαστικά το 92-90 στα 52 δεύτερα. Αλλά ο Τζόζεφ ήταν πάλι ευχάριστη έκπληξη τον Ολυμπιακό. Είναι μια μεταγραφή ουσιαστικά. Mm. Ήταν πάρα πολύ καλός και οργανωτικά αλλά και αμυντικά. Βοήθησε πάρα πολύ. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ολυμπιακός πέτυχε, έφτασε τους 92 πόντους και τον δώρησε να έχει μόλις 9. Mm. Δηλαδή από τους συνολικά 92 είχε 9, που είναι ο καλύτερος σκόρερ και ο Βεζέκο φυκτά. Δηλαδή οι δύο κορυφαίοι, οι δύο μπομπέρ, να το πούμε έτσι. Είχαν 16 πόντους και παρόλα αυτά έφτασε στους 92. Είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ επιθετικό ταλέντο, κυρίως και από τη δημιουργία που είναι ακόμα καλύτερη και με τον Μακιντάρη και με τον Μοντέρο. Ο Μακιντάρη ανεβάζει ρυθμό σιγά σιγά και δείχνει ότι είναι αυτό που λέγαμε παλιά, ότι βάλτε με 101 να με κερδίσετε. Βέβαια αυτό δεν αρέσει του. Ο Μπαρτζόκας φωνάζει για την άμυνα. Ακόμα προσπαθεί να διορθώσει την άμυνα. Αλλά δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, όλες οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έστω μπορεί με την επίθεση να καλύπτει λίγο αποτελεσματικά τα λάθη στην άμυνα και να παίρνει τελικά τις νίκες που μέχρι τώρα δεν μετρούσαν. Αυτή όμως μετρούσε, ήταν επίσημη και το ίδιο θα είναι και αύριο τελικός με την Real. Μπορεί να μην έχει την έγκλη ενός τελικού EuroLeague, αλλά είναι το πρώτο Super Cup.
2: Τι ώρα είναι, Γιάννη, ο τελικός?
0: Είναι στις 8 και είναι από την Nova.
1: Ωραία.
0: Τα παιχνίδια.
1: Με απουσίες, βέβαια.
0: Αν το βάζει και ο Γόκαπ, γιατί να πούμε ότι ο Γόκαπ έχασε ένα τρίποντο για να δώσει τη νίκη στην Ντουμπάι, τελικά πήγε παράταση και εκεί το πήρε η Ρεάλ.
1: Που σε κάποια φάση πόντα... φαινόταν στην παράταση ότι η Ρεάλ θα το πάλι εύκολα, Γιάννη, αλλά πάλι.
0: Ναι. Και πάλι ξανά. Η Ντουμπάι έδειξε, νομίζω, εντάξει, πάρα πολύ νωρίς, ξαναλέω και για την Ντουμπάι, έδειξε όμως ότι θα είναι μέσα στις 8, να βάλει 8 ομάδες. Που θα διεκδικήσουν, θα θέλουν να διεκδικήσουν ακόμα και το Final Four.
1: Εγώ και στις 5 θα τους έβαζα. Και στις 5 και 6 θα τους έβαζα.
0: Είναι δεδομένο ότι θα διεκδικήσει με αξιώσεις και θεωρώ ότι έχει τις δυνατότητες να πει στα play-off και από εκεί και πέρα.
1: Καταρχήν κάνει κάτι και το συζητούσαμε και με τον Πάπη. Η Ντουμπάι, δηλαδή δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναδεί, έχει πάρει τόσους και για ομάδα EuroLeague δεν το έχουμε ξαναδεί. Δίνει ιδανικούς.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέμε πάρε να έχεις, πάρε να έχεις.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι
2: ο Ολυμπιακός που είχε και σε μεγάλη μέρα τον Χόλ σήμερα, έτσι.
0: Και ο Χόλ ήταν πάρα πολύ καλός. Και ο Χόλ ήταν καλός και ο Μοντέρο που ανεβάζει και αυτό σιγά σιγά. Δυστυχώς ο Μοντέρο, ξαναλέω, δεν χρειάζεται να βγαίνει και το έχει καταλάβει πολύ νωρίς. Δεν χρειάζεται να βγαίνει να είναι ο πρώτος. Το πρώτο βιολί στην επίθεση. Όταν χρειαστεί θα το κάνει, θα το επιχειρήσει. Ο Φουρνιέ νομίζω συνεχίζει από εκεί που έχει σταματήσει και το σημαντικό για τον Φουρνιέ είναι ότι ακόμα και αν είχε ένα στα 5 τρίποντα, έκανε μια πολύ κακή επιλογή λίγο πριν το νικητήριο καλά, πήρε όμως το σούτ για το νικητήριο καλά. Δηλαδή δεν θα διστάσει από μια κακή επίθεσή του, ακόμα και ένα λάθος να μην πάρει την επόμενη αν δει ότι είναι σε καλή. Και μάλιστα όταν ρωτήθηκε κιόλας από τον Τζόρα Λάουκας ότι ποιο βγαίνει μπροστά στο τέλος, λέει βγαίνει όποιος είναι πιο έτοιμος, τον βλέπουμε και του δίνουμε την μπάλα. Βέβαια εκεί εννοούσε τον εαυτό του ουσιαστικά.
1: Από την άλλη μεριά, και ήθελα εδώ για την δική σου την άποψη, βλέπουμε το ότι ο Μπαρτζόκας περνάει σε μια άλλη λογική όσον αφορά την επίθεση. Προφανώς έχοντας στο μυαλό του ότι όλοι πλέον γνωριζόμαστε και ότι το ατού του Ολυμπιακού πλέον είναι σημαδεμένα, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, το παιχνίδι αυτό με τα

0: με το pick and roll στην κορυφή και με το Μεζέκοφ πάντα να διαλέγει τον πιο κοντό παίχτη για να παίρνει το mismatch κτλ. Κτλ. Προσπαθεί να δημιουργήσει έναν πλουραλισμό στην επίθεση.
1: Και να ευνηδιάσει λίγο όσο μπορεί να ευνηδιάσει αυτό το επίπεδο, γιατί τα scouting πια είναι σε πολύ επαγγελματική.
0: Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Ναι. Αλλά ακριβώς έχει δίκιο να βρει και άλλους τρόπους να απειλεί πολύ περισσότερο. Δηλαδή, πέρυσι, αν δεν τραβάγε, για παράδειγμα, ο Βεζέρ, χρειάστηκε να κάνει. Χρειάστηκε, θυμίζω, ο Φουρνιέ και στην Ευρωλίγα και κυρίως τελικός πρωταθλήματος. Κάτι που δεν συνήθιζε ποτέ. Ο κότσου Παντζόκας πήγαινε με το ρολόι και πήγαινε με το ρολόι μέχρι ένα βαθμό, δηλαδή για να προστατεύει τους παίκτες.
0: Σωστά.
1: Και έφτασε ο Φουρνιέ να παίζει 35 σε ένα μάτσο με παράδοση, νομίζω, και παίξει και 37 λεπτά.
0: Και να παίρνει και πολλές επιθέσεις προσωπικές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή ένα μάτσο στο ΆΚΑ που πήγε να το πάρει μόνο του, αυτό που πήγε στην παράταση, είχε πάρει, έπαιξε σχεδόν 40 λεπτά και είχε πάρει όσες επιθέσεις δεν είχε πάρει όλη η ομάδα που λέει ο λόγος μαζί.
0: Ναι.
1: Αυτό υπάρχει τώρα πολύ μεγαλύτερη ομαδικότητα, πολύ μεγαλύτερο πλουραλισμό. Μπορεί να απειλεί και ο Μακιτάρη, μπορεί να απειλεί και ο Μοντέρο. Είναι δεδομένο, το επιχειρεί. Είναι πολύ πιο, πώς να το πω, είναι πιο. Νιώθει ο ίδιος πολύ καλύτερα ο Τζοζέφ. Πήρε και σήμερα, έβαλε ένα πολύ, σε ένα καθοριστικό σημείο έβαλε ένα τρίποντο που κυνήγαγε ο Ολυμπιακός να μειώσει. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι ο Βεζέκοφ δεν είναι έτοιμος, συνεχίζει να πονάει στον αριστερό αγκώνα. Αυτό του δημιουργεί θεματάκια, δεν μπορεί να είναι στο επίπεδο που θέλει. Και επίσης ο Μιλουτίνοφ που κουβαλάει και αυτό το τραυματισμό και από το μάτι με την Ιταλία, με τη Σερβία.
2: Θα παίξει ο Μιλουτίνοφ αύριο?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Νομίζω όχι. Δεν θα το ρισκάρει. Το ρισκάρει γιατί είναι τενοντίδα και η σωματοδομή αλλιώς είναι σε που πιέζει έναν κοντύτερο παίκτη τον δυσκολεύει, αλλά όσο να είναι.
0: Καλά, Γιάννη, θεωρώ ότι δεν παίρνει για το ρίσκο, γιατί ουσιαστικά από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η αγωνιστική περίοδο. Γιατί είναι το Super Cup της Ελλάδας.
1: Ξεκινάει η Μπασκόνια και από Μπασκόνια το μόνο καλό για τις. Δηλαδή, νομίζω αυτό το δώρο εισαγωγικά, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός το πήραν και χαμογέλασαν. Από το Super Cup έρχεται Αθήνα, γιατί θα πάνε από την Ισπανία ο ένας και από το. Όχι, ο Παναθηναϊκός είναι μέσα. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει μετακίνηση. Από το Telecom Center θα πεταχτεί μέχρι το Περιστέρι. Είναι σημαντικό. Και επίσης είναι παιχνίδια, ξαναλέω, που δεν θα γίνουν μέσα στη χρονιά. Σπάνια θα δούμε αυτό που είδαμε και στο Παύλος Γιαννακόπουλος και στο Super Cup ή το Super Cup το ελληνικό την άλλη εβδομάδα. Να παίζουν καπάκι back-to-back παιχνίδια. Πολλές φορές και σε λιγότερο από 24 ώρες.
0: Ναι,
1: είναι ομάδες, πάντως είναι, το βλέπουμε ότι είναι ακόμα ψάχνονται. Είναι λογικό. Βρίσκονται σε ένα 65-70% να πω περίπου.
2: Είναι πολύ νωρίς, Γιάννη. Είναι πολύ νωρίς.
1: Είναι πολύ νωρίς.
0: Παιδιά, εγώ θα πω μόνο κάτι.

0: ένα από τα μεγάλα φαβορί και ένα από τα μάλλον μία από τις ομάδες που μπορεί να πει με και εγώ εδώ στο
1: Παναθηναϊκό.
0: Δεν παίζω, όχι απλά δεν παίζουμε μόνοι μας. Και η Ρεάλ που είναι πάντα Ρεάλ, έτσι, και εμένα πιστεύω πάρα πολύ καλό προπονητή. Τον Μαρτίνεθ. Είναι ομάδες που και νομίζω είναι ένα ορεκτικό, αν μπορούμε να το πούμε ορεκτικό ζέσταμα, πείτε το όπως θέλετε, και ήρθαν δύο παιχνίδια τα σημερινά. Μπορεί οι ομάδες να μην είναι έτοιμες, να μην ήταν το σούπερ θέμα, ήταν όμως μάτς που σε κρατάνε καθυλωμένο μέχρι το τέλος. 100 πόντους σχεδόν, παράταση το ένα, παραλίγο παράταση το άλλο.
1: Και καλό μπάσκετ. Και καλό μπάσκετ.
0: Για την εποχή, για την εποχή είναι σούπερ.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Και δίνει έτσι μια πάσα για το τι πρόκειται να δούμε. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο νομίζω το. Ανεβαίνει κάθε χρόνο, γίνεται και πιο γρήγορο, πιο θεαματικό και παίκτες. Και γι' αυτό και παίρνουν και μεγαλύτερα ρόστερ και κυνηγάνε όλοι να βρουν όλο και πιο αθλητικούς παίκτες. Είναι φανερό ότι πάνε και στη. Και στη δύναμη αλλά και στο αθλητικό παιχνίδι πλέον.
1: Σωστά. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Και καλό ξημέρωμα και σε σένα.
2: και 6 τα τηλέφωνά μας, τα μηνύματα στο 6981041046 για το Viber και το WhatsApp.

0: Να χαιρετήσω το φίλο του Μάνο από την Κρήτη. Εντάξει, δεν ξέρω για σήμερα.
1: Είναι λίγο ιδιαίτερη σήμερα.
0: Είναι σήμερα ιδιαίτερη ημέρα, αλλά ότι έχουμε στο μυαλό μας με τον Μπάμπη να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Μάνο Ρασούλη, δεν το συζητάμε. Είναι μέσα σε αυτά τα οποία έχουμε προγραμματίσει και όταν θα το πραγματοποιήσουμε, μακάρι να έχουμε για τη δική σου την συνδρομή.
1: Ψηλός ευθυτενής, μωρέ γυαλιά, ο καλεσμένος μας.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω τι λένε αυτή την ώρα. Καλή νύχτα, δεν ξέρω τι.
2: Εγώ τέτοια ώρα συνήθως είμαι στο τέταρτο πέμπτο όνειρο.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που ξυπνούν, βάζω το ξυπνητήρι 5 και 5.
1: Ναι.
2: Και το ακούω σπάνια. Το έχω ακούσει δύο φορές την τελευταία εβδομάδα γιατί είχαμε τις εκδηλώσεις τώρα του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Συνήθως ξυπνάω 5 παρά 5.
0: Πες ποιος είσαι, αγόρι μου, πες.
2: Γεια σας, λέγομαι Πουντίδης Πέτρος. Αν με ξέρετε ως το ΤΕΜ, καλά να πάθετε. Είμαι στο μετερίζι του ελληνικού hip hop από το 1996.
0: Όντως.
2: Με το πρώτο συγκρότημα που είχαμε κάνει τότε με τον Παύλο το Φύσα, τα κακά μαντάτα. Και CEO's πρόσφατα στους iClinic Tactics, πρόσφατα από το 2008. Τι κάθομαι γέρο. Έχω μπλέξει εδώ πέρα με τους γέρους και λέω και τα δικά μου της γερουσίας. Είμαι παλαιό low bapper, παλαιό hip hopper.
0: Ναι.
2: Είμαι από τους παλιούς του χώρου.
0: Ναι, αλλά τώρα το πρώτο σας ότι γνωριζόμαστε από το 96.
2: Ναι, ισχύει. Τώρα το θυμόμουν.
1: Ναι.
2: Γιατί κάπου θυμόμουν αυτό ότι με τον Παύλο είχαμε έρθει πάνω στο Κομφούζιο. Τότε ναι. Ήσουν με τον Αντέν τον Παραρά πάνω εκεί πέρα. Έκανες κάτι τα δικά σου, έπαιρνες τηλέφωνο και έλεγες ότι είσαι από τον κάτω Παρνασό και κάτι τέτοια. Τον ευγάζανε live.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν ο σκηνοθέτης εκεί πέρα. Και σου είπα και.
0: Στο παλάστο.
2: Ναι, όπως σου είπα απ' έξω, κάποια στιγμή θυμάμαι όταν φεύγανε οι active member, φωνάζανε τα παιδιά ο Νικήτας και ο Μιχάλης που είναι οι ψηλοί παραματιώτες που είναι. Οι ψηλοί παραματιώτες ήμασταν εγώ, ο Παύλος και ο Στάθης. Στα κακά μαντάτα τότε. Και κάπου εκεί πέρα μπορεί να είχαμε ανταλλάξει καμιά χειραψία, μέχρι τότε δεν είχαμε γνωριστεί.
0: Ναι.
2: Αργότερα σε γνώρισα και.
0: Και
2: έχει γίνει ό,τι.
1: Εργάτισμα πηγιού.
2: Εσίως είμαι στεριανό μέταλλο.
1: Ναι.
2: Θα σας πω εκτός αέρα το χώρο στον οποίο εργάζομαι, γιατί είμαστε και κοντοσυνάδελφοι. Αλλά ναι, ήμουνα στα καράβια μέχρι το 2013. Δούλευα στα καράβια.
1: Όπως και ο Παύλος.
2: Σαν επισκευές, ναι. Εκεί πέρα γνωριστήκαμε βασικά.
1: Να.
2: Θα σας πω την ιστορία μετά. Αλλά το 2013, λόγω της κρίσης, έβγαλα ναυτικό φιλί.

0: Δηλαδή έκανα δύο μπάρκα, μετά μετανάστευσα ερωτικά στο εξωτικό Νέο Φάλιρο και έφυγα από το Πέραμα και δεν έχω πλέον επαφή με τα καράβια, αλλά παραμένω στο μέταλλο, δηλαδή μεταλλεργάτης είμαι ακόμα. Το ράπερ και τα τέτοια που λέμε, αυτά είναι για να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, να λέμε ότι κάτι κάνουμε.
1: Εντάξει, παιδί μου, ότι τις ελεύθερες ώρες κάνουμε και μουσική.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, πάντα το είχες αυτό, δημιουργικό.
0: Χόμπι, είσαι, χόμπι, ναι.
2: Χόμπι, ναι. Ναι. Ναι. Δημιουργικός ήσουν.
0: Και εσείς εδώ το χόμπι, χομπίστε είσαστε.
1: Εμείς το δηλώνουμε κιόλας.
2: Εμείς το δηλώνουμε.
1: Εμείς το χομπίστε. Εγώ λέω διασκεδαστής. Οπότε εντάξει, είμαστε.
0: Και γι' αυτό σας αγαπάω. Και σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Γιατί είσαστε.
1: Μας έχει μια ιδιαίτερη εκτίμηση ο χώρος. Παρόλο που. Να σου πω την αλήθεια, εγώ μοιήθηκα περισσότερο από τις γνωριμίες.
0: Ναι.
1: Με τον Παύλο και με άλλα.
0: Έχει ο μικρός τώρα, ακούει. Ναι.
1: Και από το γιο μου.
0: Ναι, ο γιος. Ναι,
1: ο γιος μου με
2: στο χάρι αναφέρομαι.
1: Στο χάρι αναφέρομαι. Ναι. Ο γιος μου με έχει βάλει σε αυτό το στο χώρο και που μου άρεσε πάρα πολύ. Διότι εγώ είμαι παιδί της μουσικής με Σύριο και με διάφορα τέτοια και έχω σκαλώσει εδώ γιατί πραγματικά βλέπω τα τελευταία χρόνια να γίνονται δημιουργικά πράγματα, να υπάρχει πολύ, πολύ όμορφα λόγια.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολλοί που λένε ότι ρίχνουν μπινελίκια οι περισσότεροι ράπερ.
0: Υπάρχει και πολύ συνέστημα.
1: Αλλά είναι,
0: υπάρχει και πολύ συνείδηση.
1: Ναι, πολύ συνέστημα.
2: Και βάθος, εγώ θα λέω.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα το έχω πει πολλές φορές στο ραδιόφωνο. Ένα από τα τραγούδια Tiny που θα τον έχουμε για αυτόν σε λίγο εδώ. Στο τηλέφωνο δηλαδή, γιατί είναι και αυτός ταλαιπωρημένος αυτές τις
2: μέρες. Έχει ταξίδι από ό,τι μου είπε.
1: Δεν ξέρω τι έχει.
2: Ναι. Δουλεύει στα χτέλ.
1: Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχω ακούσει είναι δικό του. Το τελευταίο.
0: Υπάρχουν παιδιά που κάνουν καταπληκτική μουσική, ναι, και γράφουν καταπληκτικούς στίχους.
1: Ναι. Έχω σκαλώσει με το στίχο πάρα πολύ και με κάποιους καινούργιους.
0: Έχουν να σου δώσω υλικό. Έχουν να σου δώσω υλικό. Δηλαδή είναι και πολλά παιδιά που δεν τα ξέρεις.
1: Εννοείται,
0: δεν είναι τη εμπορική πλευρά.
1: Όχι, εννοείται ότι δεν τα ξέρω. Και με μαλώνει ο γιος μου και μου λέει: ρε παιδί μου, υπάρχει κάτι.
0: Ο Χάρης τους ξέρει.
1: Ο Χάρης τους ξέρει, δεν είναι. Και μάλιστα ο χώρος οφείλει ένα μικρό ευχαριστώ στο Χάρη, γιατί τους έχει βάλει στο ραδιόφωνο κυρίως στο δικό μας, εν πάση περιπτώσει, στο σπορεύμα.
0: Στο αθλητικό, ναι.
1: Γιατί εντάξει, δεν παίζουν και πολύ.
2: Ναι.
1: Αλλά το αθλητικό ραδιόφωνο έχει παίξει αρκετά. Έχει παίξει αρκετά.
0: Ναι.
2: Απ' την άλλη, μην ξεχνάμε ότι το θέμα του στίχου είναι η σπονδυλική στήλη. Αυτή τη μουσική έκφραση.
0: Όχι, για εμένα είναι το κύριο.
2: Ναι.
0: Γιατί το hip hop, γιατί ξεκίνησε τώρα, για μαθήματα ιστορία τώρα και τέτοια. Γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ούτε μουσικές γνώσεις, ούτε μουσική παιδεία, ούτε τα μέσα, ούτε το χρόνο να μάθουν κάποιο μουσικό όργανο και να εκφραστούν μέσα από τη μουσική. Έτσι, τι είχες 8 μέτρα σε funk και break κομμάτια τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 60, ξέρω εγώ, που είχε ένα 8μέτρο. Στο βινίλιο πάνω 4 τέταρτα ή 8-8, ξέρω εγώ, να μπορείς να κρατήσεις ένα σταθερό ρυθμό. Και υπήρχαν DJs τότε που κατά λάθος ένας γύρισε κάπως το δίσκο ή έβαλε τον επόμενο δίσκο νωρίτερα και έπαιξε σαν συνέχεια αυτό το πράγμα. Και λέει: κάτσε, αυτό μπορώ να το γεμίσουμε. Πώς θα το γεμίσουμε, ή αν βγήκε 16 σύλλαβο, πώς το λένε. Ραπ. Ναι. Και έτσι γεννήθηκε κάπως αυτό το πράγμα. Επί τη ουσία είμαστε οι άνθρωποι που δεν έχουν φωνή να τραγουδήσουν. Και μουσική παιδεία να φτιάξουν μουσική.
1: Ναι.
0: Και κάνουμε τη μουσική που κάνουμε και πλέον έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
1: Σωστά.
0: Γιατί έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η τεχνολογία. Έχει,
1: ναι.
0: Έχουν και πλέον βελτιωθεί και οι γνώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή κάποια στιγμή κοροϊδευόμασταν ότι παιδιά ψάχναμε ένα session μουσικό για να παίξει κιθάρα σε ένα τραγούδι.
2: Ναι.
0: Τώρα τα μισά παιδιά που κάνουν hip hop,
2: ναι,
0: ξέρουν μουσική.
2: Ξέρουν μουσική, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Δηλαδή μπορούν να τη βάλουν κάτω σε ένα.
1: Και ξέρουν και τα μπιμπλίκια, γιατί εσείς δεν πιστεύω να τα ξέρατε τα μπιμπλίκια.
0: Όχι, εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Εμείς κλέβαμε το instrumental όπως ήταν, γιατί στα B-side τότε, στα τραγούδια.
2: Κλέβανε τη λούπα και βάζανε από πάνω.
0: Όχι, ρε, παίρναμε το instrumental όπως ήταν. Και τα λέγαμε τα δικά μας από πάνω. Γιατί εμείς αυτό που είχαμε τότε ήταν ότι θέλαμε να πούμε πράγματα. Θέλαμε να πούμε πράγματα. Δεν τα είχε πει κανένα άλλο. Οπότε αναγκαστικά τα έλεγε εσύ.
1: Ναι.
0: Τι είσαι τώρα, δηλαδή 15 χρόνια, 16 χρόνια, βλαμμένο από το Πέραμα. Ναι, αφού δεν τα έχει πει κανένα άλλο. Πες τα εσύ. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε για εμάς αυτό το πράγμα και θα πούμε αργότερα πώς έγιναν οι γνωριμίες και όλα αυτά.
1: Σας έφερε το... Έχουμε και τον Tiny.
2: Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε ένα
1: διάλειμμα και αμέσως μετά
2: το σήμα του σταθμού και επιστρέψουμε.
1: Να τον βάλουμε για αυτόν στην κουβέντα.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Γεια σας κύριε.
2: Γεια σας κύριε.
1: Κύριε Δήμαρχε.
4: Καλησπέρα σας, τι κάνετε.
1: Γεια σου Τάινι. Εδώ είμαστε με τον...
2: Καλά τώρα, περίμενε. Τάινι.
4: Παρακαλώ.
2: Ναι. Τι παρακαλώ, απαντάς λες και εγώ φωνέξει γκαρσόνι. Λοιπόν...
4: Κάτσετε κύριε.
2: Ναι. Θυμάσαι το πρώτα χρόνια όταν είχες εμφανιστεί που από εδώ δεν μπορούσε να πει το τζάκαλ, το θυμάσαι?
1: Όχι ρε, το ναι, δεν μπορούσα. Έκανα...
4: Το,
1: έκανα...
4: το λέγε τσάκαλ.
1: Το έλεγα τσάκαλ, έλεγα
2: τσόγλανο.
1: Τσόγλανο, τάινι, τούνι, τάνι, αυτό. Εντάξει, περισσότερο με την περισσότερο με την τούνι μου κάνες. Περισσότερο με την τούνι και μου βάζανε χέρι ο γιος μου και κάτι άλλο. Και
2: μάθε το όνομα. Αφού δεν μπορώ να τον πεις, άσε το λέω.
1: Το όνομα του ανθρώπου και τα λοιπά. Λέω γιατί να το μάθω ρε παιδιά το όνομα του. Γιατί να το μάθω. Μουσική του θέλω να μάθω και τα
2: λόγια. Τι ρεστοράντες ή άλλους Τάινι Τσάκαλ.
1: Τάινι τώρα ναι, γιατί μεγάλωσα τώρα.
4: Τώρα το έχει μάθει ρε.
1: Ναι, το έχω μάθει.
2: Τι
4: κάνετε με τα μεσονύχτια παιδιά?
1: Είμαστε καλά.
2: Είναι εδώ μαζί μας και το ΤΕΜ.
1: Είναι και το ΤΕΜ εδώ.
4: Έχουμε και τον αβαγό το ΤΕΜ εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Από χρόνια και ζαμάνια έχω να σε ακούσω τουλάχιστον 4 ώρες.
4: Εξαιρετικά, ισχύει.
1: Λοιπόν, η παρέα μαζεύτηκε για να πούμε 5 πράγματα για τον Παύλο, να πούμε 5 πράγματα γιατί είχαμε και γεγονότα τα οποία μας έχουν εξοργήσει. Βγήκε από τη φυλακή ο κύριος,
2: κύριος
1: ακατανόμαστος.
2: Ναι. Το φασισταριό.
1: Το φασισταριό. Γίνανε μεγάλες, γίνανε μεγάλες εκδηλώσεις.
4: Βγήκε ένας χαμένος από τη φυλακή. Εντάξει. Ναι. Από τους χαμένους είναι αυτοί και από τους χαμένους θα είναι πάντα. Μεγάλουμε. Οι νικητές εμείς είμαστε σε αυτή την ιστορία.
1: Γίνανε ωραίες εκδηλώσεις, δυναμικές και πράγματι είναι η πιο σημαντική είδηση. Ότι
2: ο κόσμος δεν ξεχνάει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Και ότι ο κόσμος ήταν εκεί, δεν ξεχνάει και θα παλέψει γιατί αυτό δεν γίνεται, ξέρεις, ούτε με προεδρικά διατάγματα, ούτε με αυτό γίνεται.
2: Ούτε με νόμους, ούτε με νομοθετήματα, ούτε με,
1: γίνεται
2: με διατάγματα.
1: Γίνεται στη ζωή, γίνεται στους δρόμους και γίνεται παντού.
4: Ακριβώς, περάσαμε αυτές οι μέρες, δεν ξέρω αν τα είπατε ήδη και...
1: Δεν έχουμε πει τίποτα, θα τα πούμε και θα πούμε και άλλα πράγματα γιατί ξέρεις, εμάς δεν μας αρέσει να κάνουμε λίγο, ξέρεις, αναδρομές και τι αυτό και τι εκείνο και τα λοιπά.
2: Όπου βγάλει κουβέντα.
1: Να βγάλουμε την κουβέντα και όπου βγάλει και όπου
4: αρθώσει
1: και να συμμετέχει και ο κόσμος γιατί και ο κόσμος έχει να πει και στα τηλέφωνα στο 211-016-104-6 αλλά και με μηνύματα στο 6981-041-046 να μας πει πώς το είδανε, αν ήταν στις συγκεντρώσεις, αν ήταν σε εκδηλώσεις γενικότερα και να μην θυμόμαστε απλά τον Παύλο μια φορά το χρόνο, να τη συνδρομή που έχει ο Παύλος αυτόν τον αγώνα και γενικότερα το κίνημα που δημιουργήθηκε μετά την πρώτη ήττα θα πω εγώ του φασισμού στην Ελλάδα με την με τη νίκη του
2: με τη δικαστική απόφαση.
1: Και τη δικαστική απόφαση.
2: Ναι.
4: Ισχύει. Και εγώ αυτό που θέλω να πω έτσι για να ξεκινήσουμε λίγο από κάπου να πιάσουμε την κουβέντα δεν είναι ότι εμείς κρατάμε τη μνήμη του Παύλου ζωντανή. Δυστυχώς έτσι όπως είναι ο καιρός κρατάει τον Παύλο ζωντανό. Τα γεγονότα και όλα αυτά που ζούμε κρατάμε έναν Παύλο ζωντανό. Και χρειάζεται ο κόσμος να έχει κάποιες ιδέες και κάποιους λόγους να αγωνίζεται και να θυμάται πως αγωνίστηκαν κι άλλοι. Δεν ζούμε εύκολες εποχές και δεν μιλάω
1: καθόλου εύκολες. Βλέπουμε τι γίνεται και στη Γερμανία. Η αναβίωση
4: αυτό.
1: Και όλων αυτό. Των...
0: Παγκόσμια.
1: Και παγκόσμια.
0: Είναι επιταγή της εποχής να θυμάσαι ότι απέναντι σου έχεις αυτό το τέρας.
1: Έχεις το τέρας και μάλιστα με μεγάλες διασυνδέσεις. Δηλαδή πόσο δεν και είναι
0: φασίστας. Όχι μεγάλες διασυνδέσεις.
1: Πόσο φασίστας δεν
0: το έχετε συζητήσει εδώ πέρα στην εκπομπή. Το όχι πόσο φασίστας είναι ο Τραμπ. Ποιος ελέγχει τον Τραμπ.
1: Ναι, και
0: δηλαδή, ο άλλος είπε: θα πάω με τη SpaceX στον Άρη. Από τη στιγμή που πατάω στον Άρη, ο πλανήτης είναι δικός μου.
1: Ναι.
0: Και τον είδαμε στο RNC να κάνει δύο φορές ναζιστικό χαιρετισμό.
1: Σωστά.
0: Και κοροϊδεύε ότι χαιρέταγα ένα φίλο μου. Ακούγαμε τα αυτά που έλεγε ο άλλος, ο Μπαρμπατσολιάς, πως τον λέγανε στο δικαστήριο.
2: Ναι.
0: Εγώ, γεια σου που είσαι. Απίστευτα πράγματα τώρα δηλαδή. Ναι, και ο άλλος δεν είναι. Είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον πλανήτη.
2: Παιδιά, εγώ έχω να πω κάτι. Το πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι τα προσωπία. Και τα πόσα προσωπία εμφανίζονται αυτή τη στιγμή. Κάποια με το προσωπείο του εκδημοκρατισμού, κάποια με το προσωπείο του νεοφιλελεύθερου, κάποια με το προσωπείο του σύγχρονου, κάποια με το προσωπείο του διαφορετικού λόγου. Πολλά προσωπία.
0: Ναι, αυτό. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δηλαδή ότι έχουν ιδεολογικοπολιτικές διαφορές τώρα ο Κασιδιάρης και ο κάθε Κασιδιάρης, ο κάθε ξεφτυλισμένο το Μάρι, ας πούμε, από αυτούς, ότι έχει ιδεολογικοπολιτικές διαφορές με ποιο, με τον Βορύδη, με τον Πλεύρη, με τον Άδωνη, με τον Βελόπουλο. Δηλαδή πώς, σηκώνουν λίγο πιο πέντε μοίρες διαφορετικά το χέρι. Αυτές είναι οι διαφορές.
2: Όχι, απλώς όταν κάποιοι δεν το σηκώνουν το χέρι, δεν τους συμφέρει να το σηκώσουν.
0: Μα αυτό. Ναι. Είναι εφευρείες του συστήματος και το σύστημα τους χρησιμοποιεί όπως θέλει.
2: Βέβαια. Τάινι, σ' ακούμε επειδή εσύ δεν είσαι και στο στούτι και είναι.
0: Πες για τις εκδηλώσεις, πες πώς πήγανε.
4: Το ίδιο είναι. Σαν να είμαι εκείνη, παιδιά. Εντάξει, όλοι παλιοπαρέα είμαστε. Δεν νομίζω ότι κάνει διαφορά το ότι δεν είμαι και μαζί σας. Το ίδιο είναι. Κάναμε τις εκδηλώσεις λοιπόν, πολλοί κόσμος πέρασε, ωραία πράγματα γίνανε. Μην αναλωθούμε να λέμε ποιος ήταν, που ήταν, τι ήταν.
1: Όχι, όχι μόνο, τι σημασία έχει ποιος ήταν. Σημασία ήταν ότι ήταν ο κόσμος εκεί.
4: Το αυτό σημαντικό ήταν ότι μια εβδομάδα ο κόσμος ήταν στους δρόμους.
0: Μαζική συμμετοχή.
4: Ήταν εδώ στην περιοχή της Ζαπετσόνας, στα λιπάσματα, σε ένα χώρο που έχουμε καταφέρει και έχει γίνει πλέον... το σπίτι για το φεστιβάλ που κάνουμε στη μνήμη του Παύλου σαν σύλλογος, σαν πολιτιστικός σύλλογος Παύλος και Λαπηφίσας. Εκεί πέρα κάναμε στο μεγάλο θέατρο στα λοιπάσματα τις τρεις πρώτες μέρες της δράσης μας. Ακολούθησε η μεγάλη συναυλία και σήμερα έγινε η πορεία, η οποία αν κάτι πρέπει να πούμε, παιδιά, ναι. Αν κάτι πρέπει να πούμε και πρέπει να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό, είναι αυτή η πορεία που γίνεται στη μνήμη του Παύλου, που η οποία δεν υπάρχει πανελλαδικά άλλη πορεία που να έχει τέτοια ενότητα, τόσο πάθος, τόση μαζικότητα από τον κόσμο και όλοι με ένα σκοπό, την τιμή, να τιμήσουν αυτόν τον άνθρωπο και τον τρόπο που έφυγε, επειδή δολοφονήθηκε, προφανώς να το λέμε πάντα, γιατί ο Παύλος δεν πέθανε, απλά δολοφονήθηκε. Θέλουν όλοι να τιμήσουν αυτόν τον άνθρωπο και χωρίς φασαρίες, χωρίς συμπλοκές, χωρίς τίποτα να πηγαίνουμε, να αφήνει η κυρία Μάγδα το στεφάνι της στον μπλόκο της Κοκκινιάς, όλα σωστά και με πάρα πολύ κόσμο και να έχει καταφέρει αυτή η πορεία να είναι από τις μεγαλύτερες πορείες που γίνονται κάθε χρόνο πανελλαδικά και με όλο τον κόσμο σύσσωμο και ενωμένο για ένα και μόνο σκοπό.
0: Για αυτό το σκοπό.
4: Να φωνάξει το όνομα του Παύλου, επειδή η κερή είναι αυτή που είναι, επειδή ο Παύλος ήταν αυτός που ήταν και έφυγε όπως έφυγε. Και αυτό, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια.
2: Είναι επίσης σημαντικό το ότι επειδή υπάρχει και μια έτσι ύπνωση, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ή επιδιώκεται μια ύπνωση, εγώ μέσα στα θετικά. Προσθέτω και ότι έρχονται και νέα παιδιά. Έτσι, δηλαδή έρχονται παιδιά τα οποία δεν, ήταν πολύ μικρά όταν είχε γίνει το, η δολοφονία ή δεν γνώριζε και τα λοιπά για το ένα και το άλλο. Και βλέπεις ότι έρχεται νέος κόσμος, μαθαίνει νέος κόσμος και καταλαβαίνει ποιος είναι ο κίνδυνος, καταλαβαίνει ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος και καταλαβαίνει και αυτό που είπε η Μάγδα, ότι δεν πρόκειται να σου χαριστεί τίποτα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν πρόκειται να σου χαριστεί τίποτα. Εσύ πρέπει να παλέψεις.
4: Ισχύει. Και όντως η συμμετοχή από τα νέα παιδιά σε, και στη πορεία και σε εκδηλώσεις και γύρω από το σύλλογο και σε όλες τις δράσεις που γίνονται, γιατί θα μιλήσουμε και για το σύλλογο, άμα έχουμε χρόνο μπροστά μας να πούμε δύο πράγματα.
2: Φυσικά και θα πω, ξέρεις γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί θυμάμαι, το θυμάμαι σαν τώρα, ότι στα 8 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου είχα διαβάσει ένα άρθρο, δεν θα πω πού ούτε και από ποιον, ο οποίος έλεγε το ότι ναι ρε παιδί μου, είναι μία μόδα η οποία και αυτή έχει κάποιες ιδεολογικές αναφορές, αλλά με τον καιρό θα υποχωρήσει. Έλα όμως που δεν έγινε έτσι.
4: Εντάξει, είμαστε εδώ 5 χρόνια μετά και ακόμα δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Έτσι.
4: Εντάξει, δεν μπορούν να πέφτουν και όλα αυτά τα medium πάντα μέσα.
2: Ναι, καλά, ναι, εντάξει. Φυσικά. Εντάξει.
4: Δεν μπορεί να έχει χαλασμένο ταρό. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Πες.
5: Εγώ θέλω να πω ότι τα κόκαλά μας σε αυτές τις περιοχές έχουν μεγάλη μνήμη και μακριά χέρια.
2: Μεγάλη φράση.
5: Πάρ' το όπως θες αυτό, αλλά εγώ είδα στη συναυλία χτες, όχι χτες, προχτές, εντάξει, γιατί πέρασε 12, είδα στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία 17 Σεπτέμβρη που έγινε, να είναι κάπου μπροστά εκεί πέρα στο κέντρο, ήτανε γιαγιά, 65-70 χρονών, με το γιο της, γύρω στα 45, και με τον εγγονό της, μαζί, μια αγκαλιά. Και να περνάνε μια συναυλία που τραγούδαγε η γιαγιά απ' έξω τους στίχους από τη δίκοπη ζωή. Ο γιος της τραγούδαγε το The Wall όταν το έπαιξε ο άλλος το Pink Floyd. Και το παιδί ξέρα απ' έξω τους στίχους το Insanity. Είναι μια εικόνα που δεν τη συναντάς εύκολα έξω από τέτοιες μαζικές συσπυρώσεις όπως είναι ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης. Γιατί το είπαμε πριν, το είπε και ο Θανάσης. Παιδιά, είμαστε ετερόκλητα σύνολα. Αύριο μπορούμε να πάμε σε ένα αμφιθέατρο ή σε μια συνέλευση ενός σωματείου γιατί και να πλακωθούμε. Αλλά για αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη και για όλες τις εκδηλώσεις που κάνει ο Αντιφασιστικός Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Κύλα Πηφίσας, παιδιά, είμαστε μαζί, συμμετέχουμε μαζί και ξέρουμε γιατί συμμετέχουμε. Γιατί απέναντί μας έχουμε ένα κοινό εχθρό από τον οποίο, από αυτό το στόχο, δεν μπορεί να μας αποπροσιλώσει τίποτα.
2: Ούτε να αποπροσανατολίσει.
5: Αυτό.
4: Εννοείται. Και να πούμε ότι για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί πρέπει να λέγεται έτσι, εκτός από το ότι έγινε με τον Παύλο, έχει κουβαλήσει πάρα πολύ και η Μάγδα, έτσι.
5: Ναι.
4: Έχει κουβαλήσει και έχει καταφέρει να κάνει το ακατόρθωτο αυτή η γυναίκα. Να έχει όλο αυτό τον κόσμο εκεί πέρα μαζί. Ναι. Κόσμο που, ας πούμε, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην βρισκόταν ποτέ σε ίδιες χώρες.
2: Και με όλο αυτό το βάρος που έχει μέσα της, έτσι, γιατί αυτό το βάρος δεν φεύγει ποτέ. Δεν φεύγει ποτέ αυτό, αλλά μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
4: Όχι, ναι. Τι λέμε τώρα.
2: Για πες μας για το που ήθελες να πεις για τον σύλλογο.
4: Αφού τώρα ξεσπαρτάραμε με ό,τι έχει να κάνει με το δικαστήριο, περιμένουμε να δούμε μόνο τι θα γίνει με την υπόθεση τώρα, αν θα πάει σενάριο πάγου γι' αυτά. Επιτέλους καταφέραμε και ο σύλλογος στεγάστηκε, βρίσκεται στο κτίριο που είναι και το εργατικό κέντρο Πειραιά. Και αφού επιτέλους τελειώσαμε με το δικαστήριο και δεν έχουμε δικασίμους ώστε όλες οι δυνάμεις μας να πηγαίνουν εκεί πέρα, πλέον θα βγει ένα πρόγραμμα από τον Οκτώβρη με διάφορες δράσεις που θα κάνει ο σύλλογος πλέον. Θα ανοίγει για όλο τον κόσμο. Θα μπορεί ο κόσμος να έρχεται εκεί πέρα να δει το χώρο που έχει φτιαχτεί, να γίνει μέλος, να πάρει μέρος στις δράσεις. Θα γίνει διάφορα πράγματα σιγά σιγά. Αυτό ήθελα να πω, ότι πλέον υπάρχει, έχουμε το δικό μας χώρο και θα ξεκινήσουμε πάρα πολλά πράγματα να συμβαίνουν από τον Οκτώβριο και μετά. Θα πάρουμε μια ανάσα από τον αντιφασιστικό Σεπτέμβριο. Και μπορεί βέβαια όλος ο κόσμος να ενημερώνεται από τα social του συλλόγου, προφανώς. Και θα βγουν και οι ανάλογες ανακοινώσεις.
2: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο για τους δυο σας. Επειδή ξέρω ότι ήσασταν ενεργοί και επειδή ξέρω ότι, και δεν θα πω τίποτα περισσότερο, ότι την ζήσατε πραγματικά αυτή την δολοφονία. Πόσο σας έχει μεγαλώσει?
4: Πέτρο, ξεκινάω εγώ.
5: Πες.
4: Δεν ξέρω αν έχω μεγαλώσει, αν έχω μικρύνει. Ξέρω ότι, ας πούμε, για μένα προσωπικά κάποια πράγματα απαγώσανε και έχουν να κάνουν με το συναισθηματικό τομέα. Mm. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω αν με έχει μεγαλώσει, αν με έχει μικρύνει αυτό το συμβάν. Mm. Σίγουρα όμως κάποια πράγματα μου τα έχει παγιώσει σε εκείνη την ημέρα. Κάποια πράγματα, την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος, πεθάνανε και κάποια κομμάτια της ψυχικής μου υγείας, θεωρώ.
2: Ναι.
5: Χάθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της αθωότητας που είχαμε. Mm. Ο Παύλος που έχει γίνει σύμβολο και τον βλέπουμε γκράφιτι στον τοίχο είναι ένας διαφορετικός Παύλος από αυτόν που ήξερα εγώ. Εγώ τον Παύλο τον ήξερα στα 15 μου, ήταν 17 χρονών και ήταν ο αρχηγός παρέας, γιατί ήταν 1-2 χρόνια μεγαλύτερος από όλους. Και στα 15 και στα 17, τα αυτά το 1-2 χρόνια είναι χάος. Ήταν ο αρχηγός της συμμορίας. Μπήκε και στη συμμορία και ο Θανάσης αργότερα. Ο Τάινι μπήκε το πότε, το 97-98. Πότε μπήκε εσύ?
4: Κάπου
5: 98 είχε έρθει και εκεί πέρα που μαζευόμασταν τότε στο δισκάδικο των active members στο Πέραμα.
2: Στο Πέραμα.
5: Τέλος πάντων. Ζωή σε εμάς τα παιδιά. Λοιπόν, όταν ο Παύλος αυτός, ξέρω εγώ, σταματήσαμε κάποια στιγμή να κάνουμε πολύ παρέα, που φύγανε τότε και κάνανε τα παιδιά με τον Τάινι μαζί του, σαν Ντάρτα και τα άλλα συγκροτήματα που έκανε αργότερα. Εγώ έφυγα φοιτητή στην Πάθρα, δεν βλεπόμασταν τόσο πολύ. Αλλά είχαμε μεγαλώσει μαζί. Οπότε ο Παύλος, είχαμε μια πενταετία την οποία ήμασταν κάθε μέρα μαζί.
1: Συνδετικός κρίκος.
5: Ναι, ήταν μια πενταετία που ήμασταν κάθε μέρα μαζί. Και κάθε φορά που θα βρισκόμασταν, μπορεί να ήταν μια φορά το τρίμηνο, μια φορά το εξάμηνο. Θα λέγαμε τις ίδιες μαλακίες, για κάθε μαλακία που κάναμε παλιά. Και είναι άλλη η επαφή. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον Παύλο, κάθε φορά που με βλέπει να με ρωτάει αν είδα το Sons of Anarchy. Και ότι είναι σειρά να το δει. Δηλαδή, πώς να το εξηγήσω εγώ τώρα αυτό σε ένα παιδί που τον Παύλο τον θεωρεί σύμβολο? Να του το εξηγήσω. Πώς να το εξηγήσω εγώ ότι με τον Παύλο καθόμασταν 2 εβδομάδες και πηγαίναμε από τον ένα καναπέ στον άλλο και καθόμασταν και βλέπαμε θρίλερ σε βιντεοκασέτα και πηγαίναμε και πρέπει να γυρνάς και την κασέτα για να επιστρέψεις στο βιντεοκλαπ τότε. Γιατί δεν ήταν DVD και τέτοια, αυτά είναι αργότερα και τα Blu-ray. Είμαστε πολύ κολομπούμερ, πώς λέγεται.
2: Τώρα πλέον.
5: Μα εγώ αυτό τον Παύλο ήξερα. Αλλά ξέρεις τι, είμαστε στο τέλος. Οι πράξεις μας. Και ο Παύλος με μένα μπορεί να έλεγε μαλακίες και να μου έκανε πλάκα και εγώ κάθε φορά που με έβλεπε να λέγαμε χαζομάρες. Αλλά τι έκανε ο Παύλος, η τελευταία του πράξη ποια ήτανε? Προστάτεψε τα παιδιά από τους φασίστες. Προστάτεψε τα παιδιά από τους φασίστες και γι' αυτό τον δολοφονήσανε. Ό,τι και να λέμε μετά είναι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Να σε κάθομαι εδώ πέρα να σας λέω ιστορίες για το τι γινόταν παλιά.
2: Ναι.
5: Όχι. Ο Παύλος δολοφονήθηκε από φασίστες, από ναζί, γιατί προστάτεψε τους φίλους του. Τους είπε τώρα τρέχουμε και όταν ξεκινήσαν να τρέχουν έμεινε πίσω για να τους προστατέψει. Και έβαλε το σώμα του ασπίδα. Μπροστά στο μαχαίρι του ναζισμού.
2: Ναι.
5: Του ναζισμού.
2: Ναι,
5: ο Ρουμπακιάς δεν θα από μόνο του, άμα δεν σκάγανε τα τηλέφωνα και δεν υπήρχε η εκπαίδευση, δεν θα έρχονταν ποτέ.
2: Βέβαια.
5: Ο Ρουμπακιάς θα τον έβλεπε τον Παύλο στον δρόμο και θα άλλαζε δρόμο, θα άλλαζε πεζοδρόμιο.
1: Εννοείται.
5: Είναι όλοι, όχι μόνο ο Ρουμπακιάς. Όλους. Ποιος είναι ο πιο μάγκας τους? Ο Λαγός? Ο Κασιδιάρης? Κοτομπέικον θα ήταν για τον Παύλο αυτοί, μόνοι τους. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που τους εξέθρεψε, τους εκπαίδευσε, τους ανέβαζε πάνω στην έδα για να κάνουν εκπαίδευση σε γουρουνοκεφαλές, πώς μπαίνει το μαχαίρι και πώς τρίβει. Παιδιά, είναι το σύστημα.
2: Ναι.
5: που το καλλιέργησε αυτό το πράγμα. Και σε αυτό το σύστημα θα μας βρίσκουν απέναντί τους, είτε μέσω του συλλόγου, είτε μέσω όποιας άλλης συλλογικότητας συμμετέχει ο καθένας. Το νόημα είναι να αντισταθούμε έμπρακτα στο δρόμο και να είμαστε κι εμείς οι πράξεις μας από εδώ και μπρος. Εμένα αυτό μου δίδαξε ο Παύλος από εκείνη τη μέρα.
2: Εγώ πάντως βλέπω, γιατί γνωριζόμαστε, ότι αν έδινα εγώ μια απάντηση ή μια περιγραφή για σας, ότι σας μεγάλωσε σαν ανάστημα. Και όση τραγικότητα και αν έχει αυτό το περιστατικό, έτσι, που έχει από μόνο του.
5: Άκου, δεν θα το έλεγα αυτό. Αυτό που μας έχει κρατήσει ενωμένους και αναγκαστικά, επειδή είμαστε ενωμένοι, παραμείναμε στο ύψος των περιστάσεων, είναι η Μάγδα.
1: Ναι.
5: Η Μάγδα, αν το είχε χάσει, που θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να το χάσει, έχεις παιδί, έχουμε παιδιά, το καταλαβαίνουμε.
4: Να μην τα καταφέρει.
2: Να σου πω κάτι.
5: Είναι πανεύκολο.
1: Απαντήστε, μωρέ, να μιλάτε, μωρέ, όλοι μαζί, να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη Μάγδα.

0: Επανερχόμαστε με Mega News 104 και 6. Τα μηνύματά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και τον Αντώνη και τον Μάνο θα ξεχάσω διάφορες, τον Αλέξανδρο 6981041046, ή αν θέλει κάποιος να παρέμβει και τηλεφωνικά 211-016-104-6. Λοιπόν, τα είναι, εδώ είσαι?
1: Ναι, πάντα εδώ.
2: Εδώ είμαι.
0: Μη μου κοιμηθείς μετά την κούραση που
2: σήμερα. Όχι, παιδί.
0: Ακούγοντας
2: τα τραγούδια τώρα που ακούσαμε και του Πέτρου και το δικό μου, αυτό που θέλω να πω έχει να κάνει και συμπληρωματικά με κάτι που είπε πριν ο Πέτρος, ότι δεν χρειάζεται να πούμε στον κόσμο εμείς για τον Παύλο ποιος ήταν. Είναι τόσο απλό ότι ο Παύλος χρησιμοποιούσε τόσο ωραία το λόγο του και με απόλυτη ευθύτητα στα τραγούδια του, και έχει προλάβει και έχει γράψει αρκετά τραγούδια και τα έχει πει ήδη όλα μόνος του. Οπότε όποιος θέλει να μάθει για τον Παύλο μπορεί να μάθει και χωρίς να του πει κανείς τίποτα, γιατί τα προλάβε και τα είπε ο ίδιος για τον εαυτό του όλα. Και είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και όχι μόνο για τον εαυτό του.
2: Ναι, βέβαια, εννοείται. Και για το πώς σκεπτόταν και για το τι σκεπτόταν και για το τι έβλεπε τριγύρω και πάρα πολλά πράγματα.
0: Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα. Καλησπέρα Μπάμπη, Μιχάλη, Πέτρο και Τάινη. Και εγώ σας γνώρισα μέσω του Χάρη του Μπάμπη. Με κέρδισε ο μεστός και ουσιαστικός στίχος σας. Τα ακούσματά μου είναι κλασική ροκ με metal εξάρσεις και γι' αυτό έβγαινα με το ψευδώνυμο Γιώργος Jurassic Rock 7. Να είστε όλοι καλά, με υγεία και έμπνευση. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ για την παρέα και την τροφή για σκέψη. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη.
2: Ευχαριστούμε ρε Γιώργο για την αγάπη μας. Και από εμάς και το Χαρούλι μας, είναι ο Χαρούλις μας.
0: Ο Χαρούλις είναι αλλού. Να κρατάμε και εκείνον το πόστο ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Να κρατάμε, ναι, γιατί χρειάζεται.
1: Φύγε για αυτό το παιδί με θελικό φωλιά.
0: Λοιπόν, είναι πολλοί που έχουν με τα τραγούδια τα, και τα δικά σας και των άλλων παιδιών, για να μην
1: αδικούμε για τους υπόλοιπους.
0: Αδικούμε
2: για τους υπόλοιπους.
0: Είναι μεγάλη παρέα και ο Παύλος κατάφερε και κάτι ακόμα. Πριν είχαμε και λίγο τσαμπουκάδες μεταξύ μας.
3: Αλλά ο Παύλος αυτό το είχε καταφέρει από πριν.
1: Ναι.
3: Δηλαδή ο διαχωρισμός πρώτα έγινε κάπου εκεί το 96-95. Low bap και hip hop και κόντρες και τέτοια.
1: Ναι.
3: Ο Τάινι και ο Παύλος.
1: Τότε ή το 98.
3: Το 98-99 ήρθε ο Τάινι και ξεκίνησε, μπήκε μέσα στη συμμορία του Παύλου. Αλυτάνθρωποι, ναι, αυτοί τα καθάρματα. Λοιπόν, όταν διαλυθήκαμε εμείς σαν κακά μαντάτα. Έφυγα εγώ να πάω φοιτητή στην Πάτρα. Ο Παύλος έσπασε γενικά, δηλαδή η δικόλα που μας κρατούσε όλους μαζί με το Λομπάκι και το Μιχάλη από τους Ακτιμέμπερ, αυτό που μας κρατούσε κάπως έσπασε. Αλλά ο Παύλος ήταν ο μόνος άνθρωπος που όποτε έβγαζε καινούργια κυκλοφορία το Λομπάκι, κατέβαινε κάτω στο πέραμα, έμπαινε μέσα. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, οι hip hoppers, τρώγανε τραμπουκισμό άγριο.
0: Ναι.
3: Με τον Παύλο δεν τον τραμπουκίζα κανένας.
1: Από τους low bappers.
3: Με παίρνανε, ναι, με παίρνανε οι low bappers και μου λέγανε ήρθε αυτός που ήσασταν μαζί στα κακά μαντάτα να πάρει τους δίσκους. Και λέω, καλά έκανε. Μπράβο, δώστε του τους δίσκους. τι μπορείς να του κάνεις τον Παύλο, δηλαδή. Αφού ήταν μια τέτοια, πώς το λέει, ήταν πολύ πληθωρική προσωπικότητα ο Παύλος. Φαίνεται και από τους στίχους και από τα τραγούδια. Ο Παύλος έμπαινε μέσα στο χώρο, γέμιζε το δωμάτιο.
1: Ναι.
3: Και είχε και ένα άλλο καλό, που να το επιβεβαίωσε και ο Τάινε. Ο Παύλος μπορεί να μην σε ήξερε καθόλου. Ερχόταν, έβαζε το χέρι του στον ώμο σου, σου λέγε δύο μαλακίες και ήταν λες και ήσασταν φίλοι 15 χρόνια.
1: Ναι.
3: Και ήταν έτσι, με όλους.
1: Ναι.
3: Δηλαδή δεν υπήρχε, δηλαδή. Και πώς να σου πω, ήταν με.
1: Και ανέδειξε ότι ουσιαστικά. Αυτά ήταν και λίγο χαζομαρούλες,
3: ναι, δηλαδή. Ναι, εννοείται ήταν. Ήταν αντιγραφή αυτού που γινόταν στην Αμερική.
1: Μπράβο, και ότι πρέπει να κάνουμε μια φωτοκόπια.
0: Έπρεπε να κάνουμε και εμείς.
3: Εμένα ο Παύλος προσωπικά μου έλεγε πάντα για τον άλλο το φίλο σας, και φίλο μου που έγινε αργότερα και τον έχουμε χάσει και αυτόν πρόσφατα, για το Δήμο, το Moskills, μου έλεγε είσαστε και οι δύο καραγκιόζηδες, ευτυχώς δεν κάνετε παρέα.
0: Ναι.
3: Και μετά τη δολοφονία του Παύλου που ξεκίνησα να κάνω παρέα με το Δήμο. Ναι, εντάξει, είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Ναι, είναι, ναι. Δηλαδή τώρα είχαμε κόντρα εγώ με το Μοσκύλ, γιατί ήμασταν ο ένας ήταν στο Family και ο άλλος ήταν Low Bap.
0: Με, γιατί και ο Μοσκύλ ήταν και λίγο, ξέρεις, δηλαδή
3: μεγάλωσε
0: σπίτι μου αυτός.
3: Ναι.
0: Έτσι, ο Μοσκύλ.
3: Ρε, δεν υπήρχε ο Σκυλάκος.
0: Ο, ο, ο,

0: εκτός από μένα, μπορούσε να μαλώσει στο ίδιο δωμάτιο με όλους. Γιατί στην Νάπολη δεν ήταν ο Μαραντόνα που αυτό, αλλά ήταν
1: ο Καρέκα.
2: Βρε, μόνος που ήταν εδώ μέσα στο στούντιο, στο στούντιο θα τσακωνόταν με το μικρόφωνο. Ήταν το παιδί, είχε πρόβλημα.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Τα παραείπες, δεν χρειαζόταν να γίνει κάτι με τον Μαραντόνα. Μπορούσε να τσακωθεί γιατί στην Νάπολη ψυχάλησε και δεν έβρεξε.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
3: Λες και θα μας ένοιαζε.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Εννοείται. Και μούτρωνε κιόλας, μούτρωνε πολύ.
0: Ναι, με τον μόνο που δεν είχε τσακωθεί.
3: Ο Δημάκος.
2: Ναι. Αλλά δεν του είχες πιέσει ποτέ καμία μαλακία.
0: Πολλές.
2: Πολύ για εσύ τώρα, γιατί εμένα κάθε φορά τσακωνόμασταν. Όποτε μιλάγαμε. Πινελίκια.
0: Του βάζα χέρι για όλα. Αλλά εκεί.
1: Εντάξει, επειδή υπήρχε και διαφορά.
2: Βρε, έμπαινε μέσα, ξέρω εγώ, οπότε μαζευόμασταν, ξέρω εγώ, πουθενά εκεί πέρα στις περιοχές μου. Έμπαινε μέσα ο Δήμος εκεί πέρα και μου έλεγε, μα τι μάγεται, και τ' άλλο, η Τζουργκάρντεν πήγε και έχασε. Και του λέω, καλά, κάθεσαι και βλέπεις Β' Σουηδία στην Τζουργκάρντεν. Είχες και το χωριό σου Τζουργκάρντεν. Και με έβριζε μετά μια ώρα και τσακωνόμασταν για την Τζουργκάρντεν, ξέρω εγώ. Εγώ νόμιζα ότι είναι Τσουγκράνες, ότι μου λέει. Γιατί ήθελε να πάρει, ξέρω εγώ, νορβηγικές Τσουγκράνες. Και αυτός μου έλεγε για το στοίχημα. Παιδιά, δεν έχω παίξει στοίχημα ποτέ μου. Θα με έβριζε μια ώρα για το στοίχημα.
1: Εντάξει.
2: Το παιδί είχε θέματα.
0: Είχε τα δικά.
2: Είχα και εγώ τα δικά μου θέματα. Μπορεί να τον έβριζα και εγώ για κάτι άσχετο τελείως. Για τις τρυπανόβιδες, ξέρω εγώ. Ή για το ματσακόνι, είναι στραβό. Ξέρω εγώ. Αλλά ναι. Η συνδετική κόλλα ανάμεσα σε όλα αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία που μαζευτήκανε μετά τη δολοφονία του Παύλου ήταν ο Παύλος.
0: Ναι.
1: Αυτό το χθες που συζητάμε. Πού συνδέεται, με ποιο τρόπο, με το σήμερα, αλλά κυρίως και με το αύριο.
2: Θες να πεις εσύ για το Rap Monsters και για αυτά, Θανάση.
3: Όλα αυτά ξεκινήσαν επειδή την είχε ξεκινήσει.
1: Γιατί υπάρχει τώρα και μια κληρονομιά, έτσι.
3: Ναι, αλλά το είχε πιάσει καλά ο Πέτρος. Τώρα προσπαθούσε να εξηγήσει ότι παρόλο που είχε φύγει ο Παύλος από κάτω, κατέβαινε, δεν του λέγει κανείς τίποτα. Εντάξει, σίγουρα είχαμε και τα προσωπικά μας. Αλλά πέρα από τα προσωπικά μας, ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε πάρα πολύ. Του άρεσε να υπάρχει γεφύρωμα στα πράγματα που δεν είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Ήθελε να τα γεφυρώνει. Ήθελε να φέρνει ανθρώπους όλους μαζί και να τους βάζει να παλεύουν για τον ίδιο σκοπό και το. Δηλαδή προσπαθούσε να βρει τι μας ενώνει και όχι τι μας χωρίζει. Θα την έκανε πάντα. Ήταν από αυτούς που θα την κάνανε αυτή τη σκέψη. Ενώ εκείνη την περίοδο όλοι θα κοιτάζαμε να κάνουμε πρώτα τη σκέψη και να κάνουμε φόκους στο τι μας χωρίζει. Και είπε, έλα, ποιος είναι αυτός εδώ, ποιος τώρα να πάει, ξέρω εγώ. Αυτός ήταν από αυτούς που θα μπορούσε να το κάνει το ανάποδο.
0: Βλέπω και κάτι άλλο εγώ. Βλέπω ότι είσαστε υποστηρικτικοί πια και σε νέα παιδιά που καταλαβαίνετε ότι έχουν κάτι να πούνε.
2: Πάντα ήμασταν.
0: Ναι.
2: Άκου, ο εγωισμός, ναι. Ο εγωισμός δεν σε αφήνει να είσαι πολύ εκδηλωτικός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή εγώ τώρα, λόγω παλαιότητας και λόγω μπουμεριάς, θα σου πω ότι είναι όλοι, πιτσερικάς τους έχω όλους άνετα και τι να μου πούνε και τέτοια.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι δεν χαίρομαι για κάθε κομματάρα που μπορεί να βγάζουν οποιοδήποτε τώρα, δηλαδή από παιδιά που δεν είναι της κλίκας μου, δηλαδή τον Εθισμό δεν τον ξέρω, βγάζει κομματάρες, το Λέξ δεν τον ξέρω, τους Λόγους Τιμής δεν τους ξέρω, βγάζουν κομματάρες τα παιδιά. Αυτούς που ξέρω, δηλαδή το Σφάλμα, τα παιδιά τα άλλα από τη Λίγκα, ο Κούζ, ο Ταφ Λάθος, όλοι αυτοί, δηλαδή παιδιά που πλέον ή μπορεί να κάναμε παλιά παρέα και να μην κάνουμε τώρα.
1: Ή ο Ισβολέας.
2: Ο Μπράκ, ο Ίσβο, όλοι αυτοί, παιδιά ήμασταν με πολλούς από αυτούς, είχαμε παίξει φάπες.
0: Ναι.
2: Ήμασταν βλαμμένα. Αλλά το χαίρομαι, παιδιά βγάζουν κομματάρες. Γράφουν στιχάρες οι μικρότεροι που έλεγε και ο Βαλάντης από το στοίχημα. Και από τους Βαλάντη έχουμε παίξει φαλιάς.
0: Ναι.
2: Αυτό που λέει ευτυχώς βγάζουν στιχάρες οι μικρότεροι είναι η πιο μεγάλη αλήθεια που έχει υποθεί ποτέ σε ελληνικό στίχο. Βγάζουν στιχάρες, γράφουν στιχάρες οι μικρότεροι. Και αυτό είναι που κρατάει αυτό το απεδείχνει ο Παύλος με τους στίχους του.
3: Έχει ανοίξει ο δρόμος και γίνεται δουλειά.
2: Ναι.
0: Έχει ανοίξει πολύ ο δρόμος. Έχει ανοίξει πολύ ο δρόμος.
2: Καλά, βοηθάει και η τεχνολογία.
0: Ναι.
2: Θα στα πει όταν είναι η τζάκαλ.
0: Εντάξει, τεχνολογία, όσο και να σε

0: βοηθήσει.
1: Άμα δεν υπάρχει έμπνευση,
2: πόσες εβδομάδες κάνετε για το πρώτο σας demo, ρε, για πες.
3: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι πλέον μπορούν να γίνουν όλα πάρα πολύ πιο εύκολα και με πολύ μικρότερο budget. Πράγματα που κάποτε μπορεί για μας να ήταν ακατόρθωτα ή πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ένα τεράστιο βουνό, ναι.
3: Ναι. Τώρα βέβαια άκου ποια είναι η δυσκολία που έχουν αυτοί, ενώ εμείς δεν την είχαμε αυτή τη δυσκολία. Αυτοί έχουν την ευκολία του να κάνουν πάρα πολύ εύκολα μουσική, αλλά έχουν τη δυσκολία του να είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουν, γιατί είναι και πολλή μουσική που γίνεται και υπάρχει πάρα πολύ σαβούρα. Ναι. Δηλαδή να πρέπει για να ξεχωρίσεις μέσα από τη σαβούρα να έχεις το κάτι.
1: Ναι, ναι.
3: Ενώ παλιά ήταν λίγο πιο by the book τα πράγματα. Ναι, ήταν δύσκολο να το
1: σκεφτούμε. Καλά, ήταν μικρότερο. Ήταν μικρότερο και ο κύκλος.
2: Όχι, ήταν ο κύκλος. Ο Παύλος, παιδιά, είναι μέσα στους πρώτους 25 ράπερ στην Ελλάδα. Ο Tiny, που είναι δεύτερη γενιά, άμα τον βάλουμε κάτω, είναι μέσα στους πρώτους 30-40 ράπερ που ραπάρα στην Ελλάδα.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Τώρα το νούμερο είναι πολύ μεγάλο, έτσι.
3: Παιδιά, τώρα κάθε μέρα εμφανίζονται 40 καινούργιοι MCs κάθε εβδομάδα που περνάει.
2: Και εσείς ήσουν μέσα στους 40 πρώτους γενικά στη χώρα. Καταλαβαίνεις. Και σήμερα βγαίνουν 40 το χρόνο. Ναι. Όχι βγαίνουν 40 το χρόνο καινούργιοι ράπερ, μπορεί να βγαίνουν 40 τη μέρα. Βγάζουν 40 ράπερ δουλειές. Δουλειές.
3: Γνωστοί, ναι, και τους ψηλακούνε κιόλας.
2: Ναι. Είναι.
3: Έχει αλλάξει το πράγμα. Αυτό που δεν έχει συζητηθεί ποτέ, παιδιά. Και είναι και αυτό ένα πλαίσιο που καλό είναι που και που να λέγεται. Εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι ήταν για το εκεί που έχει φτάσει τα νούμερα που κάνει αυτή τη στιγμή το rap στην Ελλάδα. Σε συναυλίες, σε streams, έχει γίνει μία από τις πιο popular μουσικές. Πιστεύω ότι κατά ένα ποσοστό ευθύνεται και στη δολοφονία του Παύλου. Μέχρι να δολοφονηθεί ο Παύλος, ο απλός κόσμος μας κοίταζε ακόμα σαν να είμαστε εξωγήινοι. Με τα φαρδιά καπέλα και τα στραβά. Με τα φαρδιά
2: που όχι παντελά, μόνο αυτό. Όχι καπέλα. Μόνο αυτό. Ότι μας κράζανε όλοι.
3: Ο Παύλος.
2: Πήγαινε κάποιος να ραπάρει σε σκυλάδικο και τον κράζανε. Τι είναι αυτός ο γκαουμπίου που μας φέρατε. Και τον κράζανε και οι ραπάδες. Ότι πας και ραπάρει σε σκυλάδικα.
3: Ναι. Όταν δολοφονήθηκε.
1: Ήταν τόσο το κράξιμο.
3: Μπήκε η hip hop μουσική σε όλα τα σπίτια της Ελλάδας από τις ειδήσεις. Και ξαφνικά άρχισε να θωώνεται στο απλό άνθρωπο που δεν σηκώνεται από τον καναπέ του. Και μας έβλεπε σαν συμμορίτες ή σαν αλήτες ή σαν τέτοια να λένε «Α, κοίτα, ένα τέτοιο παιδί δολοφονήθηκε» και άρχισε να παίρνει μια αυτός, μια εξυγίανση αυτή η μουσική.
2: Προσωποποιήθηκε, προσωποποιήθηκε αρκετά στο...
3: Μπράβο, ταυτόχρονα κρίση και μπήκε όλα αυτά, ας πούμε, και θεωρώ ότι με το πρώτο του solo album τότε ο Lex μπήκε και τα φωτογράφησε όλα αυτά τότε, καλά. Και έκανε ένα delivery με μια πολύ απλοϊκή, με ένα slang πάρα πολύ απλοϊκό, ώστε να μπορεί να το καταλάβει και άνθρωπος έξω από το hip hop, με ένα πολύ καλό κατ' εμέ τρόπο να το δώσει αυτό το delivery και πήρε όλη αυτή την
1: καλά, ο κόσμος που ανταποκρίθηκε στο Lex και αριθμητικά δεν μπορεί να είναι κόσμος που άκουγε rap.
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία.
3: Όχι, αυτό λέω.
1: Αυτό λέω, αλλά
3: για να φτάσει όμως.
2: Μαζικοποιήθηκε εδώ.
1: Μαζικοποιήθηκε εντελώς.
3: Για να πάρει την πληροφορία από το Lex, για να φτάσει και ποιο δεν πάρει την πληροφορία.
0: Είχαν σκάψει προηγουμένως πολύ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είχαν σκάψει.
3: Και προκύψαν όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα το ένα πίσω από το άλλο. Η δολοφονία του Παύλου. Μπήκε τώρα ψωμί με τα σπίτια. Τα προβλήματα τότε με τα μνημόνια, την κρίση και του εφοπλιστέ.
1: Η φτωχοποίηση, έτσι.
3: Η φτωχοποίηση, εννοείται. Ήταν σαν ντόμινο όλα αυτά που λειτουργήσανε και έφτασε όλο αυτό να γιγαντωθεί. Αυτό είναι κάτι που κάποιος που είναι η δουλειά του, κάποια στιγμή πρέπει να κάτσει να κάνει μια ανάλυση.
2: Ναι.
3: Γιατί
2: είναι θέμα προς μελέτη.
1: Εδώ τίθεται και ένα άλλο ερώτημα, παιδιά, και το θέτω και για τους δύο. Τίθεται το ερώτημα αν αυτός ή αυτή οι οποίοι έχουν μάθει τους στίχους και τους λένε και τους λένε και τους λένε έχουν κάνει συγχρόνως και το βήμα προς αυτούς τους στίχους ή είναι μια μηχανική αποστήθηση των πραγμάτων, γιατί αυτό μέσα του έχει σάρκα και αίμα, έτσι, δεν είναι απλή ιστορία. αυτό το οποίο βγαίνει.
3: Για μένα πιστεύω ότι δυστυχώς Μιχάλη μου, το ένα μεγάλο ποσοστό είναι μια απλή αποστήθηση. Δεν νομίζω ότι
1: είναι μοδάτο. Είναι μοδάτο.
3: Ναι. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι αυτά τα πράγματα που τραγουδάνε όλοι αυτοί ότι τα έχουν και σαν βίωμα.
1: Ναι.
3: Δεν μου βγαίνουν τα μαθηματικά.
1: Ή το αποδέχονται.
3: Ναι.
2: Πρέπει να μάθουμε, βέβαια, πρέπει να μάθουμε λίγο, πρέπει να μάθουμε λίγο και να ξεχωρίζουμε το τι είναι καταγγελία, διαμαρτυρία, κοινωνικός σχολιασμός μέσα στο ραπ και αν υπάρχει ουσιαστική πολιτική πρόταση από πίσω.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει. Σε μεγάλο ποσοστό του ελληνικού hip-hop είναι πάρα πολύ καλό σαν φωτογραφία της εποχής. Να είναι μια φωτογραφική μηχανή που τραβάει μια φωτογραφία της εποχής και σου τη δείχνει.
1: Ναι.
2: Το τι θα πρέπει να γίνει. Το τι πρέπει να γίνει που έλεγε και ο άλλος που έγραφε.
1: Ναι.
2: Ο Καράφλος με το Μούση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, την ουσιαστική πρόταση για το μετά, ελάχιστη τη δίνουν στο χυπού.
3: Όχι, όχι, αυτό είναι κάτι άλλο, παιδιά. Είναι κάτι που δεν υπάρχει.
2: Και να σας πω τι, μεταξύ μας τώρα, και να μην κοροϊδευόμαστε, το έχουμε συζητήσει, το έχει πει και ο Τάιν εδώ πέρα, το έχετε πει κι εσείς, δεν ξέρω αν το έχετε πει. Εγώ το λέω παντού. Άμα περιμένεις να σου πει τι πρέπει να ακολουθήσει και το πώς, τι θέλεις να κάνεις. Μπορεί να θέλεις να καταστραφούν όλα για να ξαναχτίσουμε από την αρχή. Μπορεί να θέλεις κολεκτιβοποίηση. Μπορεί να θέλεις ένα δημοκρατικό σοσιαλισμό να κάνουμε ανθρώπινο το τέρας. Οτιδήποτε και να θέλεις, άμα περιμένεις να στο πει ράπερ, είσαι για τα πανηγύρια, ρε φίλε. Το πρόβλημα με την Ελλάδα.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια, μπα.
2: Το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι ότι και οι περισσότεροι πολιτικοί μας, εκτός από ελάχιστους της αριστεράς και της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, ελάχιστοι έχουν ουσιαστική πολιτική πρόταση που να δίνει διέξοδο. Είναι μία διαχείριση του τέρατος.
1: Ναι.
2: Τι να το κάνω, το βράσω. Τα περισσότερα παιδιά από αυτά που ραπάρουνε θα σου πούνε ότι παιδιά απέναντί μας έχουμε ένα τέρας. Αυτό σου λένε.
1: Ναι.
2: Άμα δεν εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου. Ναι, με τον τρόπο της ο καθένας. Άμα δεν εκπαιδεύσεις εσύ τον εαυτό σου, τι πρέπει να κάνει για να το σκοτώσω το τέρας αυτό.
4: Σε βάζει όμως σε μια διαδικασία σκέψη.
2: Ναι, τουλάχιστον να αναγνωρίσει ότι υπάρχει τέρας. Είναι. Για μένα. Εγώ θα διαφωνήσω εδώ πέρα λίγο με τον Τάινι, γιατί κανένας δεν γεννήθηκε κρατώντας το λάβαρο, να βγει και έξω από την κοιλιά της μάνας του, κρατώντας το λάβαρο της Επανάστασης, να τρέξει στην πρώτη γραμμή και να πάρει βάρνα να αλλάξει τον κόσμο.
4: Για να το σπάσω λίγο, γιατί θα πλακωθείτε εσείς τώρα.
2: Όχι. Δεν θα πλακωθούμε.
4: Δεν σας ξέρω τι το μάρια είσαστε, ρε, τώρα θα σας μάθω.
3: Αφού δεν είμαστε μαζί, γι' αυτό, ρε.
4: Εντάξει.
1: Θέλει να πάει στο βαρ να δει τη φάση από την αρχή, κατάλαβε.
4: Θα βάλω ένα τραγούδι δικό σου και θέλω να μου πείτε τι καταλάβατε.
1: Πιανού δικού του, σε ποιον απευθύνεσαι.
4: Αυτού του Κινέζου, του Τάινι Τσάκα.
1: Α, ναι.
4: Θέλω να μου πείτε τι καταλάβατε. Και αν αυτό είναι ραπ, έχει πρόταση, δεν έχει πρόταση, είναι ερωτικό τραγούδι, είναι κάτι άλλο, είναι κάτι αυτό. Εγώ θεωρώ με την αρκετή γνώση μουσικής που έχω. Έχω αρκετή γνώση και δεν θέλω να μην... να σας προκαταβάλω. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό. Ακούστε.

0: Για πέστε μου ρε παιδιά, τι ακούσατε?
1: Έλα, πολύ ωραίο.
0: Κράτα το. Tiny, τι είναι αυτό ρε? Τι είναι αυτό ρε φίλε?
2: Το δικό μου τραγούδι.
0: Ναι, μην μιλήσεις. Τι είναι, πες μου, τι είναι?
3: Ένα τρυφερό αγόρι άκουσα εγώ.
2: Κοίταξε να δεις, είναι από τις λίγες στιγμές που εμείς οι rappers, οι οποίοι έχουμε και ένα πιο, όχι όλοι, είμαστε κάποιοι από αυτούς που έχουμε ένα λίγο πιο σκληρό και πιο καθημερινό και πιο ελληνολόγο. Υπάρχουν κάποιες κλάμψεις κάποιες φορές που έχουμε και κάποια λίγο πιο think positive vibes. Ήταν μία από εκείνες τις στιγμές που μας βγαίνουν και θα λένε να τις αξιοποιούμε.
1: Εντάξει, εγώ δεν θέλω τώρα να σας σπάσω, αλλά αυτό το τραγούδι το θεωρώ πολιτικό.
3: Άκου, οι περισσότεροι για μένα, μισό λεπτό, κάτσε να, μπορώ να περιαυτολογήσω για άλλον, πώς λέγεται?
0: Εννοείται.
3: Να, κάτσε να πλέξω το εγκόμιο, του Θανάση. Γιατί η παιδιά το κομμάτι αυτό. Το
4: delivery.
3: Ναι, το κομμάτι το έκανε κατά λάθος. Ο Θανάσης όλη του την καριέρα σαν ράπερ, αυτό που ξέρουμε σαν Tiny Jackal και παλιότερα σαν Τσακαλάκο που τον φωνάζαμε και τέτοια, ή έχει απέναντί του ένα στόχο στον τοίχο, ο οποίος είναι καταγγελία, καταγγελία, καταγγελία και πετάει βελάκια σε αυτό το στόχο που είναι στον τοίχο με τις καταγγελίες και κάθε κομμάτι του είναι κάποια καταγγελία. Και είναι στον δίπλα τοίχο ένας τοίχος ολόκληρος που είναι τρυφερότητα. Παιδιά, και η τρυφερότητα στις μέρες μας είναι πολιτική πράξη.
4: Α, βέβαια, γι' αυτό το εννοείται.
3: Παιδιά, δεν πέτυχε τον τοίχο του. Έριξε τόσο άστοχα που πέτυχε στον τοίχο της τρυφερότητας και έκανε ένα από τα πιο τρυφερά κομμάτια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό χιπ.
0: Δεν έχει παίξει αυτό το τραγούδι, τουλάχιστον όσο εγώ κάνω.
4: Καλά, το τόρτι δεν έχει παίξει.
3: Δεν ξέρω αν το κατάλαβε, Θανάση. Είπα ότι κατά λάθος έκανε ένα καλό κομμάτι.
2: Το κατάλαβα.
0: Λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο και να μην έχουμε καταιγισμό μήνυμα.
1: Τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε άλλη κουβέντα.
0: Στο ραδιόφωνο που είμαστε εμείς, μου.
1: Α, τώρα, εντάξει.
0: Δεν, εντάξει τώρα, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα. Δεν έχω εικόνα για να μιλήσω δηλαδή. Ναι. Που να μην πάρω μηνύματα, τι είναι αυτό, τι τρυφερό τραγούδι, τι. Απίστευτο. Και να ρωτάνε, είναι ραπ αυτό τώρα, είναι hip hop, τι είναι.
4: Γιατί δηλαδή, πρέπει να είναι δηλαδή.
0: Δεν
4: κάτι.
0: Ξέρω τι είναι.
2: Hip hop είναι και με Αλέκο Τάτσι στο βίντεο κλιπ, παιδιά.
0: Ναι. Εντάξει.
3: Κι όμως είναι, αυτός είναι ο ορισμός του hip hop.
0: Ναι.
3: Hip hop είναι οτιδήποτε φτιάχνεται με αυτή τη συγκεκριμένη τεχνική.
0: Mm-hmm.
3: Είναι 100% hip hop και είναι 100% όλη η τρυφερότητα που είχε κρυμμένη και καταπιεσμένη μέσα του. Γιατί επίτηδες το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το κομμάτι και να μην έχεις μέσα σου τρυφερότητα. Απλά την καταπίεζε, το ζώο αυτό που μιλάμε. Γεια σου, Θανάση. Τι κάνεις? Αυτό το αιμοβόρο κτίνος, ας πούμε, που έκανε αυτά τα κομμάτια που έκανε πριν, και όχι μόνο σαν Tiny Jackal και με τους Full Face τα κομμάτια που έκανε, ήταν όλα καταγγελτικά. Δεν είναι. Πώς το λένε?
4: Δεν παραστράφησε.
3: Δεν είναι εύλογο να κάνεις ένα τέτοιο κομμάτι τόσο διαφορετικό από την προηγούμενη καριέρα σου, αν δεν το έχεις μέσα σου.
0: Επανέλαβε το τότε.
2: Παιδιά, να πω κάτι.
4: Εντάξει, τώρα επανέλαβε το.
2: Μισό λεπτό να πω κάτι. Γιατί να, όχι, μα να το επαναλάβουμε. Έχουμε γράψει και άλλα παρόμοια. Το ραπ είναι μια μουσική που υποτίθεται ότι είναι η αλήθεια σου. Εντάξει, δεν είμαστε τίποτα σκληροπυρηνικά ρομπότ που πάμε και παλεύουμε και κάνουμε όλη τη μέρα παλεύουμε με στη λάσπη.
4: Ναι.
2: Είμαστε άνθρωποι.
4: Ούτε και είσαι προγραμματισμένος γι' αυτό.
2: Μπράβο. Ναι. Έχουμε και τους συντρόφους μας και τις παρέες μας και τους φίλους μας που θα πάμε να πιούμε και έναν καφέ και θα περάσουμε ωραία και θα πούμε και δύο μπουρδες και τα παιδάκια μας πλέον και όλα αυτά είναι πράγματα που όλα αυτά είναι εμπνεύσεις. Μπορούμε να γράφουμε για όλα αυτά.
0: Το μπάσκετ το άφησες απ' έξω.
2: Να γράφουμε.
0: Το μπάσκετ το άφησες απ' έξω.
2: Όχι, και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Ναι, και στο γήπεδο θα πάμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ταξίδια και εκδρομές για την ομάδα που αγαπάμε. Σαν, με υγεία πάντα, σαν φίλαθλοι, με υγεία έτσι, όχι. Ό,τι έχουμε όλα αυτά είναι πράγματα που μας δίνουν εικόνες, ερεθίσματα που πρέπει να γράφουμε και γι' αυτά. Μα έχουμε γράψει και για τον Πειραιά, έχουμε γράψει και για τις γειτονιές μας, έχουμε γράψει και χωρίς να θέλουμε να προσελκύσουμε κόσμο, ξέρουν και τι ομάδες είμαστε και τι είμαστε και τι κάνουμε και τι κάνουμε. Προφανώς όλα αυτά, ό,τι ζούμε 24-7, δεν ζούμε μόνο. Δεν μας υποχρεώνει κάποιος να γράψουμε μόνο τη σκληρή πλευρά της ζωής μας και τους αγώνες που κάνουμε. Έχουμε και κάποιες καλές και όμορφες στιγμές στη ζωή μας Πρέπει να γράφουμε και για αυτά, παιδιά.
4: Ναι, να πούμε και κάτι άλλο, ρε παιδιά.
2: Δεν γίνεται να αφήνουμε τα όμορφα πίσω.
4: Σωστό, και να πούμε και κάτι άλλο.
2: Έρωτας, αγάπη.
4: Ναι, η έμπνευση δεν ρωτάει.
3: Θα διαφωνήσω.
4: Ναι, γιατί.
3: Η έμπνευση είναι μια μπουρδα την οποία την έχουν εφεύρει ασγόρσχολοι για να μην δουλεύουν κανονικές δουλειές. Τώρα θα τρέχει τώρα ο Tiny, θα προσπαθούν τώρα, γιατί το παιδί έχει μια άλλη δουλειά. Το ράπ είναι το χόμπι μας.
4: Ναι, ωραία.
3: Λοιπόν, έχει τώρα ο Tiny να κάνει 15 δουλειές, να βγουν φυλάδια, να κάνουν αυτό, να κάνουν πού θα γίνει η ψωκόλληση, σε ποιο site ανέβουν τα εισιτήρια και τέτοια. Και ξαφνικά θα πει, να σου πω, ήρθα, είμαι η έμπνευση. Θέλουμε να κάτσει να γράψει στίχους. Και θα παρατήσει τη δουλειά και θα κάτσει τώρα να γράψει στίχους.
4: Ναι.
3: Όχι. Ναι. Θα πάει σπίτι, θα ηρεμήσει, θα κοιμηθούν τα παιδιά, θα έχει λίγο χρόνο ελεύθερο, θα είναι κομπλέ.
4: Μπράβο.
3: Και θα πει, θα κάτσω να γράψω γιατί έχω μια καλή μουσική που μου έδωσε, ξέρω εγώ. Ο Νίκος, ο Μπάμπης, οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, ναι. Και τέτοια, και αυτή η μουσική μου άρεσε. Θα κάτσει να το γράψει όταν θα έχει το χρόνο του, θα έχει πει και την πείρα του, θα έχει και την, πώς το λένε, και την κατάλληλη συναισθηματική κατάσταση και φόρτιση. Θα κάτσει να το γράψει. Mm. Θα είμαι τώρα εγώ στην τουαλέτα. Θα είμαι εγώ στην τουαλέτα τώρα, θα κάνω νούμερο 2. Και θα μου πει, ήρθε η έμπνευση, κόψε το λίγο. Στη μέση.
4: Όχι, δεν είναι.
3: Και βγαίνει να γράψει τείχους. Δεν γίνεται.
2: Ρε Πέτρο, sorry, Μιχάλη, δικαίωμα. Πέτρο.
3: Διαφωνούμε.
2: Όχι. Όχι ότι διαφωνούμε. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι θέλω. Mm. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια δεν σου έχει τύχει ποτέ να είσαι, ξέρω εγώ, στη Μέγκενη και κάτι να φτιάχνει και να σκεφτεί μια μαλακία και να βγάλει, όχι να το γράψει το τραγούδι.
4: Μπράβο.
2: Εκείνη τη στιγμή κάτι και να βγάλεις κάτι να το σημειώσεις.
3: Τώρα με ένα από τα. Να σου πω, με το καινούριο που θα βγάλουμε τώρα το επόμενο διάστημα, θα βγάλουμε με την μπάντα ένα.
4: Ναι.
3: Σαν cycling.
2: Ναι.
3: Το ένα το κομμάτι το σκέφτηκα ακούγοντας ένα άλλο κομμάτι. Και σκέφτηκα, οπ, τι κάνει. Ένα γύρισμα που κάνει ένα metal κομμάτι.
4: Ναι.
3: Το παιδιά αυτή
4: είναι πήγε αλλού.
3: Όχι, με πήγε αλλού. Δεν είναι έμπνευση, γιατί το έγραψα, τους στίχους τους έγραψα μετά από 6 μήνες και τη λούμπα στο Θόδωρα την πήγα μετά από 5 μήνες.
4: Ναι.
3: Για να τη φτιάξουμε τη μουσική.
4: Ναι.
3: Και μέσα μου το δούλευα τόσο καιρό.
4: Ναι.
3: Εντάξει, δηλαδή, το δούλευα ένα χρόνο αυτή.
2: Δηλαδή, κάνει μουσική 30 χρόνια, βρε σατανά. Θες να μου πεις ότι ποτέ δεν ξύπνησες ένα πρωί και την ώρα που πήγες να φτιάξεις ένα καφέ σου ήρθε ένα στίχος, μια μαλακία και δεν πήρες μια χαρτοπετσέτα να το σημειώσεις? Δεν σου είπα ότι έκατσες και γράψεις το.
3: Όχι, πρώτα έκανα τον καφέ, πήγα στη δουλειά, έβγαλα το μεροκάματο, γύρισα σπίτι και μετά κάθισα και το έγραψα.
2: Ο άνθρωπος είναι ρομπότ.
3: Δεν είμαι ρομπότ. Αντιμετωπίζω, όπως είπε ο ποιητής, αντιμετωπίζω την τέχνη μου ως τέχνη. Δεν είμαι. Καλλιτέχνης, είμαι μάστορας.
4: Ναι, ωραία.
3: Εντάξει, εργολαβία. Πες μου τώρα, Tiny, τι θέμα θες να γράψω να κάτσουμε μέχρι να τελειώσει εκπομπή για να 20 στίχο στόχο. Πες μου θέμα.
2: Δεν γίνεται να μην έχεις αφήσει το ματσακόνι, το σφύρι και το μια φορά.
3: Ποτέ, ξύλο, τώρα. Έλα, στις σκοτεινές σκούνιες. Φέρε παρέα, χωρίς κέρατα. Έλα, ξύλο τώρα.
4: Τι τραβάμε.
2: Θα φέρω τα ζελεδάκια μου.
0: Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί πρέπει να κάνουμε και μια δουλειά εδώ. Χάμω, έχουμε να κάνουμε τις αναφορές. Κάτι τώρα, γιατί.
4: Ναι, έχουμε να κάνουμε τις αναφορές.
0: Θα πάμε στις αναφορές, ένα μικρό διάλειμμα και ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε και θα επανέλθουμε.
4: Θα επανέλθουμε. Οκ. Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Τα νέα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το νέο τεύχος του συλλεκτικού περιοδικού Comix Black. Όσοι ήσασταν λάτρεις των Comix, σίγουρα ο Black ήταν ένας από τους αγαπημένους σας ήρωες. Θα τον βρείτε αύριο με τα νέα Σαββατοκύριακο που κυκλοφορούν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Και πάμε στο βήμα της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου. Ο πρώτος τόμος μαζί με την εφημερίδα του έργου του Πλάτωνα, Πολιτικός. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους πλατωνικούς διαλόγους, επίκαιρος όσο τίποτα στις μέρες μας, για την τέχνη της διακυβέρνησης, τα χαρακτηριστικά του πραγματικού πολιτικού και τις ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να κυβερνά και να διοικεί την πόλη. Μαζί με το βήμα της Κυριακής, το νέο τεύχος του περιοδικού Harper's Bazaar, το ειδικό ένθετο το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου και φυσικά το βήμα Μαγκαζίνου.
0: Δευτέρα θα έχουμε μπλεκ δικά μας εδώ.
4: Ω, πολύ μπλεκ, παιδιά.
0: Πολύ μπλεκ.
4: Πολύ μπλεκ. Μπλέξατε με το μπλεκ.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.

0: Mega News 104 και 6. Είμαστε παρέα εδώ με τον Time Chakal και το TEM. Πώς να σε πω, ρε φίλε, δεν μπορώ να σε πω κάπως άλλο.
1: Πέτρο.
0: Με τον Πέτρο.
2: Το TEM.
1: Έλα, εντάξει, για σένα κάνε 3 χρόνια. Γι' αυτό να είναι καλύτερο, ρε.
0: Πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό.
1: Για επανέλαβε ποιο είναι.
3: Είναι ο Κουζ. Είμαστε με τον Κουζ.
1: Όχι, επανέλαβε, δεν το είπαμε καν.
3: Είναι το στεγνές χιλίδες. Το στεγνές χιλίδες από Κουζ. Με τον Κουζ είμαστε στο ίδιο γκρουπ στο Cycling εδώ και 15 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι. Για μένα είναι αυτό που λέγαμε πριν. Φωτογραφία της εποχής. Αυτό το κομμάτι, άμα γνωρίζεις ιστορία, δεν μπορεί να μην σε συγκινήσει.
1: Ναι. Σωστό. Ναι.
3: Άμα δεν γνωρίζεις ιστορία, δεν γνωρίζεις ιστορία, σε τσιγκλάει, όχι, σε τσιγκλάει να διαβάσεις.
1: Αν
3: δεν γνωρίζεις.
1: Όχι, και αν πας προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Ναι, άμα δεν σε τσιγκλάει, τότε...
1: Εντάξει, είναι αυτό που είπε ο Τάιν.
3: Ναι, είσαι σε άλλο mood τελείως.
1: Απλώς το λες, το αποστηθίζεις και πάμε παρακάτω.
3: Ναι, ή δεν το ακούς καν.
1: Ή δεν το ακούς.
3: Γιατί δεν είναι το στυλ σου και δεν σ' αρέσει.
1: Μπορεί, ναι, και αυτό.
3: Για μένα είναι από τα καλύτερα κομμάτια του σιρφετού του δικού μου. Δηλαδή προτιμώ κάθε φορά που βρίσκομαι σε παρόμοια θέση.
2: Εξαιρετικό σάμπλ.
3: Ναι. Προτιμώ κάθε φορά που βρίσκομαι σε τέτοια θέση από να βάλω δικό μου κομμάτι να ακούσουμε του Κουζ το Στεγνές Κοιλίδες.
1: Ναι.
3: Γιατί κάθε εικόνα που σου φέρνει, δηλαδή το βίωμα της προσφυγιάς στη θάλασσα πνίγη, πάντα μου έρχεται εικόνα με το μωρό στο κύμα. Πάντα μου έρχεται αυτή η εικόνα. Το κοιτάω από τρύπα σφαίρας της Κεσαριανής στον τοίχο. Δεν μπορώ να μη σου έρθουν οι φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή. Οι γροθιές του Τίγρη πάνω στις φωνιάδες του Λαμπράκη. Δεν μπορεί να μην σου έρχεται η εικόνα της δολοφονίας του Λαμπράκη και το πώς έγινε, ας πούμε, αυτό το πράγμα από παρακρατικούς και το τι σημαίνει πολιτική δολοφονία στην Ελλάδα. Και να το συνδέσω έτσι με τον Παύλο, γιατί του Παύλου ήταν η τελευταία μεγάλη πολιτική δολοφονία στην Ελλάδα. Ήτανε πολιτική δολοφονία και δεν το έκανε ο Παύλος πολιτική δολοφονία. Οι δολοφόνοι του το κάνανε πολιτική δολοφονία. Οι δολοφόνοι του ήτανε με το μανδύα πολιτικού κόμματος.
1: Εγώ θα πω ότι το επιδίωξαν να κάνουν μια πολιτική δολοφονία.
3: Ναι, γιατί φαινόταν ότι πήγαινε προς τα εκεί.
1: Βέβαια, γιατί έδιναν και ένα στίγμα.
3: Ναι. Δηλαδή υπήρχε πριν η δολοφονία του Λουκμάν. Έτυχε ο Λουκμάν να μην είναι λευκός και με απήχηση Έλληνας.
1: Ναι.
3: Έτυχε. Δηλαδή την Τρίτη το βράδυ έγινε η δολοφονία του Παύλου, την Πέμπτη το βράδυ την είχαν πέσει στους συνάδελφους κάτω στο Πέραμα.
1: Στο Πέραμα.
3: Για ένα πεντάλεπτο τη γλίτωσα εγώ. Εγώ την ώρα που έμπαινα στο Πέραμα και ρώταγα παιδιά που είσαστε να έρθω για αφισοκόλληση, γιατί κολλάγαμε τότε αφίσες το σωματείο. Και γίνεται το πέσιμο. Παιδιά, μέσα στους 9 τραυματίες ήταν και ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου τη γλίτωσε για 5 πόντους στο σβέρκο, ναι, για εκατοστά. Δηλαδή, άμα την είχε φάει 5 πόντους πιο πάνω, του είχε καρφωθεί το καρφί στο εγκέφαλο. Είχαν τα ρόπαλα των Βίκινγκς με τα καρφιά μπροστά.
0: Με τα καρφιά.
3: Τι συζητάμε.
0: Μετά από 13 χρόνια, εγώ έκανα μια παρατήρηση. Κάθισα και πέρασα τα δελτία ειδήσεων. Οι συγκεντρώσεις και η μνήμη του Παύλου.
1: Κρατάνε
0: και ήταν και πρώτο θέμα σε αρκετά κανάλια. Ένα τέτοιο θα το παίξουμε κι εμείς από το Μέγα, διότι και το Μέγα έκανε αρκετά.
1: Έκανε αναφορά. Έκανε εκτενή αναφορά πάνω στο.
0: Αναφορά.
1: Και στην επέτειο και στις εκδηλώσεις.
0: Έχουμε διαλέξει ένα κομμάτι από το δελτίο να το ακούσουμε. Γιατί καλό είναι να τα σημειώνουμε.
1: Και να τα υπογραμμίζουμε.
0: Και να τα υπογραμμίζουμε, διότι. Εγώ...
1: Είναι είδος προς εξαφάνιση. Τι να λέμε τώρα, εντάξει.
0: Εγώ δεν το περίμενα κιόλας.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια.

0: χιλιάδες κόσμους στέλνουν ηχηρό μήνυμα στη συναυλία μνήμης για τον αντιφασίστα μουσικό Παύλο Φίσα, που δολοφονήθηκε σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η Μάγδα Φίσα, συγκινημένη, έστειλε μήνυμα κατά του φασισμού και ευχαρίστησε τον κόσμο που στέκεται στο πλευρό της και τιμά τη μνήμη του Παύλου.
1: Παύλο, αγόρι μου, λοιπόν, σε ευχαριστώ για τη ζωή που μοιραστεί.

0: καλό συμπέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.
1: Πριν από λίγη ώρα, στην πορεία μνήμης στο Κερατσίνι, η Μάγδα Φύς αγκάλιασε το μνημείο του παιδιού της, αφήνοντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.
2: Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική.
1: Η δολοφονία του Παύλου Φύσα από τον Χρυσαυγήτη Ρουπακιά αφύπνισε την κοινωνία και τον πολιτικό κόσμο. Άνοιξε τον δρόμο για την ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. Ο Παύλος έγινε σύμβολο στον αγώνα ενάντια στον φασισμό. Με αυτή τη φράση και τα χέρια υψωμένα, η Μάγδα Φύσα ξέσπασε στο εφετείο στις 7 Οκτωβρίου του 2020. Ήταν η στιγμή που η πρόεδρος Μαρία Λεμπενιώτη ανακοίνωσε την ετοιμιγορία που έκρινε ένοχη τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Ένα ξέσπασμα που σφράγισε τον επταετή αγώνα της οικογένειας και την νίκη της δημοκρατίας.
3: Με λένε Παύλο Φύσα από τον Περέα.
1: Οι φετινές εκδηλώσεις μνήμης γίνονται στη σκιά αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος βγήκε από τις φυλακές Δομοκού μόλις πριν από λίγες ημέρες.
4: Ερχόμαστε 13 χρόνια μετά το θάνατο του Φύσα από τους Χρυσαυγίτες και βλέπουμε το κράτος να έχει δώσει μια ποινή χάδη στον Ηλία Κασιδιάρη και να είναι αυτή τη στιγμή εξελεύθερος μαζί μας και αναρωτιόμαστε πραγματικά πώς θα νιώθει η Μάγδα Φύσα να το δει στον δρόμο.
1: Δεκάδες αντιφασιστικές συγκεντρώσεις και πορείες στη

0: Ακούσαμε λοιπόν
1: το... ένα απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα σήμερα, χθες, εντάξει, για να είμαστε χρονικά εντάξει. Ουσιαστικά ανοίγει και η συζήτηση για την επόμενη μέρα, γιατί βλέπετε ότι ακούσαμε την κραυγή, η οποία είναι και συγκινητική και ανατριχιαστική, της Μάγδας όταν είχε βγει η απόφαση. Παύλο, τους κέρδισες, αλλά αυτός ο αγώνας δεν κερδίζεται ποτέ.
0: Όχι. Είναι...
1: είναι αδιάκοπος.
2: Είναι διαρκής.
1: Είναι διαρκής.
3: Είναι διαρκείας.
1: Ναι. Γιατί είδαμε ότι ο Κασιδιάρης είναι έξω. Έτσι. Και τον Κασιδιάρη θα τον ακολουθήσουν κι άλλοι.
2: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
2: Και πριν.
3: Και πολλοί άλλοι είναι ήδη έξω.
1: Και πολλοί άλλοι...
3: Δεν τον νικήσαμε. Παιδιά, μην τον μπερδεύουμε. Τους νικήσαμε. Τους νικήσαμε. Αυτές οι ποινές προβλέπονται στο δίκαιο που έχουμε εδώ πέρα στο Σύνταγμα, σε αυτή τη χώρα. Αυτές είναι.
1: Ναι.
3: Τι να κάνουμε, νικήσαμε. Λογικό ήταν ότι κάποια στιγμή θα βγαίναμε. Τώρα κάποιοι αν έχουν περάσει, έχουν πέσανε λίγο πιο μαλακά και βγήκανε λίγο πιο νωρίς πιο έτσι και άλλοι όχι, αυτό μετά έχει να κάνει, είναι αλλήνου Παπά Ευαγγέλιο.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι αλλήνου Παπά Ευαγγέλιο. Τα είναι αυτό ακριβώς που λέμε.
3: Ναι, αλλά Μιχάλη, μην το ξεχνάει κόσμο.
1: Όχι. Εγώ.
3: Τους νικήσαμε και τους νίκησε η Μάγδα, τους νίκησε, τους ξεφτύλισε. Και ο Παύλος και η Μάγδα τους ξεφτυλίσανε, τους νικήσαμε. Είναι ηθαμένοι και είμαστε νικητές.
1: Ναι.
3: Προφανώς κάποια στιγμή θα ξαναλέει.
1: Κανένας δεν λέει το αντίθετο.
3: Αλλά να μην ξεχνάνε ότι είναι έξω σαν χαμένοι. Αυτοί είναι χαμένοι, και α είναι έξω. Ισταμένοι είναι.
1: Ναι.
2: Και να σας πω κάτι άλλο. Μεταξύ μας τώρα. Σε κάθε συναυλία. Είτε είναι hip hop δικιά μας, είτε είναι έντεχνο, είτε είναι. Μπορεί να καθόμαστε και να φαντάζουμε ελευθεριά σε όσους είναι στα κελιά. Βέβαια, μπορεί να διαφωνώ με το σύστημα το καπιταλιστικό, όπως αντιμετωπίζει τις ποινές, φυλάκισης και τέτοια, και εγώ να μην ήθελα, ας πούμε, να είναι η Χρυσαυγίτης. Βέβαια, είμαι και μια άλλη ιδεολογία.
1: Ναι, εντάξει, άλλη σκέψη.
2: Άκου τώρα, εσύ θα το πιάσει που πιάνει τα ποιητικά, να το πω στα ελληνικά με απόστροφο στο ε. Εγώ μπορεί να ήθελα τα παιδιά να είναι ελεύθερα σε ένα χωριό στη Σιβηρία και να δουλεύουν σε ένα κάμπ εργασία και να σπάνε πέτρε. Και βέβαια, άμα θέλουν να φύγουν από αυτό το χωριό, το κάμπ εργασία εκεί πέρα, να είναι ελεύθερα τα παιδιά. Απλά θα όναμα φεύγαν, θα του πυροβλάγαμε. Ξέρω εγώ. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να είναι ελεύθεροι έτσι. Αλλά. Το ότι αυτές είναι οι ποινές για ένα, πώς το λένε, για την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, και όχι μόνο αυτό, τον Παύλο τον δολοφονήσανε Σεπτέμβριο 2013. Η απόφαση που ακούσαμε ήταν Οκτώβρη του 20.
1: Σωστά.
2: Παιδιά, σωστά. Μιλάμε για πρέπει να είχαν φτάσει τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τα δικαστικά έξοδα. Οι δικηγόροι των Αιγυπτίων αλληλεργατών, του ΠΑΜΕ, των συνδικαλιστών και της οικογένειας, ξοδεύανε, μιλάμε για χιλιάρικα το μήνα, γιατί η παρουσία χρειάζεται παράβολα στο δικαστήριο του κάθε δικηγόρου και οι δικηγόρικες ομάδες. Βέβαια, οι δικηγόροι των Χρυσαυγητών σε κάθε συνεδρία είχαν και άλλους 50 δικηγόρους, διαφορετικούς μεταξύ τους κάθε φορά. Γιατί υπάρχουν άλλες τροφοδοσίες οικονομικές από πίσω. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε ότι η λύση ήταν δικαστική ή ότι η λύση είναι, μπορεί να είναι ποινική ή οτιδήποτε άλλο. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι σε αυτό το σύστημα που για τη δολοφονία του φίλου μας πήρε 7 χρόνια με μια δίκη την οποία δώσανε μεγάλη μάχη και πολλά παιδιά και φίλοι και σύντροφοι για να
1: ολοκληρωθεί.
2: Όχι να ολοκληρωθεί μόνο και να είναι... πώς το λένε, πιο κατανοητή στο ευρύ κοινό, να παρακολουθούν άνθρωποι τη δίκη, να γίνονται απομαγνητοφωνήσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Δουλέψανε πάρα πολλά παιδιά για αυτό το πράγμα. Παιδιά, με τον πατέρα του Παύλου, σε ένα καράβι, ήμασταν απλήρωτοι 3 μέρες. Και λέμε, δεν έχει να μας πληρώσει ο εργολάβος, 3 μέρες, γυρνάμε τα μπουγέλα ανάποδα στις 10 το πρωί. Πήγε 10 το πρωί, δεν είχε φέρει λεφτά, ήμασταν ένα συνεργείο, 50 άτομα δουλεύαμε πάνω και γυρνάμε τα μπουγέλα ανάποδα και καθόμαστε. Στάση εργασίας, παιδιά, μέχρι να πληρωθούμε. Παιδιά, στις 12 η ώρα μας δικάζανε.
0: Ναι, είναι σύγχρονα.
2: Μας δικάζανε, όχι μας δικάζανε, δικαστήκαμε, καταδικαστήκαμε και εκτελεστήκαμε ερήμην.
0: Ναι.
2: Είχαμε φάει 5 άτομα που ήμασταν εκπρόσωποι του σωματείου. Φάγαμε 6 μήνες καθένας.
0: Γιατί πάμε τόσο πολύ μακριά. Δύο τρένα για 20 λεπτά. Το ένα ήταν απέναντι από το άλλο.
1: Ναι.
0: Και αυτό ακόμα ξέρετε που βρίσκεται.
1: Ναι, η δίκη ουσιαστικά 57,
2: δεν έχει αρχίσει καν.
0: 57 άνθρωποι σκοτωθήκανε, διότι στο ελληνικό κράτος δύο τρένα στην ίδια γραμμή για 20 λεπτά πήγαινε το ένα απέναντι από το άλλο.
1: Ναι, αλλά έχουμε βρει τον ένοχο, γιατί να κάνουμε δίκη.
2: Ή όχι μόνο αυτό. Τη στιγμή που ο ένοχος.
1: Ουσιαστικά είναι η τυπική διαδικασία στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Το οποίο είμαστε.
2: Είναι το τι σημαίνει να είσαι ένοχος για ποινικά κολάσιμα αδικήματα, άμα είσαι συστημικός, και τι σημαίνει να είσαι ένοχος, άμα είσαι φτωχοδιάβολος. Άμα είσαι ένας μετανάστης χωρίς χαρτιά και πάρεις. Πώς το λένε,
0: ένα
2: τόστο από το ψυγείο και μία λάκτα από το ψυγείο, θα σε δικάσουν στο 15 λεπτό.
1: Θα σε καταδικάσουν στο παιδί.
2: Θα σε έχουν καταδικάσει κιόλα.
1: Ναι,
2: ή άμα είσαι κανένα ντελιβερά που του έχουν πάρει το δίπλωμα, αλλά δεν μπορεί να χάσει το μεροκάματο γιατί το παιδί χρειάζεται φάρμακα. Ξέρω εγώ. Αυτό θα. Ω, κατευθείαν φυλακή.
1: Αυτοφόρα και μέσα.
2: Ναι. Τι κοροϊδευόμαστε τώρα. Όχι. Είναι ένα σύστημα που δουλεύει.
1: Μα γι' αυτό σου είπε μην το πηγαίνει μακριά.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό σου το είπε ο Πάπης.
2: Ποιοι εξυπηρετούν αυτό το σύστημα.
1: Ναι.
2: Η δικαστική εξουσία είναι ένα από τα πλοκάμια αυτού του συστήματος.
1: Βέβαια.
2: Και μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Θανάση, άμα δεν υπήρχαν 40.000 άτομα απ' έξω, θα ήταν τέτοια η ανακοίνωση, πιστεύεις?
1: Γιατί ξεχνάει κανένας ποια ήταν η πρόταση της Αγγελέως.
3: Εγώ πιστεύω ότι πέρα από την πρόταση της Αγγελέως, ότι την ίδια απόφαση θα είχαμε και με λιγότερο κόσμο απ' έξω. Όχι ότι δεν χρειάστηκε η πίεση που άσκησε ο κόσμος, γιατί δεν άσκησε την πίεση ο κόσμος τη μέρα της απόφασης.
2: Την ασκούσε επί 7 χρόνια, ναι.
0: Συνέχεια.
3: Επί 7 χρόνια, σε όλες τις δικαστήμους και μέσα και έξω από τις αίθουσες, έδειχνε ο κόσμος ότι είναι εκεί και μάχεται ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, μαχότανε στο πλευρό της
1: κοινωνίας,
3: ώστε να δικαιωθεί.
1: Θες να πεις ότι και η καταδικαστική απόφαση επικοινωνιακά πούλησε.
3: Όχι, θεωρώ ότι ήταν μια έδρα που πέρα από, από την πρόταση της Αγγελέως έπραξε τα δέοντα.
0: Η πολιτική μου σκέψη σταματάει στο ότι σήμερα, 13 χρόνια μετά, όλα τα δελτία ειδήσεων ήταν στο πλευρό της μάνας και στο πλευρό του Παύλου.
2: Και καλύψανε αρκετά επαρκώς, θα έλεγα εγώ, τις αντιφασιστικές
0: εκδηλώσεις. Εάν δεν υπήρχε όλο αυτό το κίνημα, όλο από την πρώτη μέρα μέχρι και την απόφαση, μέχρι και σήμερα, δεν θα είχαμε και αυτή την απόφαση και αυτό το αποτέλεσμα, γιατί σήμερα εγώ βλέπω αποτέλεσμα. Mm. Το νικήσαμε που λέει ο Τάινι, το βλέπω σήμερα.
2: Ναι,
1: αλλά από την άλλη μεριά αυτό είναι η επιτομή του τίποτα δεν χαρίζεται.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Και είναι εννοείται. Η επιτομή του τίποτα δεν χαρίζεται.
2: Και εννοείται, παιδιά, ότι τον νικήσαμε. Παιδιά, έχει άλλους 4 τελικούς. Τον πρώτο τελικό νικήσαμε.
3: Μπράβο.
2: Δεν σταματάει ο τελικός.
3: Δεν σταματάει ποτέ. Ούτε αγώνας, ούτε φυσιαζόμαστε, δεν λέει τίποτα. Εδώ θα είμαστε, θα αγωνιζόμαστε πάντα και θα είμαστε πάντα αυτοί που θα είμαστε απέναντί τους. Και οι μάχες που και τα μέτωπα είναι πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Μην ξεχνάμε, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε και όλη την ώρα, ένας άλλος αγώνας που κρατάει πολλά χρόνια τώρα αυτή η ιστορία. Τι γίνεται με το βασανισμένο λαό της Παλαιστίνης, παιδιά. Και εντάξει. Δηλαδή, οι αγώνες είναι πάρα πολλοί. Γι' αυτό δεν είπαμε ότι τους νικήσαμε όλους. Το συγκεκριμένο αγώνα νικήσαμε.
2: Δηλαδή, μέχρι και σε αυτό που λέει ο Τάινι τώρα, πάλι. Θα το πάω εγώ στα δικά μας, τα μουσικά. Το χυπικό πάλι πήρε θέση. Αυτό που έχει γίνει, ο χαμός που έχει γίνει ιντερνετικά τουλάχιστον με το Macklemore. Ο Macklemore σαν ράπερ είναι ο πιο γνωστός ανεξάρτητος ράπερ, ανεξάρτητος, τι εννοώ, εκτός μεγάλων δισκογραφικών, στον πλανήτη.
3: Ναι, είναι ο πιο independent.
2: Ναι. Λοιπόν, η θέση του Macklemore, αυτό το Free Palestine που του έκοψε 8 στάδια στην Αμερική, μιλάμε τώρα για εκατομμύρια δολάρια για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. και ξεσκέπασε πάρα πολύ κόσμο. Τον άλλον τον καταλείψανε μέχρι και ο ντράμερ του και ο μπασίστας του. Δεν παίζουν μαζί του.
0: Σωστά.
2: Στην υπόλοιπη τουρνέ. Δεν μπορούμε να αποκόπτουμε καμία μάχη και εδώ να βάλω και το θέμα της τέχνης μέσα, ότι η τέχνη παίρνει θέσεις, δηλαδή έχουν βγει καταπληκτικά πράγματα μέσα από το Hollywood που δεν μπορώ να πιστέψω εγώ ότι είναι στουντιακές επιλογές. Δηλαδή το μία μάχη μετά την άλλη του,
1: καλά, ναι,
2: του Paul Thomas Anderson. Είναι πολύ δυνατή αντιφασιστική ταινία. Το Άντορ του Tony Gilroy. Τραγούδια που κάνουν επιτυχία. Δηλαδή το Palestine Will Be Free, το Palestine Will Never Die του Low Key.
1: Ναι, του Low Key.
2: Το Heinz Hall του Macklemore. Είναι, παιδιά, δεν μπορώ να πιστέψω εγώ ότι είναι επιλογές των στούντιο του Hollywood και της Disney, ξέρω εγώ, ή της μουσικής βιομηχανίας και της Sony.
3: Των καλλιτεχνών είναι, ρε παιδί.
2: Βέβαια. Λοιπόν, δεν μπορεί να αποκόπτεται η μία μάχη από την άλλη. Το one battle after another. Αυτό που είπε ο Paul Thomas Anderson στην ταινία του, αυτό συνεχίζει. Και πρέπει να δούμε πώς θα μπαίνουν στη μάχη και οι επόμενες γενιές. Και ευτυχώς εμείς με τις εκδηλώσεις του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη το είδαμε. Γιατί είδαμε πάρα πολλούς γονείς να έρχονται με τα παιδιά τους. Είχαμε και τα δύο τα παιδιά του Tiny να είναι πρώτη γραμμή και backstage στις εκδηλώσεις. Καταφέραμε και εμείς μια μέρα. Όχι, δεν καταφέραμε.
3: Και στα κουκλοθέατρα και.
2: Ναι, δηλαδή.
3: Παντού.
2: Σήμερα και χαιρετήσανε πριν την μεγάλη την αντιφασιστική πορεία και εκπρόσωποι των δασκάλων από το σωματείο Νίκος Πλουμπίδης εκεί πέρα στο Κερατσίνι και στο Πέραμα και μαθητές.
1: Μα γι' αυτό είπατε ότι.
2: Από το συντονιστικό αγώνα μαθητών
0: Πειραιά. Εκπροσώπηση στο φεστιβάλ της ΚΝΕ θα υπάρχει.
2: Θα έχουμε πάγκο
3: να δούμε. Και ο σύλλογος θα παραβρίσκεται στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
2: Και θα παίξει ο Θανάσης. Θα παίξει εσύ, δεν θα παίξει.
3: Θα παίξω και αύριο το πρωί, γι' αυτό δεν είμαι εκεί μαζί σας, γιατί πρωί-πρωί ταξιδεύω να πάω στη Θεσσαλονίκη να παίξω στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, είναι που ξεκινάει το φεστιβάλ.
3: Και την εβδομάδα στο. Μπράβο. Τελειώνει αύριο, νομίζω. Αύριο είναι η τελευταία μέρα.
1: Αύριο είναι η τελευταία μέρα στη Θεσσαλονίκη, ναι.
3: Στη Θεσσαλονίκη, ναι, και μετά θα είμαστε και στις Αθήνες. Πέτρο, δεν θα έχει συζητηθεί στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Όλοι θα είμαστε εκεί, θα είμαστε, εννοείται.
2: Ναι. Έχουμε τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε κεντρικά στο φεστιβάλ περίπου.
0: Κανονίστε, θα έρθω και εγώ να ραπάρω.
2: Εντάξει.
3: Πολώνης.
2: Να τον βάλουμε στο στέτοι φοιτητών και νεολαίας. Εντάξει.
0: Στα Λυκόπουλα.
3: Μπάμπι.
0: Ναι.
3: Μπάμπι.
2: Το κόκκινο αερόστατο.
3: Ξέρεις τι έχεις ξεχάσει.
0: Τι έχω ξεχάσει?
3: Ότι φέτος θα πάρω πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Ποιος είσαι? Έπεσε το τηλέφωνο.
1: Α, εγώ θα σου το πω. Θα σου το πω εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί θα τον ξαναπάρουμε. Ξαναπάρτε
0: έπεσε το τηλέφωνο.
1: Λέει θα πάρω πρωτάθλημα στην Αγγλία. Γιατί όταν είναι West Ham.
0: Α,
1: κατάλαβες.
0: Έπεσε το τηλέφωνο.
1: Και επειδή έπεσε. Όχι, έπεσε και West Ham. Α. Επειδή παίζει στην. Πώς τη λένε αυτήν την. Championship, πώς τη λένε. Okay, στη Β' της Αγγλίας, οπότε θα πάρει πρωτάθλημα στη Β' της Αγγλίας για να έχουμε.
2: Για να επιστρέψει στην Πρέμιερ.
1: Για να επιστρέψει στην Πρέμιερ. Προφανώς αυτό εννοεί. Αυτό θα το μας το επιβεβαιώσει και ο ίδιος. Του εξηγώ ότι αναφέρεσαι στη West Ham.
2: Εγώ νόμιζα ότι έκανες mic drop.
1: Ε?
3: Όχι, έπαιξε γραμμή. Θα πάρουμε πρωτάθλημα φέτος. Δεύτερη κατηγορία.
1: Αυτό λέω. Αναφερόσουν στη West Ham. Του το εξηγούσα όση ώρα ήταν πεσμένη γραμμή.
3: Εννοείται. Και όχι τίποτα άλλο. Παίζει και ο Μαυροπάνος Μανά τρομερά φέτος.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ με αυτή την ευχάριστη είδηση ότι θα πάρει πρωτάθλημα στην Αγγλία η West Ham.
2: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και όχι μόνο εσάς, να πω και εδώ πέρα και χωρίς να τους αναφέρω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν και φέτος στις εκδηλώσεις του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε και στο δρόμο του αγώνα και όπου όσο συχνότερα μπορούμε και με εσάς να τα λέμε.
0: Ωραία. Να κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι. Έχεις διαλέξει κάποιο?
2: Όχι, δεν έχω διαλέξει. Όποιο βάλεις είναι ευχάριστο.
0: Βάλε το, ναι. Ναι. Λοιπόν, Τάινι, σε ευχαριστούμε.
1: Τάινι, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πέτρο, ταξίδι.
0: Γερός και δυνατός.
1: Να είσαι γερός και δυνατός.
0: Γερός και δυνατός.
2: Και εσύ να είστε καλά.
3: Εδώ είμαστε να τα λέμε. Την αγάπη μας.
0: Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε.
1: Καλό τα λέμε.
3: Καλούς αγώνες σε όλους.
0: Αυτό ήταν για σήμερα. Κυρία Ιωάννα Μπέκλου μας άκουγε υπομονετικά απ' έξω. Δεν είχε και πολλή δουλειά σήμερα. Ναι. Η Έρη Φαλθαμή.
1: Κάτι πέτυχε. Κάτι με το λίγο θα το πέτυχες.
0: Εντάξει. Ο Σάββας Παναγιωτίδης στην παραγωγή. Ευχαριστούμε πολύ. Και τη Δευτέρα εδώ δεν είπαμε ούτε τα προγνωστικά. Δεν παίξαμε και τα θέματα όλα.
1: Ποια. Εντάξει, τα θέματα έτσι κι αλλιώς είναι all time classic.
0: Δεν παίξαμε λίγο Άδωνη, ρε. Λίγο. Δηλαδή,
1: α, θα έχουμε από Δευτέρα να ξεκινήσουμε την εβδομάδα με Άδωνη.
0: Λίγο Άδωνη.
1: Γιατί, ρε.
0: Λίγο Πλεύρη.
1: Ναι.
0: Ε.
1: Αυτή είναι all time classic. Πάντα πρωταγωνιστές. Με τη σειρά.
0: Να είστε καλά.
1: Να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα τα μεσάνυχτα εδώ στο Mega News 104 και 6. Καλό ξημέρωμα. Τα λέμε off. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήλθατε φυσικά εδώ στο Mega News 104,6 και στους βαρίστες που εδώ είμαστε και πάλι τριάδα, όχι ανανεωμένοι, εμείς οι ίδιοι είμαστε πάντα και ξεκινάμε Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος στα μικρόφωνα. Η Ιωάννα Μπέχλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ευαγγελία Κοβέου στους ήχους και στις μουσικές και στην παραγωγή, όπως πάντα, ο καλός μας συνεργάτης, γίγαντας Σάββας Παναγιωτίδης. Λοιπόν, 211-016-1046, 211-016-1046 είναι ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου για τις παρατηρήσεις σας, ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε τίποτε καλό, θα είναι. Μηνυματάκια στέλνετε και εμείς τα δεχόμεθα με μεγάλη ευχαρίστηση σε Viber και WhatsApp. Κοινός ο αριθμός 698 104 104 6, 698 104

0: πρώτος ημιτελικός του πρώτου ευρωπαϊκού Super Cup της EuroLeague στο μακρινό Ντουμπάι, στο Αμπου Ντάμπι. Ο Ολυμπιακός σε ένα παιχνίδι πραγματικό θρίλερ, έστω κι αν εντάξει δεν έχει καμιά έτσι ιδιαίτερη βαρύτητα ο θεσμός, αλλά κρίνεται μια ευρωπαϊκή κούπα με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο οποίο έκανε ένα επιμέρους σκορ 23-12 και με πρωταγωνιστή το Φουρνιέ. Κέρδισε την Φενέρ 92-90 και προκρίθηκε στον τελικό.
1: Συγκλονισμένη.
0: Ναι, σας βλέπω. Δεν πειράζει.
2: Γελάω για άλλο κοτσό.
0: Γιατί?
2: Λέει για το Φουρνιέ και όταν είχε χάσει δύο τρίποντα ο Φουρνιέ.
0: Όχι,
1: χτύπησε. Γι' αυτό χτύπαγε το τραπέζι.
2: Α, ήσουν να μάθει.
1: Με τον Φουρνιέ χτύπαγε το τραπέζι.
2: Ναι, και τώρα τον αποφεύγω.
1: Να πω παρεμπιπτόντως, γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Πολύ ωραίο το πουκάμισο που φοράει ο κύριος Ευάγγελος Μίχος.
0: Ναι, είναι καταπληκτικό.
1: Κοίταξε, για όσους έχουν πάει Τίνο, θυμίζει αυτή την τεχνοτροπία με τους ρόμβους που έχουν στους περιστερώνες, αν τους έχετε δει. Τους έχετε στους περιστερώνες στην Τίνο. Είναι αυτή η τεχνοτροπία με τους ρόμβους, είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Το δικό μου δεν σ' άρεσε.
1: Όχι, μόνο τι να μ' αρέσει, μωρέ Μίτσο.
2: Τώρα δεν είναι, δικό μου είναι τέχνη.
1: Αυτό είναι σαν να κάναμε καμάκι στο Σύνταγμα πριν από 30 χρόνια.
2: Όχι, παραπάνω. Επί Παπασπύρου, όταν ήταν ακόμα.
1: Παπασπύρου.
2: Για μια σοκολατίνα.
1: Παγωτό το βράδυ του Παπασπύρου. Ένα διάστημα πηγαίναμε κάθε βράδυ διαγώνιο στον Ταλαρά και μετά πηγαίναμε στον Παπασπύρου για παγωτό.
2: Ξέρεις, εκεί τα γκαρσόνια το χειμώνα, ειδικά στον Παπασπύρου, απέναντι. Γιατί είχε στην πλατεία Συντάγματος είχε καρέκλες. Τραπεζάκια δεν είναι όπως τώρα. Παίζανε χαρτονομίσματα και το είχα δει και είχα πλάκα. Μονάζι γά, δηλαδή τα χαρτονομίσματα. Μίσματα στο 50, στο 100.
1: Τώρα τιμή μου το θυμίζει αυτό, γιατί κάναμε κάτι άλλο μισθέ εξ αρχή.
2: Τι κάνατε εσείς?
1: Παίρναμε το δρόμο. Παίρναμε μία, ανεβαίναμε την Τρικούπη, κατεβαίναμε μετά την άλλη τη ζωοδόχου πηγή.
2: Ναι.
1: Και παίζαμε μονά ζυγά τη πινακίδα των αυτοκινήτων.
2: Έλα ρε.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Με δραχμές,
1: Τι δραχμές, άστο.
2: Με τι πέσατε?
1: Χάρτινα ήταν τα νομή, ναι.
2: Α, με χάρτινα. Έλα Φουρνιέ.
0: Καταρχήν να πω ότι ο εκνευρισμός για το Φουρνιέ δεν ήταν επειδή αστόχησε το τρίποντο, ήταν γιατί στην αμέσως προηγούμενη επίθεση έκανε ένα λάθος. Τέλος πάντων, εκεί που ήταν 95-80 το, 90-85 το παιχνίδι, το ισοφάρισαν.
2: Και με ποιον θα παίξει τώρα στο τελικό?
0: Έχουμε σε περίπου 45 λεπτάκια από τώρα ξεκινάει ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Real Madrid και της Dubai BC.
1: Δηλαδή, έλα μωρέ, Dubai BC τώρα.
2: Κάτσε, έχει ενδιαφέρον. Αν προκριθεί Dubai στον τελικό walk up εναντίον Ολυμπιακού.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Θα φέρει ίντριγκα, ρε φίλε.
0: Να πούμε για να μην το παραλείψουμε.
1: Και αν προκριθεί Real, θα έχουμε πάλι επανάληψη Ολυμπιακός Real.
0: Για να μην το παραλείψουμε, ότι βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος που διοργανώνει κάθε χρόνο Παναθηναϊκός στη μνήμη του τεράστιου παράγοντα, ακριβώς Παρτιζάν ΠΑΟΚ. Στο ημίχρονο πολύ ψηλό ήταν το σκορ, με την Παρτιζάν να είναι μπροστά κάτι στο 52-56, κάτι τέτοιο.
1: Θα το γυρίσουμε μετά.
0: Θα ενημερωθούμε.
2: Μιστακίδη στην εξέδρα.
0: Και χθες το Ντουμπάι.
2: Ήταν χθες το Ντουμπάι και σήμερα. Καλά, στο Ντουμπάι.
1: Δεν κατάλαβα. Ήταν χθες το Ντουμπάι και σήμερα είναι πάνω στο.
0: Ναι. Στο Ντουμπάι έγιναν διάφορες διεργασίες.
1: Ναι.
0: Για τα franchise της EuroLeague.
2: Θέλει να μπει, ρε φίλε. Θα σπρώξει να μπει.
0: Θεωρητικά, και αυτό λένε και όλες τις πληροφορίες, ότι είναι φαβορή για να είναι του χρόνου στη διοργάνωση.
2: Και μέσα στο Σαββατοκύριακο, κύριε Γκότζο, ο Μιστακίδης θα συναντηθεί με διάφορους δημοσιογράφους της Αθήνας.
1: Της Αθήνας?
2: Ναι, της Αθήνας.
1: Όχι, εμένα δεν με φώναξε.
2: Όχι.
0: Εμάς δεν μας φωνάζουν.
1: Γιατί ρε, εσύ?
0: Δεν μας φωνάζουν.
1: Το έχω καημό.
0: Δεν μας φωνάζουν. Λοιπόν, έχει αργότερα.
2: Αυτό
0: λοιπόν
2: το λέω για να προσέχουν οι Σαββιδικοί. Έτσι.
0: Παναθηναϊκός Μπουργκ είναι το παιχνίδι. Στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Πέστε μου ειλικρινά τώρα. Εάν οποιαδήποτε από τις ομάδες που συζητάμε κάθε μέρα εδώ, δηλαδή εγώ Παναθηναϊκό, εσύ Ολυμπιακό, εσύ ΑΕΚ κλπ.
2: Όλες θα συζητάμε.
1: Είχε κερδίσει τη Χοφενχάιμ με 2-0, με καθαρό σκορ και με τέτοια απόδοση όπως όφη. Τι θα διαβάζαμε σήμερα, το σκέφτεστε? Τι για φοβερούς παίκτες που αλλάζουν το ρου των ομάδων. Τι για τεχνικούς διευθυντές.
2: Για τον Κόντι.
1: Τι για μεταγραφάρες. Τι για ΜΑΤ των προπονητών μας κλπ.
0: Γιατί τώρα δεν τα διαβάζω.
1: Ναι, ρε παιδί, απλά ο Όφη δεν έχει τόσους ρεπόρτερ και δεν πιάνει τόσο χώρο στα μίντια.
2: Στην Κρήτη μπορεί.
1: Στην Κρήτη μπορεί, αλλά. Άσε που αν χάναμε, θα διαβάζαμε για το μπάτζετ της Χοφενχάιμ, για το γερμανικό πρωτάθλημα, πόσο μπροστά είναι και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Όφη, παιδιά, αν το έκανε οποιαδήποτε ομάδα από τους τέσσερις μεγάλες, σήμερα θα με βγει στα κλαριά όλοι και θα λέγαμε αλλάζει η μοίρα των ομάδων.
0: Εντάξει, οκ, τώρα να πω ότι διαφωνώ και με σένα λιγάκι και με τον Ευάγγελο λιγάκι. Δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά
1: εδώ νικήσαμε άλλες κι άλλες και που βγήκαμε στα κλαριά παρά την ΑΕΚ, επέστρεψε.
2: Περίμενα, για να υπερτονίσω αυτό που λέει ο Γκότζο. Ο Όφη ήταν το τρίτο του μάτς που δεν δέχθηκε γκολ στην Ευρώπη. Εδώ κοιτάμε. Τρίτο του μάτς που δεν δέχθηκε γκολ στην Ευρώπη.
0: Σωστά.
2: Την ομάδα με τα περισσότερα στη Βουλγαρία τρόπια.

0: ΠΕΑ, τον Ολυμπιακό της Βουλγαρίας.
1: Τάλιρο.
0: Τάλιρο χωρίς να δεχτεί γκολ. Τη Χόφενχάιμ που είναι μέσα στην οκτάδα της Μπουντεσλίγκα, που είναι καλύτερη από την Γιαγκελόνια που έπαιξε ο Ολυμπιακός, ναι. Τη Χόφενχάιμ την κέρδισε καθαρά 2-0.
1: Ναι.
0: Επίσης, πέντε μέρες πριν είχε έρθει στο Καραϊσκάκι και κέρδισε... είχε καθαρίσει πάλι με 0 παθητικό 1-0 τον Ολυμπιακό.
1: Και θα μπορούσε να τον έχει καθαρίσει και πιο εύκολα.
0: Είναι εντυπωσιακά, είναι εντυπωσιακά αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να αναδεικνύονται και να τονίζονται αν υπήρχε
2: κάτι.
1: Αυτό, εκεί διαφωνώ.
2: Όχι, ξέρει κάτι.
1: Σε αυτό διαφωνώ.
2: Τι εννοώ εγώ με αυτό που λέω. Ότι πολλές φορές στα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων έχουμε μερικά πράγματα στο μυαλό μας ήδη,
1: ναι.
2: Και αν το αποτέλεσμα μας κάτσει, ξεπερνάμε τη μορφή του αγώνα, το αποτέλεσμα,
1: ναι,
2: της,
1: ναι,
2: συνθήκης,
1: ναι, ναι.
2: Και βγάζουμε αυτά τα οποία έχουμε στο μυαλό μας να πούμε
1: εγώ,
2: έτσι κι αλλιώς.
1: Μάλλον δεν είναι για να κατανοητώ.
2: Ναι, το κατάλαβα τι λες.
1: Εγώ διαφωνώ στο ότι νομίζετε ότι θεωρείτε ότι δεν έχει τονιστεί η επιτυχία. Εγώ πιστεύω ότι έχει τονιστεί η επιτυχία.
2: Αν άλλες θα γινόταν τώρα, το έκανε αυτό ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, ξέρω εγώ, ΙΑΕΚ και Ολυμπιακός. Θα διαβάζαμε
0: για. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 6-6 στην Ελλάδα σε πρωτάθλημα και κύπελο. Δεν έχει βγει από την Αττική ακόμα. Εντάξει, έχει παίξει με τον ΠΑΟ και έχει γίνει ο χαμός, ρε φίλε.
2: Έχουμε πάρει το Champions League.
1: Έχει να κάνει και με το μέγεθος.
2: Okay. Okay. Να σας πω κάτι. Παιδιά, όσο με χαρείτε σήμερα από Δευτέρα, εμένα ξεχάστε με.
0: Γιατί, τι
2: γιατί. Έπαιξε αυτό το σήμερα, το super, αυτό το, πώς το λένε, το Eurojackpot. 55 εκατομμύρια. Αντιός Γκρίγκος. Ναι. Θα πάρω το σταθμό. Ξέρεις, θα κάνω, φίλε. Τι. Θα αγοράσω το σταθμό,
0: ναι,
2: και θα βάλω 10 πιτσιρίκια, ναι, να μπαίνουν μέσα και να διακόπτουν το μύχο την ώρα που μιλάει. Θα βγάλω το άκτιμο.
0: Δεν θα σας το πουλήσω, Μαρινέκες.
2: Εντάξει, θα μπω συνέτερο, κάτι ρε παιδί μου, θα δώσω κάτι. Κάτι θα, κύριος. Ο πρόεδρος θα με αφήσει σήμερα. Γιατί δηλαδή, τι έχω εγώ, δηλαδή. Λοιπόν, καλώς είμαι.
3: Κάποτε ξέρεις, καπάθη.
2: Απολαυστικά μηνύματα έρχονται.
3: Ναι, το ξέρω, τα βλέπω, το είδα το ένα.
2: Ευχαριστούμε.
3: Ναι.
2: Από το φίλο μας τον Κουτς.
3: Με το δρεπάνι, λες.
2: Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Τώρα. Μίσο λέει: ήρθε ένας κύριος σπουδάλες με δρεπάνι, μαύρη κουκούλα και ένα μπουκάλι ουίσκι στο χέρι. Είναι γνωστό ότι εσύ και ο Γκότζος έχετε οδηγήσει το χάρο στον αλκοολισμό και σε έψαχνε. Να ξέρεις, δεν του είπα τίποτα, Κουτσολιάκος. Να σε καλά για τα καλά σου λόγια, Κουτς, και για το πολύ ωραίο σου χείο.
0: Να πούμε ότι Όφη μπορεί να προκριθεί ακόμα και με 6 βαθμούς στα επόμενα 7 μάτς.
2: Α, στα επόμενα 7 λες.
0: Ναι, με κεφαλαίους βαθμούς. Με 7, αν πάρει 7 στα 7 μάτς, είναι πολύ πιθανό, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκριθεί. Έτσι λένε και ο Κόντις.
2: Αυτή η ιστορία, το τέτοιο κοιτάσαι με το football meets data κτλ.
0: Όχι, αυτό.
2: Γιατί,
0: τι είναι αυτό. Άλλωστε και ο Κόντις, το είχε πει, ναι, ότι θα χρειαστούμε από πριν από τον αγώνα με τη Hoffenheim, θα χρειαστούμε με 9 με 11 βαθμούς είμαστε.
2: Φίλε, το μεγαλύτερο respect, γιατί το έφερες τώρα στην κουβέντα και πολύ καλά έκανες. Το μεγαλύτερο respect για μένα το έχει ο Κόντις, ξέρεις γιατί. Γιατί βγήκε εφθαρσός μια μέρα πριν από το παιχνίδι και αποδείχτηκε ότι το εννοούσα από τον τρόπο που έπαιξε ο Όφη και λέει: μην νομίζετε, εμείς θέλουμε να προκριθούμε. Δεν πάμε δηλαδή, δεν μπαίνουμε στη διοργάνωση για να το ευχαριστηθούμε. Πάμε να προκριθούμε. Ναι.
0: Όχι, δεν το είπε. Εντάξει, μόνο την παραμονή. Στο βίντεο από τα αποδυτήρια του Καραϊσκάκη, μετά, ναι, το διπλό επί του Ολυμπιακού, τι λέει στους παίκτες του.
2: Τι
0: λέει στους παίκτες, εκεί είναι όλα τα λεφτά. Όχι, άσε τι είπε στην Ελλάδα.
1: Έτσι, έχει δίκιο
2: απόλυτο. Όπως είναι η League Phase, και αν βγάλει το Champions League που είναι πραγματικά άλλο επίπεδο. Το Europa και το Conference δεν είναι, ρε παιδί μου, άβατο για τις ελληνικές ομάδες.
0: Το Europa, ρε φαίνεται.
2: Το Europa. Δεν είναι άβατο, λέω. Το
0: υπάρχει
2: Conference.
0: Υπάρχει διαφορά Europa με Conference.
2: Προφανώς, τεράστια διαφορά υπάρχει. Κοίτα λίγο τις ομάδες και το,
0: ναι,
2: καταλαβαίνεις.
0: Γι' αυτό λέω. Βέβαια.
2: Αλλά θέλω να πω όμως ότι ακόμα και το Europa δεν είναι άβατο. Δηλαδή μπορούν, ρε παιδί μου.
1: Τι εννοείς με τη λέξη άβατο για να δούμε αν συμφωνούμε ή όχι. Δεν
2: ξεπέρασε το εμπόδιο, ρε παιδί μου.
1: Γιατί, για να το κατακτήσεις.
0: Για να προχωρήσει πορεία. Για να κάνει πορεία.
2: Ναι, okay. Πολύ ψηλά όμως.
0: Για να κάνει πορεία.
2: Εγώ στο Champions League λες, ρε παιδί μου.
0: Ναι, άστο. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Το Conference League, έτσι, αν πάει μια από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες και δεν φτάσει στους 8 ή στους 4,
1: είναι
0: για μένα πλέον είναι αποτυχία.
1: Στους 8 ειδικά είναι αποτυχία.
2: Ναι, ομάδες που υπάρχουν μέσα.
0: Γι' αυτό λέω, αν δεν φτάσει μια μεγάλη ελληνική ομάδα στους 8, λέω για τον Όφη, στους 8 ή στους 4.
1: Συμφωνώ.
0: Το Europa League δεν μπορεί να πει το ίδιο.
1: Όχι.
2: Και
1: είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που δίνω.
0: Θέλω να πω και εγώ κάτι για τον Κόντι και για τον Όφη.
2: Ναι, πρέπει για τον Κόντι να χαιρετήσουμε τη χθεσινή ημέρα του Europa που απέδειξε ότι παίζεται ωραία μπάλα στην
1: Ελλάδα. Ήρθανε τα over, επιτέλους.
2: Παίρνουν πολλά γκολ.
0: Φύγανε
2: όλε οι ομάδε. Μπράβο στα παιδιά, στους παίκτες, στους προπονητές, στους θεατές που βοηθήσαν να γίνουν τέτοια ωραία μάτσα. Πλούσια σε θέαμα.
0: Μόνο στο Ηράκλειο δεν ήρθε γκολ.
2: Δεν πειράζει.
1: Ήταν και παιχνίδι που από τη στιγμή που βρίσκει γκολ Όφη.
2: Λες θα γίνει.
1: Θα βρουν και οι Γερμανοί.
0: Ήταν τόσο οργανωμένος αμυντικά ο Όφη. Είχε πλήρη κατοχή. Αλλά ήταν τόσο
2: οργανωμένος. Δεν έκανε ευκαιρίες.
0: Μία-δύο ευκαιρίες μπορεί,
2: ναι,
0: να
2: είναι.
0: Λοιπόν, ναι, θεωρώ, το είπα και χθες, θα το ξαναπώ και σήμερα, γιατί είναι και Έλληνας προπονητής και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που κάνει ο Κόντι στον Όφη για μένα είναι ένα αριστούργημα. είναι από αυτά που χτίζουν θρύλους και θα μείνουν για πάντα. Θα τολμήσω να πω ότι ο Κόντης φτιάχνει το δικό του μύθο με τα δικά του παιδιά, με τα δικά του Ελληνόπουλα. 7 είχε χθες, θα ήταν 8 αν μπορούσε να παίξει ο Νικολάου. Και θα τολμήσω να πω ότι είναι ο μύθος που φτιάχνει ο Κόντης με τα παιδιά του, αντίστοιχος με εκείνο του Γκέραρτ του Ολλανδού με τα παιδιά του Ολλανδού.
2: Εντάξει, για μένα. Ακόμα, να πολύ
0: έχει μεγαλύτερη διάρκεια.
2: Όχι, γιατί ο άλλος ήταν παιδί μου, πώς το πω.
0: Αλλά το
2: σάρκα από
0: είναι...
2: τη σάρκα έγινε από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι, αλλά παρουσίασε 2 τελικούς κυπέλου, μια κατάκτηση κυπέλου, μια κατάκτηση Super Cup, κόντρα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, πρόκριση με 2 νίκες στη League Face, πρώτη νίκη σε αυτό με καθαρό 2-0 απέναντι σε μια καλή γερμανική ομάδα. Ναι, είναι εντυπωσιακά πράγματα για τον Όφη.
2: Τα έχει σε διάρκεια, δεν ήταν μια αναλαμπή.
0: Θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Εδώ πρέπει...
2: Από πέρυσι λέω έχει διάρκεια.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι μια αναλαμπή.
0: Σωστότερα...
1: Και αυτά που αναφέρει ο Ευάγγελος, συγγνώμη, σε διακόπτω, το γεγονός ότι τα έχει πετύχει μέσα σε ένα χρόνο. 1,5. Είναι να κάνουν ακόμα πιο σημαντικό και το επίτευγμα.
0: Επίσης, μ' αρέσει ο Κόντης γιατί δεν είναι ένας φέρελπης προπονητής. Δεν
2: πόσο είναι ο Κόντης?
0: Δεν έχει να κάνει την ηλικία του. Είναι ένας έτοιμος προπονητής γιατί λέμε μικρός και τα λοιπά. Ήταν, τον βοήθησε ο Γιωβάνοβιτς, αλλά χτίζει τη δική του, το δικό του όνομα με τη δική του προσπάθεια.
2: Συμφωνώ.
0: Έτσι. Λοιπόν, και θέλω να πω κάτι. Είπε ο Κόντης ότι και χθες, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο Όφη δεν έχει ταβάνι. Ο δικός του Όφη δεν έχει ταβάνι. Εγώ θα πω ότι δεν έχει ταβανιάσει ακόμα αυτός ο Όφη, παρότι έχει φτάσει εδώ και έκανε αυτό που έκανε. Γιατί δουλεύει μεθοδευμένα. Διαθέτει εξαιρετικό ρόστερ. Έχει το κύμα, γιατί όπως στη ζωή, έτσι και στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, αν σε πάει το κύμα, και αυτή τη στιγμή το κύμα τον πάει τον, και τον Κόντι και τον Όφη. Έτσι.
2: Έχει αύρα εννοείς. Ναι, okay.
0: Αυτό ενώ είναι στο κύμα. Δημιουργεί νέες γενιές οπαδών. Με αυτό που γίνεται από πέρυσι. Δημιουργεί νέες γενιές οπαδών. 15.000 πήγανε χθες στο Μακρύτιο. Δεν ξέρω, στο επόμενο μάτς θα είναι περισσότεροι.
2: Ο Γουράκης θα πέρασε.
0: Προσελκύει κιόλας στο Παγκρίτι όλο το νησί ως γήπεδο κτλ. Τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα του Μπούση. Του Μπούση να επενδύσει σε αυτή την ομάδα. Ο Όφη έχει, νομίζω, το δεύτερο ή το τρίτο χαμηλότερο μπάντζετ στην
2: Ελλάδα.
0: Αλήθεια. Στο Europa League.
2: Α!
0: Ναι, στο Europa League. Α. Για το Europa League, λέω.
2: Δεν παίζει στην Ελλάδα.
0: Εννοείται. Το μπάντζετ τη Hoffenheim, Κώστα μου, ήταν 15 φορές παραπάνω από ότι του Όφη. Και δεν έβαλε ούτε γκολ.
1: Κάπου 280-290.
0: Απλά θέλω να πω ότι ο Όφη στην περίοδο του μεγαλύτερου μεταγραφικού τζίρου στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως αυτό το καλοκαίρι, έκανε τη διαφορά με Έλληνες παίχτες, με Έλληνα προπονητή, με ορισμένες καλούς έμπειρους ξένους και με χαμηλό μπάτζετ. Είναι τώρα, πρέπει ο Μπούσης για μένα το Γενάρη να ενισχύσει την ομάδα, γιατί έχει προοπτική αυτός ο Όφη, και επίσης να κάνει και ένα συμβόλαιο διετίας, νέο τριετίας στον Κόντι. Για να μπορούμε αυτό που.
2: Όχι, εμένα, νόμιζα ότι είσαι τον Κόντι, θα κάνει
0: αυτό που έλεγε για τον Γκέραρτ. Όχι, αυτό που έλεγε για τον Γκέραρτ. Να δώσει συνέχεια.
1: Θα το δεχθεί ο Κόντι.
2: Γιατί τον πειράζει μετά να φύγει, άμα το δεχτεί.
0: Μπράβο. Ας το δεχτεί. Γιατί ο Νίκολιτς, γιατί το δέχτηκε. Ο Νίκολιτς θα κάτσει για 3 χρόνια. Ένας άνθρωπος που σε καμία ομάδα του δεν κάτσε 3ο χρόνο, όταν έχεις φιλοδοξίες, χτίζεις την καριέρα σου και πας από το ένα βήμα στο άλλο.
1: Λοιπόν, να πω κάτι.
2: Πρόδρομε, συγγνώμη, φυσικά και θα σε θυμηθώ άμα το πιάσω. Και όχι μόνο αυτό, θα πει στον μπάτερ εκεί το Στέλιο, από μένα για πάρτι μου, ό,τι γουστάρει στην Εκατονταπλιανή εκεί, θα έρθω και θα επενδύσω να την κάνει κούκλα. Πω, τι τάζω, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, να πω κάτι, επειδή το είχαμε συζητήσει και 1-2 μέρες νωρίτερα. Ναι. Δυστυχώς, και το τονίζω το δυστυχώς, ο Μπέιλ είναι κανονικά στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Τζαμάικα για παιχνίδια με την Ονδούρα και την Γουατεμάλα, αν θυμάμαι καλά.
2: Ταξίδια μακρινά.
1: Για μένα, ξέρεις τι γίνεται, πέρα από το ταξίδι που είναι, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι πολύ επιβαρυντικά, γιατί είναι πολύ μεγάλα ταξίδια αυτά. Για μένα, ένας παίχτης τώρα που ξέρεις. Ετοιμάζεται, παίζει 15 λεπτά με τον Ολυμπιακό και βλέπεις ότι σε αυτά τα 15 λεπτά ότι είναι ένα παιδί που μπορεί να σου προσφέρει πολλά. Και για μένα θα ήταν ευχής έργο να μείνει εδώ πέρα και να δουλεύσει. Πάντως πληροφορήθηκα ότι είναι κανονική. Ήταν στην προεπιλογή.
2: Δεν κάνετε μια ροπειρατεία.
1: Ναι, είναι και αυτό μια
2: ροπειρατεία. Γυρίστε πίσω και μετά πείτε χάθηκε.
1: Λοιπόν, ένας φίλος έχει κοχώνες. Ήταν αυτός που μας είχε στείλει ότι ξέρετε, εγώ είμαι που σας είχα στείλει
0: ότι. Τροπή να παίζει Όφη. Που έλεγε τροπή να παίζει Όφη.
1: Αυτό. Και εξακολουθεί και πιστεύει το ίδιο.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
2: Για να σου πω κάτι.
1: Γιατί λέει θα αποκλειστεί σίγουρα και τα λοιπά.
2: Εντάξει, υπάρχουν. Γιατί λέμε τώρα για τον Όφη. Αυτό που έκανε
1: ο Μιχάλης.
2: Αυτό που έκανε η Ομόνια με τη Θέλτα. Δηλαδή το ίδιο ισχύει. Μην νομίζει. Θέλτα είναι.
0: Ανώτερο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι ισπανικό πρωτάθλημα. Λα Λίγκα είναι.
0: Εμείς ναι, εδώ παίζουμε
3: με καμιά σαν τα τέραμα παίξουμε μεγάλες ομάδες. Αλλά λέγαμε δεν πάβει να είναι ομάδα από τη Λα Λίγκα που παίζει ναι, κάθε μέρα με την Μπαρτσελώνα,
0: με τη Ρεάλ. Με τη Βαγεκάνο που παρουσιάστηκε η Βαγεκάνο λες και ήταν ένα μεγαθύριο.
2: Η Ομόνια όπως και ο Αποέλ είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ της Κύπρου, κατάλαβες.
3: Εντάξει, ναι.
2: Αυτή είναι η διαφορά.
3: Δεν πάω όμως να είναι Κύπρος. Ενώ για μας.
0: Ο Δημήτρης έχει στείλει, όχι ο Γρηγορόπουλος, ο Δημήτρης έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και λέει ότι θα βλέπει ο Κάρη τον προνοκαρυπίδη στον Μπούση και θα παίρνει μαθήματα.
3: Ναι,
0: και έχει δίκιο.
3: Δεν θα πάρει μαθήματα. Άλλες 53 μεταγραφές θα κάνει
0: αυτό, αυτό εννοεί ο προφανώς ο Δημήτρης. Ότι όταν κάνεις κάθε καλοκαίρι 15 μεταγραφές, όταν έχεις απαξιώσει την ακαδημία σου. Γιατί ο Άρης παλιά στις εποχές μας έβγαλε παιχταράδες και βγάλει τις εθνικές ομάδες. Τώρα δεν έχει κανέναν δικό του παίχτη. Γιατί
2: εντάξει, αυτό το παλιά είναι πολύ παλιά.
0: Πολύ παλιά.
2: Δηλαδή στις εποχές του Σεμαντζίδη, του Ζήβρο, του Ζήβρο, του Φυρού και αυτά.
0: Τα τελευταία 6-7 χρόνια ο Καρυπίδης έχει ρίξει λεφτά. Κάθε καλοκαίρι φέρνει, κάνει μεταγραφές ξένων παιχτών. Έτσι, και δεν προσέχει την ακαδημία του, δεν έχει δικά του παιδιά. Ο Όφη στην εποχή του Μπούση, ακόμα και στην Αθήνα, έχει δίκτυο με δικά του, με δικές του ακαδημίες. Έχει πόσα παιδιά, πόσοι πιτσιρικάδες είναι στην ομάδα του Όφη. Ο Ολυμπιακός αγόρασε έναν από αυτούς, τον Αποστολάκη. Υπάρχει ναι. Ο Δουσουλάκης, υπάρχουν. Δίνει συμβάση. Δίνει
2: μιλάμε όμως, ναι, μιλάμε, Ευάγγελη, για διαφορετικό πλάνο.
3: Ναι,
2: ξεκάθαρα, διαφορετική φιλοσοφία.
3: Στον Άρη, πάντως, παιδιά, το φαινόμενο δεν είναι καινούριο. Και επειδή Διαμαντόπουλο έκανε 20-25 μεταγραφές και με τον προηγούμενο, πώς το λέγανε, εκείνον, τον Κόντι έκανε πάλι άλλες τόσες. Ο Άρης είναι μια ομάδα που κάθε χρόνο ψάχνει να βρει να μάθει του νέου παίκτες θες κανένα δύο μήνες.
2: Αυτό είναι, παιδιά, διαφορετική φιλοσοφία. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, ο καθένας επιλέγει τη φιλοσοφία του.
3: Από πολλά ξεκινάνε όλα. Αλλά τώρα πάω δεν νομίζω ότι είναι
2: με ελληνικό κορμό, θα επενδύσω σε νέους Έλληνες, θα προσπαθήσω να βγάλω παιδιά τέτοια. Ο Καρυπίδης έχει επιλέξει κάτι άλλο. Λοιπόν,
3: καμιά φορά σου οδηγεί και η ίδια η συγκυρία σε αυτό.
0: Ερώτηση πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
3: Ναι. Γιατί?
0: Ο Χριστογιώργος είναι ο πιο φορμαρισμένος αυτή τη στιγμή Έλληνας θερματοφύλακας στο πρωτάθλημα του πρωταθλήματος. Δεν λέω για αυτούς που παίζουν στο εξωτερικό Τζολάκι, Μανδά κτλ.
2: Είναι, για μένα ναι.
3: Έλληνας λες, όχι.
0: Ναι, Έλληνα.
2: Ναι. Όχι, του πρωταθλήματος.
0: Α,
3: το πρωτάθλημα συνολικά.
2: Βέβαια έχει κάνει καλές εμφανίσεις και ο Μπρινιόλι τελευταία.
3: Το Μπρινιόλι αυτό πήγα να σου πω έχει κάνει.
2: Ναι, όχι, είναι ο Χριστογιώργος.
3: Ο Πένια δεν έχει πιεστεί τόσο πολύ.
2: Όχι, ο Χριστογιώργος. Εγώ συμφωνώ με τον Βαγγέλη. Γιατί, αν θα κληθεί, εννοείς. Εκεί θες να καταλήξεις.
0: Ποιος θα πρωτοβάλει. Επειδή έπαιζε με γερμανική ομάδα και ήταν δύο παιχνίδι, υπήρχαν αρκετοί σκάουτ. Όπως και ο Χριστογιώργος πήγε πολύ καλά. Όπως και ο Κοστούλας πήγε πολύ καλά. Έτσι. Και ο Κοστούλας.
2: Ο Κοστούλας, ο Κωνσταντίνος εννοείς. Ναι, ναι. Ναι.
3: Αυτός έχει μια σχέση διοικητικοί με εσάς ή ναι, έχει φύγει.
2: Θεωρητικά όχι.
0: Ουσιαστικά.
2: Ουσιαστικά έχει.
3: Έχει δηλαδή.
2: Ενώ δηλαδή,
3: δηλαδή άμα το θέλει ο Ολυμπιακός τον πάρει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό λέμε.
2: Λοιπόν, έχουμε φτάσει ακριβώς μισή ώρα μετά τις 7. Έχει μπει στο στούντιο Εύη Βυσβάρδη. Ακούμε τίτλους ειδήσεων και πολύ γρήγορα.
0: Θα ήθελα να ακούσω τίτλους ειδήσεων από τη συγκεκριμένη κυρία με εφτανήσια προφορά.
2: Μάλιστα, πάμε.
3: Α, καλά.

γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Οι βαρίστες επέστρεψαν. Δημήτρης Γκορόπουλος, Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα για το δεύτερο μέρος, αυτό το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Mega News 104,6. Δέχομαι συγχαρητήρια, φίλε Γρηγορόπουλε, γιατί συζητάγαμε την είδηση να δώσουμε πριν να ανακοινωθεί την τελευταία μεταγραφή του ιστορικού Πανιωνίου. Την ξεχάσαμε.
1: Και ανακοινώθηκε.
0: Και δεν περίμενε ο Πανιώνιος να τον ανακοίνωσε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Μόνο εμείς. Και γι' αυτό ξέρεις ποιος θέει,
1: ο Γκότζος.
0: Ο Γκότζος, δεν χαρεί. Ο Γκότζος και γι' αυτό
1: φταίει. Τώρα δεν έχει πει ακόμα μέσα, λοιπόν, γι' αυτό πάμε να τα λέμε ανέτα.
0: Ρούμπεν, Σομπρίνο, Ποζουέλο. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ένας 34 Μαΐων Ισπανός σεντερφόρ που ξεκίνησε ως πολύ μεγάλο ταλέντο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είχε πάει μεταγραφή στη Manchester City, μετά από τη Manchester City Αλαβές, Βαλένθια, Κάντιθ, αλλά την τελευταία σεζόν είχε καταλήξει να παίζει στην Λεωνέσα, τη λέω σωστά?
1: Λεωνέσα, ναι.
0: Που εγώ νομίζω ότι όταν μου την είπαν είναι γάμα δέλτα εθνική πέρυσι.
1: Ήταν στη δεύτερη εθνική,
0: στη Λα
1: Λίγκα 2, ας πούμε. Ναι. Στη σεγούντα ντιβιζιόν, όπως την ξέρουμε.
0: Παλιά, ναι. Σεγούντα ντιβιζιόν.
1: Έπεσε.
0: Ναι, έπεσε. Ένας ήταν ελεύθερος, υπέγραψε ο Ρουμπέν Σομπρίνο Ποζουέλο. Είχε απασχολήσει και την Καλαμάτα μέσα στο καλοκαίρι. Με ένα συμβόλαιο κοντά στα 100.000, γιατί ο Πανιώνιος δεν δίνει περισσότερο.
1: Να σε ρωτήσω
0: κάτι. Το ταβάνι έχει το συμβόλαιο του Μάναλι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει για τη Super League 2 ότι όλοι είναι φαβοροί. Για όλους το έχω ακούσει. Ποιοι είναι φαβοροί?
0: Καταρχήν είδες τον Πανσεραϊκό χθες που υποτίθεται είναι φαβοροί. Τι είπε, φίλε?
1: Εντάξει, ο Πανσεραϊκός δεν είναι καλά φέτος.
0: Μπράβο. Ο Πανσεραϊκός ήταν οι φανέλες του Πανσεραϊκού. Για από ένα
1: είδα και την Νίκη Βόλου που την είχαν φαβοροί. Δύο ήττες έχει κάνει.
0: Επίσης.
1: Ποιος είναι φαβοροί τελικά?
0: Όλοι. Η Μαρκό. Μαρκό
2: εκεί γίγαντα.
0: Ο Πανιώνιος.
2: Ο Πίκουλας είναι στη Μαρκό.
1: Ναι.
0: Ο Πανιώνιος.
2: Ο γνωστός ο Πίκουλας είναι.
1: Ο Αντώνης.
2: Ναι. Έλα ρε εσύ.
0: Ο Πανιώνιος, φίλε μου. Τα λάβεις. Η ΑΕΛ παρότι έφερε 1-1 με
1: την Καρδίτσα.
0: Με την Καλαμάτα, βρε.
1: Α, στο κύπελο λες τώρα.
0: Στο κύπελο, ναι. Δεν είναι από τα φαβόρ.
2: Ανέβουν οι διόγοι.
1: Όχι. Έλεγα και θα συνεχίσουμε πολύ γρήγορα. Απλά αναρωτήθηκα, επειδή έχω ακούσει τελικά για τη Super League 2 10 διαφορετικά φαβορί, ρε παιδί.
0: Καλά, ποιος θα λέει, φίλε. Ψάξε να δεις και τα
1: διαφορετικά φαβορί.
0: Πάντως θέλω να πω κάτι με αφορμή το Πανσεραϊκό, γιατί μου αρέσει να στυλιτεύω κάποια πράγματα που με ενοχλούν.
1: Τη μαυρίλα.
0: Όχι τη μαυρίλα. Άστο τώρα αυτό.
1: Εντάξει, τα γράφω.
2: Χιουμοριστικό ήταν.
0: Στο Πανσεραϊκό πήγανε φέτος ο Τσιμπανάκος με το Βοσνιάδη.
1: Το δίδυμο των ανόδων.
0: Το δίδυμο των ανόδων. Απορώ λοιπόν, αφού είναι τόσο πετυχημένοι, ρε Γκότζο και κύριε Γρηγορόπουλε, αυτοί οι δύο, ναι, ο ένας ως τεχνικός διευθυντής και ο άλλος ως προπονητής,
1: ναι,
0: γιατί κάθε χρόνο πηγαίνουν σε διαφορετική ομάδα, η ομάδα που ανεβαίνει δεν τους κρατάει και όχι μόνο αυτό, αλλάζει και κάνει 15-20 μεταγραφές.
1: Τρομερό δεν είναι?
2: Έχουν ειδικότητα στο να ανεβαίνει.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουν πάρει τους περισσότερους παίχτες στον Πανσεραϊκό, αυτοί οι δύο, που είχαν και στις
1: προηγούμενες ομάδες που ανεβάσαν.
0: Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει.
2: Είναι γκρουπ αυτό από ό,τι κατάλαβες.
0: Γκρουπ, εταιρεία, πες το πως θες.
2: Θυμάσαι ρε.
1: Κοίτα, αυτό που λέει ο Ευαγγελός, ότι δεν του αρέσει.
2: Ένα προπονητή, πώς το λέγατε, που λέγατε αυτός ξέρει να παίρνει μόνο προκρίσεις, εδώ το διώξε, το χάσει.
1: Το χάσει,
0: άστοντα. Την προηγούμενη σεζόν είχε κάνει το ίδιο πέραν τον Ολυμπιακό, δηλαδή έβαλε τη Λέγκια, δεν είχε
2: στο Champions League. Είχε πάρει 5 παίκτες ίδιους από εκεί, τους είχε κουβαλήσει.
0: Στη Λέγκια, στο Champions League, και μετά η Λέγκια Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είχε κάνει 7 ήττες. Ο Ολυμπιακός μπήκε στο Champions League και μετά τον έδιωξε μετά την ήττα από 0-2-3-2 που είχε χάσει. Τότε δεν ήταν στο
1: Άκα. Αυτό
0: ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό δεν ήταν.
1: Με τον κόλτη Χρυστοδηλόπουλο.
0: Ναι.
2: Τον Λάζαρο, ρε. Πώς τον βλέπετε τον Λάζαρο σαν σχολιαστή?
0: Εσύ πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ του Μιστακίδη, θέλω να μου πεις.
2: Δεν ξέρω κανέναν ΠΑΟΚ του Μιστακίδη.
0: Έκανε την ανατροπή.
2: Δεν ξέρω τον ΠΑΟΚ του Μιστακίδη.
1: 199 με Φώστερ στο τελευταίο δευτερόλεπτο τον ΠΑΟΚ.
2: Αυτό τον μπασκετικό λες. Α, νόμιζα μου λίγες ποδοσφαιρικό.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: 199 κέρδισε την Παρτιζάν Βελιγραδίου με 27 πόντους του Οσμάν, φίλε.
0: Πολύ καλό παίκτη ο Οσμάν.
2: Αυτό ο δικό μα.
1: Για μένα είναι μέσα στα. Ίσως και το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης.
2: Εγώ πάντα είχα πάντα δυναμία στους Τούρκους. Είχα πολύ μεγάλη δυναμία παλιά στο Κουτουλάι.
1: Και στον Παναθηναϊκό.
2: Είχε δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ το στυλάκι του το παίχτη αυτός.
1: Ναι. 199 λοιπόν ο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη, την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Εντάξει, όλα δείχνουν ότι ο τελικός του Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός θα παίξει σε πολύ λίγο με την Μπουργκ.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ καλή γαλλική ομάδα, μην σας μπερδεύει το όνομα, η οποία μάλιστα κατέκτησε πέρσι το EuroCup. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα που παίρνει το EuroCup έχει δικαίωμα παίρνει μπάι εισιτήριο για την EuroLeague.
2: Δεν πήγε.
1: Η Μπουρκ δεν το πήρε το εισιτήριο, διότι δεν μπορούσε να ανεβάσει το μπάτζα τη. Την άφησε τη θέση, δηλαδή δεν τη δέχτηκε.
0: Τι ρώτησες για τον Λάζαρο, κάτι και η Κώστα προηγουμένως.
2: Πώς σας φαίνεται σαν σχολιαστής?
1: Δεν είδα τη μετάδοση του Αντένα και ούτως ή άλλως.
2: Όχι, ρε, μετά τη εκπομπή από πέρυσι δεν έχεις δει καθόλου
0: που σχολιάζει. Εμένα μ' άρεσε ο Λάζαρος. Πέρυσι την έβλεπα. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε.
1: Ούτως ή άλλως μου είναι συμπαθής ο Λάζαρος.
2: Είναι συμπαθής.
0: Δεν λέει κλεισαδούρες. Λέει, κάνει αναλύσεις, μπορεί να παρεξηγείται. Μπορεί να πω πως αυτά που είπε για τα κιλά ενδεχομένως να ήταν λίγο με άκοψο τρόπο να το κάνει.
2: Εντάξει, μωρέ, μιλάει
0: για τα κιλά, του Γιώβιτς πέρυσι.
1: Ναι, που έγινε και με τον Βαγγέλη, η τεράστια περιεξήγηση.
0: Έχει γίνει όμως. Βαγγέλη Αρναούτο.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω να το
0: καταλαβαίνει. Λοιπόν, όχι με μένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: είναι Ευάγγελος
1: του.
0: Όχι,
1: ναι, όχι. Καλά έκανε και το διορθώσει, γι' αυτό το κοίταξα λίγο του να το πει.
0: Και με μένα είχε γίνει παρεξήγηση.
1: Γιατί? Με τον Λάζαρο.
0: Με τον Λάζαρο.
1: Ναι.
2: Γιατί έγινε παρεξήγηση.
0: Είχα αποκαλύψει τι είχε γίνει μεταξύ Κάναντι, Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου και Μανούσου όταν ήταν στον Ατρόμητο. Όταν έφυγε ο Κάναντι, θεώρησε ότι οι δύο αυτοί συγκεκριμένοι είχαν παίξει ρόλο στα
2: αποτελέσματα.
0: Και έκανε μια ομιλία και ζήτησε να μην είναι στην ομιλία στον αποχαιρετισμό στους παίκτες του Ατρόμητου, να μην είναι ο Μανούσος με τον Λάζαρο. Αυτοί όμως δεν βγήκαν έξω, μείναν εκεί, υποθήκανε διάφορα και τα έγραψα εγώ. Γράψει τότε, δεν θυμάμαι να σου πω.
2: Εσύ τα έγραψες.
0: Αυτή ήταν η δουλειά μου, σε ρεπορτάζ, ρε φίλε.
1: Και η δουλειά σου πρέπει να τα κάνει αυτό, ρε Βαγγέλη.
0: Και έγινε έξαλλο ο Λάζαρο και έτσι χάλασε. Αλλά έχω πολύ καλή άποψη για τον Λάζαρο. Τώρα, μια και είπαμε Λάζαρο.
2: Αυτό που είναι πολύ κλεισαδούρα, ρε παιδί μου, πρέπει να του πει κάποιο, είναι ο Νίνη. Δηλαδή είναι πολύ προσεκτικό.
1: Φίλε, τον άκουσα σε μια μετάδοση. Τώρα ποτέ δεν θέλω έτσι να.
2: Όχι, ρε, το παιδί.
1: Αλλά τον άκουσα σε μια μετάδοση και δηλαδή ήταν για να βγει από τα ρούχα.
0: Κοίτα να δει. Θέλει το χρόνο.
1: Από το τυπικό και το κλισέ.
2: Τυπικό και κλισέ.
0: Δεν το έχει, ρε φίλε.
2: Το φοβερό ήταν ότι. Έκανε ο Παναγιώτη.
1: Να πείστε, θα συμπαθεί.
2: Ναι, είναι συμπαθεί. Έκανε ο Παναγιώτη. Ήταν 75 και λέει αυτό που χρειάζεται τώρα είναι υπομονή. Και λέω τι υπομονή. Τρεχίσαστε, ρε. Τι υπομονή.
0: Πάντω έχει γίνει πλέον μόδα.
1: Γιορτή.
0: Όχι, έχει γίνει πλέον μόδα, όλοι οι παλέμαχοι.
1: Γιορτή σου λέω, γι' αυτό το λέω γιορτή.
0: Ζήκος, ο Τζαβέλας.
1: Τζαβέλας τώρα.
0: Στην 24 Media, έτσι. Και με πολύ καλό συμβόλαιο, έμαθα.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό συμβόλαιο, δηλαδή με το συμβόλαιο που θα πάρει.
2: Αυτό κάναμε. Πρέπει πρώτα να παίξουμε μπάλα και μετά να γίνουμε δημοσιογράφοι.
0: Για τη σεζόν και θα σχολιάζει, θα είναι στην εκπομπή για να σχολιάζει τα μάτια στα ευρωπαϊκά. Δηλαδή συγκεκριμένα παιχνίδια όλη τη σεζόν, δεν θα είναι δηλαδή συνέχεια. Ένα πολύ καλό συμβόλαιο που δεν έχουν ούτε παίχτες σε μικρομεσαία ομάδα τη Super League.
1: Σκέψου.
0: Όπως και ο Φίσας, κάπου πήγε και ο Φίσας.
1: Είδα χθες
2: τα πάλι τρέιλερ.
1: Ναι. Είδα τρέιλερ στο ένα από τα δύο συνδρομητικά που ουσιαστικά έχει κάνει ένα tour στο εξωτερικό με συνεντεύξεις Ελλήνων παιχτών.
0: Σε συνδρομητικό. Εσένα ρε Γκότζο, αν είσαι.
2: Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό.
0: Όχι, δηλαδή, εμένα,
2: εμένα θα με ενοχλούσε. Ρε παιδί μου, πρέπει να προσέξεις λίγο τάχης, ρε παιδί μου. Είσαι στέλεχος, υποτίθεται διευθυντής, άνθρωπος σύμβουλος του Προέδρου, επικεφαλής των Ακαδημιών κλπ. Άστησε κομπές τηλεόραση. Δεν είσαι στέλεχος μιας ομάδας, δεν είσαι free.
1: Ναι.
2: Παλέμαχος, πώς είναι ο Ντέμις, ας πούμε.
0: Σωστά. Συμφωνώ γι' αυτό σε.
1: Και εγώ συμφωνώ, να ξέρεις αυτό που λες, αλλά τέλος πάντων.
2: Δηλαδή, για να το καταλάβουν λίγο, πες.
1: Εμένα θα με ενοχλούσε πάντως πολύ περισσότερο ως Έλληνα πολίτη.
2: Ναι.
1: Και με ενόχλησε αυτό που γινόταν το καλοκαίρι με το Μουντιάλ.
2: Α, με την ΕΡΤ.
1: Ναι.
2: Άσε τώρα στην ΕΡΤ, αδερφέ, έγινε ο γάμος της Αλεπούς έγινε το καλοκαίρι.
1: Ναι, καλά, ειδικά με τα σώσια.
2: Έγινε χαμός, μιλάμε τώρα. Δηλαδή, μιλάμε. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει μπει κάποιο να ψάξει να δει τι πλήρωνε η ΕΡΤ για το Μουντιάλ και πόσους.
1: Ναι, και να ήταν μόνο αυτά. Λοιπόν, ο κόκκινος Φίνιξ μας πληροφορεί και μας πληροφορεί, το λέει και σε ένα Ευάγγελο, ότι ο τελευταίος λέει μεγάλος παίχτης που έχει βγάλει ο Άρης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Από Έλληνες, ναι, δεν θυμάμαι και εγώ.
2: Από τότε έχει να παίξει Έλληνας.
1: Εντάξει, ξένοι έχουν περάσει καλοί παίχτες από τον Άρη και έχουν κάνει και μεταγραφές.
0: Αφού όλο ξένοι ήταν.
2: Αυτό λέω.
0: Πώς θα περάσει
2: ποιον Έλληνα θυμάστε.
1: Από τον Αβραάμ και μετά δεν μπορεί να θυμάστε.
2: Ποιον Έλληνα θυμάστε.
1: Ναι, οκ, έτσι.
0: Διούδη στα άλλα δεν έκανε.
2: Έλα, εντάξει.
0: Ποιο άλλο, δεν μου έρχεται τώρα.
1: Τώρα ξέρει τι γίνεται, είναι ένα παιδί που έπαιξε πάρα πολλά χρόνια στον Άρη. Αμυντικός ήταν, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του. Μπορεί να είναι και μέσω staff της ομάδας τώρα.
2: Στον Άρη.
1: Ναι, μωρέ, Έλληνας αμυντικός. Ας το στείλει κανένας φίλος τώρα, θα καταλάβουν ποιον εννοώ.
0: Ναι, στο Κώστα Σκουατζής μου λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει γενέθλια σήμερα.
1: Να του ευχηθούμε πολύ χρονό και όλα τα καλά για αυτό
2: το γενέθλια.
1: Για τα κοριτσάκια, το από ό,τι ξέρω έχει δύο δίδυμα κοριτσάκια, δεν έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Μου φαίνεται ναι.
0: Να πω ότι επειδή προφανώς παρεξηγήθηκα χθες για αυτά που έλεγα για τον Καραβγύρη. Άντε πάλι αυτό.
2: Για το πάλι του Καραγκιόζη. Τι τραβάμε, ρε.
0: Όχι, θα σ' απαντήσω. Θα απαντήσω, γιατί εγώ δεν είπα, ρε παιδιά, ότι δεν είναι μεγάλο ταλέντο. Η ερώτηση ήταν αν ισχύουν αυτά. Μου είχαν στείλει ένα ερώτημα για μένα, το διάβασε ο Γρηγορόπουλος. Δημήτρη, δώσε λίγο βάση, γιατί μπορώ να κάνω λάθος. Έτσι.
2: Και εγώ είπα θα βάλω
0: κίτρινη κάρτα στο Σάββα την επόμενη φορά. Θα βάλω,
1: τι να κάνω τώρα, μου φέρε κάτω Σάββα.
0: Ναι, θα βγάλω κίτρινη κάρτα, γιατί πρέπει να ξέρει και από το timing που έρχεται. Λοιπόν, κάτι μου είχες διαβάσει. Ναι. Γιατί αν ισχύουν αυτά ότι θα φύγει ως ελεύθερος στο καλοκαίρι και τα λοιπά, του είπα ότι έχει συμβόλαιο. Είπα ότι ήταν αρχισκόρερ στην K19 μέχρι του
1: χιλιάδε. Στάθηκε πολύ άτυχος.
0: Στάθηκε πολύ άτυχος και τα λοιπά. Είπα επίσης, μετέφερα κάτι, ότι δεν ξέρω, επειδή προέρχονταν από αυτό το σοβαρό τραυματισμό, περισσότερο δείχνουν να υπολογίζουν στην πρώτη ομάδα τον νεότερό του που παίζει στην ίδια θέση Αργυρίου, που είναι center for, από τον Καραργύρη. Δεν είπα ότι δεν είναι καλός παίκτης ή ότι θα φύγει από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω.
1: Άρα, πώς χτες, το όχι, δεν το είπε καθόλου. Όχι, καλά κάνει για το διευκρινίσιο.
2: Καλά κάνει.
0: Έχουν στείλει δύο μηνύματα.
2: Το ξέρω, χτες με αφορμή αυτό που παγώ, ότι ρε παιδιά, κοθίου του στέλνει. Έχει πάει το ίδιο μήνυμα σε 100 εκπομπές που την είχα ακούσει για τον Καραργύρη. Και είπε εσύ για κάτι για τη συμπεριφορά, για το ένα, για το άλλο.
0: Άλλο αυτό. Για τον Καλοσκάμ ήταν αυτό. Τον μπερδεύει. Για τον Καλοσκάμ.
2: Για τον Καραργύρη είπα εγώ για τη συμπεριφορά.
0: Ναι, και εγώ είπα μετά για τον Καλοσκάμ. Τώρα όμως μπαίνουμε στον Καραργύρη.
2: Λοιπόν,
0: πού στείλε λοιπόν σήμερα ο φίλος ο Κώστας και μου λέει: έχει επιστρέψει στην ΚΑΠΑ 19. Μόλις σε τρία μάτς στην ΚΑΠΑ 19, 5 γκολ, 1 assist. Εγώ δεν αντιλέγω ότι είναι ταλέντο μεγάλο και σκόρερ και το ένα και το άλλο. Το θέμα είναι αν το βλέπει ο Νίκολιτς, αν μπορεί να τον προωθήσει, αν θα του δώσει παιχνίδια στην πρώτη ομάδα στο ανδρικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η.
2: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Και να σας πω και κάτι.
2: Στον παρόν δεν φαίνεται αυτό.
0: Άντε να σας πω και κάτι. Θα πει κάποιος ότι ήταν πέρυσι τραυματής και η μισή σεζόν πέρασε. Εγώ έτσι όπως ξέρω και όπως καταλαβαίνω τα πράγματα, ο Νίκολιτς δεν βλέπει κανέναν Έλληνα και κανέναν πιτσιρικά. Έτσι όπως σας τα λέω, γιατί θέλει να πάει καλά στο Champions League και να πάρει ξανά το πρωτάθλημα. Και πιστεύει ότι από αυτούς δεν μπορεί να στηριχθεί σε κάποιον. Καλά-καλά δεν έβλεπε τον Αλεξίου που ήταν στην Ίντερ και είχε έρθει ως δανεικός, αλλά είναι 21 χρονών. Μην παρεξηγηθώ.
1: Δύο γκολ στο τελευταίο παιχνίδι. Λοιπόν, έτσι πολύ πολύ γρήγορα.
2: Η Βάλου υποθητή έλυσε το μυστήριο που σε κόβω τώρα. Γιατί
1: για πες ποια είναι.
2: Είναι από τη Σαντορίνη. Μας λέει χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Αυτό ναι, μόνο.
0: Άλλο,
1: νόμιζα ότι απάντησε και αυτό για τον Άρη.
2: Δεν έχει καμία σημασία.
1: Όχι, πάντως δεν είναι ο Λαζαρίδης που έστειλε.
2: Όχι, ο Λαζαρίδης.
1: Άλλο εννοώ. Δεν θέλω τώρα να πω κάτι.
0: Αυτό ήταν οι αρχαίοι Έλληνες στους γούσταρα, ρε φίλε.
1: Τρομερό μνημονικό.
0: Όχι, εκτός από αυτό. Δεν είχαν τώρα όνομα και επίθετο κτλ. Ένα βάζανε ένα.
2: Θεμιστοκλής.
0: Τέλος.
1: Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα. Καταρχήν έχει έρθει μήνυμα από πολύ φίλο. Γεια σου και σε ένα φίλε, Βαγγέλη, από την Ερυθρόλευκη Ιταία. Έχει στείλει μήνυμα ο γίγαντας ο Γιώργος Τούμπανος.
2: Τούμπανος, το είδα.
1: Λοιπόν, την περασμένη σεζόν είχα γράψει τον κύριο Μίχο. Πως θα ήταν τρομερό το δίδυμο Γκότζος Μίχος. Πού να ήξερα πως θα το κάνετε ακόμα καλύτερο με τον Γρηγορόπουλο. Καλησπέρα, Μίτσο.
0: Ρε, μου τα έστελνε.
1: Ο Γιώργος, ο Τούμπανος.
0: Μου τα έστελνε στον Ελλάδα.
1: Ατομάρα, μεγάλη.
0: Καλώς το Σπύρο από τον Κατάκολο. Είχε πει, γιατί τώρα θα ήταν φοβερό το τρίο Γκότζος Βερβελές Μίχος. Δεν είχε πει Γκότζος Μίχος. Αν θυμάμαι καλά, Τούμπανε.
1: Τώρα το έκανε λίγο. Τούμπανια σε λίγα.
0: Μπορεί να κάνω εγώ λάθος και να
2: εντριγκάρω. Το Λαμπριάκο λες.
1: Όχι. Σιγά.
2: Στέλνουν μηνύματα όλοι.
1: Όχι ο Λαμπριάκος. Παιδιά, μιλάω για έναν ποδοσφαιριστή αμυντικό, ο οποίος δεν ήταν και ο πιο όμορφος στην εμφάνιση. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Ας πούμε τώρα δεν θέλω να πω και
0: πολύ. Για ποια ομάδα λες.
1: Για τον Άρη.
2: Ήταν στον Άρη, ναι.
1: Και έχει περάσει και από διοικητικά πόστα, από δηλαδή μέσα.
0: Ο Μιχαλίτσιος, ρε φίλε.
2: Όχι, αυτό ήταν πολύ παλιά.
1: Αυτό είναι πιο παλιά.
2: Παλιά, αυτό ήταν.
1: Εντάξει, α μην κολλήσουμε τώρα.
2: Ο Νεμπεγκλέρας.
1: Ο
0: Νεμπεγκλέρας δεν είναι αμυντικός, ρε φίλε. Ήταν λαρισινός.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αμυντικός.
0: Αμυντικό χαφ και μετά το σιμπάκ.
2: Τέλος πάντων, Πρία, θα φάω μια κουβί όμως.
1: Ναι, μωρέ, άστο.
0: Να πω απλώς για τον Βάργα ότι μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, δηλαδή δεν θα παίξει τώρα στον Βόλο την Κυριακή, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος θα είναι εκτός και θα δούμε μετά. Αυτά.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης ρωτάει αν ο Ολυμπιακός μπορεί να φέρει Χριστούγεννα πίσω τον Αθανασίου. Κοίταξε να δεις. Στο πλαίσιο των συμφωνιών που έγιναν τώρα για τον Αποστολάκη και τον.
0: Τον Νους και τον Αποστολάκη.
1: Υπήρχε και μια ανανέωση του δανεισμού του Αθανασίου. Αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 28, δηλαδή για άλλον ένα χρόνο, υπάρχει μια τέτοια συμφωνία. Τώρα από εκεί πέρα, φίλε, ξέρεις, αυτές τις συμφωνίες και ειδικά μεταξύ διοικήσεων. Που έχουν αποδείξει ότι έχουν συνεργαστεί πολλές φορές. Και μην ξεχνάμε τώρα ότι. Ναι, αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα. Με τον προηγούμενο προπονητή δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Τον είχαν πει 2-3 φορές, δεν τον ήθελε. Τώρα Θα δούμε τι θα γίνει το Γενάρη.
2: Καταλαβαίνω
1: ότι η ερώτηση
2: θα έρχεται. Θα το ξαναπούνε, αυτό είναι το ερώτημα στην ουσία.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Mm. Να σου πω κάτι. Είναι αυτό που συζητάγαμε. Όχι, δεν είναι στην Ασία, ήμουνα με τον Ευάγγελο. Ότι γενικότερα υπάρχει ένας προβληματισμός. Άλλωστε φαίνεται και από τις αλλαγές που γίνονται στην Ελλάδα.
0: Για να είμαστε τώρα.
1: Για τα ακραία μπα.
0: Όχι, για να είμαστε τώρα. To the point, όπως λέμε και στο χωριό μου, τη βάθια του Αμάρινθο συνέβεια.
1: Έτσι. Πανέμορφη.
0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή πιο φορμαρισμένος Έλληνας αριστερός μπακ από τον Αθανασίου. Πέστε μου.
1: Έλληνας.
0: Έλληνας αριστερός μπακ από τον Αθανασίου.
1: Ναι.
0: Για μένα θα μπορούσε να πέσει και στην Εθνική. Δεν κατάλαβα. Ένας Αθανασίου που έχει βελτιώσει πολύ, πάρα πολύ το κορμί του, το σώμα του. Γιατί όταν ήταν στον Ατρόμητο ήταν των 60-70 λεπτών. Έχει γίνει πολύ πιο αθλητικός. Έχει πάρει παραστάσεις, έχει βρει ρυθμό και δείχνει σε μια ομάδα οργανωμένη τι μπορεί να κάνει. Δεν κατάλαβα. Γιατί,
1: εντάξει,
0: να, παίζει Μπρούνο, όχι, γιατί να παίζει ο Μπρούνο και να μην παίζει ο Αθανασίου στον
2: Τουμπά. Καλό είναι ο Μπρούνο, παρακολουθείτε. Μην τον αδικείτε.
0: Εσύ βρίσκεις καλό τον Τουμπά τώρα, να μου πεις για τον Μπρούνο.
1: Κόλλησε πάλι με τον Τουμπά.
2: Φυσικά το βρίσκω καλό.
1: Να τον τσιγλίσει πάλι. Τον
2: Τουμπά. Επιμένω ήταν όπως και ο Γετβάη μου άρεσε εμένα.
1: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Εμένα ο Αθανασίου μου αρέσει πολύ. Μην παραβλέπετε. Αυτό δεν μειώνει φυσικά την αξία του σε καμία περίπτωση. Πάνω σε αυτό που λες. Mm-hmm. Ότι παίζει ένα ανώφι που παίζει ένα ξεκάθαρο 3-5-2, δηλαδή με την τριάδα στην άμυνα, και αυτός να έχει την πλευρά, όπως βλέπεις μαζί με τον δεξιό μπακ, μία ανεβαίνει ο ένας, μία ο άλλος. Είναι αυτό το σύστημα του Κόντι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, σε ένα 4-4-2 ή σε άμυνα των 4.
0: Γιατί ο Σάλιακας και ο Τικνιζιάν full back είναι περισσότερο επιθετικοί back και οι δύο. Είναι δηλαδή περισσότεροι back που ταιριάζουν σε τριάδα, και ο Σάλιακας από δεξιά και ο Τικνιζιάν από αριστερά.
1: Τριάδα Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά σου λέω ένα παράδειγμα. Ότι μου λες αυτό για τον Αθανασίου και συμφωνώ, αλλά και ο Τικνιζιάν με τον Σάλιακα είναι περισσότερο.
1: Ούτως ή άλλως πάντως από εκεί που ξεκίνησε, εγώ συμφωνώ.
2: Με τον Τίκη είμαι.
1: Σ' αρέσει, οκ.
0: Αφού σ' αρέσει και ο Μπρούνο.
2: Μ' αρέσει και ο Μπρούνο. Τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή. Γιατί δεν κατάλαβα. Ο Διλησίσης.
0: Τίκη ή Κυριακόπουλος.
2: Εγώ είμαι τους ξένους. Τι να κάνω τώρα, αφού δεν το κρύβω.
0: Έχει την ξενομανία του.
2: Έχω, ναι. Παλιά ήμουν ρε που.
0: Παλιός κομμουνιστής και ξενομανία. Δεν πάνε ρε.
2: Καταρχήν δεν υπάρχουν παλιοί και νέοι κομμουνιστές. Δεν υπάρχουν παλιοί και νέοι κομμουνιστές.
0: Τι υπάρχουν,
2: Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε κάτι και δεν βάζουν τίτλο.
1: Όχι, ούτε ο
2: Ζαδελίζα. Δεν βάζουν τίτλο στον εαυτό του.
1: Όχι, όχι, δεν
2: αδελίζα. Αλλά θα σου πω κάτι παλιά. Μην κάνε το μάτι πολύ. Γιατί υποτίθεται ότι εγώ αβάνταρα τι μεταγραφέ κλπ.
1: Μπράβο, ρε φίλε, το στείλε κάποιο. Ο Κολτσίδας.
2: Α, ο Κολτσίδας, ρε, έλα ρε, εντάξει.
1: Ο Κολτσίδας.
0: Ο καθένας με
2: τρίκαλα, τον τρίκαλα δεν είναι ο Κολτσίδας.
0: Τρίκαλα, Θεσσαλός, εν πάση περιπτώσει, ναι, ναι. Λέγε, Γκότζο.
2: Έλεγα, λοιπόν, τρελαινόμουν, ρε, παιδί, με αυτό που γινόταν. Λέει, εγώ ήταν ο Ζάνοβιτς, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Κέρδισε φάλο Παναθηναϊκός και ξαφνικά έβλεπες. Ο Μπασινάς πάνω από την μπάλα. Ο Λιμπερόπουλος ο Καραγκούρης να κάνουν σκριν να μην πλησιάσει ο Ασάνοβιτς. Δεν είχα το καλύτερο πόδι του Μουντιάλ.
0: Παρεπτόντως τώρα.
2: Μετά είχα τον Παόλο Σόζα.
1: Τον είδα σε. Πού τον είχα.
0: Πέρασα τον ολοκληρώσει για το
2: εδώ. Ναι, είχα τον Παόλο Σόζα. Γράφανε από τη Δευτέρα δίλημα στο Παναθηναϊκό. Παόλο Σόζα, οι κουτσουρές. Τρελαινόμουν με αυτά, αρέσει. Δεν μπορούσα να.
1: Για μένα ένα από του ποιοτικού ξένου που έχει έρθει
2: η Γιάννη Πίτσο. Φοβερά πράγματα μιλάμε. Γιάννη ή Πίτσο. Δεν γίνεται αυτά που έχω ζήσει.
0: Και μετά έγινε σαν Θέλινας, μετά από αυτά έγινε σαν Θέλινας.
2: Μα τους βγάζαν άξιους κατευθείαν, γιατί πάντα το πρόβλημά τους ήταν ότι αυτοί παίρνουν πολλά λεφτά, εμείς δεν παίρνουμε.
0: Οκ, να σου πω τώρα.
2: Μέχρι και ο Ασάνοβιτς τους είχε καταλάβει.
0: Ναι.
2: Ας πω τώρα σκηνικό. Στο αποχαιρεστήριο γλέντι, το οποίο τους κάνει ο Ασάνοβιτς, όταν έφυγε το Παναϊκό, δεν είχε κανένα δημοσιογράφο μέσα, είχε πει μόνο εγώ. Είχα καλή σχέση μαζί.
1: Άσχημα τον αυτό για σένα τελικά.
2: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
2: Ωραία πέρασα. Λοιπόν.
0: Την
2: αρουφιάνο του Ασάνοβιτς.
0: Αλλά οι Ιουγκοσλάβοι, άσε τώρα. Άσε τώρα. Είτε Κροάτες είτε Σέρβοι είτε
1: Βόλοι.
2: Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, φωνάζουν πρόπος. Να κάνει πρόποση. Σηκώνει το ποτήρι ο Ασάνοβιτς για να καταλάβετε πόσο είχε καταλάβει το τι γίνεται εδώ πέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικά μέσα στον Παναθηναϊκό με τους Έλληνες παίκτες. Λέει, επιλέξτε το, θυμάμαι τώρα. Αν σας πω να κατακτήσετε τίτλους και πρωταθλήματα στη ζωή σας, μπορεί η μισή να μην μου σηκώσετε το ποτήρι. Γι' αυτό θα σας πω τη μοναδική ευχή που ξέρω ότι όλοι θα τσουγκρίσετε μαζί μου. Σας εύχομαι να κάνετε πολλά λεφτά από το ποδόσφαιρο.
0: Έλα.
2: Μιλάμε θεός ο αλλιώς.
0: Δεν σηκώθηκε κανένα
1: άλλη ατάκα.
2: Θεός ο αλλιώς.
0: Εγώ θα είχα σηκωθεί. Μεγάλη ατάκα.
2: Και όμως όλοι, μπράβο, αλλιώς.
0: Δεν θα καταλάβανε η μισή τι εννοούσε προφανώς. Μεγάλη ατάκα.
2: Να σου πω και φοβερός Αποστολάκης πήγε και του λέει αλλιώ. Εγώ ήθελα να συμβάζω. Αυτό δεν σέβαζε και τον κυράστα.
0: Λοιπόν, δες φωτογραφία του Ασάνοβιτς που εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη προχθές.
2: Πότε?
0: Και νομίζεις, δεν μοντέλο, τον αναγνωρίζεις. Τι?
2: Μοντέλο.
0: Τι μοντέλο, ρε φίλε.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις τον ιδέες.
1: Εντάξει, έχει ασπρίσει.
0: Α, έχει ασπρίσει, έχει αφήσει μαλλιά, έχει αφήσει μουσί. Νομίζεις.
2: Μουσί ο Ασάνοβιτς.
0: Ναι, ναι. Νομίζεις ότι είναι συγγραφέας.
1: Εμένα μου άρεσε πάντα. Συγγραφέας.
0: Βρες μου, Σαββά. να φέρει φωτογραφία του Ασάνοβιτς για να την κάνουμε δικαιώσει ο Γκότζος.
1: Να τη δείξουμε και στους ακροατές που ακούνε.
0: Όχι για σένα, για να
1: δείξουμε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα το πρώτο, ρε παιδιά. Το έχω κρατήσει γιατί είναι ωραίο, δεν πειράζει. Λέει Δήμητρα, καλό απόγευμα. Αύριο το γλέντι των Αρκάδων στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Με μουσική και για όλα τα αγούστα και την ξαγωστή γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε με αγάπη Δήμητρα. Πρώτο μας το στείλε.
2: Ναι, το στέλνει κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, φίλε που δεν είσαι αισιόδοξος για τον πασχετικό Ολυμπιακό.
2: Όχι, δεν είσαι αισιόδοξος.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς.
2: Διάβασε το φινάλε διάβαση που λέει. Στο αυτό μήνυμα.
1: Ο Εντζάι ο ψηλός και άτεχνος είναι και δεν μπορεί με πλάτη στο καλάθι, κοινός άχρηστος.
2: Σας πάει τελείως.
0: Υπάρχουν και αυτοί και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Τι σας κάνει εντύπωση.
1: Ο Μοντέρο έμοιαζε αγχωμένος, λέει. Άλλος η απώλεια του Γόκαπ θα μας κοστίσει, ναι. Για πάμε.
0: Σε περίπου 45 λεπτά με 50 θα πούμε για τα παιχνίδια της Super League και ο Γκότζος και ο Γρηγορόπουλος και εγώ του Σαββατοκύριακου με διαιτητές, με προγνωστικά, με σχόλια κτλ.
2: Μπορεί να μου λέτε τι είναι ο κάθε διαιτητής, αν είναι καλός. Υγείανση, αν είναι από του άλλου, να ξέρω.
1: 4-3-3 είχαμε την περάσμενη εβδομάδα. Τώρα πρέπει να πάμε καλύτερα.
0: Τι 4-3-3.
1: 4-3-3.
2: Ναι, ήταν σε
1: προβλέψεις.
2: Σε φάση άμυνας, όταν μπήκαμε στην επίθεση μετά ήταν αλλιώς.
1: 4 σωστές είχα εγώ, από 3 και 3 είχατε εσείς δύο.
0: Τώρα πρέπει να κερδίσω εγώ, γιατί η πρώτη φορά ήταν ο Γκότζος, μετά εσύ.
1: Εγώ τώρα... Όχι, τελευταίο ήμουν την πρώτη φορά.
0: Ναι, δεύτερη φορά κέρδισε στη δεύτερη, αυτό λέω. Ρε.
1: Ναι, έκανα την ανατροπή.
0: Λοιπόν, να απαντήσω στο φίλο τον Κυριάκο,
1: ναι,
0: που με ρωτάει πως αν βλέπω δίδυμο, το αυτονόητο, το δίδυμο Ζήνη.
1: Είναι ωραίο θέμα αυτό.
0: Ζήνη Γιόβιτς. Ζήνη Γιόβιτς στο Βόλο, ένα δύσκολο μάτι στο Βόλο για την ΑΕΚ. Θυμίζω ότι πέρυσι η ΑΕΚ παραλίγο να χάσει το πρωτάθλημα στο
1: Βόλο. Νικολάρα,
0: διέρκεια. Γλίτωσε το βαθμό στο buzzer beater με την κολάρα του Ρέλβα στη Σουτάρα.
2: Αυτό που λέγανε ήταν φάουλ.
0: Είχε προηγηθεί δύο φορές στη Μιζοβόλος. Η ΑΕΚ με 20.000
1: κόσμο. Με 20.000 κόσμο.
0: Και πήγε να χάσει αυτό το παιχνίδι τόσο στο τέλος με τον Βόλο. Περιμένω ένα δύσκολο.
1: Όχι,
0: παιχνίδι.
1: Για το δίδυμο θέλω να μου απαντήσεις.
0: Καταρχήν, από τα δίδυμα Βάργα Ζήνη και Γιόβιτς Ζήνη, αυτό που δεν έχει χημεία ήταν το Γιόβιτς Ζήνη. Οι δυο τους δεν μπορούν να βρουν χημεία. Είναι εμφανές ότι δεν κοντεριάζουν. Όπως ταιριάζει ο Ζήνη με το Βάργα. Η αλήθεια είναι ότι ο Βάργα είναι ένας, εκτός από σούπερ σκόρερ, είναι και σούπερ εργάτης. Ένας λόγος χθες που έπαιζε και τραυματίστηκε, πήγαινε σε κάθε φάση με το σκόρ στο 6-0, έτρεχε, έκανε, δεν άλλαζε, δεν κατέβανεζε. Ο Ζήνη είναι διαφορετικό στυλ. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θα δούμε το Ζήνη Γιόβιτς ή μπορεί να δούμε αυτό που ενδεχομένως να δοκίμασε χθες ο προπονητής της ΑΕΚ? Γιατί δεν έπαιξε με 4-4-2, έπαιξε με 4-2-3-1. Δηλαδή δεν έπαιξε με 2-4. Οπότε μήπως δούμε πίσω από τον Γιόβιτς, γιατί δεν βγαίνει ή τον Γκοϊτά ή τον Μάγκερ και να προσθεθεί ένας ακόμα χαφ. Και αυτό μπορεί να το δοκιμάσει και στα μάτς του Champions League μετά. Δηλαδή να μην παίζει με 2-4 και να προσθέτει έναν χαφ ή ένα μεσοεπιθετικό.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο τώρα πάνω σε αυτό το προβληματισμό όλων. Αν παίξει με Γιόβιτς Ζήνη, εγώ δεν το περιμένω με τίποτε.
2: Εγώ δεν θα
1: είμαι στο ρεπόρτερ.
2: Κάτσε να πω κάτι. Δεν τον έβαζε με τίποτε.
1: Αν δεν θα έχεις επιθετικό στον πάγκο, ρε φίλε. Ποιον θα έχεις δηλαδή στον πάγκο? Πες ότι χρειάζεται. Δηλαδή.
2: Βάζεις εναλλακτικές μου.
1: Ποιες είναι οι
2: εναλλακτικές? Με διαφορετικό τρόπο. Αν βάζεις κάποιον, ποιο βάζεις τον Κουιτά, ξέρω εγώ.
1: Ρε φίλε, κοίταξε να δεις, όταν είσαι προπονητής και έχεις δύο καθαρό αίμα φόρο αυτή τη στιγμή, αν θα τους βάλεις και τους δύο, δεν έχεις εναλλακτική στον πάγκο.
0: Σου θυμίζω ότι θα παίξει ο Κοϊτά. Σου θυμίζω ότι ο Κοϊτά έτσι αλλιώς. Πού εννοείς, ως επιθετικός?
1: Ναι, ναι, αυτό θα κάνει.
0: Ως πίσω από τον Γιόβιτς.
1: Ναι, αυτό που έκανε πέρσι.
0: Σου θυμίζω στην Τρίπολη, όταν έβαλε στο παιχνίδι το Βάργα, τον πέρασε, ήταν στον πάγκο αλλαγή, το Ζήνη τον τράβηξε στα άκρα.
1: Στα άκρα, ναι.
2: Κακός.
1: Και ήταν και σκασμένος, δεν μπορούσε να περπατήσει.
2: Παιδί μου, δεν ξέρω, κάτι δεν μ' αρέσει το Ζήνη. Δεν ξέρω τι είναι, ακόμα δεν το έχω εντοπίσει. Αλλά κάτι δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Εντάξει, ένα παιδί πάντως που έχει πολλά προσόντα.
2: Ρε παιδί, προσόντα έχω δει πολλούς παιχνίδες.
0: Να
2: σου πω, είναι μοντέλο, έτσι. Υποκλείσου. Και με άσπρα μαλάκια και λοιπά. Είναι.
1: Εγώ το είπα.
2: Σαν ηθοποιός είναι.
0: Μοιάζει με. Εντάξει, έχει αδυναμία έρωτα με τον Ασάναβιτς.
2: Ναι, εσύ, ναι.
0: Μοιάζει με συγγραφέα.
1: Όχι, είναι κουλτουρέα. Είναι κουλτουρέα.
2: Περίμενε, Αγγελική, δες αυτόν τον κύριο εδώ πέρα.
0: Ωραία, να πω κάτι για την ΑΕΚ και μας τα λέει μετά η Αγγελική.
2: Δεν εγωιτευτικό, κοίτα.
0: Να ολοκληρώσω με την ΑΕΚ κάτι.
2: Αλλιώς θα Σάνοβιτς.
0: Δεν τα σταματάει τώρα. Με
1: το... Πες το, προλαβαίνουμε.
0: Περί περίπτωση, ρε φίλε.
1: Προλαβαίνουμε, πες το.
0: Να σου πω, θα φας κόκκινη κάρτα εσύ απ' έξω, Σάβα. Θα φας κόκκινη. Δεν ξέρεις πότε να φέρνεις, το είπα. Κάποια πράγματα. Εγώ δεν στο ζήτησα για τώρα. Λοιπόν, ότι. Άντε, θα το πούμε μετά για να μην.
1: Λοιπόν, break, δελτίο ειδήσεων με Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Μέγα News 104,6.

είναι τρεις. Μέγα News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Εμάς λέει.
0: Ναι, we are the champions, πάντα.
1: Όχι εμάς, για τον Παναθηναϊκό λέει.
0: Ναι. Λοιπόν, από τα διαδικαστικά να πούμε, γιατί οφείλουμε, είμαστε εδώ στο Mega News 104,6. Βαρίστες, Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Η Ευαγγελία Κοβέου είναι στους ήχους και στις μουσικές. Η Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Σάββας Παναγιωτίδης, αυτό το εξαιρετικό παιδί, είναι στην παραγωγή και μας βοηθάει αφάνταστα. 2-11-016-1046 το τηλεφωνικό μας κέντρο για παρατηρήσεις, ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Μηνύματα μας στέλνετε για να κάνουμε και κουβεντούλα στο 698-104-1046. 698-104-1046. Ο αριθμός είναι κοινός και αφορά και σε Viber και σε WhatsApp. Και μηνύματα μας στέλνετε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Πάμε, Ευάγγελ,
1: Γιώργο, θα έρθουμε.
2: Έλα, Κότζο.
1: Διακόπτης. Λοιπόν. Να μην διακόψει τώρα.
2: Όχι, όχι. Είναι ο Γκότζος ο διακόπτης, αλλά να ολοκληρώσει γιατί δεν έχει αφήσει ο προηγούμενος.
1: Για πάμε. Πολύ.
2: Λοιπόν, να πω να το,
1: διακόπτω,
2: να το τελειώσω. Για ευχαριστώ. Και σου έχω μετά είδηση.
1: Ναι.
2: Είδηση πραγματική και αφορά και φίλο σου. Όνομα που ανέφερε πριν από 10 λεπτά.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, σε νέα σύνθεση.
1: Ναι.
2: Ναι. YouTube-ική. Λοιπόν, να πω όμως για την ΑΕΚ. Με αφορμή και το μήνυμα του Κωνσταντίνου που λέει όντως μπορεί να παίξει 4-2-3-1 η ΑΕΚ στο Βόλο με το Ζουγκόφ δεξιά και το Μάγερ στο κέντρο πίσω από τον Γιώβιτς ή τον Μάγερ δεξιά και το Μάνταλο πίσω από τον Γιώβιτς όπως έπαιξε και με τον Πανσεραϊκό, άλλο Βόλο, όλος ο Πανσεραϊκός. Λοιπόν, για μένα θέλω να πω δύο πράγματα. Η ΑΕΚ θα πρέπει πάση θυσία να κάνει την πρώτη της νίκη εκτός έδρας φετινή. Έτσι, στη σεζόν, στην Ελλάδα. Α, και στο εξωτερικό δεν έχει κάνει.
1: Εντάξει, ένα παιχνίδι ήταν με τη Λεύσκη.
2: Θα αναγκαστεί να παίξει χωρίς το πιο φορμαρισμένο και αποτελεσματικό επιθετικό